0: Τι μου γλυκό πικρογίνεστε. Μαζί είμαστε από τις 1 και 10 περίπου. Εντάξει, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Σας έβαλα λίγο live εδώ έτσι για να γουστάρετε. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6 με διαμάντια. Εννοείται. Και επειδή έχω διαλέξει πολλά, μπορεί να πάμε και αύριο. Όχι μπορεί, θα πάμε και αύριο.
1: Με βασανίζεις στο πέρασμά σου, με συγκρονίζεις.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Μου γράφετε καλημέρες, κάποιο τραγουδάκι της εποχής αν γουστάρετε εκεί 80 και τα λοιπά, και λίγο πιο μπροστά. Από τους γνωστούς εδώ, τους φίλους μας, τα διαμάντια που λέω εγώ.
1: Ξανθέ μου άγγελε.
0: Έτσι, ξανθέ μου άγγελε, με αυτό θα ξεκινούσα, με Τερζόπουλο. Και να ξεκινήσω με μελαχρινούς ή με μελαχρινές αγγελίνες, δεν γίνεται. Έχουμε μια αδυναμία στα ξανθά, τι να κάνουμε τώρα. Μας αρέσει το κανταΐφι.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το φίλο μας το Δημητράκη τον Τερζόπουλο, Ξανθέ μου Άγγελε. Συνεχίζουμε με Θεόδωρο Βίλμα, για την καψούρα σου εγώ πεθαίνω. Για όλα τα καψούρια, αρσενικά θηλυκά, όχι τα ουδέτερα, όχι, ουδέτερα δεν υπάρχουν. Αρσενικά θηλυκά.

Να στείλω την καλημέρα μου στην, στην Ουρανούπολη. Αναστάσιος Χατζηηλίας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδελφέ Ιωάννη. Καλό ξημέρωμα επίσης, παλικάρι μου. Ο Χρήστος Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, έρχονται. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Έλα να αρχίσει αυτός ο υπέροχος ήχος, λέει, του βουητό του κλιματιστικού. Λέει, ώρα θα καούμε, λέει, και φέτος. Γιατί, ρε φίλε. Έλα εδώ. Και λαϊδάει εδώ ο παπαγάλος μου τώρα. Τι θέλεις, ρε.

Κάτσε να τον ανοίξω λίγο το πορτάκι και να αρχίσει να πετάει εδώ μέσα. Φύγε από τα μαλλιά μου, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο?

Άστο ρε καψούρι τώρα, άστο. Και την καψούρα σου λέει, εγώ πεθαίνω αφιερωμένο. Ού να χαθείς να χάνεσαι. Καλημέρα στον Ηλία το Χαρτοματζίδη. Σχόλασε και ο Λάζαρος. Σήματά σου δυνατά καθαρά λέει, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου, το Λάζαρο, τον Κυλικαρίδη. Στράτος Μαρκόπουλος, τι έγινε, παλικάρι μου.

0: μεγάλη το πρόβλημα η γυναίκα. Γιάννης Κιούσης. Ένας θα σου Γιάννη τον καημό σου, ο Γιάννης.
1: Τα σκαλίζεις και γράψα λίμωνο σε μας που αγαπάμε πάλι.
0: Πιο μακριά από μένα.
1: Είναι γυναίκα, κάτσε να...
0: Μας αρέσει να αγαπάνε, να μας αγαπάνε, λόγω και να αγαπάμε. Μ' αρέσει να τυραννιέστε.

Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια. Ελάτε και στο μέσα εδώ το προσωπικό, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνική χαρακτήρα.

Οι καινούργοι φυσικά αυτούς δεν τους ξέρουν. Οι καινούργοι στην ηλικία. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε, γιατί με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε, γουστάραμε. Αγαπήσαμε και μισήσαμε, έτσι. Γεια σου Γιαννάκη, Παχύς Καλιατέ και Λευτέρη, αρτοποιή μας εκεί τους αμπελόκηπους. Καλημέρα Ζόρς. Γεια σου Γιώργα ρε. Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα. Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Γιώργα ρε.

Καλημέρα στον Νέστορα το Σκονδράνη. Καλημέρα μου λέει, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλο τον κόσμο και ηρεμία.

0: κάποια φιλαράκια κατεμόσχυλα μου είπαν να αλλάξω τα 45 ράκια. Σας έχω γράψει στο κατάστηγα, τέσσερις είστε. Και μπλοκάρισε τώρα το βράδυ, το απόγευμα, το εντενετικό. Μην να χαθείτε να κάνεστε. Γκαντεμόσχυλα.
1: Έγινανε τα περασμένα στα γόνα στο...
0: Καλημέρα στο Μάκη το Γιαννακό και τους συνεργάτες του. Εκεί στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα.

Ήταν ο Πασχάλαρος Οτερζής από το πρώτο του δίσκο, λέω. Πάμε να ακούσουμε Φραγκίσκο Βούλγαρη. Μη ρωτάς να σου πω.

0: Έτσι που λέτε, ξεκίνησα Σαββατοκύριακο. Λέω, κάτσα να κάνω έτσι μια καλή λίστα. Έτσι που τη λες, κάτσα να τη χρονομετρήσω όλο και όλα σε 9 ώρες. Λοιπόν, Παναγία. Οπότε, όπως σας είπα, παιδιά, θα πάμε και αύριο με διαμάντια. Έτσι. Και από Τετάρτη μετά, πρώτα Θεός να είμαι γερός, μπας και ψοφίσω, δεν ξέρεις. Θα σας πω για να κάνουμε αφιέρωμα την Τετάρτη. Μη ρωτάς να σου πω.
1: Μη ρωτάς να σου πω.
0: Και αύριο λοιπόν θα πάμε 3 με 6 με τα διαμάντια εδώ που λέω εγώ. Αν σας αρέσει σήμερα η εκπομπή, κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε και αύριο. Σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια θα περπατήσουμε, αγκαλίτσα.

0: Ναι, γιατί άμα ψοφίζω θα στεναχωρεθείτε.
1: Μοναχά αλήθινα σαν εσένα φωτιά δεν είναι καμιά.
0: Να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ.

0: μια καρδιά.
1: Καλημέρα στον Τέο το Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα τρεχαντήρια μου που κι αν είστε. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.

0: Εμπρό...
1: Λέγεται, παρακαλώ.
0: Νίκος Ευθυμιάδης για τη συνέχεια. Ένα λάθος στο κατράν μου. Χρόνια πολλά σήμερα στην Καλλιόπη, στην Πίτσα. 8 του μηνός, όχι 9, Κωνσταντίνα από Μουδανιά.
2: Πήρα ένα λάθος αριθμό, θες που τηλέφωνο.
0: Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που σήμερα 9 Ιουνίου γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει, αλλά έχουμε 8 Ιουνίου, διόρθωσε το.

Ο Γιάννης Φαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε, χαιρετισμού στη Ρόδο, στα φιλαράκια μας. Δεν μου στείλανε ακόμα μήνυμα, αλλά πιστεύω να μας ακούνε.

Καλημέρα σε φίλη μας την Βάσο από την Κοζάνη. Μου λέει χαχα, βλέπω έγινε το αγαπημένο σας, λέει. Ναι, μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Από χθες το έχουμε, προχθές δηλαδή, το έχουμε βάλει 5-6 φορές. Το έχω ακούσει εγώ καμιά 15αριά. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, λέει. Αν θέλετε, βάλτε το καινούριο της Ρε Ελληνίδου. Όχι, ξέχασε το σήμερα. Σήμερα και αύριο παίζω δικά μου, έτσι. Άρης Ντούσκας, καλημέρα σας στην όμορφη παρέα. 7 έκτου είναι η πρώτη σου εκπομπή. Ναι, παιδιά, χθες ήταν. 7 έκτου ήταν χθες, ναι, σωστά. 2007, βέβαια. Μπήκαμε στον 20ο χρόνο στο Μετρόπολης, βέβαια. Το ξέχασα εγώ. Χρόνια μας πολλά, ρε. Ο Σοκράτης ο Μελισσινός λέει καλημέρα Μπαρμπαγιάννη, καλή εβδομάδα, έχω πολύ καιρό να στείλω, να είσαι πάντα καλά, φιλάκια πολλά, από τις 24 Δεκεμβρίου έχεις ρε φίλε να στείλεις, τι πολύ καιρό. Ναι, χθες είχαμε γενέθλια παιδιά, βέβαια, σωστά, καλά και μου το θυμήσατε. Από σένα θα πάω, από σένα θα πάω, από σένα θα αγαπώ, από σένα θα πάω, από σένα θα πάω. Κλείσαμε 19 και μπήκαμε στον 20ο χρόνο. Καπετάνιε, συγχαρητήρια. Με ανέχεσαι πολύ καλά. Καλή δύναμη να έχεις.

Πας σε ένα μαγαζί και λες να σου κάνει ένα σόλο. Πες να κάνει μπάνιο πρώτα και μετά να μου κάνεις ένα σόλο. Έτσι είναι ρε παιδιά. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι.

0: Να πονάς.
1: Και να φύγω θα πονώ.
0: Κώστας Κόλλιας, μετά από τη Λίτσα Διαμάντη, το γυναικείο φίλο. Έρχεται Κώστας Διακόπουλος, έρχεται Ζακηθινάκης Ανδρέας.

Άμα δεν έχεις λεφτά, πας σε ένα βιβλιοπωλείο, παίρνεις είδη χειροτεχνίας και κάθεσαι στον ελεύθερό σου χρόνο και κάνεις χειροτεχνία. Και περνάει η ώρα.

Να και ο Ζώης ο Ντάλλας, ο Φούρναρης από την Άτα. Χαιρετώ, φίλτατε Γιάννη. Λέει, καλή εβδομάδα, εύχομαι σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Γενέθλια άκουσα χθες, έγινες κιόλας 20 χρονών, βρε μπαγάσα. Την καλημέρα μας λέει και στην κυρία Ελπίδα μας.

0: ώρα για τέτοια.
1: Τώρα τέτοια θα λέμε, τώρα τέτοια θα λέμε, τώρα τέτοια θα λέμε, πώς πετούν τα πουλιά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Δεν ξέρω, η φίλη μας η Ρούλα είναι στην παρέα, Αργυρό, είσαι στην παρέα. Με πήρε από νωρίς τηλέφωνο, μου λέει θα κάνεις εκπομπή το βράδυ, ακούσουμε διαμάντια. Είπα να θεμάσαι και ακόμα δεν έστειλες μήνυμα.

Πώς πετούν τα πουλιά. Με ένα πουλί στο στόμα θα είστε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Τώρα τέτοια θα λένε πώς πετούν τα πουλιά. Και όταν μιλάμε για πουλιά, μιλάμε για τους παπαγάλους, έτσι που μου αρέσουν δηλαδή. Α, το πουλάκι μου, να το. Γεια σου, ρε Αργυρό. Καλημέρα, Ρούλα. Δεν μου κάνεις αναπάτη και λέω τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Έλα να χαλαρώσουμε λίγο τώρα. Να στείλω τους μισούς από εσάς για ύπνο. Α, τώρα διαβάζω τον... Θα τα ακούσουμε από την αρχή αυτό. Τον Δημήτρη το Φιλιππίδη από την Νέα Υόρκη, έκτακτο λέει, δραματικές εξελίξεις, το Ιράν χτύπησε το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ τα συστήματα αεράμινας επιχείρησαν να τους αναχαιτήσουν. Μάλιστα. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο από την αρχή. Ηλίας Χλωναρίδης, Αυγερινός.

Ο Μένιος της Ελικίδης λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε, εκπομπάρα και σήμερα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλη την Σέργιανο παρέα και φυσικά στην πόντια ποιήτριά μας. Και συνεχίζει, φορτώστε λέει.

για να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί παλιοί. Ένα μπλουζάκι που το χορεύαμε και κάναμε χειροτεχνία. Αν κατεβάζαμε το χέρι προς τα κάτω, κάτω από τη μέση, μας το ανέβαζε ψηλά στην πλάτη. Το κάναμε 2-3 φορές και άμα δεν το συνήθιζε, τι λέγαμε, αν δεν πάμε να καθίσουμε τότε. Σε βαρέθηκα.

Καλημέρα στο Μανώλη του Μπλωμάρη από Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και στο σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους όμως. Ρε Φατλάρης, καλημέρα λέει Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο, το Στελάκι, στην Πέτρο Συνδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη, στο Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα, λέει, ευχαριστώ. Γεια σου, παλικάρι μου.

0: Έτσι και η καψούρα είναι. Καλά τα τσιφιδετέλια και τα ζεμπέικα, αλλά η καψούρα είναι. Μέσα στο αίμα σας, όχι σε μένα. Μακριά από μένα.
1: Η πρώτη αγάπη...
0: Να και ο Στέλιος από την Πέτρου Συνδιέκα. Άμα θα το στείλουμε καλημέρα, αυτό δεν στέλνει καλημέρα. Καλημέρα, λέει Γιάννη, καλή εβδομάδα να τα αποδώσουμε, λέει, και εμείς την καλημέρα μας, λέει, εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στα Αλάνια. Μέσα... Και να πούμε τον Τάκη χρόνια πολλά, λέει, γερός να είναι, να μας χαίρεται και να το χαιρόμαστε, λέει. Καλημέρα, φίλε. Μέσα... γενέθλια σήμερα, το λένε Καλλιόπη, έτσι, άμπρα.
1: Πάρχω και θα ζω.
0: Πού δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Καλημέρα τη φίλη μου τη Δόμνα. Από τη Λυτή και όλο το παρεάκι, την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, μου λέει ο Αλέκος ο Κακαρώνας. Και ο Χρήστος ο Ρεβατλάρης λέει καλημέρα. Τον ευχαριστούμε πολύ το Στελάκι λέει για και όλη την ραδιοπαρέα του Μετρόπολης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη και για τις ευχές.

0: έναν αλήτη ποιο.
1: Γεια σου ρε Δημητράκη, Σιαμήτρα, καλημέρα.
0: Αγαπάει, ποιος τον νοιάζεται ποτέ. Γέλα.
1: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζερόνιμο, έλα ρε Μόρτη. Γεια σου ρε Μόρτη, λέει, καλημέρα. Καλημέρα και εσένα πασά μου. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στο Αρτοπείο, Early Bird. Στη Βριούλου, στη Νέα Κρίνη. Κολλητά με την τράπεζα. Καλημέρα Πασά μου.

0: πεθάνει.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσετε λίγο προσοχή, παιδιά. Πρέπει να βοηθήσουμε ένα φίλο ο οποίος είναι αδελφός μου, έτσι. Είναι καλύτερος από αδελφός, εννοείται. Έχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ. Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και πάτε, για να δώσετε αίμα, οπουδήποτε και αν είστε, αρκεί να πείτε το όνομά του, έτσι. Μανώλης Λεονταρίδης του Δημητρίου. Έτσι, πρέπει να βοηθήσουμε το φιλαράκι μου. Έχει ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ομάδα αίματος, αρκεί να δώσουμε αίμα. Εντάξει. Λεονταρίδης Εμμανουήλ, αίμα και αιμοπετάλια χρειάζεται, ό,τι μπορεί ο καθένας. Με λήψη είναι όλα. Νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο πάτε, αρκεί να πείτε Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ. Πρέπει να το βοηθήσουμε, παιδιά, είναι αδελφός, έτσι. Είναι ο δάσκαλός μου, αυτός με έμαθε να είμαι hacker στους υπολογιστές και όχι μόνο.
2: Σε ένα σπίτι με ειδωλά και θεούς ξεχασμένους.
1: Λεονταρίδης Εμμανουήλ, εντάξει.

Κεραυνοβόλος έρωτας, παιδιά. Φως φανάρι ότι ήταν έρωτας. Παιδί... Η ηλικία είναι μόνο ένα νούμερο. Μια γυναίκα ερωτεύτηκε έναν άντρα 45 χρόνια μεγαλύτερό της. Χωρίς να ξέρει όμως ότι ήταν εκατομμυριούχος. Ζωή μου τη δικάσε. Έρωτας είναι αυτός, βέβαια.

σου. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα και άνερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Ταξίδεψε μας ρε τσάκαλε με λέει. Έλα ανέβα στο πουλμαντό όπως λέει ο Ραπτόπουλος.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου Σωτήριο Νέτος 2026 στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Άντζη Μιχαήλ, θα ψάχνεσαι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή βδομαδούλα να έχουμε, παιδιά. Τι έγινε, εθνική εχθές, δεν μπόρεσε.
1: Αλλού τα χάδια έδωσες που κέρναγες εμένα.
0: 0-1.
1: Σκοτώσες τα όνειρα που
0: έκανα. Εγώ καραμπινά το διάρρη το έπαιξα.
1: Θα ψάχνεσαι, θα το δει.
0: Άλλα χάσαμε. Αυτό

Πάντως γκρέμισε το διαδίκτυο, παιδιά, με τον, με την οικογένεια Τελιορίδη, που ο γιος του, ο Γιαννάκης, της πήγε μια σαραντάρα. Και ο μπαμπάς έλεγε, καλά μην μιλάς έτσι για το κορίτσι. Και λέει, ποιο κορίτσι, λέει, όταν αυτό ήταν κορίτσι εμείς είχαμε ακόμα δραγμές. 20 χρονών αυτό, 40. Και όταν την είπε, το έχω σηκώσει και στο διαδίκτυο, παιδιά. Και όταν τη είπε ότι ξέρεις πόσο χρόνο είναι αυτός, είναι 20. Ναι, λέει, και μου φαίνεται παράξενο, γιατί όσο επιτοπλίστε μου να είμαι πιο μικρούς. Πού να μου χάθεις να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι. Σαν το χέλι. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με το διαδίκτυο.

0: πειράζει.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει καθόλου. Πραγματικά το λέω.
0: Πειράζει που είσαι και
1: μ' αρέσει.
0: Πέντε, τα πειράζει.
1: Να ευχαριστήσω όλους εσάς φυσικά που έχετε την εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη, πρώτη στη νύχτα. Να είσαστε όλοι καλά.

0: Ναι, ναι, ναι, με την ύφη λέει καλό το βιντεάκι, αλλά και με το γαμπρό ακόμα καλύτερο για νέα ρε παλίκα. Με το Δούκα, ε. Ναι, ρε Τέο Τσέρεκ, ναι.
1: Και υποφέρουμε. Και μα τη δίνει και παθαίνουμε.
0: Γεια σου, ρε Τελειορίδη, μάγκα.
1: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πειράζει.

Ναι, ο Γιώργος Οταλιούρης το έχω πιο κάτω, αλλά θα το ανεβάσουμε λίγο πιο ψηλά. Ένα μέντλε όμορφο, ένα τεταρτάκι περίπου είναι. Βέβαια. Μοδίσες και κομμότριες, στολίδισε μόνος σου, βέβαια.

τι έγινε ρε μάγκες με αυτόν εδώ τον Παλαιστίνιο που ήρθε εδώ, πήρε και άσυλο μέλος εκεί της Χαμάς, πως λέγονται εκεί αυτοί, και ετοίμαζε χτύπημα, λέει, τρομοκρατικό, το πιάσανε. Τι έγινε ρε μάγκες, ράντε στο διάλο, διώξε τους από την πατρίδα να τελειώνουμε ρε. Σε κάθε πλοίο που έρχονται 100 άτομα επάνω είναι δύο γυναίκες, τρία μωρά και όλοι οι υπόλοιποι είναι από 25, 20, 25 μέχρι 30 χρονών. Τα ιστορία από εδώ ρε, πω καμιά κουβέντα. Πολύ πλάκα θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, παιδιά, πάρτε το χαμπάρι.

0: είσαι εσύ.
1: Καλημέρα Τάσο Καρλίτο. Καλημέρα Γιαννάκη μου λέει. Καλή συνέχεια. Πώς τον είπαμε το φίλο Λεονταρίδης Εμμανουήλ, ναι, του Δημητρίου, παλικάρι μου. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου, έτσι, αίμα και αιμοπετάλια, οτιδήποτε από αίμα τουλάχιστον, έτσι.
0: Το θύμα εγώ, έχω να παριστάνω.
1: Οτιδήποτε ομάδα αίματος.
0: Μόνιμα να χάνω, δεν θα με τρελάνει.
1: Νοσοκομείο Αχέπα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Εμμανουήλ Λεονταρίδης, έτσι, του Δημητρίου, για το νοσοκομείο Αχέπα. Μπορεί να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Έτσι, στο Ιπποκράτιο, ας πούμε, όπου έχει κέντρο αιμοδοσίας. Να δώσετε αίμα και να πείτε αυτό το αίμα θα πάει εκεί, στο Αχέπα. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Ευχαριστώ, Τάσο, με ευχαριστώ.

Φραγκίσκος Βούλγαρης. Έρχεται Ζακυνθινάκης Αντρέας. Πασχάλης Θερζής, μπράβο σου κυρά μου. Χαρούλα Λαμπράκη που η γενέθλια προχθές. ...1947 γεννήθηκε... Yeah. ...από τις μελαχρινές που γούσταρα... ...όταν ήμουν πιτσιρικάς... Yeah. ...αυτή η Ελένη Φιλίνη...

Καλημέρα στο φίλο μας, το Μάκη τον Αταβάλ, το παοξάκι μου. Καλημέρα, λέει Γιάννα, ρε, και καλή εβδομάδα και μου στέλνει κάτι. Ρε, εσείς κόβετε αυτό, ρε, το... που κάνετε copy-paste. Κόψτε το, ρε, λιγάκι. Τρέχω 30 λεπτά κάθε μέρα, λέει. Αν χάσω μια μέρα, προσθέτω 30 λεπτά στην επόμενη. Αυτό με έχει σώσει. Αύριο θα χρειαστεί να τρέξω μια μισή εβδομάδα.

Τι πλάκα έπαθε αυτή η γυναίκα ρε παιδιά με το σαλονικιό, ε. Κάποια στιγμή πήγε στο τμήμα, λέει βάλτε μου στο κρατητήριο, λέει θα με χαρακώσει. Καψούρα που είχε σαλονικιός μαζί της. Μπέμπα Μπλάνς. Ο σαλονικιός που έβαλε το τραγούδι του σαλονικιού. Παρατσούκλενος ανθρώπου της νύχτας.

Από την πρώτη έχρωμη ταινία, καλώς ήρθε το δολάριο. Προχθές την είχε πάλι. Κάθισα και την είδα, πρέπει να την έχω δει 180-190 φορές. Για να μην σας πω και 200. Μ' αρέσει. Ό,τι έχει σχέση με τρούμπα, μ' αρέσει.

Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κλείσαμε τα 46 λέει χθες. Ευχάριστη έκπληξη τούρτα από τα παιδιά μου, λέει Τάσος φύλακας από την πολύπαθη Εύβοια. Παλικάρι μου, πολύχρονος. Σου κάνανε τούρτα τα παλικάρια σου, τα παιδιά σου, έτσι. Να χαρώ εγώ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της Κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Πρέπει να το ξαναχτυπήσουμε το σποτάκι πάλι. Το ξανακάνουμε πάλι. Να και πότε η ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Και καλή βδομαδούλα να έχουμε. Αδάιμες, λέει, δώσε, δώσε. Πάρε, πάρε.

Α, επιδείξου ρε Γιάννη, λέει και χαρού, αλλά μπράκι, λέει, τραγουδάς. Τα πάντα τραγουδάω, ρε, εγώ. Και αν βγει ο μπαμπάς σου να τραγουδήσει, θα τραγουδήσω και τον πατέρα σου. Μη σου πω τίποτε. Γεια σου, Βασιλάκη, καλημέρα.

Πόντος λέει Αλέξη Παρχαρίδης, Γιώτα Παπαδοπούλου. Ναι, αλλά το σποτάκι μας δεν βγήκε καλό. Εγώ φταίω φυσικά, σαν ηχολήπτης, πρέπει να το ξανακάνουμε. Πάνος Ρήγας για τη συνέχεια. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις. Έλα, ξεκίνα, μη σου πω τίποτε. Έτσι,

Ο Γιώργος ο Ψαράς, καλημέρα φίλε μου, λέει σε εσένα και σε όλη την παρέα μας. Ακόμα ένα ταξίδι επιστροφή ξεκινάει. Ευχάριστα χάρη σε εσένα και στην όμορφη παρέα μας. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, παλικαράκι μου. Καλή πώληση να έχετε, όλοι οι ψαράδες μου. Καλημέρα και συνεχθιώς καλά.

Η πόντια πίτριά μας, η Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει «Καλοπούλητα Γιώργο», λέει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποιο δηλαδή, ότι δεν περνάς καλά. Παλιοκαψούρι, ανώμαλε.

0: καρδιά κι αν δεν.
1: Πάνος Ρήγας.
0: Πάλι δεν μπορείς.
1: Ανδρέας Καψής για τη συνέχεια. Βασανό μου παράξενο.

Ο Γιώργος ο Ψαράς λέει την ευχαριστώ πολύ την πανέμορφη πίτριά μας. Πανέμορφη. Α, σας στείλω στο λάμπο τώρα, ζει τον οφθαλμίατρο, ρε. Άκου πανέμορφη. Και πάντα πιάνει η ευχή της, λέει ευχαριστώ. Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά. Α, παπά, δεν τρεπόμαστε λίγο.

Γελάει η ελπίδα. Μα ναι, τώρα ξαφνικά πανέμορφη, θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Άμα είσαι πανέμορφη εσύ, εγώ τι είμαι? Πανέμορφος, για να δω στον καθρέφτη. Πού, έσπασε πάλι ο καθρέφτης. Πες τα Γιώργο, λέει, πες τα. Λάμπρο Ραζί, θα σου έρθει στον οφθαλμό εκεί στην, στο Φίνικα. Θα σου έρθει ο φίλος ο Γιώργος από εκεί. Να του πεις ότι το στέλνω εγώ για να του πάρεις διπλάσια λεφτά. Μα ναι τώρα. Άκου πανέμορφη. Πα. Εσύ κουκλάκι, λέει. Πέρασα και δεν ακούμπησα, αλλά τέλος πάντων. Να λέμε καμιά βλακία να περνάει η ώρα, ελπίδα. Άμα είμαι κουκλάκι, εγώ τζάμπα θα πάω άμα τους φάξουν τους κούκλους. Για να δω. Ήπα να θεμάμαι.

6 λεπτά, παιδιά, πριν από τις 5. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Βάλτε το στη μνήμη, στο κινητό, ταμπλέτα σας, που το έχετε. Θέλετε ειδήσεις, κλάω κατευθείαν, βγήκανε.

Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του.

0: δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Τους βρήκε όλους σε τιμή ευκαιρίας και τους αγοράζει και τους πουλάει ό,τι θέλει κάνει. Σε αυτό που λέει ότι είναι αριστερά, που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική στα πολιτικά χρονικά. Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Κόμμα της Βουλής, ιστορικό. Με απόφαση της πλειοψηφίας προσφέρει στήριξη στον Μεσσία Τσίπρα. Ρε παιδιά, στείλτε τους εσείς το 3% και το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Να δω πόσοι από αυτού θα βγουν βουλευτές. Έτσι, η γιαλαντζή αριστερά ξεφτελίζει την αριστερά, παιδιά. Πραγματικά. Τι να πω, ρε παιδιά. Η απόλυτη ξεφτύλα της αριστεράς. Αυτό που νομίζει ότι είναι αριστερά, του εσωτερικού που ήταν παλιά.
1: Σε λαχταρώ, σε θέλω σαν τρελός, σε θέλω σαν...
0: Δηλαδή εσείς οι πασοξίδες που ψηφίσατε Τσίπρα, ή εσείς οι δεξιοί, καραμαλικοί και τα λοιπά που δεν γουστάρατε το Μητσοτάκι, έτσι, και ψηφίσατε Τσίπρα, θα ξαναψηφίσετε αυτό το πράγμα? Θα φάτε το σανό που θα σας πει. Ρε εσείς να κάτι τέτοια με κάνετε και θα ψηφίσω το Μητσοτάκι. Παναγία μου.

Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.

0: Λοιπόν, χωρίς να μου ζητήσετε κανένα τραγούδι, εννοείται. Εντάξει. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλή μέρα, καμιά καλή εβδομάδα, να σχολιάσετε κάτι. Εδώ είμαστε. 2-31 111 95 50 στη διάθεσή σας. Ωραία πήγαινε ρε παιδιά τώρα το πρόγραμμα. Να σας θυμίσω και κάτι κακό δηλαδή που θα σας συμβεί στις 6 ώρα. Έρχεται η εκπομπή 3 βαθμού στις 6, να ξέρετε.
1: Το μεγάλο μου το μεγάλο μου το πάθος. Είσαι μόνο εσύ.
0: Είσαι μόνο εσύ. Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου.
1: Τέλος άντρελος. Πάλι, πάλι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιαννάρα.
0: Μην παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο ρε φίλε. Από αυτό το τηλέφωνο τα παίρνεις δεν ακούγεσαι.
2: Έφτακτα Γιάννη, δεν ακούγομαι πάλι καλά.
0: Πολύ χαμηλά ακούγεσαι ρε φίλε, το έχουμε πει 500 φορές αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, όλα καλημέρα, πες μου.
2: Άρα Γιάννη, τι μας ακούμε το Γιαννάκη ο Φλουρινιώτη και θυμάμαι και τις στιγμές που περάσαμε ρε φίλε. Γιαννάρας ήταν ένας ο Φλουρινιώτης ρε Γιάννη. Γιαννάρας, μας ακούω εγώ ψηλά, άντε καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια. Να παίρνει απ' άλλο τηλέφωνο, φίλο. Ό,τι και να κάνει, δεν έχει φτιάξει το τηλέφωνο σου, να ξέρει. Ακούγεσαι πάρα πολύ χαμηλά. Με συγχωρείς, αλλά δεν γίνεται να σε ακούσω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου,
3: καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης, Γιαννάκη.
3: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στην κυρία Ελπίδα μας.
0: Ναι, ναι.
3: Που έχει όμορφη ψυχή. Όχι ομορφιά. Όμορφη ψυχή.
0: Όχι, τώρα θα σε ρίξει, θα εξαμάξει. Ρε, μια γυναίκα τη λένε ότι δεν είναι όμορφη. Τη λένε ότι είναι.
3: Και όμορφη ψυχή.
0: Συγγνώμη,
3: τι λες. Έχετε και παρέσετε, Ιωάννη.
0: Τι λες.
3: Εμένα είναι... μήπω ο Ιορδάνη, ο Ιορδάνη ο ποδοσφαιριστή μου, ότι είσαι πολύ όμορφο.
0: Τι λες.
3: Η καρδιά σου είναι, λέει, πιο όμορφη.
0: Τι λες ότι είναι όμορφη και έχει και όμορφη καρδιά. Αυτό λες, λες σε μια γυναίκα. Είναι δυνατόν να την πεις ότι δεν είναι όμορφη. Φύγε, φυλάκια, καλημέρα.
3: Σε αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Άκου, λέει, είμαι όμορφο. Εγώ είμαι όμορφο. Πάει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τη νερούλα, έλα Αργυρό μου. Καφέ δεν έκανες σήμερα και δεν μπορώ να ξυπνήσω. Καφέ δεν έκανες και δεν μπορώ να ξυπνήσω.
4: Έλατε,
0: έλατε ο βλάκας, έλατε. Σιγά θα πνιγεί, σιγά. Και το, και το καλαμάκι ρούφιξες. Και το καλαμάκι ρούφιξες, σιγά θα πνιγείς. Όλα καλά.
4: Όλα καλά εγώ.
0: Έγινε κορέτσι, μάτε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να σε καλά. Φιλιά, να σε καλά. Πάμε στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Καλημέρα σας.
5: Μας ξεκίνησες με το ξαθέ μου άγγελε.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι, μας άρχισες λίγο αλλιώτικα.
0: Και πασαλιμανιώτικα.
5: Αλλά στο τελείωμά σου,
0: ναι,
5: τα κορίτσια πετούνε βρε με λαχρινάκι με κότιζες βαρμάκι.
0: Εμένα τι με νοιάζει. Τι κάνουν αυτές.
5: Για όλα τα μελαχρινάκια, όχι μόνο για τα ξανθά.
0: Μόνο για τα ξανθά έχω, τα μελαχρινάκια να πάω να βάψω, ναι, τα μαλλιά τους.
5: Ναι, αλλά τα φαρμάκια τα ρίχνουν τα μελαχρινάκια.
0: Μη φωνάες πολύ, θα σε κόψω.
5: Άντε μπράβο Γιάννη.
0: Άντε καληνύχτα. Αφού δεν σταμάτησε να φωνάει, σε έκοψε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα κύριε Ιωάννη.
0: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
6: Εμείς παδά είμαι.
0: Και εμείς κάπως εδώ είμαστε, τέλος πάντων.
6: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου.
6: Με υγεία, πάνω απ' όλα, υγεία και ευλογία. Την κυρία Πίδα, μην ξεχάσουμε. Το σεβασμό μας, την εκτίμηση, με την πολύ αγάπη που έχουμε προς αυτήν.
0: Να είσαι καλά. Το Σάββατο θα είναι εδώ πέρα η Ελπίδα, θα είναι στο στούντιο.
6: Το ξέρω.
0: Θα έχουμε, ναι, θα έχουμε ποντιακό παρακάθι με ελεύθερο πρόγραμμα, θα παίζουμε διάφορους τραγουδιστές. Δεν θα έχουμε κάποιο ειδικό αφιέρωμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
6: Ωραία, αυτό είναι καλύτερο.
0: Ναι, αυτό είναι, έτσι θα γουστάρουμε. Θα γουστάρουμε διάφορα ποντιακά.
6: Και πάντα θα λέμε, πάντα η κυρία Ελπίδα είναι και όμορφη. Όμορφη καρδιά είσαι.
0: Τι.
6: Μη γελάτε.
0: Χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Καλημέρα, κλείς το ράδιο που ακούς.
7: Καλημέρα, φίλε Γιάννη.
0: Έλα, παλικάρι μου, τι κάνεις.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου, να έχουμε.
7: Υγεία, γιατί πολλούς θανάτους.
0: Άστα, μετά ψάχνεις.
7: Αυτή την εβδομάδα είναι, τρέχω και με τον παππού στο φορτίο. Έχασα 2-3 άτομα, φίλο, έχασα ένα να μου. Και δε σπάκι, να είστε να πάνε. Καλή εβδομάδα, υγεία, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου, φιλάκια. Καλημέρα, καλημέρα, Πασά μου, να είσαι καλά. Για να δω, θα πάρει κανένα άλλο. Αν όχι, να βάλω το Γιαννάκη, το ρίζο, ρε παιδί μου, το φιλαράκι μου. Άντε, ας τα ακούμε σιγά σιγά. 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Εκπέμπουμε πάντα από τη σπηλιά στα 320 kbps και στερεοφωνικά. Παρακαλώ.
8: Σύνδρομε.
0: Παρακαλώ τον αριστερό με δεξιά τσέπη.
8: Εγώ είμαι της εξωτερικής πολιτικής.
0: Ναι, οι άλλοι είναι του εσωτερικού, λέει. Τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε.
8: Αυτοί μας κάψανε.
0: Σας έχει διαλύσει, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και εξακολουθούν κάποιοι να πιστεύουν τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτοκτονήσουμε τελείως. Πώς να το πούμε, δηλαδή.
8: Ο Έλληνας έτσι δεν πήρε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, πιστεύει. Δηλαδή, τόσο πολύ, ρε, πιστεύουμε στα ψέματα. Το παραμύθι, δηλαδή, δεν μπορούμε χωρίς παραμύθι, έτσι.
8: Ακριβώς. Τη μια λεφτά υπάρχουν, την άλλη έτσι, την άλλη κυβέρνηση.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ενώ βγαίνει ας πούμε ο Κουτσούμπας και λέει αυτό και αυτό είναι τέρμα, κόψτε το λαιμό σας. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Να σε καλά, γεια σου αγορίνα μου, γεια σου ρε Ιορδάνη. Μα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Για να ακούμε καθαρά τώρα.
0: Πεντακάθαρα θα κάτσε ρε, δίπλα μου είσαι. Πήγαινε φέρνουμε ένα ποτήρι νερό γρήγορα. Δίπλα μου είσαι ρε ζε με αυτό που ακούς.
9: Αμέ που λένε οι Αθηναίοι.
0: Μα ναι τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
9: Γιαννάρα Γκαρντάση τώρα που είσαι ο φλαράκι μας ο Γιαννάκη το ρίζο.
0: Ναι.
9: Φιλίες θα καρφώσεις φλαράκι να ακούσουμε.
0: Όχι δεν θα πω τίποτε άλλο. Δεν θα... είπα μη με ζητήσετε. Άρα
9: βρισκόμαστε τακτικά τα ναι. Λέμε.
0: Είπα μη με ζητήσετε τραγούδι σου λέει κάτι. Hello.
9: Όχι στο λέω και επειδή είπε θα βάλεις ο φλαράκι μας το ρίζο και εγώ είπα
0: σαλονικιώτικα.
9: Το κομμάτι άρα και θα καρφώσει αυτό το φλαράκι.
0: Όχι. Όχι, το σαλονικιώτικα, ήδη παίζει από κάτω.
9: Μου,
0: καλημέρα, κλείσε ρε, δεν μ' αρέσουν αυτά ρε. Πάμε στον επόμενο ρε, σταματήστε ρε. Αυτά που μου χαλάει την ημέρα.
10: Καλημέρα Γιάννη αδερφέ.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνα από Ινώη, καλημέρα.
10: Και τη γλυκιά μας την ελπίδα.
0: Να σε καλά.
10: Καλή εβδομάδα και εύχομαι πάντα έτσι να είσαι ζωηρός πάντα σε όλα.
0: Σε ένα, που θέλω...
10: πάντως,
0: σε ένα που θέλω να είμαι ζωηρός δεν μπορώ.
10: Όταν είναι να έρθείτε εδώ
0: το είπαμε
10: θα
0: αυτό.
10: Με πάρεις τηλέφωνο.
0: Το είπαμε αυτό. Σε ένα που, θέλω να είμαι ζωηρός δεν μπορώ να είμαι. Θέλω να φάω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ρέγκα και δεν μπορώ να τη φάω, κατάλαβες. Καλημέρα
10: ότι,
0: σας.
10: Ναι όταν.
0: Φύγε, φυλάκια, κλείσε, γεια. Λοιπόν, παιδιά, α το κλείσω εγώ αυτό τώρα και πάμε. Και ένας ακόμα. Για να δω και ένας ακόμα φίλος είναι, παρακαλώ.
11: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, κυρία μου.
11: Ένα μπρελόκ πλατινένιο για τον αιώνιο έφηβο από όλους μας. Και θα πω απλά ότι... πολύ δύσκολο πράγμα η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, κυρία Σύση. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
11: Πάντα κουράγιο.
0: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πάμε στον Γιαννάκη το ρίζο. Πάμε στο φιλαράκι μας. Πάντα σαλονικιώτικα, γιατί έτσι γουστάρουμε. Καλημέρα σας. Μα τώρα τι να σε πόρες η ελπίδα. Τώρα παιδιά μισό λεπτό λίγο να βάλω να ανοίξω πάλι το μίκτη εδώ γιατί παίρνει ελπίδα τώρα. Τώρα βρήκες και εσύ να πάρεις. Παρακαλώ καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σε ρε Γιαννάκια μου και
0: και εγώ λέω κλείνω τις γραμμές τώρα και ξαφνικά βλέπω εσένα.
11: Άκουσα τόσο ωραία λόγια που δεν μπορούσα να μην ευχαριστήσω. Καταρχήν εκεί το Γιώργο, καλοπούλητα του λέω.
0: Το ψαρά βέβαια, ναι.
11: Με όλη την καρδιά μου και νομίζω θα πιάσει η ευχή γιατί πραγματικά είναι από καρδιάς να είναι καλά. Πολύ δύσκολη και η δουλειά του νομίζω Γιάννη.
0: Ναι, ξεκινάνε από τι ώρα ξεκινάνε οι άνθρωποι τώρα, από τις 2 η ώρα ξεκινάνε για να πάνε το πρωί να έχουν τα ψάρια, ας πούμε, στις περιοχές τους, δηλαδή.
11: Όλη θα... τη νύχτα, κάθε νύχτα,
0: βέβαια,
11: στη
0: αυτό,
11: πάλι.
0: Αυτό το βιολίνο.
11: Έτσι, λοιπόν. Άκουσα, βέβαια, και τον Γιάννη εκεί, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, από πολύ χνή, είναι καλά, πολύ χνή η αγαπημένη μου. Από εκεί ξεκίνησα, λοιπόν, δεν το ξεχνώ. Άκουσα τον Τζόρτζ,
0: ναι,
11: που κρατάει το επίπεδο ψηλά.
0: Τι να σε πω, τι να σε πω.
11: Μην ξεχνάς ότι τραγούδισε αυτό το πολύ όμορφο δημοτικό τραγούδι του Πόντου, πάρα πολύ ωραία. Το Γιάννη το Μονό, Γιάννη, θα το βάλουμε.
0: Ναι, πρέπει να το ψάξω να το βρω. Ναι, κάπου το έχω τώρα, να το ψάξω να το βρω. Ναι.
11: Έτσι. Να πω καλημέρα επίσης εκεί στην Ινόη, στον Κώστα, που τον άκουσα,
0: ναι,
11: τώρα πριν από λίγο.
0: Το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, βέβαια.
11: Να είναι καλά. Βέβαια, έχουν γράψει εδώ τα Σεργιανάκια, είδα τον Τέο τον Τσέρεκ. Τη Μελισσινός, όχι, δεν είδα. Είδα το Γιάννη εκεί, το Μουχσιάδη από τη Γερακινή. Επίσης το Μανώλη από το Σίδνεϊ. Εντάξει, έχω και μια ηλικία.
0: Να και, να και το φιλαράκι μας ο Κωνσταντίνος ο Μουχάλης. Καλημέρα, λέει Γιάννη.
11: Καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο της Τούμπας και στην όμορφη οικογένειά του, γιατί μόνος του δεν μπορεί κανένας, Γιάννη. Χρειάζεται τη στήριξη.
0: Εκεί στην Επιδαύρου, λοιπόν. Καλημέρα, λέει Γιάννη.
11: Επιδαύρου, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μουχάλη.
0: Καλημέρα, λέει Γιάννη, και ελπίδα μας. Καλημέρα σε όλη την όμορφη πρωινή παρέα, την αγάπη μου.
11: Καλημερούδια και τη δική μας αγάπη, Κωνσταντίνε.
0: Έτσι,
11: να είστε
0: μπράβο.
11: Καλά.
0: Έτσι,
11: ευχαριστούμε πάντα που είναι παρόντες και συνδράμουν με το δικό τους τρόπο.
0: Βέβαια, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη,
11: έτσι,
0: και τους βοηθάμε, φυσικά, εννοείται.
11: Ακριβώς.
0: Εννοείται.
11: Καλημέρα
0: εννοείται.
11: Στη γλυκιά μου τη Δόμνα, εκεί στη Λυτή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
11: Στην Μερόπη και τον Χρήστο. Καλημέρα στο Σάβα, δεν τον άκουσα, δεν ξέρω, που εκεί από τα Φλογητά. Καλημέρα στην Άρτα, το Ζωή τον Τάλα. Καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκη τον Μπλιάκο. Επίσης, το Μένιο τον Τζιβελεκίδη. Την Κελάζογλου τη Φωτεινούλα, το Μωυσή επίσης.
0: Δεν τους άκουσα. Ο
11: Τιμολέον, καλημέρα στον
0: Τιμολέον. Ο Τιμολέον, ναι, μου έκαναν απάντητη, ναι.
11: Αζάιμες, λοιπόν. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και σε έναν ακόμα φίλο. Πάμε σε έναν ακόμα, παρακαλώ.
12: Έλα, Γιάννη.
0: Ή έλα, δη.
12: Βάλε χαρακτήν. Βάλε τίποτα χαρακτήν.
0: Τι να βάλω.
12: Χαρακτήν.
0: Βαβ, βαβ. Κλείσε. Γι' αυτό είπα να μην ανοίξω. Κατάλαβες. Γι' αυτό είπα να μην ανοίξω γραμμές. Μια χαρά πήγαινα. Να βάλω Χάρη Κλίν. Προχθές που έκανα αφιέρωμα ολόκληρο Χάρη Κλίν δεν ήσουν. Μάλλον, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, με τα διαμάντια. Εντάξει, και αύριο θα έχουμε τα ίδια. Θα συνεχίσουμε μία, δύο, τρεις μέρες. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Συμφωνείτε για αύριο, έτσι, και γράψτε μου. Σαλονικιώτικα. Το έκλεισα, παιδιά, το έκλεισα. Το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά το έκλεισα.

Πώς τα θέλεις, πες μας. Να στα δώσω. Τα θέλεις σε ποτήρι της μπύρας, σε ποτήρι του ουίσκι, σε σφινάκι,

0: Αθανάσιος ο Αρναούτης λέει: καλημέρα άρχοντα και καλή εβδομάδα με τα άσματα σου.
1: Μήπως τα Θεσσαλονίκια, μήπως ανατολικά.
0: Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή ξεκούραση σε εσάς που έχετε ήδη παραδώσει τα όπλα.
2: Τι θα γίνει με σένα επιτέλους?

για τα μελαχρινά κάτω εκεί στα σπαραβαρδαρίους χώρας. Δεν έχει φυλάκια, μέχρι να τα βάψετε ξανθά τα μαλάκια. Έτσι, έτσι βαραβά μου.

Ο Τάος ο Σεκιουριτάς λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Γεια σου Τασούλη. Καλημέρα σε όλους τους Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguards.

Τι λέει ρε παιδί μου. Φωτεινή και Λάζουρου, και σένα θα σε στείλω στον οφθαλμό, στο φίλο μου το Λάμπρο το Ραζί. Ε, ναι. Άιντε.

0: άμα έχει ύψος η γυναίκα είναι άλλο πράγμα. Τι έγινε, 4,1 στη Χαλκίδα πριν από λίγο. Για να δούμε το σημείο, είναι το ίδιο. Εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, στο ίδιο. Στο ίδιο σημείο εκεί, στην βόρειο κεντρική, ας πούμε, Εύβοια.
1: Και βγαίνεις και δεν ξέρω που πηγαίνεις. Τι φτωχή μου, τι καρδιά.
0: Πάντως τους κάνει συνέχεια σεισμούς εκεί, παιδιά. Έχει τριάρια, 3,2, 3,6, 3,5, 3,8. Πιστεύω να είναι το τελευταίο από το 5,2 που έκανε χθες στις 1 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα τους έδωσε όμως και πιο μπροστά, 4,8, 4,3. Τέλος πάντων, θα μας πούνε αυτοί.

Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα και σε όλη την παρέα μας. Γιώργος Σταλιούρης. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι, παιδιά. Σε λίγο θα πάμε. Οι Γιάννηδες δεν θέλουν γυναίκες φρόνιμες. Προτιμούν να πάρουν τις γυναίκες του Γιώργου που είναι φρόνιμες και τελείωσε η δουλειά.

Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Ο Γιώργος και η φίλη μου Ανσινίκη από την Δελφόν, καλημέρα. Έτσι είμαστε εμείς οι Γιώργηδες λέει. Ούν να χαθείς να χάνεσαι. Νίκη, δώσ' το να φυλάκι σε παρακαλώ. Τάσος Επιτροπάκης, γι' αυτό γράφω πολύ παθιέβεια, λέει. Έχουμε σεισμούς, φωτιές, πλημμύρες, κατολιστήσεις. Θα έρθει και ο Μητσοτάκης μεθαύριο, άστα να πάνε. Να δω τι άλλο θα συμβεί στον καταραμένο τούτο τόπο, λέει. Τάσος φύλακας. Έρχεται ο Μητσοτάκης να σας κάνει επίσκεψη. Δεν ξέρω, πλάκα το λέω, ε.

Δεν βάλαμε Μερούλα Βάσου, Γιώργο Κινούση, Άννα Φωτίου, Μέρη Μαράντη, Βάσχιος, Ανδρέας Βάσχιος, είσαι στο άστρο της αυγής για μένα, Κώστας Καρουσάκης, Βάγιος Μαργαρίτης. Αντώνη Λορέντζο, Λιακόπουλο θα ξανακούσουμε διάφορα, Μέρη Κοζαδίνου, Σάκη Τσελέπης, Γεράσιμος Κουλουριώτης στο φιλαράκι μας, Νίκος Πάνος. Και κάποια από Δημητράκη Τερζόπουλο που δεν ακούσαμε σήμερα, Μέρη Ανδρέου Μασκαρά, Ροδούλα Χατζή,

0: Ετοιμαστείτε, σε μισή ώρα έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6.
1: Στα μεράκια σαν χτυπάς τα σεντονάκια.
0: Ναι, το ξέχασα αυτό να το Δημητράκη, βέβαια. Δημητράκη Γεωργόπουλο φυσικά λες, ε. Στράτο, Δημητράκη Γεωργόπουλο λες. Το ξέχασα το Δημητράκη, το φίλο μας.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Μαζουροξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράδα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Φώτη και το Γιαννάκη τον Μαζουροξή. Καλημέρα τα παιδιά, τον Δημητράκη, τον Γιώργο τον Πρόδρομο και φυσικά τον Βασιλάκη. Καλημέρα και στον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Όλα τα παιδιά και στη βιοτεχνία.

Άιντε με αυτό να κλείσουμε. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου.

0: Κατάρα του Λαδέμωρα!
1: Μην τα λες αυτά! Δεν θα απογοητευτούν οι θαυμάστριες! Εσύ δεν είσαι για μία, είναι αδικία. Εσύ ανήκεις σε όλες!

0: sin más bandera que el viento. La tierra entera es nuestro hogar. Cada
1: pa... Έτσι είπε η Μαλβίνα, δεν ξέρω εγώ, πρόκειται για...
2: Mi madre canta al amanecer.
1: Από εκείνο το παλιό το σιδερένιο το κρεβάτι που λεγόταν Καριόλα. Έτσι. Εγώ δεν έβρισα. Συγχωρείτε, το κρεβάτι, το μεταλλικό κρεβάτι στα ιταλικά λέγεται Καριόλα. Τι φταίω.

Μετρόπολης 95 και 5 είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Τη Δευτέρα είμαστε από τις 1 μουσικά, έτσι, συνδεόμαστε, μας συνδέουν εδώ από τη σπηλιά με το μετρό.

8 του μηνός, 8η ημέρα του Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η Καλλιόπη. Καλλιοπίτσα, πίτσα. Έτσι, οι πίτσες. Να είχαμε με τη μία τώρα. Απορώ για ένα πράγμα, ρε παιδιά, όμως. Γιατί η πίτσα, ενώ είναι στρόγγυλη, μπαίνει σε τετράγωνα κουτάκια και τρώγεται τριγωνικά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται αυτό? Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών και Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Έψαχναν να βρουν να πάρουν λεφτά αυτοί και μας έβαλαν να κάνουμε το ΙΚΑ, να πηγαίνουμε εκεί πέρα, να καταθέτουμε τα λεφτά μας, να μας δίνουν ένσημα. Και όταν βγείτε σε σύνταξη εσείς, οι συνταξιούχοι, να μην έχετε 13ο μισθό, δώρο Πάσχα, και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην έχουν 13ο μισθό, επίδομα αδείας και πάει λέγοντας το πράγμα, έτσι. Ψηφίστε Τσίπρα, θα σας τα δώσει αυτά ο Τσίπρας. Όλα αυτά, ό,τι λέει αυτός θα τα δώσει. Σαν σήμερα το 2000, τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξιέργο Στίβεν Σόντερς. Για να δω αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Να, 1987 έφυγε ο Αλέξανδρος Ιώλας, Έλληνας γκαλερίστας, σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Γκουτσούδης. Πού πας ρε με Κωνσταντίνο Γκουτσούδη? Ιώλας. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Ετοιμάζεστε, παιδιά, ετοιμαστείτε. Την Πέμπτη έχουμε έναρξη του Μουντιάλ. Γυναίκες, βρείτε γκόμενους, έτσι. Γιατί εμείς θα βλέπουμε ποδόσφαιρο. Έχω στα χέρια μου τη Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Όλα δείχνουν παραμονή για Τάιρη. Η συνάντηση με τον Τρινκέρι έκανε πιο πιθανή την ενεργοποίηση της όπτιον που έχει ο Αμερικανός Γκάρτ. Ανοιχτό το παράθυρο για ενίσχυση στο 3 από το πάνω ράφι της αγοράς. Πάνω ράφι, καλά. Το αντίο, Ερνάντες με αγάπη, ο παδί του ΠΑΟ και όμορφες αναμνήσεις, δεν ξεχνιούνται ποτέ, το αποκυρετιστήριο μήνυμα του κουβανού Άσου. Πάμε κεντρικό σαλόνι, αριστερά, τελειώνει σύντομα του Μοκόκα. Η Λεμάν τον αποχαιρέτησε με ευχαριστίες και η ένταξή του στον Άρη είναι πλέον θέμα λίγο χρόνο. Με το καλό να έρθει. Εκτός πλάνου ο Κέβιν Πάντερ, ο Μάικ Τζέιμς, η Καϊάρης ξεκαθάρισε ότι οι απαιτήσεις τους είναι πολύ ψηλότερες από το αποφασισμένο μπάτζετ που έχει η ομάδα. Φιλικό, Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Αποτυχία το δεύτερο τεστ, ανοργάνωτο και χωρίς δημιουργία η εθνική, δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τους Ιταλούς πιτσιρικάδες και ιτήθηκε φυσιολογικά. Μάλιστα, πιτσιρικάδες, ε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν. Φιλικό ήταν όμως. Πάμε στο μανιφέστο, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Παραμυθάκη. Παίζει η εφημερίδα με τον Παραμυθάκη. Η βάρκησα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφταιγαν οι ίδιοι, τόσοι ήτανε. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και οι αποσυνάγωγοι, Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Γλυκοτσούτσουνος πρέπει να είναι ο κύριος Αλέξης. Τα νέα. Μήνυμα από την Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατάει σε επιφυλακή. Άδειες, τι αλλάζει, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τι βρήκε την τρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η ΑΕΠ. Μάλιστα. Μαζέψε τους. Και άμα χρειαστεί να κάνουν σαρία, όπως λέγεται αυτό, μετά να τρέχετε να τους μαζεύετε, έτσι, για να μην μας στείλουν στην άλλη άκρη. Δεν σας πω. Κάποτε φώναζα, κλείστε τα σύνορα, όπως είναι οι βάρκες, πίσω.
Μην τους μαζέψετε. Βουλιάξαν τις βάρκες. Βάντε στο πλοίο και πηγαίνετε τους εσείς πίσω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και άμα θέλει εκεί πέρα στην Λιβύη, παραδείγματος χάρη, ας έρθει κάποιο καράβι της Λιβύης να σας πει: μην περάσετε στον λιβικό χώρο. Τραβήξω δύο μπαταρικές εκείνο το καράβι, να τελειώνουμε. Γιατί αφήνουν δηλαδή να φεύγουν. Πόσα λεφτά παίρνουν από εκεί πέρα δηλαδή αυτοί, από τους αυτοί που τους φέρνουν εδώ πέρα. Και γιατί τους λένε δημοσιογράφοι, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τους λένε μετανάστες. Οι παράτυποι μετανάστες. Εισβολής του κερατά είναι. Λαθροεισβολής στην πατρίδα μας του κερατά. Και κανονικά πρέπει ο στρατός να βγει έξω και να τους μαζέψει. Εισβολή έχουμε, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσους θα έχουμε ακόμα. Οι άλλοι ψαρεύουν. Γιατί κάποιοι μετά από κάποια δικαιώματα και τα λοιπά θα ψηφίσουν. Και ψαρεύουν εκεί τώρα. Να μπορέσουν να πάρουν κανένα ψηφολάκι. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισβολή στην πατρίδα μας. Εγώ δεν το καταλάβω, τόσο ηλίθιος είμαι. Πάμε στην κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Επιστατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξέγεγε την προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Αριστερά η τελευταία κομματική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάει η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία, βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως ανταλλάγμα για την άρση της Άρνηση Κυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Μανώλη Κοτάκη, το άρθρο του «Μόνος δρόμος ο συμβιβασμός και η ενσωμάτωση στο σύστημα». Τα νέα δίπολα με Σαμαρά και Τσίπρα. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη ήθελε η Χαμάς. Και υπάρχουν κι άλλοι μάλλον από αυτούς, έτσι. Και στην Κρήτη μην ξεχνάτε την Ισούδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εγώ όταν άκουσα εχθές ότι ήταν Ισραηλινός ο διαιτητής, γιατί στην Κρήτη έγινε το μάτς, έλεγα μπορεί να ήθελε να χτυπήσει τον διαιτητή. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ελεύθερος τύπος. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Είναι μέλος της Χαμάς. Και εμείς το δώσαμε, έτσι, άσυλο, το καημένο το παιδί, Αποκαλυπτικός οδηγός, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων, έως 153 ευρώ. Τι λέτε ρε παιδιά. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βόρεια Εύβοια. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Άλιστα. Κύκλωμα λέει της πολεοδομίας. 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα. Χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εγώ θέλω να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεφτά πού θα πάνε του ΣΥΡΙΖΑ? Στο Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια λεφτά. Από τις εκλογές. Κρατικές χορηγίες. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογιανικής εφημερίδας Τουρκ και τα λοιπά δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, και συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Μάλιστα. Και τελευταία εφημερίδα η απογευματινή, παιδιά. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Παράνομοι μετανάστες.
Παράνομοι μετανάστες. Βρε, δεν πάτε στο διάλο, δημοσιογράφοι της Οπίσιας Τρύπας. Παράνομος μετανάστες είναι αυτός, ρε. Έκανε τα χαρτιά του από την πατρίδα του και το δεχτήκαμε να έρθει. Ε, για να ξέρω. Ή πλήρωσε από αυτούς τους μπαγλαμπάδες που τους μεταφέρουνε. Και πού βρίσκουν τα 4-5 χιλιάρικα που ζητάνε αυτοί για το καθένα άτομο. 5.000 ευρώ έκανες από εμάς στην άκρη. Και με τα τελευταία κινητά. Ε? Έκανες από εμάς 5.000 στην άκρη. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Μαντούδη νύχτα αγωνίας στη Βόρεια Εύβοια μετά από τον τριπλό σεισμό και εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία σύμφωνα με πώς αναφέρει κάποιες εφημερίδες. Να δούμε τι συμβαίνει και εδώ. Λοιπόν, πάμε.

Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Καλημέρα το Θεόδωρο το Κουνατίδη, καλημέρα το Βαλάση, την Κυπαρισούλα και το Γιαννάκη το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: Λατίνο.
1: Ο Στέφανος ο Μεταλίδης, καλημέρα, καινούργια εβδομάδα λέει, καινούργια αρχή, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχω μια απορία, υπάρχει κάποιος που να είναι ελληνολάγνης? Το είπαμε, παλικάρι μου. Όλοι είναι υπέρ αυτών που αγαπάνε την πατρίδα τους. Αρκεί η πατρίδα τους να μην είναι η Ελλάδα. Τελείως. Όταν λέει ο άλλος ζήτω η Παλαιστίνη, ο μπράβο. Όταν λέει ο άλλος, ξέρω και εγώ, ζήτω το Ιράν, ο μπράβο. Μόλις πει κάποιος, πάρει καμιά ελληνική σημαία και πει ζήτω η Ελλάδα, ου φασίστα θα του λένε. Τι είπαμε? Λοιπόν, να ανοίξω, παιδιά, το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα. Θόδωρε Κουνατίδη, είπα καλημέρα, είπα. 2-31-111-95-50, 9 λεπτά πριν από τις 6. Αν θέλετε να μιλήσουμε εγώ με κάτι, εδώ είμαστε. Εάν όχι, θα βάλω μουσική. Μην ξεχνάτε, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη εδώ, με διάφορα τραγούδια, προσκεκλημένη εδώ η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίες και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Βλέπω, δεν θέλετε να μιλήσουμε, μισό λεπτό λιγάκι να το κλείσω. Α, όχι. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε? Έλα, παλικάρι μου.
2: Με το που κατεβούσαμε τα κεπέγια, ναι. Βάζεις αυτό το μελαχρινάκι και πέθανε οι αγκαλιές και για την πάρτι σου τι με είπανε. Θα τα πω από κοντά, μάντα.
1: Φιλάκια.
2: Μπράβο σου, μπράβο σου, Γιάννα, ρε, γιατί δεν την περιμέναν τα κορίτσια με το ξαθέ μου άγγελε
1: γιατί, ρε,
2: το άλλο το μελαχρινάκι θα το ρίξεις.
1: Γιατί να μην το ρίξεις?
2: Αλλά χορέψανε, μάγκα, στον δρόμο. Μπράβο σου.
1: Φιλάκια, κλείς, να σε καλά. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λίγο? Κακά παιδιά. Άντε να βάλουμε, αφού δεν θέλετε να μιλήσουμε. Άντε, έτσι, πάμε να βάλουμε μουσικούλα.

Λοιπόν, θέλω να δώσετε προσοχή λιγάκι, παιδιά. Ένα φιλαράκι μου, αδελφός, όχι φίλος, έτσι. Γιατί είπαμε τους συγγενείς τους φορτώνουν, τους ξένους τους διαλέγεις εσύ και τους κάνεις αδέλφια. Ο Μανώλης, ο Λεονταρίδης, Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου, έχει ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας, έτσι, και να δώσετε αίμα και αιμοπετάλια για τον Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έτσι. Και δεν μιλάμε για μία-δύο έτσι κυριαλέσουν, μπουκάλες. Άστα να πάνε, να μην μας τύχει. Και δεν μιλάμε για μία-δύο έτσι κυριαλέσουν, μπουκάλες. Άστα να πάνε, να μην μας τύχει, ναι.

Να σας δώσω και μία συμβουλή, παιδιά. 29 ψυχίατροι συνιστούν μακριά από μένα. Τώρα, εάν όλοι εσείς επιλέγετε να μην τους ακούσετε, λυπάμαι, δεν φταίω εγώ όμως, έτσι.

Και με τι να κλείσουμε? Να ακούσουμε και λίγες στροφές από Λεωνάρδο Μπουρνέλη. Και αύριο λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε τα διαμάντια μας, έτσι. Αν περάσετε καλά, 3 η ώρα, απίκο εδώ, ντάνκ. Ντινγκ ντάνκ. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: με κάνει και...
1: Εγώ θα κλείσω όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6 και την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Εμείς λοιπόν, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρέπουν, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Θα συνεχίσουμε δεύτερη μέρα από τον φάκελο τον οποίο λέω Διαμάντια.
0: Περνάω από δίπλα του και το γλυκό κοίτα.
1: Και φυσικά θα ακούσουμε τραγούδια που δεν ακούσαμε σήμερα, έτσι εννοείται. Τώρα αν μου ξέφυγε κανένα που δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Θα κάνω ένα κοσκίνισμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, χρόνια πολλά στην Πίτσα. Πιάσε μια μαργαρίδα σε παρακαλώ, καλά ψημένη. Άιντε πασά μου.
0: Έλα παιδί μου, έβγα στην πίστα να χορέψεις, είχε τέλειο όμορφο.
1: Ζημιάρικο.
0: Και με έκυψε τρελάν.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα παιδιά, τα λέμε.

0: Τώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μετρόπολης τελερώνε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: έλεος.
1: 10 λεπτά ξεδιπλώνουμε πράγματα και αφήνουμε πράγματα, οι άλλοι κάθεται απέναντι. Έχει πιει το καφεδάκι τη. Βλέπει ειδήσει, με βλέπει εδώ πέρα πόση, πόση ώρα.
2: Επιτέλους, το έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ.
1: Μα μάλλον
2: τα
1: από αυτό.
2: Τα ακουστικά μου είναι απίθανα. Όλα είναι τέλεια.
1: Όλα είναι τέλεια. Βλέπει τόση ώρα τυρανιέμαι.
2: Ναι, για να δεν κατάλαβα γιατί. Γιατί είχε δουλειά.
1: Μέχρι να τα στήσω όλα. Κοίταξε να δει. Η εκπομπή.
2: Ναι. Η εκπομπή.
1: Η εκπομπή. Κάτσε λίγο γιατί κάτι έχει να κουγαλάτε. Λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα βεβαίως.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Γκρινιάζει λίγο γιατί έχει 10 λεπτά, αφήνω πράγματα. Όχι, βάλε από εδώ τις ειδήσεις. Βάλε από εδώ τα σαν σήμερα. Βάλε από εδώ τα ακουστικά. Βάλε από εδώ το καφέ.
2: Μα σε βλέπω που παλεύεις.
1: Βάλε
2: τα άλλα.
1: Βάλε τους χορηγούς. Βάλε τις τηλεοράσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτά να είναι έτοιμα. Πάμε στην ΕΡΤ.
2: Κανονικά, όχι απλά πρέπει να πάμε στην ΕΡΤ.
1: Πάμε στην ΕΡΤ.
2: Έπρεπε να τους δεις πρωί-πρωί γιατί ασχολούνται.
1: Στην ΕΡΤ.
2: Τώρα είναι αργά.
1: Τώρα βλέπω Sky σήμερα. Μια βάζω τον ένα, μια τον άλλον. Έχει άλλο να βλέπουμε, ναι. Πρωινό. Άλλο έχει πρωινάδικο.
2: Δηλαδή, αυτή την ώρα όχι πια.
1: Όχι έτσι.
2: Όχι πια.
1: Θυμάσαι παλιά που είχαν όλοι.
2: Όλοι.
1: Και το Μέγκα και ο Αντένα και ο Αλφα και ο Σταρ. Όλοι είχαν πρωινό 5 η ώρα, ξεκινούσαν με ενημερωτικές εκπομπές.
2: Αλλά κοστίζει.
1: Κοστίζει προφανώς. Κοστίζει.
2: Η ΕΡΤ επειδή το παίρνει το έτοιμο το πακετάκι.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι
1: έτοιμο.
2: Η ΕΡΤ.
1: Έτοιμο, τι έτοιμο, όχι. Κοστίζει και μάλιστα κοστίζει τριπλάσια, να σε ενημερώσω, τη ΕΡΤ το προϊόν από του Sky.
2: Άλλο αυτό, εγώ μιλάω από τη ΕΡΤ.
1: Απλά τη ΕΡΤ δεν αγχώνονται οι άνθρωποι.
2: Μπράβο.
1: Δεν αγχώνονται διότι πληρώνουμε εμείς.
2: Πληρώ,
1: κύριε.
2: Πληρώ. Πίτα,
1: με νόμο.
2: Με νόμο, βέβαια.
1: Α, καλά, ναι. Το μάλιστα, λοιπόν, σήμερα 8 του μηνός, καπά, αν βρούμε το φόρι.
2: Λες.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται το μαξί. Το κέντρο είναι κλειστό και μια γραμμή χτυπάει. Πώς το κάνεις αυτό, ρε μάγκα, δηλαδή. Πραγματικά, κλειστό κέντρο. Πάμε να δούμε το φόρι. Χτύπησε το τηλέφωνο πριν από ώρα. Ο Βαραβάς βγήκε, δεν μπορεί να ξαναβγεί.
2: Αν δεν είναι ο φόρι.
1: Βγήκε στο 58, ρε παιδιά. Βγήκε
2: θα του κλείσει όλου.
1: Εννοείται, γιατί σήμερα έχω να πω πάρα πολλά σμαραγδά. Μάλλον θα κλείσω και εσένα.
2: Εμένα με κλείσουν από το φέσαι εσύ. Έχω μάθει.
1: Καλημέρα. Φόρις. Όχι, ε. Πω, μια γραμμή κράτησε, παιδιά, και αυτή.
2: Πού είναι ο Δημήτρης έξω, τι γίνεται.
1: Όχι, ρε, γραμμές έχουμε. Απλά δεν είναι είναι κάποιος άλλος, δεν πειράζει. Απαντήστε, παρακαλώ. Όχι, ε. Φορεί, άρπα το τηλέφωνο και πάρε να μας πεις ποιοι άγιοι σήμερα έχουν τη δημητική τους.
2: Κοίταξε, σήμερα θα το πω εγώ γιατί γιορτάζει το καρδασάκι μου, το κοριτσάκι μου από Τετάρτη Δημοτικού. Παρέα-παρέα. Όλα μαζί τα κάναμε. Η Καλλιόπη μου, η Κέλλη.
1: Εκεί. Πίσω από εκείνη την Καλλιόπη κρυβόταν μια Κέλλη.
2: Ακριβώς.
1: Πίσω από εκείνη την Κέλλη κρυβόταν μια Καλλιόπη.
2: Κοίταξε. Πρόσεξε τώρα, σε ένα θρανείο, ε! Καλλιόπη και Σμαράγδα.
1: Περίμενε λίγο, θέλω να πάρω μια πληροφορία. Φόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Άντε, καλώς.
1: Καλή η Κέλλη.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή η Κέλλη.
3: Καλλιόπη, τη θυμάστε την Καλλιόπη στο στρατό?
1: Ναι, όχι, δεν τη θυμάμαι.
2: Άκου, τι είπα, άνθρωπος.
1: Δεν είχα πάει, αλλά.
2: Ρε άνθρωπε.
1: Το πότε ζούσα στο διοικητήριο. Είναι ωραία, σε ρωτάω, καλή η Κέλλη. Δεν ακούνε, ρε, στα μπουδανιά.
2: Δεν την ξέρει.
3: Δεν την ξέρω.
1: Καλά, ρε, παιδική φιλενάδα τη παιδική σου φίλη.
2: Την έσωσα, παιδί μου, αφού μένει μόνη μα στη Ρόδο.
1: Τι παιδική φίλη, τι φίλη είστε εσείς, παιδιά. Ο ένας δεν ξέρει το φίλο του άλλου.
2: Ξέρει όμως τους γονείς της. Που μένει με δίπλα.
3: Ναι.
1: Δεν την έχει δει ποτέ.
2: Την έχει δει, αλλά δεν το θυμάται. Ο μπούφος.
3: Δεν το θυμάμαι, ρε παιδιά. Συνήθως εγώ.
1: Τόσο καλή φίλη, ρε παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Αυτές οι φιλίες, οι δυνατές, πολύ μ' αρέσουν.
2: Όπως τη δικιά σου με τον κουμπάρο στον καζάκι.
3: Κόσα,
2: το ίδιο ακριβώς.
3: Τη θυμάμαι τώρα, του πω τη ξέχασα, τι να κάνω.
1: Ναι, μάλλον αυτό συνέβη.
2: Δεν ξεχνάει λοιπόν, την κούκλα.
3: Ανακομιδή Υψάλων Θεοδόρου Στρατιλάτου. Νικάδου Μαρκιανού Καλλιόπης των Μαρτύρων. Ναυκρατίου αδερφού του Μεγάλου Βασιλείου. Αθρέα και Μελάνιας των Οσίων. Και Παύλου του Σιωμάτυρα.
1: Μεγάλη χάρη του Σιωμάτυρα.
3: Και Θεοφανούς του Νομάτυρα από τη Βασιλεύουσα.
1: Θεοφανούς του Θεοφανούς ή της Θεοφανούς.
2: Τι είπε τώρα, ναι, κάτι μου φάνηκε.
1: Μας έκανες το αρσενικό θηλυκό τώρα. Του, ο...
3: Θεοφανούς λέει εδώ πέρα τώρα.
1: Τι Θεοφανούς είναι.
2: Τι Θεοφανούς, βρε πανάθεμά σε.
1: Εντάξει, άμα πας 50 χρόνια σχολείο, έτσι τα λες.
3: Τι να κάνω, παιδιά, τώρα.
1: Εντάξει, εγώ σε δικαιολογώ.
2: Πες τον ένα συγχαρητήρια.
1: 18 και πόσο φορεί.
3: Ορίστε.
1: Με πόσο το βγάλαμε, 18 και. 18 χτύπησε.
3: Και 5 κάπου κατά εκεί.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Στο μυστηρί.
2: Από τα
3: 102 κιλά έπεσε στα 85, αυτό δεν το λέμε.
1: Μπράβο.
2: Αυτό είναι πιο σημαντικό, αλήθεια, για την υγεία. Μπράβο, ρε Φοράκο. Και είσαι και παράδειγμα για να το λέμε αυτό.
1: Κάτσε, εγώ άμα δεν δω από κοντά.
3: Έχω κάνει καμιά δεκαπενταριά μπάνια. Ακούς, έχω κάνει καμιά δεκαπενταριά μπάνια και πια μόνο κρύο τσάι και καφέ. Ακόμα μπύρα δεν είναι πια. Ούτε έχω σκοπό να ξαναπιω μπύρες.
1: Δεν παχαίνει μπύρα.
3: Τι δεν παχαίνει, δεν είχα κάνει μια μπυροκυλιά εγώ.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. 330 ml μπύρας.
2: Ναι.
1: Και 330 ml πορτοκαλάδας. Ποια παχαίνουν πιο πολύ?
2: Ωραίος.
3: Κώστα, να σου πω κάτι, πω αλλιώς.
1: Σε καμιά ερώτηση. Ρε,
3: κάθε μέρα ήθελα 5 λίτρα μπύρα. Κάθε μέρα.
1: Ναι, πιο παχαίνει εγώ ρώτησα. Όχι τώρα. Πόσα λίτρα ήθελες τη μέρα.
3: Παχαίνει,
2: άκου τι σε ρώτησε, 330
1: ml. Έκανα μια ερώτηση, ml. Κύριε. Κάνουμε κάτι ερωτήσεις, ξέρετε εδώ, έτσι.
2: Μπύρα ή 330 ml.
1: Τι φαντάζεσαι, τι φαντάζεσαι. Ότι
2: παχαίνει
1: πιο πολύ. Άμα σου πω ότι η πορτοκαλάδα παχαίνει 6 φορές παραπάνω, πόσο σου φαίνεται?
2: Έτσι.
1: 6, πρόσεξε, όχι μία. Τι, ποιο, τι είπε.
3: Δεν τα ξέρω αυτά, σε λέω.
1: Γεια σου, φόρη μου, τα φιλιά μας. Λοιπόν, έτσι που λες, έχετε το νου σας λίγο, έχει μείνει τα λύκα. Έμεινε μπροστά μου.
2: Έλα, πες τα ακουστικά.
1: Έμεινε μπροστά μου αυτή τα λύκα πριν από 10 λεπτά. Όχι, 10, 15 είναι η αλήθεια. Πάνω στην ανηφόρα, στον Άγιο Παύλο. Σούμε, από δυτικά προς ανατολικά. Oh. Θα βάλω από νωρίς το μάπι, γιατί έτσι πως την είδα αυτή την ταλίκα, παιδιά, δεν είναι μια ταλίκα απλή. Είναι μια πολύ μεγάλη ταλίκα. Δηλαδή, λες για ταλίκα, μεγάλη είσαι, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, δηλαδή την είδα, δεν τελείωνε. Από τη μία μεριά η γέφυρα είναι κάπου εκεί που ξεκινάει το flyover.
2: Να τονίσω να πω τριαξονικό.
1: Πενταξονικό, εξαξονικό, oh. Ξέρω εγώ, δεν έχω ξαναδεί το πράγμα. Το Κολούμπια.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει μείνει τώρα πάνω-πάνω από λάστιχο, παιδιά. Πάθε φουιτ.
2: Αυτό καλό είναι ότι δεν ντεραπάρισε, δεν δίπλωσε. Συνήθως κάτι τέτοιο ακούμε.
1: Τι καλό, εντάξει, μπορεί να με... εκεί πέρα, ρε παιδί.
2: Ναι, άμα ακούς νταλίκα, αυτό ακούς. Ντεραπάρισε.
1: Και έπαθε φουιτ ο άνθρωπος. Έχει βγει εκεί, μιλούσε με τα τηλέφωνα. Με τα συνεργεία να πάνε να το μαζέψουν, να το φτιάξουν, αλλά αυτό ξέρεις πως γίνεται σμαράδι, θα σου πω.
2: Για πες.
1: Πάει άλλο φορτηγό μπροστά.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχει τα εργαλεία να σηκώσει, ξέρω εγώ αν είναι φορτωμένη ή αν δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι φορτωμένη. Για να βγάλεις το λάστιχο το μέσα που έσκασε, πρέπει να βγάλεις πρώτα το έξω. Δεν ξέρω αν θα γίνονται και δεν ξέρω αν θα γίνουν και επί τόπου, έτσι. Οπότε να μας ενημερώσετε με κανένα μήνυμα ότι τα λύκα έφυγε από εκεί. Αν και έχει 10 λεπτά, δύσκολα θα φύγει μέσα στο πρωινό. Ακόμα όμως μια χαρά, δεν έχουμε κανένα θέματα στην κίνηση.
2: Γαλάζια όλα, πώς τα δείχνει?
1: Το είναι πράσινα, όχι γαλάζια. Γαλάζια μην είναι. Γαλάζια τι, Μητσοτάκι, είδες στον ύπνο σου. Το Μητσοτάκι βλέπεις στον ύπνο.
2: Ελλάδα είδα, καλοκαίρι.
1: Πράσινα είναι, παιδί μου, πράσινα. Εδώ έχει πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Τι θα κάνουμε με αυτό το παιδιά, δηλαδή.
2: Τι θα κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε με εσά, Μαράγκα. Με έφαγε, λέει, πες της, λέει, συνέχεια φτερνίζομαι, λέει, και ό,τι και αν συμβεί ο κουμπάρος ο Καζάκης, τι.
2: Πού της αυτός.
1: Ούστ, λέει, εγώ την αγαπάω.
2: Ναι, καλά, θυμήθηκε να μας αγαπήσει. Άσε ρε, συμφεροντολόγε.
1: Γιατί το λες εσύ,
2: συμφεροντολόγε. Όπου έχει συμφέρον αγαπάει ο Καζάκης, τελείωσε η μπουγάδα και δεν αλλάζει.
1: Μα πάω κι αυτός.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είστε.
2: Πού, στα επίσημα πάω.
1: Ξέρω εγώ, στο Μιστακίδη.
2: Καλά, κάναμε εμείς αγώνες για να κάθεται ο Καζάκης και να μας λέει ιστορίες με τον Βασίλη Καρά.
1: Ναι, καλά κάνει.
2: Και μετά.
1: Φιλαράκια ήταν, τα έχει ζήσει.
2: Έτσι.
1: Τα έχει ζήσει, παιδί μου.
2: Και εμείς τα ζήσαμε. Αλλά όχι έτσι.
1: Όχι έτσι.
2: Εμείς κάναμε αγώνες.
1: Αγώνες κάνατε, τι αγώνες, παιδί μου, κάνατε για πες λίγο. Τσιμισκή. Περπατούσε τα καζέκι εσείς.
2: Ωα, μου θύμισες ωραίο σύνθημα.
1: Τι αγώνες κάνατε.
2: Τρίψαλα τα τζάμια. Για πες.
1: Εσύ πες μας, εγώ την απογόρθε. Εγώ σήμερα ήρθα να ακούσω.
2: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είμαι γεμάτος απορίες.
2: Εσύ?
1: Ναι, είμαι τίγκα στις απορίες.
2: Εσύ?
1: Εγώ, ναι.
2: Παιδιά, έχει 100 χαρτιά μπροστά του. Δεν έχω ούτε ένα και είναι τίγκα στις απορίες. Θα σας λύσω εγώ, Κωστή.
1: Πιο μετά. Πιο μετά.
2: Εντάξει.
1: Τέτοια μέρα τι έχουμε,
2: Να πω χρόνια πολλά στη φιλενάδα μου.
1: Βέβαια, στην Κέλλη.
2: Έτσι, ναι. Χρόνια πολλά την κοριτσάρα μου.
1: Καλή η Κέλλη.
2: Από τα πιο όμορφα κορίτσια αντικειμενικά που έχω δει στη ζωή μου.
1: Μπράβο.
2: Αθλήτρια πάντα και συνεχίζει και τώρα,
1: Και αθλήτε.
2: Βεβαίως, ρόδο, βόλεϊ, ναι, εννοείται, ενεργή.
1: Μπράβο, μπράβο Κέλλη.
2: Με το γυμναστήριό της ήτανε και συνέβαλε.
1: Α, και γυμνάστρια. Σιγά σιγά μας τα λέτε. Ένα-ένα.
2: Μα ναι.
1: Μπορούμε να ακούσουμε κάτι τώρα.
2: Ηρακλάκι, Παοκτσάκι, αλλά Ηρακλάκι. Ηθικά,
1: ναι.
2: Γιατί ήταν στον Ηρακλή χρόνια και ήταν από τα κορίτσια που συνέβαλαν,
1: ναι,
2: να ανέβει στην πρώτη κατηγορία η ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή.
1: Σοβαρά.
2: Mm-hmm.
1: Μπράβο, Κέλλη.
2: Mm-hmm.
1: Μου στείλανε χθες οι αλήτες ένα ηχητικό. Λέω, κοίταξε να δεις πόσο αλήτες είναι, ρε παιδί μου. Και δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Τότε τι ώρα είναι, κοιμούνται τα παιδιά? Κοιμούνται.
2: Νομίζουμε εμείς. Αλλά ναι, κοιμούνται.
1: Για ακούω. Μέσα
0: ομορφιά.
1: Άκου, άκου.
0: Κοιτάς πρόσωπο.
1: Ακού, ακού, αλήθες.
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
0: Κοιτάς σώμα. Ξανακοιτάς πρόσωπο. Υπάρχει σαφής βελτίωση.
2: Όχι, φίλε, το χάσα.
1: Ξανακοιτάς πρόσωπο, λέει. Υπάρχει σαφής βελτίωση. Κλείνει λέγοντας: ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές ομορφιάς.
2: Απίστευτο, αρέσει.
1: Είστε αλήτες όμως, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, τέτοια μέρα είπαμε 1821, η Ελληνική Επανάσταση μας δίνει τη νίκη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης στο χάνι της Γραβιάς. Γραβιάς, έτσι, έχουμε μείνει μια ζωή κοντά στη Γραβιά, στην οδό Γραβιάς. Μία έχει όμως. Δεν πέτυχα άλλη στη Θεσσαλονίκη. Ενώ έχω πετύχει άλλα περίεργα, ας πούμε.
2: Οδούς να θέλεις.
1: Ναι. Κάτι επίθετο. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μια επική νίκη των Ελλήνων επί των Οθωμανών και νομίζω ότι ανατολικά τουλάχιστον έχουμε μία. Ξέρει κανείς αν έχει πουθενά αλλού Γραβιάς? Και δεν μιλάμε για να τιμήσουμε το χάνι της Γραβιάς, έτσι. Για να τιμήσουμε.
2: Καλή
1: ερώτηση. Τη μάχη. Ναι.
2: Καλή.
1: Δεν θυμάμαι εγώ να έχω πάει σε άλλη περιοχή δυτικά. Ή ξέρω εγώ Πέριξ και να έχω πέσει εδώ Γραβιάς. Ενώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ας πούμε, καμιά κοσαριά Παπανδρέου στην πόλη.
2: Όντως.
1: Έτσι. Έχουμε 6-7 Παπανδρέου. Γραβιάς μία μόνο. Μπράβο, ρε, εσύ.
2: 6-7 Παπανδρέου, ρε, εσύ. Δεν νομίζω.
1: Τι, τρεις μπορώ να σου πω απ' έξω. Μία στην Νεάπολη, μία εκεί που μεγάλωσα, μας την κάνανε Γεωργίου Παπανδρέου, την Ανθέων. Μία μπαίνοντας από την Λαγκαδά. Άμα πω τώρα που είπα Παπανδρέου, μην βγουν και 20.
2: Όλοι πασόκοι.
1: Μην βγουν και 20.
2: Κρυφοπασόκια όλοι.
1: Ναι.
2: Κωστή, κάνω ένα ιρίο στον παρόδο. Απευθεία δαφνού Αεβία. Νέο σεισμό 4,3 ρίχτερ.
1: Το ξέρω πριν από λίγη ώρα.
2: Πριν από λίγο, λέει, στο Προκόπη Αεβία.
1: Μην ανησυχείτε.
2: Ο Ρασούλη, μην ανησυχείτε. 5,2 ήταν ο μεγάλο.
1: Ούτε αυτό ήταν μεγάλο.
2: Κάνει λάθο. Ο μεγάλο, είπα.
1: Ναι, ο μεγάλο ο χθεσινό.
2: Ο μεγάλο, όχι.
1: Κάθε μήνα έχει περιοχή έναν. Άκου λίγο, είσαι εδώ πέρα που είσαι, δεν τα χαρτιά. Καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος.
2: Ναι.
1: Έκανε λόγο για μη σημαντικούς σεισμούς για τον ελληνικό χώρο. Κάθε τέτοιοι σεισμοί όπως ο 4,8, 5,2 δεν είχαμε. Τελικά το μετρήσαμε στο 4,8. Τέτοιοι σεισμοί συμβαίνουν στην περιοχή κάθε μήνα.
2: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Κάνω σεισμολόγος, εγώ το λέω. Σας είπα, Κώστας Παπαζάχος.
2: Καλά, και εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σεισμολόγος.
1: Καλά, γίνεσαι, πήγαινε να σπουδάσεις, πας στο φυσικό, μαθηματικό, παίρνα το, γράψε 19.
2: Θα γράψω.
1: Και μετά γίνεσαι και σεισμολόγος.
2: Τώρα που ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, γράψει.
2: Τώρα που ξέρω τα κόζια.
1: Μέχρι στιγμής εγώ θα λέω ότι λέει ο κύριος Παπαζάχος, έτσι, όχι κυρία Μπασάκη.
2: Που νόμιζα ότι έπρεπε να διαλέξω σύμφωνα και με αυτά που θέλει η ψυχή μου και έτσι μας λέγανε οι χαζομάρες. Όχι σεισμολόγος. Αστροφυσικό στην
1: Άστα. Τι αυτά, ρε.
2: Θα πετάω κι εγώ στο φεγγάρι. Πάμε.
1: Λοιπόν, κατηγορούμενος λέει το 1794 ως προδότης από τις επαναστάτες κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τρόμου, Λαβουαζιέ δηλαδή, πώς το λένε, Ροβεσπιέρος. Ο Γάλλος χημικός Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, το θυμάστε το Λαβουαζιέ από το σχολείο?
2: Δεν μας το διδάσκανε το Λαβουαζιέ στο σχολείο.
1: Τώρα, α, Λαβουαζιέ,
2: δεν ξέρω ποιο σχολείο πήγε.
1: Ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει.
2: Ήταν ο νόμος του.
1: Ο νόμος του Λαβουαζιέ είχε ανακαλύψει τα μισά στοιχεία, ας πούμε, από τον περιοδικό πίνακα. Δεν σας μάθανε εδώ στην Τούμπα? Τι σας μαθαίνανε στην Τούμπα? Τι είναι το offside? Τι είναι το corner? Πόσο καλός παίκτης είναι ο Πέλιος?
2: Εκεί δεν ξέρω τι σας μαθαίνανε εσάς στην νότια Τούμπα.
1: Αυτά.
2: Στην νότια τη κάτω Τούμπα.
1: Αυτά είναι δικά μας. Τον Λαβουαζιέ που λες τον αποκεφάλισαν οι
2: Γάλλοι. Ναι.
1: Ήτανε, ξέρεις γιατί τον αποκεφάλισαν?
2: Για πες.
1: Ήτανε φοροεισπράκτορας. Κάτσε να βγάλει κανένα φράγκο.
2: Μην τα λες εσύ αυτά τώρα.
1: Με χημικό.
2: Δεν δε συμφέρει.
1: Μα δεν έκανε. Δεν ήταν δική του φόρη. Του γαλλικού κράτους ήταν.
2: Έχει σημασία. Όποιον βλέπεις βαράς.
1: Α, μπράβο. Αυτά, έτσι, αυτά μαθαίνουμε εδώ.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, δικάζεται, καταδικάζεται και αποκεφαλίζεται την ίδια μέρα, τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου. Διεξάγονται επίσης τέτοια μέρα, 1898, οι πρώτοι αγώνες του Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. 1898. Και είδαμε χθες, ας πούμε, την Under 17 της Ιταλίας να κερδίσει για πλάκα την εθνική μας, την εθνικάρα μας, των ταλέντων, των εκατομμυρίων, του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια. Ξέρω εγώ, βάλτε, βγάλτε, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό λέω τόσο καιρό, σας λέω εδώ πέρα.
2: Ίσα.
1: Συμμορφωθείτε με τις πραγματικές μας δυνατότητες. Μην πιστεύετε σε πράγματα τα οποία, ας πούμε, Τσίπρας και τα λοιπά και άλλους.
2: Ευτυχώς,
1: που σας λένε πράγματα, έτσι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους που έπαιξαν στην Ιταλία, που είναι Έλληνες και ξέρουν να μιλήσουν και ξέρουν τι πρέπει να γίνει για να κρίνουμε καλύτεροι.
1: Α, ναι.
2: Ευτυχώς.
1: Και πότε θα γίνει αυτό, λέτε?
2: Μα έχει γίνει, εσύ δεν το βλέπεις γιατί είσαι Άρης.
1: Τι να δούμε, παιδί μου.
2: Πού να δεις από την πέμπτη
1: τι
2: θέση.
1: Τι να δούμε, χθες χάσαμε την Άντερ.
2: Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εκεί πρέπει
1: ναι,
2: να βλέπεις.
1: Ωραία, χθες χάσαμε την Άντερ 13
2: ναι,
1: της Ιταλίας.
2: Ναι, σιγά.
1: Χωρίς να κάνουμε μία φάση.
2: Σιγά τα αυγά.
1: Χωρίς να κάνουμε μία ευκαιρία, μία φάση, χωρίς να παίξουμε ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, παρουσιάσαμε κακή αγωνιστική εικόνα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι πότε παρουσιάσαμε καλή. Σε κάτι φιλικά με την Αγγλία τότε.
2: Αρκετές φορές, αφού δεν τα παρακολουθείς.
1: Πώς δεν παρακολουθώ.
2: Πού τα παρακολουθείς, μωρέ Κωστή, και μιλάς.
1: Και την νίκη μας, την ισοπαλία μας με τη Σουηδία παρακολούθησα και σας είπα ότι ήταν καλή εμφάνιση, αλλά γενικώς δεν πιστεύω.
2: Είδες.
1: Ωραία, και.
2: 1-0 έχασες. Δεν έχασες και με κανένα 7-0 να πεις ότι.
1: Μια φάση δεν έκανες.
2: Δεν έκανες,
1: μια φάση δεν έκανες με τα πιτσιρίκια της Ιταλίας.
2: Συμβαίνει.
1: Και ήθελες να πας και στο Μουντιάλ. Να πας να κάνεις τι. Τι να κάνεις, Μαράγδα εκεί.
2: Διακοπές.
1: Διακοπές πήγαμε το 94. Διακοπές ξαναπήγαμε μετά. Διεξάγονται μάλιστα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει τέτοια μέρα το 1980 την εξάλληψη της ευλογιάς.
2: Μπούρδες μας λέγαν τότε.
1: Γιατί? Γιατί έχουμε ευλογιά.
2: Δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα τα φρέσκα νέα αυτά δεν είναι.
1: Για πες.
2: Η ευλογιά στον πλανήτη, ότι στις τριτοκοσμικές χώρες και να προσέχουμε όλοι.
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι, γιατί εγώ ο κόσμος πιστεύει κάτι, δεν ξέρω πώς να τους εξηγήσω, πώς να τους πω.
1: Εδώ ο ΠΟΗ το λέει, έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πώς μην πιστεύει ποτέ πιστεύει κάποιος.
2: Όχι, άλλο λέω, ότι είναι κακά τα εμβόλια, ότι μας μπολιάζουν,
1: καλά,
2: ότι
1: είναι,
2: μας ελέγχουν.
1: Και μόνο του καθένας να πιστεύει τι θέλει, ο άλλος δεν τους μάλλον σήμερα. Ο καθένας πιστεύει τι θέλει, ότι μέχρι όπου φτάνει,
2: okay, άκου λίγο. Δεν τους μάλλον.
1: Έως εκεί που φτάνει η σκέψη σου. Εγώ δεν μπορώ να σε μαλώσω γιατί η σκέψη κάποιου είναι κοντή ή μακριά, μακρύτερη από τη δική μου.
2: Όχι, αλλά αν σου χτυπούσε το σπίτι η ευλογιά εξαιτίας αυτών, δεν θα ήσουν ο έξαλλος. Κατάλαβες πως το λέω. Οκ, να μην τους μαλώσουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Αυτό είναι ελευθεριότητα, δεν είναι ελευθερία.
1: Εγώ δεν θα έκανα τα εμβόλια της
2: ευλογιάς. Η ελευθερία σου σταματάει. Εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Άλλο η ελευθεριότητα της εποχής που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και άλλο η ελευθερία.
1: Ωραία.
2: Πες μου εσύ τώρα. Αν χτυπούσα το δικό μου το σπίτι.
1: Ναι, δεν, θα το
2: δεν θα βάλω εσένα.
1: Μα εγώ θα είχα εμβολιαστεί. Πώς θα το χτυπήσει.
2: Μπορεί να το χτυπούσε παραπλεύρος. Να είχα ένα βρέφος.
1: Παραπλεύρος.
2: Να είχα ένα βρέφος τα βρέφη.
1: Από...
2: Μέχρι να φτάσουν ένα χρονό, 2-3.
1: Ναι.
2: Έχουν μια σειρά εμβολιασμού και αν προλάβαινε το βρεφάκι.
1: Καλά, μέχρι να πάμε εκεί.
2: Να εμβολιαστεί.
1: Μέχρι να πάμε εκεί.
2: Από πού και ω πού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν μπορεί.
1: Αυτός που αρνείται, ρε παιδί μου. Έτσι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Για συγκεκριμένο λόγο, αφού αρνείται για το συγκεκριμένο λόγο.
2: Ναι, αλλά είναι και πολύ κρυφό μουσίτσες.
1: Δηλαδή, διατοπή.
2: Δηλαδή, το ότι τους ακούμε να τα λένε εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν
1: έχει σημασία.
2: Κατάλαβες.
1: Αφού πήγες και εμβολιάστηκες για την ευλογιά, αν γίνει κάτι κακό, έτσι, πας και.
2: Είναι και άλλοι που λένε εγώ εμβολιάστηκα και δεν το έχουν κάνει ποτέ.
1: Δεν γίνεται.
2: Γίνεται.
1: Αυτό. Δεν γίνεται.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Όπως με το COVID, παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν εμβολιάστηκα.
2: Να το πεις πώς
1: δεν μπορείς. Πρέπει να έγγραφα.
2: Πώς μπορείς.
1: Αφού περάσαμε σε πλατφόρμα, παιδί μου.
2: Άλλο λέω. Σηκώνεις το τηλέφωνο και λες ότι μπουρδα θες.
1: Δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε.
2: Γράφει τα
1: εδώ
2: social,
1: πρέπει να πας στο νοσοκομείο και να πας για να
2: δεν μπορείς να το πεις στις αρχές. Δεν έχεις καταλάβει ότι ο καθένας τώρα μπορεί να λέει
1: καλά, αυτό πάντα
2: και
1: συνέβαινε.
2: Να δηλώνει ότι θέλει.
1: Αυτό πάντα συνέβαινε.
2: Δηλαδή είναι απίθανο.
1: Ναι, αυτό πάντα συνέβαινε.
2: Εγώ, ας πούμε, με τη Φλωρίνα και τον. Για να κάνουμε σοβαρή συζήτηση.
1: Ναι,
2: με τη σοβαρά, και τον Αλέξανδρο.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Δεν. Ήμασταν. Πώς, ρε παιδί μου, πώς ήμασταν. Πώς πήγε η Ελλάδα 30 χρόνια, 40, 50.
1: Όπου βγήκε.
2: Δεν είχαμε τέτοια εμβολιαζόταν τα παιδιά κτλ. Με την Αρτεμίτση,
1: ναι, ναι.
2: Με την Άρτεμι στο δημοτικό, είχαμε άλλα θέματα.
1: Δηλαδή.
2: Κίνημα αντιεμβολιαστών ξαφνικά.
1: Εντάξει, ναι.
2: Φοβερό πράγμα,
1: τι
2: έτσι.
1: Τι να σου πει άλλο, εντάξει, δικαίωμά του είναι.
2: Δηλαδή η Άρτεμι μεγάλωσε σε ένα πλαίσιο.
1: Ναι, αλλά είναι δικαίωμά του.
2: Άλλο.
1: Επαναλαμβάνω, εγώ έμαθα από τον κορονοϊό ότι είναι δικαίωμά του. Δικαίωμά του όμως δεν είναι να με επιβαρύνει.
2: Άλλο ο δικαιωματισμός.
1: Όχι, δικαίωμα.
2: Και άλλο το δικαίωμα. Το δικαίωμα, ναι, καθορίζεται από την ένομη πολιτεία.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι η υποχρεωτικότητα, ας πούμε, στον κορονοϊό είχε να κάνει με τους υγειονομικούς. Σωστά. Οι υπόλοιποι δεν εμβολιαστήκαν με το ζόρι.
2: Εκτός από τους συνταξιούχους που τους πήραν και πρόστιμο.
1: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Σου λέω ότι ήταν συγκεκριμένες ομάδες οι υπόλοιποι. Αν ήθελες πήγαινες να εμβολιαστείς. Αν ήσουν στο υγειονομικό όμως τομέα, ναι, έπρεπε να εμβολιαστείς για ευνόητους λόγους. Δεν τους εξηγούμε τώρα. Αλλά από εκεί πέρα ο καθένας μπορούσε να κάνει τι θέλει. Και εγώ αυτό θέλω. Απλά δεν θα πας να επιβαρύνεις την τσέπη μου όταν είσαι αρνητής. Δεν θα πας στην κλινική. Άμα σου τύχει κάτι. Και δεν θα βγάλεις και άχνα. Πρόσεξε να δεις, αν μου πεις, μα μου Βαραγιάννη είπε. Ω, ναι, είπα. Είπα και δεν το συζητάω. Αν είσαι αρνητής, εγώ αν ήμουν αρνητής, θα ήθελα να με αποβάλλετε από ό,τι ξέρω εγώ αρνούμε. Έτσι δεν είναι, Σμαράγδα. Ή κάνω λάθος.
2: είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γιατί?
2: Έχουμε μπερδέψει πραγματικά την δημοκρατία.
1: Ναι. Καλά, το κυματισμό, να μην το φέρνετε.
2: Πάρα πολύ άσχημα είναι, τα έχουμε μπλέξει.
1: Ο δικαιωματισμός.
2: Φταίνε όλοι, φταίμε κι εμείς.
1: Είναι προοδευτικό και... δημιούργημα. Είναι του προοδευτικού χώρου.
2: Το προοδευτικό. Απορώ από πότε έχει πάρει αρνητικό, ναι, πρόσημο.
1: Από πάντα.
2: Το να είσαι η πρόοδος.
1: Μόνο και ο άλλος.
2: Αλήθεια, στα μαθηματικά ξέρεις, ναι, η πρόοδος.
1: Ναι, ναι, ναι, ρε παιδί μου, μόνο και πρόοδος. Που ο άλλος λέει είμαι προοδευτικός, είναι ένας βλάξας, πούμε, και μισός, ο οποίος νομίζει ότι είναι μισό μέτρο πιο και από σένα, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
1: Πώς όχι, ρε Σμαράγδα. Δηλαδή.
2: Καταρχάς, δεν βγαίνει κανένας.
1: Πώς όχι.
2: Το να κοκορεύεσαι και μόνο.
1: Μα
2: το
1: αυτό,
2: τι
1: σου
2: είσαι,
1: λέω, αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Ακριβώς αυτό σου λέω.
2: Το να βγαίνεις και να λες ότι είμαι.
1: Το να βγαίνεις και να προσδιορίσεις.
2: Είναι το ίδιο
1: προοδευτικός.
2: Είμαι εθνικόφρονος.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Είμαι εγώ πατριώτη. Δηλαδή, ο πατριώτης, ναι, έχει πάρει κακή έννοια. Είναι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Συνδέεις τον πατριώτη με τον ρατσιστή, με τον εθνικιστή. Το έχουμε καταφέρει αυτό οι άνθρωποι. Να λιώσουμε τα πάντα. Στο βωμό της Μούρδας.
1: Δεν νομίζω. Άμα πάρουμε λίγο τις έννοιες αυτές και τις επεξηγήσεις τους έτσι χαλαρά, χωρίς να είναι νευριασμένοι, νομίζω ότι θα δεις ότι άλλο το εθνίκι.
2: Άλλο
1: το εθνίκι που λέμε, εθνίκι. Εθνίκι είναι αυτός εδώ ο οποίος νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος και εγώ μόνος, ο λαός. Άλλο πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που θα πάει να δώσει πρώτα.
2: Με το που θα πεις πατριώτης και προοδευτικός, τσαπ, κατευθείαν θα δεις ένα τσαπ.
1: Προοδευτικός άστος, Μαράγδα, είναι μια πολύ δύσκολη έννοια.
2: Φυσικά και πρέπει να είμαστε προοδευτικοί.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο άλλος.
2: Δεν είμαστε τίποτα.
1: Μα δεν είμαστε ούτως ή άλλως προοδευτικοί.
2: Μα αυτό λέω, πρόοδος.
1: Ούτως ή άλλως είμαστε. Το να το λες,
2: ναι,
1: πρέπει να είσαι λίγο αφελής, λίγο καθυστερημέ, λίγο ρεταρντέ που λένε και οι Γάλλοι, για να αρχίσεις εγώ είμαι προοδευτικός.
2: Μα όχι,
1: καλά, εγώ το πιστεύω.
2: Το Fox News εδώ και 30 χρόνια που βλέπετε Hollywood.
1: Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι όποιος, ας πούμε, σου λέει ότι είναι προοδευτικός, νομίζει δηλαδή ότι είναι πιο και από σένα,
2: Bunny,
1: έχει πρόβλημα οξυδέρκειας. Σοβαρότατο, έτσι.
2: Ξέρω λοιπόν, και άλλους που έρχονται, μισογίνηδες και όλους αυτούς, που το παίζουν προοδευτική. Μα γιατί λέει, εμείς αλλάξαμε, λέει. Δεν φταίμε εμείς που αυτή είναι 50άρα. Αυτή είναι 50άρα και αυτό το θεωρούν προοδευτισμό. Ότι μπορούν να μιλάνε.
1: Εγώ μιλάω στην πολιτική. Να αυτοπροσδιορίζεται ο άλλος ως προοδευτικός. Συνεχίζω εγώ όμως.
2: Ο Μητσοτάκης σαν προοδευτικός.
1: Πότε, παιδί μου, είπε.
2: Φυσικά. Πρόοδος.
1: Πότε είπε. Πότε.
2: Η πρόοδος είναι πάντα.
1: Πότε είπε ο Μητσοτάκης είμαι προοδευτικός, ενώ ο Τσίπρας το είπε μόνο την προηγούμενη εβδομάδα 6 φορές. Ορίστε, κυρία μου, παρακαλώ. Δεν αρχίζετε καλά.
2: Μια χαρά. Αρχίζετε με σιωπή. Για την πρόοδο μιλάει ο Μητσοτάκης.
1: Άλλο
2: λέει,
1: είμαι
2: προοδευτικός
1: και άλλο φέρνω την πρόοδο.
2: Α, μπράβο. Είδες, κατάλαβες, λέω, ναι, ότι έχουμε χάσει την μπάλα.
1: Όχι,
2: γιατί ο κόσμος είναι αμόρφωτος.
1: Εγώ μίλησα.
2: Ακούει και έξω η Κουρουκουκού προοδευτικός και σου λέει.
1: Γιατί διαφωνείτε,
2: είναι κάτι κακό.
1: Συνέχεια. Εννοείται ότι είναι κακό. Εμένα
2: μιλάει. Το προοδευτικός είναι κάτι κακό, το καταλαβαίνετε. Από μόνη τη λέξη. Είναι θετική από τους αρχαίους Έλληνες.
1: Γιατί θες και ξύνεσαι στην τέτοια του.
2: Δεν θέλω καθόλου να ξυθώ.
1: Ακούστε λίγο τώρα εδώ. Ακούστε λίγο.
2: Απαντάω.
1: Εδώ. Δεν ήθελα. Αλλά πάμε λίγο.
2: Για πες.
1: Προοδευτικότητα είναι μια αφηρημένη έννοια η οποία κινεί τη δημιουργική εξέλιξη πραγμάτων και καταστάσεων εντός ενός υφιστάμενου πολιτισμικού πλαισίου.
2: Έτσι.
1: Αντίθετα, συντηρησμός είναι προσπάθεια προφύλαξης μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας από την οποία κάποιος δεν θέλει να ξεφύγει από φόβο, ανασφάλεια για το καινούριο. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η. Να οριοθετήσουμε λίγο τις Έλληνες. Άκου. Προοδευτικός είναι αυτός που υπόσχεται προς όλους το ανέφικτο και το ανεδαφικό βάσει της τρέχουσας πραγματικότητας.
2: Βάσει της τρέχουσας πραγματικότητας.
1: Αυτός που θεωρεί ότι το κράτος. Μα βάλει το ελληνικό εσύ. Είναι αρχή και τέλος πάντων. Είναι αυτός που αποσκοπεί σε μια ισοπεδωτική ομοιομορφία. Αυτός που μένει προσκολλημένος σε συνθήματα παλαιότερων γενεών και
2: εμένει
1: σε ιδεολογικά δόγματα. Ναι, διάβασε λίγο, άνοιξε να διαβάσεις.
2: Κάτι μπέρδεψε εμένα, θα μου πεις να διαβάσω.
1: Εγώ διαβάζω πολιτικό αναλυτή τώρα.
2: Κάτι μπέρδεψες.
1: Το μαυσολείο του Λένιν υπήρξε σύμβολο της συντήρησης.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ένα
2: πτώμα
1: πτώμα συντηρημένο στη Φορμόλη.
2: Ποιος
1: ο προοδευτικός πάσχει από.
2: Σαν
1: την Κωνσταντοπούλου κάνεις. Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε. Πάσχει από σπουδαιοφάνεια, δαιμονιολογίες, χρησιμοποιεί ηθικούς αφορισμούς και τοξικό πολιτικό λόγο. Ενθαρρύνει διχαστικές πολιτικές και υποδαβλίζει τον εμφυλιοπολεμικό μίσος που τόσα δεινά έφερε στη χώρα.
2: Μας έφερε τη βιογραφία
1: στην
2: του Γιώργου Παπαδόπουλου.
1: Στην καθομιλουμένη λατινική προγκρέσους σημαίνει προέλαση ένοπλου στρατεύματος. Δηλαδή οι προοδευτικοί δεν ξέρουν καν τι λένε για τους εαυτούς τους.
2: Από τη Wikipedia τα πήρες αυτά που γράφει ο παθαίρος από
1: την. Έκανα έρευνα. Για το λαό, για τους χωρικούς, προγκρέσους ήταν η προοπτική της λαϊλασίας και της σφαγής. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν άκουγαν στην Ρώμη οι χωρικοί ότι έρχονται οι προγκρέσους, έρχονται οι προοδευτικοί.
2: Να.
1: Ήξεραν ότι θα λαϊλατηθούν, θα βιάσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και θα τους φάξουν. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία ο προοδευτικός.
2: Λοιπόν,
1: να ξέρετε και να μην το λέτε και με μεγάλη τιμή. Έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ και ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που έχεις εμένα στην εκπομπή, γιατί θα σε πίστευαν όλοι αυτοί. Είσαι ο Καμόρα ναι, ναι. της πρωινής ζώνης.
1: Ο προοδευτικός επιζητεί τόσο την αλλαγή, ώστε προτιμά.
2: Ακούστε, παιδιά, τι λέει.
1: Τι, ακόμα
2: όσο
1: και
2: αφήνω. Έλα το παραλήρημά σου.
1: Ο προοδευτικός.
2: Παπαδόπουλος, ναι. Ιωαννίδης, πες άλλους.
1: Ό,τι θες.
2: Πάμε, Φιντελ Κάστρο.
1: Διάβαζα και παραδείγματα για την ελληνική, ας πούμε, Φράγκο. Πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, η
1: τι
2: λέξη
1: είναι προοδευτικό και τι δεν είναι. Έλα,
2: καταλαβαίνετε έλα, έλα. Τι φόβος υπάρχει εκεί έξω, ε. Και όλα αυτά.
1: Εσύ μας έλεγες ότι είναι προοδευτικός.
2: Ρε Αδουλάκη.
1: Καλά τώρα, δηλαδή, τι έπαθε.
2: Ρε Αδουλάκη, πριν από λίγο δεν μας. Προοδεύσουν τα παιδιά.
1: Σμαράγδα, πριν από 5 λεπτά, μας έλεγε ο Μητσοτάκης.
2: Να μην πεις να προοδεύσει, να, πεις, να του πεις, να του ευχηθείς να συντηρητικεύσει.
1: Πριν από 5 λεπτά, μας έλεγε ο Μητσοτάκης είναι προοδευτικός. Τι έπαθε τώρα.
2: Προοδός. Εγώ επιμένω στο πρόοδο.
1: Ναι, για πες.
2: Εσύ δεν ξέρεις σου γίνεται. Από πού το βρήκες από τα.
1: Κάτσε,
2: από μνημονεύματα του Ιωάννη.
1: Πάμε λίγο να δούμε τα πραγματικά γεγονότα.
2: Προοδευτικό.
1: Ο πιστοδρομικό.
2: Προοδος, λοιπόν.
1: Κάτσε, έχω κι άλλα.
2: Η προοδό ναι. το λέει από μόνο
1: ναι,
2: του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αρχαία ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπουγάνια όλοι.
1: Ρωτάω εγώ τώρα.
2: Τον ΙΕΚ, παιδιά,
1: ναι.
2: που δεν μάθατε ένα αρχαίο ελληνικό και λέτε ότι τα αρχαία είναι άχρηστη γλώσσα. Τι σημαίνει προοδό.
1: Nice.
2: Το λέει μόνο του.
1: Ο πιστοδρομικό ή προοδευτικό ήταν σμαράγδα.
2: Μία φράση.
1: Πες με λίγο.
2: Και ο καθένας μπορεί να πιστεύει τον όποιο Βαραγιάννη ή τον όποιον βγαίνει και λέει ό,τι να είναι.
1: Πλάκα σε
2: κάνω. Μα όχι.
1: Λοιπόν,
2: δεν κάνουμε
1: για να δούμε λίγο τι είναι.
2: Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Βγάζουμε βαραβάδες, κουρκουκούδες, κάθε τρεις και λίγο. Αχ, εντελώς, ξέρω εγώ. Έχουμε κοινό. Νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι και λέμε ό,τι να είναι στον κόσμο αντί να προσφέρουμε.
1: Ερωτήσεις.
2: Έχουμε φάει μισή ώρα να λες μπούρδες.
1: Ερωτήσεις.
2: Τα λέει μόνο του.
1: Είναι προοδευτικό.
2: Εμπρός και οδός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να το πω ρωτά στον κόσμο, κόσμο και έξω που έχει παιδάκια.
1: Καλά, σε μας και εμάς θα μιλήσουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Είναι προοδευτικό.
2: Μικρές λέξεις, τα λατινικά και τα αρχαία. Και σας λέει ότι θέλει ένας Βαραγιάννης.
1: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ερώτηση. Σμαράγδα. Είναι προοδευτικό ή πιστοδρομικό να μην υπάρχει φύλαξη στους πανεπιστημιακούς χώρους και να μην
2: όχι,
1: ελέγχονται οι εισερχόμενοι.
2: Δεν σε αντέχω, αλήθεια.
1: Γιατί δεν απαντάς.
2: Αλήθεια σου μιλάω. Κυριολεκτικά. Προοδευτικό ξέρεις τι είναι, να υπάρχει αστυνόμος.
1: Σε έκανα μια ερώτηση, παιδί μου.
2: Έχουμε νόμους. Προοδευτικό είναι να υπάρχει φύλαξη
1: ναι, ναι.
2: στα σπίτια μας, στα πανεπιστήμια μας, παντού, στις δουλειές μας. Να υπάρχει ένας Χρυσοχοίδης φανταστικός,
1: ναι, ναι.
2: να υπάρχουν ένας Φλωρίδης φανταστικός και όλα αυτά. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι να έχετε να λέγατε για να κάνετε μικροπολιτική.
1: Μάλιστα.
2: Δεν με αφορούν.
1: Ρωτάω.
2: Έχεις και έξω κοινό και πρόβατα να σε ακούνε.
1: Και άλλη ερώτηση.
2: Έλα. Μίλα με τον Ιάκωβο, με τον Στέλιο, με την Ηλία.
1: Η ψηφιακή ταυτότητα.
2: Με τον Μάικ. Έλα, έλα.
1: Η ψηφιακή ταυτότητα.
2: Με την Ελένη.
1: Είναι προοδευτικό μέτρο. Ή ο πιστοδρομικό ψηφιακή ταυτότητα.
2: Αυτά
1: γιατί κάποιοι προοδευτικοί χρησιμοποίησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας στη χώρα μας, να σας θυμίσω ποιοι ήταν αυτοί, για να μπλοκάρουν το διαγωνισμό προμήθειας νέων ταυτοτήτων.
2: Αυτά
1: και ρωτάω εγώ τώρα. Οι νέες ταυτότητες είναι προοδευτικό ή ο πιστοδρομικό μέτρο.
2: Αυτά να τα πει σε εσένα.
1: Σε μένα, να τα πω.
2: Βέβαια, σε σένα να τα πει.
1: Εγώ τα λέω εδώ.
2: Που θεωρείς ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός.
1: Παιδί μου. Τι
2: αυτά είναι. Να τα πεις εσένα.
1: Ακούς τι λες.
2: Φυσικά.
1: Ακούς τι ρωτάω.
2: Αυτά να τα πεις εσένα.
1: Σε ρώτησα άμα η ψηφιακή ταυτότητες
2: είναι πιστοδρομικό. Εσύ έβγαινες με τον Χριστόδουλο.
1: Εγώ βγήκα με τον Χριστόδουλο.
2: Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφόρη του 41%. Πες τα.
1: Λοιπόν.
2: Εμένα δεν με αφορούν αυτά.
1: Είναι προοδευτικό να
2: έχω
1: έχεις,
2: πει πολλά
1: πούμε...
2: πράγματα που είναι προοδευτικά σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Σπανάκιδες, φραπέδες και όλοι αυτοί. Τι, δεν καταλαβαίνω τι ατζέντα είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία ατζέντα.
2: Της Λατινοπούλου.
1: Όχι, ρε παιδί.
2: Αυτή φέραμε.
1: Μιλάμε για τον προθεσμό, μιλάμε.
2: Ρωτάμε
1: πέντε πράγματα.
2: Δεν αγαπάς τους αρχαίους Έλληνες.
1: Τσατίζεσαι. Αγαπάω όποιους γνώρισα.
2: Γιατί ξέρεις, οι Γερμανοί που σου βάλανε και του λες, εγώ.
1: Αγαπάω όποιους γνώρισε τη ζωή μου.
2: Ναι. Προοδός. Πρόοδος.
1: Πρόοδος. Χορτάσαμε πρόοδο, λέει εδώ στην πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε άλλο. Έλα,
2: τι
1: εσύ,
2: τι
1: κάνε
2: θέλει.
1: Λίγη υπομονή.
2: Τι θέλει.
1: Τώρα μην είναι, άμα σου πω τι θέλει.
2: Τι θέλει.
1: Θα τσατιστεί, άμα σου πω τι θέλει.
2: Εγώ ξέρω τι θέλει. Τη γυναίκα στο σπίτι, αν ρίχνουμε και καμιά μπούφλα, αλλά στα κρυφά. Μην βγάζουμε τις γυναικοκτονίες στη φόρα.
1: Καταλάβατε ότι.
2: Σοξουμούς κάτω από το τραπέζι. Σας μίλησα πριν.
1: Αυτά τα έκανε επίτηδες για να πει μαλάκα.
2: Μεγάλη σταυρή.
1: Γιατί και 10 σας είπα ότι ο
2: δικαιωματισμός. Και δεν σου βγήκε κιόλας.
1: Μου βγήκε μια χαρά.
2: Εγώ είπα για το δικαιωματισμό.
1: Ότι ο δικαιωματισμός
2: είναι. Σε ποιον.
1: Είναι απόρρια του προοδευτισμού.
2: Η βλακεία που σας δέρνει.
1: Το έδειξες πάρα πολύ ωραία επί 20 λεπτά.
2: Όχι καθόλου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Η βλακεία που σε δέρνει.
1: Έφυγες Μαράγδα.
2: Που νόμιζες.
1: Πάμε.
2: Και που νόμιζες ότι θα σου βγει, δεν σου βγήκε. Ω, δεν λέω δελτίο. Είμαι προοδευτική.
1: Ωραία. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Πώς κάνεις και εσύ, είπες το δελτίο στις 6 ώρα.
1: 6 ώρα δεν λέμε δελτίο.
2: Όχι, φυσικά και λέμε.
1: Δεν λέμε.
2: Φυσικά και λέμε, πάντα λέγαμε.
1: Το
2: εσύ το κατήγησες.
1: Το έχω πετύχει. Το έχω
2: είσαι προοδευτικό.
1: Το έχω πετύχει.
2: Δεν θα πω παράθυρο, σας πω.
1: Πάμε διαφημίσεις τότε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Το Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Θα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Μετρόπολης τελειώνονται.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα, με το Σμαραγδάκι μου, το όμορφο. Σήμερα σου έχω μια έκπληξη. Ωραία. Γιατί είδα προχθές, όντως έλεγε αλήθεια ο Βαραβάς. Όντως μου πήραν τηλέφωνο, ήταν με την Άρα τον Παλή. Και με πήραν τηλέφωνο.
1: Ό,τι μπορεί να τον έχουμε στην επικαιρότητα, ναι.
0: Ο Ντίνος.
1: Ο Παλής. Ο Παλής. Θα το κάνει αυτό. Για το Βαραβάλιο, καλέ.
0: Λέω,
1: ο Ντίνος δεν υπάρχει πιο.
0: Πιο ταπεινός,
1: δεν υπάρχει.
0: Σήμερα τον φώναξα και τον έχουμε μαζί μας, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Ντίναρα. Καλημέρα, φίλε μου.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου, παιδιά και
0: πρώτον και να σε πούμε ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ντίνο!
0: Είσαι μια μορφή, ας πούμε, γενικότερα και γενικώς αποδεχτή. Έχει και ο Άρης και ο Πάοκ έχουν τέτοιους χαρακτήρες, όντως.
1: Ναι,
0: σήμερα σε φώναξα, άμα σου πω για ποιο λόγο, να κάνουμε μια έκπληξη σε δύο φίλους σου. Σε δύο. Τέλος πάντων.
1: Καταρχάς μου κάνει εμένα έκπληξη, γιατί ναι, ξέρεις ό,τι θέλει κάνει ο Πίτερ Πάν εδώ.
0: Ας πω,
1: ούτε το ήξερα, ούτε τίποτα.
0: Σαν σήμερα γεννιέται. Έλα, Ντίνο μου.
2: Πριν πεις οτιδήποτε και να τα ακούσουμε προσοχή, ναι, η Σμαραγδούλα ναι, είναι ανεψιά της αγαπημένης μου συγχωρημένης μαγείρισσας που είχα χρόνια στο μαγαζί.
0: Το ξέρω, βέ. Αν το ξέρω, λέει. Βέβαια. Το ξέρω από τότε, το γνωρίζω. Από τότε που ήταν.
2: Μπράβο.
0: Σαν σήμερα όμως γεννιέται το 44 ο Χρήστος Αλμπάντης.
2: Μεγάλος αριστερός μπακ στην δεκαετία του 70.
0: Και ομάδα, μέλος της ομάδας και του 70. Ναι, ναι. Και του, ήταν στην δεκάδα του κυπέλου. Δεν ήταν στο τελικό.
2: Ναι, ήταν ο Πάλας δεξί μπακ και ο Χρήστος Αλμπάντης αριστερό μπακ.
0: Τον πρόλαβες, παίξατε καθόλου μαζί?
2: Παίξαμε, έκανα προετοιμασία σε ηλικία 15 χρονών με τον Στάκοβιτς στο πιστοδέρι επάνω.
0: Τι λες τώρα.
2: Και αυτοί ήταν τότε αστέρες. Εγώ ήμουνα το 72, ξεκίνησα στην ομάδα, το 73-74 έγινε επαγγελματίας μαζί με τον Τίνο τον Κούι.
1: Εγώ δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, θυμάσαι πώς σου μπήκε το σαράκι για ποδόσφαιρο ή δεν μπήκε ποτέ έτσι απλά?
0: Μια μπάλα γενικά.
1: Έπαιζες και ξαφνικά.
2: Τώρα θα μάθετε μια αλήθεια που δεν την είπα ποτέ. Ήμουνα μαθητής με 19 και 9 10 στο γυμνάσιο. Ο συγχωρεμένος πατέρας μου ήθελε να παίξω ποδόσφαιρο, γιατί ο ίδιος ήταν στα έκτα του Άρη, τότε ήταν 6-7 ομάδες, ναι, και δεν έπαιξε ποτέ και έπαιξα ποδόσφαιρο 100% εξαιτίας του συγχωρεμένου του πατέρα μου.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
2: Με πήγε 7 χρονών, έχω άτυπα, τώρα δεν κάνω να μιλάω για μένα, αλλά
1: όχι, γι' αυτό σε γάλα
2: και είναι ιστορία.
0: Ναι.
2: 7 χρονών είμαι ο πιο μικρός στην ιστορία του ποδοσφαίρου που υπέγραψε ο συγχωρεμένος πατέρας μου δελτίο στα τσικό του Άρη.
0: Τότε 7
2: και
0: χρονών,
2: σε ηλικία 7 χρονών, Δευτέρα Δημοτικού. Και Τρίτη Δημοτικού έπαιξε ο Άρης με την Γιουβέντος στο Κωνσταντζόγλιο σε 50.000 κόσμο και πριν παίξαμε τα τσικό. Έχω το δεύτερο ρεκόρ, πιο μικρός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τσικό του Άρη. Από τότε φυσικά, Νίκο, ήμουν ball boys στη μεγάλη ομάδα του 70, από το 65 και μετά. Ήμουνα μαζί τους σε όλα τα παιχνίδια, Χριστίδης, Αλεξιάδης, Πυρίδων. Θυμάμαι όλη την ομάδα, όλα τα παιδιά αυτά με αγαπήσαν, ο Γκαντίνας, ο Ψηφίδης, με είχαν μαζί τους από μωρό παιδί. Έζησα και παρακολούθησα τον τελικό του 70 και από το 73-74 ανήκω στην μεγάλη ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό. Φοβερό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεννιέται το 52 στα Γιαννιτσά και ο Γιάννης ο Βένος σαν σήμερα.
2: Μπράβο, ο Γιάννης.
0: Γι' αυτό φωνάξαμε τον Τίνο.
2: Κοντά 200 παιχνίδια συμπαίχτες. Γιατί η ομάδα έπαιζε ο Μόκαλης δεξιά,
0: ναι,
2: γύρισε ο Πάλας αριστερά, στόπερ μπροστά ο Γιάννης ο Βένος, πίσω ο Φυρός, πιο πίσω ή ο Πατζαράς ή ο Βαφλωράτος.
0: Ναι.
2: Δεξιά ο Κούς, στο κέντρο εγώ, αριστερά ο Όλε. Και Ζήντρος Εμερζίδης Βάγκης. Πες μου, συγγνώμη τώρα.
0: Όχι, ίσα. Απολαμβάνω γιατί αυτή.
1: Δίνω, έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Απλά θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Γιάννη τον Βένο, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα, το θυμάμαι. Και δεξιμπακ να έχει παίξει. Και στόπερ να έχει παίξει, γιατί ήταν και ψηλό παιδί.
2: Καθιερώθηκε 100% τον έφερε στον Άρη ο Στάκοβιτς, ναι, το 72-73 το Γιάννη, και καθιερώθηκε σαν δίδυμο με τον Γιώργο Φυρό στον Τρεμπακ.
1: Πρώτα, ερώτηση. Κορυφαίος προπονητής στον Άρη.
2: Για μένα δύο.
1: Διαχρονικά.
2: Ήταν ο Αποστόλ Τσατσέσκι, ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά τότε. Κάναμε και 17 παιχνίδια.
0: Πήγε στον Ηρακλή μετά.
2: Νίκες στο Χαρλάο. Ναι, ήταν από τον Πασαρικό στον Άρη, από τον Άρη στον Ηρακλή. Ναι. Είναι αυτός που έβγαλε τον Κοφίδη.
1: Ναι.
2: Ο Στάνκοβιτς που ήρθε από την ΑΕΚ και έβγαλε για πρώτη φορά τον Άρη, έσπασε το ΠΟΚ το 70, τον έβγαλε τρίτο. Και φυσικά ο άνθρωπος που έκανε τη μεγάλη ανανέωση, ο συγχωρεμένος ο Αλκέτας ο Παναγούλιας.
0: Ο Πέπε Σασία δεν τον έβαλες μέσα, το Σασία που κάναμε την τρομερή με πορεία.
2: Ο Πέπε ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. Όποιος πήγαινε, Κώστα, και του έλεγε πονάω, φύγε δύο μέρες. Φύγε τώρα, πάμε προετοιμασία και έχουμε βάλει όλοι από 3-4 κιλά. Εκείνη η ομάδα πήγε φανταστικά, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε Τσατσέσκι που έκανε 3-4 προπονήσεις κάθε μέρα, μας είχε διαλύσει. Μας βρήκε πιτσιρίκια.
1: Σε έβαλε στη θέση
2: και
1: τώρα.
2: Η χειρότερη προετοιμασία που έχω κάνει, πιο δύσκολη, ήταν με τον Τσατσέσκι. Και το καταστροφικό παιχνίδι που διέλυσε την ομάδα δεν ήταν τον Παρά. Την προηγούμενη χρονιά νικάμε 5-0 τον Πανιόνιο στον ημιτελικό κυπέλλου στο Χαριλάο στο 80. Ένα συμπαίκτης μου κατά λάθος από ό,τι είχε έβαλε 2 γκολ και πάμε με 5-2. Παίζουμε την Κυριακή πρωτάθλημα.
0: Τα λέει ο αυτό το παιχνίδι.
2: Πέφτουν τρεις ομάδες. Ακού να δεις τι έγινε, Κώστα και Σμαράγδα. Πέφτουν τρεις ομάδες και τρίτος από το τέλος είναι ο Πανιόνιος. Την Κυριακή εμείς είμαστε αδιάφοροι και τα παιδιά μας λένε χαριτολογώντας, έλα μωρέ, δώστε μας το μάτι της Κυριακής για να σας δώσουμε το κύπελο. Και εμείς γελάγαμε, λέμε κύπελο, 5-2 τώρα τι τύχη έχετε. Πρόσεξε η τύχη. Στο μάτι του πρωταθλήματος παίρνουμε 0-0, αδιάφορο μάτι για μας, και να έχει ένα τρομερό αέρα και μας πάει ανάποδο το παιχνίδι και χάνουμε 5-1.
0: Ο στρατηγός άνεμος. Το λέει ο Ραπτόπουλος συνέχεια αυτό το περιστατικό και λέει κάτι για τυρόπιτες, για πορτοκαλάδες.
2: Αυτό ήταν η καταστροφή εκείνης της ομάδος, γιατί διώξανε τον Τσατέσκι. Ήρθε ο Πέπε, ο οποίος ήταν ένας, μας βρήκε πολύ προπονημένος, δεν έκανε καθόλου προπόνηση. Σου λέω όποιος πήγαινε, εδώ πήγαμε ο Φυρός, ο Κούς και εγώ και του λέμε, Μίστερ, προπόνησε μας λίγο.
1: Φαντάζομαι, παρακαλούμε.
2: Μην ο καθένας που έρχεται. Μην έρχεται ο καθένας και σου λέει πονάω και αμέσως φύγει 2-3 μέρες, ας πούμε. Και ναι, παιδιά, αυτό θα κάνω. Και εκείνη την ώρα ήρθε ο Γιούρι, ο σύντροφος, και του λέει πονάω. Και λέει Γιούρι, 3 μέρες ρεμπό. Δηλαδή, γίνανε κάτι.
0: Γιούρι,
2: ναι, η καψούρα μου, η μεγάλη στην ομάδα, εκείνη λέγεται Γιώργος Ζήδρος, να ξέρεις.
0: Η καψούρα μου. Ο Ζήδρος, ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος Ζήδρος,
0: νομίζω, γιατί θυμάμαι, μηχανικός δεν είναι. Τι ήταν, ο μηχανικός δεν ήταν ο Γιώργος.
2: Ναι, σπούδασε τον Έντρο Παναγούδιας από τη Ρουμανία. Είχε έρθει τότε ο Μόκαλης από την Ουγγαρία και ο Ζήδρος από την Ρουμανία. Φοβερό παιδί.
0: Και ο Ισακίδης από την Κραϊόβα.
2: Ο Κώστας ήρθε από τη Βουλγαρία. Όταν η Βουλγαρία ήταν τρίτη στον παγκόσμιο και ήταν.
0: Σε πόση ώρα μπορεί να μιλάω από το Μπαλί.
1: Καλέ, 2 ώρες αυτό λέω.
2: Τώρα σας πήρα μονότερα.
1: Δεν πειράζει, αλλά θέλω και κάτι σύγχρονο να μας πεις.
2: Πες μου ό,τι
1: θέλεις. Θέλω να μου πεις για τον φετινό ΠΑΟ και τον φετινό Άρη. Τι είδαν τα δικά σου τα μάτια.
0: Τι είδανε ή τι θα δούνε.
1: Όχι τι θα δούνε, γιατί ακόμα δεν ξέρω.
2: Στο περσινό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Ας ξεκινήσω από το.
1: Ήμασταν άδικοι. Πώς μας ακούς.
2: Ένα ΠΑΟ που έπαιξε για 3 μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, απίστευτη μπάλα και φάνταζε σαν τον τεράστιο φαβορή για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και για την πορεία που είχε κάνει. Ξαφνικά γίνανε τραυματισμοί, αποσυντονίστηκε η ομάδα, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην πάρει ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο και να διακοπεί και η πολύ καλή πορεία που
1: έχει. Τι νόημα έχεις άποψη, πιστεύεις ότι μπορούσε να το
0: γυρίσει. Αν είχε βάθος.
1: Πιστεύεις ότι μπορούσε να το γυρίσει.
0: Στον πάγκο θα το γύριζε ο Λουτσέσκου.
1: Α, το βάθος. Βάθος.
2: Πιστεύω ότι αδίκησε τον εαυτό του.
0: Τραυματισμοί.
2: Αλλά καμιά φορά, παιδιά, λέμε δεν πιστεύουμε στη μοίρα. Στον ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί. Εγώ πιστεύω ξεκίνησε από το ατύχημα που έγινε στην Ευρώπη που σκοτωθήκαν τα 7 παιδιά. Και αυτό επηρέασε, όσο και δεν θέλει να λες με επηρεάζει ένα γεγονός, αυτό επειδή ήταν.
1: Εμένα ακόμα με επηρεάζει. Παιδιών,
2: ναι, επηρέασε όλο τον ΠΑΟΚ αυτό. Και σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, με την ψυχική πτώση, ήρθαν τα άσχημα αποτελέσματα, γιατί δεν σου κρυβώ ότι μέσα μου πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ και για τα 100 χρόνια θα ήταν ταμπλούχος.
1: Ξέρεις
2: ίσως
1: κάτι.
2: Θέλανε να δώσουν κάτι παραπάνω τα παιδιά και αυτό τους πήγε.
1: Ίσως δεν το κατάλαβαν οι υπόλοιποι. Αλλά όταν είσαι στο σπίτι σου και σου λέω εμένα ακόμα με επηρεάζει και λες τι με νοιάζει μωρέ τώρα μα θα μπει η μπάλα με την έννοια χάθηκαν ψυχές, αυτό μεταφράζεται και στο γήπεδο.
2: Σμαράγδα μου, πιστεύω ήταν ότι πολύ βαρύ. Να δώσουν κάτι παραπάνω για αυτά τα παιδιά, αλλά δεν είναι αυτό, ήταν συνδυασμός όλων, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και όλα αυτά μαζί έφτασε να είναι το αποτέλεσμα όχι
1: και
2: το
1: για τον Άρη.
0: Δεν θέλουμε
2: τώρα
0: για τον Άρη.
2: Τώρα πάμε για την ομάδα μου.
0: Δεν θέλουμε για τον Άρη να πούμε.
1: Άστο να τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Πες.
2: Κωνσταντίνε, εγώ νομίζω το σοκ έγινε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Με την Αράζ εκεί.
2: Που αποκλειστήκαμε από μια ομάδα που έφαγε 9 γκολ από την Ομόνια και εμείς δεν μπορούσαμε να προκριθούμε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρει. ξεκινάς, είσαι πυγμάχος, πάει να παλέψεις και στο πρώτο δευτερόλεπτο τρως μια μπουνιά και πέφτεις σε νοκάου. Και ήταν όλη η χρονιά πήγε καταστροφή.
0: Ήταν και εκείνη η επιλογή του Χιμένεθ, φίλε, που τελικά δεν κούμπωσε στον Άρη, δεν ήρθε στον Άρη ποτέ.
2: Δεν κούμπωσε.
0: Και οι παίχτες λένε τα ίδια που λες εσύ για τον Σασία, τα λέγανε οι παίχτες για τον Χιμένεθ, να ξέρεις.
2: Ναι, δεν κούμπωσε. Όχι, ο Σασία σαν άνθρωπος ήταν το φανταστικός Κώστα, δηλαδή χαιρόσουν να είσαι μαζί του. Απλά εμείς. Ο προπονητής που σε κούραζε, ο προπονητής που σε ταλαιπωρούσε, είχες κέρδος. Παίρναμε premium, κερδίζαμε, κατάλαβες. Δηλαδή, βρίζαμε τον Τζατζέσκι όταν μας πέθανε στην προπόνηση, δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά μετά μέσα μας έλεγαμε, ευτυχώς υπάρχει αυτός στη ζωή μας. Κατάλαβες. Ευτυχώς υπάρχει στη ζωή μας. Γιατί πήγαμε μπροστά, κάναμε το ρεκόρ πρώτη δεκαετία.
0: Ακόμα εκεί να θυμόμαστε. Α, τον Τίνο, εμείς ακόμα εκεί να θυμόμαστε.
1: Κλείσε με Βένο. Με Βένο λοιπόν, κλείσε, αφού είναι τιμητική.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω για Βένο, να ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση έχω να κάνω. Ερώτηση αποδυτηρίων. Όταν έπαιζε ο Γιάννης, ήταν και από τους αγαπημένους του μπαμπά μου, του συγχωρημένου του Γιώργη, το παρατσούκλι του, στην κερκίδα τουλάχιστον, ήταν σουβλίτσα. Το ξέρατε αυτό, το ήξερε αυτό.
2: Το ξέρατε, έτσι. Ο Γιάννης είναι ένα φανταστικό παιδί. Και δεν ήταν μόνο πετυχημένο στο ποδόσφαιρο, είναι και πολύ πετυχημένο επιχειρηματία.
0: Βέβαια, εννοείται. Ναι.
2: Σήμερα, αν υπάρχουν παλέμαχοι του Άρη, οφείλονται στο Γιάννη Βένο.
0: Ναι, και αυτό το ξέρουμε.
2: 100%. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Βένο, δεν θα υπήρχαν. Ο Γιάννη ήταν ένα παιδί αθορυβό, σοβαρό. Ήταν το 9, το 8, σταθερά. Κάτω ούτε ήταν, ήσουν λίγα 100. Και είχε κουμπώσει πολύ μαζί με τον Γιώργο το Φυρό. Και σαν λύση εναλλακτική, στην αρχή είχαμε το Θανάση, το συγχωρεμένο το παπάζο που πήγε στα Γιάννα. Και μετά ήταν τρίτος ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Που είχε και αυτό την τεράστια αξία, πήγε στον Όφη, πήρε το κύπελο. Ο Βένος τώρα λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο έγραψε ιστορία στον Άρη με τη σοβαρή δουλειά, με τη μεθοδικότητα και με το πάρα πάρα πολύ έξυπνο μυαλό που έχει.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε. Τίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοσάρι, το καταπληκτικό.
2: Και εμείς πολύ. Πάντα. Σας ακούω από το ράδιο. Ήταν έκπληξη, Κωστάκη.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Τίνο. Γεια σου,
2: Τίνο. Αγαπώ πολύ.
1: Και εμείς. Δεν τους χορταίνω, πραγματικά. Δεν τους χορταίνω αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και πού να ανοίγαμε η κουβέντα και για ΑΕΚ. Γιατί ακούγαν και αξίδες. Που να ακούγαν, ανοίγαμε το κεφάλαιο του
1: Μπαλίς. Τώρα το λες, που το κλείσαμε. Όντως.
0: Μέχρι τις 8 θα ήμασταν εδώ. Λοιπόν, που έμεινα εγώ. Α, έμεινα και τον που λέγαμε για την Ευλογιά. Να σου πω μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Τελευταία φορά, τελευταίο εμβόλιο έγινε το 1977. Τελευταία φορά, έτσι, εξαλείψαμε τον ιό τότε, το 1977. Ανακοίνωσε ο ΠΟΗ, σταμάτησε ο εμβολιασμός εντελώς το 80. Και από τότε να ξέρετε ότι ο ιός διατηρείται μόνον αυστηρά σε δύο εργαστήρια στον κόσμο. Το ένα εργαστήριο είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το άλλο είναι στη Ρωσική Κοινοπολιτεία. Υπάρχουν όμως πληροφορίες της ΚΚΜΠ και της CIA, άκου τώρα να πάθεις σοκ,
1: δεν μπορώ.
0: Ότι τον ιό τον έχουν και μερικές, να μην πω αριθμό, τρομοκρατικές ομάδες στον πλανήτη.
1: Α,
0: για να μας απειλήσουν στο μέλλον, έτσι.
1: Μάλιστα, βλέπουμε τον Κρούζ, ειδικές
0: αλλά
1: αποστολές.
0: Αλλά δεν υπάρχουν σύγχρονα στον πλανήτη.
1: Α.
0: Για να μας απειλήσουν στο μέλλον, έτσι.
1: Μάλιστα, βλέπουμε τον Κρούζ, ειδικές
0: αλλά
1: αποστολές.
0: Αλλά δεν υπάρχουν σύγχρονα

0: Ρίκος Δινάν γεννιέται το 1928. Ο Ρίκος Θαλασσινός, ωραίος σκηνοθέτης, τρομερή ταινία του Αγκίστρι. Μου έχει μείνει εμένα αυτή η ταινία. Με έχει σημαδέψει πάρα πολύ. Μαρία Λιφέρη του 50.
1: Τι λες.
0: Ενρίκε Ιγκλέσιας, ο αγαπημένος σου, του 75.
1: Κούκλος.
0: Λούις Ενρίκε, ο Ισπανός προπονητής και ποδοσφαιριστής, σήκωσε και την κούπα προσφάτως με την Παρί. Και ο Παναγιώτης Κατσιαρός. Με τον Κατσιαρό σου πω μια ιστορία, αν γελάσεις.
1: Για πες.
0: Κατσιαρός έπαιζε αριστερό μπακ στον Άρη.
1: Πότε?
0: Το 95, 96, 97, 98, που θα εκεί, έτσι. Κάποια στιγμή το 98 ήταν από τα τμήματα υποδομών του Άρη, το παιδί αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είμαστε στο κήπεδο, πηγαίναμε μια παρέα πάντα στη θύρα 6, ας πούμε, και τα λοιπά, όταν ξεφύγαμε την 3. Η ίδια παρέα από 15 χρόνια, από τα εφηβικά χρόνια. Πηγαίνουμε ακόμα και τώρα, οι ίδιοι. Έτσι. Τώρα πάμε στην 7, ας πούμε. Μπαίνει ο Κατσαρός να παίξει, παιδιά. Κάνει ένα παιχνίδι στον τεμπούντο του με τον Άρη. Μαγικό. Είναι μπροστά μου, ας πούμε, εκεί που καθόμαστε στην 6. Και κάνω το λάθος εγώ να πω, όταν βλέπω τελειώνει το παιχνίδι, το παιδί είναι 18 χρονών, 19, λέω. Και είχε και ησυχία και ακούστηκα. Αυτός, λέω, ο παίχτης θα φύγει από τον Άρη και θα πάει στη Ρώμα.
1: Άσε μου, Κωστή, και πήγε.
0: Κάτσε, α σου πω. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε κουπόν φέτος στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: έταξες.
0: Θα σου πω, ναι, ναι. Αυτός, λέω, παίχτης. Τι μπακ είναι αυτό, λέω. Αυτός, λέω, τουλάχιστον στη Ρώμα. Να μην πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Πρώτη μεταγραφή του Κατσιαρού στον Πανιόνιο. Έτσι. Okay. Δεύτερη μεταγραφή, ξέρω εγώ, κάπου που δεν έπαιξε καθόλου. Ούτε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Οπότε από τότε που το χτυπάνε. Δηλαδή, μόλις πάω να πω εγώ, έρχεται ένας καινούργιος παίχτης, παιδί μου, πέρυσι, ας πούμε. Βλέπουμε το Ράσιτς.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, βλέπουμε το Ράσιτς, λέω εγώ. Ωρε φίλε, λέω, τι παιχταράς είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω, μιλήσει απ' έξω.
0: Κάσε εσύ μας είπες και τον Κατσαρό, θα πάει στη Ρώμα. Ο άλλος το θυμότανε 40 χρόνια πριν. Δεν σταμάτα, λέει, εσύ μας είπες και τον Κατσαρό, βαρά και θα πάει στη Ρώμα. Που κακό το θυμάσαι. Δεν μπορώ να πω, εγώ δεν μπορώ να πω για παίχτη στον Άρη. Από τον Κατσαρό την πάτησε έτσι.
1: Δεν θα μιλάς γενικά για παίχτη.
0: Ναι, ναι, θα μιλάς.
1: Όχι, εντάξει, μωρέ, εντάξει, συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει.
1: Αλήθεια συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Τρομερό,
1: να σου πω κάτι.
0: Έπαιξε καλά, παίξε. Πήγε Λάρισα, μετά πήγε αυτά, αλλά.
1: Στη δικιά μου τη γενιά, όταν ήμουν εγώ πιτσιρίκα, είχαμε έναν Διάτοντα Αστέρα, ο οποίος δεν ξέρω αν το θυμούνται κάποιοι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάποιοι παοξίδες θα το θυμούνται.
0: Τι.
1: Έβαλε γκολ μέσα στο. Δεν θυμάμαι κανένα.
0: Στον Περναμπέο.
1: Ήταν ο Ακά, ήταν. Στο. Μιλάμε τότε που ο Πάοκ έχανε από το αεροδρόμιο από τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Και έβαλε γκολ.
1: Και έλεγα, αυτό το παιδί θα κάνει καριέρα ίδια. Ο Κοντέων.
0: Α,
1: κάτι σου λέει το επίθετο,
0: ναι.
1: Ένας κούκλος, ωραίο παιδί.
0: Α, μπουγάτσα εγώ.
1: Τότε ήμουν και εγώ πιτσιρίκα. Ήμασταν αθλητές όλοι.
0: Κοντέος.
1: Κοντέων.
0: Σε όν.
1: Ο Κοντέων. Και θα κάνει και θα ράνει. Και βάζει και καθοριστικό γκολ. Παλιοί παοξίδες που ήσασταν λίγο πιο μεγάλοι, γιατί εμείς τότε ήμασταν λίγο στην τρέλα.
0: Ναι.
1: Θυμηθείτε τον Κοντέων. Και έλεγα ακριβώς τα ίδια. Θα κάνει καριέρα.
0: Ναι.
1: Τον αποθέωναν όλοι. Δεν υπάρχει πουθενά ο Κοντέων. Κοντέων, αν είσαι σε σαν... αγαπώ. Αλλά μου θύμισες αυτό τώρα με τον Κατσιαρό.
0: Μηνύματα. Καλημέρα, Γιάννης από Τούρκο, από Φιλανδία. Καλημέρα στα παιδιά σε όλο τον πλανήτη από όπου ακούτε. Κώστα, εγώ από την μία μεριά δεν ήθελα να κάνω το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Αλλά αεροπορικές εταιρείες με ανάγκασαν αφού χωρίς αυτό δεν μπορούσα να μπω σε αεροπλάνο. Ναι, υπήρχαν
1: και πολλοί επαγγελματίες το πάθαν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Για να μην κάνουν, να μην πληρώνουν 5 ευρώ κάθε δύο μέρες ή τρεις ήταν.
0: Το θυμάσαι αυτό.
1: Πώς.
0: Ζήσαμε κιόλας.
1: Τι ήταν γι' αυτό.
0: Καλημέρα, λέει ο Χριστάρας, ο δάσκαλος. Δεν κάνει ο Ιωβάνοβιτς για προπονητής στην εθνική ομάδα. Εδώ είχα πρωτάθλημα όταν είχε 11 βαθμούς μπροστά, λέει, από όλους και κατάφερε να το χάσει. Τραγική εθνική χθες. Καλή επιτυχία στον Επτάστερο, στο σημερινό τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε και αυτό σήμερα.
1: Ο Επτάστερος είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι. Επτάστερος. Μα είναι.
1: Ο Χρήστος τα γράφει αυτά.
0: Μα είναι Επτάστερος. Άσε τι γράφει ο Χρήστος. Είναι Επτάστερος.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν με πρόσκεισε που άλλαξε φανέλα γιατί με ίδρωσε στο πρώτο ημίωρο.
1: Α! Παιδιά, κοιτάξτε τι φοράει. Για να δω, έχει χορηγό. Να δω αν έχει χορηγό. Παιδιά, έχει χορηγό.
0: Ποιος χορηγό δεν είναι.
1: Μας τρέλανες.
0: Δεν είπε τι ακεί αυτή η παιδί μου. Δεν βλέπεις τι όνομα λέει εδώ.
1: Εγώ το βλέπω, αλλά βλέπω από κάτω και το χορηγό με πορτοκαλί.
0: Πες στον κόσμο πιάνουν η φανέλα.
1: Του Τολιόπουλου. Να χαρώ.
0: Άντε, Βασιλάκη.
1: Θα σφαζόμαστε για τον μπάσκετ τώρα.
0: Βασιλάκη, έλα παιδί μου να στη δώσω πίσω τη φανέλα, γιατί μου χάρισε μια φανέλα πριν από λίγα χρόνια ο Μπίλης. Έλα πίσω να στη δώσω. Έλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στο Μετρόπολης.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Καλημέρα.

0: λέει ο Άγγελος, και θα πάμε.
1: Την έβαλα, γραβιάς,
0: για πες.
1: Γιατί έμαθα ότι από το Σάββατο δίνεται αγώνα υπερπάντων, τον υπερπάντων αγώνα.
0: Εμείς.
1: Ναι, ναι. Να πάρετε τον Λιόπουλο. Και μόλις το μαθαίνω που λέει Σάββατο βράδυ ότι μιλάνε με αλαφούζους, έχουν πιάσει το Μητσοτάκη, έχουν πιάσει τον Δημητριάδη, πιάσαν τον Πιερακάκη, το Δένδια, έχετε πιάσει όλο τον δουλειά.
0: Λιόπουλο.
1: Ναι. Mm. Γι' αυτό και έβαλα τη φανέλα για, να τη... για τον Κουλιανό μετά.
0: Δεν μου λες, έχεις δει αμερικάνικες σειρές που έχει αυτές τις πολυθρόνες,
1: ναι,
0: τις τεράστιες που κάθονται,
1: ναι,
0: οι Αμερικανοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι είναι ο Μουστακίδης, ναι, και λέει τι λέει τώρα.
1: Καλά.
0: Ο Βαρακάνης. Αλλά θα το πω πριν βγούμε. Καλημέρα. Γραβιάς έχει στην Περαία, έχει στην Πηλέα και έχει στο Πανόραμα, λέει.
1: Σοβαρά.
0: Στο νομό. Ναι, δεν το ξέρω.
1: Στο νόμο.
0: Όχι στο νομό.
1: Όχι στο νομό. Στο νόμο. Στο νόμο 751.
0: Νομό λέει εδώ.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει. Στο νόμο ήθελα να γράψει ο άνομος, ο άνθρωπος. Νομός Πανοράματος δεν υπάρχει. Νόμος όμως 751 στο Πανόραμα υπάρχει.
0: Υπάρχει, όντως έχει δίκιο.
1: Πάμε στο δελτίο.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις ισχυρές δονήσεις που καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Εύβοιας, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς, εξηγώντας όμως πως δεν είναι σημαντική για τον ελληνικό χώρο, καθώς τέτοιοι σεισμοί συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Γιάννη Τσαπουρνιώτη, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, την ώρα που τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο πεδίο καταγράφοντας τις ζημίες. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος και επί ελληνικού εδάφους φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Στην ομολογία του φέρεται ότι να υποστήριξε ότι δεν είχε κατασκευάσει κάποια βόμβα, ωστόσο κατά τις πληροφορίες είχε ήδη παραγγείλει τις πρώτες ύλες που θα τον βοηθούσαν να προχωρήσει στην παρασκευή εκρηκτικών. Τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν αποκάλυψε χθες η συνέντευξη των Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως θα αράξει τις κυρώσεις μόνο μετά από συμφωνία με την Τεχεράνη, όπου δεν θα υπάρχει αναφορά στο θέμα του Λιβάνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, εάν καταλήξει σε συμφωνία. Διαφορετικά, τόνισε ότι θα εξοντώσει στρατιωτικά τον Ιρανικό στρατό, σε σημείο που οι Αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να το συλλέξουν με ασφάλεια μόνες τους. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο Γερακινής Πολυγύρου, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής που κινούνταν προς Πολύγυρο. Η έγκαιρη αντίδραση του οδηγού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς, ακινητοποίησε το όχημα και αποβίβασε γκέρος στους 15 επιβάτες, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Τέλος, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Ο 56χρονος Γερμανός, προσερχόμενος στον εισαγγελέα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην πρόγνωση του καιρού, για τη Θεσσαλονίκη, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αέθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
14: Team Colleague,
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
22: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
21: Σίγουρα?
22: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
21: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
22: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
21: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
24: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
27: Νομίζω
0: νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Μετρόπολης φαινέρωμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Τρεις λαλούν. Τι τρεις. Οι δυο μας λαλούμε εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Τι έχεις παραπάνω, θες και άλλον, θες και τρίτο.
1: Όχι, αυτό θα έλεγα. Χίλιοι τρεις είμαστε.
0: Χίλιοι τρεις. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, βεβαίως. Για μια ακόμη χρονιά η Φιμπράν είναι εδώ, στην εκπομπή μας. Η ελληνική εταιρεία με έδρα την Τρυπνή Σερών, με 10 εργοστάσια πλέον και παρουσία σε 60 χώρες, είναι η εταιρεία που μας υπενθυμίζει τη σημασία της μόνωσης. Και έρχεται με πιστοποιημένο σύστημα με Πέτρο Βάβεκα Φιμπράν Γκέο και προσφέρει και θερμομόνωση και ηχομόνωση, ακόμη και ηχοπροστασία. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν στο www.fibran.gr.
1: Καταπληκτικά. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και ο Μετρόπολης 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr, στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας προχθές του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φανόλος.
1: Κάνε τα σοβαρά.
0: Κάνε τα σοβαρό.
1: Έχει κι άλλα. Πες.
0: Πες εσύ ένα πιο σοβαρό.
1: Έτσι κακομοίρας γίνεται πάλι.
0: Άντε, πες,
1: Ιράν, Ιράκ, Περσία, Πακιστάν.
0: Αυτά γινόταν και, την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτά γινόταν και την προηγούμενη Πέμπτη και Τετάρτη.
1: Την Πέμπτη γινόταν αυτά.
0: Πολιτική γραμματεία, όχι, είχαμε το Σάββατο.
1: Για πες εσύ.
0: Πες μας κάτι πιο σοβαρό.
1: Πες.
0: Δεν θες να το πιάσουμε. Ενοχλεί.
1: Καθόλου. Α. Αλλά δεν το θεωρώ σοβαρό. Βαρέθηκα.
0: Κάτσε ρε Σμαράγδα.
1: Το Σκάι, το παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση τη χώρα είναι.
1: Κουράσαμε τον κόσμο με τις βλακίες και με το να παίζουμε τα παιχνίδια τα μικροπολιτικά και τα μικροκομματικά.
0: Δεν θες να σχολιάσεις δηλαδή ότι διαλύθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα?
1: Όχι, δεν είναι. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ. Αξιωματική αντιπολίτευση. Αν δεν κάνω λάθος, με τα λίγα σωστά ελληνικά που ξέρω. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ.
0: Θυμάσαι δηλαδή εσύ τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών? Ήταν το Πασόκ δεύτερο. Μας τρελάνεις πολύ.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι το Πασόκ. Από Κασελάκη και έπειτα.
0: Μαράγδα, αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί με περισσότερους βουλευτές.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι ίδιοι. Εμείς θα τους κάνουμε κριτική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στις εκλογές του 23 ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση?
0: Αυτή τη στιγμή
1: δεν σου
0: κάνει εντύπωση ότι σε τρία χρόνια η αξιωματική αντιπολίτευση διαλύθηκε? Αυτό σε ρωτά.
1: Εμένα προσωπικά ρωτάς? Καμία.
0: Αλήθεια λες?
1: Συνοθήλευμα τους θεωρούσα. Το θεωρούσα δεδομένο ότι θα συμβεί.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά.
0: Εγώ δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μιλάω για το κόμμα που το οποίο μπήκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές και κατέντησε να ξυλωθεί μέσα στη διάρκεια της τετραετίας. Δεν ξυλώθηκε, ξέρω εγώ, από εξωγενείς παράγοντες.
1: Εντάξει, το έχουμε πει. Δεν θυμάμαι να λέμε και κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Λυσάξαμε να
0: Ωραία.
1: Τα λέμε.
0: Άρα να πω εγώ την είδηση μετά την προθεσινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας που έγινε το Σάββατο, προχθές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να κουμπώσει στον Αλέξη Τσίπρα. Και αν και το έθεσε καθαρά στην Κεντρική Επιτροπή αυτό, έτσι είπε, είμαστε δίπλα ή απέναντι, έθεσε το δίλημα αυτό τώρα στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο Φάμελος,
1: ναι.
0: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Για να πάρει την απάντηση ότι ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, ο Τρίφων Αλεξιάδης, η Φωτεινή Καριστινάκη και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος θα κατεβούν με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Πώς θα γίνει αυτό? Σε ρωτάω, ορίστε.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί με ρωτάς εμένα, ρε Κώστα?
0: Ποιον ερωτήσω?
1: Δεν έχω καμία άποψη.
0: Ξέρει κανένας, παιδιά, ανοίξω τις γραμμές αφού η Σμαράγδα δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Εσύ να μας απαντήσεις, εσύ τα φέρνεις.
0: Εγώ δεν
1: τα
0: ξέρω, παιδί μου. Εγώ ξέρω
1: γιατί ρωτάς εμένα, τι είμαι εγώ, Γενική Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ρωτάω γενικώς, ξέρει κανείς πώς γίνεται αυτό?
1: Ρώτα.
0: Ωραία. Ποιος θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εσύ το φέρνεις το θέμα, απάντησε. Πραγματικά σου ρωτώ.
0: Είναι ένα προοδευτικό κόμμα.
1: Ξέρεις ότι ειλικρινά
0: δεν μπορώ να τους καταλάβω.
1: Η αριστερή μου παλάμη και η δεξιά.
0: Να.
1: Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
0: Σοβαρά.
1: Καθόλου. Πραγματικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Ας
1: τα βρούνε μεταξύ τους.
0: Εντάξει. Αφού δεν θες να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε με τους ακροατές.
1: Συζήτα το εσύ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όταν, θέλω να το
0: όταν
1: συζητήσουμε.
0: Όταν ανοίξουμε τις γραμμές,
1: για
0: μου πείτε
1: εσύ
0: λίγο.
1: Που το έφερες ως μείζον.
0: Μα εμένα ήταν η λογική εξέλιξη αυτή. Όταν παίρνεις 96 συνιστώσεις, να τις κάνεις ένα κόμμα. Τα κονομάς μια χαρά από τον ελληνικό λαό.
1: Μια χαρά καλά.
0: Τα παίρνεις μια χαρά τις
1: χορηγήσεις
0: κτλ. Τα παίρνεις και μετά το διαλύεις το κόμμα.
1: Όλα τα κονομά.
0: Φέρτε τα λεφτά μας πίσω. Τα λεφτά μας πίσω κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που λέει ότι οι άλλοι χρωστάνε με δάνεια. Φέρτε τα λεφτά εδώ πίσω. Φέρε τα λεφτά πίσω τώρα εδώ πέρα που έχει πάρει.
1: Χρωστάνε.
0: Έκανε ένα ωραίο κόλπο, μα πήρε 36%. Πήρε τα φράγκα μια χαρά. Ναι, ζεστά, ζεστά. Και τώρα το κλείσαμε το μαγαζί.
1: Τα παίρνανε οι άλλοι.
0: Καλό το μαγαζί.
1: Εσύ το ωραίο
0: κόλπο. Ωραίο κόλπο.
1: Του τα πήρε. Με πήραξε τα άλλα τα λαμόγια για την πολεοδομία. Θα πούμε τίποτα.
0: Βέβαια. Γιατί να μην πούμε. Ό,τι θε, παιδί μου.
1: Για την πολεοδομία, αλλά το καινούργιο το σκανδαλάκι το πήρε χαμπάρι πάλι.
0: Πολιτικό είναι αυτό. Εσμαράγδα, ακού λίγο.
1: Όταν λες πολιτικό,
0: έχεις,
1: όλα είναι πολιτικά.
0: Έχετε κουράσει με τα. Για ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν λες τίποτα εδώ και μια εβδομάδα.
1: Τι κάθε μέρα θα λέμε. Και για τέμπι.
0: Κάτσε, Εσμαράγδα, έχουμε εξελίξεις. Μπαίνουν οι υποθέσεις στα αρχή. Ναι, γιατί δεν λες.
1: Σπανάκηδες, ξανά, ναι, ξανά.
0: Γιατί δεν λες, παιδί μου.
1: Τι να πω, κάθε φορά.
0: Καλά, Σπανάκηδες ήταν το παλιό.
1: Όχι, δεν είναι παλιό.
0: Α.
1: Από πότε είναι παλιό.
0: Για την κυρία Παπακώστα, α πούμε, δεν έχει να πει για τον κύριο Καραμαλή, υποθέσεις αυτές που πήγαν στο. Ναι. Δεν έχει τίποτα.
1: Τι να πω, όλα αυτά.
0: Κάτι
1: πες,
0: παιδί μου, λαό τα βλέπει. Αυτό λέει ο λαός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θέλει κάποιος να συζητήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Έλατε. Καλημέρα. Στη γραμμή.
1: Κάποιος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε και ένα
0: αντίστοιχο
1: σουφλιά. Σήμερα κυδεύεται.
2: Γίνεται, κύριε Βαραβάγη.
0: Βαραγιάννη.
2: Να δώσει 100% αύξηση στους χαμηλούς συνταξιούχους, 360 ευρώ. Που παίρνουν έδωσε 9 ευρώ.
0: Ναι. Ποιος θα τα δώσει.
2: Για να μην μαλώνω με τους παπάδες, μαμάδες, να μην τους δίνω εγώ λεφτά.
0: Ναι.
2: Να μου μένουν λεφτά.
0: Τι να τον πω τώρα εγώ τον άνθρωπο.
2: 9 ευρώ τους έδωσε μόνο.
0: Αύξηση τη λέει 100%.
1: 9 ευρώ σε ποιους έδωσες.
2: 9 ευρώ έδωσε Σμαράγδα.
1: Ναι.
2: Σε κάθε συνταξιούχο που είναι 350 ευρώ. Α. Και 420.
1: Η αύξηση, ναι.
0: Χωρίς
2: 9 ευρώ τους έδωσε.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Δώσε 100% να μην έχω πρόβλημα μου με τη μαμά και τον μπαμπά και ζητάνε λεφτά από μένα.
0: Να σε καλά.
1: Εσύ ποιος είσαι.
0: Είναι για αυτός. Καλημέρα.
3: Πώς εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε, εσείς είστε.
3: Κάτι για το προοδευτικό που λέγατε.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Την Κυριακή το πρωί το κουκού έγεμισε όλη την πόλη. Με το
0: παιδικό
3: στο δεύτερο φεστιβάλ και νέο διηγητή. Mm. Πόσο πρόεδρος μπορεί να είναι.
0: Πόσο πρόεδρος είναι η αφίσα, ας πούμε. Ναι,
3: ναι, που η επικοινωνία έχει φτάσει στο Θεό.
0: Ωραίο.
3: Και αυτή με την αφίσα του. Πού βρίσκεται, στην Κίνα, στην εφημερίδα του τείχου, του Μάου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πάει Χαλκιδική τώρα αυτόν τον καιρό τελευταία.
0: Όχι, δεν μπουζουξίδηκα.
3: Ναι, και τι έχει. Έχω πάει να δω αφίσα αργουδιστών.
0: Ναι.
1: Τα μπουζουξίδικα και όλους αυτούς που δεν τους ξέρω κιόλας και ρωτάω και το γιο μου ποιος είναι αυτός καλέ, ποιος είναι ο άλλος καλέ. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας να τους βάλει γιατί έχουμε κυβέρνηση. Τις αφίσες! Ποιος τις βγάζει ρε παιδί μου, κάποιοι βγάζουν λεφτά.
0: Αγοράζει ένα φορτηγικό
3: καλό. Παράγεται σε πνεύμα αντιλογίας, είσαι πνεύμα αντιλογίας.
1: Όχι, είμαι πνεύμα λογικής άνθρωπε.
3: Μας έχεις σπάσει τα νεύρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Όταν δεν έχετε να απαντήσετε σας πάμε τα νεύρα.
0: Εδώ ήσουν ωραία όμως.
1: Μαγκάκια της φακής. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Μα ακούτε, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
4: Καλά ρε Κωστά, άλλο τίποτα δεν έχεις ασχοληθείς πρωί πρωί.
0: Τι να κάνω ρε φίλε.
1: Καλά σου λέει τώρα.
0: Με 500 πράγματα ασχολήθηκα δηλαδή. Μόλις έφτασα εδώ, στεναχωρηθήκατε. Τι πάθατε. Μια ερώτηση κάνω.
4: Όχι ρε φίλε, ασχολήσου με την ομάδα μας τώρα. Παίρνεις το mail πρωί πρωί το τι θα πεις και πες για την ομάδα μας.
0: Δεν μου λες.
1: Τι θέλεις να πει.
0: Για την ομάδα μας λένε οι άλλοι. Πού να προλάβω να πω.
1: Για τον μπάσκετ ή για τον ποδόσφαιρο.
4: Προς το παρόν για τον μπάσκετ, θα πούμε έτσι, και για τον ποδόσφαιρο.
1: Το μπάσκετ είναι πολλά
0: κλείσε,
1: και θαυμαστά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Τι πάθατε, ρε παιδιά. Μια ερώτηση κάναμε. Αν μπορεί ο κύριος Πολάκης να κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και βγήκε ο άλλος και μας είπε για την ΚΝΕ.
0: Και εγώ ότι πήρα mail.
1: Φοβερό.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα,
1: εδώ
0: παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω το μεταξύ τίποτα για την ΚΝΕ.
0: Λοιπόν.
1: Πού ήταν αυτές οι αφήσεις.
0: Σοβαρευτείτε λίγο, έτσι. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Είναι όντως σοβαρό πρόβλημα, τρομερό πρόβλημα για, για το πολιτικό μας σκηνικό.
1: Ότι γιατί?
0: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια περίοδο, εσείς Μαράγδα Κουλίκο, σε εκλογές ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Έχει γιατί 3% εδώ και 3 χρόνια. Τώρα γιατί σας καίει, επειδή βγήκε ο Τσίπρας.
0: Θες το Πασόκ.
1: Και είναι δεύτερο κόμμα.
0: Το Πασόκ. Να πιάσω το Πασόκ. Ξαφνικά έγινε που λέτε το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση, διότι φιλορροούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έκανε το Πασόκ. Σε μια περίοδο που ο Μητσοτάκης είχε να διαχειριστεί δύο κρίσεις πολύ δυνατές από το 23 και μετά, το Πασόκ έχασε 6 μονάδες. Αυτή τη στιγμή σέρνεται σε μονοψήφιο αριθμό η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Και αν θέλεις αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι πως τα λες, τώρα είναι ο Τσίπρας.
1: Δεν τα λέω.
0: Δημοσκοπικά.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Τσίπρας είναι τώρα.
1: Δημοσκοπικά. Ναι. Κάθε δύο μέρες δημοσκόπηση.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Πες τους να μην παραγγέλουν.
1: Σωστά.
0: Ο Αλφα την παρήγγειλε προχθές. Το Σταρ πάρα προχθές. Ο Αντένα, το Sky. Γιατί τα έχετε δηλαδή. Με ποιον τα, όταν λέτε να μην γίνονται δημοσκοπήσεις, με ποιον τα βάζετε?
1: Καταρχάς,
0: με τον διευθυντή προγράμματος.
1: Μόνος σου τα λες, μόνος σου βάζεις θέματα, τώρα, μόνος σου απαντάς. Ποιος λέει? Άξω λίγο.
0: Τώρα δεν επισπίδει μου ότι κάθε μέρα έχουμε δημοσκόπηση.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά.
0: Αλλά.
1: Αλλά,
0: ναι, αλλά.
1: Τα προβλήματα του κόσμου είναι τελώς διαφορετικά εκεί έξω. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά.
0: Λες,
1: τον ενδιαφέρει ότι μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πραγματικά δεν μπορεί. Τον ενδιαφέρει ότι δεν έχει να πληρώσει τον νίκη. Τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βγήκε ένας ανθρωπάκος, δεν ξέρω που τον βρήκες και δεν ήξερε τι ήθελε να πει ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια για τις συντάξεις.
0: Έχω τώρα εγώ πέρα, τα χαρτιά μου σήμερα έχουν απ' όλα.
1: Θέλω να σου πω ότι η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Γιώργο το Σουφλιά. Κυδεύεται ο υπουργός, ο πρώην υπουργός. Και βλέπω στο σαν σήμερα το 2006. Προσέξτε, παιδιά, έχουμε 26. Ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Το 2006! Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ή οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Για πες τώρα.
0: Η Ελλάδα. Έχουμε δύο εκθέσεις. Μία την Παρασκευή και μία το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Δεν τις προλάβαμε. Η μία είναι της Κομισιόν, η άλλη είναι του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα στις δύο αυτές εκθέσεις αποτελεί παράδειγμα ισχυρής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Εκτός άμα τους βάλανε τώρα πάλι οι δικοί μας εδώ να τα πούνε. Το βασικό συμπέρασμα, είπαμε, των δύο εκθέσεων. Η Κομισιόν, μάλιστα, στην έκθεσή της αφαίρεσε τη χώρα μας από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες και βάζει τέλος σε κάθε μορφή επιτήρησης. Τώρα πάμε να πούμε ότι την ίδια ώρα 10 χώρες της Ευρωζώνης, την ίδια ώρα που γράφουν αυτά για μας, σύμφωνα με την έκθεση Κομισιόν, βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το δημόσιο χρέος της χώρας μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, θα μειωθεί φέτος, και αυτά τα λέω τώρα, ξέρετε γιατί, γιατί ακούω εκπομπές όπου ο καθένας λέει ό,τι αριθμό του κατέβει.
1: Ναι.
0: Πάρτε λίγο τον επίσημο αριθμό τώρα, Δευτέρα πρωί-πρωί, 8 του μηνός, που δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Σταθερότητας κτλ. Το δημόσιο χρέος της χώρας μας φέτος θα μειωθεί στο 135,8 από 145,5 πέρυσι και θα περιοριστεί την επόμενη χρονιά του χρόνου του 27 στο 129,8. Αυτά την ώρα που στη Γαλλία το χρέος, στην Ιταλία για να καταλάβετε το χρέος είναι 138, στη Γαλλία φέτος θα ανέλθει στο 118 αλλά θα πάει για το 122 το 27. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οπότε έχουμε δύο εκθέσεις σε αντίθεση με αυτό που ας πούμε λέγαμε με τη Σμαράγδα. Που ναι, όντως υπάρχει θέμα ακρίβειας. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω αυτό. Mm-hmm. Και εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, δίνω 50 ευρώ, δεν παίρνω τίποτα. Αλλά την ίδια ώρα, Σμαράγδα μου, έχουμε 85.000 κενές θέσεις. Την οποία μας ενημέρωσαν χθες όλοι οι τουριστικοί παράγοντες.
1: Mm-hmm.
0: Όπου ξεκινάει η τουριστική σεζόν με 85.000 κενές θέσεις.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, Κωστή.
0: Είναι μικρά τα μεροκάματα.
1: Όχι, δεν είναι. Να σου πω τι γίνεται. Αυτό το μοντέλο, το οικονομικό, νομίζω το λέγαμε και την Παρασκευή. Ότι θα έπαιρνε μπάλα, θα ήταν σαν ντόμινο και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και θα το έβλεπαν μπροστά τους. Χώρες που δεν πέρασαν αυτή τη λιτότητα, να την πω εγώ ευγενικά, που πέρασε η χώρα 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μα στράγγιξαν. Στράγγιξαν τα πάντα. Αν δεν είχαμε και αυτή την έκθεση, θα λέγαμε τι στην ευχή γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή Ουγκάντα. Βγήκε ένας παπάς εχθές και έλεγε βοηθήστε τη Μαδαγασκάρη.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έχουμε κοινές θέσεις.
1: Γιατί έχουμε κοινές θέσεις, είναι απλούστατα.
0: 85.000 κοινές θέσεις.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω την απορία σου.
0: Δηλαδή.
1: Οι συνθήκες είναι
0: άθλιες. Δεν πάμε να δουλέψουμε.
1: Οι συνθήκες είναι άθλιες.
0: Οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες.
1: Φεύγουν έξω. Είναι πολύ απλό.
0: Φεύγουν έξω.
1: Για ποιο λόγο να πας σε ζών, να ζεις σε τρόγλες, με κατσαρίδες, να δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, να είσαι νέος. Για να μην έχεις όραμα.
0: Μάλιστα.
1: Να μην υπάρχει κάτι από πίσω να πεις ναι, ρε φίλε, να το κάνω. Να το
0: σ'
1: κάνω.
0: Ακούω σοβαρά τώρα και σκέφτομαι ότι
1: εμείς ας πούμε
0: τα κάναμε αυτά. Δεν είχαμε ενδιασμούς. Πήγαμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είχαμε ενδιασμούς.
1: Είχαμε
0: δηλαδή
1: όνειρα,
0: να πάω
1: όμως.
0: Εγώ σε 5 μήνες να φτιαχτώνω για μια ζωή.
1: Είχαμε όνειρα.
0: Όνειρα.
1: Είχαμε όνειρα. Έλεγες θα κάνω ένα δισάκι.
0: Δηλαδή αυτός που πάει στη Γερμανία τώρα έχει όνειρα. Για τα όνειρά του πάει στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία ποιο πάει πια.
0: Γυρίσαν πίσω. Προχθές είχαμε 13 εκατομμύρια σε συσίτιο τώρα.
1: Αυτό λέω, γυρνάνε πίσω.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση για τον τουρισμό που φέτος θα έχουμε και ρεκόρ αφίξεων έτσι, και περιμένουμε ας πούμε, από τις προκρατήσεις δύο ρεκόρ και αφίξεων και εσόδων.
1: Μέσα στην τρέλα του, την καλή την τρέλα του, με την καλή την έννοια και μέσα σε. Είχαμε καλεσμένο τον Αλέξανδρο από την Κόντ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπα.
1: Το παιδί αντιμετωπίζει τα διάφορά του. και μου λέει, Σμαράγδα, μην πας, λέει, σε κανένα ξενοδοχείο. Εκεί.
0: Γιατί?
1: Λέω, γιατί. Όλα κατεψυγμένα, βαφτίζουν μάγειρες, λέει, όποιον να είναι, κτλ. Κτλ. Λοιπόν.
0: Αλέξανδρος το είπε.
1: Μα όταν έχει 85.000 που λες, ποιος περίμενε λίγο.
0: Καλά, πέρυσι ήταν 78. Μην σου κάνει εντύπωση. Και πέρυσι είχαμε ελλείψεις. Γιατί δεν πάνε οι νέοι να δουλέψουν σε ζώνη, αυτό ρωτάω.
1: Βρε, παιδί μου, βλέπεις εσύ τώρα τα πράγματα.
0: Δηλαδή
1: μάστε,
0: το χαρτζιλίκι είναι πιο πολύ. Πιο καλό. Το χαρτζιλίκι να παίρνει τη γιαγιά και το σπίτι.
1: Ποια γιαγιά, δεν υπάρχουν.
0: Από όπου παίρνει χαρτζιλίκι, τι κάνει, πώς είναι τώρα.
1: Δουλεύουν όλα σερβιτόρια, αλλά σου λέει γιατί να φύγω από το σπίτι μου.
0: Α, δηλαδή ανεργία δηλαδή, δεν έχει δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Το θέλω να σε καταλάβω τι λες. Για ποιο λόγο δεν πάνε οι νέοι να δουλέψουν σε ζώνη. Δεν,
1: γιατί οι νέοι, γιατί το κάνει.
0: Α, και οι γέροι, παιδί μου.
1: Το Φώτσα από το ψυχικό δεν δουλεύει. Ναι. Σε ζώνη. Ναι.
0: Πηγαίνει όμως ο Φώτσα.
1: Και η αδερφή μου μέχρι τώρα.
0: Ναι, ο Φώτσα
1: πηγαίνει. Στη δεκαετία των 40 και είπε τέλος. Ναι. Τέλος. Δεν γίνεται να λειτουργούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Άρα...
1: Να είναι οι άλλοι στα πεντάστερα, να είναι βούλγαροι, να μην αφήνουν ούτε ένα φιλοδόρημα. Για Χαλκιδική σου λέω.
0: Πού πάει το μυαλό μου τώρα.
1: Να περνάμε μέσα από τα φίδια για να μένουμε σε κοντέινερ.
0: Μήπως ο αριθμός.
1: Χωρίς air condition, χωρίς τίποτα. Τι θέλεις τώρα, δεν τα ξέρεις.
0: Όχι, τα ξέρω. Αντί πως θα λες, ο αριθμός των ανέργων στη χώρα είναι πλασματικός.
1: Εγώ τα λέω, εσύ τα λες, εσύ τα έφερες. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Εγώ είπα ότι υπάρχει κενό, παιδί μου. Εσύ λες ότι δεν υπάρχουν οι άλλοι για να δουλέψουν, γιατί έχουν δουλειές.
1: Ναι, αφού έφερες το κενό, εγώ μπορώ να σου δώσω μια λογική εξήγηση.
0: Άρα είναι πλασματική ο αριθμός των ανέργων στη χώρα. Δεν είναι αυτός.
1: Ανέργων όταν λες.
0: Οι άνεργοι είναι 430.000.
1: Α.
0: Με 85.000 κενές θέσεις.
1: Είναι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού μας.
0: Ναι, είναι, όχι, γενικώς είναι οι άνεργοι, δεν είναι στον τουρισμό.
1: Εγώ για τον τουρισμό νόμιζα μιλάμε.
0: Ρε παιδί μου, άκου να δεις. Στη χώρα έχει 430.000 ανέργους αυτή τη στιγμή. Σωστά. Αλλά έχει 85.000 κοινές θέσεις.
1: Στον τουρισμό.
0: Ναι. Γενικώς οι άνεργοι, στον τουρισμό οι 85.000 κοινές θέσεις. Άρα είναι πλασματικός ο αριθμός των ανέργων. Αυτό ρωτά. Είναι. Δηλαδή, μην με κάνεις τον Γιαννούλη. Τον Γιαννούλη τον άκουσε προχθές. Τι έπαθε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πω.
1: Μας φύγανε οι Αλβανοί, γίνανε άνθρωποι. Δεν έχουμε μετανάστες να δουλεύουμε.
0: Ψηφίζω, λέει, ήταν ο Χρήστος ο Γιαννούλης καλεσμένος.
5: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, ναι. Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει.
0: Το ρωτάει ο Παπαγλιμίτζος πόση ώρα την πιο απλή ερώτηση. Ψηφίζω Χρήστο Γιαννούλη, εκλογές, επόμενες. Ποιον θα έχουμε πρωθυπουργό.
6: Ψηφίζω τον Μητσοτάκη, αυτό είναι το ερώτημα.
5: Όχι, αν ψηφίζω τον Γιαννούλη για βουλευτή. Στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
6: Για βουλευτή, τι εννοείται.
5: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή. Ναι. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ναι. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό.
1: Πάει να τον πει, αν θα πάει με τον Τζίπρα.
0: Ναι. Ναι.
6: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια
0: πολύ
6: συζήτηση.
0: Πολύ ωραίο.
6: Γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
5: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές.
1: Με τον Τζίπρα, πες τώρα.
0: Δεν το είπε, ποτέ.
6: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ναι, εσείς, εσείς.
0: Δεν το είπε, παιδιά, ποτέ. Δεν είπε ποτέ, δηλαδή μην με κάνεις έτσι. Κατάλαβες, μην με κάνεις τον Γιαννούλη τώρα. Δεν απάντησε ποτέ ο Γιαννούλης ποιον θα στηρίξει, με ποιον θα κατέβει, τίποτα.
1: Κοίταξε, αυτά βάζεις, είναι ωραία να τα συζητάμε εμείς ακαδημαϊκά. Αυτό θα πρέπει να τα σκεφτούν οι εργοδότες. Πραγματικά να προσφέρουν.
0: Ο Νιφούδης.
1: Α, να λέει, ορίστε.
0: Παίρνουν λίγα, λέει, οι εργαζόμενοι. Εδώ στους παραπάνω.
1: Όχι.
0: Βγάλε εδώ. Πέντε εκατοστάρια από την τσέπη έξτρα σε κάθε εργαζόμενο. Εδώ.
1: Το έχω στην ατζέντα από την προηγούμενη εβδομάδα. Να είναι ένα θετικό που έχει κάνει η κυβέρνηση και δεν
0: τι
1: το αναδείξαμε.
0: Ποιο παιδί μου.
1: Ότι από εδώ και πέρα οι αγγελίες για δουλειά είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να λένε και το μισθό.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που έλεγε προσφέρετε εργασία.
0: Άσεις αγγελίες.
1: Βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό και είναι μπράβο και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Όντως.
1: Πάνω σε αυτό
0: έχω
1: το
0: δει πολλές αγγελίες όμως, οι οποίες χωρίς να τους πιέσει κανένας γράφουν 1.200 ευρώ και δεν πάει κανένας.
1: Άμα δεν το ξέρουν, ρεσικοστικό.
0: Το ξέρουν, για χαρά. Σου λέει για 1.200 ευρώ θα πάω. 600 παίρνω καθήμενος. Και 3 από τη γιαγιά 900. Και 3 από το σπίτι 1200. Ορίστε. Γιατί απά δουλέψω.
1: Πού βρήκες γιαγιάδες και παππούδες εσύ να έχουν.
0: Όχι, δεν νομίζω όλοι δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
1: Όχι, δεν έχουν. Πια.
0: Καλά, όλοι έχουν.
1: Μα δεν έχουν.
0: Καλά, πιο πολλοί έχουν. Λοιπόν, ντρόν το οποίο
1: μετέφερε. Πάνε αυτοί οι παππούδες. Να ξέρεις,
0: όλοι.
1: Όλοι. Είναι κάτι. Κάποιοι
0: μείναν και μερικοί. Είσαι σήμερα. Τι άλλο είχα να σου πω εδώ. Ξέρω τι παραλίε Χαλκιδική, 7 τα είπαμε. Ωραία. Το βρήκα.
1: Έλα.
0: 56χρονος έφαγε 270 χιλιάρικα πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Πέταξε 9 γατάκια.
1: Έλα μωρή και γέλασα.
0: Εδώ στην Καλαμαριά.
1: Έλα μωρή.
0: 30 χιλιάρικα το γατάκι πλήρωσε ο τύπος. Έτσι. Προχθές τον συνέλαβαν, το μάθαμε από την ανακοίνωση της αστυνομίας. Τα γατάκια νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα την εξέλιξη
1: Δικιά του ήταν η γάτα, ξέρω.
0: Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Τον έπιασαν οι κάμερες, του συνέλαβαν 30 χιλιάρικα έβαλε για κάθε γατάκι.
1: Επιτέλους. Όχι, ήθελα να το πω γιατί είναι η δικιά του γάτα. Ρε φίλε, πόσο θα σου κόστησε μια στήριξη.
0: Επιτέλους. Γιατί διάβασα πολλούς από κάτω να γκρινιάζουν για το ύψος του προστίμου. Καλά, αυτό το ξέραμε το πρόστιμο.
1: Γιατί γκρινιάζουν.
0: Μα το ξέραμε το πρόστιμο. Αυτός το γνώριζε το πρόστιμο. Όταν πήγαινε να πετάξει 9 γατάκια, ήξερε ότι αυτή τη στιγμή, αν με πιάσει η κάμερα, αν με πιάσουν, θα πληρώσω 270. Και παρόλα αυτά τα πέταξε. Mm-hmm. Γιατί το λυπάστε, δηλαδή, κατάλαβα.
1: Πέταξε ήταν... ζωντανές ψυχές, παιδιά, ναι. Καταλαβαίνετε τι λέμε.
0: Παιδί μου, πέταξε 9 γατάκια, οκ, okay, να πούμε. Αλλά βλέπω από κάτω κόσμο που λέει ότι είναι υπέροχο το πρόστιμο. Όχι, μια χαρά είναι το πρόστιμο, παιδιά. Μια χαρά είναι το πρόστιμο. Μήπως και εξαλειφθούν αυτοί οι τύποι, πούμε, γενικώς, έτσι, λόγω των προστήμων. Γιατί δεν υπάρχουν. Ο άλλος θα καίγεται μέσα του να πατήσει ένα γατάκι που στον άλλο δημάζει εδώ που το τσαλαπάτησε. Θα καίγεται μέσα του να τα πετάξει, αλλά δεν μπορεί γιατί είναι βαρύ το πρόστιμο.
1: Άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει την σημασία της ανάσας,
0: ναι.
1: Της ανάσας της ζωής, που δεν ανταποκρίνεται σε κάτι που γκρινιάζει,
0: εντάξει,
1: που προσπαθεί να φάει,
0: σωστό.
1: Να επιβιώσει,
0: ναι.
1: Δεν θα μείνει στα γατάκια.
0: Όχι, θα προχωρήσει, έχεις δίκιο.
1: Τι λένε οι εγκληματολόγοι, από πού ξεκινάνε οι δολοφόνοι? Από τα ζώα.
0: Τα ζώα, ναι.
1: Τελειώσαμε, παιδιά, δεν υπάρχει συζήτηση.
0: Τελειώσατε, κύριε Κακουλή.
1: Θα πούμε για μουντιάλ, τίποτα.
0: Τι να πούμε, μεθαύριο, τι να λέμε. Την Πέμπτη ξεκινάει.
1: Εσύ ήξερες ότι θα είναι το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Εσύ ήξερες ότι την μπάλα είναι επαναφορτιζόμενη.
1: Όχι, αλλά μου είπες ότι.
0: Να σου πω πολλά.
1: Άντε.
0: Τι τώρα θα πούμε, και 32.
1: Μετά.
0: Θα πούμε παράθυρο.
1: Ναι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας μέρα. Η Εθνική Ελλάδα συντήθηκε με 1-0 από την ΚΑΠΑ 21 της Ιταλίας σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απείλησε ουσιαστικά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν και οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 68ο λεπτό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου, με την τελική φάση να διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 εθνικές ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η εναρκτήρια αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές αναζητούν τη φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφει το μεταγραφικό του ενδιαφέρον ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή αυτή στον σχεδιασμό προέκυψε μετά την οριστική ανατροπή που σημειώθηκε στην υπόθεση της απόκτησης του ταξιάρχη Φούντα. Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρη, ζήτησε την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού επιθετικού Αλέσιρ Τσέρμπιν, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου για να επιβλέψει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το βασικό της στάδιο στην Ιταλία. Την περίπτωση του Σακίλ Μακίσικ εξετάζει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το συμβόλαιο του 35χρονου Αμερικανού forward με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται εντός του μήνα και η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί τις επαφές των δύο πλευρών για το ενδεχόμενο ανανέωσης. Ο Ηρακλής θα έχει το δίδυμο των Σωτήρη Καραποστόλου και Σταύρο Ευγενιάδη δίπλα στον Ζόραν Λούκιτς και τη νέα σεζόν. Παίχτης της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Ντούσαν Πέτκοβιτς, καθώς απέστειλε υπογεγραμμένο το νέο του συμβόλαιο. Ο Σέρβος αθλητής, ο οποίος έχει αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στο Ιταλικό πρωτάθλημα, θα αποτελέσει τον βασικό διαγώνιο του συλλόγου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
18: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
17: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
19: Nexus Facility, παρακαλώ.
17: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης. Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Ζυγίζει λουκουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι.
1: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
8: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Μετρόπολης
14: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τα έλεγα εγώ πρωί-πρωί, γύρω στις 6 ώρα. Πρώτη κουβέντα που έβγαλα εδώ είναι ότι θα έχουμε δύσκολη ημέρα σήμερα στην περιφερειακή. Μπροστά μου εκεί την ώρα, γύρω στις 6 παρά 10, μια ταλίκα έπαθε. Φούιτ.
1: Τα έλεγε νωρί-νωρί, από εκείνη την ώρα.
0: Γίνεται πανικό από εκείνη την ώρα και τώρα έχει σφίξει πάρα πολύ, διότι βγήκαμε όλοι στους δρόμους. Πάμε και τα παιδιά, ας πούμε, σχολεία και γράφουν. Και σήμερα τι γράφουμε, είπαμε. Σήμερα, ξέχασα τι γράφουμε σήμερα.
1: Έλαντε. Περίμενε.
0: Συνελήφθη στην Εύβοια μία. με κινητό. Όχι, στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο.
1: Εγώ ξέρεις με τι.
0: Τη μηδένισαν την κόλλα. Αλλά εγώ που είδα λίγο ένα τοπικό μέσο εκεί. Τώρα πάω από το ένα στο άλλο.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση πάντως ότι ακόμα προσπαθούν. Και έναν άλλον πιάσανε που είχε σκονάκια γραμμένα στα χέρια.
0: Δεν είμαι σίγουρος για την κοπελιά, γι' αυτό είμαι σίγουρος.
1: Α, μπράβο.
0: Για την κοπελιά μας δεν είμαι σίγουρος, διότι ναι, το κινητό ήταν στην τσάντα και χτύπησε. Και υποχρεωτικά ο επιτηρητής πρέπει να σημουδενίσει την κόλλα. Γι' αυτό
1: έχεις
0: και δεν
1: δίκιο.
0: Είμαι σίγουρος για αυτή την περίπτωση. Γιατί ήταν στην τσάντα, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, άλλο να μας έλεγε ο επιτηρητής ότι την τσάκωσα, το είχε κάτω το τρανίο, ξέρω εγώ, στο χέρι, στην παλάμη και οτιδήποτε. Αλλά εδώ χτύπησε το κινητό, έτσι πάντα.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά λέει ρε παιδί μου ότι ακόμα και κλειστό το κινητό.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ήταν υποχρεωμένος, λέει ο επιτηρητής. Τώρα, κίνηση, παιδιά, ξεκινάει μέσα από την εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Και είναι όλο το κομμάτι τώρα αυτό, ήδη πιάνει και την εσωτερική περιφερειακή εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Από εκεί ξεκινάει η κίνηση και θα ξεμπερδέψετε ακριβώς εκεί που, που έμεινε η Νταλίκα που σας έλεγα. Μπροστά είναι όλο ανοιχτό, γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η Νταλίκα είναι ακόμα εκεί η Σμαράγδα. Είναι ακριβώς λίγο μετά την έξοδο για Σβεστοχώρη και για Νέαπολη. Όλο το κομμάτι μετά είναι ανοιχτό. Δηλαδή την περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά έτσι δεν την γνωρίζουμε. Προφανώς όμως το έχει δημιουργήσει η Νταλίκα αυτό. Από την άλλη πλευρά με κατεύθυνση δυτικά, τα γνωστά, αλλά είναι μεγάλο σήμερα το τράβαλο. Ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και τελειώνουμε μετά την έξοδο για Ασβεστοχώρη και Πεύκα. Γιατί και άλλοι, και περίεργοι τώρα να δω.
1: Τι άφησες, δεν άφησες και κάτι.
0: Ναι, είναι η Όλγας, μωρέ.
1: Η Όλγας είναι καλή.
0: Ένα φανάρι. από 28 μέχρι Αγία Τριάδα. Ναι. Και μετά λίγο καλούτσια. Τσιμισκή, ναι. Κολλήσατε όλοι στην περιφερειακή.
1: Απίθανο.
0: Πού να μπορώ, παιδιά, σοβαρό.
1: Έψαχνα το πρόγραμμα των Πανελληνίων.
0: Α, ναι.
1: Σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου, λοιπόν. Τα ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσική και ΑΟΘ οικονομία. Ωραία, τα παιδιά, τι τραβάνε τα καημένα. Α.
0: Ναι, όντως.
1: Εντάξει. Το καλή επιτυχία εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο, το έχω ξαναπεί, ε.
0: Εντάξει, τι να πεις. Ευχόμαστε, ρε.
1: Περίμενε. Όντως, δεν ξέρεις πώς να το ευχηθείς, αλλά το επιτυχία από μόνο του. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει κακή επιτυχία. Πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Επιτυχάνω σημαίνει τύχη.
0: Ναι. Κοίταξε, η καλή επιτυχία είναι λίγο καλύτερη από την επιτυχία. Δεν είναι σκέτη επιτυχία. Μαζί μας είναι η Φιμπραν.
1: Έλα.
0: Η πλέον. Μάλλον ήθελα να πω ότι είναι η εταιρεία που μας δίνει πάντα πρόσθετους λόγους για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας, της εξωτερικής δηλαδή θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Αυτή τη φορά είναι ο πετροβάμβακας Φιμπράνγκιο, ξέρετε, είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό. Εδώ τώρα έχουμε πλάκες πετροβάμβακα, οι περίφημες Φιμπράνγκιο BP Etix. Στο σύστημα Seretherm της Φιμπράν είναι οι πλάκες που παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση.
1: Πολύ ωραία μας τα είπε ο Κώστας, αλλά αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικό,
0: ναι,
1: ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπε στο www.nyc.gr.
0: Μπράβο, έβγαινε. Φέτος έχουμε, πέρυσι είχαμε Σμαράγδα 38,72 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα.
1: Ήρθαν. Αφήσαν τίποτα. Σοβαρά τώρα το λέω, ναι. Δεν κάνω αντιπολίτευση.
0: Ρεκόρ. Ρεκόρ εισπράξεων.
1: Μιλάμε και τι μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Ρεκόρ εισπράξεων, ρεκόρ αφήξεων. Σωστό. Θες και... Τι άλλο θες, θες νούμερα. Τι
1: ναι,
0: θες.
1: Ρε παιδί μου, θέλω νούμερα. Πραγματικά.
0: 40 δισεκατομμύρια πήρε.
1: Ας πούμε, άκουγα τον κύριο Τάσιο και άκουγα διαφόρους που ασχολούνται, ναι, με τον τουρισμό.
0: Ναι, άκουγε εμένα.
1: Που χρειάζεται, λέει, πιο ποιοτικές υπηρεσίες.
0: Καλά, πάντα, παιδί μου, αυτό.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι βελτίωση.
1: Για να
0: άλλο, άλλο, το είναι άλλο το άλλο. Φέτος η Ελλάδα θα έχει ρεκόρ αφήξεων, ρεκόρ εισπράξεων. Και φέτος. Δηλαδή πέρυσι είχαμε ρεκόρ αφήξεων σε σχέση με πρόπερσι. Είχαμε 38,95 ψέματα σας είπα. έναντι 37,98, έναντι 35, 34, όσο πας πίσω, μικραίνει ο αριθμός.
1: Κωστή, είναι πολύ σπουδαίο
0: για
1: φέτος.
0: Πού θα σε πάω τώρα εγώ, πού θα σε πάω.
1: Είναι πολύ σπουδαίο για φέτος.
0: Άκου τώρα
1: που
0: ρεπορτάζ,
1: έχουμε τη σύραξη.
0: Ρεπορτάζ, ναι, φαντάζομαι να μην είχαμε και, ναι. Να είχαμε και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκου ρεπορτάζ του 1977. Είσαι έτοιμη.
1: Αχα.
2: Και τώρα μια ματιά στο αεροδρόμιο ελληνικού, όπου οι αφήξεις των ξένων τουριστών πυκνώνουν καθημερινά. Το 1976 έφτασαν στη χώρα μας 4.247.233 περιηγητές, ενώ οι προβλέψεις για φέτος ανεβάζουν τον αριθμό τους κοντά στα 5 εκατομμύρια. Σημειωτέων ότι το 1947, δηλαδή προ 20 ετίας, είχαν επισκεφθεί τον τόπο μας λιγότεροι από 11.000 τουρίστες.
1: Εσύ τι γίνεται, κυνηγάμε την ουρά μας.
0: Γιατί δηλαδή, το μόνο σχόλιο που δεν περίμενα είναι αυτό, σήμερα.
1: Μα δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω το σχόλιο, δηλαδή. 11.000. 14 ναι. Εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, άντε χρόνο-χρόνο 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια. Άντε και να μετά... φτάσουμε τα 15, φτάσαμε τα 40 σμαράγδα. Φτάσαμε τα 40 σμαράγδα. Αυτό σου εξηγεί ο Βαραγιάννης εδώ τώρα. Κατάλαβες, αντί να ποντάρουμε εδώ, λείπουν θέσεις εργασίας. 85.000 από την εστίαση και τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι.
1: Ωραία, δημιουργούμε δούλους. Δούλους,
0: ε. Μην πάτε, παιδιά, πάτε να γίνετε όλοι αφεντικά. Α, περιμένετε τώρα ο Αλέξης ο Τσίπρας έρχεται, ο Αλέξης με φόρα.
1: Ας εξηγιάνουν οι Ράμπο και οι Μάμπο τη μαφία που σκοτώνονται, ναι. Και ρίχνουν πιστολίδια και να δούμε ποιοι αγοράσαν, ναι, ναι, τα, ναι, πιτσόμπαρά, ναι, ναι, μας και τα μαγαζιά μας. Με τι συνθήκες.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Με τα μαύρα το χέρι, με τα μισά ένσημα.
0: Έρχεται τώρα ο άνθρωπος.
1: Όχι άλλα λόγια, πραγματικότητες.
0: Έρχεται ο άνθρωπος.
3: Δεν θέλω να δώσω υποσχέσεις. Διότι εμείς.
1: Έκανε ζουλίτσα τη ζωή.
3: Βαράμε το ταούλι και αυτές.
0: Αυτό το έχω κάνει σμαράγδα πριν 10 χρόνια. Είναι στο YouTube με ημερομηνία ανάρτηση Σεπτέμβριο του 16.
3: Και θα χορεύουν πεντοζάλι.
4: Θα. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκεφτούν τα μνημόνια με ένα νόμο.
5: Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
6: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
7: Δεν

0: μόνο.
1: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από τα 700 ευρώ. Αν τα πούμε όλα αυτά, όχι μόνο θα σου δώσουν λεπτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις.

0: ελληνικό λαό. Καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό.
1: Τα ψέματα τελείωσαν.
2: Υπομονή, θα έρθει ο Αλέξης, θα σας βρει και θέσεις εργασίας με 1.800 ευρώ, με 2.000, με 2.500. Με όσα σας πήρε, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι, ναι, αγχώνεστε.
3: Ξέρεις ποιο είναι το στενάχωρο.
2: Ποιο είναι το στενάχωρο.
3: Ήταν και η κυρία Γεροβασίλη αυτή, ναι, που ήταν. Ακούσαμε, για να λέμε και στον κόσμο. Α, το στενάχωρο είναι ότι όλα αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας τότε, δεν νομίζω ότι τα πίστευε.
2: Αλήθεια.
3: Όχι, νομίζω ότι έλεγε, εντάξει, θα κάνω τα 5.
2: Τα μισά.
3: Μπράβο, και θα είναι και ευχαριστημένη. Δεν έκανε ούτε τα 5, έκανε τα 0,5. Είναι ότι είναι το φυσιολογικό.
2: Που, αυτό πρόσεξε, που έλεγε.
3: Ναι, ναι, ρε παιδί.
2: Πώς είναι φυσιολογικό, ρε Μπαράκη.
3: Είναι το φυσιολογικό.
2: Σε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα.
3: Μπράβο.
2: Πώς είναι το φυσιολογικό.
3: Φτάσαμε,
2: ναι,
3: λοιπόν.
2: Να μην παράγουμε τίποτα.
3: Να μην παράγουμε τίποτα.
2: Μα ποτέ δεν παράγαμε.
3: Να πτωχεύσουμε. Ναι. Να, να, να.
2: Α, πολύ εύκολα είναι αυτά.
3: Να μην ζητάμε απαντήσεις και να λέμε. Και να έρχεται, ναι, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας κυβέρνησε.
2: Ναι.
3: Okay, να ξανακάνει κόμμα και να παίρνει διψήφιο με το που το ιδρύει. Δηλαδή αυτό. Εμένα ξέρεις τι με κάνει και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά εκεί έξω,
2: ναι,
3: που δεν είναι στα καλά τους.
2: Εγώ δεν μπορώ.
3: Συγγνώμη,
2: εγώ
3: δεν
2: μπορώ
3: είναι.
2: Το πω. Καθένας
3: δεν
2: έχει,
3: είναι, ρε παιδί, όχι.
2: Καθένας έχει το δικό του τρόπο σκέψης.
3: Εσύ, εντάξει, κάνουμε ραδιόφωνο και είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι. Δεν είναι στα καλά τους.
2: Όχι, μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
3: Απλά δεν είναι στα καλά τους το 41%.
2: Άλλα φίλτρα έχουν. Μια χαρά είναι. Εσύ δεν είσαι καλά.
3: Καθόλου καλά.
2: Δεν είσαι στα καλά σου, εσύ, λέμε όλοι εμείς.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν είσαι στα καλά σου.
3: Δικαίωμά σου να το λες. Εγώ θεωρώ ότι εκεί έξω. Πραγματικά όλοι αυτοί με εγκλωβίζουν.
2: Ποιοι είναι στα καλά τους.
3: Να ζω μια ζωή.
2: Ναι, ποιοι είναι στα καλά τους.
3: Υποχρεωτικά.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Υποχρεωτικά, επειδή δεν βάζουμε μυαλό.
2: Μάλιστα.
3: Και εξαιτίας όλων αυτών, πραγματικά.
2: Δεν μπορώ να πω σε τη λογική, Μαράκα.
3: Είναι λίγο αμπελοφιλοσοφία. Κώστα, έβαλε τα μπέλα, λέει. Άμα δεν τρώω, λέει, κάτι, είμαι αρνητής του κάτι.
2: Όχι.
3: Άμα δεν τρώω αχλάδια και μήλα,
2: όχι, μη φας,
3: είμαι αρνητής φρούτων, λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι, όχι, μια χαρά είσαι.
3: Λέγεται εμβόλια. Δεν αμαλώσουμε τώρα, λέει, για τους γενετικούς τροποποιητές που βαφτίζεις εσύ, λέει, εμβόλια.
2: Ναι, ναι.
3: Με τα εμβόλια.
2: Το παιδί πήγες, το έκανες όμως.
3: Μαζί με, λέει, αλλά οι ταμπέλες, λέει, που βάζεις είναι λάθος, κατά την άποψή μου.
2: Ταμπέλα δεν έβαλα.
3: Ήταν επιλογή, όχι άρνηση. Και να προλάβω, λέει, και τη Σμαράγδα, ότι δεν επηρέασε ούτε έβλεψα κανένα με την επιλογή μου. Την καλημέρα μου, παιδιά.
2: Να σου πω, φίλε, εγώ δεν έβαλα ποτέ καμιά ταμπέλα. Και μάλιστα εκείνο το διάστημα, επειδή.
3: Είδες τώρα το μεταξύ, εγώ είπα κάτι άλλο. Ναι. Αυτό το μήνυμα είναι μία ώρα πριν.
2: Επειδή, ας πούμε, πηγαίνω, έφερα τη μάνα μου σε νοσοκομείο, ήταν δύσκολα τα χρόνια, το 2021.
3: Αλήθεια, λες.
2: Είχα απαιτήσει μόνο από τους υγειονομικούς, έτσι, ή να παραιτηθούν ή να εμβολιαστούν. Διότι πήγαινα έναν άνθρωπο 85 χρονών στο νοσοκομείο, ο οποίος δεν είχε καμιά ασθένεια φοβερή για να φύγει από τη ζωή και κινδύνευε να φύγει από τον Ψέκα, ο οποίος έλεγε ότι μέσα στο εμβόλιο αυτό είναι τροποποιημένο γενετικά ένα εργαλείο το οποίο θα μου αλλάξει τη συνείδηση κτλ. Αυτόν λέω, Ψέκα, έτσι. Δεν λέω αυτόν που αρνείται να κάνει ένα εμβόλιο, προς Θεού. Αυτόν που αιτιολογούσε ότι μέσα σε αυτό το εμβόλιο, λες και δεν μπορούσε να το βάλουν αλλού. Ήταν κάτι το οποίο θα του άλλαζε τον τρόπο σκέψης.
3: Ξέρεις πόσες χιλιάδες φορές
2: αυτόν,
3: πρέπει να το επαναλάβεις.
2: Αυτόν χαρακτηρίζω ψεκασμένο και θα τον χαρακτηρίζω μέχρι να πεθάνω. Δεν θα μου το βγάλει κανένας από το μυαλό. Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά ότι εκεί μέσα σου βάζαν κάτι, έλα εδώ στην εκπομπή να το συζητήσουμε.
3: Καλή, τι ξέρεις, έχει διαβάσει αυτός.
2: Αυτός έχει διαβάσει.
3: Βέβαια.
2: Okay. Αλλά δεν χαρακτήρισα κανέναν. Είναι δικαίωμα, είπα, του καθενός, έτσι. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν μερικές θέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιάννης ήθελε να ταξιδέψει με αεροπλάνο.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Αχα.
2: Όταν οι 9 στους 10 που μπαίνανε στο αεροπλάνο τότε δεν θέλανε δίπλα τους έναν ανεμβολίαστο. Η εταιρεία τι ήθελες να κάνει, φίλε? Πτήσεις για ανεμβολίαστους. Ναι. Ρώτησες τους 9 στους 10 δίπλα του εκεί στο αεροπλάνο μέσα αν θέλανε τον ανεμβολίαστο δίπλα τους. Ρώτα τους πρώτα και μετά έλα να μου πεις εμένα τι θα έλεγε ο κόσμος, έτσι.
3: Βαριάννη, λέει, εγώ που δεν είμαι προοδευτική.
2: Δεν είσαι.
3: Αλλά είμαι από όλων Καραμαριάς.
2: Χάνεις.
3: Τι να κάνω, μένω, φεύγω.
2: Περίμενε μια χρονιά.
3: Παδωνιανός. Ναι, γεια σας, Διάδα, που λέτε ότι είστε Καραμαριάς.
2: Χάνεις.
3: Τι να κάνω, μένω, φεύγω.
2: Περίμενε μια χρονιά.
3: Παδωνιανός. Ναι, γεια σας, Διάδα, που λέτε ότι είστε τρεις λαλίστες.
2: Ο Δαμιανός είπε προοδευτική.

0: χωρίς αστυνομία, αλλιώς η φύλαξη είναι αναγκαία.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έχουμε πρόοδο, αυτό σαν παράδειγμα εσείς κάνετε το γενικό.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι αλήθεια, πολύ ωραίες ακαδημαϊκές συζητήσεις αυτές, Νικόλα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Έλα,
1: ναι,
0: πες.
1: Για να ολοκλήσω για τον Νικόλα.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι και από την αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά που ξέρουμε και τα λοιπά, την καλή Ελλάδα του 5ου αιώνα, γιατί δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Ναι. Εγώ του γιατρού το μήνυμα που στέλνει, το πρώτο μέρος δεν το διαβάσω για να μην προσβάλλω κανέναν, αλλά λέει στο δεύτερο κομμάτι, έχουμε 2026 και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας αποδείχθηκαν μπούρδες.
0: Δεν είναι.
1: Έχει δίκιο 200% γιατρός.
0: Εντελώς.
1: Πού είναι όλοι αυτοί που μας λέγανε, ξέρω εγώ, πού είσαι ρε Ραπτόπουλε, θα πεθαίναμε σε ένα εξάμηνο. Εγώ δεν έχω κολλήσει γρήπη, το ξέρετε, 5 χρόνια. Εδώ είμαι κάθε μέρα. Γιατί γελάς?
0: Όχι, γιατί είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι.
1: Χωρίς να λέω ότι αυτό. Χωρίς να λέω ότι πανάκι ήταν το εμβόλιο. Αλλά δεν συμπτωματικά εκεί που θα πέθανα που μου είχατε υποσχεθεί, ξαφνικά δεν κολλάω και γρήπη.
0: Να τα.
1: Τι να σας πω δηλαδή. Πες ότι μία 5/26 ψηφίστηκε η νέα σύμβαση τουριστικών και επισητιστικών επαγγελμάτων με μεγάλους μισθούς. Η δε εργασία υποχρεωτικά πενθήμερη και από το 2027 αύξηση 7%. Οπα.
0: Έλα ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Κατάζει,
0: είμαστε φούλ στους νόμους. Άμα το ψάξετε από το 80.
1: Κατάλαβες.
0: Άμα το ψάξετε από το 80.
1: Ναι.
0: Και αν εξαιρέσουμε τα μνημόνια που πήραν πίσω πολλά βαρέα και ανθυγιεινά, όλοι αυτοί οι νόμοι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τους ανακαλύψαμε τώρα. Δεν ανακαλύψαμε τώρα την Ατλαντίδα και τα πενθήμερα και αυτά και τα.
1: Καλά, καλά.
0: Τι εφαρμόζεται, συζητάμε.
1: Τι εφαρμόζεται,
0: και δεν εφαρμόζεται.
1: Τι κέρδισμα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση σήμερα βάσει νόμου να προσλάβεις ένα εργαζόμενο 600 ευρώ? Δεν γίνεται, παιδί μου. Αφού υπάρχει νόμος κάτω από του μισθού. Μη λες πράγματα, άκου να δεις αυτά, θα πηγαίνεις στα προοδευτικά συνέδρια που πιστεύετε τα πάντα και θα τα λες εκεί.
0: Λοιπόν, δώστε στα παιδιά τα δώρα.
1: Ποια δώρα?
0: Πάσχα. Που του αδίνεται από τη μια μεριά που υπάρχει νόμος, τα φαίνονται στην τράπεζα και τους τα παίρνετε από την άλλη.
1: Παραμύθι
0: και
1: μεγάλο.
0: Να συζητήσουμε για τους νόμους.
1: Παραμύθι μεγάλο, μην το πιστεύει κανένας.
0: Φλωρίνα, παραμύθι μεγάλο. Λέει, κορίτσι
1: να βγει και να καταγγείλει τον εργοδότη.
0: Παραμύθι μεγάλο.
1: Να βγει και να καταγγείλει.
0: Να πάνε πια να δουλέψει.
1: Να καταγγείλει με όνομα και επίθετο τον εργοδότη και θα μαζέψουμε εμείς τα λεφτά.
0: Να πάνε πια να δουλέψει.
1: Παραμύθια τη Χαλιμά είναι παιδιά. Μην πιστεύετε τίποτα.
0: Παραμύθια τη Χαλιμά.
1: Κόστα αυτά τα ερωτήματα λέει. Παίζει Μαράγδα του Γιανούλη είναι 32, όχι 30 που λέει στο δελτίο. 30 είπε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, άμα τον πάρει ο Ολυμπιακός, παιδιά, αύριο 33 θα είναι ο Γιαννούλης. Τώρα
0: καλημέρα
1: είναι 30,
0: καλή...
1: όσο είναι τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί καίγεται αν είναι 30-33.
1: Κόστα αυτά τα ερωτήματα να τα κάνεις στα ξενοδοχεία. Πλέον έχουν all inclusive τα πάντα και δεν αφήνουν τους τουρίστες να αφήνουν σου χρήματα έξω. Εδώ Μπερίσα λέει το 98 πήρε όλα τα λεφτά των Αλβανών από τις τράπεζες και μετά από χρόνια πάλι τον ψήφισαν. Στον Τσίπρα θα κολλήσεις.
0: Ποιος ψήφισε, μωρέ, τι λέτε τώρα?
1: Τον Μπερίσα.
0: Έχετε πάει ποτέ στην Αλβανία να δείτε τους
1: ζουν οι
0: άνθρωποι, την τρομοκρατία?
1: Άλλο
0: μας είχαν μέσα τον δικό μας πόσο καιρό και δεν μπορούσε ολόκληρη ελληνική κυβέρνηση να τον βγάλει.
1: Ναι.
0: Τι συζητάτε για τον κόσμο?
1: Σε ρωτάνε πότε μπορούσε ο Έλληνας, γιατί είπε ότι δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, τι είπε για την ακριβία? Καλά, πάντα ακριβά ήταν. Ποτέ δεν μπορούσε. Δίκιο είχε ο Νίκος. Δεν υπήρχε εποχή στην Ελλάδα που είπαμε τι φτηνά που είναι τα πράγματα. Μια ζωή κλαίγαμε ότι είναι ακριβά. Το Λαλιώτη, να σου θυμίσω, του Πασόκ που το 89 έδινε μάχες να κατεβάσει τις τιμές. Το Γιακουμάκο, να σου θυμίσω, της Νέας Δημοκρατίας. Το Γκουλούρι, τον Κίμωνα. Ποιο να σου πρωτοθυμίσω, ρε Σμαράγδα, που
0: αυτά
1: κλαίγανε.
0: Να τα πείτε σε εσάς.
1: Αυτά να τα πει σε εσάς.
0: Που λέτε ότι έχει πληρότητα και ότι όλοι οι Έλληνες κάνουν ζωάρα.
1: Σε εσάς να τα λες, που λες ότι
0: Πάνος,
1: ήταν καλύτερα.
0: Εβδομάδα.
1: Έλα.
0: Δεν βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Ίσως ασχολούνται περισσότερο
1: Μουντιάλ.
0: Αυτοί που τους ενδιαφέρει το στοιχηματικό κομμάτι, λέει ο Πάνος.
1: Πάνω, το Μουντιάλ ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη. Είναι Δευτέρα. Δεν παίζει η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Δεν γίνεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δηλαδή, τι χαζά είναι αυτά που λέτε πρωί-πρωί? Ποιος ενδιαφέρεται τώρα?
0: Πώς έγινε,
1: πώς έπαιξε, πώς έπαιξε το Κουρασάο χθες, πώς έπαιξε. Ποιος ενδιαφέρεται, παιδιά? Εγώ έβλεπα το παιχνίδι Δανία-Ουκρανία. Που ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες, το φιλικό που κατέρευσε ο Έριξεν.
0: Ναι, ρε, τι ήταν.
1: Ναι,
0: αυτό
1: το είδα ζωντανά αυτό το πράγμα. Σου λέω τώρα και μου κόπηκε κάθε διάθεση. Άστο τώρα. Μόλις πέρασα από το σημείο που τα φορτηγά λέει είναι εκεί, κάνουν δουλειές στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατρέ μου, το πιστεύω, αλλά εδώ πέρα έχω ρεπορτάζ του Άρη τώρα.
0: Δουλειές.
1: Στο προπονητικό, παιδί μου. Σε αυτό που κάνει ο Τέλης. Έχει φορτηγά.
0: Γιατί νόμιζα στην Τούμπα και λέω.
1: Τώρα, στα νέα του Άρη, έχουμε μια συμφωνία, όπως εγώ είπα στον Κουλιανό, γιατί δεν σας τα λέω στον αέρα. Διότι όταν μου λένε κάτι από την ΚΑΕ off the record, εγώ το τηρώ. Έτσι. Και λέω στον Κουλιανό τον Νίκο την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Νίκο, οι παίχτες αυτοί που ακούς δεν είναι αυτοί που. Ο Άρης χτυπάει, αν δεν έρθουν τρεις από το NBA, οι συγκεκριμένοι που ζήτησε ο Σπανούλης, δεν θα προχωρήσει ο σχεδιασμός. Και να ο πρώτος. Ο Τζέι Λιντέλ, ο οποίος ήταν η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας, σούπερ παίκτης. Πέρυσι έπαιζε στους Brooklyn Nets. Είναι NBA ευρωπαίκτης, δεν έρχεται από την Ευρωλίγκα. Έρχεται από 10 κλάσεις πάνω επίπεδο. Έπαιξε και στους Pelicans. Τα περσινά του νούμερα στους Nets 25-26 δεν ήταν και άσχημα, διότι σε 26 αγώνες είχε 6 πόντους μέσω όρο, 5,9, 2,7 rebound.

0: Επίσης, να πούμε ότι ο Μοκόκα χθες αποδεσμεύτηκε από την Μπουργκ, ο MVP των τελικών του EuroCup, έρχεται στην Θεσσαλονίκη σύντομα. Τον Μπίρτς τον έκλεισε επίσης ο σέντερ της Φενερμπαχτσέ, κάτοχος της Ευρωλίγκας πέρυσι, με συμβόλαιο ενός χρόνου, και παλεύει και τον Μακίσικ και τον Τολιόπουλο. Αυτά είναι τα νέα του Άρη μέχρι στιγμής.
1: Παιδιά, είναι με φανέλα Τολιόπουλου. Για όσους μπήκατε το τελευταίο μισάωρο, δεν σας κάνω πλάκα. Φοράει τη φανέλα και από πίσω γράφει το Λιόπουλος.
0: Χάλασες τώρα το
1: φοβερό.
0: Ήθελα να κάνω τρίπλα τον Κουλιανό.
1: Τι?
0: Τώρα έξω. Το χάλασε τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήθελα να βγω, ρε παιδί μου, να κάνω.
1: Είναι
0: μια
1: φάση που δεν ακούει, είναι έξω.
0: Α, ναι, μπορεί.
1: Μας ακούει από το δρόμο όταν έρχεται.
0: Δεν θα κάνω. Θα κάνω μια reverse τρίπλα και μετά θα γυρίσω με πανηγυρισμό Ρονάλντο. Που κάνει. Για να του δείξω το Λιόπουλος. 15 χρονών είμαστε.
1: Παλιομπέμπης είσαι. Καλημέρα, Μαράγδα και Κώστα. Άντε, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό στο δύσκολο τρίτο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο προοδευτικός Φάμελος άνετα μπορεί τώρα να κλείσει το μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, παιδιά, αυτό δεν θέλατε να το συζητήσουμε σήμερα. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν θέλατε να συζητήσουμε το κλείσιμο ενός μαγαζιού. Παιδιά, μας δουλεύεις, Μαράγδα. Εκείνη την ώρα μου λέει. Τι είναι τώρα αυτό σοβαρό θέμα?
1: Ήθελα να σε ακούσω, γιατί ήθελες
0: να το
1: συζητήσεις.
0: Εγώ ήθελα να το συζητήσω μόνος μου.
1: Ναι, τι. Αφού εσύ το
0: έφερες. Καλά, μαζί δεν κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι, και εσύ με ρωτούσες και εγώ δεν είχα να σου απαντήσω κάτι. Αφού το έφερες το θέμα,
0: τι
1: μίλα.
0: Τι δεν είχες να απαντήσεις, δηλαδή πώς σου φαίνεται ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που διαλύθηκε? Αυτό δηλαδή δεν έχεις να πεις τίποτα?
1: 4 χρόνια τα λέμε.
0: Άρα μου λες, άμα διαλυόταν Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί.
1: Καλό Πασόκ να έχουμε, εγώ θα πω.
0: Τι Πασόκ
1: να κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια.
0: Πασόκ πιανού.
1: Με τη συνείδησή σας.
0: Πιανού Πασόκ, παιδί μου.
1: Κύριε Προοδευτική. Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τους ιερείς, λέω να παρατήσω την νοσηλευτική και να ασχοληθώ με τα εκκλησιαστικά. Την κοιλιά την έχω, λέει, οπότε μην πάει χαμένη.
0: Ποιος ήταν
1: ο Κωνσταντίνος?
0: Αυτό είναι με το βαμβάκι. Αυτό είναι το σφάζο με το βαμβάκι. Είσαι, φίλε, άξιος ακροατής της εκπομπής μας.
1: Ειλικρινά. Κώστα.
0: Άξιος.
1: Εσένα μιλά.
0: Άντε, πάμε, ρε Μαράγδα.
1: Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού?
0: Μόνο αυτή την αίσθηση ξέρω.
1: Παραδείγματος χάρη, εμένα σήμερα έφτασε Κάιρο η αίσθηση. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσει να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Αποκατάσταση αλήθειας.
1: Έλα.
0: Αυτό στο 7 στα 7 που είπες, Μαράγδα, λέει, ήταν κάποτε. Πες, Μαράγδα, λέει ο Φώτς. Ναι. Ότι πλέον υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας και εργάνη. Η πεθερά μου δουλεύει σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από 9 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα.
1: Πάνω από 9 ώρες.
0: Ναι, εσύ δεν μας είπες ότι φτάσει αυτά.
1: Πάνω από 9 ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί, να τις πληρώνει τις δύο. Ναι, άμα θέλει. Α, ο νόμος ο καινούργιος σου το ξέρει, ότι σου δίνει το δικαίωμα.
1: Να σοβαρευτούμε όλοι.
0: Ναι, ρε Μαράγδα, να είναι σοβαρή. Ναι, να είναι σοβαρή, όχι να λες ότι να είναι.
1: Οπότε ρωτήστε τον εαυτό σας αφού όλα είναι τόσο δανεικά, γιατί υπάρχουν κενά 85.000 θέσεων που δεν υπήρχαν. Για να πείτε κάποιους δεμπέλιδες.
0: Σου εξήγησα γιατί.
1: Για να πείτε κάποιους δεμπέλιδες.
0: Αλλά δεν το κατάλαβες.
1: Τι εξήγησες?
0: Είναι πλασματικά τα νούμερα της ανεργίας, σου λέω, των ανέργων. Είναι πλασματικά. Δεν
1: έχουμε
0: ανέργους. Όχι.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
21: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
24: Ακούστε! Vikings!
0: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
25: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
26: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
25: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
26: Εννοείται.
25: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
26: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
27: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
26: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
34: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλή εβδομάδα λέμε. Για να ξυπνάει η πόλη λίγο και όχι μόνο. Έλα λίγο ντίνο μου μποτζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο ζωηράδα. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Καλοκαιράκι,
1: βραδινό μπανάκι. Βραδινό μπανάκι, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα γορμή.
1: Είναι να πας με καμιά
0: γομένα. Να πας, να πας.
1: Το να πας βραδινό μπανάκι μόνο σου να πούμε.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Βραδινό μπανάκι προδιαθέτει να πας με γυναίκα.
0: Με γυναίκα βραδινό μπανάκι.
1: Τι έκανε βραδινό μπανάκι.
0: Έχει κάνει βραδινό μπανάκι.
1: Λίγες φορές αλλά έχω κάνει.
0: Κάναμε. Ναι. Το έχουμε ζήσει και αυτό ρε παιδί.
1: Και αυτό γιατί ήταν κρύο.
0: Μη. Ήταν κρύο ο καιρό.
1: Όχι, η παρτενέρ.
0: Ο παρτενέρ δεν είναι. Η παρτενέρ. Το νερό, μπούζει.
1: Αυτό κρυώνω αυτά μητρικά ιστορία.
0: Εντάξει, να κάνω.
1: Δεν αντέχω το κρύο. Φοβάμαι.
0: Μην
1: μα επερθεί ο δράκο του σέιξ σου.
0: Ναι. Α, τόσο παλιά. Γυρνάμε πίσω τον χρόνο, δηλαδή δεκαετία 80 δηλαδή θα γυρίσουμε. Πόσα πάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Φοβάμαι αυτό. Κρυώνω, κάνω.
0: Όποιο φοβάται. Κάθεται σπίτι του και κοιμάται. Τέλος. Αυτά λέμε.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: είναι οι Ελληνίδες, τι είναι.
0: Χάρη Μανουλίδη έχουμε απέναντι.
1: Οι Ελληνίδες λίγες είναι θερμές.
0: Έλα ρε τώρα, μην τις τρως τώρα.
1: Είναι.
0: Αρχίσαμε πάλι τρώσεις γυναίκες.
1: Όχι, λίγες είναι θερμές.
0: Λίγες θερμές, είστε θερμές. Τι είναι θερμές. Θερμό, είναι και δεν
1: θερμές,
0: χαρά είναι.
1: Τη βορειοευρωπαϊκή κουλτούρα δεν την έχουν. Έχουν τα χριστιανοδεξιο μυαλά, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς. Τι γελάς.
0: Γελάμε τα μηνύματα, έχουν έρθει ήδη μηνύματα παντζουρλισμού. Ζούμε σε μια πόλη η οποία ζει έναν οργασμό. Να ξέρεις και εσύ τώρα μιλάς για ζεστές γυναίκες. Ζει έναν οργασμό.
1: Ο οργασμός που είναι.
0: Μεταγραφικό στο μπάσκετ. Και από Άρη και από ΠΑΟΚ. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Βέβαια, οργασμό έχουμε και στα διοικητικά του ΠΑΟΚ και θα τα πούμε
1: αυτό σε είναι, αυτό είναι σαν την εμινόπαυση να πούμε. Δεν είναι οργασμός.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό τώρα. Προσπαθείς τώρα, πιστεύεις με το μυαλό σου εσύ ότι οι παοξίδες έχουν πετάξει από τη χαρά τους με το μάτος και τον Νεμαβιέρη.
0: Γιατί τους αντιποβάλλεις, θα πάρεις αποτέλεσμα.
1: Δεν αντιποβάλλω.
0: Θα πάρεις αποτέλεσμα γκάλουπ, το βάλεις.
1: Αυτό τώρα το παραμύθι.
0: Έβαλες τον γκάλουπ, ναι.
1: Έρχονται να πούμε σαρωτικές αλλαγές και διώχνεται τον άλλο τον αυταρά.
0: Ποιος ο αυταράς.
1: Που το δώσατε τελευταία.
0: Ρε παγάσα, πού το ήξερες όμως. Δηλαδή εδώ σε δίνω το χέρι, εδώ και ένα μήνα λες, τι θα κάνετε, θα διώξετε τον Καρυπίδη.
1: Και τι είναι αυτό,
0: πού το ήξερε όμω αυτό εδώ και ένα μήνα, ρε, το έλεγε
1: στον Παίσιο. Είδα τον Παίσιο στον Ήπρο μου να πούμε.
0: Και τι σε είπε ο Παίσιο,
1: ο Παίσιο.
0: Τέκνο μου. Θα φύγει ο αυταρά, που έλεγε. Το τέκνο μου.
1: Ενώ δώσανε καμιά 50 χιλιάρικα, 60 πόσα δώσανε για την επιμόρφωσή του, μετά πήγαν και το διώξανε. Μιλάμε τώρα για φελού τώρα.
0: Εντάξει, τα πάντα ρί, ρε φίλε.
1: Τι τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρί, άστο.
1: Τα πάντα σερσερί. Όχι τα πάντα ρί.
0: Λοιπόν, θα τα πιάσουμε τη σειρά όλα, θα τα πούμε.
1: Δώσανε ένα καλό λεφτά. Μα πρίξανε. Τι στέλεχος είναι και τα λοιπά. Και τα πάντα ρί, τα πάντα σερσερί. Το διώχνω τώρα.
0: Όταν πας να κάνεις ριζικές αλλαγές και να κάνεις σαρωτικές αλλαγές, να τα κάνεις όλα.
1: Αυτοπροτείνεται ο Μάτος. Αυτοπροτάθηκε ο Μάτος. Από ό,τι γνωρίζω εγώ τώρα, με ποιο Νίκο.
0: Εσύ τώρα πολλά γνωρίζεις, αλλά δεν ξέρω από πού τα γνωρίζεις.
1: Και ένα χρόνο το Βιερία τον είχαν έτρωγε σουβλάκι και σουτζουκάκι και δεν έκανε λέει τίποτα. Εγώ ξέρω, μιλάει με το Σαββίδι κάθε εβδομάδα. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Εσύ.
1: Και
0: εσύ. Όλα τα ξέρεις.
1: Προσπαθώ να το περάσω τη αναβάθμιση. Εγώ λέω οι παοξίδες περιμένουν πολλά. Αυτό δεν τίποτα.
0: Τι εννοείς, δεν
1: περιμένουμε είναι. Μεταγραφές. Αυτά τα παραμύθια τώρα. Έφυγε ο ένας και έρθει ο άλλος και έφυγε ο εμπειρικός διευθυντής. Καλά είναι, αλλά άμα δεν κάνει μεταγραφές. Έχασε το Γιαννούλη τώρα και σήμερα γυρίζει ο Μάτος.
0: Ο Γιαννούλης μαζί με τον Τζάπρα από ό,τι φαίνεται θα πάνε και δύο στο Ολυμπιακό.
1: Όχι, θα κάτσουν εδώ πέρα.
0: Αυτό
1: να
0: τώρα,
1: μετράνε
0: αυτό
1: τα ρούβλια.
0: Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φαίνεται. Ο Ολυμπιακός πούλησε νωρίς τον Κωστίνια 11 εκατομμύρια. Πήρε τα φράγκα και τώρα παίζει μπάλα.
1: Τα
0: τώρα
1: πήρε.
0: Έχω 11 εκατομμύρια και πάει στην Άουξμπουργκ. Πόσα θες, 5 σε δίνω. Πάει στον φίλο μας τον Κομπότη. Κομπότη, πόσα θες για τον Τζάπρα, 3,5-4. Πάρτα κι αυτά.
1: Και τώρα τι να ενθουσιαστεί ο Παοξής που πάνε οι άλλοι.
0: Ρε, μην βιάζεσαι, ως συνήθως βιάζεσαι, ρε, εσύ. Αυτό το κουσούρι, στα 60 σου, συνεχίζεις και βιάζεσαι.
1: Βρογόντα να πάω,
0: 100. Μετά να βιάζεσαι και κάνεις τριπλό αξάν. Μη βιάζεσαι γενικώς, βιάζεσαι, προτρέκεις.
1: Ποιο είναι το τριπλό αξάν.
0: Μετά θα λες, α, ήταν τελικά
1: καλό. Εδώ δεν έχετε να φάτε κουρασάν.
0: Κουρασάν,
1: λοιπόν, λέω εγώ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το τέτοιο. Μπήκες, ήθελες να τα πεις φουριός, δεν σε προλαβαίνω ρε φίλε. Πριν έρθω στο κτίριο και τι, καλό είναι αυτό που λες τώρα. Όχι, είναι κακό. Να βάλω τα μαύρα επειδή το μάτς και ο Βιερίνια.
1: Πήγαν έξω από την Αγία Βαρβάρα οι παοξίδες και χορεύουν το χορό της κοιλιάς τώρα που θα ήρθε ο μάτς.
0: Σε ξαναλέω, μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
0: Ναι,
1: παίρνω το mood.
0: Προτρέχεις.
1: Παίρνω το mood.
0: Το mood θα έλεγα την παίρνεις αλλά δεν μπορώ να το πω. Σήμερα γιορτάζει Καλλιόπη. Θα τα πούμε στην πορεία και θα φας και φλόγκο σου λέω γιατί δεν μπορείς να αφουγκραστείς τον παοξί. Δεν τον αφουγκράζει, δεν μπορεί να τον αφουγκράσει.
1: Εγώ τον
0: εσύ
1: ουρα...
0: είσαι σε ένα περιβάλλον αντί.
1: Εγώ τον Βυσιγότσα τον Παοξή, τον ξέρω μια χαρά.
0: Δεν τον ξέρει καλά. Δεν το έχει αλλάξει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Βυσιγότσος πλέον.
1: Ναι, είναι και ο Στρογόθος.
0: Ναι, είναι ο Στρογόθος, είναι κι άλλοι. Λοιπόν, Καλλιόπη, έχει καμία Καλλιόπη να γιορτάζει.
1: Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω όσε τη λένε.
0: Την τουαλέτα.
1: Εγώ ξέρω όποιε κοπέλε τη λένε Καλλιόπη, ντρέπεται για το όνομά τη. Γιατί αυτό ρε? Ξέρω. Γιατί το αλλάζει. Δεν θα ακούσει καμιά Μαρία, θα την πούνε Ευγενία, θα την πούνε Σουζάνα, θα την πούνε ξέρω, Ευτέρπη, θα την πούνε Καλλιόπη καμία.
0: Καλλιόπη, Πινελόπη όμως.
1: Άλλο η Πινελόπη.
0: Πινελόπη είναι καλό. Ναι,
1: η Πινελόπη Σκρούτζ.
0: Πινελόπη Σκρούτζ.
1: Πώς λέγοντανε. Για Πινελόπη.
0: Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πενέλοπε Κρούζ, ναι.
0: Αχθές είδα με την Τζέι Λο την ταινία που ναι. Είναι η Κρούζ.
1: Η Κρούζ.
0: Air Κρούζ έχει. Πενε, η Τζέι Λο, σαν Τζέι Λο. Για 57, φίλε, είναι εντάξει. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία 57 του πλανήτη.
1: Ξύπνα το πρωί μαζί, θα δεις την έρημο Σαχάρα.
0: Θα τη δεις. Ναι, αλλά η ίδια είχε βάλει συμβόλαιο στον άντρα της
1: ναι, ναι.
0: Ότι θα σε παντρευτούν. Θα παντρευτούμε ένα όρο. Ναι. Τρεις φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε.
1: Πόσο χρόνο είναι ο άντρας της.
0: Ο τέτοιος κάτω από 50, 49.
1: Άμα 49 μπορεί να την πυροβολήσει. Αλλά άμα είναι 60 και θέλει 3 φορές την εβδομάδα, εγώ αν ήμουν 57 και είχα 47, 48, θα ήθελα 5 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, αυτή έβαλε που μου λες τώρα την εξηρασία γιατί πάλι βιάστηκες και με του γυρίζεις. Σου λέω, έβαλε συμβόλαιο 3 φορές την εβδομάδα. Λέω, δεν παντρευόμαστε.
1: Καλά, πάρ την έρημο.
0: Λες, έρημο
1: πάρ την έρημο Σαχάρα τώρα, άσε
0: το παραμύθω. Για να επιβεβαιώσω αυτά που λες νωρίτερα, γιατί στα πολλά πετάς και τρομερά εύστοχα.
1: Ποια ήταν.
0: Που είπες για το Καλλιόπη. Ξέρεις ποια ονομάζουν Καλλιόπη και τα έχει βάλει, είναι θυμωμένη ακόμα και τώρα. Η Πέγκη Ζήνα.
1: Καλλιόπη Ζήνα είναι.
0: Ναι. Γιορτάζει η Πεγκάρα μας σήμερα, ναι. Η Πεγκάρα μας γιορτάζει.
1: Βρίζει τη μάνα της με τον Γκάλα Καλλιόπη.
0: Μάλλον μετά από όταν μεγάλωσε με τη μάνα της και τη λέει ρε εσύ Καλλιόπη με βγάλατε.
1: Καλέ, ναι. Της λένε Πόπι, Κόπι, Τρόπι,
0: όπως με γραίνει Καλλιόπη. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν ντρέπονται που τη λέει Καλλιόπη.
0: Εντάξει τότε βγάζαν ονόματα.
1: Ντρέπονται. Οι κοπέλες που τη λένε Καλλιόπη ντρέπονται.
0: Καλημέρα, λέει, βάλτε και το τραγούδι του Μουντιάλ. Για να τα ακούσουμε. Για βάλε και το σιγά σιγά και το τραγούδι του Μουντιάλ. Έχουμε να δώσουμε ειδικά Μπέτ, έχουμε δώσει πραγματούδια στο Μπέτ Show. Έχουμε κάνει πολύ παπάκι.
1: Να τώρα ξέρεις, κοίταξε, ναι. Εσύ άμα δεν οικονομήσει τώρα ένα μήνα,
0: ναι.
1: Θα είσαι απαράδεκτο. Είσαι ξύπνιο.
0: Ναι.
1: Σε φωτιά αναμένει.
0: Καλού
1: παιχταράδε έχει. Καλού παιχταράδε έχει στην ομάδα. Πήρε και το Μπέτ Μεζάκι εκεί πέρα.
0: Ο Τότη ξέρει τι έβγαλε χθε.
1: Τι έβγαλε ο Τότη.
0: Κόκκινη σημαία στο Grand Prix του Μονακό.
1: Καλά, αυτό έχει είναι ναι, ταλέντο. Ναι.
0: Έβγαλε την κόκκινη σημαία στο Grand Prix του Μονακό. 4 φράγκα έδινε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Λέει λόγω επειδή είναι έτσι η πίστα, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Θα έχουμε κόκκινη σημαία. Παπ, πάρ την κόκκινη σημαία, πάρ τα 4 φράγκα.
1: Μπράβο, Καλλιόπη. Μπράβο,
0: ο Τότης. Ο Τότης. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα μετά. Άσο να ακούσουμε αυτά που λέει ο ραπ καλύτερα. Λέει. Καλημέρα, Αλάνια. Μεγάλε Μάτο, μεγάλε Αντελίνο. Ωε, ωε, ωε. Λέει εδώ Θάνο. Έτσι.
1: Μεγάλε μάτι, μεγάλη δουλειά, φελέ, φελέ, φελέ.
0: Πενέλοπε Σκρούτζ, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε.
1: Πώς τη λένε,
0: ναι.
1: Σκρούτζ, Σκρούτζ.
0: Α, εδώ λέει, ο λόγος που έφυγε, λέει ο Καρυπίδη Πέσον, ήταν ότι ήθελαν να φύγουν όλοι όσοι ήταν πάρα πολύ δίπλα στο Μάικ τον Καγκάτσι, λέει. Και πλέον ναι, πάμε σε άλλη εποχή, εφόσον έχει φύγει και ο ίδιος.
1: Γι' αυτό τρώνε το Βασιλόπουλο από εκεί πέρα.
0: Οπού, ο Κώστας δεν είναι.
1: Ο Κώστας είναι δυσαρεστημένος.
0: Ναι, αλλά αφού δεν είναι συμπάει ο Κώστας.
1: Αφού δεν τον θέλουν. Επειδή είναι του Καγκάτσι. Άρα του Καγκάτσι είναι
0: κάτσε,
1: δρόμο.
0: Κάτσε. Ήταν στην διοίκηση ο Κώστας και δεν το ξέρουμε.
1: Ποιος ήταν?
0: Ήτανε στη διοίκηση.
1: Πού ήταν να μπει?
0: Α, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Για να μην μπερδεύουμε πράγματα και καταστάσεις.
1: Επειδή ήταν του Καγκάτσι, επειδή δεν πήρατε σφυρίγματα. Πήραν οι επανομές και οι Βέρειες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πήραμε σφυρίγματα από τον
1: Καγκάτσι. Αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι απλά δεν πήραμε. Καθαρός πάω, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ έβγαινες εδώ Σεπτέμβριο και τραγουδούσε ναι. Καγκάτσιες.
1: Ο Παντελονάτος.
0: Ο Πάοκ στο τέλος χρονιάς πήρε τη χειρότερη σε από όλους άλλους.
1: Ο Παντελονάτος, ο Πάοκ διώχνει τους ανθρώπους.
0: Όλοι τα ίδια έκανε. Ενώ η Παντελονάτη.
1: Εσείς μας παίρνετε για Παντελονάτη.
0: Κανένας δεν είναι Παντελονάτος.
1: Ο Παντελονάτος ο Πάοκ να με έδιωξε τους Καγκατσικούς.
0: Κανένας δεν παίρνετε για Παντελονάτος. Όλοι έχουν τα ίδια μούτρα. Ναι. Άσε τώρα, όλοι μέσα στο βούρκο χώνονται και κάνουν τα
1: δικά. Είσαι στο βούρκο κι εσείς.
0: Όλοι.
1: Περιφάνεια, περιφάνεια.
0: Πες το, όχι απλά χαρήκαμε, λέει ότι ανέλαβε αυτά τα πόσα οι δύο παιχταράδες. Έρχονται τα πιο ωραία πράγματα, λέει και με συγκεκριμένες μεταγραφές. Άιντε, πέσω να ξυπνήσει.
1: Βρε, το Γιαννούλη δεν μπορείτε να κρατήσετε, βρε.
0: Τι να τον κρατήσετε.
1: Κάναμε ολόκληρο. Ολόκληρο αυτό έχει δρώσει η φαλάκρα του Κουλιανού μου. Τρεις ώρες
0: δεν τον κρατήσετε.
1: Πήγαμε για φαγητό και
0: προσοχή στο ανέβασμα στο Δερβαίνει. Ένα φελό κατάφερε και του μπέρε τα μάξι χαμηλές ταχύτητες. Ο Γιαννούλης δεν είναι άνοιγε στον Πάουκ. Μπερδεύεστε, τετραετές συμβόλαιο στην Άουσβουρ.
1: Εδώ πήγα να φάω με τον Κουλιανό και στο τέλος νόμιζαμε πήγαμε σε μνημόσυνο.
0: Καλημέρα Νίκο από Αβούργο, καλή εβδομάδα. Γνώμη για Αντρέ και Μάτος θέλουμε. Παιδιά θα τα πούμε συμπορία.
1: Τώρα βέβαια.
0: Επειδή αρχίζουν και ξεφεύγουν οι μεταγραφολογίες για την ΚΑΕ, να πω ένα σχόλιο να προσγειώσω λίγο τους συνοπαδούς μου. Χεζόνια ψηλά και αγνάντευε. Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε ο Μιστακίδης το μπαλόνι να το φτιάξει.
2: Ακόμα όχι, δεν ακόμα έχουμε όχι. Κάτι.
1: Οκτώβριο πεθάνε έτοιμο.
2: Εντάξει, αυτά είναι Ιούνιος τώρα γραφειοκρατικά.
1: Ναι. Τα... Δεν ξέρω
2: γραφειοκρατικά. Λες Δευτέρα και Δευτέρα. Εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε ένα γύρισμα και δεν μπορούμε να μαζευτούμε την ίδια μέρα.
1: Εμείς ναι. Παίρνουμε 3.70. Εντάξει, ο άλλος, ναι. Να πούμε...
2: Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα την.
1: Εκτός από την Καλλιόπη που ντρέπεται για το όνομά της, τι άλλο έχουμε σήμερα.
2: Σαν σήμερα τι έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λίγα πράγματα. Η 17 Νοέμβρη. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, Στίβεν Σόντερς.
1: Δεν πειράζει, το βγάλατε το Γιωτόπουλο έξω. Πάει στις ταβέρνες και μπεκροπίνει ο Βελόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και λέω.
2: Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόριος Λαμπράκης. Νάτος ο Θεοδωράκης. 1963.
1: Εγώ ξέρω, πέθανε δεξιός ο Λαμπράκης με το θέμα της Μακεδονίας και στην κηδεία του, να πούμε, πήγανε με μισή καρδιά οι κομμουνιστές, να πούμε.
2: Νάλιστα.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
2: Σαν σήμερα το 1955, ναι. Και λέω πρώτα την ημερομηνία είναι σημαντικό, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών. Που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Δηλαδή, ο άλλος ανακάλυψε το 1955 το 3W,
1: ναι.
2: Και εμείς αρχίσαμε να μπαίνουμε στο ίντερνετ το 2005.
1: Καλά, εσείς είστε ακόμα
2: μισό σαν αιώνα πίσω.
1: Εσείς είστε στα δέντρα και μαζεύετε γλωδάκινα τώρα.
2: Μισό αιώνα πίσω μιλάμε τώρα, Ρετίνο. Έτσι.
1: Ναι. Εσείς είστε στα δέντρα πάνω. Τι, ναι. Μισό αιώνα.
2: Λοιπόν,
1: το 55, μισό αιώνα παραπάνω είναι.
2: Όχι, όταν πήραμε το ίντερνετ ήταν μισό αιώνα.
1: Και όταν το πήραμε.
2: 2005 κάπου εκεί δεν ήρθε.
1: Α, μετά.
2: Αυτό λέω. Αυτό,
1: ναι,
2: λέω,
1: ναι. Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, δώσουμε λίγο την είδηση, γιατί ο κόσμος πρωί πηγαίνει στις δουλειές. Είπαμε, στο Δερβαίνη ένας φελός που λέτε τούμπαρε τα μάξι. Στο περιφερειακό ένα φελός δεν κούμπωσε καλά την καρότσα και έφυγε στον δρόμο.
1: Γιατί
2: δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλμεράρα. Άρα, ερμάνος μου, έχουμε Δερβαίνη τούμπα προσοχή και έχουμε περιφερειακό. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Χάρης ο Μανουλίδης. Ένας ξέχασε να κουμπώσει καλά την καρότσα, έφυγε και γίνεται χαμός.
1: Τι ομάδα να ήταν άραγε.
2: Αφού ξέρω εσύ τι θα πεις.
1: Καρότσα είπες.
2: Ναι.
1: Καροτσέρι, τράβα να πάμε στα τα τάβλα.
2: Πού θα μας πεις για τα ΕΡΗ, θα έχουμε αργότερα Γιώργο Πετρίδη με τα νιουζ μπάσκετ. Ναι, έτσι. Με
1: τα ΕΡΗ τι είναι, θα πάρεις το τα ΕΡΗ. Βέβαια, τόσα λεπτά έχει.
2: Το ΤΑΙΡΗ θα μείνει, ναι, λογικά.
1: Ο βασιλιάς του Χαλκού δεν θα πάρει το ΤΑΙΡΗ, τώρα σοβαρά μιλάτε.
2: Τι έγινε, πήγε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε βλέπω φορτσάτο. Σήμερα άρχισες τη σπάτουλα.
1: Εγώ θέλω μεταγραφές.
2: Α, θες μεταγραφές.
1: Θέλω γήπεδα.
2: Ναι.
1: Θέλω να μπουν πληρωμές. Ναι. Θέλω αυξήσεις κεφαλαίων.
2: Ναι. Γίνονται σε όλα
1: τα πανδεσία. Τώρα μαρθεί ο Μάτος και ο Πάτος. Τώρα άστο τώρα. Εμένα δεν με ενθουσιάζουν αυτά.
2: Καλά, δεν κρινιάζεται ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μπάχαλο, ότι δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει οργάνωση. Ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του.
1: Θα διώξουν τώρα και τον Κωστίκο, σας το πω εγώ.
2: Α, ναι. Καλά,
1: διώξανε να πούμε
2: χθες τώρα. Είχαμε ανακοίνωση, ναι, ναι. Δύο ανθρώπων στο τμήμα σκάουτινγκ.
1: Ποιοι είναι αυτοί, να μάθουμε.
2: Βεβαίως, θα τους αναφέρουμε. Συμπορία, ναι. Κάτσε, μην βιάζεσαι.
1: Το τηλεκάρτα του κρατάει ο Γιωργάκης που είναι βίλος, δεν να πούμε.
2: Εντάξει, εννοείται να το κρατήσει.
1: Γιατί να το κρατήσει.
2: Γιατί
1: και γιατί να φύγει ο Κωστίκος και να μείνω τηλεκάρτας. Με ποια κριτήρια μείνω τηλεκάρτα.
2: Καλά, εσύ είσαι απ' έξω. Τώρα οι άλλοι που είναι από μέσα.
1: Το ρωτάω όπου απ' έξω για να με πούνε αυτοί που είναι από μέσα.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Προφανώς οι άλλοι που είναι μέσα ξέρουν. Εσύ απ' έξω είσαι.
1: Εγώ φέτος, φίλε, θα αρχίσω να κράζω καρυπίδιδες, σαβίδιδες, τον άλλο το δωτό που το λένε οι άλλοι. Γενικά δηλαδή. Θα αρχίσω το γερό κράξιμο. Δεν θα είμαι καλό παιδί, να ξέρεις.
2: Ναι, γιατί.
1: Έτσι γουστάρω.
2: Α, θες να τους κράξεις. Ναι, αλλά εγώ μαζί σου.
1: Εγώ επειδή έζησα.
2: Εγώ είμαι μαζί σου, ναι. Να τους κράξεις. Αλλά να υπάρχει πάτημα.
1: Τα ιδεολογήματα και.
2: Μαζί σου.
1: Φιλήματα δεν
2: είναι. Ναι, εννοείται, αλλά να κράξουμε με λογική.
1: Εδώ βλέπουμε γιατί κράζει τον κύριο Μαρινάκη. Σιγάλο, μην δεν βάει κανένα γουρούνι το βράδυ που τον κράξαμε εμείς, να πούμε.
2: Καλά, δεν τον κράξει και κανένα στο Μαρινάκη.
1: Γιατί.
2: Βλέπεις να τρώει κράξιμο Μαρινάκη.
1: Εγώ τον έκρασα.
2: Α, εσύ, ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν το κάνω, τι φιλινάδα μου είναι.
2: Λάστιχο έπαθη τα λίκα από τις 6 ώρα είναι εκεί, άσα να πάνε, μας ενημερώνουν τα παιδιά για το τι γίνεται.
1: Μην χαρακτηρίζετε φέλο ένα οδηγό, δεν ξέρετε τις συνθήκες ενός ατυχήματος.
2: Καλημέρα, μπορεί... Νίκο, καλημέρα και στο Φαλάκρα, λέει. Και εγώ Φαλάκρας όμως.
1: Εγώ είμαι.
2: Και εγώ όμως.
1: Ναι.
2: Η ερώτηση έχω να του κάνω σε παρακαλώ, τι είχε γίνει με Λατινοπούλ και Γρηγόρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Εντάξει,
2: τα ίδια.
1: Σέβαγε 4.000 και δεν και τίποτα.
2: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Σπουδαία λεφτά αυτά.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό.
1: Κομψό.
2: Θα πάμε σε κομψό.
1: Α,
2: και
1: κομψό
2: θα επιστρέψουμε
1: θα
2: να ξεκινήσουμε με τις αλλαγές, τις. Αλλαγές που έχουμε σε διοικητικό καταρχάς κομμάτι του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στα μεταγραφικά. Θα πάμε στα μεταγραφικά του μπάσκετ, τις εξελίξεις που έχουμε και εκεί και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ.
1: Τον είδα σε κηδεία. Κηδεία τον Κουλιανό. Πήγαμε να φάμε ένα ψάρι από τη μύτη μας βγήκε. Ο Γιαννούλης και κλάματα και ο Γιαννούλης και τηλέφωνο.
2: Γιατί είσαι παπάντζα.
1: Τι.
2: Γιατί είσαι παπάντζα.
1: Προίδρωσες, βρε.
2: Ρε, εσύ, γιατί είσαι παπάντζα και ψεύτης.
1: Από τη στεναχώρια σου.
2: Είσαι παπάντζας και ψεύτης. Ψεύτης είσαι. Γιατί... ίδρωσα, έκανα, έρανα, ένα τηλέφωνο σήκωσα και ξανά άλλο ένα απάντησα. Αυτά ήταν. Βρε, μίλησα μία φορά
1: βρε, σε το Μαγιάτικο δεν σε είδε.
2: Βρε, άσε ρε το παπ, τι πράγμα είναι ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά αυτός βλέπει γυναίκα και νομίζει ότι έκανε όριο. Κάπως έτσι.
1: Στεναχώρια να το δείτε.
2: Ναι.
1: Και αφ και ουφ.
2: Καλά, οκ, okay. Το Γιαννούλη, ποιο δεν το θέλει στο δηλαδή, φίλε.
1: Προσέχω. Ήταν ικανό να πάρει τα μάξια μα αφήσει και να πάει να βρει τον τεχνικό διευθυντή τη Άουσμπουργκ να πέσει στα γόνατα και να τον παρακαλέσει.
2: Σιγά βρε. Σιγά βρε σαλιά μάλια.
1: Μέχρι τράπεζα ληστεί για να βρει 2 εκατομμύρια.
2: Σιγά, σιγά.
1: Για να τα δώσει.
2: Λοιπόν, θα πάμε και στο Ηρακλείο που ακούγεται ότι πάει για μπαμ δυνατό και θα το αναφέρουμε στην πορεία. Έτσι, μπαμ το οποίο θα κάνει κρότο. Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Το μόνο μπαμ ποδοσφαιρικά στη Θεσσαλονίκη θα το κάνει μπαμ η ομάδα. Καμία άλλη ομάδα δεν κάνει κανένα μπαμ.
2: Μπαμ δεν σε πειράζει, γι' αυτό θες να πεις κανένα καλό λόγο. Ξεκίνησε εβδομάδα, θες να βγάζεις ό,τι αρνητήλα. Στον Ολυμπιακό θα πάμε να δούμε πώς σκέφτεται να δύσει τα άκρα του και τι θα κάνει με το θέμα του Μπιανκόν, ο οποίος είναι αναμονή για Λανς. Έχουμε γενικότερα πολύ σουσού. Πάρα πολλά μεταγραφικά τρέχουν στον Πανεκό. Τρέχει ο νέος προπονητής, ψάχνει τον Γένσεν να φέρει εδώ πέρα. Γενικώς έχουμε οργασμό, ναι, τον Γένσεν. Το Γένσεν ναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, κοψότατο και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ελλάδα συντήθηκε με 1-0 από την Κάτω των 21 της Ιταλίας σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απείλησε ουσιαστικά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν και οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 68ο λεπτό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου, με την τελική φάση να διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 εθνικές ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές αναζητούν τη φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφει το μεταγραφικό του ενδιαφέρον ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή αυτή στον σχεδιασμό προέκυψε μετά την οριστική ανατροπή που σημειώθηκε στην υπόθεση της απόκτησης του ταξιάρχη Φούντα. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού επιθετικού Αλέσιο Τσέρμπιν, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη. Η ΚΑΕΠΑΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του Μπριν Ταϊρή, με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς οριστική συμφωνία με αυξημένες οικονομικές αποδοχές. Την περίπτωση του Σακίλ Μακίσικ εξετάζει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το συμβόλαιο του 35χρονου Αμερικανού Forward με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται εντός του μήνα και η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί τις επαφές των δύο πλευρών για το ενδεχόμενο ανανέωσης. Οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης θα παραμείνουν στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Απόψε στις 9 διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Game 3 των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 στη σειρά των αγώνων μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι. Παίκτης της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Ντούσαν Πέτκοβιτς, καθώς απέστειλε υπογεγραμμένο το νέο του συμβόλαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι...
9: κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Οι happy days ή τίποτα?
17: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
15: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
25: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
24: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
26: Πού πας?
27: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
26: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
27: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
26: Δηλαδή, παντού.
27: Και online.
26: Πέτσα από 88.gr.
25: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
13: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
19: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
30: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
31: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
32: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
33: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
34: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
35: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
36: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
35: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
36: Φυσικά, BioClima.
37: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
38: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
39: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Με όλα αυτά, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν έχεις να κάνεις με κάποιον που στα εξηγεί όλα ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Good morning, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μετρόπολης ακούτε με Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντι σαν Dex. Με
1: είμαι
0: Χάρη Μανουλίδη.
1: Ανενθουσίαστος.
0: Ποιος?
1: Εγώ.
0: Εσύ γενικώς είσαι ξινός.
1: Καθόλου.
0: Έλα ρε τώρα, πού είσαι λίγο.
1: Καθόλου ξινός.
0: Ανενθουσίαστε ή ανενθουσίαστε.
1: Ο Μάτος, ήρθε ο Μάτος.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Με χορέψουμε, ήρθε ο Μάτος.
0: Εντάξει, ο Κόλλος θα δούμε
1: και έβγε ο Καρυπίδη. Σιγά τα αυγά.
0: Σιγά τα αυγά.
1: Καμιά μεταγραφή θα κάνετε, παίκτες θα φέρετε. Με το Λουτσέσου θα αιωρείτε αυτή η ιστορία.
0: Αυτά τα μάθουμε αυτή την εβδομάδα. Γιατί βιάζεσαι?
1: Πάντα βιάζομαι.
0: Ναι, βιάζεσαι και μετά τρέχεις. Πας να μαλώσεις με τους γιατρούδες. Μετά. Βιάζεσαι.
1: Μαλώνω.
0: Όποιος βιάζεται, σκοντά.
1: Το Γοργόν και χάρη
0: ναι. Αυτό σε άλλα πράγματα όμως. Λοιπόν. Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται κίνηση. Γκάλοπ, θα δούμε τι ψηφίζει ο κόσμος. Εσύ τώρα προσπαθείς να προκαταβάλεις, αλλά εγώ σου λέω θα πάρεις άλλη.
1: Τι είναι, είπα, ξέρεις, χαζή είναι. Για να τους προκαταβάλω εγώ.
0: Αφού χαζούς ανεβάζεις, χαζούς κατεβάζεις.
1: Μια χαρά είναι, έχω.
0: Μια χαρά.
1: Καλό ξουράφι.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στο χάρι μας.
1: Μια χάρι μας.
0: Ναι.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε αρχικά την κίνηση στους δρόμους και έπειτα να δώσουμε και το
0: γκάλοπ
2: το οποίο τρέχει. Λοιπόν. Ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή βασικά ακίνητη οδηγή στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, θα πούμε τα σημεία, θα πούμε και το τι έχει συμβεί. Σε όσους ανεβαίνουν, όπως είπατε και νωρίτερα, στο Δερβαίνι, υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο ντελαπάρισε και εκεί δημιουργείται.
1: Ντελαπάρισε.
0: Ο οδηγός. Τελαπόγκο και τελαπόγκο.
2: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, έξοδος Θεσσαλονίκη προς Καβάλα. Ναι, κανονικό. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το φορτικό που αναφέρεται με μέτωπο ανατολικά, είναι μετά την έξοδο της Νεαπόλεως. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν είναι.
1: Έσχασε το λάστιχο του φορτηγατζή.
2: Ναι.
1: Η καρότσα. Έσχασε λάστιχο λένε.
2: Και την καρότσα ξέρω εγώ.
0: Αλλά είναι δύο διαφορετικά. Ένα είναι.
1: Ναι. Άμα έσχασε λάστιχο.
0: Η καρότσα είναι στο περιφερειακό. Ναι. Το άλλο είναι.
1: Άμα έσχασε λάστιχο. Πάει να τον δούνε τα λάστιχα είναι εφθαρμένα. Του τράβηξε και κανένα πρόστιμο αν τα λάστιχα είναι εφθαρμένα. Αν εφθαρμένα τα λάστιχα, κοπάνα τον. Όχι, ακοπάνα 3 ώρα το πρωί στη λεωφόρο Νίκη, επειδή παρκάραμε.
2: Ξεκούμπωσε καρότσα, λέει τώρα Κωστή μου.
1: Άμα ξεκούμπωσε καρότσα.
2: Οι πληροφορίες που μας έρχονται
1: τώρα. Πρόστιμο.
2: Αν είναι κάτι άλλο, θα το
0: βάλουμε. Δεν το κούμπησε σωστά και έβαλε σε κίνδυνο πάρα πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, πρόστιμο.
2: Και όσοι κινούνται στον περιφερειακό, από την εξωτερική περιφέρεια και από τι αρχές.
0: Με τον Κώστα είμαι εδώ, να ξέρει. Εννοείται πρόστιμο. Εδώ το τρώμε εμεί πρόστιμο γιατί ανέβηκε λίγο η ρόλα πάνω στο πεζοδρόμιο. Έτσι, χωρίς να κλείνω κανένα, χωρίς να κλείνω μπάρα.
1: Ο άλλος πάρκαρε κανονικά.
0: Ναι.
1: Ανάποδα όμως. Ναι. Και το γράψα γιατί λέει, έκανες λέει παρανομία.
2: Εδώ έχω δει άνθρωπο να
1: το. Επάντησες λέει για την πριν γραμμή. Και ποιος σου λέει εσένα, λέει ότι εγώ δεν το έφερα το αμάξι εδώ πέρα με γερανό να το αφήσω γιατί ήταν χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρεις εσύ?
0: Δεν ξέρεις τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Μπαγλάμα.
0: Ναι.
2: Εδώ έχω δει άνθρωπο να το γράφουν ακουστεί στην πολυκατοικία του μπροστά γιατί κλείνει την είσοδο του δικού του πάρκινγκ.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι τώρα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, μιλάμε απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, χαμηλές ταχύτητες που είπαμε στον περιφερειακό, σταματημένα τα οχήματα και για όσους κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το ύψος εδώ τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τα Πεύκα δεν κινείται τίποτα. Στο κέντρο της πόλης, το οποίο επιβαρύνεται αναγκαστικά και με τα οχήματα που εκτρέπονται και από τον περιφερειακό, όσοι κινούνται σε Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Όλγας θα δουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στην Τσιμισκή, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην κίνηση των οχημάτων σε Δημητρίου. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ.
2: Τέσσερις επιλογές από τον Κωστή. Στο ερώτημα πώς σας φάνηκε η κίνηση του ΠΑΟΚ με Βιρίνια Μάτος στις θέσεις τεχνικού και αθλητικού.
0: Για να δούμε τι ψηφίζει, τι ψηφάει. Τι λοιπόν, ψηφάει ο κόσμος.
1: Νίκο μας έχει κουράσει ο Ραπτόπουλος και αρχίζει και πονάει το μυαλό μας μαζί του πάλι με το Χόμπιτ. Ο Βλάκας κάνει βίντεο με περιεχόμενο. Τι, με αλφα και το περιεχόμενο. Καθαρά να λερώσει τον ΠΑΟΚ. Τελικά τα χρόνια που έφευγαν υψηλές ήταν και τα πιο σωστά, αυτό τελικά καταλαβαίνω. Έλα να μου ρίξεις ψηλές, Θεοχάρη Αρσενάκη, να δεις πώς θα φύγεις στο ΑΧΕΠΑ Θα μα ρίξει ψηλέ.
0: Προάγεις
1: και τη βία τώρα εσύ δηλαδή. Μα απειλεί.
0: Εμεί είμαστε κατά τη
2: βία. Λοιπόν,
1: εμεί είμαστε κατά τη βία.
2: Σωστή, τέσσερι επιλογέ έχει δώσει.
0: Τέσσερι επιλογέ.
2: Το ερώτημα γιατί ο Γιαμάτο Βιερίνα πώ φάνηκε εκείνη στο κοινό.
1: Η εποχέ εκείνε που γράφει. Σαρπάζει τώρα ο νόμος και κάθεσαι κάγκελο.
0: Για πλάκα.
1: Ο Μητσοτάκης σας τις έκοψε.
0: Για πλάκα τώρα, πας να πειράξεις κάποιον.
1: Πας να πειράξεις.
0: Αμέσως μέσα, τέλος.
1: Για έλα να κάνεις μαγκές να δεις που θα βρεθείς.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο
2: πρώτη επιλογή. Είναι
1: θα σε βάλω σε μια κόλλα καρτί 1,5 χρόνο στις φυλακές. Κορυδαλό, φτιάξει μαγκιά εσύ στην
0: Ελλάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έβαλε σήμερα. Ήθελε να βάλει Γκάλου, να δει να σφιγμετρήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να δει πού στέκεται, πού κινείται. Του άρεσε δηλαδή το θέμα Μάτος Βιερίνα. Για πάμε σιγά.
1: Σιγά με του άρεσε.
2: Κάτσε
1: του
2: να δούμε τι θα ψηφίσει. Κάτσε να του πούμε ρεκοστή τι επιλογέ.
0: Κάτσε να δούμε τι επιλογέ.
1: Φωνάζεται.
2: Σε τι να ψηφίσει άμα δεν πούμε τι επιλογέ.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν, τι επιλογέ.
2: Είναι ιδανική η πρώτη επιλογή που έχει βάλει. Δεύτερη επιλογή σου. Δίνουν όραμα. Τρίτη επιλογή. Μία από τα ίδια. Και τέταρτη επιλογή. Περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ποιο περίμενες δηλαδή να φέρει εδώ. Ποιο περίμενες να έρθει δηλαδή καλύτερο.
1: Εγώ περίμενα να μην υδρώσεις στο φαΐε προχθές με τον Γιαννούλη.
0: Άντε πάλι.
1: Περίμενα να πάρεις.
0: Ήταν η ώρα που έμαθα ότι Instagram το θέμα του Γιαννούλη στραβώνει πάρα πολύ. Τι θες να κάνω.
1: Φέρεις δηλαδή. Το Βιερίνα μου βγάλεις το παπιόν και το βάλεις φόρμα. Δεν με τρελαίνει κύριε Σαββίδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα πραγματάκια.
1: Πείτε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί προς το παρόν λες μόνο αυτά που θες εσύ, αυτά που κάνεις, να δούμε και τι γίνεται και στην πράξη.
1: Για
0: να δώσουμε τις ειδήσεις, να μιλήσουμε με δεδομένα, να ξέρει τι γίνεται και ο κόσμος. Λοιπόν, από το Σάββατο έχει ξεκινήσει μια σειρά ανακοινώσεων από την ΠΑΕΠΑΟΚ, οι οποίες ήταν στο πρώτο του τουλάχιστον βήμα πολύ εντυπωσιακές για μένα.
1: Για μένα καθόλου.
0: Δεκτό. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσύ ποιο περιμένεις να φέρει εδώ πέρα τώρα. Ποιον έχει η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Το να διώξει τον Καρυπίδη και να φέρει το Μάτος.
0: Καλά, τον Καρυπίδη το λες. Και απορώ και το λες εδώ και ένα μήνα θα φύγει. Άρα το περίμενες.
1: Άρα αυτοί ξέρανε ότι θα διώξει τον Καρυπίδη.
0: Εσύ το ήξερες.
1: Και τον είχαν ένα μήνα εκεί να δουλεύει.
0: Εσύ που το ήξερες.
1: Το ήξερα.
0: Πού το ήξερες εσύ.
1: Που το είπα στο καφενείο.
0: Α, φύγε από εδώ τώρα. Ψάχνει
1: καλά.
0: Τι ψεύτησε. Τι παπάτζα είσαι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή να με διώξει εμένα ο Ανδρώνης τώρα Σεπτέμβριο και να με έχει εδώ να αλωνίζω. Να είμαι και στο ταμείο, τον αρπάξω και αυτά και τα. Πώς τον έχεις τον άλλον ένα μήνα αφού ξέρω ότι θα φύγει.
0: Είτε ένα μήνα, δεν κατάλαβα.
1: Ο άλλος, αφού ξέρω εγώ ότι θα τον διώξω, το ξέρει και αυτός.
0: Ναι.
1: Και τον αφήνεις ένα μήνα και δουλεύει, άρα μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό λέω.
0: Α, δεν το αυτό. Α, λες έπρεπε να το τελειώσει
1: βέβαια,
0: νωρίτερα.
1: Τι?
0: Α, αυτό, οκ, okay, οκ. Okay, okay.
1: Το αποφασίζει δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήρθε ο Ραγκάτς εδώ που θα φύγω το αφεντικό, Σεπτέμβριο, Ιούλιο, μήνα φύγει, του λέει. Μπορεί να με καταστρέψει.
0: Νομίζω...
1: Καλά έκανε.
0: Καλά έκανε. Επαγγελματίας ήταν.
1: Ποιος
0: ο Ράγκα, έκανε τις εκπομπές.
1: Φρέσε επαγγελματίας.
0: Επαγγελματίας ήταν.
1: Μπορεί να με τρυπήσει, σου λέω.
0: Α, εντάξει, τώρα μα σκέφτεσαι έτσι, ναι.
1: Μπορεί να σκεφτώ καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το Σάββατο ξεκίνησε μία σειρά ανακοινώσεων οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν όλη την εβδομάδα. Και επειδή είπε και για μεταγραφές, μπορεί να έχει και μεταγραφή η εβδομάδα.
1: Άντε για να χαρώ λίγο. Άντε να δω λίγο.
0: Εσύ είσαι σαν τα παιδάκια που θέλουν το Playmobil. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξει ένα σωστό χώρο, να το δημιουργήσει.
1: Δεν μπορώ να με παίζει κόμπερα 15 μέρες και με τυρανάει. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Εγώ θέλω.
0: Ναι, αλλά μετά τη θες πιο πολύ.
1: Ω, καθόλου.
0: Καλά.
1: Τι να σε κάνει το ΑΣΕΣ.
0: Καλά.
1: Το ΑΣΕΣ.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφερε, αλλάζει εντελώς τη δομή του στο κομμάτι του αθλητικού διευθυντή, που αυτό είναι ο Λέο Μάτος. Ο οποίος 3 χρόνια ήταν στη Βάσκο Ντεγκάμα. Δεν ήρθε να κάνει εδώ αγροτικό.
1: Α,
0: ήταν...
1: αυτό πρωτάθηκε, ξέρω.
0: Πού το έμαθες αυτό εσύ που αυτό πρωτάθηκε, αφού είχε ομάδα.
1: Ναι, και κακό είναι. Άμα πάω και ζητήσω δουλειά, είναι κακό.
0: Άντε πάλι. Άρα γιατί το λες και το ξαναλες.
1: Θέλω να πω.
0: Τι θες να πεις.
1: Ότι αυτό πρωτάθηκε.
0: Θες να πεις που σου είπανε να πεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλιώς δεν θα το έλεγες.
1: Δεν αυτό πρωτάθηκε.
0: Ρε φίλε, είχε ομάδα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, όταν έχει ομάδα, τι αυτό. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ στο Μετρόπολης. Έτσι. Okay.
1: Ναι.
0: Και θα πάω να πω σε άλλο ραδιόφωνο, πάρτε με. Πώς το κάνω, αν δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Αλλά ήθελε.
0: Προφανώς ήθελε. Βάζω, η Βάσκο Ντεγκάμα. Η Βάσκο Ντεγκάμα.
1: Έλα μωρέ, η Βάσκο Ντεγκάμα.
0: Ναι, δεν είναι κανένα μαδούλα τη σειρά.
1: Τι είναι.
0: Η Βάσκο Ντεγκάμα.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Η Βάσκο Ντεγκάμα μπορεί να έχει 30 εκατομμύρια κόσμο. Πλάκα με κάνει. Τι είναι. Θες να πατήσω να δω τι έχει πάρει η Βάσκο Ντεγκάμα. Σαν ομάδα τώρα, τι θες να με
1: δει.
0: Λοιπόν, άρα είναι ήταν τρία χρόνια εκεί πέρα. Πήρε τα πτυχία του, τα UEFA Pro, πήρε στους Βοσδόνες.
1: Και ο άλλος ο καημένος. Ο Καρυπίδης και από τα πτυχία. Και τα
0: πήρε. Εγώ δεν είμαι
1: εδώ. Τα πάω και τα πλήρωνε.
0: Φυσικά. Το προσωπικό του θέλει να το κάνει. Φυσικά. Τι σχέση έχει αυτό.
1: Δηλαδή, φαντάσου πόσο άχρηστος να είναι να με πληρώσουν τα πτυχία και να με διώξουν και από πάνω. Φοβερό πράγμα.
0: Γιατί αυτό παίζει. Αλλάζει. Τα πάντα ρε φίλε. Δεν έχει λογική αυτό που λέει.
1: Ρε σοβαρά μιλάς. Θα επενδύσει τώρα.
0: Φίλε, κάνεις επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Κάνεις επιχείρηση. Βάζεις λεφτά σε ένα μαγαζί
1: ναι.
0: και μετά από ξυπνήσεις το κλείνεις.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Πώς είναι το άλλο. Δεν επενδύεις και λες. Α, καλά, έβαζες λεφτά και κλείνεις το μαγαζί.
1: Κάτσε, ρε, Νίκο.
0: Άμα δεν τραβάει κάτι, το αλλάζεις.
1: Θα έρθει ο άλλος ναι. στη δουλειά μας και θα μας δώσει λεφτά να σπουδάσουμε.
0: Ναι, okay.
1: Την τσέπη του.
0: Ναι, okay.
1: Και μετά μας διώξει.
0: Εγώ έχω σε πολύ προσωπικό μου.
1: Πολύ
0: προσωπικό μου που όντως έκανε σεμινάριο, όντως έκανε και μετά από τρεις μήνες η επιχείρηση έκλεισε και τελείωσε εκεί. Τι ακάνω.
1: Εντάξει, η επιχείρηση έκλεισε αυτό.
0: Ναι,
1: δεν...
0: αλλά έκανε σεμινάρια. Έχω πολύ προσωπικό μου άτομο.
1: Άλλο τώρα να τον διώξει. Και άλλο τώρα η επιχείρηση να μην πάει. Εντάξει, εκείνο είναι πιο ανθρώπινο.
0: Ο ΠΑΟΚ φέτος απέτυχε παταγωδός σε όλα.
1: Ναι.
0: Τέλος. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, εγώ θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ απέτυχε φέτος και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Ναι, είχε αποτύχει και πέρσι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Σήμερα διώχνουν τον Κωστίκο, έμαθα. Αύριο.
0: Ο ΠΑΟΚ απέτυχε φέτος και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Ναι, είχε αποτύχει και πέρσι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Σήμερα διώχνουν τον Κωστίκο, έμαθα. Αύριο.
0: Εσύ όλα. Κοίταξε.

0: Και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί ξέρει και ρώσικα ο Μάτος μέσα σε όλα.
1: Ξέρει, λέει.
0: Ρώσικα. Ήταν στην Τνέπρο.
1: Ξέρει να μετράει ρούβλια.
0: Πρέπει ότι θες να μετράει.
1: Μετράει τα ρούβλια λίγα,
0: ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Μάτος εκτός από αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αγγλικά, βραζιλιάνικα, ξέρει και ρώσικα.
1: Ήταν στην Τνέπρο.
0: Είναι τέρας μορφώσεως. Δηλαδή κάνει upgrade. Κάνεις αναβάθμιση σε κάτι το οποίο το χρειαζόσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και έχεις άμεση επαφή με τον Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι ξέρω,
1: ναι,
0: το έχει πει και ο ίδιος ο Μάτος, ο Μάτος είχε και όλο αυτό το διάστημα επικοινωνία με τον Σαββίδη.
1: Ναι, και ο Βιερίνη έχει.
0: Ο Βιερίνη ήταν διευθύνων σύμβουλος του...
1: Τρίχες.
0: Του...
1: Πήγαινε κέντρο και με τους παλεμάχους.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: 10 κιλά έβαλε.
0: Πλέον τώρα... ο Βιερίνη παίρνει τον ρόλο του Χρήσου του Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής. Άρα ο Βιερίνια συνεργάζεται με το Μάτος και οι δύο αποφασίζουν, εφόσον έχουν πάρει και την έγκριση. Τώρα θα δούμε με ποιο προπονητή.
1: Είναι ικανότατη.
0: Λεφτά
1: θα έχουν να διαχειριστούν.
0: Πασατέμπο
1: άλλο για να φέρει παίξει.
0: Τώρα εσύ κάνεις, ναι, κάνεις ό,τι
1: εγώ
0: κάνει.
1: Δεν αμφιβάλλω για το Μάτο και το Βιερίνια. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Αυτό σχολιάζουμε όμως τώρα.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Μισό, μισό.
1: Αυτό όμως
0: εμείς τώρα σχολιάζουμε το Μάτο και το Βιερίνια και εσύ μου σχολιάζει τώρα κάτι άλλο. Μου σχολιάζει τι θα γίνει μετά.
1: Αν δεν γίνει επένδυση. Όχι ο Μάτος και ο Βιερίνια.
0: Φίλε, χαίρο, ναι, πολύ.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά τώρα εμείς σχολιάζουμε την πρόελευση. Δεν σχολιάζουμε την κίνηση Μάτος Βιερίνια.
1: Ναι, θα ήθελα λοιπόν αυτή η ωραία κίνηση που λέει.
0: Άρα σ' αρέσει.
1: Να συνδυαστεί, να συνδυαστεί με τη μεταγραφή του Γιαννούλη, η οποία κλάσατε παντάτες.
0: Λοιπόν, θα την πτώσουμε και τι γίνεται και στη μεταγραφή Γιαννούλη. Και θα κάτσουμε να το συζητήσουμε κιόλας.
1: Μας έπρεξε
0: και αυτό. Γιατί την ξέρω και πάρα πολύ καλά και από μέσα και το ξέρεις.
1: Τον ίδρωτά σου μόνο
0: πριν. Εντάξει, λοιπόν.
1: Φτάνει, ναι.
0: Ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με την περίπτωση Γιαννούλη. Ακριβώς. Και όχι από τον ΠΑΟΚ, από την Άουσμπουργκ το ξέρω πιο καλά.
1: Φυσικά το ξέρεις από την Άουσμπουργκ.
0: Έτσι, λοιπόν. Τώρα, εμείς σχολιάζουμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα το κάνουν και πάρα πολλοί ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ μαζί σου. Εδώ θα σου δώσω δίκιο. Σχολιάζουμε το μάτσο με τον Βιερίνια, δεν σχολιάζουμε τι θα γίνει εάν δεν τους δώσουν λεφτά.
1: Πολύ καλά στελέχη.
0: Αυτό θα το σχολιάσουμε μετά.
1: Ναι, μας
0: άρα τα στελέχη είναι πολύ καλά.
1: Μην μας παραμυθιάζουνε, ήρθε στο Μετρόπολης ο αρχηγός, ο παιχταράς.
0: Ναι, αλλά για να ήρθε σημαίνει ότι έχουν δώσει χέρια.
1: 100 ευρώ για, ναι, κινηθεί, αυτό λέω.
0: Ναι, πρέπει εσύ να σχολιάζεις, ναι, τη μετέπειτα κίνηση.
1: Ναι,
0: ναι. Εμείς, εγώ σχολιάζω τώρα αυτό που έγινε. Μάτος Βιερίνια, μας αρέσει.
1: Κοίταξε,
0: ναι,
1: εγώ μίλησα με δύο παοξίδες μορφωμένα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λέει, μας αρέσει, αλλά υπό προϋποθέσεις που θα είναι υπέρ.
0: Αυτό θα ίσχυε, ναι, με, ναι, οποιοδήποτε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα, ναι, που λες, ναι, προϋποθέσεις είναι το επόμενο βήμα.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
0: Ναι, και θα σου πει ο άλλος, καλή αυτή. Αλλά εάν. Ναι, αλλά τώρα μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα.
1: Εγώ πάω στο εάν. Προχωράω,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, προχωράς. Κάτσε να δούμε.
1: Εντάξει, καθιστώ.
0: Δηλαδή, αν τους δώσει τα ηχέγγια, τι θα πούμε. Αν τελικά τα δώσει, τζάμπα έκραζα.
1: Μακάρι να του δώσει τα ηχέγγια.
0: Εάν τελειώσει το καλοκαίρι και δεν έχει δώσει ηχέγγια, τότε πες.
1: Τι είναι, θα περιμένω να υδρώσουν οι μασχάλες με το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λοιπόν, anyway.
1: Anyway.
0: Μάτος, Βιερίνια έχουν πάρει αυτά τα δύο πόσα τα κωβικά. Ουσιαστικά δύο ποδοσφαιράνθρωποι. Δύο άνθρωποι που νιώθουν από ΠΑΟΚ. Θα ελέγχουν τον ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό τους.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μάτος θα το ελέγχει και σε άλλα επίπεδα γιατί είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Δεν θα δω τη Φοξάκη του Κωστίκου αύριο.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάντως μετά την ανακοίνωση αυτών των δύο, που για μένα ήταν το ιδεατό,
1: ναι,
0: και βεβαίως εδώ το θέμα, το όνομα του Μάτος το είχαμε αναφέρει και εμείς. Έτσι. Όχι μόνο εσύ που ήξερες για τον Καρυπίδη ότι θα φύγει και δεν μου είπες από πού. Εγώ σου έλεγα ότι ο Μάτος παίζει γενικότερα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε το Λευτέρη Νοταρίδη.
1: Νοταρίδης.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτός?
0: Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές planning and data analysis στην Αυστρία. Έχει δίπλωμα προπονητή UEFA Β. Ήταν στο Ανόβερο και στη Σάλκε.
1: Τι έκανε εκεί?
0: Εκεί έκανε την πρακτική του πάνω στο planning and data analysis.
1: Την Ευγενούλα που ψάχνει δουλειά τώρα.
0: Θα βρει σήμερα. Την είπες?
1: Δεν ξέρω.
0: Αφού τα κανόνες.
1: Εγώ δεν ανακατεύομαι. Ας φάει τα σκά.
0: Πριν έρθει εδώ, ναι, ήταν στο τμήμα scouting της Νότιχαμ. Και στο τμήμα σκάουτινγκ της Σαουδικής Αραβίας στη Νέο Μευσή. Έκανε τρία χρόνια εκεί. Ο άλλος είναι ο Βασίλης Ολευθεριάδης, ο οποίος και αυτός είναι κάτοχος προπονητής του FSE. Ήταν στο MLS, βίντεο σκάουτ και ευρωπαϊκή αγορά. Εργάστηκε ως σκάουτερ στη Μίτιλαντ της Δανίας. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή παίρνει δύο άτομα.
1: Σκάουτερ.
0: Ακριβώς. Για το τμήμα σκάουτινγκ, τα οποία έχουν προϋπηρεσία στην Ευρώπη, είναι μίστες.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, σήμερα θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές και αύριο. Οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με άλλα κομμάτια και άλλα τμήματα.
1: Ναι, θα διώξουν τον εμπορικό διευθυντή,
0: θα
1: βάλουν άλλο.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό, δεν ξέρω.
1: Στην μπουτίκ θα διώξουν την
0: κοπέλα. Το ερώτημα είναι άλλο και από το πρωί δεν μου το έχεις πει.
1: Ποιο?
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Έχεις φαγωθεί εσύ να λες τώρα θες να τσιγκλίζεις τον κόσμο. Okay. Άλλο είναι το ερώτημα.
1: Πέτο.
0: Προπονητή με ποιον, δεν με ρώτησες. Με ποιον θα γίνουν όλα αυτά τώρα.
1: Αφού είναι ο Μάτος και ο Βιερίνια,
0: ναι,
1: θεωρώ απίθανο να φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Μάστε. Λες,
1: Ναι, έτσι λέω εγώ.
0: Και τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν Υπάρχουν σενάρια που δίνουν και παίρνουν.
1: Τα σενάρια τα βγάζουν οι μισθοί.

0: τα δική για να κάνουν πόλεμο.
1: Όχι, σενάρια που λένε για κάτι για Κοσεϊσάου, ακούγονται ότι είναι στο Πορτοκαράς.
0: Ο Κοσεϊσάου το μόνο που μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη να πάει στην Επαρομή να πιει καναούζα εκεί που έπινε, όταν ήταν ο γιο του μικρό εκεί και όταν έπαιζε μπάλα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει.
1: Άρα λε
0: ναι.
1: για το κομβικό θέμα το οποίο ακόμα ουσιαστικά δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι.
0: Τον έχει ακοροϊδεύει τον Κοσεϊσάου να δει τον ΠΑΟΚ. Να αφήσει την Ευρώπη, έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ήταν στην Ευρώπη, ήταν στην Αραβία καταρχά.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και έφυγε, τον διώξανε.
0: Το
1: γενικώ ο Κοσεϊσά από τότε που έφυγε.
0: Καλύτερα να μιλάει τον Κοσεϊσά, μπορεί να παίξουμε και ξύλο με τον Κοσεϊσά εδώ πέρα.
1: Εσύ?
0: Oh, σίγουρα.
1: Με τον Λουτσέσκου τουλάχιστον παίζει γαριδομαχίε.
0: Δεν έχω τέτοια. Είναι απολυτισμένο.
1: Άρα λε γιατί το πλέον το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι ένα. Αυτό τα μάθαμε για τεχνικό αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, εγώ λέω. Σκάουτινγκ, ενίσχυση, πολύ ωραίο. Προπονητή ακόμα, εγώ εκεί στέκομαι.
0: Γιατί
1: 9 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ, σαν ο ΠΑΟΚ οργανισμός, δεν βγαίνει να μας πει. Μπορούσε να το πει, παιδιά, ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
0: Μπορεί
1: θέλετε.
0: Να σου πει ο ΠΑΟΚ εδώ πολύ σωστά, κύριε Κουλιανά, και κύριε Απτόπου, γιατί έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος, για ποιο λόγο εγώ να
1: πει. Γιατί δεν βγαίνει να το πει, παιδιά, να το πει, αυτό πες.
0: Τι να πω.
1: Δεν το είπε. Αυτό που λες εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ο προπονητής έχει συμβόλαιο, όπως το λέει η πλευρά Λουτσέσκου.
0: Ναι, το αφήνει και αιωρείται.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τι έπεται αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και να πάμε να δούμε και τα θέματα Γιαννούλη Τσάπρα, όπου και οι δύο μάλλον οδεύουν προς Ολυμπιακό. Μάλλον, ναι. Έτσι, ποτέ μην πεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά προς εκεί οδεύουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δούμε τον Ηρακλή με ποιον πάει να σπάσει την μπάγκα. Για μεγάλο όνομα ο Ηρακλής.
0: Μπράβο τον Ηρακλή.
1: Για πολύ μεγάλο όνομα.
0: Μπράβο τον Ηρακλή.
1: Θα δούμε τον μπακ που αγόρασε ο Ολυμπιακός ήδη.
0: Ναι.
1: Πήρε μπακ.
0: Βέβαια.
1: Από τη Μαγιόρκα 3 εκατομμύρια. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πούλησε 11, πήρε 3. Ναι. Έβαλε 7 στο παντελόνι.
1: Τώρα θα πάρει και Τσάπρα και Γιαννούλη.
0: Φουκαράς ο Άρης στο ποδόσφαιρο, τι έγινε. Ούτε 200 άτομα δεν θα έχει εκεί πέρα.
1: Φαγώθηκες με τον Άρη, ρε.
0: Τον Άρη τον Φουκάρα. Θα δίνει ραντεβού σε εγκόμενα και δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένα εκεί στη θύρα 1 πάνω.
1: Λοιπόν. Πας μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις στις κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την ανάλυση, την ενημέρωση, τη μεταγραφολογία για όλες τις ομάδες. Είπαμε, πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Ολυμπιακό έχει μεταγραφολογία. Η ΑΕΚ όχι τόσο πολύ μετά την απόκτηση του Ζουμπκοφ. Στο μπάσκετ όμως, γιατί βλέπω Γιώργο Πετρίδη για πολιτικό δελτίο, γίνεται ένας χαμούλης και μετά τις 10 θα έχουμε... ρεπορτάζ, Γιώργο, γιατί γίνεται πανζουλισμός στο μπάσκετ, έτσι. Το έχεις αντιληφθεί και εσύ, το βιώνουμε όλοι μας. Αυτό το πράγμα με Άρη ΠΑΟΚ θυμίζει πλέον ξεκάθαρα 80's. Όπως το λέω, 80's, 90's.
2: Με τη διαφορά ότι στα 80's δεν είχαμε social media.
1: Μπράβο. Δεν είχαμε social media και τώρα με το παραμικρό υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διασυνδέσεις, έχουν άκρες, έχουν γνωστό, έχουν τη συγκυρία της
2: ίδια. Όλοι έχουν γνωστό.
1: Όλοι, καλά, ναι.
2: Όλοι ξέρουν και όλοι κάτι έχουν ακούσει.
1: Είναι σαν την γκόμενα που είχαμε όλοι στο χωριό. Έτσι. Όπου λέγαμε, έχεις κανένα κορίτσι. Ναι, στο χωριό. Έτσι, μίλε τέτοια, δεν έλεγες και εσύ. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
8: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Για ρήγμα που πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί και που μπορεί να δώσει σεισμό μέχρι και 6 Ρίχτερ, μίλησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Στο μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες στην Εύβοια, καθώς θα βρεθούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σε μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών, προχώρησε χθες αεροσκάφος που φέρεται να παρενόχλησε την επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφου που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Για σκηνοθετημένο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο βολεύει το κυβερνών κόμμα, μίλησε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα. Σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη, όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου, του είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 15χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Περαιάς. Το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες το βράδυ πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Δεν θα πεθάνουμε απλώς σιωπηλά, θα απαντήσουμε, θα είμαστε όλο και πιο δυνατοί κάθε μέρα, είπε στο Sky News ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος θα συνεχιστούν. Τέλος, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
18: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
21: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodon. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
18: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granny Cotton Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
19: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
14: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
19: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημέρα ρε. Όπου και αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτά και σας το τέλειο δίδυμο. Λέει πες το rap είναι ο Μάτος με το Βερίνια. Ούτε στα πιο καλά μας όνειρα. Λέει εδώ ο φίλος μας, ο προσκυνητής.
3: Ας έτσι πάει στο ράδιο Οδύσσια, ναι, να δουλέψει ο Μάτος με το Βερίνια. Ναι. Να δω τι για χρωματικότητα θα κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή το background της εταιρείας ποιο είναι. Δεν αμφιβάλλω εγώ. Θα μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι, αλλά εμείς εδώ σχολιάζουμε τώρα ειδικά αυτή την έλευση.
3: Το Μάτο δεν το ξέρω. Το Βιερίνια ξέρω ότι είναι ηγετικότατος και τα λοιπά.
2: Φυσικά και ο Μάτος είναι ηγετικότατος.
3: Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να ρίξει τα μάτια καμιά εταιρεία φέρνοντας στελέχη χωρίς να είναι.
2: Ναι, αλλά φίλε, άμα δεν έχει στελέχη εταιρεία δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό λέμε.
3: Πώς?
2: Τι πώς? Καμία εταιρεία δεν μπορεί να εξελιχθεί αν δεν έχει σοβαρά στελέχη. Τέλος. Για μένα οι εταιρείες είναι τα στελέχη. Αν μια εταιρεία έχει καλή διάθεση στο αφεντικό, δεν έχει καλά στελέχη, πάει στα βράχια και η εταιρεία και διασύρθηκε.
3: Μια εταιρεία δεν έχει λεφτά και έχει στελέχη.
2: Δεν γίνεται να έχει λεφτά και να μην έχει στελέχη. Όταν έχει λεφτά, θα έχει και στελέχη. Δεν γίνεται χωρίς λεφτά να έχει στελέχη. Γιατί τα στελέχη, τα καλά ζητάνε λεφτά.
3: Δεν μου λες.
2: Ναι.
3: Τι ξοδεύει πάει πάω και τον Μάτο και τον Βιερίνια.
2: Δεν τα ξέρουμε αυτά τις λεπτομέρειες.
3: Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Καρυπίδης. Άρα λοιπόν έρχεται ο Μάτος, φεύγει ο Καρυπίδης και δηλαδή μία ή άλλη στα λεφτά.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν
3: κάνει καμιά επένδυση πάει πάω χρηματική για να πάρει τα στελέχη.
2: Αυτό
3: να
2: είναι δικό συμπέρασμα. Δεν το ξέρω. Αυθαίρετο είναι.
3: Α, πέρε ο Καρυπίδης δύο δραχμές.
2: Εσύ καταρχάς ο Πάκ δεν είχε αθλητικό διευθυντή.
3: Ναι.
2: Τι ναι.
3: Τι ναι.
2: Άρα και αν έρθει πρέπει να βγει και.
3: Η Γκοντζάρεβα δεν ήταν.
2: Η Γκοντζάρεβα είχε πολυσύνδετο τον ρόλο.
3: Μπράβο. Η Γκοντζάρεβα τι έγινε τώρα, τη διώξανε, παίρνει το μισό.
2: Η Γκοντζάρεβα θα πάει στο κομμάτι που ήταν πριν.
3: Θα πάει καθαρίζει πιάτα στο Μακεδονία πάλι.
2: Δεν θα πήρε πιάτα, αυτά θα λες εσύ τώρα. Πιάτα θα
3: είναι. Σε ποιον θα τη βάλει.
2: Στο λογιστήριο θα είναι.
3: Ωραία ματάκια, για τη βάλω ρεσεψιόν.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εμείς εδώ εξετάζουμε τώρα ένα πράγμα. Εσύ τώρα θες να συζητήσεις χίλια δυο πάνω σε αυτό. Ξετάζουμε την έλευση του Μάτους και του Βιερίνια.
3: Καλά, εντάξει, θα το κάνουμε τρεις ώρες εκπομπή.
2: Όχι, ωραία. Ξετάσαμε την αλλαγή στο τμήμα scouting. Θες τα μεταγραφικά. Λοιπόν, μεταγραφικά.
3: Ωραία.
2: Το θέμα του Γιαννούλη, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχει τελειώσει κάτι, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα καρποφορήσει για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Η Augsburg είχε βάλει ένα ταβάνι 5 εκατομμυρίων και το θέμα το ξέρω από μέσα, 5 εκατομμύρια. Βρέθηκαν δύο ομάδες που έδωσαν 5 εκατομμύρια.
3: Μια αγγλική.
2: Η μία ήταν η Coventry.
3: Και μια ελληνική.
2: Και η άλλη ήταν ο Ολυμπιακός.
3: Αυτό είναι.
2: Έτσι.
3: Φέρε εσύ το μάτι με το Βιερίνια.
2: Και η Augsburg λέει. Κάτσε, θα το συζητήσουμε. Και η Augsburg λέει. ΠΑΟΚ λέει. 5 εκατομμύρια, δίνεις εσύ.
3: Δηλαδή, άμα το πάει 4,5.
2: Όχι, φίλε, τώρα μιλάμε, ο άλλος είναι κέρβερος τώρα.
3: Κέρβερος.
2: Θα χάσω εγώ 500 χιλιάρικα για να σε κάνω χατήρι. Σε τρελή.
3: Ούτε
2: μιλάμε για Γερμανούς.
3: Ούτε ο μάνατζερ ο Παναγιωτίδης, πως λέω, ο Παναγιωτάκης, θέλει να χάσει λεφτά.
2: Φυσικά.
3: Δηλαδή, αυτοί οικονομάνε από τις προμήθειες.
2: Φυσικά από τις προμήθειες οικονομήσουν.
3: Θα κάνω.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει, παιδιά, εγώ μέχρι 2,5 εκατομμύρια δίνω για τον Γιαννούλη.
3: Θα δίνει.
2: Ναι. Αυτά είναι τα ποσά που δίνω. Διαλέξτε και πάρτε. Ο Γιαννούλης έχει στυλώσει τα πόδια και αυτός ήθελε ΠΑΟΚ. Η Άγκουργο όμως στυλώνω και εγώ τα πόδια και λέει: παιδιά, πέντε μου δίνει η Κόβεντρη και ο Ολυμπιακός. Πού θες να πας? Άμα μου δώσει πέντε ο ΠΑΟΚ, πάνε στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
3: Το βλέπω στην Κόβεντρη.
2: Μα δεν νομίζω να πάει στην Κόβεντρη. Εγώ το βλέπω στον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
3: Ναι.
2: Με βαριά καρδιά, εκτός αν αποφασίσει να μείνει άλλο ένα χρόνο στην Άγκουργο. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε, θέλει ο ίδιος να γυρίσει Ελλάδα το παιδί.
3: Σε αυτό τι σκέφτεται.
2: Τι σκέφτεται.
3: Ο Γιαννούλης. Ναι. Πονηρός.
2: Τι σκέφτεται.
3: Σου λέει: πάω δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, θα πάρω τα λεφτά. Μετά θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία Διονυσίου, εκεί πέρα στην παραλία Κατερίνης. Εκεί με τους. Με τους αυτούς εδώ τους.
2: Πώς λέτε. Και ο Γιαννούλης, τι να κάνει το παιδί.
3: Άκου,
2: τι να κάνει. Η Άγκρουγκ είναι αυτή που ελέγχει το θέμα.
3: Ναι, λέει.
2: Η Άγκρουγκ το έλεγε. Λέει 5 εκατομμύρια, έβαλα μου τα δίνετε.
3: Θα με πούνε μετά να πάω να πιάσω δουλειά στον ΠΑΟ και έλα έπαιξε στον Ολυμπιακό, σαν το σκαρτάδο θα με κάνουν. Αυτά σκέφτεται το Γιαννούλης.
2: Εντάξει, οκ, είπαμε. Κοίταξε η ζωή δεν έχει μόνο να λαμβάνει. Έχει και απώλειες, δεν είναι έτσι.
3: Δηλαδή,
2: όταν παίρνεις μια απόφαση.
3: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή, εγώ αν ήμουνα, θα πήγαινα στην Coventry. Θα
2: ένα χρόνο.
3: Θα έβγαινα στον Μπούζο μετά δύο χρόνια.
2: Ναι.
3: Όταν θα είμαι στα 33, γέρο 34.
2: Ναι, αλλά από ό,τι ξέρουμε, ο Γιαννούλης θέλει να έρθει φέτος σε Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα ξεκινούσε όλη η διαδικασία. Εκτός αν μείνει στην Άουγκσμπουργκ.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Το ξαναλέω. Λέμε προς τα που γίνει η μεταγραφή. Η μεταγραφή γίνει ξεκάθαρα προς τον Ολυμπιακό. Δειλά-δειλά το γράφουν κάτω και στην Αθήνα από σήμερα το
3: πρωί. Ναι.
2: Εμείς το ξέρουμε από το Σάββατο. Έτσι. Μέρες. Εκεί όπου η Άγρου ξεκαθάρισε. Γιατί μιλούσαμε με την Άγρου και λέει: παιδιά, πέντε. Τόσα ζητάμε, τόσα μας δίνουν δύο ομάδες. Τα δίνετε? Όχι τα πέντε.
3: Τι λέει ο Μάτος Γιουβιρίνια γι' αυτό?
2: Δεν ξέρω. Εσύ θα δίνεις πέντε για τον Γιαννούλη?
3: Εγώ πέντε?
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Ούτε κι εγώ θα έδινα. Όχι. Ξεκάθαρα. Τον Γιαννούλη τον αγαπάω, τον θεωρώ παιχταρά.
3: Υπεραξία δεν
2: κάνω. Αλλά 5 εκατομμύρια δεν θα έδινα.
3: Έτσι.
2: Είναι πάρα πολλά. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίρνει τώρα το Μαφέο από τη Μαγιόρκα, μπακ από την άλλη πλευρά, Ισπανό διεθνή 25 χρονών, 3 εκατομμύρια.
3: Είναι καλύτερο από τον Γιαννούλη.
2: 3 θα τα έδινα βέβαια για τον Γιαννούλη, έτσι. 3 θα τα έδινα.
3: Μέχρι 3,5 έδινα.
2: Κάπου εκεί. Χοντρικά εκεί θα έδινα. Κάνα μπόνους.
3: Η αξία αυτή είναι. Σωστά. Δεν κατηγορώ.
2: Όχι, όχι, απλά λέμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα μη σ' αναφέρουμε, ρε παιδί.
3: Γενικά μιλάω τώρα.
2: Στον ΠΑΟΚ θέλει να έρθει ο Γιαννούλης, όχι στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό, Γιάννη. Αν θέλει στον ΠΑΟΚ, τώρα εσύ τώρα πιέζεται έτσι και το παιδί, έτσι. Ο οποίος μπορεί να ζορίζεται πάρα πολύ. Αλλά έχει να κάνει με στιγνούς τεχνοκράτες πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι οι Γερμανοί. Δεν είναι επεξεγέλαση.
3: Τι είναι οι Γερμανοί,
2: Σάμαλοι. Δεν είναι επεξεγέλαση, είναι σοβαροί τεχνοκράτες πάνω στο αντικείμενο, παιδιά. Τόσο είναι, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πάω αλλού. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα λογικά μέσα σε εβδομάδα πιθανολογώ ότι θα κλείσει τη μία από τις δύο τρύπες του στην άμυνα.
3: Ποια τρύπα είναι η μία?
2: Δύο στόπερ, δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αριστερό μπακ, αν θες να το συζητήσουμε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρητικά.
3: Έχει δύο.
2: Τρεις έχει.
3: Ο τρίτος ποιος είναι?
2: Τέσσερις έχει.
3: Ο τέταρτος ποιος είναι?
2: Α, σου πω.
3: Πες ονόματα.
2: Θεωρητικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
3: Σάντζες Μπάμπας.
2: Μπάμπα.
3: Σάντζες.
2: Τέιλορ.
3: Τέιλορ.
2: Σάντζες. Το καλύτερο project που βγαίνει από φέτος που θα πάει στην αποστολή στην Ολλανδία, ο Ντούγκα. Που είναι και αυτός αριστερό μπακ.
3: Ο Κούγκας.
2: Ντούγκα.
3: Ο Ντούγκα.
2: Ο Ντούγκα. Έτσι, θεωρητικά. Τώρα ο Σάντζες λογικά δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τον
3: Ντούγκα. Άμα θέλει να πάρει ο Πάπα.
2: Δηλαδή δεν είναι γυμνός αριστερά.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Να πάρει το ψοφίμι του Μάτος τώρα που θα πάει και στην Αυτίνα. Στο
2: απλά Μούδια. Θέλει upgrade. Απλά, α, για τον Μπάμπα, λες. Όχι του Μάτος, του Μπάμπα.
3: Όχι, ρε, ο Μπάμπα πρέπει να πάρει δρόμο τελείως από τον Μπάμπα.
2: Ναι, άρα πρέπει να ψάξει για μπακ. Πάντως τον Μπάμπα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή τη στιγμή τον κρατάει.
3: Ωραία. Πάντως τον Κωστίκο που λέγαμε στο προηγούμενο διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Έχει ωφελήσει την εταιρεία ο Κωστίκος.
2: Έχει φέρει πολλούς παίκτες, φυσικά.
3: Έχει φέρει πολλούς παίκτες, πουλήθηκαν μερικοί.
2: Φυσικά έχει φέρει.
3: Και στην πιο παλαιότερη ηλικία του, με κάτι ηλιάδιδες, κάτι χάφ εκεί του κιλού, πάλι ωφέλησε. Άρα και να φύγει, μπάμπης με χρέωσες. Ωφελημένος είναι. Άμα είναι με την Κονζάρεβα ή είναι, ξέρω εγώ, με τον Καγκάς και τα λοιπά, αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω σαν δουλειά. Πρόσφερε. Τώρα, άμα στο τέλος 1-1,5 χρόνο είναι ανενεργός, γιατί δεν, αλλά η πορεία του είναι θετική, του Κωστίκου.
2: Ναι. Τώρα, ο ένας ο παίκτης που θα μπαλώσει, ο Γιώργος είχε εκεί καταρχάς δεκαετίες, έχει πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι.
2: Έτσι. Εγώ δεν ξέρω.
3: Τι ακούστηκε κάτι πονηρό να πούμε. Ναι. Είναι βρουτάλο ο Γιώργος.
2: Ναι, ναι,
3: γιατί να μην αδικούμε. Ήμουν από την πλευρά της Κονστάρεβα. Δεν του άρεσε το Volkswagen που είχε. Γερμανική κατάσταση.
2: Λοιπόν, ο ένας είναι ο στόπερ.
3: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε Ήβυρα στόπερ. Που παίζει στην Ιβυρική. Έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Πιθανολογώ, επειδή πλησιάζουν και οι μέρες και ο ΠΑΟΚ δεν γίνει να πάει στην Ολλανδία με 2,5 στόπερ.
3: Θα ανακοινωθεί.
2: Θα έχουμε και μια μεταγραφή μέσα σε όλα. Τώρα, το θέμα που καίει για να το ολοκληρώσουμε και να φύγουμε είναι του προπονητή.
3: Γιατί ρε φίλε, πάρα σου πει πάει εγώ έχω συμβόλαιο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην
2: το λέει τόσε μέρε, ρε φίλε.
3: Πώς λέει, τι λέει?
2: Γιατί το λέει τόσε μέρε. Δηλαδή είναι που είναι σκασμένο ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Τρελαμένο, συγχυσμένο, τσατισμένο, σκοτισμένο.
3: Σιγάρε, καλομαθημένα.
2: Τώρα θα μου πει κάποιο άλλο με αντιπιχείρημα. Κουλ, γιατί βιάζεσαι? Πέρσι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα έφερε τον προπονητή 15 Ιουνίου. Τότε ήρθε. Πόσο έχουμε σήμερα? 8. Τι τρελαίνεσαι? 15 Ιουνίου στην τελική που θα παίξει, δεν παίζει Champions League. Η Europa, η Conference θα παίξει.
3: Όπως ο ίδιος ο Λουτσέσκου τι λέει?
2: Ο Λουτσέσκου πήγε διακοπές και λέει: εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟ.
3: Πού πήγε διακοπές?
2: Δεν ξέρω πού πήγε. Κάπου εκτός Ρουμανίας.
3: Α, ναι, πάλι καλά. Ρουμανίας. Το κύφτο μην εκτός φάει Ρουμανίας. Τα λεφτά στην Ρουμανία.
2: Όχι, εκτός Ρουμανίας. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα. Περιμένουμε και εμείς τις ανακοινώσεις. Όλη εβδομάδα θα έχει και κάτι. Να ξέρει ο κόσμος, θα ξεκίνησαν οι σαρωτικές αλλαγές που
3: λοιπόν, λέγαμε. Είναι τα καινούργια σπορτοφορά εδώ στο ένθετο το δικό μας.
2: Ναι.
3: Πέθαναν τα παλιά. Α103 κόλπα.
2: Σταμάτα, βρε Σάρι, σταμάτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε Μαφέο. Είπαμε από τη Μαγιόρκα 3 εκατομμύρια.
3: Ωραίος ο Βρούτος.
2: 1,72, αλλά ταχυδυναμικός.
3: Και ωραίος. Κοντός είναι.
2: 26-27 χρονών. Ναι, είναι και ηλικία, παιδιά, στις μεταγραφές.
3: Είναι κοντός.
2: Μια χαρά είναι.
3: Θα πάρει και στόπερ κοντό, θα κοντίνει την ομάδα του αυτός.
2: Είναι έτοιμος να δώσει τον Μπιανκόν, αλλά είναι έτοιμος. Χάλασε του Ισπανού του Νάι Λόπεθ, του Χαφ.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι.
3: Και αυτός κοντός.
2: Ναι, το τάσκασε η Ράγιο Βαγεκάνο και είπε τελικά το μετάνιωσα και δεν έρχομαι. Ενώ ήταν τελειωμένη.
3: Θα ψάξει να βρει χάφα παλού αυτός.
2: Όλοι τρώμε χιλόπιτες, θέλω να πω. Έτσι, όλοι τις τρώμε τις χιλόπιτες. Έφαγε χιλόπιτα από τη Ράγιο Βαγεκάνο.
3: Τι να κάνει, θα πάει στον ψυχολόγο επειδή έχει χιλόπιτα.
2: Κάποιοι πάνε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
3: Καλά, οι άντρες που είχε αδερφή σου εκεί πέρα ήταν για ψυχολόγο.
2: Σ' άρεσε όμως, ρε Παγάς, έτσι. Ε? Μυστικά είπες, έκανες. Τι ωραία βραδιά.
3: Η
2: άλλη σοκαρίστηκε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να ψωνίσει από Ελλάδα, όπως είπαμε, για να τελειώνουμε τα θέματα του
3: Ολυμπιακού. Θα πάρει τον Τσίπρα.
2: Να φέρει Τσάπρα και Γιαννούλη.
3: Ναι, Έλληνες.
2: Ναι, να βάλει δύο Έλληνες εκεί. Έχει και τον Ορτέγα μαζί με τον Μαφέο και έκλεισε τα μπακ του. Βρώντας τον Κωστίνια.
3: Με 11 εκατομμύρια αυτός βάζει παντελόνι.
2: Παίρνει 5 τον Γιαννούλη. Λέω
3: ναι, 3 τον άλλον 8.
2: 3 τον άλλον 8 και βάζει 3 παντελόνι. Έξυπνη κίνηση.
3: Βάζει 3 παντελόνι ο Μπουτόταυρος.
2: Έξυπνη κίνηση. Γι' αυτό λέγαμε όταν είπαμε παιχτάρα ο Κωστίνια. Ναι, αλλά 11 πήρε.
3: Ο Τσάπρας πιο ταχυδυναμικός.
2: Ναι.
3: Πιο απάνω. Πιο. Ω, στον Ολυμπιακό. Θα δεις τι ασίστ θα βγάλει.
2: Τσάπρας Γιαννούλης.
3: Πολύ καλή παίκτες.
2: Τώρα εμείς θα δίνουμε. Αυτές είναι οι δυσάρες.
3: Εμείς θα δίνουμε Σάββατο και θα δίνουμε Δευτέρα.
2: Ναι. Αυτοί ξέρουν το πώς, αλλά εμείς το γιατί. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Πώς θα γίνει.
2: Λοιπόν.
3: Ήδρωσε.
2: Εντάξει, ήδρωσα. Ήθελα να.
3: Μα χάλασε το γεύμα.
2: Ο Μιτσάρας τον ήθελα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, λέει ο Μάτος και ο Βιερινιά. Παίρνουν άτομα που νιώθουν από ΠΑΟΚ και όχι όποιοι να είναι. Όσο και αν ούλοι, αν δεν δίνει τα λεφτά για τον καλύτερο αριστερό μπακ της Ελλάδος, τουλάχιστον να πλησιάζει αυτά που ζητάνε οι Γερμανοί. Λέει, αυτή είναι η γνώμη μου. Λέει ο Φίβος.
3: Φίβος, ωραίος ο Φίβος.
2: Οκ, okay, τα διαβάζουμε όλα.
3: Καλός ο Φίβος.
2: Άρα περιμένουμε τα.
3: Όχι απαξιωτικός.
2: Όχι.
3: Πάρα πολύ ωραίος ο Φίβος.
2: Ναι.
3: Κοντά σε μένα η.
2: Κοντά σε πραγματικότητα.
3: Κοντά σε μένα η γνώμη του Φίβου. Μπράβο, Φίβο.
2: Επομένως.
3: Ωραίος.
2: Ο Ολυμπιακός πάει για ελληνικά μπακ. Δεν πήρε. Πήρε και το Μαφέο, τελείωσε.
3: Γιαννούλης 1,80 είναι.
2: Γιαννούλης είναι 1,80 γεμάτο. Μπορεί
3: να και παραπάνω και 1,80.
2: Το γράφουν
3: 1,78 είναι 1,80 σίγουρα.
2: Είναι 1,80-1,81 ο Γιαννούλης.
3: Είναι πάνω από 1,80-1,81.
2: Ο Όφη ανακοίνωσε ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029.
3: Εσείς πάτε να βάλετε μέσω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάρετε διαρκεία στον Άρη Αργιανή.
2: Ναι, ανακοίνωσε το Φούντα.
3: Πάντε. Δηλαδή τώρα που ο Φούντας δεν θέλει τον Άρη και πάει στον Όφη, πάντε κάντε 3.000 διαρκείες. Πού να κάνετε ρε ψόφια. Ναι, πια την ομάδα τη στηρίζει, δεν πρέπει ρε ψόφιο.
2: Τώρα τη στηρίζει, τα δύσκολα λέει.
3: Τι να στηρίξουνε. Ξέρεις τι θα είναι ο Άρης.
2: Για πες.
3: Θα δίνεις ραντεβού παράνομο, όχι νόμιμο, παράνομο, ναι. Για να μην σε δουν και θα πηγαίνεις στο Χαριλάου. Θα πηγαίνεις στο γήπεδο, στο Χαριλάου. Δεν σε δει κανένας. Κανένας δεν σε δει.
2: Ναι.
3: Τι είναι. Άμα πας λεωφόρο νίκης, θα σε δουν, θα πούνε αυτός είναι παράνομο.
2: Πάντως μια που πες άρεσε στην Ισπανία, σκέφτομαι να αφήσουν ελεύθερο τον Πέρεθ του Άρη.
3: Ναι.
2: Για να μην πληρώσει ενίκιο εκεί ο Άρης, αν θέλει να τον κρατήσει, μια που έμεινε εκεί.
3: Ας τον κρατήσει.
2: Εντάξει, είναι ένα θέμα.
3: Αρκεί με το ξαναδακώσει ο σκύλος.
2: Δεν νομίζω πάλι να το διαγώσει ο σκύλος. Ρε φίλε, είπαμε, ο Φούντας ανακοινώθηκε από τον Όφη.
3: Ωραία, ήταν καρυπίδι. Χιλόπιτα από τον Φούντα.
2: Πάρα πολύ καλή είδηση για τον Όφη. Έτσι. Πάρα πολύ καλή είδηση για τον Όφη.
3: Προτιμάει τον Όφη από τον Άρη. Ποιο Άρη, ρε. Ποιο Άρη.
2: Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει όραμα Ευρώπης. Ο Άρης έχει γκρίνια και μύρλα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε
3: τώρα. Ποιο Άρη, ρε.
2: Και την ίδια ώρα, έτσι για να τελειώσουμε λίγο με τα μεταγραφικά σενάρια από πολλές ομάδες, γιατί γίνεται χαμός, ο Ηρακλής πάει να ρίξει.
3: Δίχτυα.
2: Και αυτό τσιμέντα αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί πάνε να ρίξουν και άλλοι αεροδρόμοι στη Θεσσαλονίκη εδώ. Έτσι, από το μπάσκετ οι μεταγραφές. Θα τα πούμε μετά εδώ.
3: Ζωτός.
2: Πάει να φέρει τον Ισίνιε. Πάει για τον Μπαμ. Είναι στο στόχαστρο. Ο Ματσάρη τον έχει πλησιάσει.
3: Πόσο
2: τον
3: χρόνο είναι ο Ισίνιε?
2: 35.
3: Δεν είναι και πολύ.
2: Εντάξει, ναι. Είναι
3: γεροντάρα, αλλά.
2: Γεροντάκος είναι. Αλλά 35 με ένα 61-62 μπόι που είναι στεγνός. Αυτός παίζει εύκολα μπάλα εδώ, ρε φίλε.
3: Χοντός.
2: Βέβαια. Βέβαια.
3: Είναι μεταγραφή για να πάει ο Μπαρσμπαρέλα στο αεροδρόμιο.
2: Κλακ. Με. Και ο Μπαρσμπαρέλα και ο Σωτηρόπουλο και ο Τσερβίνη μαζί.
3: Με μικροφωνέτα, ναι.
2: Θα οδηγάει.
3: Θα οδηγάει ο Γιονάκη και από πίσω ο συνοδηγό ο Λάκη Λουτσιάνο.
2: Ναι.
3: Και πίσω ο Σωτηρό.
2: Φέτος έπαιξε στην Πεσκάρα.
3: Ναι.
2: Δεύτερη κατηγορία.
3: Δεν πειράζει.
2: Έπεσε βέβαια. Πεσκάρα, σιγάμα.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι. Και οι δύο ομάδε που φαίνεται ότι τον έχουν βολιδοσκοπήσει γερά. Είναι η Μόντσα και ο Ηρακλής.
3: Ο Μόμτσας.
2: Η Μόντσα. Έτσι. Αν την καταφέρει αυτή τη μεταγραφή ο Ηρακλής, νομίζω ότι θα βάλει και αστερόσκονη πολύ σε αυτά
3: ποιος,
2: που πάνε.
3: Ποιος μιλάει με αυτό τώρα, Μπασινάς, ο Κόντης,
2: σίγουρα ο Ματζάρη, μετά από κουβέντα με τον τεχνικό διευθυντή που είναι ο Μανατίδης.
3: Νομίζω ότι ο Ματζάρη δουλειά είναι αυτή.
2: Ματζάρη, ναι.
3: Ναι, ναι, ο Ματζάρης.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, μπράβο.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως η Ιταλία αναφέρω ότι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρουν τον Ισίνιε είναι ο Ισίνιε, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Ματσάρη ξανά, έτσι.
3: Άρα είναι του Ματσάρη.
2: Ναι, γι' αυτό σου
3: λέω. Εντάξει.
2: Και προφανώς συζήτησαν εκεί με τον Αμανατίδη. Είπαμε, όταν μια ομάδα έχει δομή, δεν αποφασίζει ένας και αού, δεν ξέρω.
3: Πιο καλά κουνιέται ο Ηρακλής από τον Άρη.
2: 100%.
3: Είναι πολύ καλός.
2: 100%.
3: Με σταματάνε οι Ηρακλήδες στον δρόμο που δεν με σταματούσαν ποτέ.
2: Ναι.
3: Λέω, βλέπω καλά τον Ηρακλή. Πήγα Λούσιφερ προχθές, περάσαν 5 Ηρακλάκια. Λέω, το βλέπω καλά τον Ηρακλή φέτος. Τι να σε πω.
2: Όχι,
3: βλέπω.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Και όραμα βλέπω και μη σου πω κατά κάθομαι να βλέπω πιο πολύ τον Ηρακλή από τον Άρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής έχει όραμα, δεν το συζητάω.
3: Αλλά.
2: Λέει εδώ τώρα ένα μήνυμα ο φίλος. Δηλαδή, ρε Σικούλε, εσύ που χαίρεσαι σαν γύφτικο σκεπάρνη.
3: Σκεπάρνη. Ναι.
2: Για πες μας τι σπουδές και τι γνώση έχει ο Μάτος και ο Βιερίνα να λάβουν αυτές τις θέσεις.
3: Μάλιστα.
2: Λέει ο φίλος. Και Βιερίνια... απαντάει ένας άλλος φίλος. Δηλαδή για τον Βιερίνια θες πανεπιστήμιο και χαρτιά, λέει, για να το βάλεις εκεί.
3: Σωστά.
2: Ναι. Και για τον Μάτος να το
3: μεταφράσει. Ο Βιερίνια είναι ηγέταρος. Ναι.
2: Κάποιοι
3: και,
2: δεν έχουν
3: αντιληφθεί. Και κακώς τον είχαν πεταμένο εκεί πέρα και κάνει την γοζάριβα, πως την κοπέλα.
2: Ναι. Όσο για τον Μάτος, μάλλον δεν είναι ενημερωμένος. Ο Μάτος έχει ήδη προϋπηρεσία με πτυχία Βοστόνη, με πτυχίο marketing, με 3 χρόνια στη Βάσκο ντε Γκάμα. Μάλλον δεν είναι ενημερωμένος.
3: Και με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέο στην Άσυγκο.
2: Ναι, ναι. Ναι, όχι Βοστόνης, άλλο.
3: Βοστόνη, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε με.
3: Πάμε και 35.
2: Επιστρέφουμε. Ναι.
3: Φωνάζει εδώ η χολύπτη.
2: Ναι, είναι άγριος, είναι πολύ άγριος ο πολίτης μας.
3: Το βλέπεις, Μαρθακό. Είναι σκληροτράχυλος, να πούμε.
2: Τώρα, θέλεις να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά. Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερους από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrospo.gr, στο social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό σου μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει 14 Ιουνίου. Επιστρέφουμε με κίνηση Gallup. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά, πάμε να δούμε και τα μπασκετικά τα οποία είναι βράζουν στο ζουμί εδώ στην πόλη μας και για ΠΑΟΚ και για Άρη.
0: Η ώρα είναι 9:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Η Εθνική Ελλάδα συντήθηκε με ένα 0 από την κάτω των 21 της Ιταλίας σε φιλικό στο Παγκρίτιο, παρουσιάζοντας κακή εικόνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απείλησε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 68 λεπτό. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου με 48 ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το πρώτο μάτς Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής θα γίνει στο ΑΣΔΕΚΑ, ενώ ο τελικός έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg βρίσκεται ο ΠΑΟ και το Δημήτρη Γιαννούλη. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές αναζητούν τη χρυσή τομή για τη μεταγραφή. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφεται ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή πλάνου κρίθηκε αναγκαία μετά την οριστική ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Τέλος, ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε τον 25χρονο Ιταλό επιθετικό της Νάπολη Αλέσιο Τσέρμπιν. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στην Ιταλία. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕΠΑΟ κοδεύει σε διετή επέκταση με τον Πριν Ταϊρή και αυξημένες αποδοχές μετά τις θετικές επαφές του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκέρι. Την ίδια ώρα, ο Άρης εξετάζει τον Σακίλ Μακίσικ, περιμένοντας να δει αν θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του λύγει άμεσα. Στον Ηρακλή, οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης παραμένουν κανονικά στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς. Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λύνουν τις διαφορές στο Game 3 των τελικών της Basket League με τη σειρά στο 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Μυρίζει λιχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
28: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
29: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
28: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
29: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
28: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
31: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
30: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
31: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Λύσαξες. Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
0: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στη Winmasters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Winmasters ότι έχει ζητήσει ψυχούλα σου πραγματικά. Από τα κλασικά νικητής, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκληθούν στη φάση 16 και πάρα πολλά άλλα. Μπείτε να δείτε, αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν βρίσκεται, μπορείτε να το ζητήσετε από την Winmasters. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κούλ ακούτε. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι μας. Έχουμε Χάρη Μανουλή δίπλα να μας πει τι γίνεται με την κίνηση, τι γίνεται με τα γκάλο, πώς πάνε, πώς τρέχουνε. Πριν συνεχίσουμε τα θέματά μας που είναι πάρα πάρα πολλά και μπασκετικά σε λίγο, ναι.
1: Ξεκινώντας λοιπόν από την κίνηση στους δρόμους, Νικόλα μου, να δούμε πώς έχει η κατάσταση μετά και τα προβλήματα που είχαμε πρωτήτερα, τόσο με το αυτοκίνητο στο Δερβαίνη, όσο και με την Ταλίκα στον Περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας και έπειτα, πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το ύψος Σικαιών, εκεί πέρα δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση. Σε όσοι κινούνται στο ίδιο ρεύμα θα συναντήσουν προβλήματα και από το ύψος Τριανδρίας και έπειτα. Αντιθέτως, με κατεύθυνση δυτικά, πάλι στο ύψος Τριανδρίας, χαμηλές ταχύτητες, όπως και στο ύψος των Μετεώρων. Οι λεωφόρος Παπα-Νικολάου σχετικά καλά για την ώρα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα.
2: Λεωφόρος Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, άμα άκουσες.
2: Πού είναι?
1: Στην κάθοδο των Πεύκων.
2: Α, εκείνη είναι.
1: Από πάνω, εκεί πέρα με τα πολλά τα φανάρια.
2: Ναι, ωραία. Χάθηκα λίγο στη σκέψη μου.
1: Ναι, λοιπόν. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή λοιπόν σε Τσιμισκή και Εγνατία θα δουν επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα υπάρχουν και στην Βασιλή Σόλγας και στην Κατσιμίδη Κωστήμου. Έτσι ολοκληρώνεται το παζλ της πόλης. Καθώς και στην Γεωργίου Παπανδρέου, κάτι που βλέπουμε και τώρα να είναι στα κόκκινα. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στο γκάλοπ να μας πεις τι γίνεται.
2: Για λοιπόν. Πες μας τι γίνεται τώρα. Αν είδες τίποτα, εγώ δεν μπήκα.
1: Γκαλοπάρα
0: μπήκε
2: λίγο.
0: Όχι, τώρα ούτε θα λέω να πω.
2: Θα μπει σε κάτι, δηλαδή.
0: Τώρα μπήκα να
2: σε
0: δω.
2: Σε βασανίζουν σκέψεις για να μπει μέσα, να πούμε.
0: Ναι. Τώρα μπήκα να δω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γκαλοπάρα έχουμε.
0: Είναι χαμός.
2: Ζορίζεσαι.
0: Γίνεται χαμούλη.
2: Ωραία. Καλά έκανα και το βάλαμε.
1: Ναι. Very strong. Very strong.
0: Είναι πολύ καλό σαν γκάλοπ. Δεν το συζητάω.
2: Very strong.
0: Very nice.
1: Λοιπόν, πώς σας φάνηκε κίνηση του ΠΑΟΚ με Βιερίνια, Μάτος στις θέσεις τεχνικού και αθλητικού διευθυντή αντίστοιχα. Τέσσερις επιλογές από όλες τις κατηγορίες για να διαλέξετε. Λοιπόν. Είναι ιδανική.
0: Βέβαια, οι δύο είναι καλές και οι δύο είναι κακές.
1: Αυτό λέω.
0: Έχει... Μάλλον η μία είναι μέτρια και η άλλη
1: είναι κακή. Έχει και στη μέση. Ναι. Έχει και στη μέση.
0: Έχει
1: είναι
0: μέση.
1: Ιδανική. Ναι. Η πρώτη επιλογή.
0: Η τέλεια δηλαδή.
2: Ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Ακριβώς. Ναι. Δίνουν όραμα.
2: Είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
0: Πιο κάτω,
1: δηλαδή, ότι μελλοντικά.
2: Ένα τσιπιτά πιο κάτω να πούμε.
1: Ότι μελλοντικά βλέπει ότι υπάρχει
2: κάτι. Βεβαίω.
1: Είναι μία από τα ίδια.
0: Είναι από τα ίδια. Λιγότερο κακή.
2: Φεύγει ένα, έρχεται άλλο.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και μου στείλει. Ναι, παρακαλώ. Όχι, όχι. Yeah. Μην μου στείλει κανένα παόξι ότι έχασε τα δελτία μετά από 5 χρόνια το θυμηθήκατε.
0: Ποιο? Σέσλε κανένα δυο.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκε.
0: Λέει, ραπ, τι γίνεται, λέμε καρυπίδι. Λέει.
2: Τώρα είναι χωριάτη, το θυμήθηκε παόξι, χωριάτη. Ναι. Τώρα το θυμήθηκε. Όταν κάνατε πλακάκια με την ΑΕ και τα βρήκατε, δεν είχε πει τότε κουβέντα, Καλοκαίρι τα θυμάμαι.
0: Ναι, προ το τέλο, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: για το τελευταίο
1: και
0: το
1: τέταρτη
0: κακό,
1: επιλογή, το ότι περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, πόσο θα ψηφίσουν κυρίω. Το μία από τα ίδια και τα άλλα θα δούμε. Αλλά το να δούμε. Ποιοι πιστεύουν ότι είναι κακό αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Το
2: για να μην τους μπερδέψω, δεν θέλω να βάλετε την προοπτική το επόμενο.
0: Ναι, γι' αυτό. Εσύ και πάρα πολλοί σχολιάζουν.
2: Όχι, δεν θέλω να το βάλω. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Δεν θέλω να πεις αυτό, ναι, αλλά δεν θέλω.
0: Εμείς σχολιάζουμε αυτή την κίνηση.
2: Ναι,
0: όχι αν και εφόσον. Και στο ξαναλέω. Για
2: γιατί
0: να
2: μπορεί να πέσουν και λεφτά, μπορεί να πέσει και βράγκο.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ναι. Ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Μετά κάνουμε.
2: Αυτό
0: τώρα
2: είναι υπόθεση
0: εργασία.
2: Ναι.
0: Και στο ξαναλέω, για μένα το πιο σημαντικό θέμα είναι του προπονητή. Που έχει
2: τώρα,
0: αυτό και δεν έχει ξεκαθαρίσει.
2: Τώρα θα
0: και ακούγονται διάφορα. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
2: Τώρα την κεραία σου τι. Πες το εδώ.
0: Τι ακούγονται διάφορα για Κωσέσαου. Φυσικά και ακούγονται διάφορα για Κωσέσαου. Κάποιοι λένε ότι είναι και ήδη εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Τι θες τώρα με φιτιλιάζεις πρωί.
2: Ξέρω που είναι. Στο Πόρτο Καράς είναι.
0: Πάρουμε ένα μάξι πάνω να πιούμε ένα καφέ. Ναι, αλλά μπορεί να έρθει και διακοπές ο άνθρωπος. Π.χ. ο τεχνικός διευθυντής της Άουξου είναι εδώ για διακοπές. Για ναι. Διακοπές είναι.
2: Και σας είπε ερασιτέχνες.
0: Τι ερασιτέχνες?
2: Τους παοξίδες.
0: Σε ποιο κομμάτι, στο κομμάτι
2: του Γιαννούλη.
0: Ναι, θέλω 5 εκατομμύρια λέει. 5 εκατομμύρια.
2: Ερασιτέχνες, ναι. Αυτό είπε.
0: Λοιπόν,
2: ερασιτέχνες.
0: Είναι εδώ.
2: Ναι.
0: Αν έρθει ο Κωσέσαο για να σε προλάβω, ας πούμε, τη σκέψη που έλεγες νωρίτερα.
2: Ναι, ναι. Καλό, προπονητάρα.
0: Ναι. Πώς θα το φέρει χωρίς λεφτά.
2: Φέρτον.
0: Άρα πάλι διασύρεσαι. Γι' αυτό σου λέω μην βιάζεσαι.
2: Άσε με να διασύρθω.
0: Μα διασύρεσαι, αυτό σου λέω και προσπαθώ να σε τραβάω συνέχεια από τον Βούρκο. Συνέχεια από εδώ.
2: Εγώ λέω δεν θα μετακινηθεί ο Λουτσέσκου.
0: Δεν θα μετακινηθεί, λες.
2: Τίποτα. Μπορεί να μετακινηθεί.
0: Και γιατί δεν το λένε τόσο καιρό. Εγώ ρωτάω τώρα.
2: Γιατί να το πούμε, θα σε πει ο. Ποιος είναι εκεί υπεύθυνος ο άνθρωπος. Γιατί έχω φάει συμβόλαιο. Γιατί να χαλάσω την ομάδα. Δεν έχω να πω τίποτα. Γράφουν οι μεστακινητικοί, ας γράφουν.
0: Ναι. Να εωρείται δηλαδή κάτι.
2: Γιατί
0: να σκάει ο Παοξής.
2: Του είπα του Λουτσέσκου, αυτά τα στέλνουν οι μεσταδικοί.
0: Ναι.
2: Έτσι είπε στο Λουτσέσκου, έτσι δεν τον είπανε. Μην ακούς τίποτα, οι μεσταδικοί τα γράφουν αυτά.
0: Δεν ξέρω αν τα είπανε μεσταδικοί, εγώ ξέρω.
2: Γιατί έχετε και μια φαγωμάρα. Έχετε και μια φαγωμάρα μεταξύ σας.
0: 10 Ιουνίου και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου ή αν θα έρθει άλλος προπονητής. Και τα σενάρια, τα αστεία, τα σοβαρά, τα μη σοβαρά, τα στηριζόμενα, τα μη στηριζόμενα δίνουν και παίρνουν.
2: Μάλιστα.
0: Δεν κάνει καλό αυτό στον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Τώρα, επειδή εσύ...
0: Αν ήμουν στην ΠΑΕ, θα φρόντιζα να το τελειώσω αυτό το θέμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
2: Μα θα σου πούν ξανά από την ΠΑΕ.
0: Από νωρίς, έτσι.
2: Θα σου πούν αυτοί οι κρύοι στην ΠΑΕ. Γιατί να το πούμε, αφού έχει συμβόλαιο. Αυτό θα σε πούν.
0: Ευχές και πες το, γιατί να σκάει ο κόσμος.
2: Τι να σκάει.
0: Γιατί να σκάει ο κόσμος.
2: Αλλά τα καλομαθημένα σκάνε τώρα.
0: Έξτρα άγχος προσθέτει, λέει ο Μισακίδης στον Ιβάν, και εμάς αυτό σαν ΠΑΟΞΙΔΙΣ μας συμφέρει πολύ.
2: Ο δωτός.
0: Φυσικά, Δημήτρη μου. Γι' αυτό λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που έχει 2 δισεκατομμυριούχους. Έτσι. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και θα πρέπει αυτό εμάς να μας χαροποιεί, όχι να μας χωρίζει.
2: Καλομαθημένα.
0: Ναι. Θα πρέπει να μας χαροποιεί, όχι να μας
2: χωρίζει. Καλομαθημένα, καλομαθημένα.
0: Ο ένας μπορεί να πιέζει τον άλλο. Εδώ τώρα ο Άρης έκανε κινήσεις και θα δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά του μπάσκετ σε λίγο. Θα πάμε. Λοιπόν,
2: τι έκανε ο Άρης κινήσεις, δηλαδή, και τι
0: κάνει. Δεν έφερε τον.
2: Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να φέρει τον Φούντα. Τι να το κάνω. Δεν τραβάει ένα τον άλλο.
0: Άλλο ποδοσφαιρικό Άρης.
2: Ναι.
0: Και άλλο ο μπασκετικός.
2: Γιατί δεν τραβάει ένα τον.
0: Ο ποδοσφαιρικό Άρης δεν έχει καμία σχέση με τον μπασκετικό. Καμία όμως. Ο μπασκετικός Άρης ακόμα και στα χάλια του είναι δύναμη.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι και στα χάλια του είναι μέγεθος. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει και να το αλλάξει κανένα.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Ο ποδοσφαιρικός ο Άρης.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν είναι. Ναι, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλάξουμε τα δεδομένα.
2: Άμα θες να βγεις με καμία πιτσιρίκα,
0: ναι,
2: θα πας στη θύρα 1.
0: Άντε ρε, σαλιά,
2: σε στείλω εκεί στους φιλοξενουμένους, δεν ζητήκα ένα.
0: Εκεί που είναι οι ρελοχίτες.
2: Εκεί στους ρελοχίτες.
0: Πάνω ψηλά στη γωνία.
2: Εκεί στη
0: γωνία. Πηγαίναμε παλιά, φίλε. Δεκαετία.
2: Δεν θα σε δει κανένα.
0: Εκεί πηγαίναμε παλιά. Τι ωραίες κερκίδες, ρε φίλε.
2: Δεκαετία 90, ωραία.
0: Τι ωραίες κερκίδες, ρε φίλε. Πηγαίναμε 5-6 χιλιάδες εκεί γουστάραμε.
2: Θα ξεμοναχιάζεις γκόμενα στο Καριλάο τώρα με τον Καρυπίδη, ούτε χίλια διαρκείας.
0: Το Γιάννη πώς το βλέπεις.
2: Ούτε χίλια διαρκείας.
0: Ποιος είναι ο Γιάννης. Άντε το κούμπο. Πήγε εκεί στο Μονακό, φώναζε και Άρης.
2: Γι' αυτό του βρίσκεται τη μανούλα εδώ στο
0: υπόψιδες. Ποιοι τον έβρισαν. Πόναζε Άρης, έκανε και την καρό σημαία στο Πρικυπάτο, πήγε και στον τελικό του Champions League, το ευχαρισκέται.
2: Ναι, αντί να πάνε το που είναι φέρε μας κανέναν.
0: Και ποιος σου είπε ότι δεν φέρνει. Ποιος σου είπε, αυτό το Lidl που έφερε από το NBA τώρα ο Άρης, ποιος το είπε, θα τα πούμε μετά.
2: Άλλο λέω εγώ. Στην Παένα βρει, βρείτε το κουμπί.
0: Καλά στα λέει ο Νίκος, γι' αυτό να υποθέσω αν γίνουν καλές μεταγραφές τζάμπα κάνει δηλαδή σήμερα εκπομπή. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό το εξηγώ, ότι βιαζόμαστε να το κρίνουμε χωρίς καν να έχει ξεκινήσει κάτι. Γιατί μπορεί να γίνουν μεταγραφές και μετά τι θα λες.
2: Η στραβή μέρα από το πρωί φαίνεται.
0: Α, μάλιστα. Εγώ δεν βλέπω να στραβώνει. Εγώ βλέπω να σιώνει.
2: Εγώ βλέπω να στραβώνει.
0: Εγώ ξέρω ότι με μάτος έχω καλές πιθανότητες για πρώτο χρόνο μετά από 7 χρόνια να μην ανεβάσω πίεση. Αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή.
2: Ναι.
0: Ένας φίλος.
2: Πάρκα αγαπάκι.
0: Ερώτηση στον Κωστή.
2: Πάρκα αγαπάκι καλού κακού να πούμε.
0: Ερώτησε τον Κωστή που ξέρει το παρασκήνιο.
2: Το χαπάκι της πίεσης σταματάει τη στήση λίγο. Εσείς που παίρνετε χαπάκια για την πίεση, προσέξτε.
0: Ναι. Γιατί είναι? Το σταματάει. Παίρνω εγώ για κάποια πίεση, αλλά.
2: Κατεβάζει λίγο
0: το λίμπιντο. Λίγο το λίμπιντο.
2: Πρέπει να βάζει κανένα Σιάλη μετά.
0: Για πίεση. Όλα τα ξέρεις, δεν παγάσα.
2: Δηλαδή πρέπει να θα σε ρίξει.
0: Δεν αφήνει τίποτα να μην ξέρει. Λοιπόν, τώρα σε ρωτήσω κάτι τριγαδόρικο για να δω αν το ξέρει ή όχι. Γιατί με τσιγκλίζει.
2: Άντε να δω. Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχει αγοράσει ραδιοφωνική συχνότητα ο κύριος Μιστακίδης.
2: Εμάς δηλαδή.
0: Όχι ρε εμάς.
2: Καινούρια, αντίπαλοι.
0: Ναι, άμα ήταν, σου λέω, έχει αγοράσει ραδιοφωνική συχνότητα. Ποιο ήταν παλιά, ποιο ήταν ο Αρένα, πού ήταν.
2: Τι.
0: Δεν θυμάμαι ποια συχνότητα έχει. Κάτι τέτοιο πήρε. Εσύ που τα ξέρεις όλα, μπα σε
2: πιάσα. Ό,τι και διάβασα. Να πάρει ο Μιστακίδης.
0: Σε πιάσα, διάβασα.
2: Ναι. Ας σου πω εγώ.
0: Ναι, ναι, με πεις.
2: 10 ραδιόφωνα να πάρει στη Θεσσαλονίκη, ναι, τη σκόνη μας τα βλέπει.
0: Εντάξει, αυτό έτσι το ξέρω. Εσύ που τα ξέρεις όλα, μπα σε πιάσα.
2: Ό,τι και να πάρει ο Μιστακίδης.
0: Σε πιάσα, διάβασα.
2: Ας σου πω εγώ.
0: Ναι, ναι, με πεις.
2: 10 ραδιόφωνα να πάρει στη Θεσσαλονίκη, ναι, τη σκόνη μας τα βλέπει.
0: Εντάξει, αυτό έτσι το ξέρω.

0: Δεν υπάρχουν κάτω από 40 ετών ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Αλήθεια, λες, γιατί γίνονται όλοι.
0: Να πάρει μικρόφωνο.
1: YouTubers αυτό και έχουν άλλο κοινό.
0: Και αλήθεια, αυτό λέω και στους ιδιοκτήτες των ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ότι από πίσω δεν έρχεται κοινό.
1: Το 98 και 7. Εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Εκεί.
1: Ναι. Λες, εκεί να τελειώσει η καριέρα. Εκεί ξεκινήσαμε. Ε, να εκεί πούμε ότι πριν έρθουμε εδώ και οι δύο είμαστε 98 και 7.
0: Σου πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Τι θα πάρει να κάνει τον καλό στο Μητσοτάκη. Θα πάρει κι αυτό. Τι θα κάνει.
1: Ναι, αλλά
0: τι καλό είναι ο Μητσοτάκης.
1: Τι κουκάνι δυνατά. Ναι, τι κουτσομπολί και μου αρέσει που τα λέμε όλα.
0: Κύμα, κύμα,
1: και το καραγουστάρω. Αυτό όμω τώρα είναι στο πικ του. Τώρα μπήκε και κάνει μπαντιλίκια τώρα. Μπήκε. Ναι, ναι. Να έτσι, να σου φέρω μπιέ. Να χεζόνια, θα τα πούμε μετά.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: τρικέρι,
0: δηλαδή θα γλιτώσουμε εμεί από του Τσετσένου εδώ και θα πάρει 98 και αυτά να βαράνε. Τα κουδούνια, ε. Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν. Α, κλαίρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κουλ δηλαδή του Γιαννούλη το θεωρεί τελειωμένο. Όχι, τελειωμένο δεν θεωρώ τίποτα, αλλά όπως σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Για Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Μπορεί να πάει στην Αγγλία.
1: Τελειωμένο δεν το θεωρώ, αλλά λέω ότι ξεκάθαρα το προβάδισμα πλέον το έχει Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που ο Παναγιωτάκης, ο μάνατζερ του, θέλει να του στείλει εκεί.
0: Αυτή
1: και βράδυ. Ο Ολυμπιακός δίνει τα 5 που ζητάει η Άουγσμπουργκ. Τόσα ζητούσε η Άουγσμπουργκ.
0: Παναγιωτάκης
1: 5.
0: Θέλει ναι. Είναι επαγγελματίας και θέλει το καλύτερο για την τσέπη του ναι. Και για τον πελάτη του.
1: Λοιπόν, Κουλ, τώρα που παίρνει άλλο σταθμό, ο κύριο Στέλη θα είναι ανταγωνιστή σα. Θα επιστρέψει, ο σταθμός θα επιστρέψει ξανά στην αγκαλιά του Ιβάν. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για καλά. Εμείς, εγώ ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή και τους παίρνουμε όλους πυρενοκορδέλα. Όλους. Εγώ αυτό ξέρω. Και λέμε αυτό που γουστάρουμε, για αυτό που πιστεύουμε και αυτό που είναι και η αλήθεια πάντοτε σε όλα τα θέματα. Έτσι, αν κάνουμε λάθος, θα πούμε και τα λάθη μας και είμαστε ξεκάθαροι μαζί σας. Πιο ξεκάθαρο σου πεθαίνει. Έτσι, δεν είναι, Τίνο μου. Πόσο είναι τα πράγματα, απλά.
0: Νιώθω ελεύθερο πουλί, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ έχω μια ελευθερία, την απολαμβάνω. Μας ζηλεύουν που κάνουμε εκπομπή
1: ναι,
0: και ότι περνάμε καλά.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Το ξέρω.
0: Μην μας ζηλεύουν και κάποιες πολύ δικές μας.
1: Όπα!
0: Περνάτε καλά εσείς εκεί.
1: Όπα!
0: Αλλή σε εμάς.
1: Όπα! Κουλ, καλημέρα. Κάποιες φωνές είναι διαχρονικές. Επίσης, χθες ήμουν σε ένα μαγαζί για μπάνιο και έβαλε το Amazing και νόμιζα ότι θα ακούσω εσάς. Βρε, ο Κουλ βρέπει λίγο μπροστά πάντοτε. Εγώ στα είπα. Έρχεται καλοκαίρι. Ναι. Κάτσε να βάλουμε ένα χαλί που θα τους συνοδεύει ακόμα και όταν δεν
0: είναι. Ένα χαλί, χάλι.
1: Ναι. Ναι. Το χάλι όμως θα παίζεις όλα τα μπιτσόμπαρα το καλοκαίρι, γιατί είναι Νοέμβριο. Και όταν θα κάνεις εσύ άδεια και διακοπές, άντε να σου πω εγώ τη σκέψη μου.
0: Ναι.
1: Ακόμα κι αν δεν σε ακούει, δεν θα σε ξεχάσει γιατί το καλοκαίρι, ξέρεις, 20-30 μέρες που λείπουμε.
0: Α, θες να τον αθυποβάλεις. Ναι.
1: Να ξέρει ότι είμαστε μαζί του νοερά, ρε παιδί μου. Να πιει ένα ποτάκι στην υγειά μας ακούγοντας. Βάλε, Amazing.
2: Πάλι
0: πάθες
2: μα
0: με σημαίνει
2: σε μένα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, κορόιδευεσαι τώρα γιατί έρχεται το News Basket με Πετρίδη.
0: Ποιος είναι, λέει?
1: Δεν με είπες τίποτα για εθνική, ήθελες να κράξεις λίγο τέστο.
0: Χωρίς Καρέσα και Κωνσταντέλια δεν υπάρχει εθνική ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Χάνει πάρα πολύ από το ταλέντο μεσοπιθετικά.
0: Κωνσταντέλια, δεκάρι και εξαιρετικά.
1: Καρέσα δεξιά, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με News Basket.
0: Γιατί ο Κωνσταντέλια είναι περίεργο.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Απλά τα τραυματία ο Κωνσταντέλια. Άστο, μην το συνεχίζουμε τζάμπα τώρα και η λάμπα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με News Basket.
0: Τώρα.
1: Ναι. Εκεί όπου γίνεται ο κακό χαμό.
0: Τι κακό χαμό. Δεν έπεσε ούτε ένα τούβλο επάνω στο προπονητήριο, έμαθα ακόμα.
1: Καλά, εντάξει. Αυτά κοίταξε. Δεν είναι. Εδώ εμεί προσπαθούμε
0: Οκτώβριο...
1: να συντονιστούμε. Ναι. Να πάμε να κάνουμε ένα σποτάκι, εγώ, εσύ και ο Μαγκίνα. Και το πάμε από μέρα σε μέρα και το κάνουμε σήμερα. Να δούμε, να το πετύχουμε σήμερα.
0: Δεν είμαι δισεκατομμυρίου.
1: Ναι, εμεί όμω παίρνουμε 3,60.
0: Δεν είμαστε δισεκατομμυρίου και εμεί.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, Πετρίδη, θα πέσει κανένα πετό εκεί πέρα. Με. Οκτώβριο μα
1: κάτσε, είπε. Μην πέσει κανένα αεροδρόμιο.
0: Τι να πέσει.
1: Δεν το άκουσε. Ή το άκουσες. Κάτσε μην πέσει κανένα αεροδρόμιο. Άρα. Με αυτά που θα έρθουνε. Λοιπόν,
0: πάντως τον ΠΑΟΚ τον έχει outsider εναντί του Άρεος, να πούμε.
1: Μπορεί να αλλάξουν. Αυτά νούμερα είναι αριθμοί. Οι αριθμοί ανεβοκατεβαίνουν, Τίνο μου.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια, δεν λέω. Έτσι είναι.
0: Τα κομπιούτερς και αριθμοί, ε.
1: Τα κομπιούτερς και αριθμοί, μπαμπαμπ, κάτσε μην πέσει κανένα αεροδρόμιο.
0: Η Ίνα λέει είναι κλάση σαν
1: ναι, αυτό το τραγούδι είναι remake της Ίνα. Της Ρουμάνας. Η Ρουμάνα.
0: Η Ρουμανό,
1: η Ίνα είναι η Άννα Βίση της Ρουμανίας.
0: Πω, πω, πώς θέλω να έρθω κοσίσα, θα παίζουμε γροθιές εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά μετά θα διασυρθείς αν θα
0: διασυρθώ, ρε.
1: Γιατί τόση ώρα με λες θα
0: μακάρι να κάνουνε.
1: Αν έρχεται ο Μάτος.
0: Μακάρι, μακάρι να κάνουνε μεταγραφάρες, ο Πάο, ο Άρης, και να διασύρωμαι εγώ. Μακάρι.
1: Λοιπόν.
0: Μακάρι σου λέω. Μακάρι.
1: Βάλε εκείνο το... Βάλε εκείνο, α, το βάζαμε και πέρσι. Ναι, αλλά δεν πήγε καλά με εκείνο το χαλί. Δεν τράβηξε η ομάδα. Πάμε break. Πριν το break θα επιστρέψουμε, μάλλον πριν το break να πούμε λίγο ένα χορηγό και θα επιστρέψουμε με News Basket. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά του Άρη, τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που χθες βγήκε ένα όνομα από τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη που έχει ταρακουνήσει όλη την Ελλάδα.

0: Και θα δούμε τι και πώς. Το ψάχνουμε, το μελετάμε.
1: Γραφείο τύπου τον κράτησε το παλικάρι.
0: Ρε, φύγει το βουνό, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, είναι αδίστακτη όλη.
0: Έλα, εσύ. Χορόζογλου εγγύηση τώρα. Θα είναι εγκληματικό λάθος. Είπαμε, όταν βρεις τα καλά τα στελέχη, τα κρατάς και τα αξιοποιείς. Σε όλες τις δουλειές.
1: Ο Βυζιστής ήταν κακό στέλεχος.
0: Το Βυζιστή τον έβαλε πρόεδρο.
1: Α.
0: Πρόεδρο τον έβαλε. Δεν είναι...
1: Επί μισθό, να πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Τώρα, θέλεις να κερδίσεις τώρα επιταγές και αμέτρες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, κομψό και επιστρέφουμε με τις βόμβες.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το πρωί διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από πρατήριο καυσίμων επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Για ρήγμα που πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί και που μπορεί να δώσει σεισμό μέχρι και 6 Ρίχτερ, μίλησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Στο μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις, καθώς θα βρεθούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σε μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών, προχώρησε χθες αεροσκάφος της Τουρκίας που φέρεται να παρενόχλησε την επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Αναφορές στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να φέρει η Τουρκία έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά, οι Τούρκοι επαναφέρουν τους ισχυρισμούς περί νησιών που τους ανήκουν, κάνουν λόγο για νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ οι ελληνικές κινήσεις παρουσιάζονται ως προσπάθεια επέκτασης της επιρροής της χώρας μας στις θάλασσες της περιοχής. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες στην Κρήτη. Ο ίδιος μετά από 12 ώρες ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και το ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στη Μαλαισία. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 15χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Περαιάς. Τέλος, το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες το βράδυ πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
16: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
19: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
22: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
23: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
24: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
23: Και η νομική προστασία?
24: Προστασία, αλλά νομική.
23: Και η απαλλαγή?
24: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
23: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
24: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
28: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
27: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
28: Α, είπα κι εγώ.
29: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
30: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξει μετά. Insurance Market, φίλες και φίλοι, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Τίνο μου, έλα Τίνο μου.
1: Μας έπρεξες Μιάνο με το Μάτος και το Βιερίνα και στα περισσότερα site δεν το έχουν σαν είδηση.
0: Τι ωραία, αφού είναι του Σαββάτου είδηση, εμείς δεν τη σχολιάσαμε.
1: Τι.
0: Τι. Το Σάββατο έγινε παζουλισμός. Πού ήσουν, έπινες καφέδες και
1: δεν πρωτοσέλιδα, μέτος,
0: βορτέκια. Φυσικά. Βέβαια.
1: Σιγά.
0: Απλά η είδηση είναι του Σαββάτου. Τώρα έχουμε Δευτέρα. Εμείς δεν τη σχολιάσαμε. Λοιπόν, πάμε να παίξει το σποτάκι γιατί τώρα έχουμε πραγματικά μπομπόνια. Αλλά μπομπονέρα. Α, δεν το ξέρει αυτός. Το χαλί. Δεν το ξέρει το χαλί για μπάσκετ νιουζ. Ή το έχουμε και γιατί ο Καζαμπάκας επιμελείται αυτό.
1: Δηλαδή, άμα τον πιάσει κωλικό εντέρου τον Καζαμπάκα, δεν θα βάλουμε το.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, ο κωλικό εντέρου. Δευτέρα δεν έρχεται ο Καζαμπάκα συνήθω. Λοιπόν, νιου μπάσκετ!
1: Το πάει τριήμερο, το πάει δηλαδή.
0: Τριήμερο, τετραήμερο. Η χολύπτη είναι ό,τι θέλει κάνει. Δεν το έχει καταλάβει ότι οι προύχοντε σε αυτό το ραδιομέγαρο είναι οι χολύπτε. Δηλαδή, τόσα χρόνια είσαι εδώ. Δεν το έχει καταλάβει.
1: Δεν χωρίζονται σε μισθαδικού και.
0: Ούτε.
1: Οι χολύπτε είναι ισχυρό το.
2: Δεν το ξέρει αυτό.
0: Ισχυρό, δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο.
2: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα. Όλα καλά εσεί.
0: Καλά,
1: έπεσε κανένα μπετό εκεί στο.
0: Α, θέλω να τον αρμέ. Πρώτα για έπεσε ρώτα, ρώτα.
2: Όχι, πόσο ξέρω, όχι. Όχι.
1: Τι είναι για Οκτώβριο, θα είναι έτοιμο το.
2: Αυτό τι δεν αγώνες. Είναι το ζητούμενο.
0: Τι αγώνες.
2: Αν δεν υπάρχει τον Οκτώβριο, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει τον Οκτώβριο, καλά σου. Το συζητάμε. Εσύ τώρα θες.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι, ναι, βλέπω, ναι, ναι,
2: δεν καλά κάνεις και ρωτάς. Και αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε να αρχίσει κάτι.
0: Ναι, κάτι να κινηθεί.
2: Αλλά δεν έγινε. Αυτό δεν λέει και κάτι.
1: Κανένα πρόβλημα με τις άδειες, τίποτα. Αυτό εννοώ δηλαδή.
2: Κάτι περιμένουν. Από όσο ξέρω, κάτι περίμεναν στο επίπεδο των αδειών. Τώρα, αν είναι αυτό ο λόγος για τον οποίο δεν άρχισε κάτι την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, πάρει το υπέχοδε ένα τηλέφωνο. Ποιο είναι αυτό το.
0: Το υπέχοδε.
1: Α, πάρει ρε παιδί μου αυτό το.
2: Πού το δημήθηκε, Γιώργο.
1: Αφού είναι.
0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε από τα χαλαρά, όχι από τα σκληρά.
1: Όπα.
0: Έχουμε σήμερα. Ακόμα ένα τελικό.
2: Αν είναι αυτό χαλαρό.
0: Ναι. Εντάξει, φαντάσου.
2: Τι μαλλιοτράβημα ναι. Γίνεται.
1: Ωραίο πράγμα το μαλλιοτράβημα.
2: Ναι. Τι γίνεται.
0: Αν δει τώρα γίνεται.
1: Θα πάει ο.
0: Και φαντάσου του χρόνου και πάω και άλλοι.
1: Θα πάει ο BGBT's εκεί πέρα.
2: Φαντάζεσαι, δεν νομίζω.
1: Πού να πάει.
2: Δεν νομίζω.
1: Θα κάτσει με την κάτα στο κλουβί να τρώει κροκέτα, ε. Άντε ρε μάγκα για να κόπουλε πατριώτη που έχει εκεί τον γκρίζο λύκο. Θα πα εκεί να κάνει GPT's.
2: Αυτό είναι το χαλαρό, Νίκο.
0: Ναι, αυτό είναι το χαλαρό γιατί. Τα άλλα που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά και σε Άρη, αλλά κυρίως σε Πάγκο, με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω.
2: Ναι.
0: Επίσημα, ανεπίσημα, διαρροές.
2: Επίσημο τίποτα δεν είναι από αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
2: Τίποτα απολύτως. Το μόνο, βασικά όχι, ούτε καν το Ταϊρή είναι επίσημο.
0: Ναι, του Ταϊρή.
2: Ούτε στον Άρη υπάρχει.
0: Θα το συζητήσουμε κι αυτό.
2: Κάτι επίσημο μετά το Lidl. Σπανούλι. Ναι, ναι. Κοίταξε, αφού αρχίζουμε από εκεί. Ναι. Ναι, ουσιαστικά είναι το μοναδικό που. Επιβεβαιώθηκε από τον Άρη. Στην πραγματικότητα ο Άρης το έδωσε
0: το ναι.
2: Μέσω μιας διαρροής.
1: Ποιος είναι ο συγκεκριμένο... στην ΚΑΕ Άρης?
2: Ο Αντώνης Γκάτζιος.
0: Ο Γκάτζιος. Χρόνια κι αυτός, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Όπως ο.
1: Το Βλαχόπουλο τον αφήνουν να μπει μέσα.
0: Γιατί να μην τον αφήσουν.
2: Από εκεί ξεκινάνε.
0: Γιατί να μην τον αφήσουν.
1: Γιατί είχε φάει πόρτα γι' αυτό κι αυτός.
0: Α,
1: όχι ΑΕ. ΑΕ δεν έχει. Είχε φάει πόρτα ο Βασίλης.
0: Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει.
1: Γιατί μου κάνει.
0: Το ραδιόφωνο που γίνεται, χαμπάρι δεν παίρνει όμω. Κοιμάσαι.
1: Ποιο ραδιόφωνο γίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν κάνουν σπάτουλα τα μυτσοτάκια.
2: Αυτά που λέει δεν έχουν καμία.
0: Όχι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απλά όταν κοιμάται τα πετάει. Λοιπόν, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλω λίγο πρώτα.
2: Ναι.
0: Σήμερα στο σεφ επιστρέφει σειρά. Ολυμπιακό ζητάει και τιμωρία.
1: Τι ώρα είναι.
2: 9 το βράδυ. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκό, σου θυμίζω, με ρώτησε αν. Θα πρέπει να περιμένουμε σκούπα και σου είπα όχι με τίποτα.
0: Ναι, βέβαια. Και... εγώ πίστευα 3-1.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα έτσι, πριν από τους τελικούς δημιουργούσε την ψυχολογία του ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα. Και όχι μόνο το παίρνει εύκολα, αλλά η εικόνα του στα δύο παιχνίδια ήταν πολύ μακριά από την πραγματική του εικόνα. Τώρα, ναι. Βέβαια, αυτό έχει διπλή ανάγνωση.
1: Καλά, τώρα μια... αυτή η ανάγνωση είναι ότι αυτοί τώρα έχουν πάρει, έχουν αδειάσει, να πούμε.
2: Μπράβο. Αυτή είναι, αυτή είναι το άδεισμα που λέει ο Κωστής, γιατί όταν παίρνει σε μια ευρωπαϊκή κούπα, κατά ψέματα δεν είναι και εύκολο να μείνει εκεί συγκεντρωμένο.
1: Μουζούκια, κόλπα, ξύνε, πέγγιδε και
2: τέτοια. Μουζούκια δεν πήγαν, ένα γλεντάκι κάνανε οι άνθρωποι. Οκ, και από την άλλη και ο Παναθηναϊκός που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια πάρα πολύ ποιοτική, έστω και στα ατομικό ομάδα.
0: Έτσι, και καλύτερες αμονάδες.
2: Και υπάρχει και ο εγωισμός στη μέση. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Το κίνητρο, λες δηλαδή, Γιώργο, ότι είναι του Παναθηναίκου.
2: Ναι. Ένα παράδειγμα. Ο Χέις Ντέιβις, που είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, είχε ένα στα 13 στο σεφ. Και μπαίνει. Και ναι, ακριβώς. Στο δεύτερο μάτι το παίρνει μόνος του.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ούτε την ποιότητα των παίκτων του Παναθηναϊκού, ούτε και αυτόν τον εγωισμό που όπως και να έχει μιλάει για αυτούς, γιατί απέτυχαν στα υπόλοιπα. Έτσι. Ναι. Εντάξει, το κύπελο από μόνο του δεν φτάνει προφανώς.
1: Πιστεύεις σε σπάσιμο έδρας.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Όπως δεν μπορεί να αποκλείσει και να δούμε και πέντε μάτς.
1: Ο Μπούκμαν πιο δίνει. Φαβορί.
0: Πάμε για
2: φαβορί,
0: πέντε.
2: Φαβορί, δίνει Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
2: Έχουμε πρόταση στο Bet Show έτσι για και
0: μετά. Έχει ανέβει ήδη πρόταση η Bet Show.
2: Κάναμε ένα ωραιότατο 3 στα 3
1: σε τέταρτο μάτς.
0: Έχει ανέβει ήδη μαζί με Τότι. Έχουν ανεβάσει και ο Τότι μπήκε μπουκαδούρα προχθές με Φόρμουλα 1 κόκκινη σημαία. Πετρίδη Τότι ανέβασαν. Σε λίγο θα ανεβάσω και εγώ μόλις πάω για κάποια ειδικά για Μουντιάλ που έχουμε υπόλοιπο.
1: Πετρίδη Τότι έτσι ανέβηκαν.
0: Ναι, ναι,
1: με τον Πετμεζά τι γίνεται.
0: Θα τα πούμε και για τον Πετμεζά.
1: Ναι.
0: Ο Βλαχόπουλος σε δύο μάτς δεν πήγε, λέει, λόγω κάποιου καταστάσεως. Λέει.
1: Ρεπόρτα έφαγε, τι καταστάσεως.
0: Δύο μάτς δεν πήγε να ρεμίσει η κατάσταση.
2: Είσαι το Βασίλη, ρε ήσυχο. Ναι. Είσαι το Βασίλη.
1: Είπα εγώ φιλαράκι μας. Φιλαράκι μας.
0: Δεν είναι. Εδώ δεν ήμασταν 10 χρόνια μαζί.
1: Έφαγε πόρτα.
0: Που και παραπάνω.
1: Ο άλλος που έριξε την Καψονίδου μήνυμα δεν έφαγε πόρτα. Ο Τσακαλέας.
2: Τι πόρτα έφαγε.
1: Εμείς δεν τρώμε πόρτα στην Τούμπα. Δεν να μιλέμε.
2: Μα δεν σου πει κανείς να μιλές.
0: Και πάλι δεν είναι πόρτα, μπαίνεις αλλά δεν κάνεις δουλειά. Αυτό είναι το.
1: Μπαίνεις αλλά να γράψεις η Σουλτάν Μερεμέτ.
0: Λοιπόν.
2: Γιώργο. Ναι, αυτό το όνομα που έδωσε ο Άρης είναι ο EJ Λίντελ.
0: Ο Λίντελ.
2: Παίκτης που έπαιζε φέτος. Ήταν μεταξύ, και στα τρία χρόνια της καριέρας ήταν μεταξύ NBA και G League. Αυτό έκανε και
1: ηλικία,
2: φέτος.
1: Ηλικία, Γιώργο.
2: Είναι καλά 28 χρονών. 26 χρονών. Παίκτης που παίζει παρότι είναι, δεν είναι ούτε καν 2 μέτρα. Παίζει κατά βάση το 4, αυτό που λέμε undersized στην μπασκετική γλώσσα.
0: Ναι.
2: Τώρα το ερώτημα είναι αν έρχεται για να πλαισιώσει τον Νουά ή θα πρέπει να βρει άλλο παίχτη ο Άρης. Γιατί είναι όντως το προσκήνιο αυτό, αυτή η προοπτική του να
0: πάει στη Βιλερμπάν.
2: Να αποδεχτεί ο Νουά την πρόταση που του κάνει η Βιλερμπάν.
0: Γιατί υπάρχει NBA. Ήταν να μην παίξει και τελικά βρήκε λεφτά.
2: Όχι μόνο παίζει, βέβαια. Βρήκε λεφτά.
0: Και
2: βρήκε
0: πλέον, και κάνει μπάτζε τρομερό, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά το πύχη και υπάρχει EuroLeague Out στο συμβόλαιο του Νουά. Μένει να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει τον Άρη ή αν θα αποδεχτεί την πρόταση της γαλλικής ομάδας.
0: Ωραία.
2: Τα υπόλοιπα κυκλοφόρησαν στα τέλη της εβδομάδας. Μπίρτς, Δημητρίεβιτς, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστά.
0: Είναι κλεισμένο.
2: Ναι, είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Άρης πάντως θέλησε να σταματήσει χθες.
0: Πάλι και αυτό
2: ναι,
0: κλεισμένο.
2: Θέλησε να σταματήσει κάποιες διαρροές, κάποια δημοσιεύματα τύπου Πάντερ, τύπου Τζέιμς.
0: Ναι.
2: Που δεν κάνουν καλό σε κάθε περίπτωση.
0: Αλλά αυτοί είναι ευρωλιγκάτοι οι παίχτες.
2: Ναι, όπως και ο Χεζόνια.
0: Λοιπόν. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ναι. Το αφήνω στο τέλος του Χεζόνια γιατί θέλω να το κουβεντιάσω λίγο παραπάνω.
2: Okay.
0: Ταϊρή χθες βγήκε επίσης μια διαρροή.
2: Ναι.
0: Ότι τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ουσιαστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τι είπε, ότι υπάρχει καλό κλίμα, μια διάθεση θετική ώστε να μείνει στην ομάδα. Να μείνει τώρα με ποιο τρόπο θα το δούμε. Με νέο συμβόλαιο, απλά με την ενεργοποίηση οψιών γιατί είχε οψιών ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είχε.
2: Για την επόμενη χρονιά.
1: Είχε μείνει. Αύξηση αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ο καλύτερος παίχτης.
2: Πιθανώς, αλλά και αυτό πάλι τώρα σχετικό είναι.
0: Πάντως περνάει καλά εδώ τα ΕΡΙ, εγώ να πω.
2: Ναι.
0: Έχει βρει Θάκη.
2: Ναι.
0: Θέλει να μείνει κι αυτός. Μια χαρά είναι εδώ. Μια χαρά και στις
2: χαρτιά. Γιατί να μην είναι καλά. Μια χαρά είναι.
0: Περνάει καλά.
2: Η κατάσταση βελτιώνεται στην ομάδα που μεγαλώνει. Του δίνει καλή προοπτική.
0: Έχει καλές παρέες. Καλά.
2: Το καταλάβαμε όλοι, Νίκο. Ναι.
0: Μια χαρά είναι ο Ταϊρή εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία, και ναι. Με τον Τρικέρι, από ό,τι έμαθα.
2: Ναι, έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Έτσι, έπαιξε το ρόλο της συνάντησης που είχε με τον Τρικέρι. Και λογικό είναι ένας παίκτης για να πιστεί για το τι θα κάνει στην ομάδα, τι ρόλο θα έχει, θα πρέπει να μιλήσει με τον προπονητή. Το κάνει πιο εύκολο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Φώστερ επίσημα. Ανακοινώθηκε ο Μίστρο Λόγκ επίσημα.
2: Μπράβο.
0: Ο Μπαζίνας επίσημα.
2: Ναι, ο Μούρα
0: επέκτηνε.
2: Είναι τέσσερις μέχρι τώρα.
0: Χάτζινς ανακοίνωσε την αποχώρηση και ετοιμάζεται. Ίσως να είναι και μία από τις πιο κοντινές ανακοινώσεις.
2: Ναι, ο Καλάδης ψιλοτελειώνει με την Παρτίζα.
0: Χάνουν
2: 2-0 στους τελικούς της Αδριατικής από την Ντουμπάι. Τι άλλο.
0: Και τι έχει μείνει
2: ο Γκρέι, ο Κάιλ Αλεξάνδερ.
0: Είναι μπράβο, ναι, οι δύο, Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ. Αυτοί θα ανακοινωθούν στην πορεία από ότι, γιατί είναι τελειωμένες.
2: Είναι τελειωμένο. Ο Κλαμανάκης επίσης.
0: Αυτή. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα τριάρι.
2: Ψάχνει ένα τριάρι και λογικά θα βάλει και ένα ακόμα ψηλό στο ρόστερ του.
0: Ναι. Αυτοί οι δύο θα είναι μπομπόνια λογικά.
2: Το τριάρι, το έχουμε πει αυτό έτσι. Ναι. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ότι είναι το ζητούμενο να δώσει μεγαλύτερη ποιότητα, να μεγαλώσει την ποιότητα της ομάδας. Κάπως έτσι προέκυψε και το όνομα του Σίλτς ακριβώς. Ναι. Κάπως έτσι προέκυψε το όνομα του
0: Σίλτς. Παίζει και αυτός ακόμα με τη Μιλάνο. Έτσι,
2: παίζει ναι, με τη Μιλάνο και παίζει και καλά με τη Μιλάνο.
0: Χτάρε αυτός άσου.
2: Πάρα πολύ ποιοτικός. Πάρα πολύ ποιοτικός. Είναι αυτό που λέμε two-way.
0: Ναι.
2: Two-way είναι πολύ καλός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού και επίθεση και άμυνα.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Χθες ξαφνικά σκάει ένα δημοσίευμα αρχικά με ένα ποστάρισμα ενός συναδέλφου σου.
2: Ναι.
0: Έτσι και λέω συναδέλφου σου και δικό μου, απλά είναι πασχετικό σου.
2: Καλά, με τον Κώστα μου δουλέψει και πολλά
0: ακριβώς,
2: χρόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς,
2: ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ παλιός και στο χώρο και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ παλιότερα. Και έγραψε και τον
0: Χεζόνια
2: για πρόταση του ΠΑΟΚ.
0: Να πούμε λίγο στο Κωστή τι εστί Χεζόνια. Κωστή, είναι σαν να λέμε ότι ο ποδοσφαιρικός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ εδώ θα φέρουν, ξέρω εγώ, ένα παίχτη επίπεδου. Εμπαπέ, κάτι τέτοιο.
2: Μιλάμε τώρα για ένα επίπεδο.
1: Τι ηλικία έχει αυτός?
2: Τίποτα, στα
0: 30. 30, δεν είναι. Φέρνει ένα τέτοιο.
2: Μιλάμε για επίπεδο 5.
1: Άμα τον πάρει τον Παραγιάννη, θα κλαίρε.
0: Αυτό. Για άλλα δεν είναι.
2: Στην Ευρώπη, α το πω έτσι χοντρικά. MVP τη κορυφαία λίγκα στην Ευρώπη. Φέτος, όχι
0: στην Ισπανία.
2: Όχι πριν 5 χρόνια.
1: Πόσα θέλει τον χρόνο να έρθει αυτός?
0: Αυτό παίρνει πάρα πολλά και έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
2: Για να μην χαθούμε. Για μένα υπάρχουν δύο ερωτηματικά που μπορούν να μπουν σε μια τέτοια κουβέντα. Πρώτον, μπορεί ο Μιστακίδης να τον πληρώσει?
1: Και τι είναι, μην μπορεί.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι τη Ρεάλ. Σου λέω μέχρι το 29. Αλλά πρέπει να πληρώσει και τη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Τόσο κόσμο.
2: Εντάξει. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Δεν πάω καν προς τα εκεί. Το θέμα είναι, μπορεί να τον πληρώσει ο Μιστακίδης?
1: Γιατί είναι, μην μπορεί.
2: Μπορεί. Μπορεί. Συμφωνούμε. Υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος παίκτης να αφήσει την Ευρωλίγκα όταν είσαι top? Δεν λέμε τώρα για
0: το
2: 50. Μιλάμε για top 10.
1: Αν πάρει φράγκα, γιατί να μην μπορεί.
2: Ναι.
0: Εδώ τώρα είναι ανάλογο τη φιλοδοξία. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
2: Ναι, γιατί να αφήσει την Ευρωλίγκα
0: να
2: και να παίξει
0: στο
2: Eurocup.
1: Στα 30 μου.
0: Ναι.
2: Εκτός και
1: αν πάρω παραπάνω λεφτά, ναι. Γιατί όχι.
0: Στο μπάσκετ, πρόσεξε, τα 30 δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τα 30 είναι σαν σε 25.
1: Φρέα, πάρω 30.
0: Τα 38 παίζουν.
1: Τα λεφτά είναι. Ναι.
2: Εκτός
0: ναι.
2: Και αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε.
0: Αύριο.
2: Ναι, θα το δούμε στο Συμβούλιο της Ευρωλίγκας. Αλλά και πάλι.
0: Αύριο δεν είναι, Τρίτη νομίζω.
2: Για 16 ήξερα εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει και έχει πάει 9. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 16 λες άλλη μια εβδομάδα. Γιατί νομίζω κάπου είδα 9.
2: Ναι,
0: θα γίνει το Συμβούλιο για να αποφαθούν.
2: Κατά μια επιφύλαξη. Εγώ θυμάμαι για 16. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
2: Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι και μόνο που γράφτηκε κάτι τέτοιο. Έχει γίνει ένας χαμός.
0: Ναι.
2: Αν μπει κανείς στο Instagram του Χεζόνια στην τελευταία ανάτησή του, θα δει μόνο παοξίδικα μηνύματα.
0: Εν τω μεταξύ, ο Χεζόνια για ένα περίεργο λόγο, ναι. Να πούμε καταρχάς ότι έχει μάνατζερ τον Ρασνάντοβιτς.
2: Ναι, αυτό είναι μια επισήμανση που πρέπει
0: να
2: γίνει.
0: Να την πούμε αυτή.
2: Ναι, αλλά βέβαια αυτό δεν λέει και κάτι απαραίτητα.
0: Σωστά. Αλλά ο Πάοκ συνεργάζεται πλέον. Ήρθε εδώ.
2: Συνεργάζεται και ο Άρης.
0: Το Άρης του Βέρντο Σπανούλη.
2: Και πολλές άλλες ομάδες.
0: Ο Χεζόνια για ένα περίεργο λόγο.
1: Πόσα λεφτά παίρνει?
0: Και τώρα θα σου πούμε για ένα περίεργο λόγο. Έκανε δηλώσει υπέρ του ΠΑΟΚ σε κάποιε δηλώσει.
2: Ναι, είναι αυτό που λέμε σε ανύποπτη στιγμή.
0: Ναι, είπε γιατί να μην πει ο ΠΑΟΚ μέσα.
2: Στο ξεκάρφωτο θα ήθελα να πει, είπε μάλλον, θα ήθελα να δω τον ΠΑΟΚ ξανά στην Ευρωλίγκα.
0: Έτσι. Ξεκούδουμε.
2: Από το πουθενά. Τότε συνδέθηκε βέβαια με την είσοδο, στο πω εδώ και εκτός εισαγωγικών, του Ρασνάντοβιτς στην κατάσταση του ΠΑΟΚ λόγω Τριγκέρι.
0: Ναι.
2: Λες, οκ, μπορεί να θέλει να βοηθήσει λίγο το πράγμα. Τώρα, εντάξει, πολλοί το συνδέουν με αυτό το σενάριο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σε αυτό το
0: είναι,
2: θέμα.
0: Είναι κάτι παρόν. Μακρινό προς το παρόν.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Okay. Εγώ ξαναλέω. Πρώτον, μπορεί να τον πληρώσει ο Μιστακίδης. Μπορεί.
0: Πόσο,
2: δεύτερον,
0: μπορεί
2: να παίξει σαν αυτόν να αφήσει την Ευρωλίγκα να παίξει σε άλλη διοργάνωση προφανώς κατώτερο επίπεδο. Όχι, θα πω. Δεν
0: εγώ
2: μπορεί.
0: Όχι, θα πω.
2: Εκτός κι αν δούμε κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νομίζω αντιληφθήκατε τι ακριβώς θέλει να πει και ο Γιώργος και αυτό λέω και εγώ. Αλλά νομίζω ότι παίχτη τέτοιου επίπεδου δεν πέφτει. Είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ και τον κάνει μια ομάδα πρόταση που παίζει στο Europa League. Θα την
1: θα τον πάρετε, ρε, δεν τον πάρετε.
0: Πόσο κάνει αυτός?
1: Πόσα τάλα να κάνει?
0: Όχι, πόσο παίρνει το χρόνο, τι σάλαρι έχει? Έχει 2,5-3, πόσα έχει?
2: Ναι, κανένα 3 θα παίρνει. Δεν το ξέρω κιόλας με σιγουριά, αλλά τα επίπεδα πια στην Ευρωλίγκα είναι εκεί. Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να παίρνει λιγότερα.
0: Πόσα άφησε, ρε παιδιά, ο Σπανούλης όμως. Την Ευρωλίγα ή πήγε στο Eurocup. Πολύ σωστή επισήμανση από τον συνάδελφο.
2: Είμαι ειλικρινής. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ναι. Αν ήμουν ο Χεζόνια, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Αν ήμουν ο Σπανούλης, επίσης, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Γιατί πολλοί δέχτηκαν κριτική ως μου Διαμαντίδη.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι, είπε,
2: δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στη θέση τους. Βλέπετε ότι τα κριτήρια κάποιων ανθρώπων που είναι επαγγελματίες στο χώρο είναι διαφορετικά. Βλέπουν κάτι άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουμε εμείς.
0: Ναι. Με τον Μπούτσκο τι γίνεται?
2: Δεν έχει υπάρξει εξέλιξη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ακούω σκόρπια πράγματα.
0: Και εγώ ακούω ότι.
2: Το τελευταίο ουσιαστικό που κρατάμε είναι αυτό που είχε πει με το τέλος της σεζόν, ότι θα ήταν τιμή μου να είμαι εδώ.
0: Τώρα, από τον Μπούτσκο.
2: Ναι, από τον Μπούτσκο. Τώρα αυτό δεν έχει. Δεν έχει πάρει συνέχεια, δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο. Φαντάζομαι ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε, είναι το θέμα του Χεζόνια που βγήκε ξαφνικά χθες από αυτό το ποστάρισμα του.
2: Ναι, όχι. Κοιτάξτε, όχι, κάτι άλλο δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει, γιατί το ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει το, πολύ το.
0: Στο 80%, 70%.
2: Παραπάνω τώρα, έτσι πως έχει πάει το πράγμα, παραπάνω, ναι, βέβαια. Θα το δούμε. Το ερώτημα είναι. Αν όχι ένα τέτοιο, ένα σχεζόνι, εν πάση περιπτώσει, ποιος. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοια θέματα ανεβάζουν τόσο πολύ ψηλά το πύχη των προσδοκιών, που μπορεί να κάνει και κακό. Δηλαδή, τώρα έλεγα νωρίτερα για αυτή
1: άμα δεν Σπανούλης,
2: τη διαρροή του Άρη, ας πούμε, που είναι.
1: Άμα δεν ερχόταν ο Σπανούλης, ο Χεζόνια, επειδή Χεζόνια εσείς. Χεζόνια, κατάλαβες. Σας τραβάει. Είχε ζώνια.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Λέει αυτό είναι καλό. Και ο Άρης με το ίδιο σκεπτικό, αν δεν έπαιρνα τριχέρι.
2: Ακριβώς. Δεν θα σου πω ότι έχει άδικο.
0: Δεν θα έπαιρνε ο Σπανούλης, θα κατούσε το μίληση.
2: Αυτό δεν συζητούσαμε πριν από μια εβδομάδα πριν ανακοινωθεί ο Σπανούλης. Ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Με ρώτησε Κωστή ακριβώς αυτό το πράγμα. Και σου είπα ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ισχύει για τον Άρη. Το ότι κινήθηκε ο ΠΑΟΚ όπως κινήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες, ουσιαστικά τραβάει τον Άρη, τον αναγκάζει να ξεφύγει από αυτό.
0: Και ο άλλος, δεν είναι μόνο μονόπατο, ακριβώς.
2: Είναι Έλληνες... το καλύτερο σενάριο και για τις δύο.
0: Ναι, γιατί και ο Άρης δεν θα έπαιρνε το Σπανούλη αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε το
1: Σπανούλη. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Λες και το ραδιόφωνο που θα κάνει ο
0: Μισακίδης
1: να τραβήξει το ένα το άλλο.
0: Δεν ξέρω. Εμείς θα τραβήξουμε. Λοιπόν, για Έλληνες τι έχουμε.
2: Έλληνες πού?
0: Στον ΠΑΟΚ. Θα κινηθεί για κάποιους. Θα περιμένει.
2: Να κινηθεί για ποια θέση?
1: Έχει ρε καλούς Έλληνες.
2: Οι Έλληνες, παιδιά,
1: έχει ρε παιδιά το ΠΑΟΚ αυτό. Είναι... Γιώργο, καλούς Έλληνες έχει.
2: Όχι, πολλούς δεν έχει.
1: Γιατί
2: στην αγορά σίγουρα δεν έχει.
0: Τι αγορά? Μπαζίνα, Καλάθι.
1: Ο Μπαζίνα, Ρουλό,
2: τρεις.
0: Περσίδης.
2: Τέσσερις.
0: Κακλαμανάκης.
2: Πέντε.
0: Ξεχνάω κάποιον.
2: Κάτσε λίγο. Γκάρτ, είπαμε Μπαζίνα.
0: Υπάρχει ο Φίλιος, δεν ξέρω.
1: Τε δεν κάνω.
0: Θες άλλους δύο.
2: Θες σίγουρα.
0: Έναν ή δύο ακόμα.
2: Θες 7. Θες 7 θες. Για να έχεις 8 ξένους. Χοντρικά, αλλά είναι αυτό το 7-8 και να έχει μια 15. Τώρα ναι. Εντάξει. Δεν έχει η αγορά, δεν έχει παίκτες. Το Λιόπουλος, Λαρετζάκης, αν τους αφήσουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μιλάω για ΠΑΟΚ, δεν μιλάω για Άρη, μιλάω γενικά. Ότι αυτοί είναι πιθανοί στόχοι για οποιαδήποτε ομάδα, αν έβγαιναν στην αγορά. Αλλά και οι δύο
0: συμβόλαιο. Ιατρίδης, υπάρχει και ο Ιατρίδης.
2: Ναι, αυτός. Ο Ιατρίδης, ναι, το έχουμε πει και αυτό και για τον Φίλιο και τον Ιατρίδη. Πιο πολύ για τον Φίλιο. Υπάρχει η προοπτική για ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Να μείνουν τα παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιωργάρα μου, το Χουγκάζ ξεχάσαμε.
2: Υπάρχει
0: ο Χουγκάζ, είδες.
2: Άρα είναι 6.
0: 6, ναι. Ξεχάσαμε το Χουγκάζ, ο οποίος είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο.
2: Σωστό. Η πρώτη ελληνική μεταγραφή.
0: Ωραία, Γιωργάρα μου, εδώ θα είμαστε. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνω, παιδιά, με σοβαρότητα, εγκυρότητα και πολύ προσοχή, γιατί είπαμε. Ναι, ξεχάσαμε τον Χουγκάζ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό των 10.30 για να ανοίξουμε και γραμμούλες αμέσως μετά, να σας ακούσουμε και εσάς ψυχούλες μου, όταν το πάμε μια χαλαρή βολτούλα γίνεται αμάν δεν έχω μπενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για Fuel Card, κληρώσεις, το ρίζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαση τις εξόδους τους. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικούλι.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου. Με 48 ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το πρώτο μάτς Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής θα γίνει στο Αζτέκα, ενώ ο τελικός έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Θετικό κλίμα και μεγάλες προσδοκίες φαίνει στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ανάληψη των ενίων του ποδοσφαιρικού τμήματος από τους Αντρέ Βιερίνια και Λέο Μάτος. Οι ασπρόμαυροι φιλαθλοί αναγνωρίζουν την προσωπικότητα των δύο εμβληματικών βετεράνων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν την έμπρακτη οικονομική και διοικητική στήριξη. Το μεγάλο στοίχημα για το νέο δίδυμο θα είναι η άμεση και εύστοχη στελέχωση του ρόστερ με παίχτες υψηλού επίπεδου, ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg βρίσκεται ο ΠΑΟ και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφεται ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή πλάνου κρίθηκε αναγκαία μετά την οριστική ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Τέλος, ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε τον 25χρονο Ιταλό επιθετικό της Νάπολη, Αλέσιο Τσέρμπιν. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στην Ιταλία. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕΠΑΟ κοδεύει σε διετή επέκταση με τον Πριν Ταϊρή και αυξημένες αποδοχές μετά τις θετικές επαφές του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκέρι. Την ίδια ώρα, ο Άρης εξετάζει τον Σακίλ Μακίσικ, περιμένοντας να δει εάν θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του λύγει άμεσα. Στον Ηρακλή, οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης παραμένουν κανονικά στο τεχνικό επιτελείο ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς. Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λύνουν τις διαφορές τους στο Game 3 των τελικών με τη σειρά στο 1-1. Ο Σέρβος διαγώνιος Ντούσαν Πέτκοβιτς, πρώην πρώτο σκόρερ στην Ιταλία, υπέγραψε και αποτελεί επίσημα τη νέα μεγάλη προσθήκη στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr.
5: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
14: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
22: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
23: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
22: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
23: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
24: Ναι.
23: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
24: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
23: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
25: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
23: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
26: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
27: Μετρόπολης 95,5.
0: ηγέτης στα σπορ.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slow jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 486.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι πάλι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πηγαίνει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω για το ίντερνετ να φορτώσει και να δω τη σειρά μου. Όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πάντως στον Ηρακλή, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Πλακώνονται αυτοί για τις μεταγραφές. Ποιος θα πάρει?
3: Τι εννοείς?
4: Ήθελα ο Αμανταδίτης να φέρει τον Τζολάκ. Το δικό σας.
3: Το ΠΑΟΚ, τον παλιό.
4: Ναι. Πού είναι? Τρελάθηκε ο.
3: Ποιος τρελάθηκε?
4: Ο Μαντζάρης.
3: Α, ο προπονητής.
4: Ήρθα σε χοντρή κόντρα αυτή η διοξυγήτηση.
3: Είναι πολύ σημαντικό ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή να τα βρίσκουν. Να έχουν ταύτιση και κοινές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Ο Τζολάκ δεν είναι μεγάλος, είναι 32 χρονών. Έτσι, για σέντερφορ.
4: Μιστακίδης λέει παίρνει στο ράδιο τον Τρέι γιατί είναι παντελονάτος.
3: Δεν νομίζει να κάνει Μιστακίδης. Άλλος κάνει, θα κάνει ραδιόφωνο.
4: Από την άλλη μεριά.
3: Ναι, δεν θα κάνει Μιστακίδης ραδιόφωνο. Δεν το ήξερε καλά ο φίλος. Άλλος θα κάνει. Ο Τσόλακ είναι στη Λέγκια Βαρσοβίας, να πούμε. Εντάξει, okay. Πέρσι 4 γκολ έβαλε. Είναι πόσα του κάτσε του Τσόλακ, ρε παιδί μου. Εντάξει.
4: Ο Τσόλακ.
3: Ναι, 32 στα 33. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
4: Καλή παλτούδια. Πάμε. Ποιος θα πάρει, βρε και
3: 90-90.
4: Δεν θα πάρει.
3: Βρε μύρλα, βρε γκρίνια, βρε κακό συναπάντεμα. Άσε τώρα, όποιος, ας μην πάρει κανένας. Φαγώθηκε κάθε μέρα τα ίδια.
4: Μέχρι να γεννήσει
3: τόσα χρόνια.
4: Η δεξαμενή.
3: Κάθε. Τα ίδια.
4: Θα βγει ο Τούντα 5 λεπτά, θα μας φάει 5 λεπτά.
3: Ο Τούντα δεν θα βγει.
4: Καλημέρα.
3: Την Πέμπτη άνοιξε, πες θα ανοίξουν τις γραμμές έξω, γιατί νομίζω ότι έχουν κλειστά.
4: Μέχρι να πάρεις και 50.
3: Την Πέμπτη ο Τούντα θα πληρώσει το στίχημα γιατί είναι παντελονάτος. Άλλος ένας παντελονάτος.
4: Δηλαδή θα πάμε σε εστιατόριο που μας κάνει το τραπέζι, θα πληρώσει άλλος και δεν θα πληρώσει.
3: Ποιο απόγευμα θα φάμε γαρίδες, λέει. Θέλει να κλείσει τα εισιτήρια. Έλα που δεν μπορούμε να πάμε στο σπα, γιατί θα έχουμε εκπομπές και τηλεοπτικές εκείνο το διάστημα. Δεν είναι, δίνω μου.
4: Αφού μπλέξαμε με το Μουντιάλ.
3: Αφού μπλέξαμε με τα Μουντιάλ, είναι λογικό. Λοιπόν, 90-90-90.
4: Καλά, περίμενε εσύ.
3: Να το έχουν κλειστό. Πάρε ρε έξω να τους πεις.
4: Τι να πάρει.
3: Πάρε να τους πεις έξω.
4: 1,5 λεπτό να πει.
3: Πάμε. Καλημέρα.
4: Μισή γραμμή. Τσιρ, τσιρ, τσιρ.
3: Άντε πάλι, ρε Μύρλα, γιατί να τραβάω κάθε μέρα τον ίδιο ανήφορο.
4: Για πες, είστε ευχαριστημένοι, είναι παοξίδες με το.
3: Έλα, αδερφέ, θα τα πάρουμε στον κάλο. Ψηφίζουν 5.000
4: κόσμοι. Ναι.
3: 5.000 κόσμοι ψηφίζει. Έλα, φίλε, καλημέρα. Να μας πούνε και στις γραμμές, ναι. Έλα, φίλε.
5: Πολύ καλημέρα.
3: Ω, καλό στο φιλαράκι μου, ρε.
5: Ποιος είναι ο φιλαράκι?
3: Εσύ.
5: Το ξέρω και πολύ.
4: Ανάθεμα, ναι, ακούω εγώ αυτά τα ακουστικά.
3: Έλα, βρε άνθρωπε, έλα, βρε κινητή φασαρία. Έλα, γορίνα μου, για πάμε, πολιτή, έλα.
5: Έλα, έλα. Ναι. Καλημέρα σε όλους καταρχήν με υγεία.
3: Υγεία βέβαια.
5: Έτσι. Λοιπόν, πήρα να δώσω μία είδηση η οποία δεν υπάρχει πουθενά.
3: Για δώσει να.
5: Λοιπόν, μάνατζερ στον ΠΑΟΚ για μεταγραφές έρχεται ο Πύρβου.
3: Ο Πύρβου.
5: Ναι.
3: Είναι, είναι σαν του Παπαδημητρίου. Που έλεγε και εδώ διπλανός, ό,τι ακούει, ό,τι θυμάται, χαίρεται.
5: Είναι σαν τον Παπαμιμίκο. Σαν τον Παπαμιμίκο που έχω.
3: Ναι, άλλο Παπαμίκο. Σαν τον Παπαδημητρίου εδώ, δεν λέγατε ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή του Παπαδημητρίου? Τα δεν λέγατε.
5: Να πάρουμε τον Πύρβου.
3: Και γελούσαμε, ναι.
5: Το μάτος, ναι. Να πάρουμε τον Πύρβου. Εντάξει. Και τελείωσε το έργο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, η άποψή μου τώρα ξέρεις ποια είναι. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να φύγει ο Λούτσι.
3: Ναι.
5: Για το λόγο ποιον. Ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου και μπει σε πειραματισμό να πάρεις νέο προπονητή και να πειραματιστείς με αυτούς που έχεις, εντάξει, πάει και η χρονιά.
3: Πάντως η ΑΕΚ πέρσι τέτοια περίοδο δεν είχε προπονητή. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. 15 Ιουνίου ήρθε ο Νίκολιτς. Δεν πειραματίστηκε η ΑΕΚ δηλαδή. Πήγε Ευρώπη, πέρασε όλους τους γύρους και πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος.
5: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα γιατί ο ΠΑΟΚ είχε 6 τραυματίες.
3: Εγώ σας τα έλεγα, αλλά με λέγατε ότι δεν είναι μόνο τραυματίες, δεν είχε 6 και 9 κάποια στιγμή. Έβαζε τα μπακ εξτρέμ.
5: Το θέμα για μένα ναι. Ξέρεις ποιο είναι, ότι αργείς, κύριε Σαββίδη, είστε πιο αργός από το replay του βίντεο.
3: Όπα.
5: Σ' αγαπώ πρόεδρε, αλλά σας τα λέω.
3: Α, ναι, κριτική, γρήγορα. Συμφωνούμε. Στο θέμα ταχύτητας αντανακλασικών συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
5: Είσαι ναι. Αργός.
3: Να έχεις κάτι που συμφωνήσαμε.
5: Ξέρεις τι μου
3: κρυός και αργός όμως, ρε φίλε. Ναι. Για πες.
5: Ναι, να σου πω τι μου θυμίζει ο Σταβίδης.
3: Ναι.
5: Το κόκκινο που κάνει κοιλιά στο δεύτερο...
3: Μη. Καλά το πήγες. Τηλιά, φύγε. Α. Καλά το πήγε, από εδώ το πήγε, πάλι στο Γρηγόρη κατέληξε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γρηγόρη.
4: Μια χαρά, ο Γρηγόρης θα ζήσει 400 χρόνια.
3: Τουφτού. Πάμε, καλημέρες.
4: Έλεγε ο Μιχαλίτσος, αργά βαδίζω ζωή, κερδίζω.
3: Δεν είναι έτσι μόνο, άμα ήταν μόνο σπαναργά. Τέλος πάντων, στην Ικαρία βέβαια ζουν πολλά χρόνια, 90 πλάς όλοι. Για πάμε, καλημέρες.
4: Και στη χώρα Τριφυλία ζουν πολλά χρόνια.
3: Τι γραμμή είναι αυτή, ρε φίλε, που από πού παίρνεις, από το Ιράκ, από τη Βαγδάτη παίρνεις. Έλα, χαμήλωσε, πάμε. Ωχ, τον θύμωσα αυτό να. Πάμε, επόμενος. Πάμε, μίλη κατευθείαν, όσο αργούν, επόμενος. Καλημέρα.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν ωραίο να έρθει ο Κωσέ Ισάο, γιατί θα είχαμε όλους πορτογαλόφωνους στο team. Βλέπε Βιερίνια, Μάτος και Κωσέ Ισάο. Θα τα βρίσκανε καλά, πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαββίδης δεν έχει λεφτά για να υποστηρίξει.
3: Πού το ξέρεις εσύ αυτό?
4: Όπα.
0: Γιατί ρε φίλε.
3: Λοιπόν, όνομα επίθετο, τηλέφωνο άσου γραμματεία.
4: Γιατί?
3: Να σου πω γιατί. Να βγει, αν γίνει όμως αυτό, να τον έχουμε εδώ πέρα. Να τον ακούσω.
4: Φέρ' τον εδώ.
0: Ωραία, Άλεξ με λένε από το Λαγκαδά.
3: Ωραία, Άλεξ από το Λαγκαδά. Ωραία.
0: Μπαίνω και στο TikTok σου καμιά φορά όταν κάνεις τα live.
3: Ωραία, ωραία. Άλεξ από Λαγκαδά, επομένως, εδώ είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Για να ξέρουμε.
0: Εγώ λέω προσωπική μου άποψη ότι δεν μπορεί να στηρίξει ο κύριο Σαββίδη. Παρόλα όσα έχει κάνει, δεν μπορεί να στηρίξει τις αποφάσεις που θα θέλει να πάρει, ας πούμε. Ο
3: Κωσέ Ισάο. Ναι, τα ακούω, αλλά. Ναι.
0: Διότι θεωρώ ότι ο Κωσέ Ισάο σαν προπονητής είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από τον Λουτσέσκου. Και θεωρώ πως θα ήθελε παραπάνω σε ποιότητα.
3: Χρήματα, παραπάνω επένδυση. Οκ, το ακούω, αλλά πλέον για να. Ναι.
0: Έχω άδικο. Κωστάκη, εγώ άδικο.
3: Όχι. Τα 75, πάντως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Ποιος θα καλύπτει αυτά τα χρήματα, ρε παιδιά? Γιατί τα ακούω συνέχεια. Ακούω δεξιά-αριστερά, δεν είναι. Τα 75, ποιος τα πληρώνει κάθε χρόνο? Εγώ τα πληρώνω.
4: Χέρι, δεν έχει.
0: Τα πληρώνει. Ναι,
3: πώς είναι. Ναι.
0: Αλλά βλέπε όμως τι παίχτες έχει.
3: Τι παίχτες.
0: Βλέπε Ιβάνουσετς, βλέπε.
3: Το δεύτερο σε χρηματιστηριακή αξία πίσω από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, Νικόλα μου, ναι, φίλε μου, αλλά τι πήραμε εμείς φέτος?
3: Άλλο το ότι αποτύχαμε, η αποτυχία είναι δεδομένη. Το ότι απέτυχαν φέτος, απέτυχαν, δεν το συζητάμε. Υπάρχει αποτυχία, ναι. Ναι, δεν μπορεί να το. Αλλά άλλο ότι δεν υπάρχει, άλλο ότι δεν πληρώνει και άλλο δεν έχουμε. Έχουμε το δεύτερο μπάτζετ πίσω από τον Ολυμπιακό.
0: Όλα κολλάνε. Το ένα φέρνει το άλλο, φίλε.
3: Και ο Ιβάνουσες ξέρει πόσα έπαιρνε. Ο Ιβάνουσες που μου τον ανέφερε. 1,2.
4: Άλλη παλτούδια.
3: Ναι, δηλαδή το θέμα δεν είναι αν ήρθαν ή δεν πληρώθηκε. 1,2, πόσα να δώσει. Ναι, άρα κακή επιλογή ή δεν βγήκε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα θέλω να είμαστε τίμοι όλοι. Όταν ήρθε πέρσι το καλοκαίρι ο Ιβάνουσης, πανηγυρίζαμε όλοι. Και εμένα βάζω μέσα.
0: Πού να φανταστούμε ότι θα είμαστε.
3: Μα αυτό σε λέω τώρα, ρε φίλε. Άλλο το δεν πληρώνω, δεν δίνω, και άλλο δίνω και δεν μου βγαίνουν. Γι' αυτό και αλλάξαν κάποια πράγματα.
0: Όχι, περίμενε. Και που δίνει αυτά τα παλτά είναι σαν να μην δίνει, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα.
4: Γι' αυτό δεν πάει ότι δεν έχει.
3: Αυτό όμω δεν πάει να πει δεν έχει. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Δεν πάει να πει. 1,2 έπαιρνε.
0: Μας βγαίνουν παλτά, αδερφέ.
3: Εντάξει, να σε καλά.
0: Άντε,
3: για χαρά, σε κρατάω όμως, καβάτζα.
4: Καλώς. Μ' άρεσε.
3: Κλαίω ρε, κουλ με Ιράκ και Βαγδάτη. Ναι, γραμμή ήταν αυτή τώρα. Καλημέρα, ναι, κουλ βάσει εμπειρίες πιστεύεις θα δούμε καμιά μεταγραφή αυτήν την εβδομάδα? Νομίζω ότι μία θα δούμε και πρέπει να γίνει μία για πάρα πολλούς λόγους, γιατί ο ΠΑΟΚ στα στόπερ είναι και γυμνός.
4: Το Ουγκάντα Μαδαγασκάρι γιατί αναβλήθηκε?
3: Ουγκάντα, Μαδαγασκάρη αναβλήθηκε. Εγώ ξέρω το διακόπηκε τις Δανίες με τον Έριξεν, ο οποίος πάλι με την καρδιά του έπεσε κάτω.
4: Ας σταματήσει. Ας κάνει διάδρομο, περπάτημα. Ναι. Μας έχει πρίξει κι αυτός. Κάθε τρεις και λίγο πέφτει με έβραγμα.
3: Πάμε, άρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα.
4: Έλα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλώς ο ναι.
6: Νίκο, εγώ.
3: Εσύ, αδερφέ, ναι.
4: Περαστικά να το πω το βουκαρά. Φοβήθηκα.
3: Ναι.
6: Γιατί?
4: Μην πεθάνει, φοβήθηκα.
3: Ποιο, ο Έριξεν?
4: Για τον Έριξεν, ναι.
3: Εντάξει, αφού την γλίτωσε όλα καλά. Για πάμε, έλα φίλε, πάμε.
6: Αυτός και πριν από δύο χρόνια πριν ξαναπάθει.
3: Ναι, ναι. Εκεί στο πολύ σημαντικό. Εκεί το βγάλαμε.
4: Έβαλε βηματοδότη.
3: Έβαλε αλλά... βηματοδότη, αλλά πάλι.
4: Με ευθύνη του παίζει.
3: Ναι, με ευθύνη του παίζει, ναι. Εγώ δεν τον έπαιρνα ποτέ στην ομάδα.
6: Δεν μου λες κανένα. Επίσης
4: το μείτε το ίδιο.
6: Πού είμαστε, τι έχουμε.
3: Τι έχουμε.
6: Δεν ξέρω, κανένα νέο δεν είπε όλη μέρα, όλο το πρωί.
3: Τι δεν είπα, ρε φίλε, χίλια δυο είπαμε. Τι δεν είπα, μόνο νέα λέμε. Τι θες να σου πω.
6: Ο Γιαννούλης δεν θα κλείσει.
3: Νέο δεν είναι αυτό. Νέο δεν είναι. Αυτό θέλει να ακούσει ότι θα κλείσει. Για να είναι νέο.
4: Θέλει καλό νέο.
3: Θέλει καλό νέο.
4: Θέλει καλό νέο.
3: Α, θες καλό νέο. Εντάξει, οκ.
6: Να κάνουμε.
3: Ναι, θες καλό νέο. Εντάξει, τι να σε κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ να λέμε τα νέα. Καλά, κακά.
4: Έχουμε και κακά νέα τώρα.
3: Πώ δεν θα έχουμε και κακά. Δεν υπάρχει. Εδώ έχει φαγωθεί αυτό. Κουλ, ρώτα το ραπ. Γιατί μπήκε λέει ο Μισακίδης στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Χαχαχα, τολμάς, το φοβάσαι.
4: Εγώ.
3: Ναι, ρωτάει εμένα να σε ρωτήσω ναι. Ότι φοβάσαι να πεις γιατί μπήκε ο Μισακίδης.
4: Τρέμω, φίλε.
3: Ναι.
4: Εγώ πιάσει πάρτι σε αυτό το φόβο.
6: Σχετικά με τον Μισακίδη, μπορώ.
3: Ό,τι θέλετε, ρωτάτε, ρε. Δεν έχουμε τεκολλήματα.
6: Άμα κάνει το.
3: Ο μπάσκετ.
6: Σταθμό.
3: Ναι.
6: Ο κύριο Μισακίδη.
3: Μα δεν μου βγαίνει από πουθενά αυτό εμένα. Έγραψε κάποιο κάτι. Άλλο μου βγαίνει. Ότι μπορεί να ανοίξει άλλο ραδιόφωνο, ναι. Ναι, οκ.
6: Και κάνει πρόταση τον Κωστή εκεί να πάει. Θα πάει ο κύριο Κώστα.
3: Ορίστε, κύριε Κώστα. Μου άρεσε.
4: Να πάω δηλαδή.
3: Να πα στο ραδιόφωνο του Μισακίδη.
4: Δεν πάω σε ραδιόφωνα εκπροέδρων.
6: Εκτός
4: αν έχουν το μακεδονικό που είναι μικρή ομάδα.
6: Ένα άλλο story ότι είχε.
3: Γιατί ο μακεδονικό δεν είναι ο πρόεδρο, εδώ δεν έχει ομάδα.
4: Εκτός αν έχουν το μακεδονικό που είναι μικρή ομάδα.
6: Ένα άλλο story ότι είχε.
3: Γιατί ο μακεδονικό δεν είναι ο πρόεδρο, εδώ δεν έχει ομάδα.
4: Είναι μικρή ομάδα.
3: Α,

0: δολάρες να πούμε.
1: Σοφάνε, σου λέει, άμα θα έρθει εδώ Μιστακίδης και στα χώρια θα πα στο ραδιοφωνό, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Αν σώσει την κόρη μου, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως σε μένα δεν με σώνει κανείς. Εγώ δεν σώνω με τίποτα.
1: Τελευταίος για να μάθουμε από τον Γκάλο πώς είδε ο κόσμος του ΠΑΟΚ την έλευση Μάτος Βιερίνια. Είμαι πολύ περίεργος.
0: Και εγώ είμαι ψηφίσει
1: 5.000 κόσμος.
0: Δεν μας λέει ο.
1: Δεν μας τα λένε πλέον. Έχουν πάρει εντολή από πάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν λένε πώς είναι.
1: Δεν τα λένε. Λοιπόν, καλημέρα φίλε, τελευταία.
0: Έλα. Γιατί να μην λέει.
1: Δεν ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω δεν θέλω να.
0: Μυστικιά δυσμευστική.
1: Δεν ξέρω. Έλα γκρόπ, έλα πάμε.
0: Έλα γκρόπ, έλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: φίλε.
2: Λοιπόν, το θέμα μας δεν πρέπει να είναι αν ο Γιαννούλης θα πάει στον Ολυμπιακό με 5, 4,5, 4 ή 6 εκατομμύρια ή στην Κόβετρι ή στην Νότιχαμ. Εγώ περίμενα και την Νότιχαμ να μπει στο παιχνίδι. Έστω και με 4,9.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να πάει στην Αγγλία ο Γιαννούλης με τίποτα, παιδιά. Εγώ το αποκλείω, να ξέρετε.
2: Άκουσε με, Νίκο. Ναι. Νίκο, το πρόβλημά μας πρέπει να είναι για ποιο λόγο σήμερα, αντί να συζητάμε για τον Γιαννούλη και τα 5 εκατομμύρια που συμφωνώ ότι είναι πολλά, δεν είναι 24.
1: Είναι 31 στα 32, ναι.
2: Το πρόβλημά μας πρέπει να είναι γιατί δεν βρίσκουμε με 3 εκατομμύρια εμείς αυτόν τον μπακ που βρήκε ο Ολυμπιακός.
1: Το Μαφέο.
2: Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση σήμερα.
1: Ωραίος.
2: Σήμερα αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση, Νίκο και Κώστα.
1: Το ακούω,
2: αν
1: το ακούω.
2: Να βοηθήσουμε τις ομάδες μας. Αφήστε το Γιαννούλη και δίπλα από λατρεία. Τελειώσανε αυτά. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αυτά τα λίγα.
1: Μάλιστα. Ναι, σου λέει ο ΠΑΟΚ, να είσαι καλά, αδερφέ. Σου λέει ο φίλος, έλα χάρη. Ο Άσο Γιαννούλη, εντάξει, είναι πολλά λέει και εγώ τα πέντε. Αλλά με τρία, γιατί δεν φέρουμε ένα παιχταρά όπως έφερε ο Ολυμπιακός στο Μαφέο από την Ισπανία.
0: Αυτό τώρα...
1: Θα περιμένουμε. Ναι.
0: Θα περιμένετε.
1: Θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε φέτος οι μεταγραφές.
0: Φέτος οι μεταγραφές και το καλοκαίρι, Μάιο, θα πέσει το γκρεμιστή η Τούμπα. Είναι δύο στοιχεία τα οποία κρίνουν.
1: Α, όλα. Γιατί δεν το είπα τώρα, σωστά. Ναι. Μέσα σε ανακοινώσεις που θα γίνουν, οι σαρωτικές που είπαμε για όλα τα θέματα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις από τον κύριο Παπαμίκο, τον Ανδρέα τον Παπαμίκο, και για το γήπεδο και το προπονητικό.
0: Πότε?
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Θα μας πει τι.
1: Θα μας πει το χρονοδιάγραμμα, παιδιά, θα γίνει αυτό.
0: Το Μάιο, θα πέσει.
1: Ναι, ο... θα πει και λεπτομέρειες τώρα. Αυτό δεν θέλατε όλοι.
0: Μην μοιάζει λεπτομέρειες.
1: Εφόσες, φίλε, ίσα-ίσα θα έχεις να λες. Να έρθει
0: ο μπολντόζας και να γκρεμίσει
1: λοιπόν,
0: το γήπεδο.
1: Θέλεις τώρα να μάθουμε τα αποτελέσματα του Γκάλοπ?
0: Θέλω πάρα πολύ.
1: Το ερώτημα ποιο ήταν και τι έχουμε χάρη μας.
3: Λοιπόν, ακούμε. Το ερώτημα ήταν το πώς σας φάνηκε η κίνηση του ΠΑΟΚ με Βιερίνια Μάτος στη θέση τεχνικού και αθλητικού διευθυντή αντίστοιχα. Θα σας πω ότι έχουμε μεγάλο ντέρμπι.
1: Οπα.
3: Η τελευταία ψήφος, η τελευταία επιλογή για να καταλάβετε έχει συγκεντρώσει 18%.
1: 18 είναι η τελευταία.
3: Ναι.
1: Μάλιστα, άρα δεν απαξίωσε καμία από τα ερωτήματά σου ο κόσμος. Κανένα από τα ερωτήματά.
0: Για να δω, για να δω. Λοιπόν, για να δω.
3: Τέσσερις επιλογές.
1: Ναι.
3: Είναι ιδανική. Δίνουν όραμα, μία από τα ίδια ή περίμενα κάτι καλύτερο? Κωστή μου, με την κρίση σου, ναι. Με την κρίση σου, ποιο θεωρείς ότι βγήκε τελευταίο?
0: Τελευταίο. Το είναι ιδανική.
1: Τελευταίο.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι τελευταίο βγήκε, περίμενα κάτι καλύτερο.
3: Λοιπόν, τελευταίο με 18% το περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Σου είπα, πρέπει να φουγκράζει τον κόσμο. Πάλι είναι μεγάλο όμως.
3: Αν αναλογιστεί κανείς.
1: Ότι... να ψήφισαν οπαδοί άλλων ομάδων, έτσι.
3: Αν αναλογιστεί κανείς και ότι το μία από τα ίδια συγκεντρώνει το 20%, άρα σχεδόν 4 στους 10 ήταν.
1: 38 με 62.
3: Ναι.
1: Οι 38, 4 στους 10 λένε έτσι και έτσι, και 6 στους 10 λένε τέλεια.
3: Λοιπόν, και οι άλλες δύο επιλογές,
1: ναι.
3: Το είναι ιδανική και δίνουν όραμα. Είναι με ίδια ποσοστά, 31% στην πρώτη θέση.
1: 31-31. Άρα, ναι, 6 στους 10.
3: 6 στους 10 το βλέπουν με καλό μάτι.
1: Με πολύ καλό μάτι.
3: Γιατί θεωρούν ιδανική λύση.
1: Ναι, ιδανική.
3: Και ότι δίνει όραμα.
0: Άμα, ναι,
1: πόσο είχαν μία από τη μία ή άλλη?
3: 31-31, 20 και 18. Το μία από τα ίδια 20.
1: 20 και 2 εκεί είναι που είναι το ψηλοουδέτερο. Σου λέει δεν έγινε και κάτι. Αυτοί περιμένουν, αυτοί που είπαν μία από τα άλλο. Περιμένουν να πέσουν μπακίρια για να αξιοποιηθούν.
0: Σε μια άλλη εκπομπή που θα βγω τώρα,
1: ναι.
0: Βρίζουν τη διοίκηση για τον Γιαννούλη. Από κάτω.
1: Σε μια άλλη εκπομπή που θα βγεις τώρα.
0: Ναι, ναι. Βρίζουν τον Γιαννούλη από κάτω.
1: Βρίζουν τον Γιαννούλη.
0: Βρίζουν τη διοίκηση που δεν πήρε τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Καθερμοκέφαλοι είναι και μερικοί. Εντάξει,
1: εντάξει, όχι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τα επιχειρήματά του.
0: Είναι απαιτητική πάντως. Οι οπαδοί στη Θεσσαλονίκη, οι φίλαθλοι είναι απαιτητικοί του ΠΑΟΚ.
1: Το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ θα είναι καυτό. Το θέμα είναι στο τέλος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. και αν θα μείνουν προσιλωμένοι κάποιοι στο στόχο στη δουλειά.
0: Και αυτά που λέει ο Σαββίδης, ναι, αν τελειώσει ο πόλεμος θα σας αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Να το δούμε.

0: Για τα, αυτά τα συνεκπομπή λέει το μεσημέρι. Για τα προπονητικό της ΠΑΕ που δεν ξεκίνησα, τα έλεγε λέει. Για το προπονητικό της ΚΑΕ, γιατί δεν μας λέει.
1: Ρώτησα τον Γιώργο,
0: ναι,
1: αν έπεσε πετό. Μου είπε δεν έπεσε πετό. Ναι. Εγώ ρωτάω και για τους δύο. Οπότε μη λες, φίλε.
0: Όχι, δεν τα λέει για σένα. Είπε για τις ενημερωτικές εκπομπές. Δεν τα λέει για σένα. Μην τρελαίνεις εσύ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Εμείς τα είπαμε όλα πάντως. Έξω από τα δόντια πάντοτε και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τη δουλειά μας θέλουμε να κάνουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι μαζί σας. Έτσι και να ενημερώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα το ακροατήριο. Κύριε Γαβριλίδη, τα σέβη μας. Ήσουν καταπληκτικός. Ρεπατζή του Καζαμπάκα τώρα ουσιαστικά σε έκαναν. Έτσι, ντροπή. Έτσι, ντροπή για την εσώ σου, εγώ θα πω. Λοιπόν, έρχονται πλακοτελίστες, λίγο μετά τη μία Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ. Καλό υπόλοιπο ημέρα, Ερμάνος μου, 3 και σήμερα, έτσι μάλλον 2 και σήμερα για το Μουντιάλ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς, μην ξεχνάτε, Bet Show, τα ειδικά στοιχήματα δίνουν και παίρνουν όλο αυτό το διάστημα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8, φιλιά στο σπίτι, à bientôt!
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Εύβοια ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός σύμφωνα με την πρώτη επιστημονική αποτίμηση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα. Στο μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Εύβοια, καθώς θα βρεθούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας την πυροσβεστική. Περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο αποχώρησε από το σημείο και το τελευταίο από τα συνολικά 15 πυροσβεστικά που έσφεξαν στο σημείο την οδό λεωφόρου στρατού 33 που ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς κάτω από το διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων και όπως αντιλαμβάνεστε ο κίνδυνος αν αυτή η φωτιά επεκτηνόταν και σε άλλους χώρους ήταν πολύ μεγάλος. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με αποτέλεσμα να σβήσουν τις φλόγες μέσα στο διαμέρισμα το οποίο ωστόσο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Καλά στην υγεία τους είναι και οι δύο ένικοι του διαμερίσματος, οι δύο από τους ενίκους ενδεχομένως που ήταν εκείνη την ώρα μέσα, καθώς βγήκαν στο μπαλκόνι μετά την εκδήλωση της φωτιάς και περίμεναν σε ένα ασφαλές σημείο προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τους πυροσβέστες. Μέχρι τώρα, Γιώργο, είναι άγνωστη η αιτία της πυρκαγιάς. Γίνεται έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, Γιώργο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, βλέα στις πανελλήνιες εξετάσεις έπεσε σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τις εξετάσεις των μαθημάτων της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αναφορές στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να φέρει η Τουρκία έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά, οι Τούρκοι επαναφέρουν τους ισχυρισμούς περί νησιών που τους ανήκουν, κάνουν λόγο για νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ οι ελληνικές κινήσεις παρουσιάζονται ως προσπάθεια επέκτασης της επιρροής της χώρας μας στις θάλασσες της περιοχής. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες στην Κρήτη. Ο ίδιος μετά από 12 ώρες ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στη Μαλαισία. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
12: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
18: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος. 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινά καλά γιατί πολύ απλά απέναντί μας έχουμε Μίλιο Γαβριλίδη. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Ο Αταμάν δήλωσε ότι αν το παιχνίδι παιχθεί με τους κανόνες του μπάσκετ θα είμαστε πρωταθλητές. Τι λες, Εμίλιε, συμφωνείς?
1: Δεν μπορεί να μιλήσει, μπορεί να μιλήσει το παιδί.
0: Κουνάει το κεφάλι του, λέει ναι.
1: Άρα συμφωνεί ο Εμίλιος. Επίσης να πω ότι εμένα με κλωτσάει όταν κάποιος λέει καλημέρα σε όλο τον κόσμο στις 11 και 10. Από την πλευρά μας δηλαδή, εμείς λέμε καλημέρα, καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα, τι λέω.
0: Μέχρι τις 12
1: ο
0: λέμε
1: κόσμος
0: καλημέρα.
1: Ο κόσμος εκεί έξω έχει ακούσει, ναι ρε αγόρι μου, μην με αρχίζεις πάλι μέχρι τις 12 λέμε καλημέρα. Ο κόσμος εκεί έξω ήδη έχει ακούσει 15 καλημέρες. Δεν περιμένει εμάς να του φτιάξουμε τη μέρα, εκτός αν περιμένετε εμάς.
0: Κακή σας μέρα σε όλους όσους μας ακούτε.
1: Ναι, βέβαια από αυτά που είπα αυτό κατάλαβε. Α, τι να κάνουμε. Λέω ότι από εμάς, από την δική μας πλευρά καλημέρα. Κατάλαβες, δηλαδή. Δεν...
0: Γεια. Γεια σε όλους.
1: Τέλος πάντων. Ας το είναι το γνωστό.
0: Τι να πούμε, ρε γεια. Καλή δύναμη σε όσους δουλεύετε από τις 6.
1: Με στόμφο να μην το λέμε. Κατάλαβες. Τώρα κάπως το βελτιώνεις.
0: Ωραία.
1: Ένας που είναι στο μετερίζει στις 6, έχει σηκωθεί στις 6, στις 7 έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει από διάφορα συναισθηματικά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Νεύρα.
0: Έχει φάει ήδη δεκατιανά πρωινά.
1: Οτιδήποτε.
0: Όλα,
1: και ακούει τώρα έναν, ο οποίος ας πούμε σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα, το στούντιο εδώ κλιματίζεται. Κάποιος εκεί έξω έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Και ακούει εμάς να το λέει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα φαστιέλωνα. Το ραδιόφωνο, όχι εσένα. Πρόσεξε, πρόσεξε λίγο.
0: Ρε,
1: ναι, ρε, καλό παιδί. Ναι. Θα με φαστιέλωνα εγώ ίδιο. Κατάλαβε. Τη συσκευή, όχι τον άνθρωπο, όχι το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Άσε μας, θα έλεγα. Άσε μας, φίλε, τώρα 11 ώρα θυμίζει να μου πει καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Δεν λέω να μην. Δε...
0: Πάμε ξανά. Σήμερα εκπομπή.
1: Θέλω να καταλάβω.
0: Πάμε ξανά. Όχι, περίμενε. Πάμε τώρα στο βάλα.
1: Όχι,
0: ξανά.
1: Για να ξαναπάμε. Ναι. Θέλω να το δω στα μάτια σου ότι κατάλαβε τι λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Για να δούμε τι κατάλαβε. Βάλε λίγο σήμα έτσι αλλιώς 11 και 20. Λοιπόν, Εμίλιος τώρα. Α, δεν τον Εμίλιο.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
0: Γεια σε όλους, γεια Χαραντάν, καλή δύναμη σε εσάς που δουλεύετε, καλή υπομονή σε εσάς που είστε στο λεωφορείο, να περνάτε καλά, δεν μας ενδιαφέρει άμα ξεκίνησε καλά η μέρα σας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είμαστε στο Μετρόπολης 95 και 5, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ωραίες.
0: Και όσοι από εσάς περιμένατε να ξεκινήσω με καλημέρα, δεν ξεκινάω, κακή μας μέρα σε όλους.
1: Αυτό το.
0: Παρακάτω.
1: Ωραία, φέρε τον έλεγχο σου, βάλω 10. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι αν 11. Τώρα το δεύτερο.
0: Όχι,
1: σήμα...
0: μην πει τώρα, μα
1: όχι,
0: ήταν
1: όχι,
0: δύο.
1: Όχι, όχι.
0: Θα λέγαμε καλησπέρα και περιμένουν οι άλλοι να σχολάσουν γιατί δουλεύουν από τι 7.
1: Όχι, όχι.
0: Σε παρακαλώ, ρε.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο η ειρήνη. Πάνω, ρε παιδί μου, η ειρήνη.
0: Δεν είναι σήμερα εδώ.
1: Δεν είναι.
0: Okay.
1: Όποιο, α πούμε, έχει το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Στα πάνω διαζώματα που δεν.
0: Ο Ανδρώνης.
1: Ο Ανδρώνης. Να είναι, α πούμε, ραδιόφωνο ανοιχτό. Να μιλάει κάποια στιγμή στο τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Να το κλεισε και να δυναμώνει την ένταση 11 και 20 και να ακούει σήμα εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ωραία, λέει αυτά τα σαφά. Δηλαδή, εγώ για μένα θα πει τώρα πάλι αυτό άρχισε σίγουρα και του κάνει ο άλλο πλάτε και 11 και 20 αρχίζει η εκπομπή κτλ.
0: Υπάρχει λύση. Απλά να πούμε. Να βγουν οι άλλοι, είχαμε διαφημίσει. Είχαμε δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει, μπορεί. 11 και 20 ήταν. Τέλος πάντων, το δεύτερο σήμα, Παύλο.
0: Κονσόλα, φταίνει η χολύπτε. Η κονσόλα. Φταίνει η χολύπτε.
1: Κονσό, παραγίτσα μου.
0: Ψάχναμε τον Γαβρί, τον Εμίλιο.
1: Παύλο, το δεύτερο σήμα ήταν κομμάτι της εκπομπής. Φτάνει ρε Γκρινιάρη, γράφει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Γκρινιάρησε. Ευχαριστώ.
0: Πολύ soft είναι.
1: Σοβαρό παιδί φαίνεται, κάτσε να δω λίγο φάτσα. Σοβαρό παιδί είναι, από φάτσα εξόψεως δηλαδή, άρα τον προσμετρώ τη γνώμη του.
0: Γιώργο, ήταν όχι, ένας ρε. Τώρα μπροστά μου στο μάρκετ στην ουρά και φώναζε βάλτε κανένα ταμείο ακόμα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένουμε. Το Γιάννη μου φίλησε ρε φίλε, γκρίνια από το πρωί.
1: Τι?
0: Το Γιάννη μου θύμισε ρε φίλε, γκρίνια από το πρωί.
1: Καταρχάς, ο φίλος ο Παναγιώτης το γράφει αυτό. Χάθηκε γιατί.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Παναγιώτης.
1: Ωραία. Ο φίλος ο Παναγιώτης να είναι, έπρεπε να βγάλει selfie σε αυτό το σούπερ μάρκετ που έχει ουρά το ταμείο. Και θέλει κι άλλο, καταλαβες.
0: Άρα ανάπτυξη, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτό η εκπομπή εδώ η οποία είναι κατά Μητσοτάκη. Εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, sorry.
0: Όχι,
1: εκπομπή εγώ.
0: Μπράβο.
1: Έχω μία αντίθεση. Έχω μονίμως ενστάσεις με αυτά που κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν υιοθετεί. Τώρα αυτό θα τα πάρει εδώ η. Ποιος το λένε. Το πάρει η ανάπτυξη. Ποιος είναι υπουργός, έχει υπουργό ανάπτυξης ή έχει κάποιο υπουργείο που.
0: Υπουργείο ανάπτυξης είναι ο Θεοδωρικάκος.
1: Α, οκ. Okay. Αυτό ναι. Να το στείλουμε στο Θεοδωρικάκο.
0: Πρώτη που έβγαζε με στόμφο και έλεγε ρίξαμε 900.000.
1: Ρίξαμε.
0: Ναι, το Θεοδωρικάκο. 250.000 πρόστιμο ρίξαμε στο σούπερ μάρκετ επειδή δεν τηρούσε τους κανόνες αγοράς. Ξαφνικά βλέπεις ότι από την υπερτομολόγηση το σούπερ μάρκετ βγάλε 2,5 δις.
1: Ναι. Δηλαδή άφησε ένα μπουρμπουάρ.
0: Άφησε ένα μπουρμπουάρ.
1: Γιατί ήταν καλό το σέρβις.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή.
1: Μας το καθαρίσατε
0: πολύ. Πόνεσε, ρε φίλε. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
1: Μας το καθαρίσατε πολύ ωραίο το ψάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτηση μικρή γρήγορη παρένθεση επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα λόγω θέρους.
0: Ναι, θέρος τι είναι.
1: Θέρος είναι ο παίκτης που τα φέρει ο.
0: Ισπανός.
1: Ιβάν Σεμπάλο Θέρο.
0: Ναι, για
1: μένα. Άστο, παιχτούρα.
0: Να πει τώρα σε ένα πιτσιρικά 15χρονο ήρθε το Θέρο, θα σου πει άντε ρε Ιβάν, επιτέλου ρε αγόρι μου.
1: Ξυπνήσατε εκεί.
0: Πήρατε το μάτο και έφερε και το Θέρο.
1: Πώς λέτε στη Μικρά Ασία, λέμε.
0: Ναι, στη Μικρά Ασία.
1: Αυτά είναι έξυπνα. Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι, του αρέσουν. Το Μαξίμου, η Ριγίλη. Και ο άλλος ψάχνει να βρει με το Google Maps σε ποιο κόμμα ή ομάδα αναφέρεται. Λέει γκρίνια, λέει, υπάρχει στη Μικρά Ασία.
0: Ναι, διαλύεται η χαρά του Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Και λες τι κάνουν
1: εκεί,
0: έργα κάνουν. Ασφαλτόστρωση κάνουν.
1: Η Αλκμίνη είναι του Άρη.
0: Η Αλκμίνη είναι του Άρη. Στον Ηρακλή τι λέμε. Μίκρα.
1: Ηρακλή. Μίκρα. Εκτός αν με το Μονεβασιώτη τώρα παρόντα.
0: Πάμε πανόραμα.
1: Όχι πανόραμα.
0: Ας δες το χώρι.
1: Πού είναι τα κεντρικά του Μορεβασιώτη στην Αθήνα. Μπορεί να είναι εκεί τα κεντρικά στη
0: Πέτρου Ράλι.
1: Πέτρου Ράλι.
0: Μπράβο.
1: Πέτρου Ράλι. Προβληματισμός στην Πέτρου Ράλι.
0: Μπράβο,
1: πρέπει να είσαι σε εγρήγορση από το πρωί δηλαδή. Άμα ο δημοσιογράφος βγει και θέλει να το παίξει έξυπνος.
0: Ναι.
1: Και να σου πει, ας πούμε, συναρισμό χτύπησε στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Α, μα Παναγία μου, λες. Είχα και ένα σπίτι εκεί, το νίκιαζα. Τέλος πάντων. Την παρένθεση την κρίνουμε αυτή. Μπράβο στο σούπερ μάρκετ που ήταν ο Παναγιώτης που θέλει και δεύτερο ταμείο. Όχι, εσείς μην κρινιάζετε. Δηλαδή, άμα βλέπετε να είναι τίποτα στραβό, πάτε και αγκαλιάστε. Δηλαδή, και πες και τον άλλο, συνέχισε έτσι για αυτό που κάνεις. Με βοηθάει πάρα πολύ, μου φτιάχνει την
0: ψυχολογία. Όλα αυτά από μια καλημέρα που είπα ο Έρμος.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν καλημέρα.
0: Ναι. Ο στόμφος που πήρε.
1: Περίπου έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι ήρθαμε και εμείς να σας πούμε καλημέρα. Ρε,
0: εντάξει, δεν θα ξαναπούμε καλημέρα.
1: Όχι, να τέλος πάντων. Άστε. Άστε να πάει. Σήμερα το πρωί βλέπω ένα φίλο μου τον Νίκο.
0: Το χαιρέτησε.
1: Βέβαια.
0: Επειδή βρεθήκατε μπροστά. Δηλαδή, εγώ άμα σε δω το απέναντι πεζοδρόμιο, μπαίνω και στο μαγαζί. Δηλαδή, ακόμα και γυμναστήριο να είναι, θα μπω μέσα να γραφτώ και να σε αποφύγω. Γιατί μη σου πω καλημέρα και μου πεις κάτι καλημέρα, ρε Γιώργο, 11 και 20.
1: Σε μικροβιολογικό μέσα. Ούρα φέρατε. Πάρε μου αίμα για αρχή, θα σου φέρω αύριο ούρα. Ξέρω να μπεις κάθε σε κομμωτήριο και να μην έχεις να δώσεις όμως.
0: Έχεις πάντα.
1: Το κομμωτήριο. Τι να δώσεις. Να πάρε μου το ξύ, να το μουσεί τι.
0: Α, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, ο Νίκος λοιπόν δεν άλλαξε πεζοδρόμιο και συναπαντηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Με δάκρυα στα μάτια ήταν αυτός.
0: Του δεν τον
1: λέω, τι έγινε ρε Νίκο. Λες να έκλαιγε αυτό.
0: Δευτέρα και συναντάω τον κατέμι. Θα πάει όλη η εβδομάδα τάπα. Ναι, τώρα, Γιάννη μου, φίλε τώρα, μου, αδερφέ μου. Ναι.
1: Τώρα που το λες, η πρώτη ερώτηση ήταν από εδώ. Τέλος πάντων, λέω τι έγινε Νίκο, γιατί είσαι έτσι δακρυσμένος. Νόμιζα ότι κάτι έγινε. Είμαι, λέει, έχω αυτό το πράγμα, λέει. 30 χρόνια από μικρό παιδί, λέει, που είμαι, είχα να το ζήσω. Ποιο, Νίκο, λέω, ζέστη, πώς δεν. Ρε φίλε, εγώ είμαι, λέει, μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζω, λέει, αυτό το καλοκαίρι. Και δεν έχει σημασία να πω τι ομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είτε είναι. Προφανώς αναφέρεται σε ομάδα στην Μπασκετή Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Άρης ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ό,τι και να είναι, και ο Ηρακλής Παρών και τα λοιπά. Λέει, αυτό που ζω αυτό το καλοκαίρι. 30 χρόνια. Θυμάμαι μόνο, λέει, μικρό παιδί μου να το ζούσα.
0: Ναι.
1: Προφανώς παραπέμποντας στη δεκαετία του 90. Πού?
0: Στο Σπορ του Βορρά.
1: Γιατί το Σπορ του Βορρά, τι
0: κάνω. Τότε που λέγανε.
1: Μοιράζα μπάλε.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο λέω. Πήγαινε στο πρωί σχολείο. Γινόταν ο χαμός στο σχολείο. Δεν σταματούσε το περίπτερο να δεις το πρωτοσέλιδο από τα Σπορ του Βορρά. Τώρα μιλάμε πριν από 30 χρόνια.
1: Και μετά την αθλητική με την Εστράζη. Δεν είναι βέβαιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά με την έννοια ότι κάτσε να δούμε πώς έγινε καμιά μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Δηλαδή εκείνα τα πρωτοσέλιδα κοντά σε συμφωνία με Γκάλι, που ούτε ο Γκάλι ούτε ο Γιαννάκη έκανε ποτέ βασικό στάδιο προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Κατά τον Αύγουστο συμφωνούσαν όλοι με τον Μιχαηλίδη, όλο τυχαίω.
1: Ναι. Ναι, τώρα κοίτα. Ναι, αυτό
0: δηλαδή
1: που
0: δεν πήγαινε πρώτα στο περίπτερο να δει τι έχει. Αυτό
1: αν,
0: λέω.
1: Αν με ρωτά προσωπικά, όχι.
0: Εγώ
1: αλλά
0: πήγαινα.
1: Πριν αρχίσει. Εντάξει, καλά έκανε. Καλά έκανες. Ναι. Αγόραζε κιόλα ή μόνο έβλεπε.
0: Όχι.
1: Παιδιά τότε στο περίπτερο, εκτό από αυτού που βλέπαν και δεν αγοράζανε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι την κρεμασμένη την εφημερίδα τη διάβαζαν ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί, σηκώναν την πρώτη σελίδα. Διάβαζαν από κάτω. Τι έγραφε η δεύτερη. Πώ δεν του πιανόταν όμω.
0: Και γυρνούσαν και από πίσω.
1: Βέβαια,
0: για να το
1: βέβαια, γιατί στο πρωτοσέλιδο έγραφε κάποια στιγμή πέντε σειρέ και έλεγε συνέχεια το ρεπορτάζ στη σελίδα 4.
0: Ναι.
1: Ορμούσε ο λαθραναγνώστης. Σήκωνε. Πάρε ρε μαλακά.
0: Τι φωτογραφίες
1: επικές. Τότε είχε και Πασόκ η Ελλάδα.
0: Φίλε, όμως να σου πω κάτι. Τι φωτογραφίες επικές ήταν εκείνες από τα περίπτερα. Με την έννοια δηλαδή τα έβλεπες. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες κρεμασμένες. Μιλάμε για 20-25 εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Τέντα ολόκληρη.
1: Ναι, ποιοι παίρναν όμως αυτό εγώ.
0: Παίρναν. Ρε Σιγιάννη, παίρναν.
1: Αν παίρναν δεν θα κλείναν.
0: Μετά.
1: Τι μετά και πριν και.
0: Καμία εφημερίδα από αυτές δεν έκλεισε την εποχή εκεί.
1: Λόγω αναγνωσιμότητας.
0: Φυσικά. Αλλά άντε να είτε καμία δύο, οι οποίες ήταν για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά μετά, όταν βγήκε το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ όταν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι τώρα υπάρχει εφημερίδα η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αναγνώστη.
1: Δεν κατάλαβα τι λέω.
0: Δηλαδή,
1: τι
0: εγώ ρωτάς. Θα πάω να διαβάσω μια εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα την πάρω αυτή την εφημερίδα, για να ενημερωθώ για πράγματα που μπορεί να τα έχω δει από το πρωί στην τηλεόραση.
1: Α, τώρα, που μιλάμε, γιατί να πάει να πάρει κάποιο εφημερίδα. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Αυτή είναι μια. Έχω απάντηση, αλλά. Τι να σου πω, θα μου πάρει λίγη ώρα να στο αναπτύξω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι οι εφημερίδες ή κάθε μορφή δημοσιογραφίας είναι πάντα επίκαιρη, αρκεί αυτός που την υπηρετεί να ξέρει να την υπηρετεί.
0: Και να προσαρμόζεται.
1: Και να προσαρμόζεται, ρε παιδί μου. Απλά σου λέω, έχω απάντηση, αλλά θα μου πάρει πολύ ώρα αυτό το.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Παλιότερα λέγανε. Το θυμάμαι, ήταν τραγικό βέβαια το γεγονός, γιατί ήταν ο βομβαρδισμός, ο πρώτος. Στον κόλπο, στη Βαγδάτη, στο Ιράκ, που πήγαν οι Αμερικανοί, σοκ και δέος επιχείρηση, πότε είναι αυτό, αρχές δεκαετίας του 90. Και βλέπαμε. Και βλέπαμε στην τηλεόραση απευθείας, λέει, σύνδεση CNN και τα λοιπά. Ήταν τα πρώτα, νομίζω, οι πρώτες παγκοσμίως απευθείας συνδέσεις τέτοιου είδους σε καθημερινή δισογραφία. Δεν λέω να κάτσω να δω ένα μάτς ή τον άνθρωπο που και καλά πήγε στη Σελήνη.
0: Ναι.
1: Αν πήγε.
0: Οχ,
1: αρχίσαμε. Από τότε γιατί δεν.
0: Αρχίσαμε και η γη είναι επίπεδη. Δεν είναι στρογγυλή.
1: Εσύ αυτά είναι βγαλμένα.
0: Ναι, ρε.
1: Πήγαμε στη Σελήνη. Εσύ λες ότι πήγαμε.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να πήγαμε.
1: Εντάξει. Την είδαμε την εικόνα. Πάτησε ο Armstrong, πώς λέγεται ο Playmaker. Πάτησε εκεί, άφησε αποτύπωμα, ένα μικρό βήμα, τι έλεγε,
0: και
1: μεγάλο.
0: Τελειώνεται, έχουμε και το σύριαλ να γυρίσουμε στο ίδιο πλατό.
1: Ωραία, πήγαμε. Με τα πενιχρά μέσα της εποχής το είδαμε live, ας πούμε. Το είδαμε, εμείς δεν ζούσαμε, αλλά το είδατε εσείς που ζούσατε. Από τότε που σηκώνω, εγώ σηκώνω ένα κινητό τώρα που είμαι και κάνω live streaming. Βγάζω live ό,τι θέλω. Από τότε γιατί δεν έχει ενδιαφέρον, δεν θα πουλήσει. Άμα μου λέγανε σήμερα στήσου το απόγευμα στις 5. Θα προσελεινωθούμε να δεις τι γίνεται εκεί. Από τις 4 θα ήμουν καρφωμένος.
0: Όλη μέρα.
1: Γιατί δεν έχουν ξαναδείξει live τη Σελήνη. Να πάει ένα άνθρωπο. Εγώ δεν λέω ότι δεν πήγαμε. Εγώ σου λέω ότι πήγαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν ξαναπήγαμε από τότε. Εγώ σου λέω ότι ξαναπήγαμε.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είναι γιατί αφού ξαναπήγαμε, εσείς που είστε οι αψέκαστοι. Εσείς δεν ψεκάζεστε.
0: Ναι.
1: Εσείς είστε. Αφού ξαναπήγαμε στη Σελήνη, γιατί δεν μας το έδειξε ένας live.
0: Έχω
1: live, απάντηση. Ωραίο live όμως. Με pre-game, με δηλώσεις αστροφυσικούς, post-game μετά, δηλώσεις κατευθείαν από τον αστροναύτη, τι ένιωσες, αυτά και τέτοια.
0: Για να μην δημιουργηθεί πανικός στον πληθυσμό του κόσμου, γιατί πάνω στη Σελήνη υπάρχουν και εξωγήινοι. Και άμα τους βγάζανε βλέπεις. Live, θα λέγανε έρχεται.
1: Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν μου χρειάστηκαν για να μετανιώσω. Μια ακόμη προσπάθεια να μιλήσω με κάποιον. Δηλαδή, εσύ, την απάντησή σου. Δεν προβληματίστηκες
0: ποτέ. Ποτέ.
1: Τι να προβληματιστείς.
0: Εγώ προβληματίζομαι τι θα γίνει με το Γιαννούλη και το Χεζόνια, ρε φίλε. Τι με ενδιαφέρει η Σελήνη.
1: Παίρνει Χεζόνια.
0: Δεν ξέρω, ρε Πάγκο.
1: Παίρνει Γιαννούλη.
0: Δεν ξέρω, ρε Πάγκο. Ήρθε Μαράκτα Πασάκου να την πούμε.
1: Εγώ ακόμη, παιδιά.
0: Εντάξει, 33. Κακή σου μέρα, Πασάκου, γιατί σε αυτή την εκπομπή απαγορεύεται διπλανός να λέμε καλημέρα.
1: Εγώ ακόμη θέλω να πω 11:33 ότι 11:23, 10 λεπτά πριν, ήθελα να πω μια ιστορία που θα κρατούσε 35 δευτερόλεπτα για το τι μου είπε ο φίλος μου ο Πασχετικός ο Νίκος το πρωί. 10 λεπτά μετά κλείνουμε με τη σελήνη και το φεγγάρι και πάμε σε παράθυρο στα σπορ. Ποιος ευθύνεται?
0: Εσύ.
1: Απαντήστε στο ντουβάρι του Μετρόπολης εδώ.
0: Εμένα με λες ντουβάρι?
1: Στο Facebook. Σβαράγα, πάρε λίγο θες. Θέλω να δω αν είσαι ψεκασμένη ή αψέκαστη. Εσύ πιστεύεις ότι πήγαμε στη σελήνη τότε, περπατήσαμε Άμστρογκ και τα λοιπά?
3: Έχω κανένα λόγο να μην το πιστεύω.
1: Ποιος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μιλάω, ρε. Δεν έχω, κοιτάξτε, τα μέχρι τώρα στοιχεία και δεδομένα δεν δείχνουν αυτό που επιβεβαιώνεται ή όχι. Διαψεύδεται.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
3: Μας εξυπηρετεί σε οτιδήποτε στο μικρό κόσμο μας το αν πατήσαμε ή δεν πατήσαμε? Εντάξει, μπορεί να ήταν ένα τέχνασμα της NASA. Okay. Ήταν και ο ψυχρός πόλεμος τότε, Ρωσία-Αμερική, ναι, και όλα αυτά. Ναι. Area 51.
1: Άρα εσύ πιστεύεις τι πήγαμε αυτό, ρε παιδί μου?
3: Γιατί?
1: Αλλά δεν βλέπω να σε προβληματίσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που. Εντάξει.
3: Ναι.
1: Θα ψάξω άλλο.
3: Αν είναι στούντιο, αν κουνιόταν τα σημαίακια, αν αυτά όλα.
1: Ναι, όχι. Η ερώτηση είναι αφού πήγαμε, γιατί δεν ξαναδείξαμε live μια προσελήνωση? Να πάμε, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Τιμή σέρετε. 50 χρόνια μετά, παράδειγμα, γιορτάζουμε το τότε μεγάλο γεγονός, ναι, με ξανά αυτή.
3: Ένας πρακτικός άνθρωπος θα σου έλεγε ότι κοστίζει ένα κάρο λεφτά. Και στη ζωή μας πλέον τα λεφτά έχουν γίνει ο Θεός μας. Mm-hmm. Ήταν κάτι πανάκριβο.
1: Ναι.
3: Και
1: ναι,
3: τότε,
1: ναι,
3: ήταν διαφορετικά τα κόζια.
1: Ναι,
3: θα σου πει κάποιος. Ναι, σου λέει. Ο Έλλον Μάστ κάνει διαστημικά, ας πούμε, λεωφορεία. Κάνουν τον περίπλους της γης, ξέρω εγώ, κάτι, ό,τι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά δεν με απασχολεί και τόσο πολύ. Σοβαρά. Αν ήμουν αστροφυσικός, ίσως.
1: Εντάξει, Μαράγδα, έγινε.
3: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι δεν πήγαμε?
1: Δεν έχω χρόνο.
3: Όχι, τώρα έχεις χρόνο. Πιστεύεις ότι δεν. Μισό το, πιστεύεις ότι δεν πατήσαμε?
1: Πιστεύω πήγαμε.
3: Αλήθεια, το πιστεύεις?
1: Αλλά όσο δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ότι ξαναπήγαμε, τόσο αυτοί που λένε γιατί κουνιέται το σημαίακι και η βαρύτητα και τα λοιπά, βρίσκουν κάποια λάθη στην εικόνα, τόσο εγώ τους ακούω κι αυτούς. Τι να κάνω τώρα?
3: Έχεις τα δίκαια σου. Κανα αγώνα μουντιάλ θα δούμε τέτοιες ώρες που θα παίζετε, πώς το βλέπεις?
1: Εσύ θέλει ο Εμίλιος να κόψει?
3: Όχι, εγώ καλά πριν.
1: Πέντε τα ξημερώματα.
3: Ναι.
1: Θα δω μάτς. Ναι, ναι, μετά. Είσαι στο διάλειμμα για καφέ. Έχεις δίκιο, Εμίλιο, έχεις δίκιο.
2: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου με 48 ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το πρώτο μάτς Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής θα γίνει στο ΑΣΔΕΚΑ, ενώ ο τελικός έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Θετικό κλίμα και μεγάλες προσδοκίες φέρνει στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ η ανάληψη των ηνίων του ποδοσφαιρικού τμήματος από τους Αντρέ Βιερίνε και Λέο Μάτος. Το μεγάλο στοίχημα για το νέο δίδυμο θα είναι η άμεση και εύστοχη στελέχωση του ρόστερ με παίχτες υψηλού επίπεδου. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και το Δημήτρη Γιαννούλη. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφεται ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή πλάνου κρίθηκε αναγκαία μετά την οριστική ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε τον 25χρονο Ιταλό επιθετικό της Νάπολη Αλέσιο Τσέρμπιν. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στην Ιταλία. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ οδεύει σε διετή επέκταση με τον Πριν Ταϊρή και αυξημένες αποδοχές μετά τις θετικές επαφές του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκέρι. Την ίδια ώρα, ο Άρης εξετάζει τον Σακίλ Μακίσικ, περιμένοντας να δει αν θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του λήγει άμεσα. Στον Ηρακλή, οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης παραμένουν κανονικά στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς. Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λύνουν τις διαφορές τους στο Game 3 με τη σειρά στο 1-1. Τέλος, ο Σέρβος διαγώνιος Ντούσαν Πέτκοβιτς, πρώην πρώτο σκόρερ στην Ιταλία, υπέγραψε και αποτελεί επίσημα τη νέα μεγάλη προσθήκη στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Να ζήσετε.
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
20: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
22: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
21: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
22: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος.
0: Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
26: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
25: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
25: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αργύρι, μην τρέχεις!
28: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
30: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
31: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
32: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
34: Γεια χαραντάν σε όλους, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Εδώ παρέα με Εμίλιο Γαβριλίδη και Γιάννη Πάγκο και Γιώργο Ζαΐρη. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιάννη του Τσερβίνη και προφανώς θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή αν ο Ηρακλής καταφέρει να πάρει τον Ινσίνιε. Διαβάζοντας μόνο και μόνο το βιογραφικό του, σου φεύγει λίγο το σαγόνι. Δηλαδή, όταν έχει παίξει με την Νάπολη 434 συμμετοχές, έχει πετύχει 122 γκολ. Καταλαβαίνετε γιατί παίχτη μιλάμε, ανεξάρτητα από το αν είναι 34 χρονών. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτόν.
1: Καλά, δεν είναι πάντα έτσι. Τώρα πήρε και μάλιστα δεν ενδιαφέρει και κανένα. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ειδικά ας πούμε στον Ηρακλή, ο οποίος όταν έφερε τον Πέπε Σινιόρι, ανεξάρτητα από το αν Πέπε Σινιόρι δεν ήταν 34, αλλά ήταν. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο, απλά ήταν λίγο πιο μεγάλος.
34: Ναι.
1: Αλλά ερχόταν από μια γεμάτη σεζόν ο Πέπε Σινιόρι. Δεν ήταν ότι σκεφτόμουν να σταματήσω το ποδόσφαιρο το Γενάρη, έφυγα 6 μήνες αποχή. Θέλω να πω δηλαδή.
34: Με ποιον προπονητή ήρθε ο Πέπε Σινιόρι? Θυμάσαι, sorry τώρα, μπορεί να σε βάζω σε.
1: Μαρκαριά, νομίζω.
34: Μαρκαριά, ναι.
1: Τι δεν σε.
34: Όχι, όχι,
1: δε σε ταιριάζει.
34: Πάρα πολύ καλός. Όχι, πάρα πολύ καλός. Άλλο λέω.
1: Άλλο λες, τι άλλο λες. Με ποιον προπονητή με ρωτήσεις?
34: Ναι, μέντορας του Ινσίνιε είναι ο Ματσάρι. Είναι και σε ποιον προπονητή πας. Και γιατί τον επιλέγεις? Δεν τον επιλέγεις για τα διαρκείας.
1: Ρε Γιώργο, εγώ δεν.
34: Ρε Γιώργο και Ρε Νίκο.
1: Εγώ δεν λέω ότι ο Ινσίνιο, ο Ματσάρι, η σχέση, όλα αυτά που είπες.
34: Ναι.
1: Εγώ στάθηκα μόνο σε αυτό που λες, ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν η ηλικία.
34: Ναι, άμα είναι
1: 34. Πώς γίνεται να μην δεν ενδιαφέρει κανέναν?
34: Στα 25 δεν θα ερχόταν ποτέ σε ελληνική ομάδα.
1: Και από αυτό που λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν, αν γίνει μεταγραφή δεν θα είναι μια μεταγραφή. Γιατί είναι ενεργεία παίκτη και παιχταράς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να. Δηλαδή να λέμε τώρα στο βωμό κάποιου πράγμα ότι δεν ενδιαφέρει κανένα πόσο είναι ο Ινσίνιε.
34: 34 είναι ρε φίλε, δεν είναι 38-39. Αυτό θέλω να δώσω. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω στον εαυτό μου πάνω απ' όλα, γιατί εγώ είμαι και λίγο βλάκας και δεν το εξηγώ καλά. Δηλαδή σου φέρει τώρα τον Ινσίνιε. Ναι. Τι κοιτάς το πρώτο? Πόσο χρονών είναι?
1: Κοιτάω πόσα παιχνίδια έχει παίξει την προηγούμενη σεζόν. Τι να κοιτάξω, ρε Γιώργο? Καταρχάς τι φορά. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό που λέω?
34: Όχι, δεν είναι.
1: Όταν έχει έρθει σε αυτή την πόλη, έχουν έρθει τώρα να αρχίσω να παραδιάζω.
34: Πάρα πολύ.
1: Τέτοιου είδους τέτοιες ονοματάρες, τέτοιες παιχταράδες. Παιχταράδες έχουν έρθει σε αυτή την πόλη. Πάντως... Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς ο Ινσίνη αυτή τη στιγμή, αν καταφέρει ο Ρακλής και τον φέρει, θα είναι μια τεράστια κίνηση. Δεν διαφωνώ σε τίποτα με αυτό που λέω. Αλλά λέω ότι στο βωμό αυτού του πράγματος, μην προσπερνάμε παμ το ένα, άσε τ' άλλο. Ναι, μωρέ, δες αυτό. Είχανε τον ξέρει αυτά. Δηλαδή, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, επειδή τον ξέρω, ματσάρι θα τον κάνει, θα τον φορτίσει, θα του βάλει.
34: Όχι. Άμα προερχόταν από 10 χιλιαστούς 30 τραυματισμούς και έχει να παίξει μπάλα 1,5 χρόνο, μαζί σου.
1: Ναι.
34: Αυτό λέω. Αλλά είναι ένας ενεργός ποδοσφαιριστής. Αυτό λέω. Και είναι και σε καλή ηλικία. Για μένα δεν είναι 34 χρονών ότι ήρθα να βάλω τα τελευταία μου ένσημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή. Δηλαδή, και αντίστοιχα, εγώ σου λέω το εξής. Ανακοινώνει Ινσίνη ο ΠΑΟΚ. Ή ανακοινώνει Ινσίνη ο Παναθηναϊκός. Ή ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το άλλο. Α, συγγνώμη, δεν σε αφήνω ολοκλήρωση. Έχεις δίκιο. Μίλα.
34: Λέω ότι όλοι θα είχαν μια θετική εικόνα και μια θετική άποψη για αυτό το γεγονός. Απέναντι ότι φέρουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω τα 434 μάτς με την Νάπολη.
1: Εμένα δεν μου λένε τίποτα, με συγχωρείς αυτό.
34: Όχι,
1: το πράγμα.
34: Εντάξει.
1: Με συγχωρείς, ρε Γιώργο, τώρα αυτό τα 400, φέρετε, τα 500 ή τα 300 ή 200. Δεν μου λέει τίποτα τώρα. Όταν έχει έρθει, ας πούμε, ο Μπερμπάτοφ έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και πριν έρθει έβλεπα, δηλαδή και εγώ βίντεο που ανέβαζε, ήταν όχι ήταν, μπορεί να κοιτάξει ακόμη και τώρα, ο άνθρωπος ήταν φέτες. Έκανε γυμναστήριο και ήταν φέτες. Και λες, πω.
34: Τον Μπερμπάτοφ τον έκαψε ο Τούντορ, Γιάννη.
1: Ωραία, τον έκαψε ο Τούντορ.
34: Εντάξει, για κάνουμε, ο Τούντορ τον έκαψε. Δεν τον έκαψε η εξοχηπαιδική του ζωή. Τέλος πάντων.
1: Ο Ινσίνη την προηγούμενη σεζόν έπαιζε στη Β' Ιταλίας. Έπαιζε στην ομάδα της Μάντοβα. Έκανε 13 παιχνίδια, έβαλε 5 γκολ και έδωσε 3 ασίστ. Τα 13 του τα παιχνίδια τα έκανε στο δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν. Προφανώς και με την Νάπολη έκανε. Τώρα δεν χρειάζεται νομίζω να συστήσουμε τον Ινσίνιε. Εννοείται αυτό. Ούτε το τι έχει κάνει, ούτε την καριέρα του MLS παντού. Δηλαδή υπάρχει ένα Ινσίνιε, δεν χρειάζεται καν να ψάξει αυτόν. Επαναλαμβάνω και λέω ότι αν ο Ρακλής τον καταφέρει, ας πούμε, με όπλο το ματσάρι, γιατί αυτό στην αρχή περίπου σαν αστείο γραφόταν. Ναι. Όταν ο Ρακλής πήρε Ινσίνιε, ένα από τα.
34: Το ματσάρι.
1: Ένα από τα πρώτα ονόματα που εγώ διάβαζα, ας πούμε, στα social αυτά και τα λοιπά, ήταν τον Καβάνι. Επειδή τότε οι τενόροι, όπως τους λέγανε, οι τρεις τενόροι της Νάπολη, ας πούμε, προπονητή τον Ματσάρι, ήταν ο Καβάνι μέσα, ο Ινσίνη, αυτά και τα λοιπά. Τι γινόταν ένα τέτοιο παιχνίδι, ας το πούμε, στα social, παιχνίδι, όχι που παίζει ακόμη και 40 χρονών που είναι θα κάνει τη διαφορά, όχι να έρθει, όχι και τα λοιπά. Και μετά, πώς το λένε, τον Καβάνι, τσουπ εμφανίζεται και ο Ινσίνη. Και λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στα social, ότι κοίταξε ας πούμε τώρα πόσο ωραίο είναι αυτό που γίνεται. Εγώ δεν πίστευα δηλαδή ότι από τα social θα φτάνουμε σε σημείο τώρα που το λέμε να υπάρχουν και ιταλικά δημοσιεύματα αναγνωρισμένων δημοσιογράφων, όχι του Τζάνι Πάγκο Ντι Πεπίτο, οι οποίοι αναφέρονται στο ενδιαφέρον και στην προσπάθεια που κάνει, γιατί κάνει τεράστια προσπάθεια ο Ρακλής για να φέρει τον Ινσίνη. Ναι. Δεν το περίμενα, ενώ πριν από πόσο ανακοινώθηκε ο ματσάρι, ένα μήνα πάνω κάτω. Δεν περίμενα ότι τα social και ο πόθος για Ινσίνη θα εξελισσόταν σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι σπουδαία μεταγραφή. Σπουδαία, είναι δύσκολη να γίνει. Θα είναι σπουδαία. Απλά μέσα σε μια παραζάλη. Γιατί ο Ρακλής αυτή τη στιγμή που στη διαδικασία της επιστροφής είναι μέσα σε μια παραζάλη.
34: Ναι.
1: Μέσα σε αυτήν την παραζάλη μην γίνονται βιαστικές και δεν αναφέρομαι ενώ στην Ισίνη. Από εκεί ξεκίνησε η διάστασή μου. Γι' αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό. Κατά τα άλλα, Ισίνη και ζήτω, ας πούμε. Και εθνική. Εντάξει, εθνική, όταν λέμε, έχει κάνει με την εθνική Ιταλίας 54 παιχνίδια. Το τελευταίο, βέβαια, είναι το 12, νομίζω. Όχι, συγγνώμη, το 12 έκανε τον τεμπούτο του, ρε Γιάννη, πήρε φορά τώρα. Το 21. 21 ή και πιο κάτω έχει. Το 22. Γι' αυτό πάει έτσι που πάει η Ιταλία. Φέρτε τον Ινσίνη πίσω, ρε. Φέρτε τον Ινσίνη. Αυτό λοιπόν, για να ολοκληρώσω, έρχεται και κολλάει σε αυτό που με έλεγε ο φίλος μου ο μπασκετικός ο Νίκος το πρωί. Ο οποίος μάλλον σταμάτησε να ακούει την εκπομπή. Δεν πειράζει. Αύριο. λέει αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη μπασκετικά είχα να το ζήσω 30 χρόνια.
34: Ναι.
1: Να έρχεται κάθε μέρα να διαβάζω ονόματα, να βλέπω και να λέω ότι μερικά από αυτά μπορεί να είναι και στη σφαίρα της υπερβολής, αλλά μερικά με πείθουν ότι μπορεί να γίνει, ρε φίλε. Βλέπεις τι κάνουν τώρα οι ομάδες. Σε αυτό το κομμάτι έρχεται κουμπώνει τώρα ο Ινσίνε με τον Ηρακλή κτλ. Πιστεύεις ότι ο Ηρακλής μπορεί να κάνει κάτι που χθες φαινόταν ακατόρθωτο? Αυτό είναι πολύ όμορφο. Κινείται όλο το οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι. Κουνείται όλο. Πέρα δόθε, όλοι εδώ να γίνει χαμός. Να έχουμε εκεί υλικό, ιστορίες.
34: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Να μην είμαστε στη μιζέρια.
1: Πολύ ωραία το λες. Αυτό, και για να το κλείσω, μόνο να πω κάτι. Για τον Σινιόρ, για να μην μείνει. Ο Σινιόρ είναι γεννημένος το 68. Μας πρόδωσε το ίντερνετ. Λοιπόν, όταν ήρθε στο Ηρακλή το 2004 ήταν 36. Λοιπόν, ο Ηρακλής έφερε το Σινιόρι το καλοκαίρι του 2004 που πήραμε το Euro. Εντάξει. Εκείνο το καλοκαίρι δύο τεράστιες μεταγραφές είχαν γίνει στην Ελλάδα. Και μη μου την πέσετε τώρα, εγώ θα το πω έτσι πως το νιώθω. Η μία ήταν του Ριβάλντο και η άλλη του Σινιόρι.
34: Ναι, συμφωνώ.
1: Ανεξάρτητα από τη συνέχεια, ο Ριβάλντο ήρθε εδώ και ήταν ένας κανονικός παίκτης και έκανε αυτά που έκανε. Ο Σινιόρι ήρθε λοιπόν στον Ηρακλή έχοντας την προηγούμενη σεζόν με την Πολόνια. Γεμάτη σεζόν, δηλαδή δεν πρόδιδε τίποτα το ότι ο Σινιόρ δεν θα παίξει έστω και ελάχιστα, πώς
34: το
1: να
34: μισό,
1: πω.
34: Ναι.
1: Και γι' αυτό θέλω να πω ότι μερικές φορές μέσα στην παραζάλη του πραγματός καλό είναι να έχουμε όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες.
34: Εντάξει, κανείς δεν εγγυάται ότι όταν έρθει ένας ποδοσφαιριστής, ναι, ανεξάρτητα ποιο είναι το background ότι έχει κάνει, ότι θα πιάσει.
1: Mm-hmm.
34: Έχεις πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά.
34: Η πρώτη εικόνα όμως είναι, επαναλαμβάνω, μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
34: Είναι επικοινωνιακό αν ο Ηρακλής πάρει τον Ινσίνιε?
1: Όχι, συνδυασμός και θα έχει και ουσία, ρε φίλε.
34: Και εγώ σου λέω επίσης για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό. Για την άποψη ότι είναι, ότι έρχεται στο μέντορά του. Όχι ότι θα βάλει το μαγικό ραβδάκι και θα τον κάνει σούπερ σούπερ παίκτη. Αλλά εγώ όταν διαβάζω ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στον Ινσίνιο, λέω μπράβο ρε μάγκες.
1: Ναι.
34: Δεν λέω πάνε να πουλήσουν διαρκείας. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, καλά, μπορεί αυτό που λες υπό την έννοια ότι επειδή για να γίνει αυτό ο Μορεβασίου θα πρέπει να τα ρίξει, να τα χώσει.
34: Σωστό.
1: Μπορεί αυτό να μην.
34: Να δεχθεί επίσης την εισήγηση του προπονητή. Γιατί και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ακούω πλέον τον προπονητή μου. Χωρίς καμία δόση να αποδομήσω τους προηγούμενους προπονητές του Ηρακλή. Χωρίς καμία δόση, και δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομα. Από τους προηγούμενους προπονητές που έχει συνεργαστεί ο Μονεβασιώτης. Υπήρχε περίπτωση
1: τους να. Τους Κάμποσους.
34: Τους Κάμποσους, ρε παιδί μου, ναι, τους Κάμποσους. Θες να το πάμε παλιά στον Μπάμπη τον Τενέ που ήταν στον Απόλλωνα.
1: Μόνο για τον Ηρακλή.
34: Μόνο για τον Ηρακλή. Υπήρχε περίπτωση να προτείνει κάποιος τον Ινσίνιο και ο Νεβασιώτης να του πει αδερφέ, θα το πάρω.
1: Τώρα δεν συγκρίνονται αυτά.
34: Α,
1: τώρα τι να συγκρίνεις.
34: Άρα λέω ότι έχει
1: άλλα είναι τα.
34: Άλλο λέω, έχει αλλάξει λίγο επίπεδο. Αυτό θέλω να σου πω, ρε Σιγιάννη.
1: Ρε παιδί μου, είτε το.
34: Είναι ωραία πράγματα στον Ηρακλή.
1: Ναι, θέλω να πω ότι.
34: Και δεν είναι επικοινωνιακά. Δηλαδή ακόμα και η στελέχωση τη ΠΑΕ με ποδοσφαιρανθρώπους. Πήρε τον Πασινά σαν Ηρακλής. Δεν το έκανε γιατί έλειπε απλά μια θέση και είπε θα.
1: Μάντοβα είπα, συγγνώμη, διορθώνω, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μάντοβα είπε Πεσκάρα.
34: Πεσκάρα,
1: συγγνώμη.
34: Η οποία όχι, γιατί διαβάζω εγώ το Γιάννη και βλέπω Πεσκάρα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα ήμουν σέντας. Ναι. Ήμουν σέντας, τι να κάνω. Ήμουν σέντας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί προφανώς σαν τον Γιώργο Μάτζιο και άλλοι θα τα ακούσαν, είπανε τι λέει τώρα πάλι αυτό. Γιώργο, δεν το ολοκλήρωσα όμως. Τα λεφτά του Μονεβασιώτη για τον Ινσίνιε. Δεν είναι αρκετά αν δεν υπάρχει ο Ματσάρι. Αυτό ήθελα
34: αυτό
1: να σου πω.
34: Αυτό λέω, ναι. Εντάξει. Αυτό. Μάρα, αφού είναι υπάρχει. Αλληλεπιδρά, ρε Γιάννη.
1: Mm.
34: Αλληλεπιδρά. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τώρα να πούμε ότι. Εντάξει, θα μιλήσουμε και αργότερα γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα. Με Λέο Μάτος και Αντρέ Βιερίνια. Μετά από 8 χρόνια θα αποχωρήσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του από το ρόλο που θα έχει δηλαδή τώρα πλέον ο Μάτος ή ο Βιερίνια.
1: Εδώ έχω ερώτηση αμέσως εγώ. Ναι. Αμέσως έχω πάρει τώρα. Αφού είναι εντελώς διαφορετική ρόλη, γιατί φεύγει ο Καρυπίδης?
34: Μπορεί να θεωρώ στον ΠΑΟΚ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, ρε φίλε. Και τι να τον κάνουν τον Καρυπίδη, συγγνώμη. Έχεις τον Λέο Μάτος, έχεις και τον Αντρέ Βιερίνια. Ο Αντρέ Βιερίνια αναβαθμίζεται τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Τι να τον πούν τον Καρυπίδη? Μείνε στα γραφεία.
1: Εγώ
34: ή έλα δείχνω... γενικός αρχηγός.
1: Τι να σου πω, νιώθω και μου εκπέμπει ένας άνθρωπος που εκπέμπει τεράστιο σεβασμό.
34: Εννοείται.
1: Με όσα, με το ρόλο που. Με ό,τι, με όλο όσα έχει προσφέρει
34: και
1: δηλαδή.
34: Και πώς
1: εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, okay, τεράστια κίνηση έτσι. Μαζί Βιερίνια Μάτος. Τεράστια. Αλλά δεν βλέπω πού είναι το ασυμβίβαστο με την.
34: Εντάξει, τελειώνει το συμβόλαιό του κάθε ΠΑΕ πέρα τη αποφάση, ρε Γιάννη. Και πει να σχολιάσει.
1: Εντάξει,
34: κάτι.
1: Και τελειώνει η συζήτηση. Εννοείται, άμα δεν τελειώσουμε τη συζήτηση.
34: Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή ήταν από του ελάχιστου ανθρώπου. Διαχρονικά επί εποχή Σαββίδη, δεν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ναι. Οι οποίοι φρόντισαν να εξελιχθούν. Δηλαδή δεν μπήκαν στη διαδικασία να πούνε που μπήκαμε στη ΔΕΚΟ, το δημόσιο, που ωραία τώρα με Ιβάναρο θα κολομάω.
1: Ναι.
34: Κατάλαβες τι λέω. Επειδή με το Καρυπίδη.
1: Άρα έχουμε μόνο καλά να πούμε, αυτό θέλω να πω.
34: Φυσικά. Ωραία. Ο Καρυπίδης όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, μας το είχε πει κιόλας, εκείνη την ημέρα Γιάννη γύρισε πίσω κάπου από τη Λάρισα.
1: Ναι.
34: Ήταν στην Εθνική Οδό και πήγαινε στη Λαμία για να υπογράψει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
34: Και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε έλα σε θέλουμε στον ΠΑΟΚ για να αναλάβεις θέση στην ομάδα. Και έκανα αναστροφή γιατί μας τα είχε πει αυτά. Σε θέλουμε στον ΠΑΟΚ για να αναλάβεις θέση στην ομάδα. Και έκανα αναστροφή γιατί μας τα είχε πει αυτά. Και γύρισε πίσω και έτσι τα

0: Ένα πάκου που στην εποχή του Σαββίδη πάντα ψάχνει να βρει τα πρόσωπα που θα γεμίσουν κουτάκια στο οργανόγραμμα. Όταν βρίσκει, ας πούμε, ένα στέλεχος, παράδειγμα, λέμε για τον Καρυπίδη τώρα, με τον οποίο εγώ δεν έχω πει καφέ τώρα, γιατί έξω μπορεί ο καθένας να ακούει και να φαντάζεται 10.
1: Ούτε εγώ έχω πει καφέ.
0: Λοιπόν, μπορεί, ας πούμε, να λες όπου αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, ο Καρυπίδης σε αυτή την πορεία του Σαββίδη, από άποψη προσώπων, ήταν ωραίο πρόσωπο, ωραίο στέλεχος. Αυτό λέω, μου κάνει εντύπωση δηλαδή που. Δεν θα συνεχίσει.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί έχει πολύ ψωμί και το συγκεκριμένο θέμα και πάρα πολύ ακόμα.
0: Και να πούμε εδώ να μοιραστούμε μαζί σας το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει κλίμα με το νέο κατάστημα κλιματισμού Higher από την Earth Cool. Στην Πόντου είναι, στην Καλαμαριά 181. Ο Πόντου 181. Στο νέο κατάστημα θα γνωρίσετε από κοντά τις λύσεις Higher, νούμερο ένα μάρκα βεβαίως στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Οι προηγμένες οικιακές και επαγγελματικές λύσεις Higher εξασφαλίζουν ζέστη, κρύο και ζεστό νερό χρήσης, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος που προφανώς ενδιαφέρει τον καθένα. Η Earth Cool είναι επίσημος συνεργάτης της MGD Energy, κεντρικού διανομέα των λύσεων κλιματισμού Higher στην Ελλάδα. Με Γιώργο Πετρίδη για τέλος επικαιρότητας, η ενημέρωσή σας φτάνει στο πικ της και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Θέση στα νέα δεδομένα της πολιτικής σκηνής αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους πήραν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σε δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται πρώτη με 29,6% ενώ η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση με 13,3% και τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 9,6% πάνω από το Πασόκ που είναι στο 9,3%. Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύει το πρόβλημα της καθαριότητας ως κυρίαρχο με ποσοστό 49,2% ενώ ακολουθεί το κυκλοφοριακό, η στάθμευση και η έλλειψη χώρο πάρκινγκ με 43%. Το 87% των πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση αποτιμά θετικά τη λειτουργία του μετρό στο ζήτημα της μετακίνησης και της αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Εύβοια ενδέχεται να ήταν ο κύριος, σύμφωνα με την πρώτη επιστημονική αποτίμηση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες στην Κρήτη. Ο ίδιος μετά από 12 ώρες ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στη Μαλαισία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο James Dalamangas που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται η σύντροφος και ο πατέρας του. Τέλος στους 15 νεκρούς και περισσότερους από 130 τραυματίες έχει φτάσει ο απολογισμός από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που

0: τιμιώθηκε στις Φιλιππίνες. Επόμενη ενημέρωση στη Μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
19: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
25: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τι.

0: 2-10-95-73-78.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.

0: Με Γιάννη Λελίδη στο πιδάλιο. Ξέρεις από πιδάλια ή θα το πάμε τίποτα σε ξέρα? Δεν ξέρεις από πιδάλια. Αυτό φοβάμαι, κατάλαβες? Δηλαδή βλέπεις εδώ οι μούτσι περισσεύουν. Θέλουμε έναν κάπως καπετάνιο, να το πούμε έτσι. Δεν μου φαίνεσαι πολύ. Βέβαια, τέλος πάντων. Με Γιάννη Λελίδη, εν πάση περιπτώσει, στη ρύθμιση των ήχων. Προχωράμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πω κάτι. Δεν. Για να μιλάτε, να σας ακούμε, πρέπει να μιλάτε πάρα πολύ κοντά. Το λέω σε όλους. Συγγνώμη. Τώρα, μπράβο. Μπράβο. Τώρα σε ακούω. Να σε κόψω, λέει, τώρα ή μετά. Καταλάβατε τι καθεστώς ενθάρρυνσης. Είναι mental coaches αυτοί, όλοι οι ηχολήπτες. Σου μιλάνε τα αυτιά, το οποίο από μόνο του μπορεί να είναι ενοχλητικό ενώ μιλάς. Αλλά δεν τους είναι αρκετό που σου μιλάνε. Σου λένε και πράγματα σου για την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Σε κόψω, λέει. Σε κόψω. Κόψε με, ρε, να δούμε, θα παίξετε μια ώρα, θα παίξετε.
1: Μιλήσω και κάντο ρε, εσύ λίγο να μιλήσω κι εγώ, ρε, ναι. Φιλελίδη, κλείστο λίγο το μικρό.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα του, θα μιλήσω ο Γιώργος τώρα, μας ενημερώσει, διαβάσει ένα μήνυμα.
1: Καλημέρα, ναι, θα διαβάσω ένα μήνυμα για να πούμε σε μια διαδικασία να σχολιάσουμε.
0: Να πούμε χρόνια πράγματα. Πολλά στην Καλλιόπη.
1: Όχι!
0: Α, όχι,
1: όχι, ρε Γιάννη, όχι.
0: Η Καλλιόπη, όχι. Που όταν περπατάει τρίζουν τα πεζοδρόμια.
1: Ναι, την Καλλιόπη δεν τη λέμε καλημέρα, θα την πούμε και χρόνια πολλά. Όχι.
0: Γιατί δεν τη λέμε καλημέρα?
1: Δεν τη λέμε καλημέρα γιατί εκνευρίζεται ο κόσμος όταν λέμε καλημέρα.
0: Θα την πούμε και χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, να χαίρεστε το ονοματάκι σας. Είναι της Αγίας Καλλιόπης σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Σε βλέπω αδιάφορο.
1: Αδιάφορο σήμερα,
0: ναι, αν είχες όλη καμία...
1: 17, ρε φίλε. Αδιάφορο σήμερα.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ρε συμπαγκοσμίω.
0: Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φεύγοντας από εδώ ή αύριο ή μεθαύριο, να μην γνωρίσεις τη γυναίκα των ονείρων σου και να τη λένε Καλλιόπη. Γιατί τότε θα είσαι. Σου την πέσαν τέσσερις Καλλιόπες.
1: Ναι, ναι.
0: Τέσσερις Καλλιόπες, εμένα δεν μου έχει πει. Στη ζωή μου δεν έχω.
1: Τέσσερις ήταν.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, όλοι παρά την αθλειότητα.
1: Στο στρατό με την Καλλιόπη.
0: Αυτό τώρα που λέει ο Γιώργος, είστε λίγο εσείς άτυχες κορίτσια με αυτό το υπέροχο όνομα.
1: Ναι.
0: Γιατί σε ό,τι αφορά στους μπούφους εδώ στην από εδώ πλευρά, τους άντρες δηλαδή. Το όνομα Καλλιόπη παραπέμπει σε κάτι, ας πούμε, δυστυχώς. Όπως επίσης, παρόλα αυτά, μέσα από την καρδιά μας...
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Η Πέγκη Ζήνα, νομίζω, είναι Καλλιόπη. Δεν είμαι σίγουρος, τώρα μου ήρθε μια...
1: Είσαι σίγουρος?
0: Όχι.
1: Και Πόπη επειδή... Τσαπανίδου.
0: Η Πόπη μπορεί να είναι Καλλιόπη. Η Πόπη μπορεί να είναι, ναι, η Τσαπανίδου μπορεί να είναι Καλλιόπη. Και επειδή είπα κάτι για άντρες και γυναίκες, έχει πει κάτι συγκλονιστικό ο Πασχαλίδης, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο Μίλτος, σε μια από τις σε μια πρόσφατη συναυλία του. Το στείλε Αλικιμής, δεν ξέρω αν το έχουμε Γιάννη αυτό. Το έχουμε. Με συγχωρείτε τώρα σε διακόπτω. Το τελειώνω. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Επειδή εμείς μπορούμε
1: τώρα
0: να λέμε...
1: που θυμίζεις, είμαστε εμείς. Έχω πάει στον καρδιολόγο και προσπαθεί να με πείσει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Εγώ κάνω το χαχαχούλι και είναι ο γιατρός που πρέπει να τον ακούσω και έχει δίκιο. Άντε,
0: ναι.
1: Με αυτό το ύφος έχεις μιλήσει. Πάμε ρε Γιάννη.
0: Είπε μέσα σε δευτερόλεπτα κάτι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης για όλο αυτό που εμφανίζεται κατά καιρούς με τραγικές... Με τραγικές καταλήξεις στην κοινωνία, με γυναικοκτονίες, με ενδοοικογενειακή βία, με τον άντρα και τη γυναίκα. Και βγαίνει από μικροφόνο ο Πασχαλίδης σε μία από τις συναυλίες του στην πρόσφατη και λέει κάτι που όποιον δεν τον, πώς να σου πω, τον ακουμπήσει, τον αγγίξει, μπράβο, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, τον αγγίξει, τι να σας πω, κοιταχτείτε. Και βρείτε τι πάει λάθος με τον εαυτό σας. Αβάντι, μαέστρο.
2: Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου πρόσεχε που πας παιδί μου. Είτε στα αγόρια σας να μην είναι μα*** να δηλώνουν. Από μικρά όμως, μην φτάσουνε 40 χρονών για να τους πείσω ξανά. Να τους το λες όταν είναι μικρά, ότι δεν σου ανήκουνε τα κορίτσια.
0: Εντάξει, μήπως θέλει μία επανάληψη για μάθηση. Όσοι λέει έχετε αγόρια, άμα πρέπει να τους πείτε από μικρά ότι είστε και το μπίπ είναι γιατί τους λέει τι να τους πείτε ότι είστε, να τους το λέτε. Μην περιμένετε να πάνε, λέει, 40 χρονών που νομίζουν ότι τους ανήκουν τα κορίτσια.
2: Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου πρόσεχε που πας παιδί μου. Είτε στα αγόρια σας να μην είναι μα*** να δηλώνουν. Από μικρά όμως, μην φτάσουνε 40 χρονών για να τους πείσω ξανά. Να τους το λες όταν είναι μικρά, ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια.
0: Αυτά και προχωράμε.
1: Το θέμα, ρε φίλε, είναι ότι αυτό εδώ όλο μας απασχολεί όταν έχουμε γυναικοκτονία.
0: Τι εννοείς να μας απασχολεί? Σε βάθος χρόνου είναι μόνιμο αυτό, δυστυχώς.
1: Αυτό, αυτό.
0: Τι
1: αυτό,
0: να μας απασχολεί
1: αυτό,
0: άλλο.
1: Αυτό,
0: α, εννοείς ότι δεν έχουμε τώρα, σήμερα που μιλάμε, κάτι για να, το, για να αγγίξει κάποιον? Τι εννοείς?
1: Ναι, δεν ρε φίλε, εννοώ το εξής, ότι για παράδειγμα θα έπρεπε λίγο ο κόσμος να μπει σε μια διαδικασία να ψηλιαστεί όταν η κόρη τους πάει, για παράδειγμα, στο σπίτι. Εγώ δεν σου λέω να πάει στο σπίτι μελανιασμένη και δαρμένη, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Και η πρώτη ατάκα που ακούς από τους γονείς είναι ότι έχεις παιδιά, κάνει υπομονή, ή εμείς σε παντρέψαμε και δεν θέλουμε να γίνουμε ρεζίλοι.
0: Καλά, το ότι μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα, Γιώργο, συμφωνώ.
1: Ναι, αυτό
0: καμία
1: θέλω. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Πασχαλίδης είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι και το πώς έχεις μεγαλώσει ένα παιδί και ποια είναι τα πρότυπα. Εγώ δεν σου λέω ότι σε κάθε σπίτι με κλειστή πόρτα υπάρχει αυτός ο οποίος βαράει, μπορεί ντοματοσαλάτα να έχει λίγο κρεμμύδι και να μαλώνει τη γυναίκα του γιατί δεν έβαλε. Γιατί και αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, όλο αυτό γιατί καταλαβαίνω στο δεν είναι ο πυρήνας αυτός.
1: Είναι ο πυρήνας. Ο πυρήνας είναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι το σημείο 0 αυτό.
1: Ναι, ρε αγόρι.
0: Και λέει ο Πασχαλίδης το σημείο 0.
1: Ναι.
0: Σταματήστε όσοι νιώθετε ότι τα αγόρια είναι. Α, μην, δεν θέλω να την πω τη λέξη.
1: Ναι.
0: Να τους χαϊδεύετε. Πείτε το τους. Φτιάξτε τους την ψυχολογία. Το ίδιο βέβαια, εντάξει, τα κόρσια δεν πρέπει να. Δεν λέμε τώρα. Τι τα κόρσια, αν στραβάει τα κόρσια, να τα φτιάχνουν για αυτά. Ναι. Αλλά επειδή εμείς λέμε τώρα. Στην έκφραση του
1: απλά άλλο λέω. Για να φτάσει δηλαδή κάποια στιγμή που, όπως λέει ο Πασχαλίδης, στα 40 να του πει ο άλλος είσαι τόσο, σημαίνει ότι κάτι καλό δεν έγινε μέχρι να φτάσει στα 40.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η παιδεία δεν βγαίνει στα 40, η παιδεία βγαίνει και στα 12 και στα 13 και στα 14. Επίσης ο έφηβος και λίγο πριν είναι και σφουγγάρι. Δηλαδή άμα δει πώς αντιμετωπίζει τη μάνα του ο πατέρας, το πρότυπό του μπορεί να είναι ο πατέρας.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή άμα φτάσουμε στα 30 και στα 40 για να βρεθεί κάποιος να του πει είσαι μπιπ, το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Φίλες, αυτό που λες, άκουσα προσφάτως μια άλλη φράση συμπυκνωμένη σου,
1: ναι,
0: Σοφίας,
1: ναι.
0: Με δευτερόλεπτο δηλαδή την πετάει αυτός που την είπε και με καθήλωσε. Γιατί λέει, πηγαίνει ο μπαμπάς, λέει, στο παιδί πόσο σ' αγαπάω. Πηγαίνει η μαμά στο παιδί πόσο σ' αγαπάω. Το παιδί δεν έχει ανάγκη τον κάθε γονιό να του λέει πόσο σ' αγαπάει. Το παιδί έχει ανάγκη ο γονιός να αγαπάει το γονιό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατά σου λέω.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Εγώ δεν έχω δίκιο. Εγώ το άκουσα, το πήρα έτοιμο.
1: Όχι,
0: και, το παίρνω, και το στέλνω.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί όταν μαλώνουν, ας πούμε, οι γονείς μεταξύ στο σπίτι γίνεται Τέξας, μετά πηγαίνει, ας πούμε, ο μπαμπάς και λέει, εγώ ξέρεις πόσο σ' αγαπάω και τα λοιπά. Και το ίδιο κάνει και η μαμά. Αυτή η αγάπη δεν είναι ψεύτικη, αληθινή είναι. Αλλά είναι πιο δυνατό για το παιδί η εικόνα, είναι πιο δυνατή να βλέπει τους γονείς του να αγαπιούνται. Και μονιασμένους. Τι να το κάνω, εσύ που με αγαπάς και η άλλη που με αγαπάει, ας πούμε, αλλά μεταξύ σας τρώγεστε. Φύγαμε.
1: Έχεις αυτά.
0: Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Τσιράπη που το ετοίμασε και, και κυρίως βέβαια την Αλίκη Μίντση που μας το προμήθευσε.
1: Λοιπόν, έχουμε στον ΠΑΟΚ, εντάξει, έχουμε την ανακοίνωση του Λέω Μάτος και του Βιερίνια. Θα πιαστώ λίγο από το μήνυμα του TJ του Μάνου. Καλημέρα, παιδιά. Δεν θέλω να λέγομαι κακοπροαίρετος, αλλά μήπως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έπρεπε πρώτα να οριστικοποιήσει το θέμα της παραμονής ή έχει το προπονητή και μετά να δει όλα τα άλλα. Κοίταξε λίγο να δεις. Θεωρώ ότι όταν είναι αναβαθμίσει το Βιερίνια ή φέρνεις πίσω το Λέω Μάτος σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτό εδώ δεν πρέπει να ακολουθήσει το ποια είναι η απόφασή σου για τον προπονητή. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, το αν θα έπρεπε ή θα πρέπει να τελειώσει άμεσα το θέμα του προπονητή είναι μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Κωνσταντίν, ο οποίος είναι ο Ρουμάνος, τον οποίο είχε φέρει εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Διετία είναι σίγουρα ο Λουτσέσκου. Έκανε δηλώσεις σε ΜΜΕ. Κωνσταντίν.
0: Ο
1: συνεργάτης του. Έχει δηλώσει σε ΜΜΕ της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το πάει και λίγο στο ανθρώπινο, με την έννοια ότι αυτά τα οποία πέρασε ο Λουτσέσκο με το θάνατο του πατέρα του ήταν για όλους μας μη διαχειρίσιμα, αλλά ο ίδιος είχε μεγαλείο ψυχής και τα λοιπά. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι δηλώσεις, δεν τις προσπερνάω. Λέει κάποια στιγμή ότι εγώ αυτό που ξέρουμε, παιδιά, είναι ότι 22 του μηνός πρέπει να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί αρχίζει η προετοιμασία της ομάδος. Ξέρετε κάτι, γιατί έχει κουράσει λίγο το θέμα του Λουτσέσκου και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Για μένα το θέμα του Λουτσέσκου τελειώνει αν, για παράδειγμα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το λέω τυχαία σήμερα, έτσι, βγάζει μια διαρροή ή μια ενημέρωση, τέλος πάντων, εκεί που ενημερώνει, στο Viber της δηλαδή, στους δημοσιογράφους, και πει ότι πριν από λίγη ώρα έγινε και ένα Skype ανάμεσα στο Λέω Μάτος, στον Αντρέ Βιερίνια και τον Ρασβά Λουτσέσκου για να συζητήσουν για το οργανόγραμμα της νέας χρονιάς. Εκεί δηλαδή τελειώνει η κουβέντα. Λες, ρε παιδί μου, έγινε το Skype, μίλησε ο Αντρέ, μίλησε ο Μάτος μαζί του, προχωράμε, πάμε να τα βάλουμε κάτω με τα γραφικά. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. εμένα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας βάλω ξανά το χέρι μου στη φωτιά για να πω ότι η παραμονή του Μάτος ή η παραμονή του Αντρέ Βιερίνια ή μάλλον ο ερχομός του Μάτος και η παραμονή του Αντρέ Βιερίνια έχει κλειδώσει και την παραμονή του Λουτσέσκου. Αυτό εδώ μπορώ να το πω μόνο αν διαβάσω ή μάθω αύριο ή σήμερα ότι είχαμε και την πρώτη συνεργασία ανάμεσα σε αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή και προπονητή. Και είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα έχουμε 8 του μηνός. 22 του μηνός, όπως είπε ο Κωνσταντίν, πρέπει να είναι πίσω, γιατί 23 αρχίζουν προετοιμασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε 15 μέρες, το απόγευμα της Δευτέρας, σε 15 μέρες, ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει την προετοιμασία του. Υπάρχει χρόνος. Εγώ το ξαναλέω, είμαι καλοπροαίρετος. Αλλά αυτή τη στιγμή, για να απαντήσω στον DJ το Μάνο, το θέμα της παραμονής και του προπονητή για μένα παραμένει στον αέρα. Χθες είναι η αλήθεια ότι έμαθα ότι υπάρχει μια ομάδα από την Σαουδική Αραβία η οποία πιέζει πολύ τον Λουτσέσκου. Ο οποίος επαναλαμβάνει ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που πρέπει να πούμε, Γιάννη, είναι ότι τα 2 ή τα 4 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η ρήτρα είναι παλιά. Πλέον δεν ισχύει αυτή η ρήτρα. Και δεν ισχύει για έναν απλό λόγο. Ότι άλλο είναι να έχω εγώ αυτή τη ρήτρα όταν έχει μπροστά του ένας προπονητής τριετές συμβόλαιο. Και άλλο είναι να έχει αυτή τη ρήτρα ένας προπονητής όπου το συμβόλαιό τελειώνει σε ένα χρόνο.
3: Εννοείς τώρα δεν υπάρχει ρήτρα.
1: Είναι πιο χαμηλά.
3: Α, όχι, αλλά δηλαδή υπάρχει ρήτρα, ένα ποσό το ναι, οποίο υπάρχει, άμα εγώ δεν, το δώσω, ναι. Ο Λουτσέσκου, δηλαδή αν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου δεν μπορώ να τον κρατήσω πάω.
1: Μπράβο. Ο Λουτσέσκου δεξιά και αριστερά και παντού λέει και δημόσια έτσι, όχι δεξιά και αριστερά, δημόσια αναφέρομαι ότι εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ, το έχει πει. Ναι. Αλλά όλη αυτή η πρόταση η οποία συμπληρώνει δίπλα ότι αν ο πρόεδρος αποφασίσει ή πάει αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας, δεν έχω θέμα, το λέει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Φυσικά ο Μάτος και ο Βιερίνια, κυρίως για το Μάτος, ανακοινώθηκαν το Σάββατο. Θα μου πει σήμερα είναι Δευτέρα, έπρεπε όλα να γίνουν χθες, δηλαδή και η συνάντηση ή τέλος πάντων η τηλεδιάσκεψη με τον. Με τον προπονητή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά ό,τι είναι να γίνει πρέπει να τελειώσει άμεσα για να ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά. Ο φίλος, γι' αυτό απαντάω στον DJ το Μάνο, ότι για μένα δεν έχει σχέση δηλαδή το ότι ήρθε ο Μάτος, άρα σημαίνει ότι κλείδωσε του Λουτσέσκου, ή ότι παραμένει ο Βιερίνια, άρα κλείδωσε του Λουτσέσκου, γιατί μιλάμε για δύο παίκτες που είχαν πάρει μαζί το ΑΕ το πρωτάθλημα. Με το Βιερίνια είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση πατέρας γιος, το έχει πει και ο Αντρέ.
3: Ναι, ο συνεργός
1: είναι εύκολος. Και ο Μάτος ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος του μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, σαν δεύτερος προπονητής με τον Αντρέ. Δηλαδή, θέλω να πω ισχυρές προσωπικότητες. Αλλά το ότι ήρθε ο Μάτος και ήρθε και ο Βιερίνια με την έννοια αναβαθμισμένος ρόλος, δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο Λουτσέσκου παραμένει στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά ζούμε ξανά και μπήκαμε στην τέταρτη εβδομάδα. Μιας, πώς το λένε, όχι φημολογίας, έμπρακτα είναι αυτά τα οποία συζητάμε. Ο Λουτσέσκου ίδιος μας δίνει το δικαίωμα με αυτό το οποίο επαναλαμβάνει. Πρέπει να το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
3: Ναι, και μερικές φορές, Γιώργο, λίγο αυτό η μέρα της μαρμότας, ναι. Δηλαδή το να ζεις και να ξαναζεις και να ζεις και να ξαναζεις κάποια πράγματα, λίγο και αυτό είναι και στην άκρη πρέπει να φύγει, να περάσει γρήγορα, εντάξει. Ναι.
1: Ο Νίκος ρωτάει, ο Αντελίνο, όσο με Μάτος και Βιερίνια, τι πιστεύεις, έχουν την εμπειρία ώστε να φέρουν παίκτες? Αν ναι, πιστεύεις ο Ιβάν θα βάλει το χέρι στην τσέπη για να φέρει παίκτες από το Πανοράφι, ή βάζει αυτούς τους δύο για να τους λένε ό,τι πει ο Ιβάν και ο Γιώργος Σαββίδης? Εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα για τον Μάτος και τον Βιερίνια. Για μένα, ο Μάτος και ο Βιερίνια, ανεξάρτητα από το που κάποιος μπορεί να πει εσύ, Γιώργο, έφεραν το Μάτος. Ο Μάτος, παιδιά, αυτή τη δουλειά την έκανε έστω για ένα-ενάμιση χρόνο η Βάσκο Ντεγκάμα. Δεν δηλαδή κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και αναλαμβάνει μια θέση την οποία δεν γνωρίζει. Σε ό,τι αφορά το Βιερίνια, και αυτός έχει ποδοσφαιρικό μάτι. Δύο για μένα είναι τα πολύ σημαντικά.
3: Εδώ τι λέμε τώρα, αν μπορούν να διακρίνουν ή αν έχουν ατζέντα, γιατί είναι για μένα δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Λέει, αν
3: εμένα μου
1: στείλουν την εμπειρία ώστε να φέρουν παίχτες.
3: Ναι, πρόσεξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προφανώς και ο Μάτος και ο Βιερίνια, αν εμένα μου έρθουν στο γραφείο ένα DVD ή κάτι, να πάω να δω ένα παίχτη, να πάω να δω το σκόκο, στην τύχη λέω. Θα διακρίνουν το ταλέντο, εννοείται. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε για Βιερίνια ή Μάτος? Η ερώτησή μου σε αυτά τα επιτελικά πώ τα πάντα, εκτός από το ότι εγώ ξέρω μπάλα και διακρίνω, εννοείται. Είναι και η ατζέντα που έχω.
1: Ναι.
3: Το τι σηκώνω το τηλέφωνο και θεωρώ ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ειδικά ο Βιερίνια, να μην έχει σηκώνει το τηλέφωνο και.
1: Γιάννη, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Να σου πω λίγο ποια αυτή είναι η διαφορά. Σε αυτό που λες,
3: και το τρίτο είναι που μπαίνουν τα λεφτά του Σαββίδη μετά.
1: Μπράβο. Για μένα λοιπόν είναι δύο τα συν των δύο αυτών.
3: Ναι.
1: Ότι μιλάνε απευθείας με το Σαββίδη.
3: Αυτό όμως σημαίνει.
1: Ότι είναι πολύ σημαντικό. Ότι κάνουν στην άκρη.
3: Ναι, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι μπορεί να τα δώσει ο Σαββίδης.
1: Να μιλήσω λίγο. Δεν πάω για τα χρήματα. Σου λέω ποια είναι τα δύο συν. Να το εξηγήσω. Το πρώτο συν είναι ότι και οι δύο μιλάνε απευθείας με το Σαββίδη. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται ο οποιοσδήποτε παρατρεχάμενος, δεν θέλω να πω βαριά έκφραση, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Είπα ένα παράδειγμα προχθές με τον Γιώργο Καστάνη που μιλούσαμε, ότι.
3: Πες λίγο. Κάτι έχει ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο Πετρίδη.
3: Πετρίδης, ενώ μιλάς εσύ, θα μπορώ.
1: Λέω το εξής, ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που μπορούν να πάρουν απευθείας τηλέφωνο το Σαββίδη. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το σπασμένο τηλέφωνο έχει πραγματικά δημιουργήσει πολλά προβλήματα διαχρονικά στον ΠΑΟΚ. Να παρέμβει ο ένας, να παρέμβει ο άλλος.
3: Ναι,
1: ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εδώ λέω δηλαδή. Ότι. Μου θυμίζει και το είπα στον Γιώργο ότι κάποια στιγμή, θυμάστε, εμείς οι μεγαλύτεροι έπρεπε να πάμε στην εφορία για να κλείσουμε μια δουλειά. Να κλείσουμε, εννοώ, να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα. Έπρεπε να πάμε στο πρωτόκολλο στο ισόγειο, να πάμε στον πρώτο όροφο, να πάμε στο δεύτερο, να πάμε στον τρίτο, να κατεβούμε ξανά στο πρωτόκολλο για να μας δει κάποια στιγμή ο έφορος και να του πούμε το πρόβλημά μας ή να κλείσουμε, ρε παιδί μου, διακανονισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνέβαινε στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Με τα σπασμένα τηλέφωνα. Ο Μάτος είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που μπορεί να μιλήσει απευθείας με το Σαββίδη. Χωρίς να μπει δεύτερος, τρίτος ενδιάμεσος. Το ίδιο ακριβώς είναι με το Βιερίνια. Επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει ρόλο το να γλιτώσω χρήματα. Αλλά έχει ρόλο το πόσο σέβομαι εγώ τον ιδιοκτήτη μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Μάτος και ο Βιερίνια πιστεύω ότι θα σεβαστούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ του Σαββίδη στη μεταγραφική αγορά. Δηλαδή, δεν θα ξαναδώ εγώ να πάω να πάρουν ένα Μπακαγιώκο. Δεν θα ξαναδώ να πάω να πάρουν ένα Κόλεϊ. Δεν θα ξαναδώ να πάω να πάρουν έναν οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να κοστίζει 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτά τα χρήματα πήγανε στο. Πώς το λένε,
3: στο Δρόντο.
1: Άκλαφτα. Δηλαδή, έχοντας και μια προσωπική σχέση που δεν αφορά το yes man για να προλάβω κάποιους, αλλά το σεβασμό απέναντι στο Σαββίδη, ξέρω ότι μέχρι και το τελευταίο ευρώ θα το σεβαστούν. Επικοινωνιακά και διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες. Το πούμε. Άσε, γιατί θα φύγει ο Ερμός. Έχω πολλά να πω για το. Να δώσουμε την είδηση και τα συζητάμε και μετά τα υπόλοιπα.
3: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επισήμως, γιατί ως όνομα η φημολογία και το ρεπορτάζ το έδινε. Επισήμως, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Τρέβορ Χάτζινς. 27χρονο Αμερικανό γκάρτ, ύψους 1,80. Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ είναι στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Γεννημένος στο Μανχάταν του Κάνσας Μάρτιο του 1999. Αναφέρει ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση την πορεία του και στο κολεγιακό.
1: Ναι.
3: Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ήταν με Houston Rockets 1η Ιουλίου του 2022, πριν 4 χρόνια. Ήταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Northwest Missouri State που υπέγραψε συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Λέει και πράγματα για την καριέρα του στο NBA και μάλιστα όταν έπαιξε στους Rockets ήταν και συμπαίκτης με τον Kevin Porter Jr., τον τεράστιο βέβαια Kevin Porter Jr., που είχε έρθει και αυτός στον ΠΑΟΚ. Από τον Νοέμβριο του 2023, δηλαδή περίπου κοντά 2,5 χρόνια, αγωνιζόταν πλέον. Ναι. Στην Λεμάν με 3 εξαιρετικές σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα και από το γαλλικό πρωτάθλημα που μεταξύ άλλων κατέκτησε και το κύπελο Γαλλίας και μάλιστα κατέκτησε το κύπελο Γαλλίας στο τελικό με τη Μονακό και σε εκείνο το παιχνίδι ο Χάτζινς ήταν και ο κορυφαίος για την ομάδα του με 25 πόντους. Συνολικά 86 παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το προφίλ του Χάτζινς, τον οποίο αποκτάει ο ΠΑΟΚ, επίσημη απόκτησή του. Και θυμίζω ότι μερικές ώρες πριν η Λεμάν είχε αποχαιρετήσει τον Τρέβορ Χάτζινς. Αναφέρεται στην επίσημη ανάρτηση που είχε κάνει, έγραφε μεταξύ άλλων: «Σε ευχαριστούμε, Τρέβορ, σε ευχαριστούμε για αυτά τα 3 χρόνια στην οικογένεια της Λεμάν. Ένας παίκτης που θα σημαδέψει την ιστορία του συλλόγου τόσο για το ταλέντο όσο και για την καλοσύνη του. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της καριέρας του».
1: Και μάλιστα νωρίτερα και ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση η οποία είπε ότι θα με συνοδεύει για όλα τα χρόνια της ζωής μου, όλα όσα πέρασα εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα πραγματάκια, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα.
4: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης, τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Watcher η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
20: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
0: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
3: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
25: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
25: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
27: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
26: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
28: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
30: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
31: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
30: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Το στείλε από την Κύπρο ο Διονύσης. Πριν από λίγο ανακοίνωσε η ΑΕΛΕ Μεσού τον Καπίνο.
33: Ναι, ναι, το είδα και εγώ προηγουμένως. Όχι ρε, sorry, ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? 32 πήγε. Θα μου πεις εσύ, Γιώργο, έχεις...
32: Γιώργο, πριν από λίγο μας έλεγε για τον Ισίλιε 34. Τώρα ο Καπίνος ενοχλεί που
33: είχε. Όχι, λέω πώς περνά τα χρόνια, ρε φίλε. Καπίνο Παναθηναϊκός, ένα από τα νέα αστέρια. Λέω πώς περνά τα χρόνια. Γιατί τσατίζεσαι, ρε φίλε?
32: Δεν τσατίζομαι.
33: Λοιπόν, επίσης θέλω
32: πόσο
33: να πω.
32: Πόσο χρόνο είναι ο Καπίνο?
33: 32.
32: Εντάξει. Τι σου κάνει εντύπωση αυτό?
33: Ότι ρε παιδί μου, συζητούσαμε για τον Καπίνο τον 20χρονο, τον 21, τον 22, τον 23. Περνά τα χρόνια, αυτό λέω, ρε Γιάννη. Έφτασε 32. Δεν σου λέω στα 32 γιατί δεν κρεμάει τα ποδοσφαιρικά.
32: Θα πω κάτι που θα είναι βαθιά ειρωνικό, αλλά μην μου την πέσει. Καλά που πήρε η ΑΕΛΕ Μεσού τον Καπίνο και μάθαμε, ας πούμε, ότι περνάει ο χρόνος. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, λοιπόν, στην ΑΕΛΕ Μεσού.
33: Έχουμε μαζί μας Γιώργο Καστάνη, γιατί ο Γιώργος κάτσε. Κάτσε, ρε Γιάννη, κάτσε. Κάτσε μαζί μας λίγο.
34: Παιδιά, κερδίστε χρόνο τώρα μέχρι να ανοίξουμε το τρίτο μικρόφωνο.
33: Λοιπόν, ήθελα λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, μιλούσα με τον Γιώργο για αυτό το θέμα, γιατί πήρα μήνυμα από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο οποίος με ρώτησε γιατί αυτό διαρρέεται και από πλευράς του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι πιθανώς και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό Γιαννούλης.
4: Ναι.
33: Και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Γιώργος έκανε 2-3 τηλέφωνα, γι' αυτό και είναι μαζί μας. Γιατί θέλω λίγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Απλά εγώ σας το λέω, 12 και 22 στο κινητό μου πήρα μήνυμα από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον οποίο εμπιστεύομαι, και μου λέει ότι μαθαίνουμε από δεξιά και αριστερά, και θα πω και μέσα από τον Ολυμπιακό, ότι είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί εκεί ο Γιαννούλης. Και διαβάζω και στα site και στις ιστοσελίδες και στα ραδιόφωνα που βγαίνουν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού σε ραδιόφωνα της Αθήνας και λένε ότι είναι μια ανάσα. Τώρα, πόσο από αυτό ισχύει, Γιώργο, και δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει.
4: Λοιπόν, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
33: Τιμή μας στην εκπομπή μας να είστε.
4: Τιμή μου που με υποδεχτήκατε και μου δίνετε το μικρόφωνο. Και ο κύριος Πάκος που σηκώθηκε από την καρέκλα του και.
33: Ευκαιρία να παίξει το κινητό.
4: Ευκαιρία να παίξει το κινητό. Σωστό. Λοιπόν, δεν θα έμπαινα, δεν θα ζητούσα έτσι την ευκολία από εσάς για να μπω στο στούντιο, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί βλέπω συντονισμένα σε όλα τα μέσα ή, εν πάση περιπτώσει, στα περισσότερα μέσα ενημέρωση της Αθήνας, αναφέρεται αυτή η φράση πιο κοντά στον Ολυμπιακό Γιαννούλης.
33: Ναι.
4: Ποια είναι η αλήθεια και πού είναι ακριβώς το θέμα, πώς έχει ακριβώς το θέμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε ως Μετρόπολης και μαζί, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Augsburg. Όντως ο Ολυμπιακός έχει κάνει γερό μπάσιμο για τον Γιαννούλη, για να αποκτήσει τον Γιαννούλη και τα δικαιώματά του. Επίσης πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει και οριστική συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και, και τους Ερυθρόλευκους και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπάρχει όμως ένα συνεχές pressing από τον Πειραιά προς την πλευρά του Γιαννούλη και προς την πλευρά της Augsburg. Έχω και μια πληροφορία από τη Γερμανία που μου το επιβεβαίωσε, που ζητούν επί μόνος οι Πειραιώτες να αποκτήσουν τον Γιαννούλη. Έχουν εντοπίσει κενό προφανώς στο αριστερό άκρο της άμυνας.
33: Ναι, εκεί ψάχνονται.
4: Άρα συνοψίζω, για να μην μακρηγορώ. Πρώτον, δεδομένη συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ούτε με την ομάδα ούτε με τον παίκτη. Υπάρχει όμως δεδομένη επιθυμία των Πειραιωτών να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Το θέμα τώρα βέβαια είναι ένα, κατ' εμέ, επειδή το θέμα Γιαννούλη το είχαμε αναδείξει μέσα από το Μετρόπολης και είχαμε πει ότι ο Γιαννούλης, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, επιθυμεί να πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική του επιθυμία, ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πώς μπορεί τώρα να αντιστρέψει όλη αυτή την κατάσταση και να κάνει το δικό του μπάσιμο ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, για να μην επιτρέψει στον Γιαννούλη αλλά και στην Augsburg να κάνουν αυτές τις σκέψεις και να προχωρήσουν σε αυτό το deal, σε αυτή την πιθανή συμφωνία, όπως τουλάχιστον προδιαγράφεται μέσα από τα ρεπορτάζ σε αρκετά αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Όντως αυτή η πληροφορία την οποία διαβάζεις και εσύ διοχετεύεται, αυτή είναι και η δική μου ενημέρωση, διοχετεύεται από ερυθρόλευκα χείλη, από εκπροσώπους της ΠΑΕ Ολυμπιακός δηλαδή.
33: Εμένα να σου πω λίγο κάτι, sorry για την έκφραση, αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Ναι. Το πιο ανησυχητικό θα το εξηγήσω γιατί. Γιατί ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, και είμαστε παλιά στο κουρμπέτι, ειδικά στον Ολυμπιακό, ότι δεν θα επέτρεπαν σε τίποτα να εκτεθεί η ομάδα, π.χ. δηλαδή να πούν ότι είμαστε κοντά στο Γιαννούλη, και ξαφνικά, ρε παιδί μου, να δεις ότι ο Γιαννούλης υπογράφει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το ότι ο ίδιος Ολυμπιακός δεν διαψεύδει και πολύ περισσότερο επιτρέπει συντονισμένα σε όλους τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να γράφουν ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Γιαννούλη, σημαίνει ότι το θέμα είναι προχωρημένο και ότι δεν είναι απλά μια σκέψη. Ναι. Αυτό σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Μου έλεγε συνάδελφος που ασχολείται εδώ και χρόνια με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι αυτή η ασφυκτική πίεση που ασκούν οι Πειραιώτες και προς τον Γιαννούλη και προς την Augsburg για να κάνουν δικό τους τον deal. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, θέλω να πιστεύω είναι ορθολογική, αληθινή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε
33: όχι,
4: κάποια
33: όχι,
4: δεδομένη
33: μα,
4: συμφωνία.
33: Δεν ανακοινώνεται σε μια ώρα. Δεν
4: αλλά είναι δεδομένο ότι πιέζουν οι Πειραιώτες.
33: Μπράβο.
4: Επιμόνως. Άρα, εφόσον τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, προφανώς, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια κίνηση και από την εδώ πλευρά.
33: Το ρεπορτάζ έλεγε πάντως και των τελευταίων ημερών ότι ο ΠΑΟΚ διαπραγματευόταν αυτά τα 5 εκατομμύρια, ότι μπορεί να κατέβει και λίγο η Augsburg, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να κατέβει περισσότερο για να φτάσει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να. Γιατί για τον Ολυμπιακό δεν είναι θέμα χρημάτων. Σε κάθαρα πράγματα. Από τη στιγμή που καλύπτει τα θέλω της
4: Άγκος. Εμάς, Γιώργο, εμάς εδώ μας ενδιαφέρει, πρακτικά θα το πω και ορθολογικά, να βρεθεί λύση και να έρθει ο παίκτης εδώ στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο παίκτη είναι απαραίτητο στον ΠΑΟΚ, είναι χρήσιμο στον ΠΑΟΚ. Εάν δεν καταφέρει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ και πάει στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη πολύ ισχυρή και αξιόπιστη λύση για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ στην αριστερή πλευρά τη άμυνα. Ναι. Αλλά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, για να σα αφήσω να συνεχίσετε και την εκπομπή σα, είναι πρώτον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Σωστό. Δεύτερον, όντω πιέζουν οι Πειραιώτε επιμόνω και την πλευρά τη Augsburg. Και την πλευρά της Augsburg. Γιατί αν δεχτεί ο Γιαννούλης, θα δεχτεί και η Augsburg τα χρήματα που τους δίνουν. Είναι αλληλένδετα τα δύο στοιχεία.
33: Ναι, απλά το πρώτο είναι ότι με την Augsburg, από ό,τι μου λένε τα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα.
4: Δηλαδή, ναι, αν πει το νέο Γιαννούλης.
33: Τελειώσαμε. Δηλαδή, η πίεση είναι στο Γιαννούλη. Προσπαθούν να τον πείσουν ότι εντάξει, δεν θα προδώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν ήσουν παίκτης του ΠΑΟΚ που έλυσε το συμβόλαιό του και δεν δέχτηκες να ανανεώσεις και πας στον Ολυμπιακό. Ήσουν ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Augsburg. Ο ΠΑΟΚ για τον έναν ή τον δεύτερο λόγο κάπου δεν τα βρίσκει με την Augsburg. Ενδιαφερόμαστε και σου καλύπτουμε και το συμβόλαιο που θέλεις. Μέχρι εκεί είναι το πράγμα. Ναι. Προφανώς η σημερινή μέρα, επαναλαμβάνω, για να βγαίνουν όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού συντονισμένα, εγώ θα πω και με την άδεια της ΠΑΕ, και να αναδεικνύουν τόσο ψηλά το θέμα.
4: Έχουν πληροφόρηση προφανώς. Αλλά εδώ ανοίγω και μια σύντομη παρένθεση για να πω ότι ο Γιαννούλης, τουλάχιστον στα βασικά δεδομένα με τον ΠΑΟΚ, εφόσον αλλάξει το σκηνικό, στα βασικά δεδομένα υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Ναι. Υπήρχε μια προφορική συμφωνία. Τώρα άλλο υπήρχε, το τι θα γίνει τώρα είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, η κατάσταση έχει όπως ακριβώς την έχουμε περιγράψει αυτή τη στιγμή.
33: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, απλά να πω. Ναι,
5: πήγε ποιότητα, έδωσε λίγο αυτό, το άφησε να υπάρχει, το σκόρπισε.
33: Έτσι εννοείται. Στην ποιότητα δεν διακόπτεις.
5: Ποιότητα, έτσι, αυτά έχω να προσθέσω κι εγώ, βέβαια.
33: Θα το συζητήσουμε. Απλά ξέρεις τι. Ναι. Εγώ αυτό το θέμα το έβλεπα εδώ και 20, δηλαδή, εδώ και 20 λεπτά μου έστειλε μήνυμα άνθρωπο, τον οποίο τον εμπιστεύομαι.
4: Ναι.
33: Εγώ, άμα βγω πώς στον αέρα, θα ακούσω τις ευχές όλου του κόσμου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, από τους κακοπροαίρετους.
4: Ποιο να πούμε στον αέρα.
33: Να πω στον αέρα ότι είναι κοντά ο Γιαννούλης, τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
33: Θα βγει κάποιος και θα μου πει Ζαέρη, τι γίνεται τώρα, αντιπολίτευση κτλ.
4: Γρήγορα δύο πράγματα που έχω στο μυαλό μου.
33: Επίσης, το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Μάτος πλέον. Είναι εδώ.
4: Ωραία. Πρώτη ανάγνωση κάποιου που μπορεί να πει ότι αφού δεν τα βρίσκει, έχει κολλήσει ο ΠΑΟΚ. Η πλευρά Γιαννούλη, παράδειγμα, μπορεί να θέλει να βάλει στο κόλπο τον Ολυμπιακό για να δεχτεί πίεση ο ΠΑΟΚ και να τα βρει επιτέλους με τον παίχτη. Επειδή κατά καιρούς διάφορα αφηγήματα μπορεί να ακούμε σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους, ας πούμε, κτλ. Να μην πέφτουμε, λέω, καμιά φορά, ξέρω εγώ, σε παγίδα, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, να μην πέφτουμε. Αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μπαίνει και κάνει παιχνίδι με τον Γιαννούλη, νομίζω ότι είναι γιατί βρίσκει και γήπεδο να μπει να κάνει παιχνίδι με τον Γιαννούλη. Αν ο ΠΑΟΚ μία φορά το χειμώνα του τελείωνε ή μία του τελείωνε τώρα, δεν θα υπήρχε γήπεδο για να κάνει οποιοδήποτε. Αφήστε στην άκρη Γιαννούλη, ΠΑΟΚ, ομάδες κτλ. Έτσι το νιώθω. Θα μου πει τώρα βέβαια κάποιος εύκολα. Ωραία. Δηλαδή να το τελειώσει ο ΠΑΟΚ και να κάνει δικό του το Γιαννούλη με όρους που δεν τον συμφέρουν. Δηλαδή να δώσει γη και ίδρο για να πάρει το Γιαννούλη, ας πούμε. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό προφανώς. Αλλά ο Ολυμπιακός βλέπει ένα ανοιχτό γήπεδο και μπαίνει. Το γιατί, ας πούμε, μπαίνει, γιατί είναι αυτό το γήπεδο ανοιχτό, αυτό είναι που εγώ έχω στο μυαλό να το αναρωτηθώ. Και επίσης κάτι ακόμη, επειδή ειλικρινά αυτά τα, πώς να σου πω, έχω κουραστεί με το να αποδομούμε εύκολα έναν παίκτη για το αν είναι, ξέρω εγώ, πουλιτάρι, αν, ας πούμε, ξέρω το συνέστημα.
33: Αλλά τώρα, άμα πει κανείς τώρα αυτό το πράγμα για τον Γιαννούλη, είναι σχρός.
4: Γιατί δεν είναι. Πριν τι συζητούσα, ότι κάποιος μπορεί να το πει, ας πούμε, ότι πώς φεύγεις από το. Ότι πάει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός να πείσει τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός να πείσει τον παίκτη ότι αν έρθεις στον Ολυμπιακό, μη σκέφτεσαι ότι ήσουν στον ΠΑΟΚ. Διότι δεν. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε το 2026. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Και αυτά τα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, εγώ νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πάντα ένα προβάδισμα και έχει. Μπορεί να έχει και τώρα που μιλάμε. Ένα προβάδισμα απέναντι στο Γιαννούλη. Δεν ούτε το χειμώνα το αξιοποίησε ίσως, ούτε μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω, είναι λάθος αυτά που.
33: Όχι.
32: Όχι. Είχε ένα προβάδισμα, δεν είχε.
33: Και μα είχε προβάδισμα και λέγαμε, ρε Γιάννη, γιατί ήταν αλήθεια ότι από τη στιγμή που έχει σύμμαχο τον παίκτη,
32: ναι,
33: πάμε να το δούμε.
32: Έτσι, ο
33: οι πληροφορίε λοιπόν λένε ότι από τα 5 εκατομμύρια η Augsburg έπεσε στα 4.
32: Δεν έχω διαβάσει πουθενά σε κανένα ρεπορτάζ ότι η Augsburg έχει 5 εκατομμύρια. Μήπως είναι τεράστιο το νούμερο αυτό.
33: Γιάννη,
32: μπορεί να μην απαιτούνται τόσα πολλά για να κάνει κάποιος το Γιαννούλη δικό του από την Augsburg.
33: Το ρεπορτάζ λέει ότι από τα 5 η Augsburg έπεσε στα 4, ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνει πάνω από 2-2,5.
32: Θεωρώ τα νούμερα αυτά πολύ ψηλά.
33: Εντάξει. Μα άμα, ήταν, άμα δεν ήταν αυτά τα νούμερα, θα τον είχε πάρει ήδη, ρε Γιάννη.
32: Γι' αυτό εγώ έχω μία σκέψη παραπάνω.
33: Εντάξει, οκ. Okay.
32: Και εγώ έχω κάποιο. Δηλαδή,
33: τώρα διαβάζω σε σάιτ νούμερα... μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη Ολυμπιακό.
32: Θεωρώ αυτά τα νούμερα πάρα πολύ ψηλά.
33: Ναι,
32: τα οποία μπορεί να, μπορεί να εξυπηρετούν κάποιου ότι λε πολύ ψηλά πού να παίξει.
33: Αλλά okay. Μισό λεπτό. Το που ψηλά που να παίξει δεν αφορά τη Λάρισα, τον Πανσεραϊκό, τον Όφη κτλ.
32: Γι' αυτό είπα μπορεί να εξυπηρετούν.
33: Όχι, δεν είναι. Όχι, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Όταν εσύ το καλοκαίρι έχει αποτύχει αγωνιστικά και έχει βγει και πει ότι θα τα διορθώσω όλα.
32: Ρίχιο, το να δώσεις... καταλαβαίνεις.
33: Ναι.
32: Το ίδιο λέμε. Λέω ότι κάποιο μπορεί να. Αν δεν πάει ο Γιάννη στον πάγο να πει πού, εγώ με 5 εκατομμύρια θα πάρω καλύτερο. Γι' αυτό λέω μπορεί να εξυπηρετούν κάποιον. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ψηλά τα νούμερα στην υπόθεση Γιαννούλη. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι.
33: Ωραία. Εγώ λοιπόν στο αντιστρέφω αυτό το πράγμα. Αν όμως ο ΠΑΟΚ πραγματικά αδυνατεί να δώσει αυτά τα χρήματα στην Augsburg για τον Γιαννούλη, εσύ υπογράφεις ότι μπορεί με αυτά τα χρήματα να πάρει άλλο αριστερό αμυντικό. Με αυτά τα χρήματα. Μπορεί, αυτό δηλαδή μπορεί, είναι και μια ανάγνωση. Κατάλαβες τώρα σου
32: μπορεί
33: πω.
32: Μπορεί να έχει να κάνει και με το timing. Όπως έχουμε πει και σε άλλες φορές, μπορεί επειδή τα προηγούμενα καλοκαίρια ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ μας έχει δείξει ότι πρώτα. Περιμένει εισρωή εσόδων από κάπου και μετά κινείται δυναμικά στο παζάρι. Μπορεί και αυτό να ισχύει. Δεν ξέρω τώρα. Υποθέσεις εργασίας κάνουμε. Ναι, να μην φεύγουμε, να μην φεύγουμε από το ρεπορτάζ.
33: Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει για να το κλείσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανατροπή και στο Ολυμπιακό θεωρούν ότι έχουν γίνει πλέον το πρώτο φαβορί για τον Γιαννούλη.
32: Θα να πω εδώ. Βέβαια, μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε και για περίοδο που γίνονται επιλογές σε πολλά πράγματα. Εάν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά, ο Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικείς πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπε στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου. Έχετε μέρες να το κάνετε αυτό. Είναι μια κίνηση που σίγουρα θα μετρήσει και στη σταδιοδρομία και στην καριέρα σας.
33: Σωστό. Να τελειώσω λίγο με το μήνυμα του Νίκου που λέει μήπως είναι καλό να μιλήσει ο Μάτος με το Βιερίνια. Χθες ρε φίλε ανακοινώθηκαν.
32: Δηλαδή, σε ποιο πράγμα?
33: Να δώσω συνέντευξη τύπου και να εξηγήσουν το πλάνο.
32: Α, δημοσίως να μιλήσουν. Δηλαδή, νόμιζα να μιλάνε μεταξύ τους.
33: Μπορεί να μιλήσουν.
32: Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει. Εντάξει τώρα. Αλλά... Πες ότι βγαίνει και μιλάει ο Μάτος με τη Βιερίνια σήμερα. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ανακοινώσει συνέντευξη τύπου η ΠΑΕ στις 2 η ώρα.
33: Ναι. Τι σοφότερο να γίνει.
32: Ακριβώς. Δηλαδή, τι να ρωτήσει, να ρωτήσει να κάνει ή να τι να πούνε.
33: Ναι.
32: Να μην πούμε, μπορούν να πούνε 10 ώρες να μιλάνε. Απλά να είναι καλύτερα δεν είναι να μιλήσουν σε μία εβδομάδα και να πούνε μία, δύο, τρία.
33: Έμεινε
32: τέσσερα,
33: Λουτσέσκου, προχωράμε
32: πέντε.
33: Λουτσέσκου, αυτές είναι οι μεταγραφές, τώρα... αυτές είναι οι κινήσεις και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα δηλαδή να βγουν να πούν πράγματα τα οποία.
32: Όπως επίσης το γεγονός ότι, ότι ανακοινώνονται τώρα δεν σημαίνει ότι έχουν.
33: Ότι τώρα θα πιάσουν δουλειά.
32: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν κάποιες υποθέσεις εξέλιξη που είναι ανοιχτές και τρέχουν κτλ.
33: Σίγουρα έχει.
32: Τώρα.
33: Επίσης, μια σημαντική για μένα ανακοίνωση, γιατί το προσπεράσαμε, γιατί εντάξει, μιλάμε για Μάτος και Βιερίνια, είναι και η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα δύο στελέχη της τμήμα σκάουτινγκ. Εγώ δεν θέλω να το προσπεράσω. Και για τον Ελευθέριο Νοταρίδη και για τον Βασίλη Ελευθεριάδη, εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και ο πρώτος ήταν επί σειρά ετών στη Γερμανία, δηλαδή την αγορά της Γερμανίας την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και κάπου διάβασα ότι κάποια στιγμή ήταν αυτός που είχε προτείνει στη Σάλκε το Χρήστο Τζόλι. Αλλά η Σάλκε δεν ήθελε και πήγε τον πήρε η Φορτούνα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει. Αλλά γενικότερα δηλαδή έχει κάνει πολύ. Πάντως είχε κάνει πρακτική και στο Ανόβερο και στη Σάλκε. και ήταν μέλος επίσης στο σκάουτι της Nottingham Forest.
32: Εννοείς για Τζόλ και Σάλκε, υποτείνει ότι έχει ανοιχτή γραμμή, ότι είναι εύκολο η
33: επικοινωνία. Όχι, ήταν στη Σάλκε. Ήταν στη Σάλκε το 2023. Ήταν στη Σάλκε.
32: Α, και πρότεινε το
33: Τζόλ. Και τους λέει, πάρτε τον Τζόλ. Okay, και okay. Η Σάλκε είπε, λέει, εντάξει, ποιος Τζόλης. Και πήγε τον πήρε η Φορτούνα. Και μετά είδαμε τι έγινε και πώς πήγε στην Κλαμπρί. Γενικότερα δηλαδή είναι καταρτισμένα τα παιδιά. Καλή επιτυχία, γιατί χρειάζεται λίγο ενίσχυση σε όλα το. Σε όλους τους τομείς, ρε παιδί μου, αυτό λέω για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, το κλείσαμε και το θέμα του Γιαννούλη, γιατί είπαμε τι προκύπτει από την Αθήνα και τι γράφουν και τι λένε. Και ο Γιώργος μας έδωσε τα δεδομένα. Κάτι άλλο στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παιδιά, με την έννοια ανακοινώσιμο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιάννης, ότι προφανώς υπάρχει και μια προεργασία. Δεν ξέρω τώρα αν το πρώτο πράγμα πρέπει να κλείσει, να βάλει μια τελεία και παύλα στο θέμα του προπονητή. Εγώ είπα δύο τρόποι θα το αποδείξουν αυτό. Πρώτο, να κοινωνήσει για παράδειγμα ΕΠΑΕ ότι σήμερα είχαμε την πρώτη συνάντηση, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης, την πρώτη συνεργασία τέλος πάντων με Λουτσέσκου, Μάτος και Βιερίνε, τα βάλα κάτω. Ή πολύ περισσότερο να υπάρξουν κάποιες μεταγραφές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή λογικά εισήγηση του ίδιου του προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτά. Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το επόμενο διάστημα, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας στον ΠΑΟΚ.
32: Σήμερα 9 τζάμπολ στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η σειρά στο 1-1. Ανεξάρτητα από το τι μπάσκετ βλέπουμε, ανεξάρτητα από το πόσο αγωνιώδη είναι τα παιχνίδια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολύ εύκολα κάθεσαι να το δεις, δηλαδή ο καθένας θέλει να κάτσει να δει αυτό το μάτς, αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα μάτς, και ας μην παίζει, εντάξει, δεν έχει παιχτεί και υψηλού επίπεδου μπάσκετ, αλλά ως ένα σημείο και το διακύβευμα υψηλό τίτλος. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, έκανα μια μικρή τέτοια, μια εισαγωγή για να πω ότι για μια ακόμη φορά δυστυχώς δεν θα μιλήσω προσωπικά. Νιώθω ότι είμαστε το ίδιο έργο θεατές. Όταν δηλαδή φτάνει στο τέλος του δρόμου κάτι και έχει να κάνει με δύο μεγάλες ομάδες, τεράστιες ομάδες, είναι το προκειμένο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είσαι προετοιμασμένος να δεχθείς κύματα, κύματα να το πω κομψά, την αποτοξικότητα.
33: Καφρίλα.
32: Από το προηγούμενο παιχνίδι και μετά είναι συνεχόμενες οι ανακοινώσεις, τα βίντεο που προστάρουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Με περιεχόμενο όμως, όχι για το τι έκανε κάποιος καλύτερα, αλλά για το πώς θα αναδείξουν το τι έκανε η αντίπαλη πλευρά σε χείριστο επίπεδο.
33: Ναι.
32: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λέει ας πούμε ο Γιαννακόπουλος η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα, πάρε ένα βίντεο. Λέει ας πούμε ο Ολυμπιακός η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου, πάρε ένα βίντεο. Και βλέπεις ότι διαγωνίζονται στο ποιος το έκανε λιγότερο χάλια αυτό το πράγμα. Όχι στο ποιος έκανε κάτι καλύτερο.
33: Σωστό, ρε,
32: δηλαδή, ναι. Αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά και δυστυχώς θα πω δεν θα είναι και η τελευταία. Βέβαια εδώ, αυτά κρατήστε τα λίγο, λέω εδώ για τους συμπολίτες εδώ της, επειδή, τι να σου πω, πάμε σε άλλα επίπεδα τώρα, έτσι, για αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, επιστροφή του Ρακλή, αν αυτό το πράγμα, επειδή αυτή τη στιγμή ζούμε μια μπασκετική ονείρωξη, ας το πούμε, μια φαντασία, για αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, επιστροφή του Ρακλή, αν αυτό το πράγμα, επειδή αυτή τη στιγμή ζούμε μια μπασκετική ονείρωξη, ας το πούμε, μια φαντασία.

0: η κινητή τηλεφωνία. Είναι μια παρθένα εδώ τα εδάφη. Επειδή λοιπόν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη καλή αγωγή τοξικότητας, όταν μεγαλώνει δυναμώνει κάποιο πράγμα και αυτοί έρχονται και κουμπώνουν. Γιατί και αυτοί κάνουν μια δουλειά. Κάπως πρέπει να προσετεριστούν, έτσι δεν είναι, θα κουμπώσει όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτό που τώρα εμείς εύκολα, γιατί τώρα στη Θεσσαλονίκη εύκολα τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Τους λέμε, κοίταξε, τα ντροπής πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη θα τα έχουμε, θα τα λουζόμαστε και δεν θα λέμε δείχνοντας ο καθένας τον εαυτό του ντροπής πράγματα. Θα λέμε αυτό που λένε τώρα με ευκολία εμείς το διακρίνουμε, γιατί δεν το έχουμε φορέσει.
1: Σωστό.
0: Ο καθένας πλέον θα παίρνει πάλι την πλευρά του και θα λέει ότι ναι, εσύ μιλάς που έκανες εκείνο στο δεύτερο παιχνίδι, που όταν ήμουν στην έδρα σου και έπαιξα την έδρα σου έκανα αυτό, αυτή εσύ μιλάς. Αυτό το πράγμα λοιπόν, χαρείτε το όσο μπορείτε να το χαρείτε, που εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε την ευκολία να δείχνουμε τα κακό κείμενα με το δάχτυλο, γιατί αύριο που θα έρθουν εδώ θα έχουμε μία αναμασμένη τροφή, το ίδιο πιάτο θα σερβίρουμε. Αν τα καταφέρουμε και γλιτώσουμε, τότε μπράβο μας, θα έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το βλέπω, με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Καλά.
0: Ξέρω εγώ γραφικούλης.
1: Επειδή λίγο έξω φύγει η ενέργεια, φάει μια μπανανίτσα ντόλ.
0: Δεν μου φύγει καθόλου. Με μπανάνες ντόλ και σήμερα και κάθε μέρα και στην εκπομπή, για κάθε καθαρό και δραστήριο μυαλό. Καλή ώρα. Το καθαρό. Το καθαρό ενεργειακό σνακ μαζί μας, οι μπανάνες ντόλ, σε μία ακόμη εκπομπή.
1: Ωραία. Και στο Τυρτσίρ Μεζέο που θα πάμε, Γιάννη, και μιλάμε τώρα για Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, γιατί πρέπει να πάμε να το επισκεφτούμε.
0: Προχθές
1: γιατί
0: υποσχεθήκαμε.
1: Είχε τρεσκύλε.
0: Βέβαια. Εγώ είμαι άνθρωπος των έργων.
1: Α, ναι, είχε
0: είμαι doer που λέει.
1: Είχε δεσμευτεί στο Φάνο ότι θα πα. Ναι.
0: Παιδιά, ο χώρος. Εντάξει, δεν είναι. Ο χώρος είναι ασύλληπτος.
1: Ναι.
0: Ασύλληπτος, ποιότητα. Φάγαμε κάτι κοτοπουλάκια στικ.
1: Άντε, ρε.
0: Κάτι κοτοπουλάκια στικ. Κάτι κρύταμα σαλάτα.
1: Αυτά όλα τα βρίσκουμε κρύταμα, και 26.
0: Πάντου. Το μενού είναι ίδιο.
1: Ωραία.
0: Η χώρα είναι τεράστια. Είναι υπέροχη, ζεστή. Ειδικά στο δυτικά. Έχει και τις γιγαντοθόνες. Έρχεται Μουντιάλ. Ετοιμαστείτε. Πάτε σήμερα.
1: Πάμε σήμερα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: 9 η ώρα τζάμπολ. 8.30.
1: Θα τελειώσει κατά τη μία. Το βλέπω.
0: Πάρτε 8.30 ώρα. Λάβετε θέσεις.
1: Ναι.
0: Πάρτε εκεί κάτι την προεργασία σας.
1: Και φάτε καλά. Πιείτε καλά.
0: Φανταστικά. Φανταστικά.
1: Κλείνοντας το μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου.
1: Είναι σίγουρο ότι την Αμερική την ανακάλυψε ο Κολόμβος? Ποιο χέρι έβαζε ο Ναπολέοντας στο στήθος? Η Ιωάννα της Λορένης ήταν αληθινή? Άντε να αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί.
0: Εσύ πιστεύεις, φίλο, ότι έχουμε πάει στη Σελήνη? Αυτά τα γράφει ο φίλος, πώς το λένε το φίλο αυτόν τον.
1: Το φίλο μας, το Γιάννη.
0: Το Γιάννη. Γιάννη, εσύ τα. Λοιπόν, άρα λες εσύ, Γιάννη, ότι έχουμε πάει στη Σελήνη και ότι δεν έχουμε ξαναπάει, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα.
1: Και
0: η βενζίνη, ας πούμε.
1: Ναι, και ο φίλος ο Σπύρος, ωραίο μήνυμα. Ζαέρι, μακάρι να φύγει και όπου θέλει να πάει. Αραβία, Ασία, Ισπανία, από εμάς να φύγει μόνο.
0: Ποιος, ρε?
1: Ο Ρασβανούλης. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ευχαριστούμε, DJ.
0: Ναι,
1: DJ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλιο Γαβριλίδη, Γιάννη Λελίδη, φυσικά Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά.
2: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ.
5: Τι είναι το Λάκι?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
6: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Θέσεις στα νέα δεδομένα της πολιτικής κοινής αλλά και σε ζητήματα

0: που αφορούν στην καθημερινότητά τους πήραν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σε δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται πρώτη με 29,6% ενώ η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση με 13,3% και τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 9,6%. Οι Θεσσαλονικές αναδεικνύουν το πρόβλημα της καθαριότητας ως κυρίαρχο με ποσοστό 49,2% ενώ ακολουθεί το κυκλοφοριακό και το θέμα της στάθμευσης με 43%. Το 87% των πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση αποτιμά θετικά τη λειτουργία του μετρό στο ζήτημα της μετακίνησης και της αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού προβλήματος. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα άμεσα προανήγγειλε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως οι αλλαγές θα ανακοινωθούν μέχρι την Πέμπτη. Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην Εύβοια ενδέχεται να ήταν ο κύριος, σύμφωνα με την πρώτη επιστημονική αποτίμηση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει ένας 24χρονος ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε χθες το πρωί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται επιπλέον να άσκησε βία και κατά του σκύλου της αδελφής του όταν εκείνος προσπάθησε να την προστατεύσει. Τέλος, στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας που καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις Αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
18: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
23: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
24: www.nyc.gr.
25: Να ζήσετε!
26: Άσε εμένα πρώτα.
27: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
28: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
31: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
32: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
31: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
32: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site katoglou.com.
30: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
33: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
34: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
35: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
34: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
36: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
34: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Εμμανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, το Γιώργο Καραγιάννη και το Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Στον Γιάννη Ελίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη και Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram stories, Μετρόπολης 95, Gallop to the point, εκεί για σας. Γιαννούλης, το σύριαλ του καλοκαιριού. Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται με την Augsburg. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σφίνα, δίνει πολύ περισσότερα από τον ΠΑΟΚ. Και το ερώτημα για σας είναι το εξής: αν την ώρα που ο Γιαννούλης ψηφίζει δαγκωτό ΠΑΟΚ, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσφέρει περισσότερα από τον Ολυμπιακό για να φέρει τον Γιαννούλη στην Τούμπα? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιαννούλη, σας θυμίζω, ο αδερφός του εδώ είπε, αν έρθει στην Ελλάδα θέλει μόνο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει μόνο στο πηγενέλα οικονομικά, όμως προσφέρει πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που ζητάει η Augsburg. 5 θέλει η Augsburg, δεν υπερβαίνει τα 2 η πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης θέλει μεν, την ίδια ώρα έρχεται, μπαίνει σφίνα ο Ολυμπιακός στον Πειραιά. Αυτή την ώρα δίνουν ότι η μεταγραφή είναι τελειωμένη. Η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 1 και 18 πρώτα λεπτά, θεωρούν ότι οι πιθανότητες ο Γιαννούλης να πάει στον Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένες. Το ερώτημα για σας είναι αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει την προσφορά του, να κάνει την υπέρβαση πάνω από τον Ολυμπιακό για να φέρει τον Γιαννούλη που θέλει, όσο τίποτε άλλο να έρθει στην Τούμπα να τον δώσει ξανά τη φανέλα με το δικέφαλο.
1: Τώρα είναι η ώρα, έχω εντύπωση να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η Τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί καθυστερήσει θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο, η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη, πατάει περιοχή, Γιαννούλη σουτ.
2: Γκολ!
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά! Βάζει τον ΠΑΟΚ στον κόλπο! Έχει ανάσες, έχει αναπνοή, είναι ζωντανός! Έχει σφιγμό στο 86! ΠΑΟΚ Καστολάβα Πρωτισλάβας! 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη! Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το λέγαμε νωρίτερα! Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει, αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά! ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη! Και πλέον όλοι του στο πόδι! Αυτό που λέγαμε! Ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ. Και πλέον πρέπει να μιλήσει η Τούμπα. Πρέπει να το βάλει τον κόλο κόσμο. Έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή.
3: Στο 87, στο 88, 3-2. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Το ερώτημα είναι αν Γιώργο Ζαϊρή και Νίκο Κουλιανό θα έχουν τη δυνατότητα πάλι να περιγράψουν γκολ του Γιαννούλη από την Τούμπα. Αυτό είναι το ερώτημα για εσά. Instagram stories Μετρόπολης 955. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση, να δώσει περισσότερα από τον Ολυμπιακό ή όσα ζητάει η Augsburg για να φέρει τον Γιαννούλη στην Τούμπα? Ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955, τον Γκάλοπ είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Η ανακοίνωση του Σαββάτου που έκανε τους φίλους του ΠΑΟΚ να χαμογελάσουν. Η ανακοίνωση του Σαββάτου με τον Βιερίνια να αναλαμβάνει ρόλο τεχνικό διευθυντή και τον Μάτος να αναλαμβάνει ρόλο αθλητικού διευθυντή. Λένε ότι αν σου βάζουν τα άστρα, γαλόνια, αν σου βάζουν γαλόνια και ταξίζεις, μην τα αποποιείσαι, πάρτα. Ο Γιώργος Καστάνης μόνος πρώτος αποκάλυψε εδώ από τις 22 Μαΐου ότι ο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει θέση στην ομάδα. Μία αποκλειστικότητα του Γιώργου, σας τη θυμίζω, 22 Μαΐου η ανακοίνωση έγινε του ΠΑΟΚ στις 5 ο Γιώργος προηγήθηκε 15 ολόκληρες μέρες. Και επειδή τα ηχογραφημένα όπως τα γραπτά μένουν, δώσε μου Καστάνη 22 Μαΐου να αποκλειστικά να δίνει ότι ο Μάτος επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.
4: Αυτό το οποίο πληροφορούμαστε, ναι, το οποίο το καταγράφουμε, είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν βεβαίως, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προταθεί, δεν ξέρω αν είναι αυτό πρόταση, είναι πρόταση μέσω τρίτου ανθρώπου, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ για την ανάληψη αυτής της θέσης του ξένου αθλητικού διευθυντή, ο Λέο Μάτος. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής που λατρεύτηκε από τον κόσμο, για τους λάτρεις, αν θέλετε, και των γνώσεων.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος Καστάνης. Από τις 22 Μαΐου αποκαλύπτει την άφιξη σε ρόλο αθλητικού διευθυντή του Λέο Μάτος. Σάββατο η ανακοίνωση για τον Μάτος, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο αθλητικού διευθυντή. Για τον Μάτος, γιατί εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ποδοσφαιριστής Μάτος, το DNA ΠΑΟΚ, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Και από την άλλη είναι ο αθλητικός διευθυντής Μάτος. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα, τι κουβαλάει στο δισάκι του, ποιες είναι οι εμπειρίες του, ποιες είναι οι περγαμηνές του. Έχει προλάβει να κάνει πράγματα. Πού τα έκανε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, γιατί όλοι κρίνονται όχι με βάση τη φήμη που απολαμβάνουν, αλλά με βάση τα πεπραγμένα τους. Γιατί όταν σβήνουν οι εντυπώσεις, αυτό που μένει κάτω κατά κάθε είναι το αποτέλεσμα. Για τον Μάτος, τον αθλητικό διευθυντή Μάτος, για τη Βάσκο ντε Γκάμα, ρεπορτάζ αποκαλυπτικό, Γιώργος Μάτζιος, πίσω από τις κουίντες σε λίγο. Όμως στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Μάτος κάνει ένα τεράστιο γκέλ, ένας παίκτης ο οποίος υπηρέτησε πιστά, με ποιότητα, με συνέπεια τον ΠΑΟΚ, που γνωρίζει τι εστί ΠΑΟΚ που έχει το DNA στις φλέβες του.
5: Για να δούμε λίγο, Γιώργο μου, γιατί ο Μίσιτς είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να βγάλει επίθεση με το Λέο Μάτος. Να δοκιμάζει ένα σουτ. Γκολάρα! Δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Ο Λέο Μάτος από τα 30 και πλέον μέτρα είδε ότι ο Θεοδωράκης δεν έκρυβε την εστία του, δεν την κάλυπτε. Είναι για να σας δώσω να καταλάβετε το γκολ που είχε πετύχει ο Βιερίνια στο Αγρίνιο. Κάπως έτσι ο Μάτος από την άλλη πλευρά. Φυσικά είναι πολύπτος, γιατί είδε το Θεοδωράκη να μην καλύπτει την εστία του. Είναι γκολάρα από το Λέο Μάτος. Είναι το 0-2 για τον ΠΑΟΚ στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ο Μάτος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έψαχνε πάντα αφορμή και ο Μάτος του έδωσε πολλές πλουσιοπάροχα να τον αποθεώνει. Εδώ είναι η φιέστα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το σύνθημα «Μάτος να δονεί την Τούμπα».

0: Αυτό δεν το μεταφράζω, θα μας πάει μέσα του εσουρού. Λοιπόν, ο Μάτος το αποκάλυψε, ο Ιώρος Καστάνης εδώ από 22 Μαΐου, το ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις 5 Ιουνίου, 15 μέρες μετά. Ο Μάτος αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής. Αυτός που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής είναι η πλέον εμβληματική μορφή του ΠΑΟΚ, ο Αντρέ Βιερίνια. Και προσέξτε, ο ένας τεχνικός διευθυντής, ο άλλος αθλητικός διευθυντής. Το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Αν, επαναλαμβάνω, αν φύγουμε από το πεδίο των εντυπώσεων, από το τεράστιο γκέλ που κάνει το άκουσμα του ονόματος, αυτός που ψάχνει να δει τη λειτουργία μιας ομάδας, λέει, ωραία, αλλά τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Δηλαδή, ο ένας είναι, ο Μάτος είναι αθλητικός διευθυντής και ο Βιερίνια είναι τεχνικός διευθυντής. Άρα έχουμε δύο διευθυντές, ο ένας αθλητικός, ο άλλος τεχνικός. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ενός, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του άλλου, ποια είναι τα δικαιώματα του ενός, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του άλλου. Και εδώ, επιτέλους στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Παράδειγμα, ποιος είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές, είναι ο Μάτος ή ο Βιερίνια? Αν πάνε όλα καλά, ποιος παίρνει το χειροκρότημα, ο Βιερίνια ή ο Μάτος? Αν κάτι στραβώσει, ποιος παίρνει? Η διάχυση ευθυνών πετυχαίνει ένα πράγμα. Να μην υπάρχει ούτε ένας υπεύθυνος, είτε να τον χειροκροτήσεις, είτε να τον πάρεις από το αυτί. Πάντως, για να πετύχει το δίδυμο, χρειάζεται μια αλληλοεκτίμηση και σεβασμός. Αυτός υπάρχει. Ακούστε τον Βιερίνια πώς μίλησε σε ανύποπτο χρόνο για το Μάτος.
1: Ένας σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος άνθρωπος, θα λείψει στο ποδόσφαιρο. Το πάθος που έχει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη καθημερινότητα. Είναι δύσκολο να μιλήσει για αυτόν, γιατί είχαμε μαζί τέσσερις τίτλους, πέντε τίτλους. Είναι δύσκολο για μένα, γιατί δεν το περίμενα, αυτό την αλήθεια. Δεν το γνώριζα ότι θα είχε το τέλος, όχι τόσο νωρίς, αλλά τώρα. Αλλά το έχουμε από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Γιατί
0: λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη, πλας κάτι ακόμη. Το μετέωρο βήμα του Μαντί Καμαρά. Αποκάλυψη, νέα αποκάλυψη από τον Γιώργο Καστάνη, αυτή τη φορά με το μετέωρο βήμα του Καμαρά.
2: Κόρνερ τώρα με τον Ζίβκοβιτς, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! 2-0! Μαντί Καμαρά! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Εκρηκτικό ξεκίνημα για το δικέφαλο. Ο Καμαρά μόνο στην καρδιά της μικρής περιοχής παίρνει την κεφαλιά. Ο Τζολάκης δεν μπορεί να απομακρύνει, 2-0 ο Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ νωρίς, μόλις το 10ο λεπτό, έχει αποκτήσει προβάδισμα 2 τερμάτων. Πανηγυρίζει ο πάγκος του δικεφάλου. Πιο εκρηκτικό ξεκίνημα δεν νομίζω ότι μπορούσε να περιμένει κανείς.
0: Λοιπόν, αυτά, προχωράμε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που έλεγα. Βιερίνια αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής. Μέχρι στιγμής τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ την είχε ο Χρήστος Καρυπίδης. Καρυπίδης αποτελεί παρελθόν. Είναι αυτό που λένε ευδοκίμος τερματίσας στη σταδιοδρομία του. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Υπάρχει έστω και ένας που μπορεί να πιστεύει ότι ο Καρυπίδης που είχε τον τίτλο του τεχνικού διευθυντή ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μεταγραφές? Ερώτηση. Άρα στον ΠΑΟΚ δεν αρκεί το να βάζεις ταμπέλες. Δεν αρκεί το να δίνεις τίτλους και να μοιράζεις δεξιά και αριστερά. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξέρουμε όλοι ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Είμαι εγώ. Εγώ θα λογοδοτήσω. Είναι ο άλλος ο άλλος. Ξαναλέω, Χρήστος Καρυπίδης είχε θέση τεχνικού διευθυντή. Ήταν ο Καρυπίδης υπεύθυνος για τις μεταγραφές? Ρητορικό το ερώτημα. Και πάμε σε αυτό που περιμένουμε όλοι. Μένει ή φεύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου? Ο νόμος των πιθανοτήτων συνεχίζει κολλημένος στο 40-60. 40 μένει, 60 φεύγει. Και αυτό το οποίο δημιουργεί εντύπωση είναι ότι παρά τα σενάρια, παρά το ότι εμφανίζονται προπονητές δεξιά και αριστερά, τους οποίους βολιδοσκοπεί ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει ούτε μία διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου κάθε δεύτερη μέρα μιλάει σε μέσα της πατρίδας του, οι δηλώσεις του καθρεφτίζουν μία προσωπική ενόχληση για το παρατεταμένο σύριαλ. Κάποιος θα πει, ναι, μα έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά, όμως φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά και διαβάζει ότι μία έρχεται ο ένας, μία έρχεται ο άλλος, μία έρχεται ο τρίτος και πάει λέγοντας. Και ο ίδιος πετάει την μπάλα στη διοίκηση και λέει ότι εγώ είμαι εδώ, όμως αποφασίζει ο Ιβάν Σαββίδης, αν υπάρχει θέμα, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και δεν υπάρχει έστω ένας στον ΠΑΟΚ να βγάλουν μία λιτή ανακοίνωση μίας πρότασης που να λέει τέλος στις φήμες, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο προπονητής της ομάδας μας. Τελεία, παύλα. Θα σας δώσουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ με τον Πάρτρι Καλλιώτη για τον Άρη, γιατί τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι σήμερα, τη Δευτέρα που μας έρχεται υπάρχει συνέντευξη τύπου κατά την οποία θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση του V-SPAN του Βασίλη Σπανούλη. Την επόμενη Δευτέρα θα ακούσουμε τον Πάρη, αλλά ταυτόχρονα και πολλά μεταγραφικά μπασίματα των κυτρινών. Όλο το ρεπορτάζ από τον Πάρτρι Καλλιώτη αργότερα. Στον ΠΑΟΚ εδώ που, μπασκετικό ΠΑΟΚ, εδώ που ενώνουν όλοι τις δυνάμεις τους, είναι πραγματικά, αν μπορεί το όνειρο να γίνει πράξη και ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Χεζόνια της Βασίλισσας, της Ρεάλ Μαδρίτης, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, όμως ο ΠΑΟΞής δεν πάβει να πιστεύει.
3: Hey my people, Capasso shakes down, Monega gets his head in the middle, you gotta hit the three if you're gonna stay, Hezonja from deep, knocks down the three on the buzzer, are you kidding me? And that would be the end of the game. We're giving some instructions just in case.
0: Just in case, και επειδή λέω just in case, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς να αυτό το μπάσιμο του Ηρακλή. Ένα πράγμα, ο Μονεβασιώτης με τις κινήσεις που κάνει δίνει όραμα στον Ηρακλή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το κερασάκι στην τούρτα φαίνεται ότι είναι ο Λορέντζο Ινσίνια. Αν έρθει, θα ακούσετε ρεπορτάζ τον Γιώργο Μάντζιο, νομίζω θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το περίμενε ούτε ο πλέον εφάνταστος και ανώλευκος φύλαθλος.
4: Devant attenzione ai movimenti di Marcelo che va alle spalle costantemente di Caicon quando il Real ha in possesso palla.
5: 1-2, Insigne cerca il pallonetto! Rete! Rete incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio!
4: Non era partito bene, ma qui ha fatto una rete straordinaria guardando il pallone è riuscito a vedere anche la posizione di Keylor Navas fuori dall'area piccola.
0: Εδώ αυτό το γκολ είναι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτη στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και ήταν επίσης πολύ συγκινητικό το αντίο του Λορέντζο Ινσίνια. Ρεπορτάζ τον Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα το αντίο του στην Νάπολη.
6: Grazie mille, grazie di cuore al nostro capitano, grazie a Lorenzo! Lorenzo!
0: Ρέντσο, διαφημίσεις.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
16: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μητέα,
23: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Ναι.
26: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
25: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
27: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
28: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
25: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
28: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
27: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
29: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Έχουμε ανοιχτό το μέτωπο του Γιαννούλη με αυτά που λένε στο λιμάνι ότι πάει στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε νέα αποκάλυψη από Γιώργο Καστάνη με το μετέωρο βήμα του Μαντί Καμαρά. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι γίνεται με Βιερίνια και Μάτος, γιατί το όνομα απλά και μόνο δημιουργεί απίστευτο γκέλ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όμως, στο διατάφτα, όταν καλείσαι να κάνεις μια δουλειά, χρειάζεται μια κατανομή ρόλων, ποιος είναι τι και ποιος αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη. Είναι αυτό που σας έλεγα και ο Καρυπίδης είχε το τίτλο του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Ήταν υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι ο Καρυπίδης έφερνε παίκτες στον ΠΑΟΚ? Ρωτάω. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Μάτος, ο οποίος έχει μια προϊστορία σε ρόλο. Τώρα, ακόμα και αυτό πρέπει να αποσαφηνίσει, τι σημαίνει αθλητικός διευθυντής και τι σημαίνει τεχνικός διευθυντής. Και πολλές φορές, αν πάρεις τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον κάθε τίτλο, υπάρχει επιπλέον σύγχυση. Μερικές φορές, αυτό που καθορίζει τις αρμοδιότητες είναι πώς τις κατανέμει, πώς τις μοιράζει η ίδια η ομάδα. Και λέει, εσύ είσαι τεχνικός διευθυντής και έχεις 1, 2, 3, 4, 5. Εσύ θα είσαι ο αθλητικός διευθυντής και έχεις 6, 7, 8, 9, 10 υπευθυνότητες. Πάμε λοιπόν τώρα στον Λέο Μάτος, ο οποίος ήταν στη Βάσκο ντε Γκάμα, να μας πει ο Γιώργος Μάτζιος, γιατί άλλο όλοι γνωρίζουμε τον Μάτος ως ποδοσφαιριστή, η απίστευτη αγάπη του για τον ΠΑΟΚ, η απίστευτη αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ για τον Μάτος, όμως. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Τα έχεις βάλει λίγο σε μια σωστή σειρά, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα στους ρόλους. Τεχνικός διευθυντής ο Χρήστος Καρυπίδης, τεχνικός διευθυντής ο Χαβιέρη Μπάλτα. Ποιος έχει κάνει μεταγραφές, ο Ριμπάλτα ή ο Καρυπίδης? Νομίζω ότι είναι εύκολη απάντηση. Δεν χρειάζεται να απαντήσουν καν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, ο Ριμπάλτα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Ριμπάλτα, πες μας τι προϊστορία έχει, πού ήταν?
1: Ο Ριμπάλτα ήταν στην Μαρσέη, ήταν στην Πάρμα, διαπραγματευόταν προπονητές, το Μαρέσκα, παίκτες, έφερνε.
0: Άρα είχε μια προϊστορία, θες να πεις, ως τεχνικός διευθυντής και έκανε πράγματα. Ωραία, εντάξει, okay.
1: Το λέω γιατί. Αν μπει κάποιος στο Transfer Market, το οποίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, θα δει ότι ο Μάτος στη Βάσκο ντε Γκάμα την τελευταία τριετία γράφεται ότι είναι technical director.
0: Τεχνικός διευθυντής λοιπόν. Ενώ εδώ είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Και όμως ο Μάτος, παρότι γράφονταν τεχνικός διευθυντής, από το ρεπορτάζ που έκανα και από αυτά που έμαθα και που ενημερώθηκε, είναι ότι ασχολούνταν περισσότερο με το τμήμα των ακαδημιών της ομάδας. Άρα μιλάμε τώρα εδώ, έχει γίνει τριπλή ανάγνωση του πόστου τεχνικού διευθυντή. Και μιλάμε για μια ομάδα, τη Βάσκο ντε Γκάμα, που έχει την ιστορία της προφανώς, είναι μια ιστορική ομάδα, παρότι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν πρωταγωνιστεί, δεν είναι δηλαδή ούτε Φλαμέγκο, ούτε Φλουμινένσε, ούτε Παλμέιρας. Αναφέρομαι τις ομάδες στις οποίες ο κόσμος τις ξέρει και αυτές να παίζουν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με μεγάλες ευρωπαϊκές. Η Βάσκο ντε Γκάμα έχει την ιστορία της, αλλά αν δούμε καθαρά ψυχρά τους αριθμούς, όχι φυσικά να υπονοούμε ότι μπορεί να φταίει μόνο ο Μάτος που μια ομάδα δεν πάει καλά στη Βραζιλία. Πέρυσι η Βάσκο ντε Γκάμα σε 20 ομάδες τερμάτισε 15η, πρόπερση τερμάτισε 10η και τρεις χρονιές στην πρώτη του Μάτος τερμάτισε 14η. Άρα είναι τρεις χρονιές που η Βάσκο ντε Γκάμα τερματίζει κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Θα πει και τι σχέση έχει αυτό με τον ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι εξής.
0: Προσέξτε κάτι, όλα έχουν μια σχέση. Άλλο να πάρω έναν ο οποίος βγάζει ομάδες πρωταθλήτριες και άλλο να πάρω κάποιον ο οποίος είναι καλός. Όλα έχουν τη σχέση τους. Μην το λες έτσι.
1: Η Βάσκο ντε Γκάμα μπορεί να τερμάτισε 15η, αλλά η χρηματιστηριακή της αξία, αν μπει κάποιος στο Transfer Market, είναι μεγαλύτερη του ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο. Πολύ δηλαδή, καλά το βάζεις.
1: Η 15η Βάσκο ντε Γκάμα έχει 110 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία παικτών.
0: Και ο ΠΑΟΚ 90 κάτι.
1: Τώρα που μιλάμε. Άρα τι σημαίνει? Ότι ο κύκλος εργασιών της Βάσκο ντε Γκάμα, ο κύκλος εργασιών μιας ομάδας από τη Βραζιλία, που όταν ακούς Βραζιλία, επειδή μας έχει μείνει εμάς τους νεότερους όλο αυτό ο μύθος, η Βραζιλία του Πελέ, και ότι έρχονται συνέχεια ταλέντα και διαμάντια από τη Βραζιλία, την κάνει να είναι χρηματιστηριακά πιο ισχυρή. Τι ανακάλυψα λοιπόν, δεν χρειάζεται.
0: Τι έκανες.
1: Την τελευταία τριετία λοιπόν η Βάσκο ντε Γκάμα υπό τον Μάτος, ως τεχνικό διευθυντή, όπως το αναφέρει το Transfer Mark, μπορεί κάποιος να πάει να το δει, δεν το λέω ο Μάτζιος, το λέει το Transfer Mark, Technical Director, είχε 60 εκατομμύρια ευρώ αγορές ποδοσφαιριστών και 80 εκατομμύρια ευρώ πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Άρα σημαίνει ότι μια ομάδα παρότι τερμάτισε στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Βραζιλίας, είχε πολύ υψηλό κύκλο εργασιών σε αγορές και πωλήσεις.
0: Εμένα μου, μπράβο στο Μάτος, ο οποίος, μισό λεπτό, αφού και άλλη αναγνώση, μπράβο στο Μάτος που αναδεικνύεται σε μέτρο των πωλήσεων, γιατί κατάφερε σε μια ομάδα, περίμενε, σε μια ομάδα η οποία είναι 15η, να έχει 80 εκατομμύρια πωλήσεις και μόλις 60 αγορές. Αυτό είναι επιτυχία.
1: Εφόσον ο Μάτος είχε ενεργό ρόλο ως τεχνικός διευθυντής, όπως αναγράφεται, στο θέμα των μεταγραφών και δεν είχε μόνο στο τμήμα των Ακαδημιών. Γιατί εδώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Έρχεται ο Μάτος αθλητικός διευθυντής για να επιβλέπει τις Ακαδημίες, έρχεται για να συμμετέχει σε συμβούλια και τις μεταγραφές, έρχεται για να κάνει κάτι άλλο, έρχεται για να τα κάνει όλα μαζί. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στον κόσμο λίγο μπερδεμένο, γιατί όταν έρχονται άνθρωποι προσωπικότητες, το Ριμπάλτα δεν ήξερε κανείς τη δουλειά του, δεν ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Ναι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι καλός ποδοσφαιριστής θα είναι και καλός προπονητής, θα είναι και καλός τεχνικός διευθυντής. Και το αντίστροφο. Ο Μουρίνιο Γιώργο ήταν μεταφραστής. Του συγχωρεμένου του Σέρμπο Μπιρόψο στην Μπαρσελόνα. Ναι. Ήξερε κανείς ότι ο Μουρίνιο θα γίνει καλός προπονητής? Όχι. Το λέω γιατί υπάρχει από τη μία η, πώς θα το πω, αυτή η σιγουριά του κόσμου του ΠΑΟΚ που κοίταξε, έχω τον Βιερίνια, είναι σημαία για μένα. Ήταν εδώ. Έφυγε, ξαναγύρισε, αγαπάει, έκανε οικογένεια, αγαπάει την Ελλάδα. Τον εμπιστεύομαι. Το θέμα είναι ότι ο Βιερίνα, τεχνικός διευθυντής, μπορεί να κάνει π.χ. τα πράγματα που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ο Ριμπάλτα ή μπορεί να κάνει κάποιος άλλος τεχνικός διευθυντής.
0: Αυτό, Γιώργο, αυτό δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο Βιερίνια. Τελεία και παύλα. Γιατί για να έχεις απάντηση στο ερώτημα, πρώτα πρέπει να θητεύσεις, να παρουσιάσεις αποτελέσματα, να κριθούν τα αποτελέσματα και εσύ να κριθείς από τα αποτελέσματα. Άρα ούτε ο Βιερίνια μπορεί αυτή τη στιγμή να πει είμαι καλός ή κακός τεχνικός διευθυντής. Έχει την αγάπη του κόσμου, είναι, όλοι είμαστε μαζί του.
1: Επειδή μιλάμε για το Μάτος και επειδή η αγορά της Βραζιλίας είναι πολύ μεγάλη, και είναι πάρα πολλές οι ομάδες που έχουν εκεί σκάουτερ και βλέπουν και ξαναβλέπουν και σε πιο χαμηλές κατηγορίες και κάθε χρόνο βλέπουμε να βγαίνουν διαμάντια και διαμάντια και διαμάντια και διαμάντια. Αντιλαμβάνομαι ότι αν όντως ο Μάτος σε αυτή την τριετία στη Βάσκο, παρότι επαναλαμβάνω ότι το Transfer Mark τον είχε technical director, τεχνικό διευθυντή, ασχολούνταν με τις ακαδημίες κυρίως της ομάδας, πάει το μυαλό μου, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, αφελής να μην το σκεφτείς, ότι ο Μάτος με το δίκτυο που έχει κάνει στη Βάσκο και γνωρίζει κάποια πράγματα από τις Ακαδημίες, μπορεί πιθανότατα να μπορέσει να φέρει έναν δρόμο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ με τη Βάσκο ή κάποια άλλη βραζιλιάνικη ομάδα, για να μπορέσει να φέρει εδώ κάποια ταλέντα και να τα αξιοποιήσει.
0: Αλήθεια είναι.
1: Εάν είναι όντως αυτός ο ρόλος του. Γιατί τρία χρόνια δεν είναι ότι πήγε ένα εξάμηνο, πέρασε και έφυγε. Είναι τρία χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάει στην καριέρα του.
0: Κάτσε, Γιώργο Καστάνη τώρα.
2: Γιώργο, καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι και να σου κάνω μια ερώτηση σύντομη. Η ερώτηση είναι: ο Άλεξ Τεσέιρα που ήρθε στο Πανσεραϊκό τον Ιανουάριο, γιατί υπήρξε μια συνεργασία Πανσεραϊκού και Βάσκο Ντεγκάμα, στην οποία τεχνικός διευθυντής ήταν ο Λέο Μάτος. Είναι ο παίκτης ο οποίος παρά τα 35-36 του εντυπωσία στο πρωτάθλημα. Είναι προϊόν των Ακαδημιών της Βάσκο και επιλογή του Μάτος. Άρα πρόκειται για μια καλή επιλογή, τι λες?
1: Προφανώς.
2: Θέλω να πω ότι είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα, αυτό εννοώ, του Τεσέιρα. Και αν πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Αν όντως ο Μάτος είχε ενεργό ρόλο στην μεταγραφή του Τεσέιρα στο Πανσεραϊκό και δεν ήταν δηλαδή...
2: Νομίζω πως είχε.
1: Είχε. Άρα αφού επιβεβαιώνεις λοιπόν ότι ο Μάτος είναι τεχνικός διευθυντής...
2: Μα το αναφέρει, και η ΠΑΕ Πανσεραϊκό στην ανακοίνωσή της από τον Ιανουάριο για αυτή τη συνεργασία με τη Βάσκο Ντεγκάμα. Είναι
1: πολύ
2: χειροπιαστό το δεδομένο.
0: Αυτό που δεν είναι χειροπιαστό είναι ποιος θα κάνει τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια ή ο Μάτος ή και οι δύο μαζί, έτσι μπορεί να συνεργάζονται. Γιώργο, έχεις ολοκληρώσει για να προχωρήσουμε?
1: Ναι, για να το κλείσω αυτό με τον Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι ο Τεσέιρα γνωρίζεται πολύ καλά από τον Μάτος, γιατί ο Μάτος έχει παίξει πόσα χρόνια ο Τεσέιρα στην Ουκρανία.
2: Ναι, ακριβώς. Και ήταν στην Ντνίπρο.
1: Η γλωρημία, πάρα πολύ σωστά.
2: Για να σας λύσω πάντως την απορία, συγγνώμη που διακόπτω και εσένα και τον Γιώργο και τον δύο Γιώργο.
0: Ο τρίτος
2: αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι δυο τους, δηλαδή και ο Βιερίνε και ο Μάτος, θα συνεργαστούν για τον κοινό σκοπό. Δεν έχει σημασία η ταμπέλα αν ο ένας βαφτίστηκε ως τεχνικός διευθυντής και ο άλλος ως αθλητικός διευθυντής. Η ουσία μετράει, την ουσία θα την δούμε σε βάθος χρόνου. Άρα και οι δύο.
1: Θα αξιοποιήσουν δηλαδή τα δίκτυά τους.
2: Ακριβώς.
0: Άρα και οι δύο... οι δύο θα πετύχουν και οι δύο μαζί θα αποτύχουν. Αυτό λες.
2: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Okay. Μα και οι δύο λοιπόν. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθανε. Για να προσφέρουνε. Αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
0: Άρα λέμε, ρε φίλε, ποιος είναι η αρμοδία του ενός. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος.
2: Θα μπορούσε να έχει τον τίτλο αθλητικός διευθυντής νούμερο 1 ο Μάτος και αθλητικός διευθυντής νούμερο 2 ο Βιερίνια.
1: Γιώργο.
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε.
2: Όχι. Σε μια ομάδα δεν γίνεται νούμερο 1 και νούμερο 2.
0: Πάμε παρακάτω όμως, περιμένουν τον κούρνο. Έλα, Τζόρτζ, βάλε τελευταία λέξη.
1: Για να το κλείσουμε, θα μπορούσε ο Μάτος να έχει προφανώς καλύτερη εικόνα από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και την αγορά εκεί και προφανώς ο Βιερίνια έχοντας παίξει στην Πορτογαλία από το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Είναι μια
2: ναι, προφανώς. Προφανώς. Μα ούτως ή άλλως Πορτογαλία και Βραζιλία συνδέονται.
0: Ας το κάνουμε καφενείο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με Γιώργο Μάτζιο. Τα λέμε σε λίγο. Γιώργο Καστάνη, προχωράμε. Ποιον έχεις?
2: Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ούτως ή άλλως μια προσωπικότητα ξεχωριστή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το λέω Μάτος. Νέτο Γκουερίνο. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για από εμάς. Ναι, το καλησπέρα. Τι κάνεις και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Καλησπέρα.
2: Είσαι καλά?
3: Καλά, εντάξει.
2: Ωραία.
3: Ωραία.
2: Ωραία. Το πρώτο σχόλιο σου για την παρουσία του Λέω Μάτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και Θεσσαλονίκη ήδη.
3: Αν είναι Θεσσαλονίκη, δεν το γνωρίζει, γιατί δεν είναι από πώς μιλήσει ένα μήνυμα εκτές. Δηλαδή τον είπα συγχαρητήρια για την καινούργια σου θέση, μου λέει σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε συντομότερο. Λέω εντάξει. Οπωσδήποτε είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ θετική κίνηση που έκανε ο κ. Σαββίδη, γιατί και ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι δύο παιδιά που βγήκαν να εξυπηρετήσουν την ομάδα με το καλύτερο τρόπο, ήταν πάντα πολύ σωστοί επαγγελματίες, προσωριστές που είχαν πολύ καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μέσα στα βοηθήρια και καταφέραν να ανεβάζουν λίγο το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Μία από και οι δύο μετά από την, από την αποχώρησή τους από την ομάδα προσπαθήσαν να βελτιώσουν τις γνωριμίες τους και τις σπουδές τους απάνω στο ποδόσφαιρο και να μπορούν να εξυπηρετήσουν το αύριο μια τέτοια κατάσταση. Και νομίζω και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι τώρα, έτσι, πρώην ποδοσφαιριστές. Είναι
2: πρώην ποδοσφαιριστές, βεβαίως.
3: Ναι, ναι, είναι να εξυπηρετήσουν το ΠΑΟΚ. Εγώ αυτά που χαίρομαι ιδιαίτερα, ειδικά για το Μάτος, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το Μάτος, που είναι πρώτα Βραζιλιάνος και είναι και μιλάμε την ίδια γλώσσα και κάναμε και παρέα στο παρελθόν και τα χαρώ πάρα πολύ να τον έχω και από κοντά εφόσον τα έχει κάποιο ελεύθερο χρόνο το έχουμε για να τα πούμε λίγο να πούμε κανένα καφέ.
2: Ωραία.
3: Έτσι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ειδικά.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, η εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Λέω Μάτος από τη Βάσκο Ντεγκάμα και η ενασχόλησή του εκεί. Με ποδοσφαιριστές, με πωλήσεις, με αγορές και πάει λέγοντας. Τώρα, μάλιστα, επί της ουσίας είναι αυτός που έφερε μαζί με τη Βάσκο τον Τεσέρα, Άλεξ Τεσέρα στον Πανσεραϊκό τον Ιανουάριο. Το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι ένα εχέγγυο σημαντικό για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που κάνει για την ενίσχυσή του, τι λες?
3: Λοιπόν, απλώς θα σας δώσω μια πληροφορία, έτσι, που ίσως εδώ δεν υπάρχει λόγω αποστάσεως, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση.
2: Για να ακούσουμε.
3: Τι θα πει η Βάσκο Νταγκάμα.
2: Για να ακούσουμε.
3: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Τι θα πει η Βάσκο Νταγκάμα.
2: Τι θα πει η Βάσκο Νταγκάμα.
3: Είναι μια ομάδα μέσα στη Βραζιλία που μετά από τη Φλαμέγκο έχει τους περισσότερους συλλάτρους.
2: Έτσι. Μάλιστα.
3: Είναι μια ομάδα που έχει το DNA, που έχει και τον ΠΑΟΚ, η διασπρόμαυρη. Απλώς έχει αυτή, έχει ένα κόκκινο σήμα πάνω στη φανέρα.
2: Αυτό το κόκκινο σήμα λίγο τα χαλάει, αλλά τέλος πάντων.
3: Όχι, επειδή η Βάσκο Νταγκάμα είναι από την, ανακάλυψη της Βραζιλίας, από τους Βάσκους από την Πορτογαλία.
2: Μάλιστα,
3: και τον ονομάζαν Βάσκο Νταγκάμα.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό εκεί η Πορτογαλία έχει το σήμα, το κόκκινο, επάνω. Αυτό είναι μια απλή πληροφορία. Έτσι.
2: Άρα για να το συνδυάσω, εφόσον ο Μάτος, ο Λέω Μάτος, ο φίλος, επέτυχε σημαντικά πράγματα στην δεύτερη δημοφιλέστερη ομάδα της Βραζιλίας, που έχει εκατομμύρια φανς, προφανώς ήρθε στον ΠΑΟΚ για να πετύχει και εδώ, σε μια επίσης πολύ δημοφιλή ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο να πετύχει στη Βραζιλία.
3: Κοιτάξτε λίγο, και ο Μάτος, σε αυτό το κομικό διάστημα που ήταν στη Βραζιλία, στη Βάσκο ντα Γκάμα, προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά, ενημερώθηκε, μορφώθηκε, παρακολούθησε πάρα πολλά σεμινάρια.
2: Και στο Χάρβαρντ πήγε, πήρε ένα σημαίνα, και στο Χάρβαρντ πήρε.
3: Βεβαίως.
2: Εντάξει, δεν φίτησε εκεί.
3: Είναι αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος, εντάξει, για ένα μεγάλο δίλημα, έτσι. Λέω ένα δίλημα γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και εγώ πιστεύω ο άνθρωπος που θα βρεθεί σε αυτή τη θέση πρέπει να έχει αποφασιστικότητα, μεγάλους χαρακτήρα και μεγάλη τόλμη.
2: Μάλιστα.
3: Και πιστεύω και ο Μάτς το έχει αυτό το DNA, επειδή το έχει ζήσει τα πολιτήρια, έχει ζήσει με τους φιλάθλους και αγαπήθηκε από την ομάδα.
2: Επειδή εδώ έχουμε διαφορετική γνώμη ο καθένας και την εκφράζουμε. Και ο Γιώργος ο Μπούζος και ο Γιώργος ο Μάντζιος και εγώ κτλ. Το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι. Θα συνεργαστεί αρμονικά με τον Αντρέ Βιερίνια για να έχει υπάρξει ένα επικοδομητικό αποτέλεσμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή ο ένας θα κοιτάει προς την Ανατολή και ο άλλος στη Δύση και δεν θα υπάρχει σωστό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ? Τι λες?
3: Εγώ με δύο απλές λέξεις θα σας δώσω την απάντηση. Αν ήταν ένας Ρώσος και ο άλλος Πορτογάλος, ίσως θα υπήρχε διαφορά. Από τη στιγμή που οι δύο μιλάνε την ίδια γλώσσα και παίξει την ίδια ομάδα και έχει το ίδιο DNA, θα τα φέρουν πολλά, πολύ μεγάλα αποτελέσματα στην ομάδα.
2: Ωραία απάντηση.
3: Θέλω να σας μιλάω.
2: Ωραία απάντηση, δεν έχουμε αντίλογο. Τώρα, για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη σου πρέπει να αποκτηθούν ασφαλώς ποιοτικοί ποδοσφαιριστές? Αυτοί οι ποιοτικοί ήδη έχουν αναζητηθεί, αν έχεις τέτοια πληροφόρηση, από τη Βραζιλία και την Πορτογαλία, ή τώρα αρχίζει το ψάξιμο?
3: Κοιτάξτε λίγο, εγώ επειδή δεν έχω επαφή, έτσι, δεν έχω επαφή λόγω του πρόβλημά μου που έχω μέσα στο σπίτι μου, δεν μπορώ να παρακολουθήσω και τα παιχνίδια ακόμα. Βλέπω τα που βλέπω στη τηλεόραση, ενημερώνω από τις εφημερίδες, ενημερώνω από τα site κτλ. Αλλά αυτά που έχω να πω είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στέλεχοι μέσα στην ομάδα που θα αποφασίσουν για την μαζί με τη συνεργασία με το Λουτσέσκου, έτσι, και οι τρεις, ο Βιερίνι, ο Μάτος και ο Λουτσέσκου, ξέρουν τι θέλουν και από τη στιγμή που κάποιος έχει την γνώση, ξέρει που θα τη βρει το καλό τον παίκτη, η καλή προσωπικότητα, έτσι, και τις λύσεις θα τις δώσουν άμεσα, έτσι νομίζω.
2: Μάλιστα. Άρα η επιτυχία, για να το κλείσουμε έτσι, ναι, τον Κουερίνο, είναι σωστή συνεργασία του Διδήμου, Βιερίνια και Μάτος με τον προπονητή και φυσικά με τον ιδιοκτήτη, με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί από εκεί θα έρθει το χρήμα. Εκεί πρέπει να έρθει το χρήμα για να γίνουν μεταγραφές.
3: Από τη στιγμή που είναι εκεί, με τέτοια θέση, έτσι, έχω την εμπιστοσύνη και στο ιδιοκτήτη, εντάξει, γιατί και ο Βιερίνια και ο Μάθος φύγαμε ψηλά το κεφάλι και ήδη υπήρχε να σου πει.
2: Και μιλάνε απευθείας και μαζί του. Μιλάνε και απευθείας μαζί του.
3: Ιδιοκτήτη, εντάξει, γιατί και ο Βιερίνια και ο Μάθος φύγαμε ψηλά το κεφάλι και ήδη υπήρχε να σου πει.
2: Και μιλάνε απευθείας.

0: ειδικά έχει σχέση με κάποιους Βραζιλιάνους, ειδικά Βραζιλιάνους με το χαρακτήρα του μάτος. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, όχι επειδή είναι φίλος μου, αλλά επειδή είναι ένα παιδί επαγγελματίας, είναι εκτός δικαίωμα, πολύ καλός οικογενειάρχης και νομίζω ότι ξαναγυρίζει στην Ελλάδα για μια δεύτερη φάση της ζωής του.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σου,
0: εγώ, Νέτο. Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νέτο Γκουερίνο. Ποιος το ξεχνάει, τον Νέτο με το φοβερό γκολ που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ με το πρωτάθλημα. Τώρα σε κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για την επιχείρησή σου, για τις βασικές της ανάγκες και πληρώνεις ήδη, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Παράδειγμα, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησης και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Τι σου δίνει? Μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στη διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής ταυτόχρονα και επικοινωνίας. Οπότε πληρώνεις έξυπνα και απολαμβάνεις περισσότερα. Για να μάθεις περισσότερα, να ανακαλύψεις αυτό που λέω, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Διαφημίσεις λίγο πάλι μας.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και εσύ τι είπες? Οι Happy Days ή τίποτα?
11: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Η μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς.

0: σημασία έχει?
1: Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι,
0: εξυπηρετείσαι.
2: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα το μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Τρέβορ Χάντζιτς. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ. Ο Γιώργος είναι alert και το βλέπω. Είναι σε κατάσταση πειρατού με το τηλέφωνο αναχείρας. Περιμένει συνέχεια να σκάσει κάτι. Πάντα.
1: Κάτι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Να σου κάτι πρέπει να περιμένεις, να ψάχνεις, να διασταυρώνεις, να ανακαλύπτεις.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
0: Τι γίνεται, Τζόρτζ?
1: Όλα καλά. Εντάξει, από χτες και τον οποίο μιλάς είναι ο Τρέβορ Χάντζιτς. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη, γιατί ναι, είναι μια από τις περιπτώσεις παιχτών τις οποίες είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, παίκτη με πολύ σημαντική διαδρομή στη Γαλλία. Ενδεικτικά να πω, Γιώργο, ότι σε ένα αφιέρωμα της Παρή, όχι δημοσιογραφικό θέμα δηλαδή, πριν από μερικές, από ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, παρουσιαζόταν ως ο τέταρτος καλύτερος παίκτης στη Γαλλική Λίγκα. Και οι τρεις που ήταν πάνω από τον Χάντζιτς είναι παίκτες πρώτου μεγέθους στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή ο Μάικ Τζέιμς, ο Ιφή και δεν θυμάμαι το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό ενδεικτικό του σεβασμού που έχουν οι Γάλλοι στο συγκεκριμένο παίκτη. 1,80. Είναι ο Χάντζιτς.
0: Σαν και εσένα δηλαδή.
1: Όχι, πιο ψηλός είμαι εγώ. Πιο ψηλός είμαι. Λοιπόν, αλλά έχει πολλά και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Έχει μάλλον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προφανώς έχει ξεχωρίσει ο Τρινκέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι, το έχω ακούσει και εγώ, μιλούν για υλικό παίκτη Ευρωλίγκας. Η Παρή τον έψαξε ως πιθανό διάδοχο του TJ Σόλτς, που τώρα παίζει τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, για να τον πάρει. Δεν προχώρησε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο παίκτης που με τα σημερινά δεδομένα θα είναι ο βασικός point guard του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Τώρα, το βασικός και το πραγματικός είναι βέβαια σχετικές έννοιες πλέον στο σημερινό μπάσκετ.
0: Εντάξει, αλλά κάποιον τον προορίζεις για βασικό, κάποιον τον προορίζεις για backup.
1: Ναι,
0: αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Άρα είναι ένας από αυτούς που θέλανε.
1: Ναι, σαφώς.
0: Εδώ επενδύουμε, αυτόν θέλαμε, τον πήραμε. Ωραία.
1: Ακριβώς,
0: πάμε λίγο να μας λύσεις λίγο. Μπορείς να μας πεις για Χεζόνη, γιατί βλέπω. Φίλε,
1: κάτι, τι με έκανε μια εισαγωγή τώρα, έτσι, για το Χάντζιτς. Λέμε, ας πούμε, γιατί δεν πήγες να τελειώσεις το ψητό.
0: Στο Χεζόνη, Καλά, το ένα είναι υπαρκτό και το άλλο μου θυμίζει λίγο όνειρο, το οποίο όλοι οι παοξίτες εύχονται να βγει πραγματικό. Αλλά τα όνειρα είναι και καλοκαιρινά.
1: Γυρνάς και πλευρό και βλέπεις άλλο όνειρο. Εντάξει, οκ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να το προσεγγίσει κανείς ένα τέτοιο σενάριο, σε πρώτη φάση το αντιμετωπίζεις έτσι. Είτε θα το χλεβάσεις, είτε θα το υποτιμήσεις, είτε θα το χαρακτηρίσεις όνειρο θερινής νυχτός, όπως είπες και εσύ. Τώρα, έλεγα και το πρωί στα παιδιά, στον Νίκο και στον Κωστή. Εγώ με δύο ερωτήματα θα το προσέγγιζα το θέμα, γιατί δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιωθεί, ούτε να διαπιστευτεί. Ούτως ή άλλως ο Πάκος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, Γιώργο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να διαψεύδει και να επιβεβαιώνει. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο, μπορεί οικονομικά να τον καλύψει ο ΠΑΟΚ, αν υποθέσουμε ότι τον προσεγγίζει?
0: Μπορεί, λέω εγώ.
1: Έτσι λέω κι εγώ. Δεύτερον, έχει λόγο ένας από τους 5-10, θα σου πω, top παίκτες της Ευρώπης να φύγει από τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ και να έρθει στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, με τα σημερινά δεδομένα?
0: Ναι. Η απάντηση
1: εδώ είναι πιο δύσκολη απάντηση.
0: Όχι, η απάντηση υπάρχει στην πράξη. Την έδωσε ο Βασίλης Πανούλης που ήρθε στον Άρη.
1: Ναι, ο Βασίλης Μανούς όμως είναι Έλληνας.
0: Ναι, μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Αλλά okay, όλα γίνονται.
1: Βέβαια, το κάνει πιο ιντριγκαδόρικο το πράγμα. Πρώτον, ότι εκπροσωπείται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Βέβαια, προφανώς ο Ραζνάτοβιτς κάνει δουλειές με πολλές ομάδες.
0: Και το Σπανούλι έφερε
1: στον Άρη, ας πούμε. Ναι, οκ, ένα. Το δεύτερο είναι ότι σε ανύποπτο χρόνο ο Χεζόνια, και δεν μιλάμε προ 5 ετών, μιλάμε προ μερικών εβδομάδων, είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ότι θέλω να βάλω τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι έκανε εντύπωση εκείνη τη στιγμή.
0: Γιατί το είπε αυτό?
1: Γιατί να το πει. Και ο συσχετισμός, ο προφανής συσχετισμός, είχε να κάνει με την είσοδο εντός εισαγωγικών του Μίσκο Ραζνάτοβιτς στον ΠΑΟΚ. Με τον Τρικέρι. Τη δουλειά δηλαδή που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον κορυφαίο κατά τους περισσότερους
0: ατζέντες. Δηλαδή ήθελε να κάνει γκέλ, λες, το μάνατζέρ του, και σου λέει ο μάνατζέρ μου πήρε, βοηθάει μια ομάδα.
1: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον προσεγγίσεις εκείνη την περίοδο. Τώρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα.
0: Είναι πολύ τραβηγμέ. Αυτό που λες, για ποιο λόγο θέλει μια απάντηση.
1: Δύσκολο να το
0: δηλαδή, έχει ανάγκη ο Ραζνάτοβιτς να πει ο Χεζόνη ότι θέλω τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, επειδή πει ο Ραζνάτοβιτς.
1: Πώς το λες, όχι, δεν έχει ανάγκη.
0: Τον Άρη τον θέλει στην Ευρωλίγκα?
1: Φυσικά και τον θέλει.
0: Φυσικά και τον θέλει. Όχι, ο Χεζόνια λέει τον Άρη.
1: Α, ο Χεζόνια.
0: Τον θέλει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα εκεί έφερε.
1: Για τον Πάουκ.
0: Λες ο μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του έφερε και τον Σπανούλη στον Άρη. Τον Άρη τον θέλει. Τον θέλει. Τον Πάουκ τον θέλει. Τον άλλο προπονητή που πήγε ο μάνατζερ του στην άλλη ομάδα και εκείνη την ομάδα τον θέλει. Θέλω να σου πω ότι.
1: Όχι.
2: Για τον μάλλον Πάοκ κάτι
1: για
2: άλλο.
1: Για τον Πάοκ μίλησε.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Κάτι
1: και η αλήθεια
2: άλλο
1: είναι ότι καταλαβαίνεις ότι και μόνο μια ανάρτηση του συναδέλφου και φίλου μας για χρονιά και τώρα βεβαίως. Κώστα Χαρβατζιώτη έχει πυροδοτήσει αυτό το σενάριο.
2: Τον πάρουν σαν τηλέφωνο.
1: Και εγώ το έκανα χθες. Λοιπόν, και το Instagram του Χεζόνια έγινε ασπρόμαυρο λαϊκό προσκύνημα.
2: Όλοι εκεί,
1: Όλοι εκεί.
2: Περίμενε λίγο τώρα. Έχουμε και Δημήτρη Καρίδα,
1: ναι,
2: ο οποίος είναι γκουρού του μπάσκετ τώρα. Μητροπολίτης εδώ και χρόνια.
1: Σταματάω να μιλάω.
2: Σταματάμε να μιλάμε. Ακούμε Δημήτρη Καρίδα. Να μας πει και τι λέγε Χεζόνια. Εμείς τον πήραμε να μας πει και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτή η τοξικότητα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, γιατί δεν σταματήσει, καλέ.
2: Η είδηση είναι στο καλέ, όχι στο να σταματήσει. Στο καλέ είναι εσύ. Δημήτρη.
3: Καλή μου άνθρωποι, γιατί να σταματήσει.
2: Ναι,
3: τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς την τοξικότητα. Καταρχήν, σε λίγο θα έχουμε τετραπλή δόση τοξικότητας.
2: Ναι.
3: Πώς πας και παραγγέλνεις τετραπλό φρέντο εσπρέσο.
2: Ναι.
3: Δεν θα έχουμε Άρη ΠΑΟΚ.
1: Αυτό έλεγα, αυτό έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη, στο Γιώργο, ότι πριν πάρει καν διαστάσεις αυτό το πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας να μεγαλώνει, να γεννιέται μάλλον του ΠΑΟΚ και του Άρη, ελπίζω να μην φτάσει εκεί το πράγμα. Γιατί αν φτάσουμε εκεί και αυτή τη δόση που την έχουμε εις διπλούν τώρα και κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, να μην την έχουμε άλλες δύο φορές.
3: Κοίταξε. Εγώ επειδή είχα την ευχή, πραγματικά για μένα ήταν ευχή, στη δεκαετία του 80 που είναι πολύ μακρινή, αλλά πολλά πράγματα αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα μένουν ίδια, να έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη για ένα δεκάμηνο τη δημιουργία, το δρόμο ας πούμε προς τη δημιουργία του Μεγάλου Άρη και του Μεγάλου ΠΑΟΚ εκείνης δεκαετίας, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η τοξικότητα, και δεν προσπαθώ να, δεν το λέω έτσι, μην πάει το μυαλό κανενός μακριά από μένα τέτοια πράγματα, ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι από αυτά που συμβαίνουν, αλλά η τοξικότητα στο Άρης ΠΑΟΚ, μπροστά σε αυτά που γίνονται, αυτά που γίνονται σήμερα μπροστά σε εκείνη την τοξικότητα, είναι διαγωγείο τα σημερινά, έτσι. Μιλάμε για πανεπιστήμιο.
2: Mm-hmm. Καλά, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Πάντως, αν αυξηθούν οι ομάδες, δηλαδή, αν σκοτώνονται δύο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Όσο αυξάνουν οι μνηστήρες, διαχέεται η τοξικότητα, μπαίνουν κι άλλοι στη μέση, αυτό το πράγμα αρχίζει να υποχωρεί.
3: Απλά θα μπερδευτούνε, μπορεί, ποιος
2: ναι,
3: είναι
2: αρχίζει,
3: ποιος
2: να, ποιος αρχίζει να υποχωρεί.
3: Ναι.
2: Αλλά, ξέρεις, Δημήτρη, ξέρεις τι.
3: Δεν θα υποχωρήσει, γιατί είναι η ευχή και η κατάρα της ιστορίας. Ότι κανένας δεν δέχεται από τη στιγμή που θα επενδυθούν, επενδύονται και θα επενδυθούν πάρα πολλά χρήματα, κανείς δεν δέχεται την ήττα. Και ναι, κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα.
2: Όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, ότι μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι ο αθλητισμός και κανένας δεν αρπάζει κάποιον από όλους αυτούς από το αυτοί του πει: «Έλα, αδερφέ, αυτό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι το μαγαζί σου εδώ. Κάθισε στην άκρη». Είδες, δηλαδή, παράδειγμα, Γιαννακόπουλος έκανε αυτά που έκανε στην Ισπανία. Η απόφαση με την τιμωρία του βγήκε την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα το πρωί ήξερε ότι δεν θα είναι. Όχι, σούπα μου, πες να κάνουμε, να κάνουμε έφεση, πάει στη ΔΕΑ, θα γυρίσει. Γι' αυτό εκεί τα πράγματα λειτουργούν. Και εδώ είμαστε έρμεα.
3: Γιατί δεν ξέρεις καν πώς λέγεται ο αθλητικός δικαστής της Ευρωλίγκας. Γιατί κανείς από την Ευρωλίγκα δεν μένει στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν.
2: Ποιος θα κερδίσει σήμερα, πράγματα. Πες μας. Ποιος θα κερδίσει, Δημήτρη.
3: Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Κάνε με σοφό να σε κάνω
2: πλούσιο. Σωστό αυτό. Σωστό.
3: Μα δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ανεξάρτητα έδρας.
2: Ναι.
3: Δεν πιστεύω ότι οι έδρες παίζουν ρόλο πολύ μικρό πια σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, μέχρι τώρα κέρδισαν οι γηπεδούχοι, μπορεί να κερδίσει ο γηπεδούχος που πάντα έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά δεν είναι εγγυημένο. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ενώ είχε την ευκαιρία να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση και έναν αντίπαλο που ήταν και λίγο απογοητευμένος, να τον απογοητεύσει περισσότερο, και μιλάω για το πρώτο παιχνίδι, δεν μιλάω για το δεύτερο, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι η υπεροχή του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι ήταν καλύτερος δεν συζητιέται, αλλά για τον Ολυμπιακό που ήταν πάρα πολύ καλός στα πρώτα 25 λεπτά του πρώτου τελικού, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει το παιχνίδι με μια μεγάλη διαφορά, ώστε να απογοητεύσει τον Παναθηναϊκό. Ανταυτού έγινε ντέρμπι, το κέρδισε στο τέλος, το κέρδισε πολύ δύσκολα, και αυτό έχω την αίσθηση ότι σε μια ομάδα που της έλειπε η συσπήρωση και το καλό κλίμα, λειτουργήσε προς σωστή κατεύθυνση και ας έχασε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή εννοώ ότι στον Παναθηναϊκό απέκτησαν, το πιστεύω ότι μπορούν. Να. Έχω την αίσθηση ότι είχαν μπει στους τελικούς, όχι ότι δεν μπορούν, αλλά απογοητευμένοι, δεν είχαν ξεπεράσει το σοκ του Final Four, το σοκ του αποκλεισμού και το σοκ της νίκης του αιώνιου αντιπάλου μέσα στο σπίτι του.
0: Πες μας μια κουβέντα για Σπανούλη και σε αφήνουμε, Δημήτρη.
3: Εντάξει, για μένα είναι τρελή έκπληξη ότι ο Βασίλης είπε ναι στο pressing του Άρη. Του βγάζω πραγματικά το καπέλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης μας εκπλήσει θετικά, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις πάει σε ένα Final Four της Ευρωλίγκας στον τρίτο σου χρόνο ως προπονητής και όταν στον τέταρτο χρόνο πριν διαλυθεί η ομάδα σου για άλλους λόγους που δεν έχεις σχέση εσύ, είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, πιθανώς να έχεις άλλες στοχεύσεις και άλλα όνειρα. Ο Βασίλης θέλει να γράψει για δεύτερη φορά, όπως έκανε ως παίκτης, από μια πολύ μεγάλη μετακίνηση. Τώρα ως προπονητής θέλει να προσυπογράψει μια καινούργια επανάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Υπό άλλες συνθήκες, και πάλι δεν θέλω να παρεξηγηθώ, εγώ θα έλεγα ότι παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο ο Βασίλης. Τεράστιο ρίσκο για την καριέρα του. Όμως,
0: άσε να το δούμε.
3: Επειδή ο Σπανούλης, επειδή το παίρνω, βάζω άνω τελεία σε αυτό που είπα, δεν βάζω τελεία στο προηγούμενο. Επειδή όμως είναι ο Σπανούλης που μετράει κάθε του κίνηση, την προγραμματίζει και ξέρει πού ακριβώς βαδίζει και πηγαίνει, πιστεύω ότι αυτό που είπα νωρίτερα αυτοαναιρείται, όχι από μένα, από αυτό που πιστεύουμε εμείς, αυτοαναιρείται από αυτά που έχει ο Βασίλης στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι θα φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο πλαίσιο του μπάτζετ που θα διαχειριστεί, μια ομάδα που θα μας εκπλήξει και μια ομάδα που από αυτό που θα δούμε να είναι σχηματισμένο το Σεπτέμβριο, ας πούμε, μπροστά στα μάτια μας, σαν ρόστερ, αυτή η ομάδα θα αποδίδει και 15 με 20% καλύτερα από αυτό που θα πιστεύουμε εμείς βλέποντας το ρόστερ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Καρίδα, από τους πλέον έμπειρους και παλιούς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο και για το σημερινό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και για το Σπανούλι. Όμως, καθώς ο Δημήτρης κάνει πάσα για Σπανούλι, τη Δευτέρα που μας έρχεται θα είμαστε καθυλωμένοι όλοι, επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Ο Πάρης Τσερκαλιώτης έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πάρη.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Ναι, την επόμενη Δευτέρα, 15 του μηνός, περιμένουμε να επισημοποιηθεί κιόλας από την ΚΑΕΑΣ, γιατί διευθετίζει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, 15 του μηνός, θα είναι η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και όχι μόνο. Θα είναι και οι θύνοντες της ΚΑΕΑΣ, η διοίκηση, όπου θα αναλύσουν και αυτό το πλάνο, τι συμβαίνει με το Αλεξάνδριο, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ποια είναι η εξέλιξη του θέματος, γιατί ο Άρης θέλει να τρέξει το ζήτημα το γηπεδικό, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα του κατά χίλιες θέσεις, να πάει στις 6200-6300, να το εξυγχρονίσει, να το ανακαινήσει, να εκμεταλλευτεί τους χώρους που έχει του περιβάλλοντος χώρου, το μουσείο, την μπουτίκ και αυτά να τα ανακαινήσει. Οπότε η επόμενη Δευτέρα θα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για τον Άρη μαζί με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα, μετά την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι παίκτες που έχουν ήδη συμφωνήσει με την ΚΑΕ Άρης. Η πιο προχωρημένη περίπτωση και αυτό που το δίνει κιόλας η ΚΑΕ Άρης είναι αυτή του EJ Liddell, το τεσσάριο Αμερικανός από το NBA 25 χρονών.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, τελειωμένες υποθέσεις θεωρούνται επίσης και ο Κεμπίτς, ο Δημητρίεβιτς, ο Μοκόκα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ήδη ο Άρης με τα υπάρχοντα συμβόλαια έχει σχηματοποιήσει ένα ρόστερ 12 παιχτών από αυτούς που έχει.
0: Ναι.
4: Του Νουά το βάζουμε με ένα ερωτηματικό προς το παρόν, γιατί είχαμε αναφέρει ότι έχει το EuroLeague Out. Θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στην πορεία, αλλά προς το παρόν λογίζεται ως παίχτης του Άρη. Μαζί με τους μικρούς είναι στους 12 παίχτες. Οπότε ο Άρης θα κινηθεί ακόμα για ακόμα δύο παίχτες τουλάχιστον ξένους, σίγουρα ένα τριάρι σκόρερ και ένα διάρι σκόρερ. Κρατάμε από την ελληνική αγορά τα ονόματα του Βασίλη του Ηλιόπουλου και του Θανάση Αντετοκούμπο, τι μπορεί να συμβεί με αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά και με τους Γιώργο Τανούλη και Κώστα Αντετοκούμπο, εφόσον και όταν μάλλον τελειώσουν οι ελληνικοί τελικοί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος στον Παναθηναϊκό παίζει, οι Τανούλης και Κώστας Αντετοκούμπο ανήκουν στον Ολυμπιακό, έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε μόλις τελειώσουν και οι τελικοί θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση αυτών των τριών παιχτών και σε ποιους μπορεί ο Άρης να προχωρήσει και να τους κάνει δικούς του.
0: Άρα έχουμε παρουσίαση Σπανούλη και βλέπετε ένας οργασμός πυρετός μεταγραφικός. Θα ακούσατε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη Τρικαλιώτη. Κρατήστε το, βάλτε το στην ατζέντα σας. Την επόμενη Δευτέρα, επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ. Άριστα, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον live για σας. Δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, από το Μετρόπολη 95,5. Ξέρετε ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, είναι το μαγευτικό Dubrovnik. Ένας προορισμός, πραγματικό city break. Το Dubrovnik έχει ιστορία, έχει θάλασσα, έχει μοναδικές εικόνες. Οπότε, για να κλείσει θέση, μπες τώρα στο aegeanair.com. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράτζαλη, τρέχοντας. Τι, George, έχουμε Μάριο Χριστοδούλου. Θες να πάω σε Μάριο Χριστοδούλου? Να είσαι πιο χαλαρός, τι θέλεις?
5: Άσε να πάω σε Μάριο. Μάριος, γιατί είχε αυτή την εκδήλωση, πολύ όμορφη εκδήλωση, θα μας τα πει καλύτερα ο Μάριος.
0: Μάριο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα. Μάριος Χριστοδούλου υπηρέτησε τον Άρη, ήρθε εδώ, αδελφοποίηση του Άρη με την ομάδα της Λεμεσού και νομίζω, Μάριο, θα ξύπνησαν μνήμες στο Κλέανς Βικελίδης. Τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είσαι?
6: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Σίγουρα για αυτή την εκδήλωση που ετοίμασε ο Όρφας Ιγμάρης και ο τομέας ιστορίας του Άρη για τους τέσσερις Κύπριους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ομάδα του Άρη.
0: Πατζιαράς, Αγαθοκλέους.
6: Κλέους, Παπέτσας και, και εγώ. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική. Στο Κλειάτη Δικελίδης. Πολύ ωραίες αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο. Υπήρχαν πολλοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Έγινε αδερφοποίηση του Άρη Θεσσαλονίκης με τους παλέμαχους του Άρη Λεμεσού, που είναι δύο ομάδες με το ίδιο όνομα,
0: ναι,
6: και έχουν ιστορία στο Κυπριακό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά μια τέλεια εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε ακόμα μια φορά από την καρδιά μας. Και έτσι οι εκδηλώσεις είναι εξαιρετικές.
0: Μάριε, πες μου πώς. Μάριε, πώς αισθάνθηκες στο πήγες στο γήπεδο που είχες μεγαλουργήσει? Πες μας λίγο πώς αισθάνθηκες, συγκινήθηκες?
6: Σίγουρα συγκινήθηκα, σίγουρα νιώσα πάρα πολύ ωραία. Στο μυαλό μου ήρθαν στιγμές ωραίες όταν ήμουν στα 3 χρόνια που αγωνίστηκα στην ομάδα. Σίγουρα ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένας σύλλογος ιστορικός, και σίγουρα πάντα εύχομαι, παρακολουθώ από την Κύπρο που βρίσκομαι. Έχω εδώ πέρα τις δικές μου ακαδημίες και παρακολουθώ την ομάδα όταν αγωνίζεται, σίγουρα. Και σίγουρα ήταν πολύ ωραία στιγμή μέσα στο γήπεδο που περάσαμε 3 υπέροχα χρόνια και πάντα εύχομαι να έχει επιτυχίες ο Άρης.
0: Φέρεις κανένα μπέκτη από τις ακαδημίες στον Άρη?
6: Μπορεί, γιατί όχι, έχει ταλέντα εδώ στην Κύπρο, δεν το πούμε καλά, γιατί όχι. Στο μέλλον να έρθει και να έρθει να αγωνιστεί κάποιο ταλέντο από την Κύπρο, από την Ακαδημία, στον Άρη.
0: Μάριε, φίλε μου καλέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Υγεία σου ευχόμαστε και πολλά πολλά ταλέντα να βγάζεις από τις ακαδημίες εκεί και να πιάσει κάποιον να το φέρεις εδώ στην αγαπημένη σου ομάδα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Μάριο Χριστοδούλου. Αυτά με την εκδήλωση που υπήρχε, η αδελφοποίηση του Άρη με την Άρη Λεμεσού, οι Κύπροι και μνήμες που ξύπνησαν σε αυτή την πολύ πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, τότε ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Και το ψάχνεις αυτό. Αν το ψάχνεις, η Cosmote Telecom σου δίνει λύση με το Magenta One Business. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς με έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, να αποκτήσεις δωρεάν internet backup ώστε να είσαι πάντα online και να έχεις μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά ακόμη. Οπότε, μπορείς να κερδίζεις περισσότερα χωρίς όμως να ξοδεύεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, για να μάθεις και να κερδίσεις περισσότερα. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
7: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
31: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
32: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
31: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
32: Ποιος εγώ?
31: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
32: Και ejectionservice.gr.
31: Lease Access.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και πρέπει να τρέξουμε, να γίνουμε σπρίντερ. Οπότε πάμε γρήγορα σε Νίκο Μπογιονέλο, γιατί εδώ κυοφορείται ΠΑΟ TV και Ηρακλής TV. Ο Νίκος είναι σπεσιαλίστα στο ρεπορτάζ αυτό. Είναι στη γραμμή, μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Νικόλα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Εδώ προσπαθούμε να τα βάλουμε κάτω.
0: Πόσες τρομάρες παίζουν. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Για πες μας τώρα, τι γίνεται με αυτά εδώ, με Παναθηναϊκό και Ηρακλή.
1: Κοιτάξτε. Είναι πολύ. Αυτό είναι το δέντρο που λέμε. Το δάσος είναι πολύ μεγαλύτερο. Το δάσος είναι ότι ο Αλαφούζος, όπως το είχαμε πει, ήταν από πέρυσι ο μοναδικός από όλες τις ΠΑΕ που δεν είχαν υπογράψει με την Περκάπιτα, αυτή την εταιρεία broker που παίρνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εκχωρεί όπου θέλει. Πέρυσι τα έδωσε σε Νόβα Κοσμοτέ, ήταν οι ίδιες ομάδες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης συνέχισαν στην Νόβα. Απλώς είχαν υπογράψει με την Περκάπιτα και έδωσε τα συμβόλαια εκεί. Ο Παναθηναϊκός ήταν η μόνη ομάδα που δεν συμφώνησε με την Περκάπιτα, συμφώνησε απευθείας με την Κοσμοτέ, αλλά προφανώς η συνεργασία δεν τον άφησε ικανοποιημένο. Δεν τον άφησε ικανοποιημένο εν πρώτης. Γιατί παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο και ο Ολυμπιακός παίρνει 16. Ζητάει παραπάνω και δεν τα βρίσκει. Προφανώς δεν τα δίνει Κοσμοτέ. Και κατά δεύτερον, υπάρχει ενόχληση, δηλαδή μου το λένε από την ΠΑΕ. Δεν συμφωνώ, έτσι μεταφέρω το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Το σπικάζ δεν μας αρέσει. Αυτές οι μετασχολήσεις μικρότερες.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Με τους δημοσιογράφους. Ωραία. Και πάμε τι κάνουμε. Πάμε να λανσάρουμε το ΠΑΟ TV. Όχι όμως απλώς ένα συνδρομητικό κανάλι που θα βλέπεις στον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά
1: ο Αλαφούζος πάει να κάνει μια πλατφόρμα που θα έχει και νέα και παλιά κανάλια μέσα. Ένα μικρό Netflix, να στο πω απλά, και σειρές και ταινίες και ιστορίες. Ως αντίβαρο, ως απάντηση σε αυτό που πάνε να κάνουν Κυριακού Μαρινάκης Γιάννης Βαρδινογιάννης με την είσοδο των δύο στο Antenna Plus που θα μετονομαστεί του Κυριακού.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή ο Αλαφούζος πάει να δημιουργήσει το αντίπαλον δέος, βλέποντας ότι δύο μεγάλοι, τρεις μεγάλοι επιχειρηματίες και στο επιχειρήν και στα μηντιακά και στα ποδοσφαιρικά, ειδικά ο Μαρινάκης, πάνε να κάνουν μια πλατφόρμα. Σου λέει θα κάνω και εγώ πλατφόρμα. Αν έχει συμπαίκτες ή όχι δεν έχει βγει. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν λειτουργεί ως μοσχλός πίεσης. Το έκανε και παλιότερα αυτό ο Παναθηναϊκός και σε μια εβδομάδα συμφώνησε με την Κοσμοτέ. Έτσι. Είναι σε στάδιο υλοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα αυτό που βγήκε και για τον Ηρακλή, αυτό τι σημαίνει? Ότι προχωράει. Άρα μπορεί να υπάρξουν και άλλες ομάδες, λέω εγώ τώρα, που ενδεχομένως να μην είναι ικανοποιημένες με την περκάπιτα, να φύγουν από το συμβόλαιο και να πάνε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Ξέρω εγώ, τυχαίο παράδειγμα τώρα. Έτσι. Ο Αστέρας, ο Πανετολικός, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι βέβαια streaming. Όταν λέμε streaming είναι όπως παίζει το Netflix.
0: Ναι, θα αντιληπτώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πότε θα γίνει? Όχι, δεν λες εσύ. Ναι, πότε λένε ότι θα είναι έτοιμο?
1: Για τον Παναθηναϊκό λένε άμεσα. Πρόσεξε. Όταν λέμε τηλεοπτικά δικαιώματα μιας ομάδας είναι του πρωταθλήματος, τα εντός έδρας και ό,τι περισσεύει από τα ευρωπαϊκά που δεν είναι σε κεντρική διαχείριση. Τι δεν είναι σε κεντρική διαχείριση, που δείχνουν Κοσμοτέ και Αντένα, τα προκριματικά.
0: Ωραία.
1: Άρα δηλαδή τον Παναθηναϊκό σε 1,5 μήνα θα παίξει προκριματικά, θα το δεις εκεί.
0: Στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Και εδώ σε αυτή την πλατφόρμα θα πάει και ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Άρα η είδηση.
1: Με τα δεδομένα, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα και ο Ηρακλής στην πλατφόρμα Αλαφούζου. Άρα δηλαδή οι φίλοι του Ηρακλή, την ομάδα Super League 1 στην επιστροφή της, θα την βλέπουν στην πλατφόρμα Αλαφούζου, σωστά?
1: Ο Ηρακλής είχε κάνει συζητήσεις με την Περκάπιτα και μάλιστα η πληροφορία που είχα ήταν ότι ήταν σε πολύ καλό δρόμο και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, οι δύο ομάδες που ανέβηκαν. Αλλά προφανώς βρίσκεται από εκεί καλύτερη προσφορά. Τώρα, εάν θα μεταδίδεται σε ένα κανάλι που θα λέγεται και ξέρω εγώ Sky,
0: ναι, ειδικό, okay, ναι.
1: Αν θα μεταδίδεται ξεχωριστό κανάλι του Ηρακλή στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
0: Δεν έχει σημασία πώς θα λέγεται, σε ποια πλατφόρμα θα μεταδίδεται. Θα μεταδίδεται στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Ακριβώς.
0: Τελειώσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Απλά σήμερα είμαστε λίγο στο τρέξιμο. Νίκο μου, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε να πάμε, επειδή τρέχουμε, έχουμε Γιώργο Καστάνη, να πάμε λίγο γιατί εδώ μας έχει υποσχεθεί αποκάλυψη.
2: Θα ξεκινήσουμε το θέμα Γιαννούλη.
0: Α, Γιαννούλης,
2: γιατί ούτως ή άλλως βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και τις τελευταίες ώρες μετά από μπαράζ δημοσιευμάτων τουλάχιστον από την Αθήνα που ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Γιαννούλη και είναι κοντά στην απόκτησή του κτλ. Αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε και το είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή με τον Γιώργο Ντοζαήρη και τον Γιάννη τον Πάγκο είναι ότι ο Δημήτρης ο Γιαννούλης ξεκάθαρα έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα, χθες θεάθηκε σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης γύρω στις 2 2 και κάτι το μεσημέρι έπινε και καφέ με τον Δημήτρη τον Μπέλκα.
0: Ωραίο.
2: Να πεις, okay, έχει σημασία. Όχι, συμπαίκτες, φίλοι πολύ καλοί.
0: Πώς δεν έχει σημασία.
2: Έχουν την δική τους, μοιράζονται τα δικά τους έτσι. Ναι. Θέλω. Ωραία. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει η κοινή τους θέα, η κοινή τους εμφάνιση δείχνει κάτι εν πάση περιπτώσει. Τώρα, για τον Γιαννούλη πληροφορούμαστε ότι με δεδομένη την επιθυμία του ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, ότι προς το παρόν μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία κίνηση προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Δηλαδή ούτε από την πλευρά, ούτε δεν υπάρχει συμφωνία ούτε του Ολυμπιακού με την Augsburg οριστική αυτή τη στιγμή, ούτε του Γιαννούλη με τον Ολυμπιακό. Αυτό πληροφορούμαστε, αλλά το θέμα από τη στιγμή που πιέζουν οι Πειραιώτες παραμένει ανοιχτό, ελπίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να βρει τον τρόπο, τους διαδρόμους, θα το πω έτσι απλά εισαγωγικά, να αξιοποιήσει αυτά τα θέλω του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ προφανώς συναντά εμπόδια στη διαπραγμάτευση με την Augsburg. Το θέμα είναι πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια για να έρθει εδώ στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, εδώ κολλάει και το γκάλο που είχαμε, καθώς υπάρχει σφήνα του Ολυμπιακού και το ερώτημα για σας είναι: ο Γιαννούλης ψηφίζει ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσφέρει περισσότερα από όσα δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός για να τον πάρει. Το 80% στον γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 95, λέει ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανεβάσει την προσφορά του, να δώσει περισσότερα από αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός για να φέρει το Γιαννούλη στην Τούμπα. Αυτό είναι που λέτε εσείς. Λοιπόν, πάμε. Γκολ Insigne θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πέσω τα τσιμέντα στο Καφτατζόγλιο. Δώσε μου ένα γκολ για να πάω σε Γιώργο Μάτζιο για τον Ιταλό.
3: Attenzione ai movimenti di Marcelo che va alle spalle costantemente di Callejon quando il Real ha in possesso palla.
4: 1-2, Insigne cerca il pallonetto! Rete! Rete incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio!
3: Non era partito bene, ma...
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Insigne με γκολ το οποίο πετυχαίνει στο Santiago Bernabeu κόντρα στην Real. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο γρήγορα να μας πει το κες και σε. Εδώ δεν το ξέρω πώς θα πει στα ιταλικά αυτό. Γιώργο, καλησπέρα. Του Insigne.
5: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα για τον Insigne,
0: τι να πεις,
5: ο κόσμος που ασχολείται με το πραγματικό ποδόσφαιρο, τι να πεις. Εντάξει, να πούμε τα πιο τετριμένα, ένας παίκτης ο οποίος έφτασε η αξία του χρηματιστηριακή στην Νάπολη να κοστίζει 75 εκατομμύρια ευρώ. Και μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το 2018, ένας από τους παίκτες σημαίες στην σπουδαία Νάπολη, στη συνεργασία που είχε με τον Ματσάρη.
0: Ναι.
5: Προφανώς η δύση της καριέρας του, έχοντας κάνει και το πέρασμά του τα προηγούμενα χρόνια από την Αμερική, από τους πρώτους που πήγε να παίξει στο Τορόντο, στον Καναδά και στο MLS. Κάποιος θα πει, γύρισε στην Πεσκάρα, ομάδα Β' Εθνικής. Εντάξει, θα πρέπει να το πούμε αυτό, Γιώργο, ότι ο Insigne, η ουσία είναι ότι γύρισε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Και σε αυτήν έπαιξε πριν από το 11-12, έχουμε τώρα 26, πριν από 14 χρόνια, στα 21 του χρόνια. Ήθελε να γυρίσει εκεί. Το γεγονός ότι συνδύασε την επιστροφή του και με μια πτώση της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία μπορεί να μην λέει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε να παίζει, γιατί κάποιος θα πει έκανε 13 παιχνίδια, 5 γκολ και 3 ασίστ. Υπάρχει ένα κόλπο εδώ, το οποίο αν δεν το δει κάποιος που γνωρίζει λίγο κάποια πράγματα, θα πει ότι είναι λίγα τα μάτς. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε μισό χρόνο. Ο Insigne ενσωματώθηκε πέρυσι το Γενάρη στην Πεσκάρα.
0: Ναι.
5: Γιατί ήταν στο MLS που έχουν άλλες ημερομηνίες για τα πρωταθλήματά τους. Άρα δεν έπαιξε 13 παιχνίδια όλη τη χρονιά. Έπαιξε 13 παιχνίδια, 5 γκολ και 3 ασίστ στη μισή χρονιά. Παρότι είναι 35, κάτι ευχάριστο που παρατήρησα είναι ότι στο φινάλε είχε πολλά συνεχόμενα 90 λεπτά ο παίκτης, που σημαίνει ότι δεν είναι παίζω 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, παίζω σε σερί 90 λεπτά. Θα έρθει ο δικηγόρος του διαβόλου και θα πει ναι, αλλά είναι Β' Ιταλίας. Εγώ θα πω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς εκεί μένει τώρα το Ματσάρι, ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα και επικοινωνιακά για τον Ηρακλή, αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης έχει και ρυθμό και έχει παίξει και παιχνίδια και δεν είναι ανενεργός, θα είναι και μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον γύρο και με την προσωπικότητά του στα αποδυτήρια, μπορεί να φέρει κάποια πράγματα, να προσελκύσει τα μέσα, να γίνει καταρχήν γνωστό το όνομα του Ηρακλή παντού.
0: Δηλαδή, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
5: Θα διαβάζω άλλο σε όλη την Gazette dello Sport, θα δει Ηρακλής.
0: Ναι.
5: Θα πει κάτι γίνεται. Δεν αποκλείω να έχει επικοινωνήσει και με το Σινιόρι. Πάει το μυαλό μου, γιατί είναι και πιο μεγάλος φυσικά ο Σινιόρι ηλικιακά, αλλά όταν έχει, ξέρει ότι έχει παίξει εκεί, είναι ότι έχει πει κάποια πράγματα ο Ματσάρη. Πολύ μεγάλη καριέρα,
0: μάλιστα.
5: 35 ετών. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι που πρόσεξε είναι ότι οι τραυματισμοί που έχει έψαξα πάντα την τελευταία πενταετία, που είναι λίγο, να μην πω πολύ παλιά, οι τραυματισμοί που έχει είναι μικροί. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, είχε ξέρω εγώ χιαστό, ρήξη συνδέσμων. Θυμάμαι γιατί είχα παρεξηγηθεί από τους φίλους του Άρη που είχα πει ότι ο Ζερβίνιο είχε κάνει τρεις φορές χιαστό.
0: Α, συλλέγεσαι την αλήθεια και ας πονάει.
5: Δεν μπορεί να κρύψουμε ένα παίξι.
0: Εμείς την αλήθεια και ας πονάει, Γιώργο. Πάμε να το κλείσουμε.
5: Πλέον δεν κρύβεται τίποτα. Πλέον δεν κρύβεται τίποτα.
0: Ωραία.
5: Που σημαίνει ότι αν έχει ψιλοτραυματισμούς, είναι ένα σκαρί καλό. Είναι και κοντός μάλιστα και ξέρεις, οι κοντοί πιο δύσκολα τραυματίζονται. Χαμηλό κέντρο βάρους.
0: Σωστό. Γιώργαρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει. Πρέπει να τρέξουμε μαζί μας στην μπανάνα ντόλ, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Ο Γιώργος Καστάνης μας χρωστάει το μετέωρο βήμα του Καμαρά. Γιώργα, ρε.
2: Εξαιτίας της κακής ή αν θέλετε της μέτρης αγωνιστικής παρουσίας του Καμαρά αυτή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027, σε ένα χρόνο από τώρα, αυτό το οποίο πληροφορούμαστε είναι ότι μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων η προοπτική της αποχώρησης του Μαντί Καμαρά από τον ΠΑΟΚ, εφόσον βρεθεί μια ομάδα η οποία θα καλύψει οικονομικά το σύλλογο. Βέβαια, θα ήταν ιδανικότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, εννοούμε ιδανικότερα, εάν η πορεία του Μαντί Καμαρά αυτή τη σεζόν ήταν καλύτερη σε επίπεδο αριθμών. Σε επίπεδο assist και goal, όπως είχε συμβεί και την περσινή αγωνιστική περίοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μαντί Καμαρά γενικότερα προβλημάτισε με την εικόνα του, με την εμφάνισή του, και αυτό βάζει σε σκέψεις τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εφόσον έρθει μια πρόταση από το εξωτερικό, η οποία θα καλύπτει τα θέλω και του ποδοσφαιριστή και του ιδίου του κλαπ, τότε είναι διατεθειμένοι ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του να τον αποχαιρετήσουν. Όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν από τις συζητήσεις που θα γίνουν, από τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, δηλαδή από τον αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος, από τον τεχνικό διευθυντή τον Ντρέ Βιερίνο, τον προπονητή της ομάδας τον Ράσβαν Λουτσέσκου και την ιδιοκτησία. Αυτή είναι σε τελική ανάλυση που θα αποφασίσουν και θα θέσουν όλα τα δεδομένα μέχρι την τελική απόφαση η οποία θα ληφθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Αυτά και με το μετέωρο βήμα του Καμαρά. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε. Είχαμε και τις πανελλαδικές με τα μαθήματα σήμερα με το φινάλε. Να πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έγινε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα. Είχαμε τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο φροντιστήριο. Προετοιμάζω ο κύριος Παπάς Παναγιώτης στην γραμμή, ο καθηγητής μας. Για την είχαμε σήμερα και ιστορία, μάλλον για προετοιμασμένους. Καλησπέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Πολύ καλά.
0: Πώς είμαστε?
1: Όντως έπεσε πολύ καλά, έπεσε η αυλαία,
0: ναι.
1: Και τα δικά μας μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, γενικότερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέματα τα οποία κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης στην ιστορία, είναι το μεγάλο αγκάθι των ανθρωπιστικών σπουδών. Παρ' όλα αυτά, σαφή θέματα, μέτρια δυσκολία, η διαβάθμιση ήταν σαφή. Το πρόβλημα είναι πάντα η έκταση της εξεταστέας ύλης. Δηλαδή τα παιδιά είχαν πολύ μικρό περιθώριο να προλάβουν να κάνουν μια επανάληψη 165 σελίδες που έπρεπε να απομνημονευθούν. Παρ' όλα αυτά η σαφήνεια, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Επιτροπή, η σαφήνεια ήταν συγκεκριμένα ξεκάθαρη, δεν υπήρξαν προβλήματα, παρανοήσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά επανερχόμαστε διαρκώς σε ένα μοτίβο εξετάσεων, ιδίως στην ιστορία προσανατολισμού, που ζητάει την αποστήθηση. Δηλαδή, φανταστείτε, η κριτική σκέψη, η σύνθεση και οι ιστορικές πηγές ήταν 4 μόλις μονάδες στις 100. Οι άλλες 96 ήταν η καθαρή αποστήθηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλοι όσοι ήταν καλά προετοιμασμένοι,
0: γράψανε καλά. Διάβασαν,
1: μπορούσαν να γράψουν καλά λόγω της αφήνειας των θεμάτων. Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα οι διαβασμένοι πήγαν καλά με σαφήνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τα θέματα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για τη φυσική από το φροντιστήριο Διαγώνιος. Ο κύριος Μιχάλης Τρούλιαλης, ο καθηγητής, είναι στην γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Για πείτε μας για φυσική.
2: Καλά τα πράγματα.
0: Πολύ καλά. Χαίρομαι.
2: Τα θέματα ήταν σαφή, καλύπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να πάρουν υψηλές βαθμολογίες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι αυτή τη χρονιά από την Επιτροπή που έβαλε τα θέματα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προβλήματα. Φέτος όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, τα θέματα ήταν εξαιρετικά.
0: Βατά στη φυσική, άρα όσοι ήταν διαβασμένοι. Όχι, ήταν σούπερ.
2: Γράψαν πάρα πολύ καλά. Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα
2: καλό
0: πολύ.
2: Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για όλους καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι. Μετά, άγχος τέλος, έρχεται η εποχή της δροσιάς. Άρα το κρατάω αυτό στη φυσική. Τα θέματα ήταν πάρα πολύ βατά. Και χρωστάμε αρχές οικονομίας. Θα το δούμε και αυτό. Θα πάμε στο φροντιστήριο «Η Μέθοδος» για να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Μάρκο Μπουγάτσια που είναι στην γραμμή για τις αρχές οικονομίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς?
0: Πήγαμε καλά σήμερα?
3: Εντάξει, παρόλο που τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα, νομίζω ότι τα παιδιά προσπάθησαν και πήγαν αρκετά καλά.
0: Τι εννοείτε, ότι γράψαν οι περισσότεροι?
3: Όσοι ήταν καλά προετοιμασμένοι, γιατί απαιτούσε σύνθετη σκέψη και ήθελε πολύ καλή ευκαιρία στις πράξεις του τέταρτο θέμα, οπότε ήθελε πολύ κόπο για να πετύχουμε ψηλό βαθμό.
0: Εντάξει, αγαθά κόπης κτώνται, άμα δεν κάνουμε και τίποτα, πώς θα πάμε δηλαδή? Έτσι δεν
3: ακριβώς,
0: είναι?
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα πήραμε και μια γεύση, τα πιάσαμε όλα. Φλας ρεπορτάζ από τα 3 μαθήματα που είχαμε σήμερα, από ιστορία, από φυσική και αρχές οικονομίας. Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά πήγανε καλά, τα θέματα πραγματικά ήταν βατά. Βατά θέματα στη φυσική, για καλά προετοιμασμένους στην ιστορία, αλλά και στην οικονομία. Άρα νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, καθώς ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, ακούω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό σίγουρα το έχεις. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, υπηρεσίες παρακολούθησης στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου, αλλά και πολλά άλλα. Για να τα μάθεις όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μαθαίνεις και κερδίζεις περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ένα φλάζ ρεπορτάζ από το ποδόσφαιρο του Άρη με Γιώργο Στράτζα.
4: Φλάζ, γιατί περιμένουμε και τις εξελίξεις, τις μεταγραφικές. Εντάξει, δεν θα υπάρξουν τόσο άμεσα. Γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται προσπάθειες. Έχουν στρέψει το μεταγραφικό τους ραντάρι άνθρωποι του Άρη, κυρίως στην αγορά του εξωτερικού, εκεί όπου συζητούν με εκπροσώπους παικτών, με ποδοσφαιριστές για να ενισχύσουν την ομάδα σε όλες τις γραμμές. Σου θυμίζω αυτό το οποίο συζητούσαμε, ότι θα γίνουν τουλάχιστον 10 μεταγραφές.
0: Ναι.
4: Ο αριθμός ο οποίος βέβαια θα εξαρτηθεί και από, από το αν θα προκύψουν αποχωρήσεις, πιθανές πωλήσεις, τι θα γίνει με τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται. Το μέτωπο που έκλεισε αυτό της προετοιμασίας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης τελικά θα κάνει το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Στο αρχικό πλάνο ήταν το Ζλάτιμπορ της Σερβίας, το πρότεινε ο Ράσιτς, προπονητικό κέντρο το οποίο πηγαίνει εκεί και η εθνική ομάδα της Σερβίας και ο Ερυθρός Αστέρας, πληρεί δηλαδή τις προϋποθέσεις. Είχε πέσει στο τραπέζι και η Βουλγαρία, δεν υπήρχαν διαθέσιμες ημερομηνίες. Τελικά ο Άρης καταλήγει στην Ιταλία, στην Μπρέσια. Γιατί ακριβώς εκεί θα δώσει πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια.
0: Άρα σε βλέπω Μπενβενούτι, Πασετζέρι, Τζόρτζιο Στράτζαλι, αλτούτε η Ρώμα, η Μπρέσια, κομεστά η Σινιόρα και τέτοια.
4: Περιμένουμε να φιξαριστούν οι ημερομηνίες, κυρίως των φιλικών. Ο Άρης θα μείνει στην Ιταλία για περίπου 12-13 ημέρες και θα δώσει τουλάχιστον 3 φιλικά παιχνίδια, τα 2 με ομάδες.
0: Μια χαρά σε κόβω, μια χαρά σε κόβω Μπρέσια, μια χαρά σε κόβω Ιταλία.
4: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχεις George, φινίτο λα μουσικά, φινίτο λα μουσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη με την προετοιμασία του Άρη που θα γίνει στην Μπρέσια της Ιταλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα είπαμε όλα. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε κάτι απ' έξω. Τις πανελλαδικές τις πιάσαμε. Το θρίλερ με τον Γιαννούλη το δώσαμε. Το μετέωρο βήμα του Καμαρά το αποσαφήνισε ο Γιώργος Καστάνης. Γιώργο Μάντζιο είχαμε. Με Βιερίνια, με Μάτος. Λουτσέσκου που ρωτάτε 60-40 οι πιθανότητες, όχι να μείνει, το αντίστροφο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν φεύγετε. Μετρόπολης μένετε. Σήμερα το βράδυ, μην ξεχνάτε, στις 9 η πράξη Τρίτη στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Καταγγελία του Ολυμπιακού στη ΔΕΑΒ ζητάει τιμωρία του Γιαννακόπουλου για 5 χρόνια. Να μείνει ο Γιαννακόπουλος 5 χρόνια εκτός γηπέδων. Επίσης, ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζει την ΕΡΤ συνδρομητικό κανάλι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκη.
6: 3 φρέντο εσπρέσο.
7: Λάκη.
6: Τάκη.
7: Λάκη 13.
6: Τάκη με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ.
11: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
11: Τάκης.
12: Κύριε.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ.
11: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
11: Τάκης.
12: Κύριε.

0: 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Petshop88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
3: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
5: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
5: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 73-78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D3.

0: 32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: όνειρα. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, με τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματική υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% παρακαλώ, με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον τον Κοσμάγλου, που έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, με το ανάλογο προσωπικό που θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται και δεν σταματάει ποτέ. Καλησπέρα Κωστή.
1: Κάτσε να αλλάξω την καρέκλα. Γιατί τη βάλατε εδώ?
0: Τι να έκανα εγώ κάτι?
1: Αυτή η καρέκλα πάει σε τυχιά μου τη Μαρίτσα.
0: Να βάλουμε αυτή?
1: Όχι, να βάλουμε αυτή. Συνέχισε. Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πράγματα, και δεν ξέρω αν είδες μπαλίτσα χθες, αν είδες φιλικά.
1: Μπαλίτσα, το είδα την εθνική, πέθανα στα γέλια.
0: Χαίρομαι που την είδες, γιατί έχω απορίες, πιστεύω ότι μπορεί.
1: Καλά, αν δεν δούλευα να την κάνω, δεν θα το έκανα, δεν την έβλεπα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Η δουλειά με έκανε και.
0: Το ότι δούλευε σημαίνει ότι έχεις κάτι το οποίο σε βοηθάει να παράγεις. Οπότε καλό είναι.
1: Να παράξω κι εγώ κάτι.
0: Αλλά γεννώνουν πολλά ερωτηματικά.
1: Γιατί ρε Κόκκινε έχεις ερωτηματικά?
0: Θα σου πω.
1: Πες μου ένα.
0: Καταρχήν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Ποιο πράγμα?
0: Παίζαμε με μια ομάδα Under 19.
1: Ναι, ήταν νεαρά παιδιά, εκτός από το φόρ και τον τερματοφύλακα.
0: Η οποία μας έκανε κουδούνια.
1: Καλά μας έκανε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αναιρώ ότι έχω πει για τον Ντοναρούμα. Γιατί ειδικά στη Ρώμη τον κουνούσανε δολάρια και ευρώ, ότι τα λατρεύει, γιατί ενώ οι περισσότεροι συμπαίκτες στην εθνική έχουν φύγει διακοπές, αυτός είναι εκεί. Και νομίζω ότι παίζοντας στη Manchester City, ίσως του πιο πλουσίου συλλόγου στον πλανήτη.
1: Αυτά τα λαμόγια Ιταλή τι θα κάνει στη θέση του?
0: Οι άλλοι λείπανε.
1: Άλλο λέω ρε. Αυτοί που του κουνάνε το χέρι και του λένε ότι είναι λαμόγιο και φιλοκτήμα.
0: Αυτό μόνο οι ίδιοι μπορούν να στο απαντήσουν.
1: Στο πω εγώ.
0: Οπαδοί είναι.
1: Οι οπαδοί. Οι οπαδοί είναι μεγαλύτεροι λιγούριδες ρε που υπάρχουν στον κόσμο. Άμα τους πετάξει ο πρόεδρος ένα δεκάρικο κάνουν κουλουτούπες.
0: Όχι. Συμφωνείς ότι είναι αξιομνημόνευτος από τη στιγμή που οι άλλοι φύγανε και αυτός είναι εκεί? Όχι, δεν θα πω για την κίνηση που έκανε να πάρει τους συμπαίκτες του στους τυφώζει της Ιταλίας να πάρει να δώσει φανέλες, να τους ευχαριστήσουν. Η όλη τη συμπεριφορά στον αγώνα.
1: Δεν μ' αρέσουν ρε τα μούτρα του τον Ντοναρούμα.
0: Γιατί?
1: Μου θυμίζει υδραυλικό από το Κορδελιόνα μου.
0: Καταρχήν
1: ο οποίος το ψάχνει να τον βρεις Δευτέρα και σου έρχεται την άλλη Τρίτη.
0: Αυτό ισχύει που λες, αλλά όχι.
1: Απόδειξη
0: για
1: δεν κόβει τίποτα.
0: Αυτό ισχύει, αλλά ναι, όχι για όλους.
1: Σου κάνει και λάθος να πούμε τον υδραυλικό και ξαναβουράζει μετά.
0: Αλλά όχι
1: τον τρέγει να στην κάνει καλή.
0: Υπάρχουν και κάποιοι καλοί υδραυλικοί.
1: Άσε με ρε με το γύφτο τον Ντοναρούμα τώρα. Με τον γύφτος. Άσε με τον Ντοναρούμα τώρα.
0: Δηλαδή, αν η κόρη σου έφερε ένα γαμπρό με το χαρακτήρα του Ντοναρούμα.
1: Πού ξέρεις τι χαρακτήρα έχει ο Ντοναρούμα. Ξέρεις αν ο Ντοναρούμα δέρνει τη γυναίκα του ή βρίζει.
0: Δεν έχει δώσει δικαίωμα.
1: Πού ξέρεις πίσω από την πόρτα να κλείσεις. Πού ξέρεις τον χαρακτήρα, τον ξέρεις και από χθες. Και τον άλλο που σκότωσε τη γυναίκα του, καλό παιδί λέγανε. 47 μαχαιριές την έδωσε την καημένη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Πώς δεν διαφωνείς. Ξέρεις εσύ αν τον Ντοναρούμα.
0: Συνήθως,
1: εμένα μου έφερε κανένα με τη μούρη του Ντοναρούμα. Θα είχα μια υποψία. Μήπως
0: να
1: τι...
0: τελειώσω.
1: Ναι.
0: Συνήθως
1: ναι.
0: Για τους κακούς χαρακτήρες, επειδή
1: ο
0: παπαράτσι ξέρει ποιος είναι.
1: Ποιος είναι ο
0: φωτογράφος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία και να βγάλει μια είδηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εμείς παπαράτσι μας.
0: Ιταλική λέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνανε μία περίπτωση σαν τον Αρούμα έτσι να πέσει κάτω.
1: Δεν λέω εγώ ότι ο άνθρωπος είναι κακός.
0: Όχι.
1: Πού ξέρεις εσύ ότι είναι καλό χαρακτήρα.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Πού ξέρεις εσύ αν.
0: Δεν θα είχε δώσει ένα δικαίωμα.
1: Πού ξέρεις εσύ τι.
0: Μπορεί να δώσει αργότερα.
1: Και τι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Μπορεί να είναι σνόπ. Μπορεί να μην ταΐζει φτωχό στη γειτονιά του. Μπορεί να πλωτσάει τις γάτες. Πού ξέρεις εσύ ότι τον Αρούμα με αυτά τα μούτρα είναι καλός ή κακός χαρακτήρας.
0: Τι λέει, έχει φτάσει στα 27. Εντάξει, δεν είναι μικρή ηλικία. Έχει πετύχει πράγματα. Βλέπω ότι με την εθνική.
1: Μεγάλος θερματοφύλακας είναι. Τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν. Τώρα πάμε παρακάτω.
0: Των κορυφαίων του πλανήτη.
1: Κάτσε, βρε μεσημεριάτικα. Ξεκίνησε με τον Αρούμα.
0: Δηλαδή,
1: είναι καλός άνθρωπος ή κακός μεσημεριάτικα.
0: Ο Ρώτα.
1: Ποιος Ρώτα.
0: Ο Λάζος Ρώτα.
1: Ο Ρώτα.
0: Σου δείχνει ότι είναι παιδί με τέτοιες ευαισθησίες που έδειξε τελευταία.
1: Ευαισθησίες.
0: Βέβαια.
1: Τι ευαισθησία έχει.
0: Ευαισθησίες. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει και για το ίμας του, που ξέρω.
0: Ρε φίλε,
1: μπορεί να έχει εκεί. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό.
0: Έβγαλε μια ολόκληρη χρονιά μόνος του. Πράγμα που σημαίνει ότι δουλεύει σκληρά και πολύ καλά. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Αχ, θα με σκάσεις μεσημεριάτικα. Ναι, πάρα λοιπόν, κάτω. Ναι.
0: Μίλησε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι μίλησε δηλαδή.
0: Για τα κοριτσάκια τα οποία έδωσαν τέλος στη ζωή τους.
1: Μπράβο. Και εγώ μίλησα. Τι να με κάνουν δηλαδή. Με κάνουν άγαλμα στην κάτω τούμπα και στο Αϊνθαράπη. Βάλει πατουλίδι και ένα άγαλμα δίπλα. Απαράτα με ρε μεσημεριάτικα. Απ' αλλού κρίνεται ο άνθρωπος.
0: Από πολλά.
1: Από τις πράξεις του και από τα λόγια του.
0: Ναι.
1: Και εγώ το είπα, τι πάει να πει δηλαδή. Να με βάλουν σε έναν το κύριο Στράκη εκεί δίπλα στο βενζινάδικο να πούμε καμιά πρωτομή να πούμε.
0: Εσύ συνήθως κάνεις χαβαλέ με κόσμο.
1: Βρέασε τώρα τον κόσμο τώρα. Πάμε παρακάτω. Τον Αρούμα και ο Βροναρούμα να πούμε.
0: Λοιπόν, άστα.
1: Τον είπαν τσιγκούνι και ξέρει τώρα. Αυτοί που τον είπαν τσιγκούνι είναι κουβαρντάδε.
0: Όχι τσιγκούνι. Ναι. Φιλοχρήματο.
1: Ναι. Φιλοχρήματο. Καλά κάνει.
0: Λοιπόν. Και το άλλο το οποίο με απασχολεί ειλικρινά.
1: Κι άλλο σε απασχολεί.
0: Ναι,
1: πολύ προβληματισμένο είναι δευτεριάτικα στη δουλειά.
0: Όντω. Όχι γιατί τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Αλλά ώρες ειλικρινά δεν μπορώ να πω στο μυαλό του και μιλάω για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Σαν άνθρωπο, γιατί τον εκτιμάς?
0: Τον έχω γνωρίσει.
1: Τον ξέρεις και από χθες?
0: Τον έχω γνωρίσει.
1: Συναλλαγή έκανες μαζί του?
0: Όχι.
1: Ραντεβού έκλεισες μαζί του? Δουλειά έκανες μαζί του?
0: Όχι.
1: Αλυσφαιρίσεις έκανες μαζί του? Πώς ξέρεις δηλαδή ότι είναι καλός άνθρωπος?
0: Δεν μου έδωσε δικαίωμα.
1: Γιατί, τον ξέρεις προσωπικά?
0: Ρε φίλε, ένα καφέ που.
1: Επειδή δεν σκότωσε στον δρόμο κανένα, πάρε που είναι και καλός άνθρωπος.
0: Έχεις ακούσει από κάποιον ότι είναι κακός?
1: Γιατί έχεις ακούσει από κάποιον ότι είναι καλός?
0: Κακή κουβέντα δεν άκουσα.
1: Ούτε καλή άκουσα εγώ. Οπότε.
0: Με απασχολεί λοιπόν το εξής.
1: Τι σε απασχολεί?
0: Κατεβάζει μια εντεκάδα η οποία είναι λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος?
0: Θα σου εξηγήσω. Αλλάζει πάρα πολλούς παίκτες. Λοιπόν, δέχομαι ότι ο κάθε προπονητής μπορεί να πειραματίζεται όπως αυτός κρίνει.
1: Αφού ο Καρέτσας και ο άλλος κάνουν τους τραυματίες.
0: Είναι τραυματίας ο Καρέτσας.
1: Τι έχει? Ο Καρέτσας είναι, ναι. Ο άλλος τι έχει?
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντέλιας τι έχει?
0: Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, τι τραυματισμό έχει?
0: Εσύ πες ότι δεν έχει.
1: Εγώ λέω δεν έχει.
0: Εσύ δεν λες ότι είναι πολύ επιρρεπής στους τραυματισμούς?
1: Τι τραυματισμό έχει? Τι έχει? Τι ακριβώς έχει? Ποιος είναι ο τραυματισμός του? Έγραψε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ τι τραυματισμό έχει ο Κωνσταντέλιας.
0: Γιατί δεν
1: πονάει φτέρνα του, πονάει το πόδι του, πονάει η σπλήρα
0: του. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και ρωτάς εμένα.
1: Εσένα ρωτάω που λες ότι είναι τραυματίας.
0: Δεν είμαι ρεπόρτερ.
1: Εγώ πρέπει να τον πάω στο γιατρό και να τον βρει υπερδίκη.
0: Έτσι δηλώθηκε.
1: Και εγώ λέω ότι μπορεί να υπερδίκη.
0: Μπορεί να λέει ψέματα.
1: Πού να ξέρω. Ναι,
0: δεν δίνει την εντύπωση.
1: Τι να κάνει δηλαδή. Άμα δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας, αλλάζει το σύστημα.
0: Εγώ έχω διαβάσει κάπου ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει στην Εθνική. Ξέρω αν
1: τι διάβασε τώρα, εσύ γιατί δεν διάβασε.
0: Λέω κάπου το διάβασα.
1: Εγώ το είπα, δεν το διάβασες πουθενά.
0: Όχι, το διάβασα κάπου. Πριν το πεις. Σημαίνει ότι ισχύει αυτό το πράγμα? Μπορεί και οι δύο να έχει λάθος πληροφόρηση. Μπορεί και να ισχύει. Μπορεί και για δύο.
1: Εσύ τι λες, ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά το δεν ξέρω, δεν απάντησε.
0: Λέω πολύ πιθανό να μην θέλει να παίξει άλλο συνέχεια.
1: Γιατί να μην θέλει να παίξει?
0: Γιατί να μην θέλει?
1: Ναι, γιατί να μην θέλει?
0: Βαρέθηκε.
1: Βαρέθηκε στα 23.
0: Δεν το γεμίζει.
1: Δηλαδή, αν πάει 58, σε εκεί μα τι πρέπει να κάνει? Να πέσει από τον μπαλκόνι, δηλαδή, άμα βαρέθηκε τώρα στα 23. Μάλιστα.
0: Θέλει να μπω στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Να κάνει. Κωνσταντέλια, το μυαλό εσύ δεν μπορεί να μπει.
0: Γιατί μπορεί εσύ?
1: Εγώ μπορώ να μπω, ναι. Γιατί έχω ζήσει χρόνια καταστάσεις που αφορούν συμπεριφορές με τον Κωνσταντέλια. Μπορώ πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Παρακάτω.
0: Μην ορκίζεις.
1: Δεν ορκίζομαι γιατί δεν πιστεύω στους θεούς που πιστεύεις εσύ και ο Κωνσταντέλια.
0: Γενικότερα.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Για τίποτα μην ορκίζεις.
1: Ορθέ.
0: Για τίποτα μην ορκίζεσαι, λέω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να οδηγεί κάποιον άνθρωπο σε μία απόφαση. Ιδιαίτερα που φαρακτήρια.
1: Τώρα θα κάνουμε το ψυχολόγο στον Κωνσταντέλη, θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το ψυχολόγο στον Γιωβάνου, θέλω να
1: κάνω. Τον Γιωβάνου, γιατί τον κάνεις τον ψυχολόγο?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Καλός προπονητής.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη?
1: Στην Ευρώπη?
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης. Ρε Ιβάν.
1: Όπα.
0: Έχεις τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Έχει παίξει όλο το παιχνίδι με τη Σουηδία. Και τον βάζει όλο το παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Τι απάθει?
0: Δηλαδή το παιδί το θέλει, τον θέλουν οι μισές μεγάλες ομάδες.
1: Τι θα πάθει, τι θα πάθει?
0: Θα σου πω. Τον θέλουν οι μισές μεγάλες ομάδες,
1: ναι,
0: της Ευρώπης.
1: Τι θα πάθει?
0: Δίνουν γη και ύδρο να τον αποκτήσουν.
1: Ναι, τι θα πάθει?
0: Δεν οφείλει να τον προστατέψει.
1: Να τον προστατεύσει
0: από τι? Αφού δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Τι είναι ρε φίλε ο Τζόλης?
0: Ο τρόπος που αγωνίζει.
1: Τι είναι ο Τζόλης? Φλόρο σαν τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι μας λες τώρα?
0: Δείχνει,
1: ο Τζόλης είναι πολεμιστής.
0: Δείχνει σαν Γιωβάνοβιτς,
1: ναι, ναι,
0: ότι δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές που κάνεις και ο τρόπος που χειρίζεσαι την ομάδα δείχνουν ότι μπορεί να το θέλεις.
1: Τι ακριβώς?
0: Δεν καίγεσαι.
1: Τι ακριβώς λάθος έκανε?
0: Τι λάθος έκανε?
1: Τι, για πες.
0: Πότε βγήκε η κόκκινη κάρτα στην Ιταλία?
1: Στο 70, στο 60.
0: 68.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν ενδιαφέρεσαι όντως για το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: στο επόμενο λεπτό κάνεις 5 αλλαγές.
1: Κάτσε ρε κόκκινη. Μέχρι. Τι επόμενο λεπτό έκανε? Δεύτερο φόρο έβαλε μια χαρά.
0: Μετά από 8 λεπτά.
1: Και τι έγινε μετά από 8 λεπτά?
0: Καταρχήν,
1: τι έκανε δηλαδή?
0: Είχαμε
1: και που έκανε δηλαδή, τι έκανε?
0: Είχαμε πρόγραμμα στα χαφ και αναγκάστηκε να βάλει το Ζαφίρι. Ένα Ζαφίρι έβαλε. Και έβαλε. Έβγαλε το Βαγιανίδη που ήταν αρνητικό τεστ. Και έβαλε το ΕΤΕΙ. Και στο 88 έβαλε άλλους δύο φορ. Στο 88. Δηλαδή άντε και στο κάνω 0-2. Τι έγινε? Τι θα χάσεις δηλαδή?
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή
0: βάζει κάνουμε... τον Παυλίδη και τον Κοστούλα.
1: Τώρα που κάνουμε εκπομπή, εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που ακούνε εκπομπή τους ενδιαφέρει?
0: Αυτό είναι εξυπνάδα.
1: Ναι. Αν ο Γιωβάνοβιτς έχει την εθνική, την έχουν γραμμένη την εθνική στη Θεσσαλονίκη. Και
0: φίλε, επειδή λες ότι αγαπάς την προπονητική και ασχολείσαι, θέλω να μου το εξηγήσει ένα.
1: Ότι αυτό... η τσέπη μου αγαπάω, καμιά προπονητική δεν
0: καλά
1: αγαπάω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η τσέπη όμως γεμίζει από το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: και
1: δεν είμαι εγώ
0: προπονητής.
1: Ναι, ναι, δεν είμαι προπονητής εγώ. Ναι.
0: Φυσικά, είσαι αναλυτής.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτάω.
1: Μα κι άλλα είμαι.
0: Δεν μπορούσε να το κάνετε στο 76 δύο αλλαγές?
1: Μπορούσε. Τι να κάνω τώρα, τον πάρω τηλέφωνο και τον βρίσω?
0: Άρα δεν σκέφτομαι λάθος.
1: Και τι έγινε, ρε, φιλικό παιχνίδι.
0: Μετράνε οι βαθμοί και στα φιλικά?
1: Όχι.
0: Μετράνε.
1: Τι βαθμοί μετράνε?
0: Στο ράγκι.
1: Το ράγκι.
0: Ναι. Η Ιταλία είναι στο 12 και η Ελλάδα στο 47.
1: Μάλιστα. Και.
0: Πώς είναι στο Nations League στην πρώτη κατηγορία πλέον η εθνική? Όλα παίζουν ρόλο. Μάλιστα. Για να μείνει αδιάφορη καμία ομάδα.
1: Στεναχωρέθηκε κανένας εχθές? Δηλαδή βλέπεις κανένα.
0: Είναι θέμα στεναχώρια.
1: Βλέπεις κανένα να ασχολείται σήμερα?
0: Εγώ λέω πρώτον το Τζόλι τον αφήνει εκτεθειμένο και μπορεί να πάθει ζημία και να του χαλάσει, να καταστρέψει την καριέρα.
1: Όχι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί?
0: Είσαι ο μόνος που λέει ότι δεν μπορεί.
1: Τι να πάθει ο Τζόλης?
0: Πού να τραυματιστεί?
1: Πότε τραυματίστηκε? Τι είναι, Κωνσταντέλιας ή η Καρέτσας είναι? Ή η Μεϊτέ είναι? Ο Τζόλης είναι Τζόλης, φίλε. Είναι μαχητής.
0: Πάπεζε
1: 60 μάτς
0: χρόνο. Έφαγε κανένα δύο κολτσίες καλές?
1: Φυσικά, από τον μπακ το δεξί, ναι.
0: Μπράβο. Θέλει πολύ να πάθει ζημιά.
1: Ρε ο Τζόλης.
0: Δεν μ' απαντάς. Θέλει πολύ.
1: Ρε ο Τζόλης.
0: Αν το βρει με τις καρδιάς στον Αστράλο.
1: Άμα ρε κόκκινε, άμα το βρει. Και εσύ άμα βγεις από εδώ και σκοτώσεις καλά παιδάκι με το ποδήλατο, βγήκες.
0: Πού να φας την γλώσσα του,
1: ρε κερατά. Να φάω την γλώσσα και αυτά, αφά
0: την γλώσσα. Να φάω παιδάκι.
1: Φέρω σε ένα γέρο.
0: Δεν τρώω βρωμόγερο σαν και σένα.
1: Τι να κάνω.
0: Παιδάκι πρέπει να φάω.
1: Ρε κόκκινε, Ας την εθνική, πάμε στα θέματα.
0: Όχι, ρε φίλε, μήρε, γιατί κόκκινε. Το κρατάει.
1: Μήρε, κόκκινε,
0: εγώ θα παρακαλώ. Έλεγα πλάκα μου κάνει το
1: εθνική.
0: Θέλω να πάρω μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Να πάω στην Παρή, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και εσύ με κρατάς 90 λεπτά μέσα. Mm. Επειδή το παιδί είναι καλό παιδί. Από ό,τι φαίνεται. Δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν τον έχω συναντήσει.
1: Δεν έχω συναντήσει κάτι το τραυματίο.
0: Έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε από το μηδέν. Αγωνίστηκε όσο λίγοι. Αμφισβητήθηκε όσο πολύ. Και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει και στο καρτάς 90 λεπτά μέσα.
1: Κάποιος πρέπει να παίξει.
0: Γιατί ο Τζόλης, ρε φίλε. Αφού είσαι αδιάφορος για τα
1: πάντα. Εδώ προπονητολογία στον ΠΑΟΚ έχουμε με τον Τζόλη ασχολήσει.
0: Θα φτάσουμε εκεί.
1: Μην ξεκινάς,
0: ρε κόκκινε. Το ίδιο στο παιχνίδι. Αν δεν το βλέπεις, δεν θα μακρηγορούσε.
1: Δεν έχω όρεξη να μιλήσω για μπάλα για την εθνική τώρα του Γιωβάνοβιτς.
0: Δηλαδή η εκπομπή θα βασίζει στο όρεξ σου.
1: Νομίζω δεν έχω όρεξη για την εθνική.
0: Όχι, λέω, η εκπομπή θα βασίζει στο όρεξ σου.
1: Τις ωρέξεις των ακροατών.
0: Όχι, αν βαζόμαστε στο ρέξο των ακροατών, καήκαμε.
1: Τότε πώς θα βαζόμαστε στο ρέξο των ακροατών.
0: Εμείς δημιουργούμε.
1: Άμα ασχολούμαι εγώ τώρα με τον Γιωβάνο,
0: εμείς 20 λεπτά. Δημιουργούμε,
1: ναι,
0: διάδραση.
1: Εσύ τώρα Δευτέρα το πρωί από το flyover περνάει άλλο το δρόμο.
0: Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, ναι, flyover.
1: Από το αυτό το
0: περιφερειακό.
1: Το περιφερειακό flyover είναι όπως είναι.
0: Ήρθε όντω το περιφερειακό.
1: Και κάνει κριτική τον Γιωβάνο τώρα.
0: Λέω, ρε,
1: και δεν κλείνω στο ραδιόφωνο τώρα που μα ακούει 20 λεπτά.
0: Εσύ παίζω ότι το κλείνει. Ακούει. Δικαίωμά σου το πει.
1: Εγώ λέω ότι κλείσα 10 την εκπομπή. Θέλω να ακούσω για τον Κωσέη Σάου.
0: Ωραία, πάρε ένα άλλο ρουφιάνο. Ανέβα πάνω στον κύριο Ανδρώνη. Πέσουν,
1: τι είμαι εγώ, ρουφιάνο, θα ανεβαίνω στον Ανδρώνη να πω.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ότι το θέμα τη εθνική δεν μα αφορά σαν ακροατήριο σήμερα. Πιστεύει ότι ενδιαφέρεται. Διάλογο κάνουμε, κουβέντα κάνουμε. Δεν αμαλώσουμε.
0: Ναι. Όταν η Ελλάδα κέρδισε την Αγγλία και δίναν όρκο τιμή στο θάνατο του Μπάλτοκ.
1: Καλά, πουλάγαν το θάνατο του Μπάλτοκ τότε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Καλά, του στεναχωρεμένου.
0: Διαφώνησα μαζί σου.
1: Ναι, ναι,
0: όταν ανέβηκε η κατηγορία στο Nations League, δεν μας δημιούργησε. Εσύ δεν βγήκες και είπες,
1: ναι,
0: ότι αυτή η εθνική.
1: Α, μ' αρέσει, ναι.
0: Πολύ, έχει ταλέντο για να αφήσει εποχή όσο μας, καμία.
1: Δεν θα αφήσει όμως.
0: Μπράβο. Τι φταίει και δεν θα αφήσει ταλέντο.
1: Λες να έχει προβληματισμό τώρα εγώ, εσύ και οποιοδήποτε παοξής Αριανός, ο οποίος έχουμε μπάσκετ.
0: Οι Ηρακλήδες δεν υπάρχουν.
1: Και αυτοί οι Ηρακλήδες που υπάρχουν που κάνουν μεταγραφές οι άνθρωποι. Ναι. Κάνουν και μεταγραφές και τέτοια.
0: Αυτοί,
1: ναι.
0: Κόμπι,
1: περιμένουν να ακούσουν κάποια μεταγραφή. Και εσύ με μιλάς για τον Γιωβάνο Μιζρακό και 20 λεπτά να πω.
0: Ο παδός του Ηρακλήνα.
1: Ποιος?
0: Ο Γιωβάνο.
1: Πρε, σερσερίς είναι ο Γιωβάνο και εσείς που τον έχετε εκεί. Άσε τι είναι ο Γιωβάνο. Σερσερίς είναι.
0: Προπονητικά.
1: Ο ετή είναι, σερσερίς είναι. Έχασε 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα και δεν είναι σερσερίς. Θα πάρω στην εθνική ομάδα το σερσερί. Επειδή είναι σοβαρός και χαμηλών τόνο και. Άσε με καημένα τώρα. Σερσερίς είναι.
0: Το ένα δεν είναι το
1: τι άλλο. Είναι τώρα. Για τον Κωνσταντέλια. Κάνε τον τραυματία. Τι έχει. Τι έχει μόρα και δεν παίζει την εθνική.
0: Μπορεί να μην έχει τίποτα.
1: Πιο έξυπνος από τον Τζόλι είναι.
0: Ξέρω εγώ αν. Είναι θέμα ευφυΐας.
1: Βέβαια. Σου λέει πάω τώρα. Να
0: πάω
1: αν τώρα.
0: Κάνει τον τραυματία και δεν παίζει όπως λες εσύ.
1: Λέω εγώ, ναι.
0: Δεν το υιοθετώ εγώ.
1: Εσύ φοβάσαι το.
0: Αυτό είναι κουτοπονηριά.
1: Εξυπνάδα είναι.
0: Κουτοπονηριά.
1: Πάω εγώ Ιούνιο μήνα. Χαλάω τα μπάνια μου στην εθνική ομάδα. Ας πάει ο Βλάκας ο Τζόλης να παίξει
0: για μας. Άρα Βλάκας είναι.
1: Τι είναι. Φυσικά είναι Βλάκας. Φυσικά είναι Βλάκας. Και ο Τζόλης είναι Βλάκας.
0: Πώς θα έχετε στο μυαλό.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι έξυπνος.
0: Ο Βλαχοδήμος χαζός είναι δηλαδή.
1: Ποιος.
0: Ο Βλαχοδήμος.
1: Ο Βλαχοδήμος θέλει μεταγραφή να κάνει. Κάθε παιχνίδι που παίζει καλό του είναι.
0: Ο Ρέτσος χαζός είναι.
1: Ποιος.
0: Ο Ρέτσος που ανεβαίνει. Ο ναι. Ρέτσος είναι το, σαν το κρασί, όσο περνάει ο καιρός,
1: ναι,
0: τόσο καλύτερος γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Ρέτσος χαζός είναι και δεν πήγε διακοπές.
1: Τι είναι. Ο έξυπνος είναι ο Κωνσταντέλιας. Φυσικά.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Τι να με καταλάβεις, ρε. Φιλικό παιχνίδι τώρα, διαλυμένη τώρα Ιούνιο
0: μήνα. Ο Δουβίκας που έκανε μια τρομερή σεζόν με την Κόμο.
1: Ναι.
0: Χαζός.
1: Χαζός είναι, τι είναι. Πάφα τις κλωτσιές μου και ο Τζόλης το παιδί, εντάξει. Είναι μαχητής. Ο
0: Δουβίκας δεν είναι μαχητής.
1: Χαζός είναι, τι είναι. Τον είδα εγώ center back τέταρτο. Γύρισε μάρκα επειδή παίζαμε με ένα χάβ λιγότερο. Γύρισε πίσω να πούμε και μάρκα. Χαζός είναι, τι είναι. Τι είναι?
0: Ο άνθρωπος αυτός
1: τι είναι, έξυπνος
0: είναι, είναι άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο όσο λίγοι.
1: Οι Ιταλοί που δεν πήγαν τι
0: και
1: είναι
0: το χαρακτηρίζει.
1: Οι Ιταλοί τι είναι. Θα πάω εγώ 300.
0: Αυτή η Under 19 που πήγε,
1: ναι.
0: Και παίξανε μπαλάρα.
1: Ναι, ναι, θέλουν να δεχτούν αυτοί.
0: Κερδίσανε ή χάσανε.
1: Κερδίσανε, ναι.
0: Τους ξεφτυλίζανε τους άλλους.
1: Όχι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο πιθανό.
1: Σημείωσε
0: το κάπου.
1: Ναι, ναι, για πες μου.
0: Είναι πολύ πιθανόν,
1: ναι,
0: να κρατήσουν τον προσωρινό προπονητή.
1: Ναι, ναι.
0: Αν συνεχίσουν
1: με και το κεφάλι το μεγάλο. Ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει.
1: Άμα δεις κεφάλι μεγάλο, δεν κάνεις δουλειά.
0: Έχεις δει Ιταλό προπονητή χαζό?
1: Έχεις δει κεφάλαιο να κάνει καριέρα με μεγάλο κεφάλι?
0: Βεβαίως.
1: Ποιο, το Βενιζέλο μόνο?
0: Το Ντεμπόσκε.
1: Ο Ντεμπόσκε. Ο Ντεμπόσκε ήταν για την ταβέρνα.
0: Ο Ντεμπόσκε έκανε ρε.
1: Τι, ο
0: πήρε παγκόσμιο κύπελο.
1: Προπονητής ήτανε.
0: Ή δεν ήτανε?
1: Ήταν προπονητής.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Κάτσε ένα λεπτό. Κάτσε ένα λεπτό. Είναι έξυπνος δηλαδή τώρα ο Τζιόλης και οι άλλοι και δεν είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Ο Κούμαν.
1: Ποιος?
0: Ο Κούμαν.
1: Τι ο Κούμαν?
0: Δεν έκανε καριέρα.
1: Έκανε, πώς δεν έκανε?
0: Μπαίνει και μεγάλο κεφάλι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και εσύ κάνεις καριέρα με μεγάλο κεφάλι. Είσαι κανόνας. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Τώρα αυτό είναι να το πάρω στο κομπλιμέντο, δηλαδή.
1: Φάνε το κομπλιμέντο. Με συγχωρείτε τώρα και 30 είναι. Μισό, θα πάμε.
0: Και 31 είναι.
1: Ναι, και 31 είναι. Περιμένω χωρικό σε ένα λεπτό. Δηλαδή, 365 μέρες το χρόνο οι παίκτες πάνε 60 μάτς full.
0: Ναι.
1: Και θα πάω εγώ σε αδιάφορο μάτς Ιούνιο μήνα να παίξω με την Εθνική. Χωρίς τρόπο. Πανέξυπνος είναι ο Κωνσταντέλιας. Το Βλάκας είναι ο Δουβίκας. Έτσι λόγω.
0: Η ιστορία θα δείξει.
1: Η ιστορία το άδειξε.
0: Θα δείξει.
1: Τι να δείξει.
0: Κράτα μικρό.
1: Τι καλάθι να κρατήσει.
0: Κράτα μικρό.
1: Τι να κάνει, τι να κρατήσει.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης!
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Grand Eco Refresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
22: Τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
29: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
30: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 109 και Μάρκ Πότσο Ριγκονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόποτα, στριγυριστήρια, οτιδήποτε δηλαδή αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, Όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από το Στέργιο Πατικένα Ζακέτ του συνεργάτες του, ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27. Ποτέ δεν ξέρετε και αν θα σας χρειαστεί, το κρατάτε πως έχετε όλα τα άλλα τηλεφωνήματα και τα τηλέφωνα τα οποία χρειάζεται και είναι χρήσιμα στο καθένα μας, είτε για το σπίτι είτε για το αυτοκίνητο. Υπάρχει service, customer service 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54.301 με την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την κομπή. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dol. Σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ η πιο νόστιμη και αθλητική μπανάνα για το παιδί και το σχολείο. Κλείσαμε για την εθνική ή έχεις να πεις κάτι?
1: Όχι. Απλά όσοι δεν πάνε είναι ξύπνοι.
0: Ενώ οι επιλογές είναι καλές, δεν κακές.
1: Ρε κόκκινε, Ιούνιο μήνα τώρα, φιλικό μάτς. Με παίκτες τόσο καταπονημένους, θα φτιάξει ομάδα. Δοκιμάζει ένα σύστημα ο Φουγκαράς. Ας τώρα εκεί δεν. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλια στο μεγαλύτερο του παίκτη. Δεν παίζει ο Καρέτσας. Μετά μαζί οι δυο καλύτεροι του παιχταράδες. Του λείπουνε χαφ. Ας τώρα εκεί να δοκιμάσει. Δοκίμασε τρία στόπερ. Ο ένας ο στόπερ ο Χατζηδιάκος, 6 μέτρα απόσταση, 7
0: μέτρα. Έχει μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι φταίει.
1: Γυρίζει με συγχωρήσει και τον πισινό του την ώρα του σουτ. Τι φταίει.
0: Δείχνει πεσμένος.
1: Πεσμένος είναι. Δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει έκρηξη. Μαρκάρει από μακριά.
0: Δείχνει πεσμένος.
1: Πεσμένος είναι.
0: Δεν παρακολουθώ το Δανία Κοπεχάγη, δεν μπορώ να.
1: Σιγά μην κάτσω να δω την Κοπεχάγη.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε. Από την Κοπεχάγη δεν πήγε ο Παναθηναϊκός.
1: Πεθαμένος είναι ο Χατζηδιάκος.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Σαρδάνη σου και Κατέμισον, καλή εκπομπή. Πρόβλεψη για Μουντιάλ για τις ομάδες θα πάνε ημιτελικά Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βραζιλία, παίξε το. Έτσι πιστεύει ο φίλος, δικαιώματα. Καλησπέρα σε Καραφλοβίλη από το Μόναχο. Σήμερα μάθαμε ότι ο Τρέγιας είναι καλύτερος στον Ντοναρούμα στα υδραυλικά. Έπρεπε να δικαιολογηθεί η αλλαγή του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού 2-2. Γι' αυτό δηλώθηκε τραυματίας μετά από 10 μέρες και κράξιμο. Επικοινωνιακός τραυματισμός του Κωνσταντέλια, κάκωση Λουτσέσκου. Μάλιστα. Ερώτηση του Δημήτρη. Γιαννούλης πάει Ολυμπιακό?
1: Ναι.
0: Και ζώνη έρχεται Θεσσαλονίκα?
1: Ναι.
0: Όχι, περίμενε. Ένα.
1: Ναι, και τα δύο, ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Με ρωτάει, το απαντάω. Μισό λεπτό.
0: Τι ξέρεις, δηλαδή, άντε πες.
1: Ο Χεζόνιας έκλεισε τον Πάο.
0: Ένα. Ναι. Δεν έκλεισε.
1: Έκλεισε, ρε.
0: Δεν έκλεισε.
1: Έτσι έλεγε για το Σπανούλι. Σε είπα, ο Ιχοψονίδου βρήκε σπίτια, βρήκε.
0: Σε είπα, εγώ τι είπε ψέματα.
1: Τότε τι δεν έκλεισε. Άμα η γυναίκα ψάχνει, τελείωσε.
0: Έκλεισαν 15 μέρες για να κλείσει.
1: Ρε εσύ, περιμένω να τα ανακοινώσει τώρα ο Σαλτίδης μετά από 15 μέρες, αφού το είχα μάθει εγώ από την Αθήνα. Γιατί να μην το πω.
0: Καλά έκανε.
1: Λοιπόν,
0: σου είπα εγώ γιατί το λες.
1: Πρέπει να ποινικοποιήσω την πηγή.
0: Αν μας, δεν πέσουν, λέω, οι υπογραφές.
1: Δεν πέφτει τίποτα.
0: Με αυτά που έχω δει στην Ελλάδα, δεν λέω τίποτα. Αυτή ήταν η αντίρρηση μου. Όχι ότι έχεις λάθος πληροφορίες.
1: Κόκκινο, όταν μια γυναίκα.
0: Είναι πολύ έξυπνο αυτό.
1: Όταν μια γυναίκα ψάχνει να πούμε.
0: Στα σχολεία,
1: τελείωσε μετά. Πάει η γυναίκα, τελειώνει το έργο. Τελειωμένη δουλειά.
0: Λέει ο άντρας, εγώ θα πάω. Θα του ψήσω λίγο το ψάρι στα χείλη για να πάρω.
1: Δεν ξέρω τι θα ψήσει στα χείλη και τι θα φάει το. Ναι, εγώ ξέρω ότι μου είπαν από Αθήνα αυτό. Τελείωσε, ψάχνει η γυναίκα. Πήγαμε με του μεσίτε. Άστα τώρα με το Σπανούλα. Περιμένω εγώ τώρα την ανακοίνωση.
0: Να πω ότι γνώριζε ο Γιαννούλη και η Χεζόνια.
1: Χεζόνια. Τη γνώμη μου.
0: Να πω ότι ξέρω και Γιαννούλη και Χεζόνια.
1: Α, σου πω εγώ τι ξέρω.
0: Ωραία, πες εσύ τι ξέρεις.
1: Για το Χεζόνια ξέρω ότι έκλεισε. Ότι ο Γιαννούλης δεν ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό γιατί ήθελε ΠΑΟΚ. Το εξάντλησε. 5 δίνει ο Ολυμπιακός. 1,5 δίνει ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη διαφορά.
0: Η αλήθεια.
1: Οι άλλοι πέφτανε μέχρι τα 4.
0: Είναι κοντά η.
1: Κάτσε λίγο. Οι άλλοι πέφτανε μέχρι τα 4. Παρακάτω δεν πέφτανε.
0: Κοντά είσαι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν ακριβώς έτσι.
1: Δεν ακριβώς έτσι, είναι αλλιώς.
0: Λοιπόν, η δουλειά είχε κλείσει το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Τα χρήματα τα οποία αξίωνε η Augsburg, ο ΠΑΟΚ είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι για παίκτη της ηλικίας αυτής 5 εκατομμύρια δεν δίνει.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θα δίνει όμως.
0: Μισό λεπτό. Mm. Ούτε ο Ολυμπιακός θα δώσει. Ή 3,5 ή 4 θα δώσει.
1: Θα τα δώσει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τον παίκτη τα είχε βρει ο ΠΑΟΚ του δίνει τα χρήματα που έπαιρνε στην Outlook, πάνω από ένα εκατομμύριο, ένα 200, πώς θα πάρει γέρος να το πάρει το παιδί. Τα ίδια του δίνει και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν του έδωσε παραπάνω, και βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να πλησιάσει τις απαιτήσεις της Outlook, ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να τα δώσει.
1: Τελειώσαμε.
0: Ωραία μέχρι εδώ.
1: Τα πες καλά.
0: Για το Χεζόνια τι ισχύει.
1: Για το Χεζόνια ισχύει ότι...
0: ήρθε εδώ ο Τρινκέρι.
1: Ναι.
0: Μίλησε.
1: Ναι.
0: Συνεννοήθηκε.
1: Ναι.
0: Και έφυγε για Κροατία.
1: Mm.
0: Και όλοι αναρωτιόταν τι πήγε να κάνει.
1: Ναι.
0: Από το πήγε στην Κροατία, που είναι ο Χεζόνια, η Κροατία, αν έχεις υπόψη σου, έχει και ένα ή δύο πολύ καλά νησιά με πολύ κοσμοπολιτική ζωή.
1: Δεν θέλω να πάω στην Κροατία.
0: Δεν είπα εγώ να πας, όχι. Ναι. Να ξέρεις ότι έχει πολύ ωραίο κόσμο, μπασκετικό λαό, ο Χεζόνια είναι μια παικτάρα. Εντάξει, παίζει στη Ρεάλ. Λέω ότι είναι δύσκολο ένας καλαθοσφαιριστής να αφήσει την Ευρωλίγκα για να πάει παρακάτω, για να...
1: Ο Σπανούλης γιατί την άφησε?
0: Προφανώς για τα λεφτά.
1: Έχει αυτός για τα λεφτά την άφησε.
0: Αλλά έχει και την οικογένεια.
1: Έχει και όλους τι έχει.
0: Για το Χεζόνια...
1: Μανιτάρι δεν φύτρωσε δηλαδή, ο Χεζόνιας.
0: Δεν ξέρω αν έχει παιδιά ή όχι. Μη λέω βλακίες. Ο άλλος έχει 6, δεν είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν. Δεν θα πει έχει 6 και ώρα δεν είναι το ίδιο.
0: 6 παιδιά έχει.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ενδιαφέρει τα παιδιά να μην αλλού παρέες κάθε χρόνο μια Γερμανία, μια Ισπανία, μια Ισραήλ, μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Να ξέρω, δεν ξέρω, δεν κάνω παρέα με το Σπανούλη για να
0: δεν
1: ξέρω.
0: Δεν πρέπει να σκέφτεται και την οικογένειά του.
1: Δεν ξέρω τι σκέφτεται.
0: Πρέπει ή όχι.
1: Αλλά
0: δηλαδή, αν εσύ δεν είχε μόνο την Ευγενούλα και σε 4 παιδιά.
1: Ναι. Αν είχα οκλό και 4 παιδιά, ήμουν πεθαμένο τώρα από το στρες. Άσε με εμένα.
0: Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι.
1: Ωραία.
0: Έχουν, οφείλουν ως γονείς.
1: Τώρα μάθημα θα κάνω εγώ το Σπανούλι με 6 παιδιά. Εγώ μένα τι θα κάνει τα παιδιά
0: του τώρα.
1: Τι, οφείλουν.
0: Οφείλει ως γονέας να έχει το νου του και το παιδί να μην αλλάζει περιβάλλον κάθε χρόνο.
1: Και γι' αυτό ήρθε στον Άρη. Ξέρεις τα λένε οι Αριανοί. Σε αυτό το τουρκοραδιόφωνο που δουλεύετε, έτσι μας λένε, θα πείτε ότι για οικογενειακούς λόγους έμεινε ο Σπανούλης και όχι γιατί ο Άρης του πρόσφερε πράγματα.
0: Γιατί ο Άρης του καλύπτει αυτά στα θέλω.
1: Αχ, Θεέ μου, ναι, ναι. Θα πούνε ότι μας είπαν εδώ να πούμε. Ότι ο Σπανούλης επειδή έχει 6 παιδιά.
0: Ούτως ή άλλως ναι. Λένε βλακίες.
1: Ναι, βρε, σιγά σιγά πεθάνει, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά.
0: Τι στεναχωρηθεί.
1: Σιγά, πεθάνει εδώ πέρα.
0: Σιγά, μη στεναχωρηθεί.
1: Σιγά, δεν στεναχωρηθώ. Αλλά θα ταλαιπωρηθώ.
0: Από το δικό μου το θάνατο.
1: Βέβαια. Βρε άλλον, κάνε ξανά.
0: Θα βρει.
1: Θα βρει.
0: Δεν σου είναι δύσκολο. Τι τόσο ανέστο ζώο.
1: Θα αρχίσω, ναι, είμαι ανέστο εγώ.
0: Τέτοιο ανέστο ζώο, τέτοιο φαυλατά που είσαι, θα τη βρει την άκρη.
1: Ενώ εσύ είσαι ευαίσθητο.
0: Εγώ δεν δήλωσα ποτέ κάτι.
1: Ναι. Ξεχυλίζει από ευαισθησία.
0: Εσύ δηλώνει.
1: Όχι, όχι, ξεχυλίζει.
0: Εγώ δεν δήλωσα ποτέ κάτι.
1: Ούτε είναι. Είσαι ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Εσύ δηλώνει.
1: Χριστιανός, ναι.
0: Εσύ βάζει τα κλάματα και τα σκυλάκια, εντάξει. Μιλάμε, σε είδε.
1: Γιατί να βάλω τα κλάματα. Αν ψοφήσει εσύ να βάλω τα κλάματα.
0: Σε είδε ο Ζεράρ δεν παρτιέ.
1: Ναι.
0: Και είπε τη μισή κάβα είπε. Μιλάμε, δεν μπορείς να το πιστεύεις. Λέει, τι ηθοποιάρα είναι αυτή. Σε είδε να
1: εσύ άμα κλαίω εγώ για ένα ζωάκι πιστεύεις ότι το κάνω στα ψέματα, ας πούμε.
0: Εγώ λέω το έκανε στο πίστη.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Τίμια.
1: Να πιστεύεις ότι
0: το λέω μπροστά σου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, ξέρω τα αγαπάς.
1: Έστησα δηλαδή εγώ ένα βίντεο.
0: Όχι.
1: Για να κλαίω στα ψέματα. Ναι, ναι.
0: Λέω ότι τα αγαπάς και τα προσέχεις και τα το βιώνω. Το ξέρω. Αλλά αυτό το θεωρώ ότι το έκανε κάθε υπερβολή.
1: Μάλιστα. Έστησε ένα βίντεο.
0: Άρασε αδικό.
1: Έστησε ένα βίντεο να οικονομήσει του Κουλιανού το κανάλι, ας πούμε, και έβαλα τα κλάματα, ας πούμε, για το γατακιμπάκι.
0: Μπορεί να το κάνετε μισά-μισά.
1: Να πάρουμε μισά-μισά.
0: Μπορεί να του έχει υποχρέωση.
1: Ναι. Δεν μοιάζει με του φίλου σου, του παπάδε πάντω.
0: Εγώ δεν έχω πάρει.
1: Ναι, άντε, τελείωνε.
0: Θα είχα πολλά λεφτά.
1: Ναι, ναι, με τα χρυσάφια και τα μπριλάντια και τα 30.000 ακίνητα. Έλα, τελείωνε. Τελείωνε.
0: Το κλείσαμε το Χεζόνια. Είναι δύσκολο. Γιατί μιλάμε για πρώτα απ' όλα πρέπει να πληρωθεί το buyout της Real και δεύτερον να μειωθεί και ο παίκτης. Το καλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ότι αν θέλει να τα δώσει τα λεφτά δεν έχει κανένα.
1: Μπορεί να τον πληρώσει ο Γουνάκιας. Αφού μπορεί να τον πληρώσει ο Γουνάκιας, το τελείωσε. Τα λεφτά κάνουν και τη διαφορά. Και αν έχει παιδιά, και αν έχει σκυλιά, και αν είναι η Ευρωλίγκα, και αν είναι η Euroliga. Άμα του τα χώσει τα λουνού, είτε Euroliga είτε Ευρωλίγκα, άμα του τα χώσει τα πούμε, μια χαρά έρχεται. Οπότε πάμε παρακάτω. Τα φράγκα είναι πάνω απ' όλα. Η Euroliga και η Ευρωλίγκα τώρα.
0: Λέω, επειδή...
1: παίζει ένα χρόνο και μετά τα παίρνει τα λεφτά και άμα δεν του αρέσει, πάει στην Ευρωλίγκα την άλλη τη χρονιά. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πόσα παίρνει ο Χεζόνια στη Ρεάλ?
1: Τι είμαι, εγώ εγκόμενο του Χεζόνια να ξέρω πόσα παίρνει. Δεν θα παίρνει κανένα 2 εκατομμύρια.
0: Πόσο πρέπει να πάρει τον Πάου για να.
1: Α πάρει 2,5.
0: Τι να πάρει?
1: Πόσα να πάρει, 4.
0: Τον έχει διακύφτω, ρε.
1: Πόσα να πάρει, δε.
0: 2,5 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει.
1: Ας πάρει 3 εδώ.
0: Έχει υπογράψει πενταετές. Δηλαδή θα πάρει 12,5. Για να το σπάσει αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει κανένα 3-4 για πλάκα.
1: Εδώ θα φανεί ο. Πώς το λένε?
0: Παίρνει 2,5 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για να παίξει τον ΠΑΟΚ.
1: Ας πάρει 3,5.
0: Αν ήμουν μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Κάτω από 5 με τίποτα για
1: καλά,
0: να πάρει.
1: Εσύ με τους αριθμούς δεν τα πας καλά. Δεν τα πας καλά με τους αριθμούς. Ναι. Δεν τα πας καλά. Θα φανεί άμα ο. Πώς το λένε? Ο Μιστακίδης έχει λεφτά να πούμε να δώσει. Να υπερβάλλει και να κάνει και να ράνει. Θα δούμε.
0: Ισχύει.
1: Ότι... Άμα φανεί ότι κολώνει, δεν θα τα δώσει.
0: Είπα εγώ δεν έχει. Λεφτά να θες. Θυμάσαι την αρχή τι έκανε ο Κελάιφη στην Παρί. Μέχρι για τα κλειδιά στους λόγους των Εμπαπέδους. Αυτοί είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Δεν μου φάνει παράξενο. Δεν λέω δεν σε αδικό. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Mm.
0: Αυτό το σενάριο που κυοφορείται και κυκλοφορεί, εφόσον μιλάς για ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ότι.
0: Για Σέρκιο Κονσέισαο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, στο Θεό που πιστεύετε. Πού είναι ο Κονσέισαο τώρα?
1: Στο Πόρτο Καράς.
0: Στην Αραβία.
1: Όχι, στο διακοπές είναι.
0: Γενικά, άλλο που είναι προπονητής.
1: Στην Αραβία.
0: Πόσο θα παίρνει το χρόνο? Κατά τάλιρο.
1: Δεν παίρνει κατά τεσάρι. Τάλιρο.
0: Τέσσερα. Τι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ?
1: Κοίτα, το μιλήσανε όμως.
0: Φίλε, τι μπορεί να τον δώσει?
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Παίρνει λεφτά τα οποία τον εξυπηρετεί. Γιατί στη Μίλαν, επειδή το έψαξα λίγο, είχε ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ την πρώτη χρονιά και θα έπαιρνε 3,5 από τη δεύτερη χρονιά και έπειτα. Για λόγους που αφορούσαν τη σχέση του με τους παίκτες και τα αποδυτήρια, έφυγε από τη Μίλαν.
1: Δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Όχι.
0: Στην Πόρτο έκανε δουλειά, ναι, τα πρώτα χρόνια. Μετά κάτι έγινε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα ή αν κάτι έχει συμβεί στη ζωή του.
1: Στον ΠΑΟΚ, άμα έρθει ο Κονσέισαο, που δεν θα έρθει. Το πρώτο τρίμηνο θα έχει δει ριδίο. Στα γραφεία θα είναι. Στο αυτό θα είναι. Του διαιτητή θα είναι. Θα έχει πλακώσει δύο.
0: Γιατί να το κάνει?
1: Γιατί είναι τέτοιο. Οπότε άστον, εγώ δεν τον έπαιρνα.
0: Σου άρεσε απέκτης?
1: Πεκταράς. Σαν προπονητής είναι καλός. Είναι καλός προπονητής.
0: Τι μπορεί να τον επηρεάσει? Ενώ στην αρχή ήταν πολύ cool, δεν είχε θέματα. Και άλλαξε.
1: Τρελός είναι.
0: Και εσύ τρελός έκανε.
1: Δεν έχασα εγώ που είμαι τρελός στην αυτή μου.
0: Προσαρμόζεσαι.
1: Δεν έχω χάσιμο από την τρελαμάρα μου να πούμε. Δεν είχα χάσιμο.
0: Ποιος δεν είχε χάσιμο?
1: Λοιπόν.
0: Δεν έβαλε νερό στο κρασί σου να διορθώσει.
1: Τώρα που να πεθάνω, ρε, που έβαλα νερό στο κρασί μου, πάλι δεν έβαλα νερό στο κρασί.
0: Τώρα θα πεθάνει στα 58.
1: Γιατί, είχε πολύ πριν 2 μήνες να πεθάνω.
0: Εκεί που πήγε λογικό.
1: Και τι να κάνω, δηλαδή, πού να ξέρω.
0: Είσαι ανόητο, δηλαδή, εγώ φταίω.
1: Είπα ότι φταίει εσύ. Για τον Κονσέισαο, λοιπόν. Γιατί και ο Κουλιανός το πρωί, επειδή μιλάει και τα λοιπά, λέω ότι υπάρχει θέμα. Αν κάτσει ο Κονσέισαο, δρόμο άλλο. Ο άλλο το έχει μάθει, ο Ρουμάνος. Έξαλλος είναι ο Ρουμάνος με τον Σαββίδη και ο Σαββίδης με τον Ρουμάνο. Και οι δύο είναι. Και ο ένας είναι έξαλλος με τον άλλο.
0: Περίμενε.
1: Ο ένας είναι έξαλλος για τα 2-2 και τους τελικούς τους χαμένους, ο επιχειρηματίας. Και ο άλλος, να πούμε, είναι ότι πίσω από την πλάτη του ακούγονται ονόματα, μιλάνε, κάνουν, ράνουν. Τα ξέρει, δηλαδή τα ξέρω εγώ και εσύ. Και αυτός μας ακούει, δεν τα ξέρει ο άλλος.
0: Ποιος έχει άδικο? Δίκιο ή άδικο που δίνεις?
1: Τι δίκιο ή άδικο?
0: Είναι δύο πλευρές. Πλευρά Σαββίδη και πλευρά Λουτσέσκου.
1: Ο Σαββίδης έχει δίκιο, γιατί το 2-0 το κάνουν 2-2. Σαν να λέει δεν θέλω να βγούμε στην Ευρώπη. Χάνουν 3-2 από το χωριό. Από το χωριό χάσανε.
0: Διεκτέθηκε εσύ, χωριό είναι.
1: Πρε, χωριό είναι τώρα. Η Κρήτη χωριό είναι. Ένα παραβατικό χωριό είναι η Κρήτη.
0: Άλλη χώρα είναι.
1: Πρε, δεν θα μαλώσουμε. Τα τελευταίους 3 μήνες σέρνεται ο ΠΑΟΚ, έχει παράπονα.
0: Τα τελευταίους 3 μήνες. Ωραία ελληνικά.
1: Εκεί στην Τούμπα με τον Καμεριωτίδη που.
0: Θα σε πάρω στο δρόμο, το κάνεις
1: ναι.
0: Τα τελευταία 3 μήνες.
1: Γεια σας, κυρία. Γεια σας, κυρία Μαρία, ξεχαθήκαμε. Θα περάσω αύριο να πάρω και άλλες 50.000.
0: Τι είπε ο Θεούλης, δεν υπάρχει. Τα τελευταία 3 μήνες.
1: Ήμουνα εκεί που. Πώς λένε, στα τηλέφωνα, ναι, που δίναμε με την κάρτα. Ήταν ο Καμεριωτίδης, ο Δημήτρης. Γεια σας, κυρία Ζωή, ξεχαθήκαμε. Θα περάσω αύριο να πάρω και άλλες 50.000. Τι να κάνω, κι εγώ άκουγα τέτοια.
0: Μου τα έλεγε η κυρία Δεούλια, να μην σε όταν πήγαινε να τα πάρει. Τι καλό παιδί αυτό. Τι καλό. Πού την είδε την καλοσύνη, κυρία μου?
1: Γιατί, τι έκανα? Πήγαινε και σέπρατα τα ασφάλιστρα. Ρεσί, δουλειά έκανα.
0: Είναι δίνος μέλη έσταση για σένα.
1: Μπέδινε και χαρζιλίκι.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί, αφού μπήκε.
0: Τι του βρήκατε, λέει, πετακόκκινα τα μπαλάκια, λέει, ωραία.
1: Α, τη γυναίκα, μια χαρά ήταν οι άνθρωποι.
0: Και είναι.
1: Μια χαρά άνθρωποι.
0: Ο Τσανάτη.
1: Μια χαρά,
0: άσου. Ο Τσανάτη, άμα.
1: Μια χαρά είναι η γυναίκα.
0: Ήταν γειτόνισσα, πήγε παραπέρα.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Γλίτωσε από σένα.
0: Γιατί ρε.
1: Γλίτωσε η γειτονιά.
0: Μιλούσε, χαιρετούσε, βγαίνασε.
1: Είναι 80 χρονών εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοντά στη μάνα μου θα είναι.
0: 80 είναι η Στέλλα.
1: Τώρα γιατί με χαλάς.
0: Η φίλη μου.
1: Α, η φίλη σου.
0: Μια φίλη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Απαγορεύεται να λέω το όνομα του φίλου μου.
1: Καμιά τριαντάρα φίλη έχεις, θα βγεις κανένα καφέ.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Φίλη, με έχεις και αηλίδο.
1: Ναι,
0: σωστά. Να φάω κανένα παντόνα στο κεφάλι. Φελώσιμο.
1: Θα τα κάνω και κρυφά ρε κόκκινη. Δεν μπορεί να τα κάνεις κρυφά, ε.
0: Κρυφέ, τις κρυφές ξέρεις εσύ. Ναι. Από κρυφά ξέρεις εσύ.
1: Ενώ με την 80 βγαίνεις κανονικά. Δεν ζηλεύει η Μαγδαλίνη.
0: Κοροϊδό είμαι. Ναι. Τι θα πει.
1: Ναι.
0: Ποιος και ζώνει έκλεισε τον Πάο Κρεανίδερ από το που λέει. Μίλετε ότι να είναι δεν στέκει ούτε 1% αυτό.
1: Είναι σενάριο, φίλε.
0: 602, μισό λεπτό.
1: Ναι, εντάξει. Α, σβρίζει ο φίλος.
0: Εσύ αυτό που λες έχει λογική. Ξέρεις τι δεν έχει λογική και έγινε. Το ότι τον Κέρι πήγε και τον βρήκε στην κουρατεία. Εσύ πες μου ότι τον βρήκε.
1: Εντάξει, εκεί πάει, πάω, μπήκε με τον Κονσέισα. Δεν παραπεί ότι θα έρθει. Εσύ,
0: μισό λεπτό.
1: Τι μιλάμε και θέλουμε. Και εγώ μπορεί να πάω σε μια εταιρεία μεγάλη και να πω ρε παιδιά, θέλετε. Φάω πόρτα. Αλλά πήγαμε όμως, κατάλαβες.
0: Ο Πάοκ έχει προπονητή.
1: Ναι. Αλλά αυτά αλλάζουν.
0: Ο Πάοκ έχει προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το έχει προπονητή και μπορεί να κάνει κρούσεις γενικά και ωραία, αυτό είναι κάτι.
1: Κόκκινη, είμαστε σε ένα μήνα που μιλάνε οι παίκτες, μιλάνε οι μάνατζερ. Είναι ο Ιούνιος τέτοιος μήνας. Μήνας ανταλλαγής απόψεων, τηλεφώνων.
0: Αλλά θέλω ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το ραδιοφωνό της Τούμπας. Σε πλησιάζει και σου λέει Ραπτόπουλε, σε θέλω στο ραδιόφωνο. Απαγορεύεται να σου πει σε θέλω.
1: Όχι, ούτε εγώ απαγορεύεται να πάω κάπου και να πω με θέλετε. Παντού. Ο Ματός ήρθε έτσι στον Πάκου. Με θέλετε. Έτσι τον πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα φτάσουμε.
1: Όχι, έτσι έγινε. Ναι.
0: Θα φτάσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει,
0: είναι
1: ναι.
0: Κουβέντα ολόκληρη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Τι και πώς. Αλλά μη λες ποτέ για τίποτα ποτέ. Γιατί στον Πάκου έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο.
1: Σε ποιο Πάκου?
0: Το βασιλετικό.
1: Α.
0: Έκανε μια πολύ καλή ομάδα ο κ. Κατζόπουλος χωρίς να δώσει πολλά λεφτά.
1: Έξυπνος.
0: Μαζί με τον κύριο Τριλιάκη και τον κύριο Πέστον, για να μην τον αδικό.
1: Δύο ήταν και ένας ακόμα.
0: Είναι.
1: Δεν τον ξέρω τώρα.
0: Τα γελιά, ρε Πέστον.
1: Πού να το θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, κάνει μια ομάδα η οποία στεκόταν πέρσι, έφτασε τελικά. Ήρθε ο κύριο Μουστακίδης, τα άλλαξε όλα, προπονητή, παίκτες. Πάλι τελικό έφτασε.
1: Καλά. Στο διαχρονικό θα.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, τώρα. Εντάξει, για μια χρονιά τώρα.
0: Σωστό αυτό που
1: ήρθε ο Μουστακίδης, αλλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρώτη χρονιά ήρθε.
0: Πρόσεχε.
1: Αν
0: δεν πήγαινε τελικό.
1: Ναι.
0: Θα έχουν και Μινελίκη, θα λέει καλά, δεν.
1: Μπα, όχι, όχι.
0: Το Μινελίκη κατάλαβε.
1: Όταν υπάρχει γρηγόρη προοπτική.
0: Μαζί.
1: Δεν υπάρχει Μινελίκη.
0: Αλήθεια λες. Αλλά σου λέει, είχε έτοιμη ομάδα. Προπονητή ο οποίο πήγαινε τρένο. Και τα αλλάζει. Η πορεία.
1: Εντάξει, θα δοκιμάσει. Έφερε τον Βεζίρτζη με μισθό, τον έδιωξε. Έφερε τον Μπουντούρη, πώς το λένε τον άνθρωπο.
0: Τον Νίκο τον Μπουντούρη.
1: Τον έδιωξε. Κάνει πειραματισμούς. Ωραία. Μεζά εκεί.
0: Τον Οικονομίδη.
1: Πώς το λένε τον άλλον, τον Τζακ Μακίδη. Ο Τζακ Μακίδη.
0: Τσακμακάς,
1: ναι. Τσακμακάς, Τσακμακίδη είπα. Εντάξει.
0: Όλους πόντους πρέπει να σου κάνεις.
1: Μερικές φορές σε αναγκάζουν να λες. Πετμεζίδη, Τσακμακίδη.
0: Έχει ντροπή.
1: Ντροπή είναι.
0: Κωστή, μίλα λίγο για την ίντριγα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ με μηδέν μεταγραφές και ανακοινώσεις και κλείσει το μικρόφωνο του κόκκινου. Όσο ξέρει ο κόκκινος από μπάσκετ, άλλο τόσο ξέρει ο Ρακλής από κύπελα.
1: Κακός άνθρωπος. Κακός άνθρωπος.
0: Δικαίωμά του.
1: Το πρωί έγινε μια κουβέντα σχετικά με το Μάτος και το Βιερίνια. Δεν θα προλάβουμε.
0: Μετά τον Πετέρυγα.
1: Ναι.
0: Μετά
1: έχω, έχω καλή άποψη και είχαμε και πληροφορίες και από πριν τι θα γίνει.
0: Εγώ έχω.
1: Ποιο θα διώξουν, τι θα κάνουν. Τώρα φάνε τον Κωστίκο, λέει. Την άλλη τη βάλανε να πλένει πιάτα στο Μακεδονία Παλάστη.
0: Όχι.
1: Την Κοντζάρεβα. Μεταφορικά το
0: λέω.
1: Μεταφορικά το λέω. Δεν μπορεί να πλένει
0: πιάτα. Από CEO σε οικονομική διευθύντρια.
1: Μπράβο.
0: Τα λες όπως είναι.
1: Ναι.
0: Όπως δεν έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή.
1: Κάτσε ρε, θα τα πούμε μετά.
0: Αυτό που περίμενε. Άρχισε να γίνεται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν περίμενε εσύ από το Μίκο να κάνει αλλαγές?
1: Ναι, φυσικά, δεν είναι δεδομένο.
0: Ξεκίνησαν. Το ποιες έχουν γίνει και ποιες έρχονται θα τις ακούσετε μετά τον κύριο Πετρίδη και τις ειδήσεις που ακολουθούν.
1: Τι λένε, μεγάλε να πούμε. Τι πάει.
2: Mundial παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
31: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοινώθηκαν σήμερα σε έναν μίνι ανασχηματισμό. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει λοιπόν ο μέχρι σήμερα Υφυπουργός Οικονομίας Γιώργος Κότσιρας. Τον διαδέχεται ως νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για φορολογική. Τον διαδέχεται ως νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για

0: κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών όχι μόνο του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, αλλά και της Ολλανδίας και της Γαλλίας, τα οποία κατευθύνονταν το βράδυ προς την Κύπρο. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης η 34χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι τους στην Άουσα Ημαθίας. Η ίδια είχε καταδικαστεί πέρυσι από δικαστήριο της Έδεσας σε 8ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός ανήλικου αγοριού, προχώρησαν οι αρχές στις Σέρες για προσπάθεια εξαπάτησης άνδρα με τη μέθοδο του λογιστή, και αφού επιχείρησαν να του αποσπάσουν 23.500 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σφοδρότερες επιθέσεις εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
13: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
15: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In.

0: ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος θα είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής στην κονσόλα.
1: Από εδώ και στο εξής.
0: Από εδώ και στο εξής.
1: Κονσολάτος θα είναι. Ωραία.
0: Ηχολήπτης, θα βάζει μουσικές επιλογές.
1: Αυτό το αυτό το έβαλε. Μ' αρέσει.
0: Του αρέσει.
1: Βεβαίως. Βάλε είναι σαν να είναι περιπέτεια τώρα, κυνηγά ένα στον άλλο με τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ. Βάλε, βάλε λίγο. Έχει μια γκόμενα μέσα, να κυνηγά ένα στον άλλο. Εντάξει, το κάνουμε ζου ράδιο.
0: Πώς λέγεται το συγκρότημα?
1: Ρουτουτού, ρουτουτού, ρουτουτού, ρουτουτού.
0: Το τραγούδι λέγεται Soul Makossa.
1: Μάλιστα.
0: Ο καλλιτέχνης.
1: Πώς λέγεται?
0: Μάνου Ντιμπάνγκο.
1: Ο Μάνου Ντιμπάνγκο.
0: Μάνου Ντιμπάνγκο.
1: Α, του Μάνου.
0: Όχι του Μάνου.
1: Εντάξει, το κάναμε ζουρέντιο εδώ πέρα. Αυτό είναι.
0: Όσο ο Πανσεραϊκός θα πάρει τον Χάλαντ, άλλο τόσο θα πάρει ο Πάουκ το Κεζόνια.
1: Ο Πανσεραϊκός θα πάρει τον Βοσνιάδη πάντως. Εντάξει.
0: Και ο του Τζιμπανάκο.
1: Τζιμπανάκος πήγε ήδη.
0: Γιατί είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Γιατί είπα εγώ κάτι που δεν ισχύει. Θα πάει ο Μαυροπίτη.
0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιάστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία μπορείτε. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε που αλλού, στο Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση αλλά και τα ατομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money οι λύσεις και αξίες επιλογές σας, αφού στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Διάβασε κανένα μήνυμα.
0: Καραφομπίλ από Μόναχο. Ήβιτς Γκαρσία, Κονσεϊσάο και οι τρεις αναρχόντες θα πλακωνώνε 2-3 το λιγότερο μέσα στον ΠΑΟΚ. 2-3. Μάλλον το πρόβλημα είναι αυτοί οι 2-3 και όχι οι προμονητές. Οπα. Είναι ελεύθερος πλέον ο Κονσεϊσάο.
1: Ναι, αφού τσακώθηκε με τη Σαουδική Αραβία. Είναι δυσαρεστημένος με την ομάδα και στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ξέρεις.
0: Μου στέλνουν δύο, φίλοι μήνυμα,
1: ναι, ναι,
0: και μου λένε ότι ο Χεζόνια,
1: ναι,
0: έχει το συμβόλαιο του, ισχύει αυτό που σου είπα πριν, με το δικαίωμα να πάει μόνο στο NBA αν θα φύγει από εκεί.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα, να βγάλω τώρα την αγωνία μου στον Παοξή, αν πάρει το Χεζόνια να πούμε. Ο Παοξής, φίλε, αυτή τη στιγμή περιμένει να πούμε την πάει ΠΑΟΚ ανακοινώσεις, μεταγραφές, προπονητή, οργάνωση. Το Χεζόνια, άμα τον πάρουν το Χεζόνια, εντάξει, πολύ καλά, θα ευχαριστηθούν. Φοβερός παίκτης και τέτοιο.
0: Ένας φοβερός forward.
1: Τι έχει τώρα Παοξής τώρα, λες, του τέλει την ομάδα που είναι εντάξει ή την άλλη την ομάδα? Ποιο είσαι, τι ταλγκά έχει ο Παοξής αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ποιος είναι ο ταλγκάς του?
0: Πιο πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι.
0: Πάντα.
1: Και είναι και απεσιόδοξος ο Παοξής στο θέμα του ποδοσφαίρου. Άμα ρωτήσει 100 άμα πας στη λαϊκή και ρωτήσει 100 Παοξίδες, τι περιμένετε να κάνετε φέτος να πούμε με την ομάδα? Έλα μωρέ, εντάξει, κανένας δεν είναι αισιόδοξος. Αυτά τα ακούνε και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να τα ακούν και οι ακροατές. Θέλετε να δείτε τι λένε Ας πάνε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μεταμορφωθούν και να βάλουν μια μάσκα, μια περούκα, ένα αυτό και να πάνε σε 50 λαϊκές, σε 40 καταστήματα, σε 50 καφενεία. Τους 50 που είναι μέσα, 40 είναι παοξίδες. Ρωτήστε τους. Τι πιστεύετε ότι θα κάνετε φέτος? Ποια είναι η προοπτική φέτος? Θα σε πούνε ότι είμαστε αισιόδοξοι? Εγώ λέω μπορεί να φέρουν 10 παιχταράδες και ένα προπονηταρά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή που μιλάμε 8 Ιουνίου, ο Παοξής είναι ο φύλαθλος, ο απλός που γυρίζει δεξιά και αριστερά στον δρόμο από τώρα που μας ακούει. Ο γιατρός, ο επιστήμονας, ο εργάτης, αυτός. Δεν είναι κανένας αισιόδοξος. Αυτό λέω εγώ. Αυτή την εικόνα δείχνουνε. Αν τώρα ο Παπαμιμίκος ανακοινώσει, ξέρω εγώ, αύριο ότι φεύγει ο Κωστίκος, δεν τρέχει τίποτα. Θα πούνε, θα έρθει ένας άλλος. Φάνα το Βιερίνια, δεν τρέχει τίποτα, είπανε.
0: Υπήρχε
1: κακός τεχνή... ο Βιερίνια.
0: Να μιλήσω.
1: Πάνε τον κάψουνε τώρα. Εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια.
0: Λάθος.
1: Κάτσε ρε κόκκινε να πούμε δύο κουβέντες. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια, τώρα αυτή τη στιγμή, πανέξυπνος είναι.
0: Πολύ.
1: Και στην μπάλα και πάνω, ξέρει και μπάλα και παίκτη να κρίνει.
0: Και καλό παιδί.
1: Δεν με νοιάζει ράμα είναι καλό παιδί και κάνει στη βάσο το γλυκό.
0: Έχει το πακέτο.
1: Πρέγαμο το. Δεν με νοιάζει ράμα είναι καλό παιδί. Για τη δουλειά μιλάμε τώρα. Παιδιά θα τον εξετάσουμε σε άλλο κομμάτι. Ξέρει 10 τόνους μπάλα. Έχει γνωριμίες, κόλπα, να βρει παίκτες. Μόρφωμα, έξυπνος.
0: Μιλάει γλώσσες.
1: Δεν ξέρω πόσες γλώσσες μιλάει. Κάνα 2-3 τις μιλάει.
0: Πόσες? Ελληνικά, πορτουγκέζικα, αγγλικά ή γερμανικά.
1: Εσύ τι είσαι, ο Στρατηγάκης, θα μου και τον είδες στο πτυχίο. Πώς ξέρεις πόσες γλώσσες ξέρω ο Βιερίνε.
0: Σε ποια χώρα έπαιζε? Ξεκίνησε Πορτογαλία.
1: Πορτογάλος. Πορτογαλέζικα ξέρει. Αγγλικά ξέρει.
0: Αγγλικά ξέρει. Και πολύ καλά.
1: Γερμανικά πώς ξέρει?
0: Έτυχε να βρεθούμε και μίλησε με τον Αχιλέα.
1: Έκανε το σερτιφικά.
0: Όχι.
1: Να, τι.
0: Σερτιφικά
1: είναι
0: το
1: τα γαλλικά είναι, ναι, σωστά. Ναι.
0: Μιλούσε με τον Αχιλέα γερμανικά.
1: Ναι.
0: Άπτεστα.
1: Α, να συνεχίσω.
0: Ναι, όχι, και τι ζήτησε. Αυτά ξέρω σίγουρα.
1: Ωραία, πες. Ωραία. Άλλες 5 γλώσσες να ξέρει για να έχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση του. Ακού εμένα τώρα, ρε. Αν ήμουν στη θέση του εγώ, θα έλεγα ευχαριστώ πολύ που με αναβαθμίζετε. Το μπάτζετ ποιο είναι? Δηλαδή, εγώ τώρα θα σου
0: αυτό
1: φέρω.
0: Είναι απορία.
1: Ναι, κάτσε, περίμενε. Ήρθε ο Μάτος με τις παντόφλες.
0: Γιατί ήρθε?
1: Ήρθε αυτοπροτινούμενος.
0: Αυτοπροτινόμενος.
1: Προτινόμενος. Όπως θες.
0: Να κάνει
1: πέσαι.
0: Τι?
1: Να κάνει τον τεχνικό διευθυντή, να φέρει μεταγραφές και τέτοια.
0: Τεχνικό διευθυντή είναι ο Γερνή.
1: Μαζί θα είναι.
0: Βοηθός.
1: Θα είναι στο τμήμα.
0: Ξέρει τη Βαζιλιάνη και εγώ.
1: Θα έπαιρνα εγώ το Μάτος τώρα με τον Βιερίνια. Θα πήγαινα σε ένα μπαρ. Οι δυο μας βλέπουνε. Το Ελλάδο ρε Μάτος. Δεν πρέπει να δούμε.
0: Τι
1: λεφτά μας δίνουν αυτοί. Γιατί αν με δίνουν εμένα, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια για τη χρονιά, δεν μπορώ να φέρω παιχταρά, φέρω κανένα παιχτάκο. Ναι. Δεν πρέπει να το δει. Εγώ αν ήμουν λοιπόν Βιερίνια, θα έλεγα ναι, μεν, περίμενε. Τι κάνουμε. Τον πρόεδρο τηλέφωνο. Δεν μιλάμε με τον πρόεδρο Βιερίνια. Μιλάμε με τον πρόεδρο.
0: Λογικά, ναι.
1: Πρόεδρε. Να μην κάνω στον ΠΑΟΚ και με βρίζουν μετά εμένα η ουρα κοτάνκι μετά από 2 χρόνια. Έχεις διάθεση να παίρνουν να ξέρω τι εκατομμύρια υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν, να ξέρω
0: πού κινούμαστε.
1: Πού κινούμαστε. Απλά πράγματα. Και εγώ στη δουλειά μου, μπορεί να έρθει μια εταιρεία να μου δώσει 500.000, μπορεί να μου πει χαλάω τη συμφωνία. Δεν πρέπει να το ξέρω. Η γνώση. Κοίτα κάτι. Θα σου πω πώς λειτουργώ εγώ. Εμένα δεν μου αρέσει το άγνωστο.
0: Τι κάνω?
1: Δεν ξέρω για τους άλλους. Οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, έχω μια ασθένεια. Τηλέφωνο τον γιατρό. Καλύτερο σενάριο, χειρότερο σενάριο, μήνες που χρειάζεται. Όταν με πεις θα δούμε, εκεί με τρελαίνεις. Κατάλαβες, εκεί με τρελαίνεις.
0: Νομίζω ότι είσαι στη λογική.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Στη δουλειά. Έλα εδώ, τι κάνουμε. Είναι 30 Μαΐου, 5 10 Ιουνίου. Συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο. Έχουμε budget.
0: Θα είναι
1: η εταιρεία εκεί, θα μας κοιτάξει. Δεν θα είναι.
0: Θα κάνουμε αλλαγές.
1: Ναι, αν μου πεις τώρα 30 Αυγούστου, ξέρεις, συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε, καλύτερα να μου το πεις τώρα. Ιστροπονάζεται να οργανωθώ 2-2,5 μήνες το καλοκαίρι να μην πάω πουθενά, να πάω καμιά παραμονή να βουτήξω και να δουλέψω. Να πούμε.
0: Αλλά δεν βουτάς, είναι μια άλλη.
1: Δεν βουτάω γιατί συχαίνομαι.
0: Με τις κάλτσες μπαίνεις.
1: Ναι, ρε κόκκινε, με τις κάλτσες μπαίνω. Δηλαδή, σου φαίνεται παράξενο που συγχαίρομαι τα ποδάκια.
0: Έχεις δει πολλούς να μπαίνουν με τις κάλτσες?
1: Μόνο εγώ μπαίνω. Είδα όμως να μπαίνουν με ρούχα μες στη θάλασσα. Κοντομάνικα.
0: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε.
1: Ναι, σου λέω τι έχω δει. Με τις κάλτσες δεν έχω δει κανέναν.
0: Είναι παράλογο που μου φαίνεται παράξενο αυτό?
1: Με καργαλάνει η άμμο, συγχαίρομαι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έχω ευαίσθητα πέλματα, δεν θέλω να.
0: Μήπως αγνοείς κάτι?
1: Τι να γνωρίσω.
0: Τι νούμερο παπούτσι τώρα.
1: 42 μισό.
0: Να σου κάνω
1: προς 43.
0: Δώρο, να σου κάνω δώρο κάτι κλαστικένια παπουτσάκια που φοράνε.
1: Να κάνουν πληγές στα ποδάρια μου.
0: Δεν κάνουν πληγές.
1: Πώς δεν κάνουν πληγές.
0: Είναι σιλικόνη από
1: σιλικόνη. Σύμπαρα. Θα κάνουν κρατζουνηματιές στα ποδάρια
0: μου. Είναι μαλάκι 43 νούμερο.
1: Ναι, ωραία. Θα βάλω τις κάλτσες μου, θα βάλω και το παπούτσι μια χαρά.
0: Γιατί θα φοράς κλαστική.
1: Συχαίνομαι. Σιλικόνη. Όλο και κάποια άμμο θα μπει με στο δάχτυλο να πούμε.
0: Και τι θα πάθεις δηλαδή για πες μου.
1: Τίποτα, αλλά τριχιάζω ρε.
0: Θα κάνει μια στο
1: δάχτυλο.
0: Με την άμμο
1: ιδιάζω, ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
1: Ε.
0: Με άλλα δεν αειδιάζει. Με την άμμο αειδιάζει.
1: Ό,τι έχει σεξουαλικό δεν αειδιάζω. Μην πει.
0: Έτοιμο σήμερα. Τι να σε κάνω που πάρει και το.
1: Έχει το λάδι τηλεοπτικό.
0: Έχει την καμπάνα, δεν. Μα περιμένουν στη γωνία.
1: Εσύ δεν περιμένω. Τον άλλο περιμένω. Μα παίρνει. Άλλο πληρώνει όμω.
0: Γιατί εμεί γλιτώνουμε.
1: Γιατί πλήρωσε ποτέ.
0: Όχι, ρε, τζάβα τη βγάζω.
1: Πλήρωσε ποτέ κανένα πρόστιμο. Τόσα χρόνια εδώ, 25 χρόνια. Ο άλλο τον πληρώνει. Άσε κοκκινή, μην κάνεις
0: αλλού.
1: Με ξενοπέως μην κάνεις τον εραστή. Άστα, πάμε παρακάτω.
0: Αυτά δικά σου.
1: Άστα, έχουμε κάτι άλλο.
0: Δουλεύει ο Πελοπίδας.
1: Ναι, και δουλεύει καλά.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μια δοκιμή.
1: Ο Πελοπίδας.
0: Λοιπόν, περίμενα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Βιερίνια.
1: Ο Βιερίνια. Άντε πάλι τα σημείτικα. Ο Βιερίνια. Βιερίνια.
0: Το είπα μια χαρά.
1: Βιερίνια. Όχι, μανταρίνια.
0: Θα έπρεπε να αρνηθεί.
1: Όχι, θα έπρεπε να θωρακιστεί. Γιατί μπορεί να καεί όπως με το μάτος και να την πληρώσουν αυτή την ύφη.
0: Παίρνουν ορκό.
1: Εγώ δεν παίρνω κανένα ορκό.
0: Το, αν τον έχουν διασφαλίσει. Μπορεί να το πω σου Παπαμίκο.
1: Δεν μιλάω με τον Βιερίνη. Δεν μιλάω με το μάτος.
0: Μπορεί ο κύριος Παπαμίκος,
1: ναι,
0: να τον φάνω στο γραφείο του.
1: Για το πει.
0: Έλα εδώ, Αντρέ.
1: Ναι.
0: Έχουμε 1, 2, 5, 10.
1: Εδώ δεν ξέρουν αν θα μείνει ο Λουτσέσκου από τον άλλον εξαρτάται.
0: Δεν είπα όχι. Το λέει.
1: Δεν χρειάζεται σαν Βιερή να πάω στον Παπαμίκο. Ο Παπαμίκος κάνει άλλη οργανωτική δουλειά. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης. Πάμε σε άλλα θέματα. Είναι άλλο κομμάτι που διαχειρίζεται ο Παπαμίκος. Αυτά φορτώθηκε.
0: Το μάτι ποιος τον προσέλαβε.
1: Πώς?
0: Το μάτι ποιος τον προσέλαβε.
1: Ποιο μάτι, ρε.
0: Τον μάτι.
1: Ο Παπαμίκος.
0: Τον Καρπίδη ποιος τον απέλησε.
1: Ο Παπαμίκος.
0: Επίσημα δεν έχει απολυθεί, βέβαια.
1: Ποιος δεν έχει απολυθεί.
0: Άμα χτυπήσει πάει ο τεχνικός διευθυντής, γράφει Καρπίδη.
1: Με τις κλασικές έφυγε. Και φεύγει και ο Κωστίκος έμαθα. Τέλος πάντων, ο Κωστίκος κακός φεύγει κι αυτός. Έχει παρουσιάσει έργο τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, να μην κάνω τον Αβανταδόρο του Γιώργου. Εγώ τον Γιώργο τον γουστάρω πολύ και σαν παίκτη κτλ. Εγώ τον έχω μια δυναμία. Και η κρίση μου θα είναι. Δεν θα είναι. Αντικειμενική θα είναι.
0: Δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ.
1: Έχει κερδίσει η εταιρεία πάντως από τον Κωστίκο. Από παίκτες που πουλήθηκαν που ήταν 0.
0: Έβγαλε. Δεν αφήθηκε ποτέ τίποτα να υπονοηθεί.
1: Τέλος πάντων, όσοι είναι του Γκαγκάτσι. Διώχνονται.
0: Όπα.
1: Τι όπα.
0: Την είδηση.
1: Την είδηση λέει.
0: Για μένα.
1: Σιγά την είδηση.
0: Δεν το ήξερα.
1: Οι κακατσικοί, όσοι είναι οι κακατσικοί, διώχνονται.
0: Δηλαδή η Γκοντζάρεβα θεωρείται.
1: Είναι κακατσική, ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Γκοντζάρεβα τη γνωρίζουμε σαν δεξί χέρι του κ. Σαββίδη που ήρθε για να ελέγχεται οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι υγεία ο άνθρωπος που τον εμπιστεύεται όσο τίποτα.
1: Εντάξει, είναι κακατσική, αλλά αυτή έχει και άλλους λόγους. Δηλαδή, γιατί μπορεί να την έδιωξε τώρα ο Σαββίδη. Σαββίδη την έβαλε εκεί. Και λέει, ξέρω εγώ, έδωσα στο Ραπτόπουλο μια εταιρεία στοιχηματική 50 χιλιάρια το χρόνο. Που ο Σαββίδης μπορεί να μην γούσταρε. Παράδειγμα, σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα από τα πολλά που μπορώ να σε πω. Και να την έχει στον πάγο. Ή να έμαθε, ξέρω εγώ, ότι με ένα μάνατζερ να πούμε, ή πιο φρέντο η Γκοντζάρεβα. Και να την ψώνει ο Σαββίδης. Το κόβω εδώ. Για να μην το πάω παρακάτω. Σ' άρεσε μέχρι εδώ.
0: Μια χαρά του.
1: Και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω. Ποιοι είναι εκεί, Γκαγκατσικοί, δρόμο όλοι.
0: Δηλαδή, ό,τι έχει αφήσει η θητεία Γκαγκάτση ξυλώνει.
1: Όσοι είναι, παιδί μου, Γκαγκατσικοί.
0: Όσοι άφησαν, ναι. Όσο άφησε η θητεία Γκαγκάτση ξυλώνει.
1: Δρόμο όλοι. Αποκακατσιοποιείται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και τον έχουν να πούμε.
0: Περίμενε. Ο λόγος είναι.
1: Ο λόγος είναι ότι τον βγάλαμε εμείς τον Γκαγκάτση.
0: Και δεν πήραμε τίποτα αυτόν.
1: Φιλήσαμε κατουρημένες ποδιές όλους τους λιγούριδες των ενώσεων. Τους δίναμε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, φιλιά.
0: Κουράσαν.
1: Άστα τα κουράσαν, φιλιά. Φιλιά θα λες. Τους δίνω με φιλιά.
0: Τους
1: αγαπούσα. Σταμάτα ρε κόκκινε.
0: Μέχρι εκεί. Γλυκό το
1: φρένα πάρει ο διάολος. Μην το τραβάς πιο κάτω. Ρε.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Άσε ξέρεις τι λες. Και αυτό που είδαμε είναι ένα
0: μηδέν στο πηλίκο.
1: Δεν είδε μόνο αυτό. Είδε και ένα παρακράτο στη Β' Γ' Εθνική να γίνονται εκεί πέρα δουλειές οι οποίες δεν αφορούσαν τον πάγκο, αφορούσαν άλλους.
0: Έτσι γίνονται.
1: Οπότε δρόμο λέει. Του Σαββίδη είναι δρόμο ή
0: κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Στο έχω πει και άλλη φορά.
1: Τι με είπες?
0: Η Super League 2 δεν αφορά ομάδες. Αφορά ανθρώπους.
1: Τώρα θα το, βάλεις με λόγια και μετά για τώρα.
0: Το έχω ξαναπεί και δεν το δέχεσαι.
1: Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αφού το ξέρεις τότε γιατί λες ότι
1: πήλεις
0: δαχτυλία.
1: Δεν χρειάζεται τώρα. Αποκακατσοποιείται ο ΠΑΟΚ. Τα στελέχη του. Ποιοι ήταν στην μπουτίκ, ποιοι ήταν τεχνικοί διευθυντές, ποιοι ήταν εμπορικοί διευθυντές, τους τρώνε.
0: Αν για κάποιο λόγο κατά λάθος.
1: Πώς έρχεται, αν έρθει ο Τσίπρας, αν έρθει ο Τσίπρας σήμερα, λέμε, κερδίσει εκλογές η Καριστιανού, τον διευθυντή της πυροσβεστικής αστυνομίας θα τους καθαρίσει, θα βάλει δικούς της. Αυτό λέω, αυτό γίνεται.
0: Λέμε ότι αν εσύ έπιας δουλειά στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ με προτροπή του κυρίου Κακάτση,
1: δρόμο.
0: Θα απολυθείς.
1: Ναι, αυτό τι λέμε, είναι. Αλλά λέμε.
0: Διαβάζω μηνύματα.
1: Διάβαζε.
0: Ο Γιαννούλης συμφώνησε με Ολυμπιακό. Όχι.
1: Τον ο Γιαννούλης έχει τρεις δρόμους.
0: Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα. Αν και μου φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί ο ένας ο μπακ που έκλεισε.
1: 3 εκατομμύρια τον πήρε.
0: Το πήρε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Γιατί να δώσει 5.
1: Τι για να δώσει?
0: Γιατί να δώσει 5 για τον Γιαννούλη.
1: Γιατί πήρε 11 από τον άλλον. 5 και 3, 8. Φάσου για το παντελόνι. Άλλα 3.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει να βάλει παντελόνι.
1: Δεν το λέω τον άνθρωπο ότι βάζει το παντελόνι λεφτά. Λέω βάζω λογιστικά τον.
0: Με αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Από αυτά που γνωρίζει ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάρει πιο νέο αθλητή.
1: Όχι, οπότε θέλει για 2 χρόνια.
0: Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παιδί γερό να είναι γιατί και καλό χαρακτήρα είναι και καλό παίκτη. Γιατί να μην πάρει κάποιο πιο νέο.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Για να κερδίσει επικοινωνιακά τον ΠΑΟΚ, ίσως.
1: Γιατί είναι παίκτη σταθερό, δεν τραυματίζεται, έχει ένα στυλ.
0: Να το λέει κάποιο, για να πικάρει τον ΠΑΟΚ.
1: Σωματότυπο.
0: Έχει λογική.
1: Γιατί να πικάρει τον ΠΑΟΚ. Ο κύριο Σαββίδη με τον κύριο. Πώς το λένε, Μαρινάκη είναι φίλοι. Κάνουν άλλε δουλειέ έξω.
0: Μην
1: είναι φίλοι.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Βρε κάνουνε, φιλία έχουνε.
0: Αν παίζατε για να πάρουν το Κύπρο.
1: Βρε τα αγόρι μου εδώ στο πολιτικό κομμάτι συμμαχίσανε με τον Τσίπρα τώρα. Θα κάνει πίκα τώρα άλλος για τον Γιαννούλη τώρα. Επειδή ο Βλαχοπαόξης νομίζει ότι είναι να πούμε ο προύγοντας της γης τώρα που είστε το μήνυμα τώρα.
0: Αν κρινόταν όλα σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα ήταν φίλοι.
1: Όχι ρε φίλε, δεν θα ήταν φίλοι για ένα μάτς. Αν δεν σκοτωνόντουσαν.
0: Αν μπορούσε να επηρεάσει το διαιτητή και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Για να αδικήσει τον ΠΑΟΚ, θα το έκανε ή όχι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, εμείς μπαίνουμε σε κομμάτια τώρα εξειδικευμένα τώρα εσύ τώρα λες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άστο τώρα.
0: Ο Κουλιανός έλεγε δεν μου αρέσουν οι φήμες, ξαφνικά μου λέει και χεζόνια. Άρα μην δεν 27. Πήγε ο Τρικέρι και μίλησε. Από το πήγε και μίλησε μέχρι έκλεισε.
1: Ο Μαξιμιλιανός αυτό είπε άνθρωπος το πρωί. Πήγε και μίλησε.
0: Δεν ξέρω τι είπε.
1: Ναι, αυτό το πράγμα είπε άνθρωπος.
0: Αλλά αυτό
1: είπε ότι έκλεισε.
0: Αυτό...
1: Και είχε τον Πετρίδη, ο οποίος είναι σπουδαίος ρεπόρτερ και έδωσε και τις πληροφορίες ο Γιώργος το πρωί. Τέλος.
0: Άκου τώρα μυαλό.
1: Ναι.
0: Που το έχω πει εδώ και από την πρώτη στιγμή. Και αυτός εκεί κολλημένος.
1: Τι θέλει.
0: Για τις αυξήσεις που θα πάρουν οι παπάδες θα πει τίποτα. Εγώ και ήθεσα με όλους ο φίλος σου τα γρεβενά. Και δεν άξα να πας τζάμπα. 5.61. Για να μην έχουμε άλλα.
1: Γιατί δεν έχει άλλα, τι είπε.
0: Ποιο πήγε τζάμπα και πού. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Δεν πήγες, κοιμήθηκες εκεί στην μονή πάνω.
0: Ποια μονή.
1: Εκεί στα Γρεβενάλη.
0: Στο ξενοδοχείο έμεινα.
1: Ποιο ξέρω, τη εκκλησία στο ξενοδοχείο.
0: Καμία σχέση. Μετρόπολη λέγεται το ξενοδοχείο.
1: Γιατί πολλοί θέλουν να είναι τη
0: εκκλησία.
1: Δεν τη εκκλησία.
0: Δεύτερον. Δεν έδωσε στου ιερεί αυξήσει, έδωσε στου Μητροπολίτε.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Τους υπερδιπλασίαζουν μισθούς.
1: Συγχαρητήρια πανέξυπνος.
0: Ξέρεις σημαίνει αυτό φίλε.
1: Ξέρεις σημαίνει πόσους μπορούν να επηρεάσουν σε ψήφους.
0: Κάτσε
1: να το απαντήσω.
0: Ξέρεις σημαίνει αυτό φίλε.
1: Τι σημαίνει φίλε.
0: Εκλογές.
1: Γι' αυτό κανόνισε
0: και
1: τώρα.
0: Και ξέρεις σημαίνει αυτό για ένα λόγο παραπάνω.
1: Γι' αυτό
0: ακόμα.
1: Κανόνισε τώρα.
0: Ότι θα είναι ντροπή.
1: Ναι.
0: Να προσπαθήσουν οι ιεράρχες ναι. Να επηρεάσουν κόσμο.
1: Α, καλέ, δεν το κάνουνε, καλέ, δεν το κάνουνε, καλέ, δεν το κάνουν. Καλά κάνουνε.
0: Φρεξίπ
1: είναι business κάνουν, σαν και εσένα, φελέ, να πούμε.
0: Εγώ κάνω business.
1: Μα επειδή δεν κάνεις εσύ φελός.
0: Δεν θέλω
1: οι ιεράρχες και οι πολιτικοί κάνουνε business. Τι να κάνουνε.
0: Θεό...
1: Θα κάτσουνε. Για δεν... πίστε το Θεό, ρε, αυτό παραμύθινε. Παραμύθινε πίστε το Θεό, ρε.
0: Δεν είναι μπορεί.
1: Πίστε το Θεό για τους χαζούς είναι, ρε. Για εμάς. Το πίμνιο να πούμε. Τι κάνε, Αυτοί κάνουν δουλειές, είναι πανέξυπνοι άνθρωποι. Καλά έκανε, φίλε, και έδωσε αύξηση. Ψήφι είναι αυτό.
0: Ντροπή είναι.
1: Η εταιρεία που λέγεται Νέα Δημοκρατία με την εταιρεία που λέγεται Εκκλησία συνεργάζονται. Εσύ που κολλάς. Εσύ που κολλάς. Σπάνε κάτι προσευχούλα σου να πιστεύεις ότι ο Άγιος θα σε σώσει και άσου άλλου να κάνουν δουλειές. Καλά δεν τα λέω. Ποιος λέει μήνυμα.
0: Ακούσαμε τον εξωγήινο να διορθώνει τον Γρηγόρη για την προφορά ονόματος. Και μετά λέμε πως τα έχουμε δει όλα.
1: Ποιος το γράφει αυτό.
0: Διάλειμμα.
1: Άντε να χαθείς. Άντε να χαθείς, μη σε πω τίποτα.
0: Είπες με προφορά και...
1: Άντε να χαθείς από εδώ.
0: Τη γόβα πρόσθη. Μη σπάς τα...
1: Καλύτερα γόβα παρά πρόστιμο. Άντε να χαθείς.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Oh. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και η νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Δεν θα ανοίξουμε
1: γραμμές. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Γρηγόρη,
1: αυτό
0: καλησπέρα
1: που έλεγα. Α, συγγνώμη, θέλω να διαβάσω το μήνυμα.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πού βλέπετε να καταλήγει ο Γιαννούλης και γιατί στον Ολυμπιακό? Επίσης ρωτώ τώρα ποιο αμάξι είναι ιδανικό για Πειραιά Κατερίνη. Μέρα παραμέρα δρομολόγιο.
1: Πειραιά Κατερίνη εννοεί δηλαδή ο Γιαννούλης θα πηγαίνει Πειραιά παραλία Κατερίνης. Τρεις ή μισή ώρα δρόμος είναι.
0: Πρέπει να είναι για δέσιμο για να το κάνει κάθε μέρα αυτό.
1: Δεν θα το κάνει κάθε μέρα. Θα φεύγει Κυριακή και Τρίτη το πρωί θα γυρίζει πίσω.
0: Δηλαδή είναι λάθος το φίλο στο φίλο.
1: Τι είναι με ένα αυτοκίνητο με 250 άλογα Κατερίνη Αθήνα. Πας και βράδυ να μην σε πιάνουν τα ραντάρ.
0: Εγώ τον θυμάμαι τον Γιαννούλη πριν από μια οκταετία.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει με μια τζιπάρα, ρε φίλε, μαύρη. Δεν θυμάμαι τι μάρκα ήταν. Με ένα τρομερό αυτοκίνητο.
1: Τζιπ πήρε. Μυαλό κουκούτσι.
0: Και λέω έχει πριν από 8-9 χρόνια.
1: Φελός είναι, πήρε τζιπ.
0: Στην αρχή.
1: Πάρε ένα καρ να σε δίκιο ο Θεός. Πάρε μια πόρσα μέσα.
0: Ρευλαμένο.
1: Σαν χλαμάρα.
0: Ρευλαμένο.
1: Πήρε τζιπ. Τι να το κάνει το τζιπ, ρε.
0: Τον Ιμόμπιλε, το θυμάσαι.
1: Ποιον?
0: Τον Ιμόμπιλε.
1: Τον Ιμόμπιλε.
0: Τον παίκτη.
1: Τον παίκτη, ναι.
0: Που ήταν φατερμένο με την Άρα, τη γυναίκα του που έκανε και. Οι μάζες χωρίσανε, πήγε Τουρκία. Ξέρεις πόσα αυτοκίνητα έχει?
1: Πόσα αυτοκίνητα έχει?
0: Ούτε ξέρει.
1: Εφελώς είναι.
0: Γι' αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι Ρονάλντο.
1: Και ο Καράς είχε αυτοκίνητα πολλά. Αντίκες.
0: Ο αείμνηστος, αδερφέ, ήτανε τρομερός. Και αυτός...
1: Α, ο Σίγκε εφελώς είναι, ο αείμνηστος είναι τρομερός.
0: Περίμενε, ρε.
1: Δηλαδή είναι δικός μας αυτός, ενώ ο Σίγκε δεν ακούει την εκπομπή.
0: Συγχωρέθηκε.
1: Ποιος συγχωρέθηκε?
0: Ο Καράς.
1: Άλλο σε λένε, και ο Καράς είχε τα αλκά με τα αυτοκίνητα, αλλά τα παλιά. Είχε παλιά αυτοκίνητα.
0: Ρε, άλλο θέλω να σου πω. Ο Καράς πρόσεχε πολύ καλά τι έκανε. Είχε μια τρομερή οικογένεια που.
1: Βρες τον Καρά, συγχωρέθηκε τώρα. Με τον Γιαννούλη μιλάμε τώρα. Ας τον Καρά ήσυχο.
0: Όταν κάποιο.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει επιχειρηματικά βήματα τέτοια που του αποδίδουν, ναι, καλά κάνει και παίρνει αυτοκίνητα. Ο άλλο όταν κερδίζει συγκεκριμένα πράγματα και η πορεία του είναι πτωτική. Και συνεχίζει και παίρνει αυτοκίνητα και αυτοκίνητα. Το τέλο θα μείνει με αυτοκίνητα. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα τα πουλήσει τα αυτοκίνητα και.
0: Θα τα πουλήσει κόψω χρονιά.
1: Έλα βρε τώρα με. Θα αγχωθώ το άλλο με το νου τα αυτοκίνητα. Τι θα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ μόνο με το δικό μου να πούμε.
0: Το ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί καινούργια πλατφόρμα.
1: Τώρα για το Γιαννούλη μιλήσαμε. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννούλης, φίλε, δεν θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Ο λόγος.
1: Ο λόγος είναι ότι δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι η κοπέλα έχει ανοίξει ένα μαγαζί στην παραλία Κατερίνης εκεί με τους κατσιβαλαίους εκεί που έρχονται από την.
0: Τι μάζει.
1: Δεν ξέρω τι μαγαζί η γυναίκα άνοιξε. Προφανώς με ρούχα κάτι άνοιξε.
0: Εστιατόριο, ρούχα.
1: Κάτι άνοιξε με ρούχα η κοπέλα. Καλή κοπέλα.
0: Γερή,
1: γνώρισε στο Παπαγιανόπουλο το.
0: Βρεγερή είναι.
1: Καταπληκτική κοπέλα και αυτό είναι καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
0: Πατρεμένη είναι, θα πατρεμένη.
1: Μου φαίνεται είναι πατρεμένη, ναι.
0: Έχουν παιδάκια.
1: Δεν ξέρω. Τώρα το κοινωνιολογικό δέντρο του Γιαννούλη. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αν έχει παιδάκια. Παντρεμένα.
0: Λακυρδί κάνουμε.
1: Λακυρδί με το αλλού το γενικογένεια, κάτι λακυρδί να πούμε.
0: Γιατί είπαμε κάτι κακό. Το ειρωνικό. Ναι. Μαρκιάν Σένι. Γηπές. Μαγάζι.
1: Τι γηπές, ρε. Τι γηπές.
0: Για πες.
1: Για πες. Έβαλε και νερό στο καφέ, το χάλασε το καφέ.
0: Κάποτε έβαζε νερό στο κρασί μου, τώρα βάζω στο καφέ μου.
1: Στο ουίσκι έβαζε νερό. Κρασί, δεν σε έχω δει να πίνεις κρασί.
0: Κάνει λάθος.
1: Μπουκάλες έχω δει να πίνεις κρασί. Είδε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Για δύο λόγους δεν θέλει. Ο ένας λόγος είναι, σου λέει πάω και είμαι. Αν πάω στον Ολυμπιακό, μετά μπορεί να με κάνω σαν το Σκαρτάδο και να μην κάνω καμιά δουλειά μαζί τους αύριο μεθαύριο. Να γίνω κι εγώ κανένα σκάουντερ, κάνω αυτό. Ωραία.
0: Γιατί το άλλο είναι. Στον Ορφανό.
1: Τι?
0: Γιατί το κάνω στον Ορφανό? Γιατί το κάνω στον Άγγελο Αναστασιάδη που είχε στον Παναθηναϊκό?
1: Αναστασιάδη, γιατί το κάνανε.
0: Αναστασιάδη.
1: Μάλιστα. Κακό δεν το κάνανε.
0: Όχι, μάλλον δεν πρέπει να το κάνω σε κανέναν.
1: Ή σε όλου ή σε κανέναν. Όχι, άμα το κάνει σε ένα, το κάνει σε όλου.
0: Αυτό
1: και στον Τερζανίδη πρέπει να το κάνουν. Τότε αυτό το κάνει στον Γούναρη. Και στον Αστρανίδη πρέπει να το κάνουν. Και στον Αναστασιάδη πρέπει να το κάνουν.
0: Κακό το κάνανε.
1: Και στον Κωστίκο πρέπει να το κάνουν. Δεν το κάνουν σε κανέναν. Από αυτό το κάνουν στον Γούναρη το φουκάρα.
0: Γιατί ο Γούναρη. Σωστά μιλάω.
1: Σωστά μιλά. Σου λέει μην με κάνουν καν αυτό. Μου κλείσουν τις πόρτες αύριο μεθαύριο επειδή πήγα στον Ολυμπιακό. Και το άλλο είναι.
0: Με τους Αλπικίδη τι κερδίσανε με αυτό που κάνανε?
1: Ποιος?
0: Που κρατάνε αποστάσεις στους Αλπικίδη.
1: Δεν φταίνε αυτοί. Ο Μουγκός ο Αλπικίδης φταίει. Ο Μουγκός. Ο αντιεπικοινωνιακός ο Αλπικίδης φταίει. Δηλαδή. Και άμα δεν του βρίσκανε δουλειά στην εθνική, δεν θα πήγαινε σε καμιά ομάδα. Γιατί είναι Μουγκός, ικανός είναι κι αυτός.
0: Δεν νομίζω να έχει ανάγκη.
1: Γιατί να μην έχει ανάγκη, πόσο χρόνο είναι?
0: Δεν έχω υπόψη. Αλλά ξέρω ότι.
1: 45 είναι ακριβώς.
0: Είναι πολύ συνεπτός.
1: Σταμάτα ρε.
0: Έχει πάρει λεφτά από εδώ.
1: Ναι, και τι θα κάνει, θα πεθάνει στα 80. 35 χρόνια τι θα τρώει, σάμαλι. Ξέρεις πως τρώγονται τα έτοιμα. Πάμε παρακάτω.
0: Εκατομμύρια έχει πάρει.
1: Ξέρεις πως τρώγονται τα εκατομμύρια όταν δεν βγάζεις λεφτά.
0: Εσύ που έχεις βγάλει, ξέρεις.
1: Εγώ κόκκινε και να βγάλω, κάθε μέρα εδώ είμαι.
0: Ξέρω.
1: Εσείς είστε τεμπελχανάδες που άμα σας τύχουν λεφτά, σταματήσετε τα ράδια και τις τηλεοράσεις.
0: Δεν μου τυχαίνω με
1: να μην σε τυχαίνω γιατί δεν θέλεις. Τέτοιο
0: κατσίκι που έχω δίπλα μου που να μου τύχει.
1: Εσύ τύχανε πολλά τάφια στα κουμάρια, δεν σε φταίει κανένας. Και εσύ και οι άλλοι πασοξίδες οι φίλοι σου.
0: Δεν μου έχει τύχει ούτε με έχει χαριστεί ούτε ευρώ.
1: Δεν είπα ότι σου χαρίστηκε. Λέω,
0: σου
1: όταν εκονόμαγες.
0: Έχω δουλέψει όσο
1: όταν έβγαζες. Πολλά τα τουρκικά.
0: Μπορώ να τα τρώω όπου θέλω.
1: Ναι, μην...
0: Λάθος κάνει. Ναι. Και ταξίδια έχω κάνει και πού τα έχω βγάλει.
1: Κούλο και κούλο χέρι.
0: Παραπονέθηκα ποτέ.
1: Ναι, παραπονιέσαι. Η ντομάτα είναι ακριβή τώρα. Καταλάβεις, γι' αυτό με εκνευρίζει. Ντομάτα!
0: Γιατί.
1: Ενώ του κουλοχέρδε.
0: Για τη βενζίνη δεν
1: διαβάζει. Ναι, για τη βενζίνη. Του κουλοχέρδε του έπαιζε όμω.
0: Τι σημασία έχει αυτό. Πήρα δανεικά από κάποιον.
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Προσπάω σε κάποιον. Έχω αδικήσει άνθρωπο.
1: Σου δόθηκε ευκαιρία να οικονομήσει και τα έφαγε. Αυτό σε λένε.
0: Πέρασα καλά, ρε φίλε.
1: Τώρα πλήρω την ντομάτα.
0: Προσπαθώ να έχει αξιοπρέπεια η οικογένεια.
1: Κόβω τη τέταρτη ντομάτα, πάρει και ένα κρεμμύδι, κόψε τη μέση και αυτό και βάει. Μα ζαλίζει τον έρωτα να πούμε. Άμα ήσουν ευέλικτο, θα έχει και πιο πολλά λεφτά και έχει πιο πολλέ εκπομπέ. Τι σε κάνω δηλαδή. Τι σε κάνω. Η δουλειά μα είναι απεριόριστη. Δουλεύει όσο μπορεί. Και ευκαιρίε μπορεί να έχει. Λέγε άλλο τι θε τώρα με τον Παναθηναϊκό που αλλάζει πλατφόρμα.
0: Ο Παναθηναϊκό θα κάνει το Παναθηναϊκό TV και κάνει και δική του πλατφόρμα. Την ναι. οποία εντάσσεται και ο Ηρακλής.
1: Μάλιστα. Τι σημαίνει πλατφόρμα, κάνει το Λιανά στον κόσμο.
0: Οι πλατφόρμες που υπάρχουν είναι δύο. Η Νόβα και η Κοσμοτέ.
1: Αυτός τι θα κάνει, τρίτη πλατφόρμα.
0: Ανάγκη έχει.
1: Όχι, θα την κάνει.
0: Ωραία. Θα την κάνει. Και πιθανόν.
1: Άρα δύο θα παίζει, με συγχωρείς, θα παίζει ο Παναθηναϊκός σε δύο στην πλατφόρμα και στο Παναθηναϊκό στη δύο, πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα το κάνει, ναι, και αν καταλάβω. Ναι.
0: Τι έχω καταλάβει, γιατί αυτό ακόμα είναι στα σπάργανα.
1: Άμα στα σπάργανα, πρόσχε πώς θα το πεις.
0: Δημιουργείται. Όχι, ρε φίλε, δεν λέω κάτι μηνύσιμο.
1: Δεν είπα ότι είναι ρεφίλε, θα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι.
0: Θα κάνει κάτι το οποίο θα σκοθεί. Προφανώς δεν καλύφθηκε οικονομικά όπως θα ήθελε.
1: Πιο πιθανό, ναι.
0: Λοιπόν, λεφτά έχει ούκο λίγα ο κύριος Αλαφούζος.
1: Και άλλο το Παναθηναϊκό TV και άλλο η πλατφόρμα.
0: Και θα κάνει πλατφόρμα γιατί θέλει να πάρει κι άλλους.
1: Ναι, βρε παιδί μου, το Παναθηναϊκό TV είναι άλλο και η πλατφόρμα είναι άλλη. Αυτό σε λένε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα.
0: Από εκεί ξεκινάει και πάει. Δεν είναι σαν εκείνο το διαδικτυακό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, ΠΑΟΚ με αυτού του φιλάθλου που έχει. Πηγαίνα σε ένα καφενείο 40 άτομα, πήραν από μισό φραπέ, κουνούσαν το.
0: Με 25 καλαμάκια.
1: Ναι, με τα καλαμάκια γύρω και πετάγανε το νερό σαν και σένα. Σπασμένο ήταν και κοροϊδέψαν το σαβίδι. Και απέτυχε το ΠΑΟΚ TV. Πήγε και ο Μήνος εκεί. ΠΑΟΚ, ναι. Δεν πέτυχε.
0: Ο μήνος.
1: Οι πελάτες του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, είναι λογικό.
1: Σπασμένο το είχαν όλοι.
0: Είναι λογικό.
1: Ψέματα λέω.
0: Και Νόβα έχουν σπασμένοι και τους κυνηγάνε.
1: Η Νόβα δεν ξέρω αν έχουν σπασμένοι, ούτε με ενδιαφέρει.
0: Και τους κυνηγάνε.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάναν το ΠΑΟΚ TV, σπασμένο το βλέπανε.
0: Πλέον είναι τόσο φθηνά που δεν αξίζει να πάρει.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πάντως μπήκε μέσα η ΠΑΟΚ. Με το ΠΑΟΚ TV. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε ο Παναθηναϊκός μέσα. Ενώ με την πλατφόρμα δεν μπορεί να μπει.
0: Έχει ανάγκη.
1: Έχει ανάγκη το ένα, έχει τα εκδόσει, το τέλο θα φανηρήσει. Φυσικά και έχει ανάγκη.
0: Φύγει με τον Παναθηναϊκό αυτά τα λεφτά που δίνει κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Δείχνει να έχει
1: δεν
0: ανάγκη.
1: Δεν έχει ανάγκη δηλαδή.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται.
1: Λοιπόν. Εσύ λες δηλαδή ότι ένα άνθρωπο επιχειρηματία όταν χάνει από μια επιχείρηση, κερδίζει από άλλε, από αυτή που χάνει δεν έχει ανάγκη, α πούμε.
0: Υπάρχει κάτι.
1: Δεν έχει κάνει επιχειρηματία, ούτε εγώ έκανα. Αλλά εγώ μπορώ να πω στο μυαλό
0: του. Τι έχουμε κάνει με επιχειρηματίε.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Δουλειέ.
1: Ποιον έκαναμε.
0: Λοιπόν. Δεν έχεις πάρει διαφημίσεις από επιχειρηματίες.
1: Από
0: επιχειρηματίες δεν έχεις πάρει διαφημίσεις.
1: Άλλο να πάρει διαφημίσεις και να κάνω δουλειά.
0: Δεν βλέπει πώς κινούνται.
1: Άλλο να...
0: Δουλειά είναι, ρε φίλε.
1: Άλλο να πάρω δουλειά και
0: θέλω άλλο... για αυτή την επιχείρηση, δηλαδή έχει μια εταιρεία real estate, έχει ένα κατάστημα εστίασης, έχει μια εταιρεία rent a car, έχει διάφορα.
1: Πάω εγώ, κάνω τον ηθοποιό, παίζω το έργο.
0: Και σου λέει διαφημίζω αυτό.
1: Αυτό είναι, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει και
0: εσύ. Το ρωτάς.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό, γιατί σου λέει υπάρχει η διασπορά. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα κερδίσω από εκεί. Αν κάτι δεν πάει καλά, οπότε.
1: Δηλαδή τον Αλαφούζο του που χάνει λεφτά, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη.
0: Δεν χάνει, ρε φίλε.
1: Μάλιστα. Δεν χάνει.
0: Προφανώς όπου κάτι κερδίζει τόσο πολλά που του
1: και
0: δίνει,
1: χάνει απαλού, σαν
0: παλή εταιρεία. Δίνει το δικαίωμα μια άλλη εταιρεία. Να μην είναι ζημιογόνος.
1: Μπορεί και για εφορίας λόγου. Μπορεί και για εφορίας λόγου.
0: Ερώτηση.
1: Για δυο, ναι.
0: Ξέρεις κανένα τηλεοπτικό κανάλι να είναι κερδοφόρο.
1: Να είναι κερδοφόρο τηλεοπτικό κανάλι. Το Euro πάντως ήταν ζημιογόνο, δεν ξέρω. Μέχρι
0: συνήθως
1: εκεί. Το τηλεάστη είναι ζημιογόνο.
0: Μιλάνε όλοι για ζημιογόνο.
1: Θα σου μιλάω πού δούλεψα εγώ, σε κάτι κανάλια Β' Εθνική.
0: Ρεά στα Β' Εθνική. Από αυτά που ακούς.
1: Β' Εθνική έπαιξα.
0: Είναι ζημιογόνα τα περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο. Για ποιο λόγο τα έχουνε?
1: Για τους πολιτικούς.
0: Για παράλληλα ωφέλη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Και που ξέρω εγώ δεν το κάνει γιατί έχει πάρει. Σου λέει, τι κάνουν οι άλλοι, παίρνουν τις ενώσεις. Κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Έλα εδώ. Τώρα λέει ότι κλείνει τον Ηρακλή. Τι προσφορά έχεις μόνε? Είχα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πάρε 4 από μένα.
1: Θα τα βγάλει, ε.
0: Άσχημα που πέφτει.
1: Άμα τα βγάλει.
0: Από τον Ηρακλή.
1: Φέτος θα τα βγάλει.
0: Γιατί να μου τα βγάλει.
1: Φέτος θα δίνα εγώ αν ήμουν τηλεοπτικό στον Ηρακλή. Θα δίνα. Χρόνο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αν κάνει μια επιλογή και πάει σε κάποιο ομάδα και σου δώσει λεφτά, αυτομάτως μπαίνει δυνατά στην αγορά.
1: Μπαίνει, βέβαια. Τι πλατφόρμα.
0: Είναι η ιδανική μέθοδος για να μπει δυνατά στην αγορά. Από εκεί πέρα είναι δικό του θέμα πώς θα τα βγάλει.
1: Πού καταλήγεις, ρε κόκκινε, με τον Αλαφούζο, για να τελειώνουμε τώρα. Ομάδα θα κάνει. Ας την πλατφόρμα.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί.
1: Είναι... Παίκτες θα φέρει. Στόπερ θα πάρει, θα έχει τις έγκυους αυτές τις δύο που έχει.
0: Το...
1: Με τον Νίκα στον Γιώργο θα τη βγάλει.
0: Από ό,τι μαθαίνω.
1: Άστε τώρα την πλατφόρμα, τώρα που κάνουμε την πλατφόρμα. Τι με νοιάζει η πλατφόρμα, μπάλα θέλω να δω. Τερματά πήρε καλό.
0: Ο προπονητή, ο Βλαχοδήμος δεν έρχεται πάνω θα.
1: Ποιο είναι Βλαχοδήμος θα έρθει τον Παναθηναϊκό?
0: Ποιο Βλαχοδήμος.
1: Πώς θα έρθει? Όχι, δεν με χαλάει, δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Ούτε ο Μαντάς.
0: Ο Μανδάς.
1: Μαντάς, πώς λέγεται.
0: Μανδάς.
1: Τερματοφυλακάρα. Αφήσει την Ιταλία, αρχίσει τον Παναθηναϊκό τον τέταρτο. Για χαζό δεν έχει.
0: Ο Σάρι πώς τον. Ποια Ιταλία, στην Αγγλία έχει πάει.
1: Όπου είναι. Ο Σάρι.
0: Και στην Αγγλία βλέπω ότι τον Βλαχοδήμο που είναι τερατοφυλάκα.
1: Ο Σάρι, ναι.
0: Ο Σάρι τον άφησε να φύγει.
1: Ναι.
0: Και στη δε Νιουκάστρου που έχουν πάρει τον Βλαχοδήμο, πέμπτο τον είχαν. Βλέπω και εκεί πόσο έξυπνοι είναι.
1: Εντάξει.
0: Άσε ρε φίλε τώρα, υπάρχουν αδικίες παντού. Αδικίες
1: που καταλήγουμε.
0: Στο διατάφτα άλλο θέλω.
1: Από το διατάφτα θα δούμε.
0: Λοιπόν, ένα ότι αυτό είναι προς όφελος του Ηρακλή. Και γενικότερα των ομάδων οι οποίες θέλουν να τηλεοπτικά.
1: Εσύ σαν Ηρακλής τώρα σε διακόπτω. Ποια πλατφόρμα σε ζήτησε?
0: Όποια δίνει τα περισσότερα.
1: Δεν απαντάει. Εσύ σαν Ηρακλής τώρα Ιούνιο μήνα. Ποιος σου δίνει πόσα?
0: Ξέρω ότι μιλάει με το... Η προσφορά που είχε μέχρι τώρα.
1: Νόβα αυτή πώς τη λένε.
0: Αν δεν κάνω
1: ποτέ ποιου που είσαι.
0: Αν κάνω λάθος η κορέα. Η προσφορά που ξέρω ότι είχε ήταν κάτι παραπάνω από 3.
1: Πού?
0: Από τη Νόβα.
1: Νόβα. Ο Άρης πόσα παίρνει, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Να μιλήσω για κάτι που ξέρω.
1: Πάει παραπάνω.
0: Λοιπόν, σίγουρα του δίνει παραπάνω ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να του δίνει 100 χιλιάρικα παραπάνω και να πάει και 100.
1: Ναι.
0: Θα του δίνει 4. Λέω να μπορεί να είναι και λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δίνει 100, 200. Ό,τι και να πάρει κέρδος είναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι τι θα συγκεντρώσει. Αλλά πέρα από αυτό, ακούγεται πολύ έντονα. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα κλείσει οριστικά είτε θετικά είτε αρνητικά το θέμα του Insignia.
1: Ωραίος παιχταράς.
0: Ήταν.
1: Για να έρθει εδώ ήταν. Τώρα κουτσός θα είναι. Το αίμα του δεν θα είναι καλό. Κουλός είναι. Τι κάτι θα έχει.
0: Άκου λίγο. Ακούνε νέα παιδιά που δεν τα έχουν ζήσει. Πότε ήρθε ο Σινιώρης στον Ηρακλή?
1: Ξέρω εγώ το 8.
0: Το 8.
1: Ναι.
0: Περάσατε 17 χρόνια.
1: Ναι. 40 ετών ήταν τότε.
0: 38.
1: Το 8 ήταν 40 χρονών.
0: Δεν επιμένω.
1: Είναι ίδια μέρα γεννημένος με μένα.
0: Λοιπόν.
1: 17 Δευτέρου 68. Ίδια μέρα. 40 ετών
0: ο
1: ήταν.
0: Ο Πέπε Σινιώρη.
1: Ναι.
0: Έκανε μια τεράστια καριέρα στο καμπιονάτο και στην Ιταλία.
1: Ποιο καμπιονάτο, ρε?
0: Καμπιονάτο.
1: Α, στην Ιταλία, ναι, με μπέρδεψε. Ιταλία.
0: Το καμπιονάτο και την Ιταλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο καλό δεν έκανε. Χάλασε και τις σχέσεις του Μίτσελ με τον Ηρακλή.
1: Τον έβαζε στην άκρη, τον είχε έξω.
0: Χάλασε και τις σχέσεις του Μίτσελ με αποτέλεσμα να πάει στον Πάοκ ο Μίτσελ. Γιατί.
1: Και έπαιξε μπαλάρα στον Πάοκ.
0: Ήταν. Μπορεί να μην φαινόταν ένα παιχνίδι και να σου κάρφωνε 3 γκολ. Και έλεγε πού ήταν αυτό. Σε όλο το παιχνίδι.
1: Θυμίζει και... Κωνσταντέλια λίγο.
0: Την άλλη ιστορία.
1: Και πεδαρά. Πατάει 60 λεπτά και σου κάνει δύο μαγικά.
0: Και πεδαρά.
1: Και σου παίρνει το μάτσο Κωνσταντέλια.
0: Και πεδαρά και πεκταρά και ό,τι θέλει.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Και καλό παιδί.
1: Για ταύτα.
0: Θα ξεκαθαρίσει εκεί. Εγώ θα πω στου φίλου του Ηρακλή, εγώ δεν ξυπάζομαι με τα ονόματα που ακούω από Ιταλία. Προτιμώ να ακούσω ένα νεαρό. Που τον έχει ξεχωρίσει με το έμπειρο μάτι του προπονητή, ο Ματσάρη.
1: Ιταλού θα φέρει ο Μαντζάρη.
0: Δεν θα φέρει. Προτιμώ να ακούσω ότι θα φέρει ένα νεαρό ή κάποιον άλλο που τον έχει δοκιμάσει και σίγουρα μπορεί να σταθεί. Γιατί είδαμε τα άντα 19 τη Ιταλία που κάναν πλάκα στην Εθνική Ελλάδα.
1: Το Τζόλακ, το θυμάσαι?
0: Δεν θα έρθει.
1: Ξέρεις ότι πλακώθηκε ο Αμανατίδης με τον προπονητή. Το πρώτο πλάκωμα το είχαμε εκεί.
0: Δεν έγινε πλάκωμα.
1: Πλάκωμα έγινε.
0: Πρόταση έγινε.
1: Ρε, πλακώθηκαν, μαλώσανε. Να δεις τώρα με τον Κόντι τι θα γίνει. Θα παίζουν ξύλο. Αυτό το κάνει ο. Ξέρεις, είναι μια μέθοδος που κάνουν κάποιοι επιχειρηματίες. Ξέρεις τι κάνουν. Ξέρεις τι κάνουν.
0: Ξέρω.
1: Τι κάνουν.
0: Για να μαλώνουν αυτοί.
1: Βάζουν ναι.
0: Δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που ξέρουν ότι είναι εκρηκτικοί.
1: Και θα τους βάλει και μαλώνουν. Και για να γίνει δουλειά.
0: Για να φαίνομαι εγώ καλός.
1: Όχι, και γίνεται έτσι δουλειά.
0: Και για να φαίνομαι καλός.
1: Και γίνεται εγώ. Έτσι δουλειά. Εγώ το κάνω εγώ αυτό στο ίντερνετ με τους συνεργάτες μου πλέον.
0: Δεν το ξέρω. Σε μένα το πεις. Δεν ξέρω τι διαόλου κάλτσα είσαι. Και βρωμιάρα και τρύπια.
1: Όπως.
0: Τι τρύπα είναι.
1: Ποια είναι τρύπα. Δεν έχει καμία τρύπα.
0: Δεν έχει τρύπα.
1: Πού είναι τρύπα.
0: Δύο.
1: Πού είναι.
0: Θα την κάνω φωτογραφία.
1: Βγάλτε. Πού είναι η τρύπα.
0: Κοίτα.
1: Ορίστε. Βγάλε.
0: Είναι γιατί. Πουλάς και τρέλα στο λαό του Ηρακλή και θα ανεβεί η φωτογραφία. Πού είναι η τρύπα, λέει.
1: Καταρχήν οι κάλτσες μου είναι παοξίδικες.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι η κάλτσα σου. Αυτό τι είναι.
1: Για φέρε κοντά.
0: Ορίστε.
1: Ω, δεν έχει.
0: Τι είναι αυτό, αγόρι μου.
1: Δεν βλέπω
0: η
1: κανένα.
0: Άλλη κάλτσα, η άλλη, άλλη, άλλη.
1: Πού έχει, δεν βλέπω. Πού είναι. Α, ναι, εδώ.
0: Α, έχει, ε.
1: Έχει μια τρύπα.
0: Δώσε το 50.
1: Όχι, μου σου δώσει για 200.
0: Βάλαμε στοίχημα.
1: Πρέπει πάρε καμία εκπομπή να κάνει κανένα φράγκο, κανένα χαίρι. Τώρα σε μένα, από μένα,
0: να, εμένα βρήκε. Από σένα.
1: Εμένα βρήκε.
0: Μα τη συμφορά. Υποσχέθηκε μα, εντάξει, λαγούν με πετραχή, εξαφανίζεσαι. Με τρύπια κάλτσα. Πού πάτρε. Φορά 1500 ευρώ το κορδόνι, κάνει το παπούτσι σου. Και βάζει τρύπια κάτω. Δεν τρέπεσαι.
1: Είναι λοιπόν. Δώρο.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. 1500 ευρώ κάνει το κορδόνι.
1: Αυτά στο πλυντήριο μπαίνουν τα παπούτσια.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Πλένονται εκεί.
0: Πλένονται, αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία.
1: Ρε, δεν με νοιάζει η θερμοκρασία. Πλένονται ή δεν πλένονται.
0: Θα ρωτήσει από εκεί που τα πήρε. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Σε χαμηλή θερμοκρασία.
1: Σε όλα είσαι ειδικό.
0: Μια δοκιμή μπορεί να σε πείσει.
1: Μπαίνουν στο πλυντήριο τα παπούτσια, ρε.
0: Μπαίνουν, ρε.
1: Ωραία.
0: Παλιά ήταν δερμάτινα, πλέον είναι υφασμάτινα, όλο το πιο. Έχεις δερμάτινο αθλητικό. Έχεις δερμάτινο αθλητικό.
1: Θυμάμαι κάτι αλυσίδα Ελβιέλα που είχα. Όταν το έβγαζες χωρίς κάλτσα βρωμούσαν 8 τετράγωνα. Τα θυμάσαι εκείνα.
0: Πώς τα θυμάσαι.
1: Αλυσίδα Ελβιέλα, τα θυμάσαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Πω, πω βρώμα καλοκαιριάτικα.
0: Το εργοστάσιο ήταν στην αλυσίδα από κάτω στην Παπαδοσίου.
1: Εκεί κάτω στην αλυσίδα ήταν.
0: Και το κεντρικό κατάστημα ήταν Αριστοτέλους. Το έπαιρνε στο παπούτσι και αν δεν φορούσε κάλτσες, πόδι σου για να μην μυρίζει, περνούσαν 3 εβδομάδες.
1: Ιούλιο μήνα παίζαμε μπάλα στο σχολείο, ο Καψάλης, ο Σάββας.
0: Εσύ χωρίς κάλτσες.
1: Αυτός και αυτός
0: και χωρίς κάλτσες. Ναι. Το...
1: Και βγάζατε παπούτσια
0: όμυρο,
1: με τα πόδια.
0: Το μάγο της μπάλας, Όμηρο, το λέγανε.
1: Είχαμε πολλούς μάγους της μπάλας.
0: Εκείνο ρε, με το μαλλί το.
1: Είχαμε πολλούς μάγους της μπάλας.
0: Το σγό.
1: Είχαμε ένα μαύρο, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν
1: θυμάσαι. Το παπικό, το θυμάσαι, ρε. Το θυμάσαι το παπικό. Πώς το λέγανε το μαύρο, ρε, που ερχόταν στο σχολείο από τότε. Είχαμε πολλούς μάγους.
0: Είχαμε και ένα κουκκινομάλι που γεια. Τζόφερε, σαν και σένα. Είπαμε. Και Άρη δεν είπε τίποτα, ρε. Έχει πάει πινελίκη. Κουβέντα δεν είπε για Άρη.
1: Θα τα πει ο Τσαλτίδης, εντάξει.
0: Α, έτσι κάνει συμφωνία με τον Χρήστανθο.
1: Ναι, θα τα πει ο Τσαλτίδης. Εξάλλου δεν έχει τίποτα. Ο Άρης και αν ρωτήσει τον Χρήστανθο, όλα καλά είναι. Δουλευταράς ο προπονητής, περιμένουμε. Εντάξει. Να πηγαίνει ο Τσαλτίδης στο γήπεδο.
0: Ο Ινσίνη έχει 13 παιχνίδια με 6 γκολ και 5 ασίστ στους 5 μήνες που έπαιξε στην Πεσκάρα.
1: Εντάξει.
0: Πάνω μου δεν διαφωνώ.
1: Β' εθνική είναι. Η Πεσκάρα και με φαίνεται έπεσε κιόλας. Αν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μιλάω για αυτά που ξέρω. Για αυτά εντάξει. Που δεν ξέρω, δεν λέω κουβέντα.
1: Τώρα τι θα κάνουμε, η εβδομάδα τι λέει το ρεπερτόριο τώρα, για πες. Τι βλέπεις να γίνεται.
0: Θα γίνει παγκόσμιο κύπελο.
1: Τρίχες παγκόσμιο κύπελο θα είναι αυτό. Θα είναι το πιο μάπα παγκόσμιο κύπελο που έχεις δει.
0: Ποιος ψεύσε να το πάρει.
1: Η Γαλλία θα το πάρει ή η Ισπανία. Ποιος να το πάρει.
0: Ποια.
1: Η Γαλλία ή η Ισπανία.
0: Παιδιά. Από τώρα σας λέω αποκλείστε αυτές τις δύο ομάδες.
1: Για πες μας εσύ ρε γκούρου του στοιχήματος.
0: Ή η Αγγλία ή η Βραζιλία.
1: Η Αγγλία ε.
0: Ή η Αγγλία ή η Βραζιλία.
1: Βραζιλία ε.
0: Γιατί η Βραζιλία.
1: Πες μου και κλείνουμε.
0: Κάρλος Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Τι έλειπε από τη Βραζιλία.
1: Τι έλειπε.
0: Λείπει το ταλέντο.
1: Όχι.
0: Λείπει η ποδοσφαιρική παιδεία.
1: Τι.
0: Τι κουζούρι έχουν. Δεν υπάρχει κανείς να τους εμπνέει.
1: Ποια και είναι. Θα πειθαρχήσει αυτούς ο Αντσελότη που είναι φίλος με όλους τους παίκτες.
0: Άλλο.
1: Α!
0: Ποιο είναι το μεγάλο χάρισμα του Αντζελότη? Η πειθό.
1: Το παραμύθι. Το παραμύθι. Προπονητής δεν είναι.
0: Ωραία. Μπορεί να το κάνει αυτό με τη Βραζιλία.
1: Στη Βραζιλία δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Ο μαλακός θα πειθαρχήσει τον απειθάρχητο. Αν βρει τρόπο και είναι τόσο μάγκα, τι να σου πω.
0: Ποιο άλλο μπορεί να κάνει μια
1: σφαίρα. Τι να σου πω. Ή σκληρή. Ή να
0: φέρεις... Εσύ αν ήσουν στέλεχος ομοσπονδίας.
1: Ένα φασίστα προπονητή θα έφερνε.
0: Ποιον θα
1: έφερνε. Ένα σαν τον Λόραντ. Ένα ο οποίο δεν.
0: Πώς το έλεγαν εκείνο το Γερμανό που δεν το χώνευε καθόλου.
1: Ένα τέτοιο φασισταριό. Ένα. Να μην, μην καταλαβαίνει τίποτα από πειθαρχία. Να βάλω τον Βραζιλιάνο τώρα, τον Κάρλο Αντζελότη, να τον παραμυθιάσει. Μπορεί να το πετύχει αν είναι τόσο μάγκα, εγώ δεν λέω. Έχω δει τον Αντζελότη απίστευτα πράγματα να κάνει στο θέμα αυτό. Από μπάλα μυρωδιά. Τακτική μυρωδιά. Προπόνηση μυρωδιά.
0: Πρόλογο όμως.
1: Πρόλογο, πρώτος πρόλογο.
0: Τώρα τον Καρύμ.
1: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον κύριο Δημήτρη Μπασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν

0: Σημαίνει τυχερός, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
0: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
1: Τι είναι convenience?
0: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
1: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
1: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
0: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr.
3: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Η happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση ερεθισμού.

0: ανθεκτικισμό και ξηρότητα από την Bayer.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με 2 τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, τρίτο ημίχρονο κοντά σας, 10 λεπτά μετά τις 5. Συντονισμένοι εδώ στο 95 και 5 στο Μετρόπολης. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με Τάνια Δήμου δίπλα μου, με Δημήτρη Μπασβαρέλα, με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Κωνσταντίνος είναι ή ο Γιάννης? Ο Γιάννης Ολελίδης, ναι, που τον είδα γι' αυτό.
1: Δεν τον αναφέρεις πολύ.
0: Γιάννης Ολελίδης είναι στο production. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη μας ξέχασε σήμερα. Τι έγινε, ρε Λίλα, τι σου κάνει?
1: Εντάξει, τρία λεπτά. Μιλούσε το τηλέφωνο. Κάτι έγραφε.
0: Λοιπόν, και όλοι εσείς τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, παρέα, επαναλαμβάνω, να πάμε μέχρι και τις 7 με όλη την επικαιρότητα, η οποία είναι καυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, υπάρχουν μεταγραφικές συζητήσεις. Βέβαια.
1: Κατέγραψε τα λίγο σιγά-σιγά ένα-ένα.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο Ηρακλής παρακάνει πρώτη μεταγραφή.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα ανακοινωθεί.
0: Αν και ο ΠΑΟΚ έχει, λένε οι πληροφορίες μου, και έτοιμο στόπερ και έτοιμο εξάρι. Και εξάρι έχει έτοιμο να φέρει ο ΠΑΟΚ. Έχει μια λίστα. Τώρα που ήρθε και ο Μάτος εδώ και κάναν την πρώτη σκέψη, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται.
1: Αν κλείσει η Κώστα του Λορέντζο Ισίνι, πιστεύω.
0: Ναι, θα είναι η πρώτη μεταγραφή και καλή μεταγραφή, χειρή. Τι νούμερα είχε πέρυσι, είπες, Πασκαρά?
1: Ναι, 14 με 15 συμμετοχές. Θα τα πούμε,
0: γιατί είναι πρώτο θέμα το έχουμε και νομίζω ότι καλό να πάμε σε αυτά τα οποία γίνονται. Να
1: ναι,
0: διαχωρίζουμε
1: γιατί είναι σημερινό, ναι.
0: Τα γεγονότα από τις φήμες. Γιατί υπάρχουν και φήμες. Είδα τι έγινε χθες με το Χεζόνια που έγινε ένας χαμός στην κυριολεξία σε τηλέφωνα. Γενικώς, φημολογίες ακούμε πολλές. Το θέμα είναι στην πράξη. Τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή πρωταθλητής των μεταγραφών σε επίπεδο ομάδων, τώρα αφού πιάνουμε πολύ μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ξέρω εγώ, είναι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ που ανακοινώνει τη μια μεταγραφή πίσω από την άλλη. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλάνο, φαίνεται ότι είναι προς υλοποίηση, φαίνεται ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, Δημήτρη, και στο θέμα του προπονητικού κέντρου, το οποίο ήδη έχει προανακοινωθεί.
1: Ναι, είχαμε και την πληροφορία αυτή ότι έγινε σήμερα και μια συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δήμου, έτσι, που θα ανήκει το προπονητικό κέντρο στην Πηγλέα, στο Δήμο
0: Πηγλέας.
1: Έγινε αυτή η συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΚΑΕ και του Δήμου, έτσι, που δείχνει κάτι, έτσι, σημαίνει κάτι αυτό.
0: Είναι, προφανώς.
2: Ο Βασκετικός Άρης κινείται. Προχωρά. Επίσης, ο Βασκετικός Άρης μεταγραφικά.
0: Κινείται, απλά επειδή άλλαξε και προπονητή, είναι, ήθελε λίγο χρόνο παραπάνω. Πάω και ήταν πιο έτοιμος και είναι λογικό, γιατί είχε τον Τρινκέρι από το Μάρτιο εδώ πέρα με συμφωνία, οπότε είχε να παρουσιάσει σχέδιο. Νομίζω σε αυτό έχει, ο Πάω κινήθηκε τέλεια. Θα έλεγα ότι μακάρι όλες οι αλλαγές να γίνονται έτσι στην τεχνική ηγεσία. Όταν αλλάζει προπονητής, δηλαδή να έρθει και λίγους μήνες πριν. Θα τα δούμε, θα τα καταγράψουμε. Εγώ την πρώτη πληροφορία που έχω να δώσω είναι ότι στις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει με Μάτος, Βιερίνια και γενικά στις σκέψεις στην ΠΑΕΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, ο Λέο Μάτος θα έχει και το ρόλο του ανθρώπου μέσα στα ποδητήρια. Θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να κουμαντάρει τους ποδοσφαιριστές, να μιλάει μαζί τους και να έχει ένα πολύ ενεργό ρόλο. Όχι ότι ο Βιερίνια δεν θα είναι κοντά, αλλά ως αθλητικός διευθυντής θα είναι ακόμη πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Βιερίνια θα είναι λίγο πιο πάνω, έτσι, θα έχει μια γενικότερη επιστασία του ποδοσφαιρικού τμήματος με την εμπειρία του στα δύο στελέχη πλέον της ΠΑΕΠΑΟΚ που έχουν πάρα πολύ καλό όνομα ως εμβληματικοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, είναι να στηριχθούν από τη διοίκηση, από τον Ιβάν Σαββίδη, με όπλα, όπου όπλα σημαίνει χρήματα, και δεύτερον άνεση να παίρνουν πρωτοβουλίες, δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με έναν παίκτη να έχουν την άνεση να κάνουν κινήσεις γρήγορες για να προλαβαίνουν τον ανταγωνισμό, για να κλείνουν οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να κλείνουν. Να μην είναι απλά στελέχη διεκπεραιωτικά, να έχουν έναν ενεργό ρόλο που να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες για να τρέχουν γρήγορα τα μεταγραφικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, φέτος θα έχουμε πολύ καυτό καλοκαίρι στα μεταγραφικά. Φαίνεται και από την υπόθεση Γιαννούλη, την οποία θα την πιάσουμε, γιατί από χθες υπάρχει η πληροφορία για το πολύ δυνατό μπάσιμο του Ολυμπιακού που φαίνεται να είναι φαβορή για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, παρότι ο παίκτης είχε πει θέλω ΠΑΟΚ και παρότι ο ΠΑΟΚ φαινόταν να είναι η πρώτη επιλογή. Λοιπόν, πάμε για την.
1: Πάμε, έχουμε στη γραμμή το Γιάννη. Ναι, έχουμε στη γραμμή το Γιάννη. Γιάννη Σερβίνης. Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Στον Ηρακλή, να δεις, Κώστα, τι μεταγραφικά θα έχουμε, τι εξέλιξη.
0: Εντάξει, τώρα άρχισε την εβδομάδα πολύ καλά. Δηλαδή, τι πιο χειρό θα μπορούσε να γίνει? Ινσίνε φέρνεις, με το καλημέρα.
1: Γιάννη, καταρχάς, τι σημαίνει για σένα το γεγονός ότι πλέον και στην Ιταλία και Ιταλός, δηλαδή, δημοσιογράφος αναφέρεται στο θέμα?
3: Ένα βήμα πιο κοντά στον Ηρακλή.
1: Ναι, το πιστεύεις δηλαδή, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή.
3: Ναι, θεωρώ ότι οι πιθανότητες του Ηρακλή να να έρθει ο Λορέντσο Ινσίνη στην Ηρακλή είναι περισσότερο από το να μην έρθει. Mm-hmm. Να σου το πω έτσι.
1: Ναι.
3: Χωρίς να μπω στη διαδικασία, το θεωρώ και λίγο αστείο τώρα να μιλάω με ποσοστά κτλ. Αλλά θεωρώ ότι, υπάρχουν πάρα, ότι οι πιθανότητες είναι περισσότερες να έρθει παρά να μην έρθει. Κοιτάξτε, με το Λορέντσο Ινσίνη, η περίπτωση του Λορέντσο Ινσίνη ξεκίνησε, δεν θα πω χιουμοριστικά, ξεκίνησε ως ένας. Και ένας ευσεβής πόθων των φίλων του Ηρακλή μετά τη συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρη. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας προπονητής πηγαίνει σε μια ομάδα, οι φίλαθλοι της ομάδας, οι οπαδοί, βλέπουν με ποιους παίκτες, και ειδικά αν είναι ένα μεγάλο όνομα όπως είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, με ποιους παίκτες έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Γράφτηκαν και ακούστηκαν διάφορα περί Ινσίνιε, μέχρι και το Λαβέτσι θυμήθηκαν κάποιοι, ή τον Έντισον Καβάνι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μέχρι στιγμής κάτι από την Ιταλία. Αυτό βέβαια κυκλοφορούσε πολύ έντονα στον οργανισμό του Ηρακλή, χωρίς να υπάρχει καμιά επιβεβαίωση, όχι μόνο από την Ιταλία, χωρίς να υπάρχει καμιά επιβεβαίωση από τους ανθρώπους του Ηρακλή. Σίγουρα όμως, και Δημήτρη το θυμάσαι πολύ καλά γιατί το μεταφέραμε και μέσα από το Ηρακλής View.
1: Για τη μεταγραφή η οποία θα κάνει αίσθηση, ναι, όχι μόνο στον κόσμο του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο Πανελλήνιο. Ναι,
3: ναι, για τις μεταγραφές, απλά. Η μία εξ αυτών, λέγαμε, μία-δύο περιπτώσεις παιχτών είναι από αυτό που λέμε από το πολύ πάνω ράφι, προκειμένου να κάνει αίσθηση ο Ηρακλής, αλλά και ο Παναγιώτης Μαρεβασιώτης, εάν υλοποιηθεί βέβαια η μεταγραφή του Ινσίνιε, να δείξει πραγματικά τις προθέσεις του και ότι ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ εν όψη της νέας χρονιάς και της παρουσίας του Ηρακλής στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια. Το γεγονός σήμερα ότι ο Ρούντι Γκαλέτη, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος στην Ιταλία, πλέον δεν κάνει απλά λόγο για διερεύνηση ή διερευνητική επαφή του Ηρακλή, αλλά για συζητήσεις και επίσημη ουσιαστικά πρόταση του Ηρακλή στη Πεσκάρα, στην οποία δεν θα μείνει ο Λορέντσο Ινσίνη, υποβιβάστηκε η Πεσκάρα στη Serie A, δεν θα κάνει χρήση της οψιών η ιταλική ομάδα για να παραμείνει ο Ινσίνη στην ομάδα η οποία ουσιαστικά έκανε το μεγάλο άλμα. Μαζί με η Μόμπιλε και Βεράτη σε μια καταπληκτική χρονιά που είχαν αυτοί οι παίκτες στην Πεσκάρα και φυσικά μετά στην Νάπολη, όπου για 12 χρόνια ήταν ο αρχηγός και εκ των βασικών πρωταγωνιστών των Παρτενοπέ στην Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Σε Ιταλία και Ευρώπη.
3: Ναι, ναι, σε Ιταλία, ναι, με συγχωρείς, σε Ιταλία και Ευρώπη, μπερδεύτηκα.
1: Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είχε συμμετοχές στο δεύτερο τάξη πρωτάθλημα της Ιταλίας. Όσον αφορά, λέμε, το κοντινό, έτσι. Μιλάμε για το κοντινό παρόν. Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, έπαιξε 13 παιχνιδιά και κάποιος που μπορεί να ακούσει 13 παιχνίδια μόνο. Μιλάμε για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Ο Ινσίνε πήγε στην Πεσκάρα τον Ιανουάριο, έτσι. Την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα έπαιξε 13 παιχνίδια σε μια ομάδα η οποία εξ αρχής είχε πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά την παραμονή της στη Serie B. Πέτυχε 5 γκολ, έδωσε 3 ασίστ, προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Δεν τα κατάφερε και αυτούς και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και η Πεσκάρα υποβιβάστηκε. Είναι 35 ετών, mm-hmm. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σας θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς, δηλαδή το καλοκαίρι του 25, έπαιξε πολύ το όνομά του και για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δείξει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει. Τότε ήταν ποδοσφαιριστής στο MLS, στο Τορόντο. Και είναι τρίτος σκόρες στην ιστορία της Νάπολη πίσω από τον Μαραντόνα και τον Χάμζικ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε για τον Ινσίνιε. Σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες, θεωρώ, όχι στην ιστορία του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, έχει πολλές παραστάσεις, έχει προσωπικότητα και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτό το τομέα και μέσα στα αποδυτήρια. Ναι.
2: Και εμπειρία, έτσι, ναι. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι το μεγάλο του.
3: Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει αν τελικά έρθει ο Ινσίνη, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά θα φανεί το πόσο σημαντική είναι η έλευση του Βάλτερ Ματσάρη. Το έλεγα προχθές και σε άλλους.
0: Το ψιστήρι το κάνει ο ίδιος μόνος του ο Ιταλός τεχνικός ή συμμετέχει άλλος?
3: Το ψιστήρι κατά κύριο λόγο το κάνει ο Ματσάρη. Ναι. Είναι ο μέντορας του, είναι ο προπονητής με τον οποίο έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην Νάπολη.
2: Και λογικά έχουν εξαιρετικές σχέσεις.
3: Τον βλέπεις, τον έχεις σαν πατέρα του. Ο Ιταλός, παιδιά, δεν είναι μόνο στην περίπτωση του Ινσίνιε. Κάνει πολλά πράγματα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά δείχνουν το πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία. Σας λέω, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο Ηρακλής θα πάει για προετοιμασία το βασικό στάδιο στο Μπολτζάνο, στη Βόρεια Ιταλία. Από ό,τι γνωρίζω, Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, δηλαδή και στο κλείσιμο του προπονητικού και ό,τι απαιτείται εκεί πέρα, έχει ο Βάλτερ Ματσάρι. Γιατί είναι στη χώρα του, είναι στην Ιταλία, ξέρει και πρόσωπα, ξέρει και τα προπονητικά κέντρα, ξέρει και πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η περίπτωση του Insigne. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Ηρακλής έχει ενδιαφερθεί και έχει πολλές πιθανότητες να κλείσει και τον Γιόνσον, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ, και τον Όσμπορντ, ο οποίος ήταν τρίτος σκόρερ πέρυσι στο Λεβαδιακό, πίσω από τον Ελκαμπή και τον Γιόβιτς. Το γεγονός ότι έχει κλείσει ήδη τον MVP κατά πολλούς πέρυσι στον Άρη, και έναν εκ των καλύτερων τερματοφυλάκων της περσινής χρονιάς, το Γιώργο Αθανασιάδη.
1: Είναι, Γιάννη, γιατί ψηφίστηκε κιόλας από τους φίλους του Άρη.
3: Εντάξει, αν ψηφίστηκε κιόλας, ναι, οπότε ναι. Το λέω και επίσημα και με την
1: πλάτη.
3: Δείχνουν όλες αυτές οι κινήσεις, δηλαδή το ενδιαφέρον για τον Χόρχε Πόμπο που ήταν πέρυσι καταλυτικός στην Κηφισιά, δείχνει ότι ο Ηρακλής και ο Παναγιώτης Μαρεβασιώτης είναι διατεθειμένος να ρίξει και πολλά λεφτά, αλλά και να, από το ξεκίνημα δηλαδή, από την επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια, να δείξει ότι ο Ηρακλής έχει πολύ ψηλές βλέψεις για τη νέα χρονιά και δεν πάει απλά για την παραμονή και μόνο.
0: Μάλιστα.
3: Θα δούμε. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Να σας πω απλά σήμερα ότι ο Ηρακλής 10 ώρα το πρωί, ουσιαστικά ο Ηρακλής, ναι, η ΠΑΕ Ηρακλής, εξετάστηκε ο φάκελός της από την Επιτροπή Αδειοδότησης στην ΕΠΟ. Δεν έχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για το τι συμβαίνει και τι όχι. Η δική μου πληροφόρηση κάνει λόγο ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και ότι ο Ηρακλής θα λάβει την αδειοδότηση. Ένα πρόβλημα το οποίο είχε τα προηγούμενα χρόνια, ένα πολύ μεγάλο αγκάθι τα προηγούμενα χρόνια για τον Ηρακλή. Και αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο Ηρακλής δεν έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση, πιθανολογώ ότι στα μέσα της εβδομάδας θα ξεκινήσουν.
1: Θα αρχίσουν και ανακοινώσεις.
3: Θα ξεκινήσουν οι κανονισμοί στη Θεσσαλονίκη.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
3: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
0: Ωραία, να σε καλά, Γιάννη.
2: Ωραία, πάμε και σε έναν άλλον συνάδελφο που παρακολουθεί στενά το ιταλικό ποδόσφαιρο, τον Αντρέα Παλομπάριν, να μας πει και αυτός έτσι την άποψή του για τον Λορέντζο Ινσίνιε.
0: Ο Αντρέα ξέρει και τα δύο πρωταθλήματα, οπότε ξέρει και τι μπορεί να προσφέρει το Ινσίνιε.
1: Τον είχαμε φιλοξενήσει άλλωστε και για την περίπτωση του Βάλτερ Ματσάρη. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή κουβέντα με τον Αντρέα. Αντρέα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, όλα καλά. Προετοιμασία εν ώψη Μουντιάλ.
0: Σωστό. Πώς σου φάνηκε η κίνηση του Ηρακλή έτσι να κάνει τον πάσιμο για τον Ινσίνιε?
4: Κοίταξε, είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά από όταν ήταν στην Νάπολη μαζί του Βάλτερ Ματζάρι, μαζί με τον Μάρεκ Χάμση, τον Πότσο Λαβέτσι, ήταν και ο Καβάνι. Προφανώς χρειάζεται έναν παίχτη με ηγετικά χαρακτηριστικά, έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί μεσούς στη σεζόν φέτος να γύρισε στην πατρίδα του από το πέρασμά του στον Καναδά και τη Montreal Impact, αλλά παραμένει ένας παίκτης που έχει έτσι ξεχωριστά χτυπήματα, έχει το δικό του στυλ. Μένει να φανεί πώς θα είναι, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται μετά από, ξέρετε, την μισή περίοδο στην οποία αγωνίστηκε στην ουσία, προσπαθώντας να βοηθήσει, είναι η αλήθεια, την Πεσκάρα να παραμείνει στη Serie B. Δεν τα κατάφερε. Μάλιστα υπήρξε έτσι και το τελευταίο μάτς όπου πολλοί τον κατηγόρησαν ότι δεν ήθελε να εκτελέσει ένα από τα πέναλτι στην διαδικασία που πήγαν οι δύο ομάδες σε αυτόν τον τελικό στην ουσία παραμονής. Αν κέρδιζε η Πεσκάρα θα είχε το πάνω χέρι, τελικά έμεινε στην ισοπαλία, οπότε δεν μπόρεσε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Και ήταν η επιστροφή του σε αυτήν την πόλη και σε αυτήν την ομάδα μετά από το κατόρθωμα να την ανεβάσει επί εποχής Δεν Εξέμαν, να την ξαναφέρει στην Σέρια μαζί με τον Τσίρο Ιμόμπιλε. Στην ουσία ήταν οι δύο παίκτες με το μεγαλύτερο ταλέντο, το υψηλότερο δίχτυ έτσι τεχνικής κατάρτισης, αλλά προφανώς άλλα ήταν τα χρόνια τότε, άλλα είναι τα χρόνια τώρα. Πρέπει να δούμε ακριβώς σε τι κατάσταση είναι μετά από αυτήν την ποδοσφαιρική σεζόν που, όπως είπαμε, ήταν μισή στην ουσία για αυτόν, και πώς θα κουμπώσει γενικότερα με την προσαρμογή που θα έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αντρέα, ο χαρακτήρας του είναι ηγετικός, δηλαδή μπορεί να είναι ένας παίκτης μέσα στα αποδυτήρια που να μιλάει στους συμπαίκτες του, να κάνει ομιλίες συνολικά. Είναι επιδραστικός ή είναι, ας πούμε, ένας μεγάλος παίκτης που είναι λίγο μόνος του? Γιατί έχουμε διαφόρων ειδών παίκτες, ας πούμε. στη συμπεριφορά, στην προσωπικότητα.
4: Κοίταξε,
0: έτσι.
4: Η εμπειρία που έχει προφανώς τον κάνει να είναι, να αισθάνεται και ο ίδιος, αλλά να είναι και στα ποδητήρια ένας ηγετικός ποδοσφαιριστής. Απλά πιστεύω ότι αν καταφέρει και προσαρμοστεί γρήγορα έτσι στην ελληνική πραγματικότητα και σε αυτό που θα συναντήσει στην Θεσσαλονίκη γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπει στο πετσί αυτού του ρόλου, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Διαφορετικά θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού του είδους που δεν αισθάνονται τόσο καλά με την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά επειδή προέρχεται από αυτό το, έτσι, το ποδοσφαιρικό μεγαλείο που λέγεται Νάπολη και γενικότερα από αυτήν την πόλη, θεωρώ ότι μπορεί να κουμπώσει έτσι σε αυτό που σκέφτονται και στον Ηρακλή, σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο Βάλτερ Ματζάρι και σε αυτό που προφανώς χρειάζεται και ο Ηρακλής.
0: Ναι. Σωστό. Μάλιστα.
1: Αντρέα, πώς θα χαρακτήριζες σε περίπτωση που τελειώσει αυτή η μεταγραφή, ναι, και κλείσεις τον Ηρακλή, επειδή είναι μία από τις κινήσεις που κάνουν αίσθηση πανελληνίως, όχι μόνο για τον Ηρακλή, την ιστορία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, αλλά αναφέρομαι γενικά σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα τεράστιο όνομα. Άσχετα από την κατάσταση που είπες, που αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Έτσι, μιλάμε ξεκάθαρα για το όνομα, Λορέντσο Ινσίνιε.
4: Ναι, το όνομα Λορέντσο Ινσίνιε μου θυμίζει έναν ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τον Ηρακλή, που ήταν αντίστοιχα έτσι τέτοιου μεγαλείου, ίσως και ακόμη μεγαλύτερο θα έλεγα σε σχέση με τον Λορέντσο
1: Ινσίνιε.
2: Το Σινιόρι θα πεις που ήρθε και δεν ακούμπησε.
4: Έτσι, Μπέπε Σινιόρι, ο οποίος είχε όλο το πακέτο, ήταν και σε μια ηλικία που θα μπορούσε ακόμη να προσφέρει πράγματα, αλλά προφανώς δεν μπόρεσε να έχει την προσαρμοστικότητα που χρειαζόταν εκείνα τα χρόνια και σε έναν Ηρακλή πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι. Οπότε θα δούμε αν είναι σε αυτή την κατάσταση ή αν είναι ένας Λορέντσο Ινσίνιε που, επιτρέψτε μου, λόγω του εγωισμού που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, να θέλει να αποδείξει πράγματα και στην Ελλάδα πέρα από αυτό που έκανε στην καριέρα του. Γιατί στον Καναδά πήγε για τα λεφτά, είναι λογικό, ο ίδιος το έχει παραδεχτεί, δεν είναι ότι το έκρυψε. Τα τελευταία χρόνια στην Νάπολη σαν να έσπασε λίγο το γυαλί, γιατί άλλα ζητούσαν και οπαδοί, άλλα μπορούσε να πετύχει εκείνη η ομάδα. Ο Ινσίνιε ήταν κάτι σαν προστατευτική ομπρέλα, θα έλεγα, σε όλο αυτό το στοιχείο που δημιουργήθηκε, που δεν ήταν ευχάριστο για την ομάδα. Αλλά προφανώς μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, για ένα πρωτάθλημα που είναι στα μέτρα του νομίζω και για έναν προπονητή που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ξέρει τι μπορεί να δώσει, ξέρει τι μπορεί να πάρει από αυτόν τον παίχτη και ενδεχομένως να γνωρίζει και τι κουμπί πρέπει να πατήσει για να του βγάλει και αυτόν τον ποδοσφαιρικό εγωισμό ακόμα περισσότερο σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Και κακά τα ψέματα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις με την έννοια ότι και η πιάτσα του Ηρακλή είναι διψασμένη για Super League, για να μπορέσει να δείξει πράγματα ότι επιστρέφει σε πολύ υψηλό επίπεδο, και οι οπαδοί μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτό το σενάριο και να αναδειχθεί και ο Λορέντσο Ινσίνιε σαν έναν πρωταγωνιστή, γιατί όχι.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
2: Αντρέα, θυμάσαι πριν χρόνια που είχε πρόταση από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν προχώρησε σε συμφωνία?
4: Κοίταξε, ναι, ήταν τέτοιο το δέσιμό του με την Νάπολη, που κακά τα ψέματα, εκείνος που είναι παιδί εκείνης της πόλης και έχει μεγαλώσει στις εξέδρες του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, δεν του το επέτρεπαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το δέσιμο για να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του. Και προφανώς είχε άλλα πλάνα, ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα που στη συνέχεια θα μπορούσε να πάρει από άλλες πραγματικότητες, όπως ήταν αυτή που συνάντησε στον Καναδά με την Montreal Impact, του ιδίου ιδιοκτήτη που έχει και την Μπολόνια, του Τζόι Σαπούτο.
1: Αντρέα Παλομπαρίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
2: βλέπω να τον ξαναχρειαζόμαστε τον Αντρέα Παλομπαρίνη, γιατί βλέπω και άλλους Ιταλούς να ετοιμάζονται,
1: ναι,
2: να προβάρουν τα κιανόλευκα.
1: Ναι, έχουν γραφτεί ούτως ή άλλως, Τάνια, ναι, ήδη. Τουλάχιστον ο Ινσίνιε είναι νομίζω ο τρίτος ή ο τέταρτος. Έτσι, δεν το βάζουμε σε αξιολόγηση ονομάτων. Λέμε σε ποσότητα, έτσι,
2: μπορεί
1: ο τρίτος ή ο τέταρτος.
2: Μπορεί να δεύτερο όνομα δυνατός από αυτήν εκεί την ομάδα της Νάπολη.
1: Τι είναι, λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχεις καμία πληροφορία ή απλά το λες σαν ένστικτο?
2: Όχι,
1: γυναικείο.
2: Όχι, τώρα ένστικτο κάτι έπιασα ένστικτο και γι' αυτό.
0: Έχει κανένα φίλο Ινσίνιε, έτσι, συμπαίκτη καλό.
1: Γιατί θες να το κάνεις τέτοιο.
0: Ναι, να τον φέρω εδώ να έχει παρέα. Να βοηθήσει. Είναι καλύτερη προσαρμογή. Όταν παίρνει δύο ναι. από ένα πρωτάθλημα, είναι καλύτερα.
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό όμως αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι ο προπονητής είναι γνώριμος.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι. Μα γι' αυτό γίνεται.
1: Παίζει πολύ μεγάλο.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Δεν ψέματα. Μα αυτό ναι. κερδίζει όταν παίρνει προπονητή σαν τον Ματσάρη.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.
0: Επειδή εδώ δέχομαι μηνύματα. Και είπα κάτι προηγουμένως για το ποιος είναι, δεν ξέρω αν είπα τη λέξη πρωταθλητής, πρωτοπόρος χρονικά στις μεταγραφές από τις ομάδες της πόλης. Είπα ότι προηγείται ο μπασκετικός ΠΑΟΚ σε επίπεδο ποσότητας κινήσεων. Το ποιος θα είναι πρωταθλητής, τι θα κάνει η σούμα, δηλαδή ο καθένας, τι παίκτες θα πάρει και τι ομάδα θα δομήσει, θα κριθεί στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Βασικά θα κριθεί στο τι ομάδα θα παρουσιάσει.
2: Γιατί και πέρυσι, θυμάσαι πώς μεταγραφές έκανε ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Και έλεγα εγώ ότι είναι πρωταθλητής στις μεταγραφές. Και ο άλλος το πήρε ότι είναι πρωταθλητής. Όχι.
0: Όχι στην ποιότητα. Τώρα το πήραμε καθαρά.
2: Μιλάμε
0: χρονικά.
2: Στον αριθμό.
0: Χρονικά ο ΠΑΟΚ άρχισε πρώτος και ήταν και λογικό να αρχίσει πρώτος, διότι έχει προπονητή που είναι εδώ από το Μάρτιο. Δουλεύει, προγραμμάτισε, έχει μια διοίκηση η οποία είναι ό,τι ζητήσει ο προπονητής αμέσως το υλοποιεί και προχωράνε γρήγορα. Αυτό λέω. Τώρα το τι ομάδα θα κάνει, ο Άρης είναι λογικό να
2: θα
0: είναι.
2: Θα το δούμε στο γήπεδο.
0: Ένα βήμα πιο πίσω στην υλοποίηση των μεταγραφών. Γιατί τώρα ήρθε ο Σπανούλης και πρέπει να τρέξουν. Να κάνουν κάποιες κινήσεις.
2: Και εκεί υπάρχει πρώτες... πρέπει να θεωρείτε ότι ο Μοκόκα είναι παίκτης του Άρη.
0: Οι κινήσεις που γίνονται οι πρώτες φαίνεται ότι είναι επίπεδο οι παίκτες. Το τι θα κάνει κάθε ομάδα όμως θα το κρίνουμε στο τέλος. Έτσι, άμα πάμε καθαρά στην ποιότητα.
2: Λοιπόν πάμε σε διάλειμμα αυτά... και επιστρέφουμε.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου, γιατί αξίζει.
15: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
16: Όχι βέβαια, που αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
17: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
18: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
19: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
24: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
25: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
26: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
25: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
26: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
25: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
28: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
29: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
30: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
31: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
32: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
33: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
34: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
33: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
34: Και?
33: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
34: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
33: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
34: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
35: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
36: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
37: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
36: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
38: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως θα πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε είδηση από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μας επιβεβαιώνει ο Γιώργος αυτό που λέμε, ότι είναι λίγο πιο μπροστά χρονικά, επαναλαμβάνω, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, και κλείνει παίκτες. Οπότε πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να αρχίσουμε με αυτό, με την ενημέρωση, γιατί είναι φρέσκια πληροφορία σχετικά με δύο ακόμη κινήσεις στην συμπλήρωση του ρόστερ της νέας περίοδου για τον μπασκετικό δικέφαλο. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Ναι, ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πριν από λίγο ανεπίσημα, σε πρώτη φάση, ότι θα συνεχίσουν στην ομάδα ο Κλίφορντ, ο Μωρούγι, ο Νίκος Περσίδης. Ο Νίκος ο Περσίδης, μάλλον, και ο Κλίφορντ ο Μωρούγι, για να είμαστε πιο σωστοί, γιατί ο Περσίδης έχει διανύσει ήδη μια διετία με τα ασπρόμαυρα και θα διανύσει άλλη μια διετία από ό,τι πληροφορούμε, γιατί αυτή θα είναι η διάρκεια του νέου συμβολαίου του στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τον ακούσαμε, Κώστα, και τον είδαμε τον
0: στην Ball Day, την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή, και ουσιαστικά μιλούσε ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν διαδικαστικό και παραμένει διαδικαστικό από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, βεβαίως. Θα είναι και ουσιαστικά και τυπικά, μάλλον, και πάλι παίκτης του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, έλεγα το Σάββατο στην εκπομπή το απόγευμα στο Μετρόπολη 5 και 5 για τον Ομορούγη, ότι οι πιθανότητες παραμονής του πολλαπλασιάστηκαν, και η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του στο τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον της σεζόν, ο Ομορούγη έδειξε ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ, έδειξε πολύ διαφορετικό και πολύ καλύτερο ασφαλώς πρόσωπο σε σχέση με αυτό της αρχής της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο, προχθές που βγάλαμε το Θοδωρή Ζάρα εδώ στην εκπομπή μας, ζητώντας του να χαρακτηρίσει κάποιους παίκτες για τον Ομορούγη, είπε εξελίξιμος.
2: Ναι, αυτό νομίζω το περιγράφει απόλυτα, γιατί Τάνια, ο Ομορούγη διένυσε μόλις την πρώτη του επαγγελματική σεζόν, έτσι μπορεί να αναγκάστηκε να χρειάστηκε να αλλάξει τρεις ομάδες στην ουσία. Ο ΠΑΟΚ ήταν η τρίτη, αλλά ήταν η πρώτη του σεζόν μετά το κολέγιο και έδειξε ότι με αυτό το δεδομένο, παρότι ασφαλώς και είναι σχετικά άγουρος, έχει τέτοια χαρακτηριστικά που τουλάχιστον προφανώς αυτό δείχνει η απόφαση του
0: τρίτη. Θυμάμαι, Γιώργο, ναι, στη διάρκεια της περίοδου που είχες αναφέρει πόσο ικανοποιημένος ήταν για τη βελτίωση που είχε ο Μωρούγιο ο ίδιος ο Τρινκέρι όταν δούλευε με τον Μαργαρίτη σε ατομικές προπονήσεις.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, και τον βοήθησε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή κατάλαβε ότι έχει περιθώρια βελτίωση, αυτό θέλω να πω.
2: Έτσι, έτσι. Η ατομική δουλειά που έκανε με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη, θυμίζω, ο Κώστα, ότι στην εξέλιξη της σεζόν διαφοροποιήθηκε ο ρόλος του Βαγγέλη του Μαργαρίτη, που άρχισε τη σεζόν ως general manager. Πήγε στη συνέχεια assistant general manager, αλλά τελικά ο ρόλος που του ταιριάζει περισσότερο είναι κοντά στην ομάδα, και από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε σε αυτόν, δούλεψε σε ατομικό επίπεδο με τον Ομορούγη, και η αλήθεια είναι, και αυτό το παραδείχθηκε και ο Παντελής Μπούτσκος, ότι τον βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θυμίζω ότι, παιδιά, η τελευταία εικόνα του στη σεζόν ήταν μια πραγματικά πολύ γεμάτη εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι, απέναντι στο Λεσόρ, που είναι από τους κορυφαίους σέντερ της Ευρώπης. Ο Μωρούγη είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και γενικά ήταν αυτό το πρόσημο που άφησε στο τέλος της σεζόν, και νομίζω ότι εξηγείται και από το γεγονός ότι στο τέλος έπεισε και τον Τρινκέρι. Βέβαια, μάλιστα, δεδομένου, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά αποκτήσει έχει συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει, με τον Κάιλ Αλεξάνδερ, έχει κρατήσει τον Μπεν Ομορούγη, θα πάρει και έχει συμφωνήσει και με τον Ραϊκουάν Γκρέι και με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτόματα, και με την παρουσία βεβαίως του Χουγκάζ, δημιουργεί μια εξάδα ψηλών στο 4-5.
1: Τώρα, μέχρι τώρα, πόσους ξένους έχουμε για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο?
2: Πόσους ξένους έχουμε? Κάτι να τους μετρήσουμε τώρα.
1: Μουρ, Ταϊρή.
2: Ο Ταϊρή, ο Χάτζινς που ανακοινώθηκε σήμερα, ο Φώστερ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Τρεις.
1: Τέσσερις εγώ μέτρησα. Ο Μωρούγι 5.
2: Ο Μωρούγι. Ναι. Τρεις, είπαμε. Ταϊρή, Φώστερ. Είναι και ο Φώστερ 4. Ναι, και ο Μωρούγι 5. Ο Μουρ και ο Γκρέι 7.
1: 7 παίκτες.
2: Μάλιστα. Ναι, αν δεν μου διέφυγε κάτι. Και είπαμε εξ αρχής ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει και μια οχτάδα ξένων.
0: Ναι.
2: Αυτός προφανώς θα είναι ο παίκτης που θα είναι.
0: Το κερασάκι στην τούρτα.
2: Ακριβώς, το κερασάκι στην τούρτα.
0: Λοιπόν, δεν σε ρωτάω για τις φήμες σε γεζόνια, γιατί τα ανέλησες πάρα πολύ καλά το μεσημέρι.
2: Εντάξει,
0: και στον Γιώργο τον Μπούζο, δεν έχει υπάρχει λόγο τώρα. Ναι.
2: Επειδή
0: δεχόμαστε κάποια μηνύματα.
2: Κώστα, ότι ο ΠΑΟΚ, πώς το λένε, κάνει all-in στο θέμα του παίκτη που θα παίξει το 3. Ας έχουμε και λίγη υπομονή.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι πριν πάμε στην επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που ακόμη χάνουν τα gigabyte τους στο τέλος κάθε μήνα και αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην Horizon, γιατί με την υπηρεσία Data Rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, τα gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρνει επίσης και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Λοιπόν, με τον επόμενο καλεσμένο είχαμε μιλήσει λίγες μέρες πριν στην εκπομπή Ball Day. Όταν είχε βγει το όνομα του λεωμάτος και ακουγόταν και για το Βιερίνια και είχαμε κάνει μια κουβέντα για το τι μπορούν να, και αν θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σε πόστο τεχνικού αθλητικού διευθυντή. Τώρα, νομίζω, αφού έχει κλείσει η συμφωνία, μπορούμε να το πούμε ακόμη καλύτερα με τον κύριο Λούμπος Μίχελ, τον πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή στην εποχή Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Mr. Μίχελ, hello. How are you?
3: Hi, hi. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: I was saying that before some days we had a talk about this matter, about the new members of the staff of ΠΑΟΚ FC, Βιερίνια and Leo Matos, but that was before they make the final talks. And before they had the official agreement with PAOK FC to be technical director, Andrej Vierinha, and Leo Matos as a sport director. What's your first comment about this deal, about this move of PAOK club?
3: I honestly, I'm very happy for that move because I believe that these two guys, they represent the best era of the PAOK, winning twice the cup or three times cup and also the title after many years. Vierinha came as a big star and everybody counts Andre as a symbol of PAOK. So it's very important to have in the management the people who, you know, who are respected by the fans, who are respected by the whole football society. Yeah? Leo Matos, he came to PAOK as a, I can say, not like a big star like Vierinha after his return, but he proved on the pitch that his heart is...
0: He was your best transfer personnel, Leo Matos.
3: I believe. And he brought something special to the club. He was like identified with the DNA of PAOK, yeah? Fighting on the pitch until the last minute, until the last second, he was never giving up. Even the team was losing, he was fighting. So I think this is the power. This is the real power, real fighter in every game. And that's good that such a two,
0: okay,
3: let's say, big players are in the structure of the club.
0: Let me translate. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο ζητήσαμε από τον κύριο Λούμπος Μίχελ μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Βιερίνιο ως τεχνικό διευθυντή και τον Λέο Μάτος ως αθλητικό διευθυντή. Λέει, χαίρομαι πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ πήγε σε αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πιο πετυχημένη εποχή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, με δύο και τρία αντίστοιχα κύπελα και την κατάκτηση του double, του IT του πρωταθλήματος. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά και έχουν το σεβασμό όλου του κόσμου του ΠΑΟΚ και όλου του οικοδομήματος του ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια είχε έρθει ως ένας μεγάλος στάρ εκείνη την εποχή στην ομάδα και νομίζω αντιπροσώπευε αυτό που είναι πραγματικά ο ΠΑΟΚ. Ο Λέο Μάτος ήταν μια μεταγραφή που παραδέχτηκε ότι τον ίδιος την έκανε και ήταν προσωπικά η πιο πετυχημένη του μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, κουβαλούσε, λέει, το DNA του ΠΑΟΚ και έφερε αυτό το πράγμα το οποίο το αγαπάει πολύ ο κόσμος να το βλέπει. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος μαχόταν μέχρι το τελευταίο λεπτό, τα έδινε όλα, δεν παρατούσε ποτέ την προσπάθεια και κατάφερνε να παλεύει και να στέλνει το μήνυμα ότι τα δίνει όλα για αυτή την ομάδα. Είναι πάρα πολύ θετικό ως κίνηση, πάρα πολύ θετική ως κίνηση αυτή που έγινε με την έλευση του Βιερίνια και του Λέο Μάτος. What do you expect from the new role they have from these two boys, Vierinha and Leo Matos, and what do you think they must do to have success in PAOK?
3: Of course, first they have to work in the couple. Yeah, they should not find some competition between, because success in the club is teamwork in cooperation with whole staff. I mean, coaching staff, and of course they have a lot of experience from the international football. Leo Matos also has experience from being like sporting director in in Brazil, in Porto
0: Vasco da Gama, yes.
3: Vasco da Gama, yeah. So I believe they can bring immediately some like new blood, new ideas, and they can be real, let's say, strong person in Greek football. For example, like Karembe is in Olympiakos mm-hmm. for many years. I think Andre Vierinha can become the same, the big star and big big name in inside the structure of PAOK. And Leo is very hardworking, so I believe he will travel, he will work, he will watch a lot of players, and in cooperation with Andre, they will bring the best options for the PAOK.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το ρώτησα τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να είναι πετυχημένοι και στο νέο τους ρόλο, τι θα τους συμβούλευε ουσιαστικά να κάνουν. Λέει, καταρχάς είναι πολύ βασικό αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως δίδυμο. Να μην λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ο ένας με τον άλλο, να έχουν πολύ καλή συνεργασία και με το τεχνικό team. Ο ΠΑΟΚ είναι μια τέτοια ομάδα που απαιτεί τη συνεργασία όλων των στελεχών για να έχει αποτέλεσμα, και αυτό πρέπει να κάνουν τώρα και ο Λέο Μάτος με τον Αντρέ Βιερίνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει, ο Βιερίνια μπορεί να γίνει. Να φέρουν, λέει, καταρχάς και οι δύο νέο αίμα, νέες ιδέες. Ο Βιερίνια είναι κάτι σαν τον Καρεμπέ, όπως το βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Μπορεί να εξελιχθεί σαν τη μεγάλη, το μεγάλο αστέρι μέσα στο οικοδόμα, μέσα στη δομή της ΠΑΕΠΑΟΚ, και να έχει έναν αντίστοιχο ρόλο. Ο Λέο Μάτος έρχεται ως αθλητικός διευθυντής, έχει την εμπειρία από τη Βάσκο Νταγκάμα και μπορεί να φέρει νέο αίμα και νέες ιδέες. Είναι, λέει, δουλευταράς. Και θα τρέξει πάρα πολλά, θα κάνει πολλά ταξίδια, θα παρακολουθήσει πολλούς παίκτες, και σε συνεργασία με τον Βιερίνια μπορούν να καταλήξουν στους παίκτες που θα έρθουν και θα ενισχύσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Is there a secret to bring good players in ΠΑΟΚ? Because I think the biggest achievement for a technical and the sport director is to bring good players, and if you have good players you can make a good team.
3: Yeah, of course, the demands of the players for in PAOK are big, especially from a mental side. Yeah, I saw many times some players during my era, especially the young talents, big stars, who could very hardly cope with this pressure from the stands. For example, this was also the case of Pelkas when he was a young boy. Yeah, so he needed time to go over that. So, PAOK, I mentioned many times, it's not an easy club for the players, for the managers. So they must bring the ready player, the player who are mentally strong, who are fighters, and oh, they have good connection, like Andre in Portugal, Germany, Leo Matos in Brazil, in Ukraine. So I believe they will find the proper profiles to work for the better future of PAOK.
0: And what would you say to Ivan Savvidis? To help these two boys, to help Vierinha and Mandos, what should the owner do so they can have the best result for the team?
3: Okay, he has to support them. The boy, nobody can expect like wonders in the 2 seconds. Yes, so they need the time. They need to adapt. What is good, they know. They know the PAOK. They know PAOK from inside as a players. Andre also is. Citizen of Saloniki, he knows the atmosphere, he knows the mentality of the fans. So I think they will not need a long time for adaptation, but of course at least 3, 4, 5 months they will need time to be supported from Mr. Savvidis. And then at the end of the day, I believe this story can be successful.
0: Okay, Mr. Michael, thank you very much. Thanks
3: right
0: a lot.
3: On, my pleasure.
0: Thank you. Bye bye. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη, ποιο είναι το μυστικό για να έρθουν πετυχημένοι ποδοσφαιριστές, γιατί όταν φέρνεις καλούς παίκτες, κάνεις και καλή ομάδα. Λέει, το βασικότερο είναι να καταλάβεις τι θέλει ο ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με απαιτήσεις, και η απέτηση έχει να κάνει και με την δυνατότητα να διαχειρίζεται ένας ποδοσφαιριστής την πίεση που δημιουργεί η κερκίδα, ότι ζητάει πολλά πράγματα. Παράδειγμα, λέει, είχαμε τον Μπέλκα, ο οποίος ήταν ένα παιδί με πολύ ταλέντο, αλλά χρειάστηκε το χρόνο του μέχρι να προσαρμοστεί και να μπορεί να αποδώσει στον ΠΑΟΚ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το πρώτο προφίλ που πρέπει να ψάξουν, δηλαδή παίκτες πνευματικά δυνατούς, με την ικανότητα και την εμπειρία να αντέξουν όλη αυτή την απέτηση που έχει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του. θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν πολύ καλή δουλειά, διότι ο Βιερίνια είναι και πολίτης Θεσσαλονίκης, παίρνει το κλίμα από την πόλη, έχει πολύ καλά κονέ και στην Πορτογαλία και στη Γερμανία που έπαιξε ποδόσφαιρο, άρα μπορεί να βρει από εκεί παίκτες. Το ίδιο ισχύει και με το Λέο Μάτος, και οι δύο ξέρουν τον ΠΑΟΚ από μέσα, τον έζησαν. Ο Μάτος ξέρει καλά την αγορά της Βραζιλίας και της Ουκρανίας που είχε παίξει ποδόσφαιρο, άρα μπορούν να βοηθήσουν να φέρουν καλούς παίκτες από εκεί. Και για τον Ιβάν Σαββίδη, ότι πρέπει να υποστηρίξει αυτά τα δύο παιδιά, να τους δώσει τα όπλα για να είναι αποδοτικοί. Σίγουρα δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο προσαρμογής, γιατί ξέρουν το σύλλογο. Εκτιμώ περίπου 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν. Σε αυτούς τους πρώτους 4 με 5 μήνες είναι πολύ βασικό ο ιδιοκτήτης να τους υποστηρίξει για να μπορέσουν να αποδώσουν. Και είμαι θετικά διακείμενος, λέει, το βλέπω, λέει, με θετική διάθεση, ότι αυτό το project θα μπορέσει να φέρει καρπούς για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι επιτυχημένη η συνεργασία του ΠΑΟΚ με Βιερίνια και με Λέο Μάτος. Αυτά από τον πιο επιτυχημένο τεχνικό διευθυντή των τελευταίων πολλών χρόνων στον ΠΑΟΚ, τον Λούμπος Μίχελ, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση του Μάτος ήταν αυτός που τον είχε φέρει, και μάλιστα τον είχε φέρει εδώ πέρα όταν ήταν παίκτης της Νίπρο και τον έκρυβε τρεις μέρες για να μην μαθευτεί. Έτσι, για να περάσει τα τεστ και να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μην
1: τελειώσει μεταγραφή.
4: Ναι, πολύ καλό.
0: Στα τουζένια του.
1: Πάμε λίγο στην Αθήνα, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Ολυμπιακού, γιατί και εκεί οι φήμες είναι έντονες για μεταγραφή.
0: Όχι μόνο φήμες, νομίζω βγαίνει από παντού ότι.
1: Υπάρχει θέμα Γιαννούλη με Ολυμπιακό.
0: Πολύ δυνατά Ολυμπιακό στη μεταγραφή του Γιαννούλη.
1: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Διονύστο Δελή.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Όλα καλά. Αυτή η ωραία διαδικασία της Ραστόνης του Ιούνιου. Που όλα γράφονται, όλα λέγονται, αλλά δύσκολα, ξέρεις, καταφέρνεις να τα επιβεβαιώσεις. Είναι σταθερά ο μήνας που ακούγονται πολλά και γίνονται λίγα. Θέλω να σας θυμίσω πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα.
1: τι ρεπορτάζ έχεις για Γιαννούλη? Ό,τι έχεις, ναι, καταφέρει να επιβεβαιώσεις, εν πάση περιπτώσει.
5: Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται. Uh-huh. Και είναι πολύ πολύ λογικό, γιατί ένα χρόνο που τελειώσει το συμβόλαιό του με την Augsburg, ο Γιαννούλης είναι στην αγορά. Έχει ο ίδιος πρόθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Λένε ότι απέριψε ήδη την Coventry. Είναι ένα ποσό που ο Ολυμπιακός μπορεί να το διαθέσει. Ο Ολυμπιακός.
0: Εμένα η πληροφορία μου λέει, Διονύση, ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω,
5: ναι,
0: αν.
5: Μπορεί και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, λες.
5: Μπορεί και παραπάνω, ναι. Θέλει να κάνει rebuilding ο Ολυμπιακός μέσα στο καλοκαίρι. Είναι το καλοκαίρι εκείνο το οποίο σκέφτεται να αλλάξει πάνω από το 50% του ρόστερ του, και θέλει κυρίως να βρει τις απαντήσεις σε πράγματα που τον ταλαιπώρησαν πέρσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρσι ο Ολυμπιακός είχε δύο αριστερούς μπακ χωρίς διαβατήριο. Κάτι που σήμαινε ότι ολόκληρη τη χρονιά έπαιζε ένας και ένας ήταν στην κερκίδα. Mm-hmm. Γιατί δεν χωρούσε στη λίστα των 5 ξένων. Το να είναι λοιπόν διαθέσιμη στην αγορά παίκτες από τον Γιαννούλη, καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για κάθε ομάδα η οποία θέλει να ενισχύσει αυτό το στοιχείο. Ο Ολυμπιακός μιλά ελληνικά αυτό το διάστημα. Σας θυμίζω ότι προημερών ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Είναι μέσα και στην περίπτωση του 30 Τσάπρα, του Λεβαδιακού, ο κύριος 10 assist. Και αυτό είναι ένα παιδί το οποίο φαντάζομαι ότι απασχολεί τους πάντες, και τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό και την ΜΑΕ και τον Ολυμπιακό. Είναι και σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα καταλαβαίνετε ότι από το κάνω μια συζήτηση, από το καταθέτω μια πρόταση μέχρι το ότι γίνεται μια μεταγραφή, έχει πάντα μια μεγάλη απόφαση.
1: Εντάξει, πάντως το ποσό που μας είπες είναι πολύ κοντά σε αυτό που ζητάει η ομάδα για να πουλήσει τον Γιαννούλη.
5: Υποθέτω όμως ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά στην Augsburg και ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Γιαννούλης έχει ένα παρελθόν συνδεδεμένο με τον ΠΑΟΚ. Υποθέτω ότι και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ναι.
5: Βλέπω ότι το ανακάτεμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αλλάζει τώρα αθλητικό διευθυντή ή τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι να είναι στην αγορά. Φαντάζομαι ότι για τον Γιαννούλη θα έχει κάνει μια εξαίρεση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που προφανώς τον απασχολεί και τον ίδιο. Άρα λοιπόν και η εμπλοκή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία, υποθέτω ότι παίζει και αυτή το ρόλο.
0: Ναι, εντάξει, ότι ο Γιαννούλης ήθελε ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Απλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καταγεγραμμένη διαφορά σε αυτά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Η δική μου πληροφορία λέει ότι έχει φτάσει μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά που ζητάει η Augsburg. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα, και εκεί είναι που μπαίνει η δεύτερη σκέψη του Γιαννούλη, αν πρέπει να γυρίσει για άλλη ελληνική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
4: Απλά, παιδιά, να βάλω κι εγώ έτσι ένα μικρό, να θυμίσω ότι ο αδερφός του Δημήτρη του Γιαννούλη, ο Κώστας, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Πιθανόν να έχει παίξει ο ρόλο ο αδερφός του.
4: Αυτό λέω. Γι' αυτό το θυμίζω και το αναφέρω.
0: Δεν αποκλείεται αυτό.
5: Και ζούμε και σε εποχές που είναι πιο στρογγυλά τα πράγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σας θυμίζω, ας πούμε, το Μάντι Καμαρά πριν από 2 χρόνια. Γενικώς είναι ευκολότερο από ότι ήταν πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, περάσεις από την απέναντι όχθη. Είναι 30, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιαννούλης. Είναι μπροστά στο συμβόλαιο της καριέρας του, το τελευταίο μεγάλο. Έχει περάσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι και οι δικές του αποδοχές θα παίξουν ένα ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Δηλαδή, σωστά, ναι, βέβαια.
5: Στο πακέτο του, με ποια ομάδα συζητάω, τι μπορεί να μου δώσει, ποιο είναι το project, τι μπορεί να υποστηρίξει κλπ. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάει μακριά πάντως.
0: Πάντως, εσύ τι λες τώρα, τελειώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας, ας πούμε, κάπως έτσι.
5: Κοίταξε, οι προτάσεις αυτές δεν μένουν για πάντα ναι. Στο τραπέζι. Γιατί τις παίρνεις και τις πας παρακάτω, ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει άμεσα να πάρει τον παίχτη.
5: Υποθέτω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσα σε επόμενες 2-3 μέρες.
0: Ναι.
5: Γιατί αν αφήσεις πάνω στο τραπέζι μια πρόταση, θα την πάρει η ομάδα και θα την πάει στον επόμενο. Για τα πλέον ναι. Δεν είναι τόσα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάπως έτσι θα γίνει.
1: Αν είναι να γίνει, θα γίνει.
5: Ναι. Θα γίνει μέσα σε επόμενο.
0: Πάντως, εμένα η πληροφορία μου λέει ότι δεν είχε απορριφθεί απόλυτα τη Coventry. Δεν είναι η φαβορή βέβαια. Αλλά δεν το είχε αποκλείσει στο 100%.
5: Δεν το γνωρίζω. Δεν,
0: ναι, δεν ξέρω. Φαίνεται να την ελέγχει την κατάσταση ο Ολυμπιακός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κοίταξε, αν ο ΠΑΟΚ πάει σε μια προσφορά λίγο κατώτερη του Ολυμπιακού, ίσως όπως και πει στην Augsburg, ο παίκτης αρθεί στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ που μπορεί να φτάσει, έτσι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια κίνηση τώρα.
5: Σωστά, σωστά. Θα φανεί, φαντάζομαι, στις επόμενες ώρες. Πάντως για την ιστορία, αν υπάρχει κάτι που προηγείται της υπόθεσης αυτής, είναι το όνομα του Παύλο Μαφέου, ο οποίος κάνει διακοπές στην Κολομβία.
0: Mm-hmm.
5: Σημειωτέων. Έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα, είναι ένα ποσό κάπου στα 3 εκατομμύρια. Εκείνος είναι ο δεξιός μπακ, είναι ο αντικαταστάτης του Κωστίνια. Θεωρητικά, το δίδυμο που φέρει ο Ολυμπιακός δεξιά, ο Ολυμπιακός 29 Ιουνίου συγκεντρώνεται στο Ρέντι, θα έχει ένα μήνα προθεσμία να φτιάξει μια ομάδα να παίξει προκριματικούς στο Champions League, ξεκινάει στις 4 Αυγούστου. Θέλει να έχει ένα έτοιμο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει δεξιό μπακ.
0: Ναι.
5: Χρειάζεται δύο. Με την πόλη του Κωστίνια στην Brighton και τη μετακίνηση του Ροντινέη στο rotation των extreme, των wingers. Θεωρητικά το δίδυμο είναι Μαφέο Τσάπρας από εκεί. Αριστερά, ξαναλέω ότι αν καταφέρει όντως και το προκύψει ο Γιαννούλης, τότε αυτομάτως είτε ο Ορτέγκα είτε ο Μπρούνο θα είναι στην αγορά. Και
0: μάλιστα.
5: Θα έχει γλιτώσει, όχι μόνο θα έχει πάνω ένα πολύ, πολύ καλό ένα παίκτη, αλλά θα έχει γλιτώσει μια θέση ξένου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Διονύση.
1: Να είσαι καλά, Διονύση. Σε ευχαριστούμε.
4: Καλό απόγευμα.
0: Αυτά από τον Διονύση το Δελή. Είναι αυτή τη στιγμή φαβορεί ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή όμως, να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Να πούμε ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για διατρική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι. Το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Θα πάμε τώρα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχουμε και μπάσκετ τώρα.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα.
0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχουμε και μπάσκετ τώρα.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux.

0: συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
0: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Λόγω της φωτιάς οι πολίτες έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοινώθηκαν σήμερα σε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομόλογός του για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που το μετέφερε στην Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών όχι μόνο του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, αλλά της Ολλανδίας και της Γαλλίας, τα οποία κατευθύνονταν το βράδυ προς την Κύπρο. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης 34χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για το θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι του στην Άουσα Ημαθίας. Ήδη έχει καταδικαστεί πέρσι από δικαστήριο της Έδεσα σε 8ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός ανήλικου αγοριού, προχώρησαν οι αρχές της ΣΕΡΕΣ για προσπάθεια εξαπάτησης άνδρα με τη μέθοδο του λογιστή και αφού επιχείρησαν να του αποσπάσουν 23.500 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σφοδότερες επιθέσεις σε να ασυνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για

0: Test Drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
17: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Τρίτο Ημίχρονο. Σήμερα είπαμε ότι η είδηση στη διάρκεια της εκπομπής ήταν η συμφωνία για ανανέωση με Περσίδη και Ομορούγη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και οι εξελίξεις που έχουμε και στα υπόλοιπα μέτωπα. Θα πούμε για τον μπασκετικό Άρη βέβαια, ο οποίος κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και αυτός μεταγραφικά και είναι δεδομένο ότι του χρόνου θα έχουμε μία αναβίωση της κόντρας από τα παλιά, σε υψηλό επίπεδο δηλαδή. Να πούμε λίγο και μερικά πράγματα για την μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Χάτζινς, ο οποίος είναι ένας point guard. Όσοι το έχουν παρακολουθήσει στο παλικάρι μιλάνε για έναν πάρα πολύ καλό καλαθοσφαιριστή. Έτσι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι πρέπει να δίνουμε το λόγο σε αυτούς που ξέρουν πολύ καλά τους καλαθοσφαιριστές, έτσι, γιατί εμείς έχουμε μια εικόνα, ακούμε κάποια πράγματα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν παρακολουθούμε τόσο στενά τους παίκτες. Ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος με τη Λεμάν, γιατί στη Λεμάν έχει παίξει ουσιαστικά στην Ευρώπη, έχει παίξει και με ελληνικές ομάδες, έχει παίξει και με το Περιστέρι και με τον Προμηθέα, και νομίζω σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εικόνα, να πάρουμε εικόνα από έναν προπονητή τον οποίο αντιμετώπισε ο Τρέβορ Χάτζινς σε πάγκο ελληνικής ομάδας ο προπονητής. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι γεννημένος στο Κάνσας, στο Μαχάταν του Κάνσας, 23 Μαρτίου του 1999, με 1,80 ύψος, είναι point guard και αφού πέρασε από το NCAA Division 2, πέρασε και λίγο από το NBA, έχει καταφέρει από το 23 να κάνει μια ξεχωριστή πορεία στο Στιλεμάν. Και νομίζω το γεγονός ότι έπαιξε από το Νοέμβριο του 23 μέχρι και τώρα στη Λεμάν δείχνει και την ποιότητα του ως καλαθοσφαιριστή. Τώρα νομίζω κάνει ένα βήμα και αυτός παραπάνω στην καριέρα του, διετές το συμβόλαιό του, ο Τρέβορ Χάτζινς, μέχρι το 2028. Πολύ σημαντικό ότι θα έρθει και αυτός νωρίς για να μην χάσει προπονήσεις και να μπορεί να δουλέψει από την αρχή με τον Αντρέα Τρινκέρι. Έτσι.
1: Έχουμε επίσης, Κώστα, πριν πάμε στην συνεντευξούλα που έχουμε ετοιμάσει, δικαιώνεται άμεσα η Τάνια Δήμου όσον αφορά το timing, γιατί πριν Αλέκτορ λαλήσει 3, προκύπτει δήλωση από την Ιταλία, Κώστα, του Τζιούλιου Μαρτινέλη. Είναι ο ατζέντης του Αλέσιο Τσέρμπιν, του 27χρονου ακραίου, ο οποίος σε δηλώσεις του στα ιταλικά μέσα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Βάλτερ Ματσάρη και το ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον 27χρονο ακραίο αμυντικό χαφ. Ο Ηρακλής θέλει τον Τσέρμπιν σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, ένα όνομα το οποίο έκανε την εμφάνισή του πριν από λίγες ημέρες στο μεταγραφικό κάδρο του Ηρακλή. Μεταφέρθηκε η πληροφορία από την Ιταλία και σήμερα μπορείτε να διαβάσετε στο metrosport.gr τα όσα λέει ο ατζέντης του Τσέρμπιν για τον ποδοσφαιριστή, αλλά φυσικά και για το ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον 27χρονο Τσέρμπιν. Έτσι είναι στο metrosport.gr. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έχει επιμεληθεί το θέμα και επιβεβαίονται και αυτό, έτσι, το ενδιαφέρον δηλαδή για τον Τσέρμπιν από τον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί να ενισχυθεί σημαντικά. Άλλωστε, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό, Κώστα, όταν έχεις έναν κορμό, και είναι πολύ διαφορετικό όταν φτιάχνεις μια νέα ομάδα. Τώρα μιλάμε για 20 τουλάχιστον μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Βέβαια δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακόμα το ποσό, εννοώ τους παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στο ρόστερ από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά τουλάχιστον προς ώρας είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία προκύπτουν έτσι από τη μεταγραφική λίστα του Ηρακλή, που αφορά τη νέα χρονιά που θα βρει τον Ηρακλή και πάλι στη θέση εκεί όπου δικαιωματικά πρέπει να βρίσκεται, στη Super League 1. Μέχρι να πάμε επίσης στο επόμενο θεματάκι μας, να πούμε επίσης ότι προέκυψε ακόμα ένα θέμα το οποίο ίσως μπορεί να μας απασχολήσει και αύριο, έτσι με περισσότερο χρόνο να έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν το είδες, Κώστα, και αφορά την τηλεοπτική πλατφόρμα με την οποία θα έρθει σε συμφωνία η ΠΑΕ Ηρακλής. Έχει διαρρεύσει λοιπόν ότι ο Ηρακλής θα πάει στην πλατφόρμα την οποία ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος. Για Ηρακλής TV γίνεται ο λόγος. Αυτή είναι έτσι η νεότερη πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει. Mm-hmm. Προφανώς, Κώστα, αφορμή για το γεγονός αυτό είναι ότι μάλλον δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε επιβεβαιώσει, το έχουμε διαψεύσει. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν θα έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τα χρήματα τα οποία πήραν από τους τηλεοπτικούς παρόχους, έτσι, από την Κοσμοτέ και την Νόβα αναφέρομαι. Γι' αυτό μάλιστα και προφανώς πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και έρχονται κοντά σε συμφωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη, γιατί προς το παρόν δεν μπορούμε να έχουμε την συνέντευξη που θέλουμε, γιατί ο καλεσμένος μιλάει διαρκώς. Γιώργο Στράντζαλη, θα μας δώσει λίγο ποδοσφαιρικού Άρη, συγγνώμη, ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιώργο, τι λέει, πώς μπαίνει η εβδομάδα στον ποδοσφαιρικό Άρη, καλησπέρα.
2: Εντάξει, περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε τις πρώτες ανακοινώσεις, τις πρώτες συμφωνίες βασικά να προκύψουν μέσα από τις διαδικασίες, τις επαφές τις οποίες γίνονται. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν περιμένουμε τόσο άμεσα, γιατί σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον έχει το χρόνο φέτος ο Άρης. Εντάξει, έκλεισε το μέτωπο της προετοιμασίας που ήταν σημαντικό. Θυμίζω ότι αρχές Ιουλίου, 1 ή 2 Ιουλίου, η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, το πρώτο στάδιο στην Τολεμαίδα, το δεύτερο στην Ιταλία, στην Μπρέσια, στην Βόρεια Ιταλία, εκεί που θα γίνουν και κάποια φιλικά παιχνίδια, 2 με 3 φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Serie A κυνηγάει ο Άρης να δώσει αυτά τα φιλικά, προκειμένου να τεστάρει τις δυνάμεις του νέου ρόστερ και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τώρα με τα γραφικά, εντάξει, κοιτάζουν οι άνθρωποι του Άρης όλες τις θέσεις ποδοσφαιριστές. Το λέγαμε, δηλαδή και στην άμυνα χρειάζεται ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή και μεσοεπιθετικά. Είναι ανάλογα βέβαια και όλα θα εξαρτηθούν και από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο αλλά θα κληθούν να το λύσουν και δεν είναι και λίγοι αυτοί. Είναι μια λίστα ποδοσφαιριστών, έγινε και εισήγηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από το ρόστερ να ελαφρύνει προκειμένου να γίνουν και μεταγραφές ή προσθήκες που θα ενισχύσουν το κυτρινό μαύρο ρόστερ. Αλλά παραλαμβάνω δεν υπάρχουν ακόμη εξελίξεις, είναι όλα σε διαδικασία διαπραγματεύσεων όλες οι υποθέσεις, οι περισσότερες δηλαδή υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Έχει καθορίσει ο Άρης, Γιώργο, είχαμε βγει τις προετοιμασίες, πάει η Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, η Ιταλία στις 21 Ιουλίου, εκτός απρόπτου ομάδα θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη, αποστολή για την Ιταλία.
0: Εδώ πότε ξεκινάνε.
2: Η πρώτη συγκέντρωση 1 ή 2 Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Τέλος πάντων θα γίνει, δεν έχει καθοριστεί ακόμα.
0: Η ερώτηση είναι από αυτό που έχουν στις μεταγραφές στο μυαλό τους, τι ποσοστό θέλουν να έχουν ολοκληρώσει μέχρι να πάει η ομάδα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, δεν σου λέω 1η Ιουλίου.
2: Βασικό στάδιο προετοιμασίας, η ομάδα θα φύγει 21 Ιουλίου. Μέχρι τότε το ιδεατό θα είναι να έχουν ολοκληρωθεί πολλές μεταγραφές, κυρίως βασικού κορμού. Αυτό θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, να έχει ένα βασικό κορμό παίκτες δηλαδή που θα είναι στο βασικό του πλάνο για τη νέα αγωνιστική σεζόν και στη συνέχεια για να γίνουν όποιες προσταφαιρέσεις για να έχει βάθος το ρόστερ. Αλλά αυτό το οποίο εισηγήθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έχουν γίνει βασικές μεταγραφές παίκτες δηλαδή εν δυνάμει βασικού σχήματος. Τώρα το κατά πόσο θα συμβεί αυτό είναι και θέμα διαπραγμάτευσης, έτσι, και θέμα των συμφωνιών που θα κλείσουν οι άνθρωποι του Άρη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Σημασία έχει βέβαια οι καλοί παίκτες. Ο Άρης έχει το χρόνο φέτος, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Τώρα δεν έχει την πίεση. Να τον αξιοποιήσει πρέπει το χρόνο αυτόν για να κάνει σωστές και στοχευμένες κινήσεις. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Το θέμα είναι αυτοί που θα έρθουν να είναι όντως αξιόλογοι παίκτες και να κουμπώσουν σε αυτό που φτιάχνει ο Γρηγορίου.
2: Ακριβώς.
3: Ωραία. Να σε καλά, Γιώργο Στράτζαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε τη συνέντευξη την οποία λέγαμε, γιατί νομίζω, όχι, σε λίγο θα είναι αυτό.
3: Πάμε σε μπάσκετ, Άρη.
0: Να πάμε πρώτα στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, για να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ μπασκετικού Άρη, ο οποίος και αυτή και η μηχανή των κυτρίνων δουλεύει στα κόκκινα τις τελευταίες
3: μέρες. Και εκεί ακούγονται πολλά ονόματα, μας πει ο Πάρης τι ισχύει.
0: Έλα, Πάρη, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Να πούμε για παίχτες, θέλει να πούμε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα παρουσιαστεί επισήμως τη Δευτέρα στις 15 του μηνός.
0: Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι εκεί λογικά θα έχει κλείσει κάποιους παίχτες και επίσημα ο Άρης για να μπορέσει να τους παρουσιάσει, έτσι, να δώσει ένα πρώτο σίγμα.
4: Επίσημα δεν θα, αυτή είναι η τακτική της Σκάι, τουλάχιστον αυτό θέλει να ακολουθήσει. Δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πλάνα του τώρα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Αλλά θέλουν πρώτα να παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης την Δευτέρα στις 15 Ιουνίου. Και μετά από αυτό να αρχίσουν να ανακοινώνονται επίσημα και οι συμφωνίες με τους παίκτες.
3: Ξέρουμε ώρα της παρουσίασης, έχει βγει?
4: Όχι, δεν έχει βγει, αλλά η λογική λέει πως θα είναι 12, 1, 2, εκεί τριγύρω. Αυτές είναι οι ώρες που σκέφτονται οι άνθρωποι τώρα και αυτές είναι που συνήθως γίνονται και αυτές οι παρουσιάσεις. Θα έχει φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον.
3: Και πέντε στην εκπομπή μας δεν μας χαλάει να ξέρεις πάρει.
4: Άμα θες Τάνια να τους πω να το αλλάξουν. Να κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Πάντως θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.
3: Βέβαια, ναι.
4: Απαντήσει στο πώς επέλεξε τον Άρη, στο τι βλέπει να συμβαίνει με τον Άρη, ποια είναι τα δικά του τα πλάνα. Και περιμένουμε φυσικά και απαντήσεις και από τους διοικούντες της ΚΑΕ, τον κύριο Διακογιάννη και τον κύριο Αντωνιάδη, για το τι γίνεται με το Αλεξάνδριο. Είναι και αυτό ένα φλέγον ζήτημα για τον Άρη. Okay, το αγωνιστικό του κομμάτι το προχωράει, αλλά και το Αλεξάνδριο είναι πολύ σημαντικό για να δούμε αν μπορεί να το πάρει ο Άρης και να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες τις οποίες.
3: Θα φαίνεται μικρό πλέον, Πάρη. Με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, θα φαίνεται μικρό τώρα το Αλεξάνδριο.
0: Πάρη, υπάρχει αυτό περιπτυσσόμενης κερκίδας, είναι δεδομένο.
4: Ναι, 100%. Ναι. Ο Άρης είναι έτοιμος, έχει στατικό πλάνο, στατική μελέτη με τις εταιρείες που θα μπουν και θα δουλέψουν. Απλά. Όχι απλά, δεν είναι καθόλου απλό. Περιμένει να συγκεντρώσει όλες τις υπογραφές από όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς. Υπουργεία, τα ΕΑΚ, Δήμο, έχει πάρα πολλούς φορείς που πρέπει να συγκεντρώσει το νέο Άρης για να προχωρήσει. Οπότε νομίζω ότι Δευτέρα θα έχουμε μια επίσημη ενημέρωση για το που βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Γιατί,
0: πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου με αυτό?
4: Κατά 1000 με 1200 θέσεις. Δηλαδή, τώρα το Αλεξάνδριο χωράει 5 με 5.200 περίπου, οπότε μάξιμου να πάει γύρω στις 6.500 με τα πλάνα που υπάρχουν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να μπει αυτό που είπες και εσύ Κώστα, μια πτυσσόμενη κερκίδα στο κομμάτι που λείπει από το Αλεξάνδριο, πίσω από τη μία μπασκέτα. Τα δημοσιογραφικά θα μεταφερθούν λίγο πιο πάνω από εκεί που βρίσκονται και θα προσθεθούν και κάποιες επιπλέον θέσεις σαν courtside seats, κοντά στο παρκέτ, σαν συνέχεια ενδεχομένως και των κερκίδων. Συν ότι θα αναπτυχθεί το γήπεδο, θα εξελιχθεί, θα αναμορφωθεί, θα μπουν LED, φωτισμοί, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να φαίνεται έτσι πιο σύγχρονο το γήπεδο. Η μπουτίκ θα ανανεωθεί, το μουσείο επίσης ενδεχομένως να αλλάξει και τοποθεσία, γιατί εκεί που είναι, να το πω έτσι κάπως λαϊκά, είναι λίγο αντιτουριστικό.
0: Ναι.
4: Όποιος έχει πάει στο Αλεξάνδριο, το μουσείο της ΚΑΕΑΡΙΣ με τα τόσα τρόπια βρίσκεται στο ταβάνι, μέσα σε ένα ανώγιο, ας το πω κάπως έτσι. Θα πρέπει να μεταφερθεί από εκεί, να συνδυάζεται ουσιαστικά με το μουσείο για να υπάρχει αυτή η σύνδεση μουσείο με μπουτίκ. Έτσι κάνουν τουλάχιστον όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές ομάδες αυτό το πρότυπο που ακολουθούν.
0: Μάλιστα.
4: Θα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα που
0: έχει. Εντάξει, έχει πολλά να πει τώρα και ο Σπανούλης και τα υπόλοιπα στελέχη της ΚΑΕΑΡΙΣ. Νομίζω είναι σε πολύ καλό timing αυτή η παρουσίαση.
4: Στο αγωνιστικό κομμάτι που ρωτήσατε νωρίτερα, υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες με πέντε παίχτες. Η μόνη βέβαια που έχει ενημερώσει σχετικά η ΚΑΕΑΡΙΣ είναι αυτή του EJ Lidl. Αλλά και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι πολύ προχωρημένες και αναμένεται να επισημοποιηθούν και αυτές. Να πω εντάξει, είναι ο Κέμ Μπίρτς, ο Νένο Δημητρίεβιτς, ο Άνταμ Κόκα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Πάρη, τι θέλει να έχει στο σύνολο του ρόστερ, δηλαδή πόσους ξένους, πόσους Έλληνες ο Άρης? Το EuroCup από ό,τι ξέρουμε δεν έχει περιορισμούς, έτσι. Βάζει όσους θέλεις ξένους.
4: Νομίζω το EuroCup, αν θυμάμαι καλά, έχει έναν περιορισμό ξένων. Δεν είναι σε την Ευρωλίγκα που μπορεί να έχει μόνο ξένους. Νομίζω είναι στους 9 ξένους.
0: Α, έχει 9. Καλά, ναι, γιατί
4: το EuroCup. Βέβαια, είναι ένας αριθμός που δεν είναι αποτρεπτικός, έτσι, δεν είναι μικρός. Ίσα-ίσα. Το πλάνο του Άρη είναι και σίγουρα 7 ξένους. Μπορεί να πάει και στους 8 ξένους, αναλόγως πώς θα κινηθεί και στην ελληνική αγορά. Γιατί στην ελληνική αγορά θα βάλω έτσι ότι παίζουν τα ονόματα ακόμα του Τανούλη και του Ντακούμπο που θέλει να τους πάρει όχι και είναι κοντά στους να το αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά ακόμα δεν είναι επισήμως δική του. Και ας κρατήσουμε και τα ονόματα του Βασίλη Τογιόπουλου και του Θανάση Αντετοκούμπο, γιατί είναι και αυτά δύο ονόματα που ενδιαφέρουν και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα είναι κοντά στην ιδιοσιογραφία του Άρη. Και εφόσον προκύψουν και αυτά, είναι δύο Έλληνες παίχτες οι οποίοι μπορούν θεωρητικά να κόψουν μια θέση ξένου. Οπότε είναι λίγο αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία.
3: Τώρα εκεί θα πρέπει να περιμένεις να τελειώσουν οι τελικοί, να δεις τι ομάδα θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι ο προπονητής, τι διάθεση έχει για τον Τολιόπουλο. Ναι. Έχει πολύ έτσι. Μετά.
4: Σε μία εβδομάδα βέβαια τελειώνει τελικά. 13 του μηνός είναι τελευταίο παιχνίδι.
0: Πάρη.
3: Θα πρέπει να ανακοινωθεί και ο επόμενος προπονητής, αν θα είναι ο αντικαταστάτης του Ανταμάν κάποιος.
4: Για να
1: Πάρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να σε καλά,
0: έχει ενδιαφέρον. Την άλλη Δευτέρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και πάμε εντάχει λίγο να μας κάνει μια σούμα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο ατζέντης του Τσέρβιν. Παναγιώτη, τι κάνεις?
5: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε Κωνσταντίνο και Τάνη και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά.
5: Ναι, είναι μια τοποθέτηση του ατζέντη του Αλέσιο Τσέρμπιν, του Τζούλιο Μαρτινέλη, στην Στήλε TV για το μέλλον του 27χρονου ακραίου, ο οποίος βεβαίως αγωνίστηκε ως δανεικός στην Κρεμονέζε τη σεζόν που τελείωσε. Και ήταν μια σεζόν όπου είχε βασικό ρόλο, είχε 32 συμμετοχές με 3 assist. Ένας παίκτης που αγωνιστικά εκτελεί το πλάνο του Ματσάρη, δεδομένου του γεγονότος ότι χτίζοντας τον Ηρακλή από το 0, όπως έκανε και σε άλλες προηγούμενες χρονιές, επιλέγει το 3-5-2. Μπορεί να παίξει όλη την πτέρυγα στα δεξιά. Και ο ατζέντης του τόνισε, αρκεί να πω μάλλον σε ακόμα μια παρένθεση, ότι ο δανεισμός του στην Κρεμονέζη είχε υποχρεωτική ρήτρα αγοράς αν θα παρέμενε στην κατηγορία. Οι Γκριτζόρωσοι υποβιβάστηκαν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και δεδομένου του γεγονότος ότι έχει συμβόλαιο με την Νάπολη για ακόμα 2 χρόνια, βεβαίως ο Ηρακλής θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τους Παρτενοπαίοι για να τον αποκτήσει με κάποιον τρόπο. Ενδεχομένως με δανεισμό.
1: Μπορεί και δανεισμό, φυσικά.
5: Ο ατζέντης του λέει ότι ήταν μια θετική σεζόν για τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε πολύ σταθερά και είχε ικανοποιητική παρουσία. Δεν θεωρεί ο ίδιος, και βεβαίως και ο ίδιος ο παίκτης, ότι η πορεία του στην Νάπολη έχει τελειώσει, αλλά είναι σαφές ότι ο Τσέρμπιν είναι ένας παίκτης, όπως λέει, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, δεν είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, και βεβαίως θα χαιρόταν πολύ να μείνει στην Νάπολη, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει έναν ενεργό ρόλο στην ομάδα, δεν θα είναι μια πολύ εναλλακτική λύση. Βέβαια ρωτήθηκε και για την προοπτική να συνεχίσει στην Ελλάδα και τον Ηρακλή με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρη, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον που υπάρχει, λέγοντας ότι ο Ματσάρη είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτησή του και σχολίασε απλά ότι η μεταγραφική περίοδος βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Το άφησε ανοιχτό και είναι κάτι το οποίο το εξετάζει βεβαίως.
1: Εντάξει, κρατάμε το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον, ότι υπάρχει θέμα, έτσι, ναι. Ότι είναι υπαρκτό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
5: Καλό απόγευμα.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr. Πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων, νομίζω με Χρήστα Δοβλέτογλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
10: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Προσπάθεια για να κλείσει τον Λορέντζο Ισίνια κάνει ο Ηρακλής. Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη ανέφερε σήμερα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Μετρόπολης 95,5, ότι οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με την Πεσκάρα για να τον φέρουν στη Θεσσαλονίκη και να συνυπάρξει ξανά με τον Βάλτερ Ματσάρη μετά την κοινή τους παρουσία στην Νάπολη. Στο μεταξύ, ο ατζέντης του Αλέσιο Τσέρμπι, Τζούλιο Μαρτινέλη, αποκάλυψε με δηλώσει του στην Ιταλία ότι ο Βάλτερ Ματσάρη ενέκρινε την απόκτηση του 27χρονου ακραίου της Νάπολη. Ανακοινώσεων συνέχεια για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος έδωσε επίσημη μορφή στην απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς για τα επόμενα 2 χρόνια, ο οποίος αφήνει τη Γαλλία μετά από 3 χρόνια στη Λεμάν. Επιτεύχθηκε στο μεταξύ συμφωνία για παραμονή των Νίκου Περσίδη και Κλιφ Ομορούγη. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος βρίσκεται και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης. Η γερμανική ομάδα ζητάει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο αριστερό μπακ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει επίσης κίνηση για την απόκτηση του 30φύλου Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Στον ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει πιάσει ήδη δουλειά ως νέος αθλητικός διευθυντής. Στον Άρη, ο Γιώργος Αθανασιάδης αναδείχθηκε MVP της σεζόν. Ο Λούκα Γιώβιτς δεν αποκλείεται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα αν δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης με την ΑΕΚ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λότζ, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παίκτης του Όφη μέχρι το 2029, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα. Σε 67 αγώνες με τα ασπρόμαυρα έχει σημειώσει 19 γκολ. Ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής, έστειλε επιστολή σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τους τελικούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, ζητώντας να αποφευθούν ενέργειες που θα προκαλέσουν ένταση. Σήμερα στις 9 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, η Κόμο έχει ρίξει τα δίχτυα της για τον επιθετικό της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη. Θυμίζουμε πως έχει απορριφθεί ήδη πρόταση της Μπεσίκτας. Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας Μόρτεν Μπόσεν μίλησε για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν μετά την κατάρρευσή του στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εκλέχθηκε ξανά πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης με ποσοστό 65%. Τέλος, η παρουσία του Εζαλζουλή στο Μουντιάλ είναι εξαιρετικά αμφίβολη μετά τον τραυματισμό του στη φιλική αναμέτρηση του Μαρόκου απέναντι στην Νορβηγία. Οι αρχικές εξετάσεις έδειξαν διάστραμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο Μετρόπολης 95,5.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία.

0: Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
17: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
16: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
16: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αργύρι, μην τρέχεις!
19: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο.

0: δεν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
3: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
4: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
6: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
5: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
6: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούστε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω. Ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Απλά πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Πες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε Γιώργο Μάτζιο. Τον έχουμε τον Γιώργο.
0: Να πάρουμε τα νέα του καζίνο.
1: Να πάρουμε τα νέα του καζίνο. Απλά να πω, επειδή ρωτάτε για το θέμα του Φερνάντο Σάντος, όντως ο ΠΑΟΚ με τον Φερνάντο Σάντος έκανε μια συνομιλία για να ανάλαβε αυτός τεχνικός διευθυντής. Η πρόταση που έγινε δεν κάλυψε τα θέλω του Σάντος και ο ΠΑΟΚ τον προσπέρασε και πήγε σε άλλες λύσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι. Το λέω για να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επειδή ακούστηκε, υπήρχε οικονομική διαφορά σε αυτά που ήθελε ο Σάντος με αυτά που έδινε ο ΠΑΟΚ. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο και μετά στον Βασίλη Ντομάστορα.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Σε καλή εβδομάδα πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα 3 μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα 3 jackpots θα μοιράσουν πάνω από 486.000 ευρώ σε 3 τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο 3 από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατάρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Αυτά από τον Γιώργο το Μάτζιο και τα νέα του καζίνο. Πάμε σε Βασίλη Μάστορα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Θα ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα, η οποία απογοήτευσε στο χθεσινό φιλικό με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία είχε μέσο όρο ηλικίας 20,9 έτη. Πλην του Ντοναρούμα, ο οποίος βεβαίως δεν ίδρωσε χθες, διότι η εθνική ήταν σχεδόν ανύπαρκτη πριν από ένα δοκάρι του Ζαφίρι, δεν είχε κάτι άλλο σημαντικό. Και όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, γιατί η προσπάθεια που θα κάνει η Εθνική στο Nations Link δεν είναι μια τυπική διαδικασία, διότι με αντιπάλους όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σερβία και με μια στόχευση να καταλάβει την τρίτη θέση στον όμιλο, η οποία θα της ανοίξει την πόρτα για το Euro το 28, η Εθνική που άφησε ένα αποτύπωμα στα φιλικά ικανοποιητικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, 60 λεπτά καλά με τη Σουηδία και απογοητευτική εικόνα της χτες στο Παγκρίτιο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη, λιγότερους πειραματισμούς, τελείωσαν πειραματισμοί. Καλό σκέψη αυτό το 3-5-2 του Γιωβάνοβιτς, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν περπατάει. Η Εθνική όταν άλλαξε σχηματισμό έκανε κάποια πράγματα, διότι το 3-5-2 δίνει τη δυνατότητα να έχει καλή ανασταλτική συμπεριφορά όποια ομάδα το υποστηρίζει, αλλά η Εθνική δεν κατάφερε να το υποστηρίξει και βεβαίως δεν κατάφερε να κάνει πολλά στο κομμάτι για το οποίο καυχόταν μέχρι τώρα, που ήταν η επίθεσή της, έτσι.
0: Ήταν Βασίλε, πολύ προβληματική η επίθεση της εθνικής μας ομάδας και στα 3 φύλλα.
1: Ένα κέρδος έχει η Εθνική, ότι έχει έναν παικταρά παγκοσμίου βεληνικού αυτή τη στιγμή που λέγεται Τζόλης. Δεν δείχνει αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο η Εθνική, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε ένα Τζόλη ο οποίος έχει μια τρομερή εξέλιξη, ένα παιδί που έκανε τόσα μάτς και παίζει με τέτοιο ζήλο και τέτοια διάθεση στα παιχνίδια της Εθνικής. Και οι υπόλοιποι διεθνείς, συγγνώμη που θα το πω χθες, το μυαλό τους ήταν στη Μύκονο. Ξεκάθαρα.
4: Κοίταξε, αυτό λέγαμε ότι το άφησε πίσω η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών, αλλά Είτε γιατί ήταν κουρασμένοι, είτε γιατί ήταν αδιάφοροι, δεν ξέρω αν ήταν το μυαλό στις διακοπές, διόλα πίθανο.
1: Εντάξει, το λέω λίγο βαριά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Και είχαν και μεγάλη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως και τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Τι είχαν απέναντι. Σχεδόν είχαν την εθνική των υποδομών της Ιταλίας, η οποία κάνει μια νέα προσπάθεια. Σωστή κατά την άποψή μου, διότι είδε και από είδε η Ομοσπονδία της Ιταλίας ότι δεν πηγαίνει πουθενά με τα όποια έχουν μείνει βαριά ονόματα του καμπιονάτου, και επέλεξε να επενδύσει στους νεαρούς με στόχο μετά από κάποια χρόνια στη διαδικασία πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση να έχουν οριμάσει αυτά τα παιδιά και να είναι μια αξιόπιστη αγωνιστικά ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της εθνικής, θέλει δουλίτσα ακόμη. Θέλει λιγότερους πειραματισμούς από τον Γιωβάνοβιτς. Πρέπει να έχει ένα κορμό η εθνική και να κοιτάξει τουλάχιστον να αξιοποιήσει το ταλέντο που έχουν οι μεσοεπιθετικοί, διότι χωρίς γκολ δεν γίνεται τίποτα, έτσι. Έβαλε 2 γκολ η εθνική στον αγώνα με τη Σουηδία, μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα γίνεται μία σούμα και βλέπουμε ότι είναι δυσανάλογη η παρουσία της εθνικής σε σχέση με αυτό το οποίο πρέπει να δείχνει. Και το βασικότερο είναι ότι η εθνική έχει πολλά κενά διαστήματα τα οποία τα πληρώνει. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι κυρίως το πλήρωσε στη Σουηδία, ανεξαρτήτως που δεν έχασε. Κινδύνευσε να το πληρώσει και στην Βουδαπέστη και χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ψηφοφορία της Super League, η οποία ανέδειξε MVP του Άρη τον Αθανασιάδη, μάλιστα με 9 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο Ράτσιτς, σημαίνει πάρα πολλά. Και επειδή οι συγκρίσεις πολλές φορές είναι αναπόφευκτες, ο MVP μιας αγωνιστικής περίοδου, κατά τη διοίκηση του Άρη, δεν έχει θέση στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Αυτό δεν λέγεται κανένα απόψη μου ορθολογικό σχεδιασμός για να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο η ομάδα του Άρη την αγωνιστική περίοδο 26-27. Είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η διοίκηση όσα χρόνια και περάσουν δεν αλλάζει μυαλά, έχει κάτι δικό της στο μυαλό το οποίο επιχειρεί να το υλοποιήσει για λόγους που μόνο αυτή ξέρει, γιατί ακολουθεί αυτόν τον δρόμο ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε αδιέξοδο, και παίρνω μόνο ένα γεγονός. Δεν στέκομαι στο ότι έχει καθυστερημένα κινηθεί για να κλείσει αθλητικό κέντρο και φιλικούς αγώνες, και θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον το γκρουπ θα ταξιδέψει όλο μαζί, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν διάφορα ευτράπελα να ταξιδεύουν σε 2 γκρουπ, άλλοι να πηγαίνουν μέσω Κωνσταντινούπολης, άλλοι να πηγαίνουν κατευθείαν στον προορισμό, κατευθείαν από Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτή η καθυστέρηση θα οδηγήσει και σε αυτήν την αναρθρογραφία, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν κάτι περίμενε ο κόσμος για να συμβαστεί με την ιδέα ότι θα επιστρέψει και πάλι στο κλάνος Βικελίδης, τα πρώτα δείγματα γραφής, ακόμη και η απώλεια του Φούντα, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ήττα για το κλαμπ του Άρη, διότι όταν δεν μπορείς να κλειδώσεις ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε μια ομάδα που ανεξαρτήτως που φέτος είναι κυπελούχος ο Όφη, δεν ήταν μέσα στο Big Five εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σημαίνει ότι λειτουργείς πέρα από τους κανόνες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, διότι αν κινείσαι να αποκτήσεις το Φούντα, ή έχεις τη δυνατότητα να τον πείσεις να έρθει στην ομάδα σου, ή διαφορετικά δεν κάνεις ούτε διαρροή, ώστε να μην φανεί αυτή η ήττα. Αλλά πάμε και λίγο παρακάτω. Γιατί τελικά δεν μπορείς ο Άρης να φέρει τον Φούντα? Δεν τον έπεισε σε οικονομικό επίπεδο? Δεν είχε τις απαιτούμενες εγγυήσεις που έπρεπε να του καταβάλει με την υπογραφή του συμβολαίου? Είναι ζητήματα τα οποία μεγεθύνουν και την απογοήτευση και τον θυμό του φίλου του Άρη, οι οποίοι στο πίσω μέρος του κεφαλιού κάποιοι πίστευαν ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει φέτος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής είναι και πάλι αρνητικά.
0: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Συζητήσαμε και για την Εθνική που δεν είπαμε τίποτα. Να πούμε ότι σήμερα είναι και ο τρίτος τελικός στο μπάσκετ, έτσι. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στις έδρες τους και πραγματικά όλα αυτά που έχουν γίνει και στα δύο παιχνίδια νομίζω ότι προάγουν τη βία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου με έναν ΠΑΟΚ πολύ δυνατό, με έναν Άρη πολύ δυνατό και με ένα πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί έχουν δυναμώσει τρομερά και άλλες ομάδες. Είναι πραγματικά θλιβέρους τελικούς του μπάσκετ να βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και δεν εξετάζω τι χρώμα έχουν οι ομάδες και από πού προέρχονται.
1: Να πούμε βέβαια για την Εθνική ότι προσπάθησε, αν θέλουμε να κρατήσουμε και κάτι ακόμα πέρα από αυτά που λέμε για τον Τζόλι, ο οποίος πραγματικά είναι το υπόδειγμα, το παράδειγμα μάλλον, λαμπρό παράδειγμα για κάθε πιτσιρικά στην Ελλάδα.
0: Από εκεί ξεκινάει και τελειώνει η εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό που δοκίμασε υπό συνθήκες μπορεί να σταθεί σε κάποια μάτς. Μιλάω για το 3-4-2-1 που πήγε να παίξει και στα δύο μάτς η εθνική. Σε παιχνίδια όμως που πρέπει να παράξει ποδόσφαιρο, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτό το σύστημα είναι περισσότερο όταν θες να κρατήσει αποτέλεσμα, να το παίξει και ένα 20 λεπτό, να μπορέσει τέλος πάντων να κρατήσει λίγο πίσω με τρεις στόπερ. Να έχουν μια καλή συνεργασία, να το παίξει περισσότερο 5-4-1, να το πω την αλήθεια, για να το πω σωστά. Γιατί το 3-4-2-1 ή 1-2 δεν το λες, ας πούμε, για Ελλάδα. Πρέπει τα μπακ να είναι πίσω. Αλλά όταν πρέπει να παίξει παιχνίδι που θα κυνηγάς εσύ να κάνεις αποτέλεσμα και να παράξεις, δεν νομίζω ότι στέκει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Οι περισσότεροι διεθνείς παίζουν σε ομάδες που χρησιμοποιούν το 4-2-3-1. Φάνηκε και χθες, θα μου πεις, έπαιζε και με 10 Ιταλία από το 68 και μετά, αλλά το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό που η Εθνική κάτι πήγε να κάνει. Έβλεπε δηλαδή κάποιες φάσεις, ένα σουτ του Ζαφίρη στο δοκάρι, τις δύο φάσεις με τον Παυλίδη, κάτι έκανε. Είχε ένα ρυθμό, κυκλοφόρησε λίγο μπάλα. Με τα full back και με τρεις stopper πίσω, δεν μπορεί η Εθνική να κάνει παιχνίδι. Νομίζω δεν έχουμε και την ποιότητα σαν χώρα να έχουμε δύο half μόνο στο κέντρο, γιατί το 3-4-1-2 έχει δύο κεντρικού half. Και έχει δύο πλαϊνού, α πούμε, πολύ στα πλάγια. Δεν έχουμε την ποιότητα να παίξουμε με δύο στο κέντρο. Δεν έχουμε του χαφ να κάνουν τη διαφορά στο κέντρο όπω είχαμε με την εθνική ομάδα του Euro. Θα μου πει και τότε με τρει παίζαμε. Αλλά είχαμε άλλη ποιότητα στα χαφ. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Αν η Ελλάδα δεν βγάλει ένα μεγάλο χαφ τύπου Καραγκούνι, Κατσουράνι, Ζαγοράκι σε προσωπικότητα.
5: Μπασινά.
1: Μπασινά ακόμα, ναι, τώρα, δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Χάνει πάρα πολύ
0: το θέμα. Τι είναι να βγάλει, αυτούς παίκτες έχουμε. Πού θα τον ανακαλύψει?
1: Δεν ξέρω πώς θα βγει. Αυτό πρέπει να βγει. Η λογική λέει παράδειγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ποιος μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη? Ο Κουντούρης του Παναθηναϊκού. Η λογική, ναι, λέει ότι αυτό το παιδί με ένα νέο προπονητή, παίρνοντας ρόλο ως βασικού στην εθνική ομάδα, στην ομάδα του Παναθηναϊκού, σε ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και θα κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί από εκεί μέσα να δείξει κάποια στοιχεία τα οποία να τον εξελίξουν ως ένα παίκτη πρώτης γραμμής και να βρει η εθνική ένα χαφ που να λες ότι αυτός κάνει τη διαφορά. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα στόπερ δεν είμαστε άσχημα. Θερματοφύλακα δεν είμαστε άσχημα. Back, ok, και εκεί είμαστε καλά.
5: Όχι, το μόνο πρόβλημα όπως το θέτεις είναι...
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Παυλίδης, αν πεις τώρα ο Χαριστές, έχει βάλει πολύ κρίσιμα γκολ, έτσι. Ο Παυλίδης δεν μπορώ να πω ότι είναι αμελητή ποσότητα, έχει μεγάλη συνέπεια, παίζει τόσα χρόνια σε κορυφαίες ομάδες στο εξωτερικό. Ο Τζόλης είναι ο Τζόλης, δεν είχαμε τέτοιο παίκτη τότε, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Καρέτσας είναι ο Καρέτσας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο Κωνσταντέλιας. Στα χαφ όμως έχουμε διαφορά. Δεν έχουμε ούτε Μπασινά, κυρίως δεν έχουμε Καραγκούνι, Κατσουράνι, Ζαγοράκι, αυτή η τριάδα. Και επίσης μας λείπει, νομίζω, και ένα δεκάρι τύπου Τσάρτα που να έχει το σουτ. Αυτό το σουτ του Τσάρτα, το μακρινό ή εκτελέσει τον φάουλ, έδιναν βαθμούς στην Ελλάδα. Έτσι. Και αν θυμάστε τότε.
5: Αυτές τις γλυκές τις έντρες εκείνες.
1: Και τα γκολ. Με την Ουκρανία δεν έχει βάλει ένα γκολ κρίσιμο τότε που ήταν στα προκριματικά πριν,
5: ναι,
1: στο Euro.
5: Έβαλε.
1: Ο Τσάρτα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή, μας λείπουν κάποια χαρακτηριστικά που κάποτε τα είχαμε, τώρα δεν τα έχουμε. Αλλά νομίζω το βάρος πρέπει να πέσει στο να βγουν χάβι. Αυτό ήταν και λογική η κίνηση να καλέσει τον Τριάντι, παρότι δεν έχει κάνει τη σούπερ καριέρα. Επειδή όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά, λες, φέρνω αυτό τον ποδοσφαιριστή, μπας και κουμπώσει. Εγώ πιο πολύ τον Κοντούρη βλέπω αυτή τη στιγμή. Κοντούρης μπορεί να είναι.
0: Τώρα, θα μπορούσε να τον είχε καλέσει.
1: Με ένα ψηλό χάβι να εξελιχθεί και ο Ζαφίρης, που φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ θα είναι από τους πρωταγωνιστές. Αλλά
5: πιστεύω θα τον καλέσει η Τανιά. Αν ο Κοντούρης είναι.
1: Αν εξελιχθεί, ναι,
5: συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις τις οποίες κάνει, πιστεύω θα τον καλέσει. Γιατί βλέπω.
1: Δεν βλέπω άλλον τώρα.
5: Βλέπω, παιδιά, ότι όποιος κάνει καλές χρονιές, καλές πορείες, τον καλέσει.
0: Τον Κιζερίδη, πώς τον είδες που πήρε και εσύ. Καλό
1: Σκοτσέ.
0: Γιατί με αυτό ήθελα να σου πει. Μπήκε μέσα, έδωσε λίγο έτσι.
5: Για να πάρει πρωτάθλημα στη Σκωτία με τη Χάρτ. Δηλαδή έκανε καλή χρονιά. Τον πήρε.
1: Έδωσε
0: έναν άλλον αέρα.
1: Και ο Ανδρούτσος έδειξε κάποια καλά στοιχεία, αλλά θες ένα μεγάλο παιχτική. Και ο μεγάλος παίκτης θα ζυμωθεί μέσα από ομάδα πρωταθλητισμού. Αυτή είναι η αλήθεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει οι ομάδες να έχουν. Εγώ βλέπω πάρα πολύ θετική εξέλιξη στους δύο Έλληνες στο κύπελλο. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Από εκεί μπορεί
5: αυτό
1: να
5: τα λέγαμε
1: να
5: αυτά,
1: ρε Κώστα.
5: Εννοείται. Λοιπόν, μαζί μας ήταν σήμερα και οι μπανάνες Ντόλ. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μπανάνες Ντόλ. Το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Διάλειμμα. Ακολουθεί το άχαστα δίδυμο με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη.
0: Διάλειμμα, εμείς αποχαιρετούμε.
5: Εντάξει, εμείς ναι, αποχαιρετούμε. Γι' αυτό λέω.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο
5: πάλι
0: μετά
5: αύριο,
0: τις 5.
5: Μετά τις 5, πάλι.
0: Άμα μαζί. Θέλεις, έρχεσαι. Ναι.
5: Ευχαριστώ, Τάνια.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και καίει γεωργικές εκτάσεις. Επιτόπου για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοινώθηκαν σήμερα σε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση τός Υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκολη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δίνδιας κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή

0: Κολοκρίτης επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης, 34χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για το θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι τους στην Άουσα Ημαθίας. Η ίδια είχε καταδικαστεί πέρυσι από δικαστήριο της Έδεσα σε 8 ετή κάθριξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός ανήλικου αγοριού, προχώρησαν οι αρχές της ΣΕΡΕΣ για προσπάθεια εξαπάτησης άνδρα με τη μέθοδο του λογιστή και αφού επιχείρησαν να το αποσπάσουν 23.500 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: bestgoldmall.gr και απόλαυσε κινηματογραφικές βραδιές με έκπτωση. Βρες προσφορά για το Cine Metrosport, τον ιστορικό κινηματογράφο που βρίσκεται στην περιοχή
1: Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα,
0: με τα τελευταία συστήματα ήχου και εικόνας για μια πραγματική εμπειρία της 7ης τέχνης. Cine
1: Metrosport
0: σε προσφορά στο goldmall.gr. Εξασφάλισε είσοδο για την ταινία
2: «Πηδήχτε με και αφήστε με». Ταινία σοκ, γεμάτη έρωτα, αγωνία, πάθος, εγκατάλειψη. «Πηδήχτε με και αφήστε με». Μια ταινία που δεν έχετε ξαναδεί, που δεν πρόκειται να ξαναδείτε, γιατί απλούστατα δεν πρόκειται να γυριστεί ποτέ.
0: Σε εκπτωτική τιμή στο goldmall.gr.
3: Και τώρα
4: σοβαρότης 0.
3: Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι,
4: σοβαρότης 0.
3: Ο Γιώργος Μπούζος και ο Κυριάκος Τωμαΐδης στείνουν
5: γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία
3: και παίζουν
6: ταυλί.
7: Εξάρας, μωρέ, μπράβο.
8: Εδώ θέλω να σου βγάλω το καπέλο.
4: Σοβαρότης 0.
3: Για να ενημερώνετε και τους άλλους.
0: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και
9: ροποίητα, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και φυσικά τα νηστίσιμα μελομακάρονα, εσλί με κάστανο, εσλί ντουμπάι, εσλί βέλβετ και εσλί με σοκολάτα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μετρόπολης.
11: Το καλύτερο προφιτερόλ.
0: Μόνο στο Μετρόπολης.
12: Τι ωραίο ένα προφιτερολάκι τώρα. Πλάκα στην πλάκα. Από το πουθενά τώρα. Ωραίο.
13: Μικαλάκη, καλησπέρα.
12: Γεια σα, εσύ Γιώργο, τι γίνεται, τι έχουμε.
13: Όρθιο συνέχεια,
12: Μπάω νου τώρα, δικά με το προφιτερόλ.
14: Τι έχουμε, θα ενημερωθεί σε λίγο.
12: Δεν πάω νου σου. Εσύ.
15: Τι έχει να κάνει, φαίνεσαι χάλια.

0: Τελειώσατε.
1: Τελειώσατε.
0: Στις κρεβατάρες σας.
1: Εννοείται. Αεροδρόμιο τα παλιά.
0: Στις κρεβατάρες σας. Τι χεζόνια και τι ξέρω εγώ, εντάξει, ίνση.
1: Τι χεζόνια, μα έρθει είναι τεράστιο. Αλλά,
0: έλα, μα,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: όμως,
0: μια...
1: εδώ ξεκινάμε και το πρώτο quiz. Στην επιστροφή μου. Και το βάζω και σε σένα.
0: Βρήκες τον δρόμο.
1: Ναι, το βρήκα τον δρόμο. Αλλά βάζω ερώτημα και σε σένα. Να δω τι μνήμη έχεις και αν μπορεί να θυμηθείς.
0: Δεν έχω.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι. Ποια ήταν η τελευταία φορά που οπαδοί ομάδα Θεσσαλονίκης πήγανε μαζικά στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να αποδεχτούν μεταγραφικό απόκτημα? Δεν μιλάμε τώρα για 100-200 άτομα. Μιλάμε για παρακακάο να γίνει, να έχει ένταση.
0: Θα σου πω αυτές που ήμουνα. Θα σου πω αυτές που ήμουνα. Στον Αμπρέου θυμάμαι πάρα πολύ κόσμο. Αν θυμάμαι. Όχι, ναι, στον Αμπρέου ήταν. Ο Αμορόζο είχε κόσμο, αλλά. Για πολύ κόσμο μιλάμε τώρα.
1: Ναι, για πολύ κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελευταία θυμάμαι έτσι πολύ μεγάλη μεταγραφή ποδοσφαιριστή ονόματος, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος ήταν του Μπερμπάτοφ, τον Μπάουκ, ο οποίος όμως είχε έρθει ο δικός, θυμάμαι.
0: Ξέρω όμως που θα έχει κόσμο όταν θα φύγει. Ξέρω όταν έχει. Όταν θα φύγει θα έχει πολύ κόσμο.
1: Αεροδρόμιο.
0: Με όποιο τρόπο και αν φύγει. Φύγε και εσύ, φύγε και εσύ, φύγε και εσύ.
1: Θα μας φύγει ο δικός.
0: Στον περιφερειακό, με πανώ.
1: Α, πάλι θα έχει.
0: Καλό δρόμο, μίσος δεν σου κρατώ τη ζωή σου, εσύ κυβερνάς.
1: Σε ευχαριστούμε για
0: μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο, φύγε και άσε πίσω, μην κοιτάς.
1: 48 μέτρα πανώ. Ιρακλειδής παλιά, φύγε με τις πατούς, τα πόδια. Μαγικό. Σε Πέτρο Θεοδωρίδη, έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Και αυτό σε είδηση.
0: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Η κατάληξη είναι η ίδια.
0: Είμαστε τρομερά κοντά.
1: Μάλιστα. Ωραία, ναι, πράγματα.
0: Αν φύγει.
1: Εδώ θέλω τη βοήθεια του κοινού τώρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλες υποδοχές που γίνανε.
0: Ασχέτως αν παίξανε ή δεν παίξανε.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί και ο Σινιόρι δεν έπαιξε, αλλά έγινε παρακακάο. Πώ δεν έγινε. Μια χαρά. Και πομπή μετά μέχρι τη Μίκρα στα γραφεία. Πέπε, Σινιόρι.
0: Δείτε, στα μάτια μου ακού.
1: Σίγουρα θυμάμαι Αμπρέου, θυμάμαι Αμορόζο, θυμάμαι Σινιόρι. Τον Μπάουκ θυμάμαι Παύλο Γκαρσία. Παύλο είχε, υποδοχή ρε φίλε.
0: Θα σου πω. Μπορεί να το αδικό. Αυτό που είχα νιώσει με τον Αμπρέου ήταν πολύ.
1: Τον Λόκο Αμπρέου.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πότε αυτό, 2009.
0: Ήτανε δυσκολευόμασταν.
1: Έχει 15 χρόνια αυτό. Πάτα να δεις. Αμπρέου, πότε ήταν? Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι έχει 15 χρόνια πλάς.
0: Ναι.
1: 15 συν είναι. Κάτι μου κάνει 8-9, κάπου εκεί τώρα.
0: 9.
1: 2008-2009, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Τώρα Αμπρέου, Αμορόζο, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Άμα πέφτω πολύ έξω, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είμαστε όλα μέσα.
0: Είναι το 9. Μιχάλης
1: Σαρόπουλος, θυμάμαι.
0: Εκεί 19 Ιουνίου το 9.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σε πω, τώρα βλέπω, έβαλα και ένα βίντεο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε έτσι τόσο μέχρι που έχει κόσμο κλπ. Από ποδοσφαιριστές τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ποδοσφαιριστές μου.
0: Ο έχει... Αμπρέου είχε κόσμο. Και ο Αμορόζο είχε κόσμο. Ο Αμορόζο μπορεί να είχε περισσότερο από τον Αμπρέου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Είχε,
0: ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Τον Γενάρ του 8.
1: Χειμώνα ήταν ο.
0: Χειμώνα είναι εκεί που πα και θα κρυώνει. Δε σε δω, ρε.
1: Ναι. Ενώ...
0: Ο λαό.
1: Ενώ ο Λόκο ήρθε καλοκαιράκι.
0: Ναι. Ο Λόκο ήρθε καλοκαίρι, φίλε. Ναι.
1: Άρα λοιπόν μου λες εσύ. Ο Τάσο Πακλατζή εκεί. Ωραίο.
0: Τα Σάρα εκεί.
1: Μόνιμο εκεί στην ΕΡΤ, ωραίο χρόνια. Ρεπορτεράρι. Μου λες δηλαδή ότι για δύο συνεχόμενα χρόνια ο λαό του Άρη είχε κατασκηνώσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτό μου λες.
0: Χαρήκαμε. Χειμώνα
1: καλοκαίρι.
0: Τέλο την πήρα.
1: Ήταν εμά τότε, φίλε, η παρουσία στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Και με τον αυτή είχε κόσμο. Αλλά όχι τόσο.
1: Και αυτή... όχι μόνο για τον αυτή.
0: Έχει γίνει μια.
1: Βουτυχτή.
0: Κάτι κουτάλες.
1: Σου λέει.
0: Κάτι κουτάλες.
1: Θα είπε η κυρία που ήρθαμε
0: όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, θα. Είπε.
1: Είπε. Πού ήρθαμε.
0: Πού με φέρετε.
1: Τι κάνει η βαλίνα αυτή.
0: Ο Λάζαρος, πρώτη μούρη.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται αμορός. Το θυμάστε, ο Λάζαρο, Θανάση. Ναι, ρε. Εγώ στάτησε εδώ πρώτη μούρη.
1: Μαλί πίσω Σκαριόλο πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Σέρτζιο.
0: Σταθερά.
1: Ωραίος.
0: Σταθερά. Τέλος πάντων. Ήτανε, νομίζω, ο Αμορόζο και ο Αμπρέου από τσιό Βαρβάτες. Τώρα φυσικά, εμείς από το λαό, γιατί αυτή είναι μια εκπομπή από το λαό, με το λαό για το λαό. Με λαϊκή εντολή και λαϊκή απέτηση, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, η ώρα μέσα.
0: Θέλουμε να θυμηθείτε ποιες αφήξεις είχαν κόσμο ασχέτως ανέπτυξη. Δηλαδή, και του Μπερμπάτοφ είχε η παρουσίαση στην Τούμπα κόσμο. Οκ. Okay. Εμείς για μιλάμε για αεροδρόμιο όμως.
1: Για αεροδρόμιο, είπα Μακεδονία. Όχι για κατακτήσεις τίτλων. Βλέπε ευρωπαϊκά μπάσκετ
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι παρουσιάσει το γήπεδο. Μιλάμε για Μακεδονία. Παίρνει ο ποδοσφαιριστής το αεροπλάνο.
0: Κατεβαίνει και
1: προσγειώνει το πουλί και ναι. Γίνεται κάτω παρακακάο.
0: Κολοπιλάλα.
1: Ναι. Από τα πράσινα φανάρια ζουπιχτά.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Να έχει πάθει τσότσο.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τέσσερις. Είπαμε. Οι δύο του Άρεος, η μία Παύλο Γκαρσία που μου έχει στο μυαλό και η Πέπε Σινιόρ
0: Γεραχλή. Είχε ο Παυλάρος τόσο κόσμο.
1: Για πάτα να δεις και Παυλάρα να δεις. Για πάτα και Παυλάρα.
0: Γιατί δεν θέλω να δικό. Άφηξη Παύλο Γκαρσία. Λοιπόν. Δεν γράφει τώρα ρε φίλε. Μέσα του και του AI βλέπω.
1: Για να μην βάλω και Revolution μέσα στο Θόδωρο Ζαγοράκι.
0: Ναι. Όχι, εκεί πρέπει να το βάλεις.
1: Ναι. Σα παράγουν βέβαια το.
0: Καλά, ναι.
1: Θόδωρο Ζαγοράκι έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε. Είχε χρόνο, αλλά δεν είχε τόσο.
1: Εγώ θυμάμαι ότι.
0: Εντάξει, εγώ δεν το. Δεν σε. Λοιπόν, είχε απλά δεν γράφει πόσο κόσμο είχε. Να ορίστε, εγώ θα τα ανοίξω και εδώ. Έχει μελέ εδώ κανονικά. 9 Ιουλίου το 17. Έχει ανέβει αυτό το βίντεο.
1: Ναι.
0: 31 Ιουλίου το 15. Αξέχαστε πρώτα με την αιτία του Γκαρσία.
1: Ωραία.
0: 31 Ιουλίου το 8 πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία η ιστορική αύξηση του Παύλου Γκαρσία. 31 Ιουλίου το 8.
1: Το 8.
0: Ναι. Για να είμαστε δίκοι. Σύμφωνα με το AI.
1: Άρα ήταν 8 Αμορόζο, ήταν Παύλο Γκαρσία. 9 Αμπρέου.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πού είσαι, εδώ. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης, Σαρώ, είπα στο διπλανό ότι όταν τα αυτοκίνητά μας συναντήθηκαν αντικριστά σήμερα στην Αιγαίου, του φώναξα το παράθυρο. Τον κλείσαμε τον Ιταλό. Αλλά δεν με άκουσε. Θα μου πει τώρα, τον κλείνουμε τον Ιταλό. Και λέει ιστερόγραφο, λέει ο Μιχάλης, κόσμο ο Ηρακλής στο αεροδρόμιο είχε και με το ρέμο.
1: Είχε με το. Με το ρέμο ήμουνα. Δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, αλλά είχε και με το.
0: Αλλά δεν το λες όμως, ναι. Γιατί.
1: Βράδυ είχε έρθει.
0: Ναι, γιατί το υποτιμάς.
1: Δεν είχε τόσο.
0: Βράδυ ήρθε και μπορεί και βράδυ.
1: Ναι, τόσο δεν είχε τόσο κόσμο. Δεν είχε τόσο κόσμο. Λέω για πολύ κόσμο τώρα.
0: Για λαοθάλασσα.
1: Να γίνεται.
0: Πάνω κάτω εκεί η άφια.
1: Να έχει κορνάρισμα, να έχει σουσού, να έχει πυρσό.
0: Στις αναχωρήσεις να τρέμει.
1: Ο ρέμος ήρθε βράδυ, να και ο Μπασμπαρέας τα μαζί είχαμε πάει. Εντάξει, είχε κάποια πετσιά εκεί πέρα. Αντώνη προχώρα, άλλαξε τα όλα κτλ.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν ήταν τον παρακακάο. Είχε έρθει και λίγο ψηλό. Σαν incognito, ρε παιδί μου.
0: Δεν είχε 5.000 κόσμο, α πούμε, για την Μαλλιοκούβαρα.
1: Πότε με είδε ο φίλο και στην Αιγαίου με κόρναρ σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν κινήθηκα στην Αιγαίου.
0: Τώρα σε κινήθηκε ή όχι, α το ξέρω.
1: Μήπω με μπερδεύει με κάποιον άλλο, φίλε. Αλλά στο ερώτημά σου θα απαντήσω. Με ψυχή.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ με μία πρόταση η οποία δεν έχει υποθεί. Ποτέ.
0: Για λέγε.
1: Δίνω περισσότερες πιθανότητες το να έρθει ο Ενσίνη παρά να μην έρθει.
0: Τι είπε ρε παιδί. Με τον Κομφούκιο κάνω κομπή ρε. Τι είπε ρε.
1: Σας έλειψα. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό ήρθα. Για να γεμίσω τα κενά σας.
0: Τι είπε.
1: Στις πέντες Παρασκευής.
0: Και
1: πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
0: Ναι καλά. Και έρχεται φορτσάτο. Όπως μάθαμε πριν από 15 λεπτά. Η μεγαλύτερη υποδοχή που δεν έγινε ακόμα θα γίνει όταν ξαναγυρίσει ο Γιάννης μας. Δεν αλλιώ. Σπάει η φωνή μου σίδερα, γύρισε ο Γιάννος σήμερα. Παρακαλώ πολύ να παίξει τα φιλιά μου και στους δύο.
1: Για μένα λέει.
0: Για ποιον να λέει, ρε, εσύ, τι φλόκου να βω.
1: Για τον Αντετοκούμπο πήγε το μυαλό μου, όταν έρθει στον Άρη.
0: Ο Γιάννης την πόλη ο Τσερβίνης.
1: Α, εντάξει.
0: Ωπα. Α, ορίστε, τελευταία φορά που πήγε κόσμο ήταν με Ζαφίρι, ρε, σαρόλε, ο φίλος ο Λάμπρος.
1: Ναι, είχε.
0: Είχε κόσμο, Λάμπρο, ναι, συμφωνώ. Μα αυτό ρωτάμε.
1: Είχε.
0: Τι κόσμο έχει, δηλαδή με τον Παύλο νομίζω έχει πιο πολύ από τη Μεζαφύρη.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Έχω την αίσθηση. Εσύ θα μας πείτε κι εσείς. Και για, και για Ζαφύρι, και για. Πώς το λένε, και για Λόκο, και για Ρέμο, και για Πέπε Σινιόρι. Είναι άλλη κουβέντα το αν παίξανε. Είναι άλλη κουβέντα το αν πήγανε. Κράτα αυτό, γιατί είναι πολύ εύστοχο αυτό που σου κράτησε το σαφυλάκτο. Τόσα. Πω, η απασχολή τώρα ήρθε άρρωστο. Σιγά. Ήρθε χαλάει καρέκα. Τι γίνεται τώρα. Φτερνίζεται.
1: Όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το μνημονεύσω και να το αναφέρω τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα είναι πιο. Ναι, βλέπω και τον καιρό. Τώρα θα είναι πιο επικίνδυνη περίοδο. Γιατί Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει καμιά 43 βαθμούς. Εγώ έτσι το νιώσα. Και ξέρεις τι κάνεις τώρα, η παγίδα πια είναι. Όπως ζέστη. Άμα έχεις και παιδιά, γκρινιάζουν, ζεσταίνουν. Και λες, ανοίγουμε το κοντίσιον.
0: Έτσι δεν παθάς.
1: Έχεις υδρώσει ήδη πριν. Έχεις μου σκέψει.
0: Σιγάρε.
1: Ναι.
0: Μου σκέψει. Κάτσε ρε Γιάννη.
1: Μην ρώτα εννοώ, όχι. Πονηρούλιες. Με ακλάκο εσύ, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε, ήρθες φορτσάστα. Δύο μέρες και ήρθες για μου σκέματα.
1: Κάτσε τώρα από εβδομάδα. Πόσο φορτσάτος θα έρχομαι. Κάθε μέρα. Τε πατάρεις τώρα.
0: Κάτσε ρε Γιάννο, δεν είχαμε καταλάβει έτσι.
1: Ναι. Και την πατάς ρε φίλε, την πατάς με το κλιματιστικό.
0: Ο πάνσοφος ελληνικός λαός, και τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Είναι περίεργος καιρός.
1: Για πρίγκιπες.
0: Λένε θα φέρει γρήπες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο για να σωθείς.
1: Αν το πεις, ειλικρινά, αν το πεις, εγώ, στο πραγματικά μέτρο. Σε αποθεώνω για εφόρου ζωής. Σου δίνω ένα καλό μεροκαματάκι κάθε μέρα εξτρά.
0: Τι λες ρε
1: Γιάννη. Ναι, εισόδημα.
0: Μέχρι να βρω δουλειά.
1: Είναι αυτό που λένε κάθε μέρα να σηκώνεσαι και να ξέρω εγώ μια 200 στην τσέπη έτσι.
0: Μπράβο.
1: Άρα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
0: Τι λες.
1: Είναι σαν τους πλούσιους που λένε σηκώνομαι το πρωί και βλέπω ότι έχω λεφτά
0: πάνω. Πάνω. Μπράβο, ναι.
1: Αλλά αρκεί να το πεις. Να πεις την κατάληξη της, του.
0: Ναι.
1: Του εφιολογήματος αυτό εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι περίεργος καιρός.
1: Ναι.
0: Λένε θα φέρει γρήπες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο για να σωθείς είναι να κάνεις πολύ προσεκτικά βήματα, να ντύνεσαι σωστά και να μην βγαίνεις δεδρομένος έξω. Αυτό.
1: Μια κοτούλα.
2: Είναι ύπουλο. Και κουβαλάει γρήπες. Όχι στην αντιβίωση.
0: Όχι.
2: Συνέχισε τις.
1: Αυτό. Αυτό είναι ο Μιχάλης μας. Αυτό είναι ο Μιχάλης μας. Δεν είχε την παλικαριά. Το στένος ούτε. Ούτε μπαίνοντα τον Ιούνιο, στο καλοκαίρι, στο Φέρος, που υπάρχει μια πιο ελαφρά διάθεση.
0: Ναι.
1: Ούτε με το Δέλεαρ των επιπλέον χρημάτων κάθε μέρα χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του.
0: Πρόβλημά μας δεν είναι ποτέ τα λεφτά.
1: Ναι, να πει αυτό που είπε ο μεγάλος Κώστας Πρέκας. Έτσι. Και ξέρεις τι θα έλεγα, Θανάση? Ξέρεις τι θα έλεγα, καταλήγοντας στους ακροατές, κυρίως του Μιχάλη που τον ακολουθούν εδώ και χρόνια.
0: Αυτός είναι.
1: Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε. Αυτός είναι.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Προσπάθεια για να κλείσει τον Λορέντσο Ισίνια κάνει ο Ηρακλής. Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη ανέφερε σήμερα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Μετρόπολης 95,5, ότι και οι ανώλευκοι βρίσκονται σε επαφές με την Πεσκάρα για να τον φέρουν στη Θεσσαλονίκη και να συνυπάρξει ξανά με τον Βάλτερ Ματσάρη μετά την κοινή τους παρουσία στην Νάπολη. Στο μεταξύ, ο ατζέντης του Αλέσιο Τσέρμπι, Τζούλιο Μαρτινέλη, αποκάλυψε με δηλώσεις του στην Ιταλία ότι ο Βάλτερ Ματσάρη ενέκρινε την απόκτηση του 27χρονου ακραίου της Νάπολη. Ανακοινώσεων συνέχεια για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος έδωσε επίσημη μορφή στην απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς για τα επόμενα 2 χρόνια, ο οποίος αφήνει τη Γαλλία μετά από 3 χρόνια στη Λεμάν. Επιτεύχθηκε στο μεταξύ συμφωνία για παραμονή των Νίκου Περσίδη και Κλιφ Ομορούγη. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Άουγσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος βρίσκεται και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης. Η γερμανική ομάδα ζητά ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο αριστερό μπακ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει επίσης κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Στον ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει πιάσει ήδη δουλειά ως νέος αθλητικός διευθυντής. Στον Άρη, ο Γιώργος Αθανασιάδης αναδείχθηκε MVP της σεζόν.

0: Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029. Ο Λούκα Γιώβιτς δεν αποκλείεται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα αν δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης με την Ένωση, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λότζ, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παίκτης του Όφη μέχρι το 2029, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα. Σε 67 αγώνες με τα ασπρόμαυρα έχει σημειώσει 19 γκολ. Στο μπάσκετ, σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ θα διεξαχθεί το τρίτο παιχνίδι των τελικών της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ πήρε τη θέση του τραυματία Όσμαν για τους πράσινους. Στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, η Κόμο έχει ρίξει τα δίχτυα της για τον επιθετικό της Μπενφίκα, Βαγγέλη Παυλίδη. Θυμίζουμε πως έχει απορριφθεί ήδη πρόταση της Μπεσίκτας. Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, Μόρτεν Μπόσεν, μίλησε για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν μετά την κατάρρευσή του στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Τέλος, ο Ντιβόκ Οριγκή αποσύρεται από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 31 ετών, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Βέλγος Φόρ αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ, Μίλαν, Λίλ, Βόλφσμπουργκ και Νότιχαμ Φόρεστ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Ε, αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+.

0: σε υπεύθυνα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
3: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
2: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
3: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε, έχουμε εξελίξεις τρομερές. Όλα μέσα. 43 πέρα τη 7, Μιχάλης Αρόπους, Γιάννης Σερβίνης, Θανάσης Πολίτης και ο Μάρκο Νίκολιτς είναι προπονητής της ΑΕΚ. Μέχρι το 2029.
1: Τι λες ρε Γιάννη,
0: σοκ. Ναι. Ναι, ο Μάρκο Νίκολιτς βάζει τέλος τη φημολογία στα σενάρια που τον ήθελαν ενδεχομένως να πάει και σε άλλη ομάδα.
1: Έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή
0: την υπογραφή του. Ο Μάρης Ουλιόπουλος, Βέγκα Βέγκα, του έδωσε σφιχτά το χέρι έτσι. Τσακ. Και του είπανε, εδώ θα μείνεις. Και έμεινε εδώ και έχω και το χρυσό deal.
1: Το χρυσό οτόμουρο νομίζω.
0: Ναι, θα πούμε για την Ελλάδα μετά. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν. Έλεγε. Τι.
0: Συνολικές απολαβές.
1: Πόσα. Με τον πω.
0: Θα ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το πότε. Το χρόνο.
0: Σε αυτό το ποσό βέβαια συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των τεσσάρων άμεσων συνεργατών του.
1: Ναι.
0: Σε προσωπικό επίπεδο η αύξηση είναι περίπου στο 10%.
1: Τίποτα. Φτωχάτζες. Φτωχάλες.
0: Εδώ.
1: Μιλάμε για φτωχούς.
0: Δίνει το χέρι. Ωραίος ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Για πλεμπαίους.
0: Συνεχίζει με τον στρατηγό.
1: 2.700 θα βγάλει ο Ηλιόπουλος το μισό Ιούνιο.
0: Τα δρομολόγια.
1: Ναι. Μπορεί και περισσότερα.
0: Ναι. Αλλά γρήγορα, καθαρά.
1: Καθαρά, ναι. 2.700 μπορεί να βγάλει. Λοιπόν. Κοίταξε, Ηλιόπουλε.
0: Ναι, στο έχω ξαναπεί όμως, γιατί υπήρχαν κάποια περιστατικά στο παρελθόν. Λίγο ναι. Αυτή τη μαγιά λίγο χαλάζω εμένα.
1: Ναι, Μονάκου, λέω που λέω.
0: Θα ξαναχλωμιάσεις πάλι.
1: Ναι, καλά, εντάξει, πρώτα. Ναι. Δεν έχουμε και κανένα μέτωπο ανοιχτό έτσι.
0: Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Ναι.
1: Εντάξει, το αν θα ανοίξω το πω εγώ.
0: Ναι, ναι, καλά, ναι.
1: Θα το πω και αυτό εγώ.
0: Ναι, καλά, όταν με παίρνει τηλέφωνο.
1: Θα το πω και αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκου λέω που λέει. Το γεγονός ότι η ανανέωση του Νίκολα δεν λέει τίποτα στο Loud Chuck. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τα βράδια δεν κοιμάται και περιμένει να κάνει το back to back. Μηνύματα έρχονται στην εκπομπή εδώ, δεκάδες εκατοντάδες μηνύματα, τα οποία λένε Μάρη Ηλιόπουλε ότι τα πράγματα είναι σφιχτά άμα δεν κάνεις back to back. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Έργα, res, non verba, res. Πράξεις και όχι λόγια.
0: Και τσουλού.
1: Ναι, και... γιατί τι.
0: Τσουλού. Πώς το λένε.
1: Αποτυχία να με βγει άρεσε τσουλού.
0: Άμπραβο, άμα δεν μπει σε leak face, τι κάνουμε.
1: Ακούτε. Δεν ξέρω αν μας ακούνε και στην Δικαιλία τώρα που ακούνε αυτή την ώρα στα γράμματα στην Δικαιλία.
0: Αυτή τη στιγμή είναι και στου πειρατέ του Ονείρου τώρα ανοιχτά είναι και μας ακούνε στο γαλάτσι.
1: 7 και 25 με 8 και 10 ακούνε στην Δικαιλία κυρίω.
0: Στον γκέτο μας ακούνε.
1: Καλύτερα όχι.
0: Είσαι στο Μενίδη και θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει. Το Champions League φέτος είναι προαπαιτούμενο. Πώς έλεγε ο Γκίκας Χαρδουβελής. Το mail Χαρδουβελή.
0: Πού το θυμήθηκες ο Γκίκα. Γκίκας Χαρδουβελής.
1: Το περίφημο mail Χαρδουβελή.
0: Ναι.
1: Τα προαπαιτούμενα για την ΑΕΚ είναι να βγει τσουλού. Δεν είναι τώρα χαρές και τέτοια. Με λέει και βγήκαμε πρωταθλητές και χάρηκαμε. Πρέπει αυτό να κεφαλαιοποιηθεί. Η επιτυχία. Εάν δεν κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία, τι να το κάνω. Αν τη μια χρονιά βγαίνω πρωταθλητής και την άλλη χρονιά είμαι τραγωδία.
0: Έτσι.
1: Εστίνουν τραγωδία, μίμησης πράξης, σπουδαίας και τελείας. Λοιπόν, για να τελειώνουν τα ψέματα εδώ που είμαστε. Θέλω λίγο προσοχή. Και η μεγαλύτερη απόδειξη, και σε αυτό θα με καταλάβουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι το γεγονός ότι δύο χρονιές που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, την επόμενη χρονιά δεν κεφαλαιοποίησε τούτη την επιτυχία του.
0: Σωστός. Σωστός ο Μιχάλης. Εδώ βλέπω και τους διαιτητές.
1: Δηλαδή τι εννοώ.
0: Κάναμε το.
1: Ότι ναι. Το σημαντικό δεν είναι απλά να αποτελέσει, να είσαι διά τον αστέρας. Το σημαντικό είναι η εγκαθίδρυσή σου στην κορυφή και στα κορυφαία κλαμπ. Το να πάρω το πρωτάθλημα και μετά την άλλη χρονιά να μην. Είναι θέμα. Και γι' αυτό στην ΑΕΚ ο Πίξ μπαίνει ψηλά. Για να μην πει πουθενά αλλού. Και κλείνω με αυτό. Γιάννη Τσερβίνη.
0: Mm-hmm.
1: Πού θες να πάμε. Θες να πάμε στους διαιτητές που φτάνουν. Απαγορεύτηκε λέει στους φίλους του Παναθηναϊκού να πάνε στο Κάραβελ. Έλα στο Κάραβελ είμαι.
0: Ναι, τώρα βλέπω και τους διαιτητές που έχουν φτάσει στο ΣΕΦ. Ο Τιγάνης, ο Τσιμπούρης και ο Καρπάνος.
1: Μαγκλογιάννης ο φίλος σου.
0: Μαγκλογιάννης δεν προτιμήθηκε με τη Ζάρουχα στο τρίτο στο Game 3. Θα προτιμηθεί σε κάποια από τα επόμενα. Αν πάει σε πέμπτο παιχνίδι, θα παίξουν στο ΣΕΦ αυτοί οι δύο.
1: Θα παίξουν γενικά ή θα παίξουν το ρόλο τους.
0: Θα παίξουν.
1: Θα σφυρίξουν το μάτς.
0: Θα σφυρίξουν το μάτς με γνωστές τις εξαιρετικές επιδόσεις που
1: έχουν. Ο μπασκετικός ο διαιτητής, εκείνος που είναι σαν μπράβος, ποιος είναι? Ακτίνος.
0: Κατάλαβα ποιο λες.
1: Ο υπεργυμνασμένος, εκείνος ο...
0: Ναι, ναι, που το μπράτσο...
1: Που πρέπει που
0: να... Φοράει το εφαρμοστό το μπλουζάκι και
1: πρέπει να πατιέται. Ενώ σε προπόνηση, δηλαδή, για να μην παρουσιάσει το κακό, ότι πατιέται.
0: Ο Πιτσίλικας είναι. Νομίζω ο Πιτσίλικας είναι. Νομίζω τον Πιτσίλικα πρέπει να λες.
1: Ποιος Πιτσίλικας είναι εσύ? Τι Πιτσίλικας? Σου λέω Ευρωπαίος διαιτητής.
0: Α, Ευρωπαίος λες. Α, sorry, ρε. Νόμιζα Έλληνες. Γιατί και ο Έλληνες έχει ντούκι.
1: Δεν είναι Πιτσίλικας ντούκι. Άλλος είναι τον ντούκι. Ο...
0: Γιατί έχει και έναν ποδοσφαίρου, έναν Βραζιλιάνο που είναι
1: έτσι. Εκείνος είναι.
0: Εκείνος είναι, εκείνος είναι MMA. Το
1: είναι ένας Ευρωπαίος διαιτητής μπάσκετ. Ευρωπαίος. Ένας που σφυρίζει, ας πούμε, και Ευρωλίγη. Πού είναι

0: Κάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψεύτικος. Και είναι και ένας Έλληνας ο οποίος είναι ψιλοντούκι. Δεν είναι ο Καρπανός.
1: Καρπανός.
0: Δεν πρέπει να το
1: πω. Όχι, δεν
0: πρέπει.
1: Διαιτητές,
0: ούτε ο Τσιωπάνος είναι, ούτε ο Καλετσάρχο δεν είναι σίγουρο θηρίο. Ούτε ο Μαγλογιάννης είναι.
1: Ο Μαγλογιάννης είναι ο Κότζακ. Χειρισμένος.
0: Κότζακ είναι στο
1: 14. Αυτή τη στιγμή είναι στο 32.
0: Το 32 που πάει.
1: Βουλγάρι.
0: 31 δεν πάει, Βουλγάρι.
1: Και 32 γιατί δεν πήγαινε γι' αυτό. Για ένα θα μαλώσουμε.
0: Υπάρχει το λεωφορείο 32.
1: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει 32.
1: Δεν υπάρχει 32, ο Άστιλες.
0: Δεν επιμένω, όχι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Μάλιστα. Το τι έγινε εδώ πέρα, κολλάει μόνο το κεφάλι. Τα τριάρια.
0: Το χαλάσατε.
1: Το διαλύσατε κι αυτό.
0: Το χαλάσατε. Άσε να το δω κι αυτό εγώ.
1: Πάτα το 32 να δεις που πάει ο Άστ.
0: 32. Ο Άστ. Αριστοτέλους Ηλιούπολη. Καλά είπες Βουλγάρη. Έλα, πάρε μια Ηλιούπολη.
1: Έπεσα μέσα στο 32.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βουλγάρη Ηλιούπολη. Ένα γκάζι είναι Ηλιούπολη με τη Βουλγάρη.
1: Αν έλεγε κάποιος στην Εξπλάνη θα έλεγε γιατί η Ηλιούπολη τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Δεν είναι Βουλγάρη.
0: Ένα γκάζι.
1: Μα ήταν ο Νότο Φαγανάκη και λέγεται να σου πω και στα βουλγάρικα! Εκεί δεν μα πείραξε.
0: Πήγαινατε και τον ακούγατε.
1: Α, μπράβο. Πήγαινατε το εισιτήριο.
0: Και όχι απλά πηγαίνατε. Α, ο Τυφαλά!
1: Α, γι' αυτό που φωνάζει ο Παναγό.
0: Τυφαλά, Τυφαλά!
1: Τυφαλά δεν χάνει ποτέ.
0: Ναι, και ο Έλληνα είναι ο Τιγάνη.
1: Ο Τιγάνη.
0: Ή ο Τίγανη.
1: Ο Τιγάνη είναι τώρα, παίζει. Game 3, σήμερα.
0: Σφυρίζει ο Τιγάνη.
1: Ναι, θα κάτσουμε να το δούμε. Τιγάνη.
0: Αχ, μια κότα Τιγανιά.
1: Ναι, ποιο είναι αυτό πρέπει να είναι ο Τιγάνη. Αυτό είναι ψηλό του και το βλέπει με το κουστούμάκι.
0: Ο Τιγάνη. Πάτα λίγο. Κάτσε να γκουγκλάρω λίγο.
1: Πάτα λίγο Τιγάνη.
0: Τιγάνησε.
1: Θα κάθεται και ο Μπαρτζόκα, θα του βρίσκει στο Παναγία, θα του βρίσκει σπίτια. Θα κάθεται, κοιτάνε οι δίτε. Τεχνική ποινή δεν έχει. Ταβ δεν έχει. Εξαιρετική κύριε δίτε στο μπάσκετ.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Γιάννη Τιγάνη, ναι.
1: Ο Γιάννη, ναι.
0: Καταξιωμένο είναι γιατί καλώ
1: καταξιωμένο το κρίνουμε εμεί.
0: Ναι, είναι ψηλό. Είναι ψηλό.
1: Κάνει και το μαλλί έτσι αυτό το μοντέρνο εδώ με το. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις.
0: Κοίταξε σήμερα θα έχει πάλι μελέ. Βάλτε τη σφυρίχτρα στο στόμα, μην την καταπιείτε.
1: Θα μπορούσε να κάνει ένα λογοπαίγνιο. Ο Τιγάνης στο τηγάνι του σεφ. Έτσι πως είναι κιόλας. Ο
0: τηγάνι του σεφ.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Το τηγάνι αλλού πάει.
1: Όχι, ρε, παλιά δεν λέγανε το Καρασκάκη, το μεγαλύτερο Τιγάνι, επειδή του Ολυμπιακού του λένε γάβρο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τι. Το σεφ, έχει δει πως είναι από έξω.
0: Σαν
1: που κάνει έτσι, σαν Τιγάνι που είναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Το πιάσε το λογοπαίγνιο.
0: Ναι, επειδή δεν
1: του φυχτά. Πιάσε το φυχτά.
0: Αν έρθουν και κορνάρουν από κάτω, μην βγει.
1: Ακούω κάτι με χαρά και από καμίλια.
0: Τι κορνάρουνε, πε ο χοντρό στέι. Σε ένα χρόνο 3 στα 3 θα σκοτώ για 3 και θα είμαι κούκλος και υπέροχος.
1: Ανοίξεις και εκεί μέτωπο. Και στον Ολυμπιακό.
0: Πείτε το χοντρό με τα γυαλιά να κατέβει. Θα το πούμε και θα τα όλα. Έχουν γίνει και θα γίνουν και. Δεν είμαστε μακριά. Και από εκεί. Έτσι, ότι κάνεις πράγματι. Γενικά.
1: Γενικά είναι.
0: Οι διαιτητές.
1: Είναι ένα καραγκιοζιλίκι αυτό που γίνεται πάλι και φέτος στους τελικούς. Σήμερα είχαμε και τις αστείες αποφάσεις,
0: ναι,
1: θεωρώ εγώ.
0: Απαγόρευση του Γιαννακόπουλου, ναι, 5 για ένα μήνα.
1: Του
0: έκαναν τα μούτρα.
1: Αυτή είναι ποινή κόλαφος.
0: Και χρηματικό πρόστιμο.
1: 10 χιλιάρικα.
0: Στον κύριο Μπαρτζόκα.
1: Και όχι και να ζητήσει συγγνώμη.
0: Δημόσια.
1: Εντός 24 ευρώ.
0: Ναι. Μπορεί να ζητήσει μετά το μάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Okay.
1: Δηλαδή, Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπαίνει,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι. Περπατά στο μαρκέ κανονικά.
1: Με το τσιγάρο στο χέρι.
0: Δεν, τι ήθελες ηλεκτρονικό να κρατάει.
1: Όχι, με το τσιγάρο στο χέρι.
0: Ναι, απαγορεύει τις κλειστούς χώρους του κάνουν.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ναι. Κάνει το ταφ. Γυρνάει. Ρίχνει κάτι, φαίνεται από τα χείλη του, ρίχνει καντήλια. Όχι στο Παναγίες.
0: Όχι.
1: Καντήλια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, έχει πει.
1: Ναι, βρίζει και τα λοιπά. Πάει, κάθεται. Τιμωρείται με ένα μήνα και φωνάζει και διαμαρτύρεται και λέει ότι με τιμωρήσαν εμένα για άλλους τους. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο πιο τοξικό αυτό το πράγμα.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει, ο Γιαννακόπουλος είναι που, δεν είχε, που είχε πει για το Σπανούλ, για τα παιδιά του και για την τέτοια. Ρε φίλε, αυτά τα λες.
1: Και δεν τιμωρείται και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για αυτά τα οποία έγιναν. Έτσι. Εκεί φυσούνες πάλι κουνιόντουσαν ιστορίες. Αυτά τίποτα.
0: Κουνιόνταν, είναι θέμα στατικότητας.
1: Α, είναι θέμα στατικότητας. Είναι ο Νέστορας εκεί και περνάει από δίπλα και κουνιέται. Ναι.
0: Πρέπει λίγο, ναι, για να μην είστε.
1: Τα ίδια γίνονται και στο σεφ, βέβαια. Ναι, βέβαια, οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν μπουκάρι μέσα έτσι το Γιαννακόπουλο.
0: Ακόμα. Όχι, γενικά δεν έχουν μπουκάρι.
1: Γενικά δεν έχουν μπουκάρι.
0: Αλλά ότι την έχει Παναγία γόνα το Μπαρτζόκας.
1: Ο Μπαρτζόκας την έχει ψωμοτήρι. Και τους ζητητές εκεί μπίνερι, το ταφ δεν το δείχνουν ποτέ. Ποτέ. Το ταφ.
0: Θες ταφ,
1: ποτέ.
0: Ενώ στο Στεβανόφιο το ταφ πάει γόνα.
1: Δεν είναι μόνο Στεβανόφιο, σε όλες τις άλλες έδρες.

0: Το ίδιο
1: να πω ότι λες ψέματα. Ένα μήνα.
0: Ο δε Αταμάν. Εντάξει, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαλωμένος και με την αυτοκριτική και μαλωμένος το να αναγνωρίσει τον αντίπαλο. Ναι. Δηλαδή, το συζήτηση του λέει ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Που με κάποιον τρόπο πήρε την Ευρωλίγκα. Που με κάποιον τρόπο πήρε την Ευρωλίγκα. Εσύ ρε Αταμάν, είμαι στις Ευρωλίγκες δηλαδή και εσύ με κάποιον τρόπο δεν τις έπαινες.
1: Γιατί το άλλο που είπε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές.
0: Σοπαρέ.
1: Κάτσε, ο Χαμάν.
0: Σοπαρέ,
1: Αταμάν.
0: Σοπαρέ, Αταμάν.
1: Ο φίλος ο Χρήστος λέει δικός αγαπημένος, μόνο κάποιος με το όνομα Τηγάνης, Πισταριάς και Κατσαρόλας τα λεγόταν.
0: Ο δικός.
1: Τέτοιος αγόρι μου, Χριστάρα μου, γλυκέ, ναι. Ναι, ρε φίλε. Τώρα είπε Τηγάνης και το πρώτο που σκέφτηκα είναι. Έχει το τσινάρι, κάνει μια κοτοτηγανιά με κρέμα γάλα που τη φύρανε. Και να πετάξει μέσα και τι ψωμάρε σου και να βλέπει μάτσα. Τι ζητάμε, ρε φίλε. Ζητάμε, πραγματικά, αν υπήρχε ένα γήπεδο στο οποίο να μπορούσα να κάτσω και να παραγγείλω, να την πληρώσω τη θέση. Όχι να παραγγείλω μπέργκερ και τέτοια. Ψωμί, ελιά και κότσο. Όχι, αυτό είναι παλού, μισό. Ψωμί, την τηγανιά μου, την πύρα μου, ένα μεζέ. Να κάτσω να έρθει το δισκάκι μπροστά μου σε πώς το λένε αυτά τα δισκάκια που έρχονται σαν του κρεβατιού που είναι στο νοσοκομείο που έρθει ακριβώς μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, να κάτσω χαλαρό στο κορτσίτ.
0: Στο νοσοκομείο όπως έρχεται εκεί.
1: Μπράβο που έρχεται μπροστά, να μην κουνιέμαι.
0: Και όπως έρχεται ξαναφεύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: δεν τρώγεται πολλές
0: φορές. Δεν μπορείς να το φας.
1: Σε κάποια τρώγεται. Στο 424 τρωγότανε.
0: Α, σε 424 που είναι άλλη μορφή νοσοκομείο.
1: Ναι, τρωγότανε.
0: Άλλη εξυπηρέτηση, ναι. Έχει πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι ένα στρατιωτικό.
1: Φαντάρο όταν χτύπησα.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν είχα τραυματισμό. Αφού στο έχω πει, μην το ρίτευεις.
0: Ναι. Ήταν συζήταμα, κοίτανε. Κάνανε μια αμφίβια.
1: Κοίτα. Κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε να δείξουμε στα παιδιά πώς τα πηδάνε. Α, τα λεξίδωτα και δεν
0: ξέρω. Δεν ξέρω πώς πηδάνε.
1: Καλά, ποιος θα δείξει.
0: Καλά, σωστά κι αυτό.
1: Μπορεί εσύ να είσαι πουλάδα, αλλά εγώ την είχα στο στήθος. Καταλαβες.
0: Δεν ξέρω αν την είχα στο στήθος. Κάπου αλλού. Μπορεί να μην την έχει στο στήθος.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, εμείς που έχουμε κάνει αλεξίπτωτα, έπρεπε να δείξουμε και στους νέους πώς τα πηδάνε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αγόρι μου, εγώ εδώ θέλω άντρες. Απερπατάτε και ατρεμιγεί. Το κάτσε μια λόγια.
0: Σιγά, Λάρι. Λάρι, ρέμισε.
1: Τώρα πήγανε και γυναίκες στρατό, τι θα λέει ο Λάρι. Εγώ δεν θέλω άντρες.
0: Τώρα ο Λάρι δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα. Αν και εντάξει. Νομίζω ότι δεν θα πει κάτι για να μην θεωρηθεί και σεξιστικό και τα λοιπά. Τώρα είναι λίγο λεπτές ισορροπίες. Όχι, εγώ ότι ο Λάρι με φοβάται.
1: Ο Λάρι δεν φοβάται.
0: Μήπως τον αποτάξουν.
1: Πώς το λένε εδώ που έχει ειδικών δυνάμεων στρατόπεδο.
0: Σκάλ, τι, πού.
1: Μην βιάζει.
0: Ρεντίνα.
1: Μπράβο, στρατή, κοντά στα προβάλλοντα.
0: Κατάλαβα, ρε, αφού σε πιάσει κατευθείαν. Τι μούρισε, κατάλαβα, θα πει Ρεντίνα.
1: Έχει δίπλα ένα τρομερό.
0: Λοκομπά.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Μια πισταριά.
0: Άντε πάλι με πισταριά.
1: Έχει δίπλα στη Ρεντίνα, ρε φίλε.
0: Ναι, και εσύ τι δουλειά έχει με τη Ρεντίνα στο.
1: Έχω παραδώσει ένα προβάλλοντα.
0: Στο στρατόπεδο. Α, νόμιζα στρατόπεδο και λέω.
1: Έχω παραδώσει ένα προβάλλοντα. Εγώ Ρεντίνα έκανα στρατόπεδο. Πού έκανα.
0: Ναι, ναι, εσύ.
1: Φαίνεται.
0: Είσαι ο ορισμός του. Φαίνεται. Του καταδρομέα.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικό. Γι' αυτό να έχει το νου σου. Ναι. Δηλαδή έρχομαι αθόρυβα. Θα έρθω κρυφά, θα έρθω λαθρέα. Πρόσεχε να
0: έχει το βράδυ, σε περιμένουμε.
1: Θα το βάτισμα τη γάτα.
0: Θα τον τόσκα. Ελά, σε περιμένουμε.
1: Το βάτισμα τη γάτα.
0: Κάνω δοκιμάσει.
1: Τώρα λοιπόν για να κλείσουμε κι αυτού, νομίζω ότι οι ποινέ ήταν αστείε. Θεωρώ ότι.
0: Αν νομίζω ότι οι ποινέ ήταν αστείε.
1: Θεωρώ ότι πάλι σήμερα θα έχουμε μια από τα ίδια.
0: Ναι.
1: Ουρφούρια, Παναθηναϊκό έξαλλο. Ο DPG να ανεβάζει στο Instagram τα δικά του. Να είμαστε ξεκάθαροι, οι διαιτητέ δεν είναι καλέ. Άλλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Απλά δεν είναι πρώτη φορά που δεν είναι καλές διαιτησίες. Το πώς εκφράζεται όμως ένας ηγέτης μιας ομάδας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει τρομερό ρόλο γιατί τον ακολουθούν, τον βλέπουν. Δηλαδή, αν μπούμε να τσεκάρουμε για να καταλάβετε λίγο και τη δύναμη που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Ο DPG αυτή τη στιγμή έχει. Για να είμαι ακριβής, μην πω κάτι λάθος. Έχει 650.000 ακόλουθους. 646.000.
0: Στο Instagram.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που ανεβάζει ο DPG προφανώς και επηρεάζει, ρε φίλε. Ναι. Προφανώς και επηρεάζει. Από ό,τι φαίνεται, θεωρώ ότι θα είναι θέμα. Και ανεβάζει ο DPG πριν 2 ώρες. Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια. Ναι. Ένα μήνα η τεχνική ποινή που ζήταγα στον Μπαρτζόκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη. Αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται. Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει, κάθετος μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό

0: Με αποτέλεσμα να ξεφεύγω το επιτρεπτού μπάσκετ, γλιτώσω το 100-0 και παίξω 70-30.
1: Το ψηλό ψηλό είναι το Μπαρτζόκα ή το Λιόλιο τώρα, γιατί και ο Λιόλιος είναι ψηλός. Ναι, εδώ φάσκει και αντιφάσκει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λέει σωστά ότι τιμωρείται και μετά λέει μου στερείται το δικαίωμα να δω την ομάδα μου. Φυσικά, αφού μπαίνεις μέσα, μπουκάρεις μέσα και βρίζεις μέσα στο παρκέ, έφτασες μια ανάσα και ξαναγυρνάς πάλι πίσω. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τους ιδιοκτήτες των ομάδων να μπαίνουν έτσι. Ένα μήνα, λίγο λέω εγώ. Και μια ερώτηση.
0: Εδώ είμαστε.
1: Μια ερώτηση. Εγώ δεν είμαι Αριανός, Ηρακλειδέας είμαι. Αλλά είμαι αντικειμενικός. Όταν είναι για τον ΠΑΟΚ, ναι, κάτι βλέπω για τον Άρη, θα πω την άποψή μου. Δεν έχω, δεν κολλάω.
0: Σωστό.
1: Που είναι, έπαιζε καλά λόγια για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Επαγγελματίας είμαι. Μπορεί να μην ήταν τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ο οργανισμός Παναϊκού. Όπως κάνεις και εσύ.
0: Στο Λίδο,
1: παιδιά, στο Λίδο τι έγινε. Εγώ, σαν ουδέτερο, εκείνο το πράγμα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Τέτοιο χειρουργείο, χωρίς αναισθητικό, δεν έχω ξαναδεί. Μιλάμε για όργια. Μιλάμε για έσχη. Μιλάμε για αλητεία. Και δεν είδα κανέναν, ναι. Ένα ματς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Άρη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πριν χρόνια, λίγα χρόνια, τότε που βγήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είπε ότι δεν θέλουμε να κερδίζουμε έτσι, και σήμερα πρέπει να κερδίσω. Σόπα. Σε αδιάφορο παιχνίδι, με μια ομάδα η οποία δεν είναι ανταγωνίστρια. Να το λέμε έτσι, δεν μου λέει τίποτα. Για το κάνω τώρα. Τι είναι τώρα αυτό.
0: Θρυλική εκείνη η φωτογραφία.
1: Γιατί τώρα, στο κάτι σφύριγματα του στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εδώ στον ημιτελικό.
0: Με το χειροφάλι τα ίδια.
1: Δεν αναφέρθηκαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να πούνε όχι. Εδώ
0: είχαμε θέμα.
1: Εδώ ευνοηθήκαμε και δεν θέλουμε.
0: Η απάντηξη ποια είναι.
1: Τι?
0: Ότι εσείς δεν κυνηγάτε τίτλο.
1: Γιατί
0: στο τελικό του Λίντο δεν κυνηγούσε τίτλο.
1: Τι θα πει, δεν κυνηγάμε τίτλο.
0: Αυτή η απάντηση.
1: Ποια είναι η λογική αυτή. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε το πρώτο παιχνίδι, πού ξέρω εγώ αν κέρδισε και το δεύτερο και το απέκλεινε τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι σαν αυτό που λέγανε Ολυμπιακοί στο ποδόσφαιρο, όταν εμείς παίρναμε πρωταθλήματα και παίζαμε τον Τζιοβάνι, παίζαμε με κάτι κολομπούρδες.
1: Μάλιστα.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι θα παίξει ο κολομπούρδες δεν περνάει το 50-50.
1: Εντάξει, ναι, okay. Εντάξει, αν είναι έτσι, ωραία.
0: Θα βάλω ένα quiz. Γρήγορο. Για να πάμε σε διάλειμμα. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης με τρία φάουλ του Παναθηναϊκού σε εκείνο τον τελικό. Μην απαντήσαμε, το θυμάσαι. Στον τελικό του Λίντο. Είναι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Τρία φάουλ.
0: Τρία φάουλ. Ένας. Ένας, θέλω να δω τα σκυλιά.
1: Και πολλοί ήταν.
0: Γιατί δεν είχαν κάνει και τίποτα οι άνθρωποι. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολής στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννης Τερβίνης στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram. Ποιος παίχτης του Παναθηναϊκού είχε συμπληρώσει τρία φάουλ. Υπάρχει εκείνη η αλήθεια του μνήμης φωτογραφία που δείχνει έναν παίχτη του Παναθηναϊκού με τρία και οι υπόλοιποι του Άρη μέχρι κάτω. Φάουλ, πάντιους, τέτοια όλα. Διάλειμμα και παρερχόμαστε σε λίγο.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο.

0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πλας.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους για να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS, για πληρωμές με κάρτα, My Data, για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endrosoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr και ενημερωθείτε. Λοιπόν, Γιάννης Σερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος, μάζι σας έως και τις 9, εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Πήραμε σκητάλη από Κώστα Πετρωτό, Τάνια Δήμου και Δημήτρη Μπασπαρέλα και έχουμε απέναντί μας τον Λευτέρη τον Χατζηπαντελή.
1: Βεβαίως.
0: Τον φίλο σου Λευτέρη.
1: Τον φίλο μου τον Λευτέρη. Χρόνια πολλά μαζί, εδώ συνύπαρξη.
0: Είτε, φιληθείτε κιόλας.
1: Ένας σκαπανέας κι αυτός.
0: Τι σκαπανέας. Κι αυτός γιατί, ποιος άλλος.
1: Είναι και ο Θανάσης, πολύ της.
0: Α, νομίζω έβαζε τον εαυτό σου σκαπανής γι' αυτό.
1: Είμαι πλέον σκαπανέας.
0: Θεωρούσε αυτόν σκαπανέα.
1: Έχω περάσει στους θρύλους. Είμαι πλέον θρύλος.
0: Τι λες ρε Γιάννη.
1: Ναι. Είναι ο Patrick Ewing τον FM.
0: Ο Μαγκότσιος τον FM είσαι.
1: Μαγκότσιος έφερε και κύπελο.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Μην το λιδωρείς τον Χρήστο τον Μαγκότσιο.
0: Ίσα με Χριστάρας Μαγκότσιος, ένας μαχητής. Ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε ψηλά τσιμιά του Άρη, να είναι γερός.
1: Έτσι.
0: Κυπελούχος με τον Αρσαλονίκης.
1: Σε δύσκολα χρόνια.
0: Πέτρινα. Λοιπόν, μηνύματα έχουμε από το λαό. Ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Φέμερλινγκ ήταν. Ακόμα βλέπουμε τη φωτογραφία με την κάρτα και στον ύπνο μας. Θα διαβάσω στον αέρα αυτή τη φωτογραφία. Ο φίλος ο Δάνης, ναι, σωστά. Ο Φέμερλινγκ ήταν. Τα θυμούνται. Ο Λάζαρος, ναι, το θυμάται για Φέμερλινγκ. Και μια ακόμη ερώτηση ζητάει ο φίλος ο Μιχάλης. Θα μας εξηγήσει πώς θα λειτουργεί το Ηρακλής TV. Θα τα πει όλο ο Γιαννάρας. Αφού μιλήσουμε λίγο για Γιαννούλη. Θα τα πει ο Γιαννάρας όλα. Η φωτογραφία είχε Castle 5, Πάντιους 5,
1: και λίγα ήταν,
0: Σχορτσιανίτης 5, Μεσεριάκου 4, Κόλινς 3, Ασημακόπουλος 3. Αυτή ήταν η κάρτα, η επική κάρτα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πού θες να πάμε, πού θες να ταξιδέψουμε?
1: Γιαννούλης. Τι γίνεται με Γιαννούλη?
0: Με
1: ρωτάνε φίλοι του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται με
0: λέει. Φίλοι του ΠΑΟΚ και φυλάκια.
1: Παιδιά,
0: να ήταν εμύρ. Να ήταν κι άλλος.
1: Δεν βλέπω το Γιαννούλη πώς πάνε τα πράγματα να έχει Θεσσαλονίκη.
0: Για ακόμη μια φορά, θεωρητικά τα πράγματα είχαν αλλάξει επικοινωνιακά στο κομμάτι που διαχειριζόταν ο ΠΑΟΚ τις καταστάσεις. Ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΠΑΟΚ εκτίθεται για ακόμη μια φορά. Παρά το γεγονός ότι έδειξαν να επιδιώκουν να αλλάζουν κάποια πράγματα, πήγαν πολύ δυνατά οι Γιαννούλη. Ενώ και οι ίδιοι ξέρουν ενδεχομένως ότι δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, και βάζω το αν γιατί πολλά αλλάζουν, μπορεί αύριο να γίνει, να βγει ότι έγινε κόντρα ρελάντς από τον ΠΑΟΚ και τον επήρε. Αν τα πράγματα μείνουν έτσι, μια επικοινωνιακή πολιτική που χτίστηκε πάνω στο Γιαννούλη, το δικό μας παιδί που έρχεται στον ΠΑΟΚ και τα συναφή και καταπίπτει, καθώς φαίνεται ότι καταλήγει στον Ολυμπιακό, ο οποίος δίνει 5 στην Augsburg, 2,5 με 3 λέγεται ότι είχε φτάσει η πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα βρίσκει με την γερμανική ομάδα, και ο Γιαννούλης θα πάει, εξ όσων φαίνεται τώρα που μιλάμε, 8 και 14.
1: Εκτός αν υπάρχει ρελάνς.
0: Ναι.
1: Εκτός από αν πει ο
0: ΠΑΟΚ, τι, πάμε ρε τον επάρουμε ρε, πάμε.
1: Έτσι.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι τα 5, για να είμαι ρεαλιστής, είναι πολλά. Αλλά 5 ζητάει η Augsburg.
1: 5 στην Augsburg.
0: Ναι, άλλο θα δώσει.
1: Άλλο το συμβόλαιο.
0: 5 ζητάει η Augsburg. Τα 5 είναι πολλά, θα μου πεις κανείς είναι για 2. Θεωρώ ότι είναι ο μπακ της Εθνικής Ελλάδας, είναι ένας παίκτης με παραστάσεις, είναι ένας παίκτης με καλά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της λειτουργίας που ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει με Κωνσταντέλια, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Γιαννούλη, πήγαινε να δημιουργήσει ένα ωραίο ελληνικό κορμό. Θα ήταν μια προσθήκη και προς αυτήν την κατεύθυνση και με έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Για μένα το λάθος είναι ένα, ότι βγήκε πάρα πολύ δυνατά επικοινωνιακά πάνω σε αυτό και αν δεν έχει προετοιμάσει μια ρελάντς. Δηλαδή, αν αυτό δεν ήταν ένα πλάνο το οποίο θα πει θα βγούμε έτσι, θα δημιουργηθεί αυτό το χάσμα και στο τέλος θα κάνουμε ένα επικοινωνιακό ρελάνς και θα πούμε καλύψαμε το χάσμα και τελικά βγήκε μπροστά ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει λεφτά και παίρνει τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και ματιαβελικά. εκεί που βρίσκεται Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν λοιπόν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη λέει ότι πήγαμε για τον Γιαννούλη. Δεν φτάσαμε τα λεφτά που ζητάει η Augsburg. Εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός. Έκανε ρελάντς. Βάλαμε τον Ολυμπιακό. Μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Και εν τέλει ο ΠΑΟΚ, συναισθανόμενος την κατάσταση, έκανε splash the cash. Μπήκε, πήρε τον Γιαννούλη αυτός και έδειξε ότι ξέρει τι, έχει λεφτά ο Ιβάν Τσαβίδης. Οπότε είναι εδώ και παίρνει τον Γιαννούλη για πάρτου και δείχνει ότι είναι και φωνάζει και πάρον. Πώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή? Θεωρώ ότι το 60-40, μη σου πω 65-35, θα πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά ότι αυτά τα σενάρια υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και λειτουργούν και μακιαβελικά και πολλές φορές, μην το αφήνετε εκτός. Μην το αφήνετε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την επικοινωνία την έχουν σπουδάσει. Και δεν είναι παράλογο να βλέπουμε πράγματα να συμβαίνουν. Αυτό και κλείνω. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια πολύ καλή κίνηση. Πουλάει ένα παίχτη όπως ο Κωστίνη, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνει 11 χαρτιά. Και παίρνει τον Γιαννούλη. Έχει κάνει καλές δύο κινήσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Βλέπω και ακούω μάλλον πολύ έντονα το όνομα του Φελίπε. Του στόπερ της Ράγιο Βαγιακάνο.
1: Λοιπόν. Τους έπαιξε στη Λάτσιο παλιά.
0: Ναι.
1: Πάτε να δεις.
0: Όχι, δεν το
1: διάφορα. Να κάνω λάθος. Και δεν είναι αυτός ο Φελίπε. Αλλά δεν νομίζω.
0: Λουίς Φελίπε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει παίξει στη Λάτσιο. Τόση.
0: Γεννημένος 22 Μαρτίου του 97. Ράγιο Βαγιακάνο. Ύψος 1,87. Δεξί πόδι. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και με την Εθνική Ιταλίας, Ιταλο-Βραζιλιάνος. Τώρα για το Λάτσιο δεν το γνωρίζω, απλά σου λέω τώρα.
1: Δεν λέει οι προηγούμενες ομάδες.
0: Θα το βάλουμε να δούμε. Ράγιο Βαγιακάνο. Είναι λέει ένας παίκτης τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον κοιτάει. Τώρα αν θα τον ανακοινώσει ή δεν θα τον ανακοινώσει. Όπως σωστά είπε ο Γιάννης Σερβίνης για ακόμη μια φορά, το 22-23. Ήταν δανεικός προς την Πέτης και πήρε ελεύθερη μεταγραφή και έχει παίξει 16-17. Μπράβο. Για ακόμη μια φορά δικαιώνεται. Από την Ιτουάνο της Βραζιλίας είχε πάει στη Λάτσιο και από εκεί και από τη Λάτσιο πήγε στην 16 εκατομμυριά.
1: Καλώς ήταν.
0: Αυτός ο παίκτης παίζει πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον.
1: Τι ηλικία έχει?
0: Το 97.
1: Εντάξει. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά. Και με παραστάσεις, Λα Λίγκα. Πήγε τελικό conference, δεν πήγε. Ράγιο. Το χάσε βέβαια. Δεν πειράζει. Τι έγραφε το πανό? Ότι η μεγαλύτερη μου τιμή να βρίσκομαι στο Σκερκίδη σε μια ήττα. Τώρα αυτό, ρε Σιγιάννη.
1: Είναι λίγο ποιητικό αυτό.
0: Ποιητικό.
1: Εντάξει. Είναι λίγο διάφανα κρίνα.
0: Φίλε.
1: Είναι νοσταλγικό.
0: Είναι νοσταλγικό. Στο τέλος της ημέρας όμως.
1: Στο τέλος της ημέρας μένει.
0: Ναι, πες το, η πίτσα. Μένει η πίτσα στο μυαλό, ρε Γιάννη.
1: Δεν είπα πίτσα, όχι. Η παταγώδης αποτυχία.
0: Α, πώς κατάλαβα ότι πήγες να πεις η πίτσα?
1: Όχι. Το καταλαβαίνεις εσύ και ο καθένας έχει στο μυαλό του. Η παταγώδης αποτυχία. Δηλαδή, ναι, οκ, πήγαμε τελικό, αλλά ρε παιδιά, φτάσαμε πάρτι το. Δηλαδή, τώρα τι να μείνει η ανάμνηση, δεν γίνεται έτσι. Δεν μεγαλώνεις.
0: Δεν μεγαλώνεις σίγουρα έτσι.
1: Τέλος
0: πάντων, για τον Λουίς Φελίπε θα γίνει τώρα ότι.
1: Εντάξει, είμαστε στον αστερισμό αυτές τις μέρες των Μάτος και Βιερίνια.
0: Στον αστερισμό του Παπαμίκου.
1: Επικοινωνιακά έχει περάσει πολύ ωραία.
0: Για πες, Μάτος Βιερίνια.
1: Εντάξει, τι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω και στα σχόλια και αυτά, ευχαριστημένος. Είναι δύο μορφές του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο.
0: Να είναι μορφές.
1: Να είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, οκ, okay, να νιώθουν από ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό, αλλά να
0: κάνουν τη δουλειά.
1: Να κάνουν τη δουλειά, να έρθουν και καλοί παίχτες. Αυτό είναι ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής. Συνεργασία στο κομμάτι το μεταγραφικό μας, δεν το προπονητή.
0: Άκουγα τον Γιώργο Μάτζη, ο οποίος έλεγε ότι είχε πωλήσεις πολλές επί Μάτος η Βάσκο. Τρία χρόνια στη Βάσκο. Κάποιοι σχολιάζουν ότι ήταν στις ακαδημίες της Βάσκο. Κάποιοι συμμετείχαν στο κομμάτι του να έρθει παράδειγμα του Χάριο Τεσέιρα στον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Και είχε επισημανθεί και αυτό από τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού. Θα πω ότι η άποψή μου είναι η εξής. Πρέπει να διαχωρίσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ποιος ήταν ο Μάτος ποδοσφαιρικά από το ποιος θα είναι σαν τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, επικοινωνιακά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεται τις συνθήκες, ξέρει και εδώ κλείνει το πρώτο κομμάτι. Και έχει προσφέρει, συνεισφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ. Το αν είναι καλός τεχνικός διευθυντής ή όχι θα το δουν στην πορεία. Δηλαδή, επικοινωνιακά ναι, νομίζω παίρνει άριστα κίνηση. Το αν θα λειτουργήσει θα περιμένουμε να το δούμε. Γιατί όπως λέμε ότι επικοινωνιακά είναι μια εξαιρετική κίνηση για τον νιώθ ΠΑΟΚ, την ίδια στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Τα τρία χρόνια στη Βάσκο δεν αποτελούν και το πλέον τεράστιο διαβατήριο, ειδικά σε χρονιές που η Βάσκο ήταν κάτω από τη 13, 15, 18, δηλαδή ήταν χαμηλά σχετικά στη βαθμολογία. Βέβαια δεν παίζει απόλυτα ρόλο η παρουσία του Μάτους. Δεν πρέπει να χρεωθεί ο Μάτους το γεγονός ότι ήταν εκεί η Βάσκο. Για να καταλήξω κάπου όμως, είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει από ΠΑΟΚ. Ναι, είναι παράλληλα ερωτηματικό η εμπειρία του ή η απειρία του. Εκεί είναι η... όχι η ένστασή μου, η σκέψη που κάνω για την περίπτωση του Μάτους.
1: Okay.
0: Για Βιερίνια.
1: Σ' ακούω.
0: Για Βιερίνια επίσης είναι στην ίδια κατάσταση. Από θέμα γνώσεων κλπ. Νομίζω είναι και λίγο διαφορετικός ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή από του αθλητικού διευθυντή. Δηλαδή έχει μια απόσταση το ένα από το άλλο, το τι θα μπορούσε να κάνει και πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει. Προσωπικά το Βιερίνα τον υπολείπτω με πάρα πολύ, τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, σε τρομερά μεγάλη εκτίμηση για πολλούς λόγους. Και νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε τις εκτίμησεις όλων. Δηλαδή, αν ρωτήσει 100 ανθρώπους και από διαφορετικές ομάδες, οι 90 θα σε πούνε ότι το σέβονται απόλυτα. Καλή περίπτωση. Λιγότερος ο προβληματισμός μου για τον Βιερίνα από ό,τι για τον Μάτος. Αν υπάρχει ένσταση ερωτηματικό, θεωρώ ότι είναι και λίγο διαφορετικός ο ρόλος του. Και φυσικά μένει να δούμε ποιον προπονητή θα συνεργαστούν. Γιατί φτάσαμε 8 του Ιούνιου και ακόμη περιμένουμε να δούμε τι είδους επιλογές θα γίνουν στο κομμάτι προπονητή.
1: Ναι, γιατί με πήρε ένα φιλαράκι μου σήμερα και μου λέει: Γιάννη, τι ακούς και τα λοιπά. Εσύ εκεί που δουλεύεις και έτσι και αλλιώς. Πάω και ακούω για Σέρτζιο Κοσεϊσάο και ψάχαμε να βρούμε μήπως ήρθε στο Πορτοκαλά στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέραμε και κάτι τέτοιο ακούστηκε και μια τέτοια βρώμα βγήκε. Λέω: Παιδιά, δεν ξέρω λέω, τώρα αν είναι στην Ελλάδα ο Σέρτζιο Κοσεϊσάο, αν είναι στο Πορτοκαλά και πού είναι. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο Σέρτζιο Κοσεϊσάο.
0: Ναι.
1: Αλλά ακούστηκε το όνομά του. Σέρτζιο Κοσεϊσάο. Λέω: Δεν ξέρω. Γιατί ο Σέρτζιο Κοσεϊσάο συλλόκασε, δεν έχει και αυτό.
0: Συλλόκασε. Βέβαια του ξέρει και του άλλου για το Βιερίνια, δεν το συζητάμε για το Μάτο. Η περίπτωση του να φύγει ο Λουτσέσκου από ναι, την άλλη.
1: Είναι πιο πολλές από το να μείνει. Δώσε λίγο, δώσε ένα. Πριν έδωσε για Γιαννούλη 65-35. Τώρα εδώ σε θέλω.
0: Λέγεται.
1: Παίρνεις θέση.
0: Λέγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεται στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία πιέζει τον Λουτσέσκου για να φύγει.
1: Μάλιστα. Υπάρχει το όνομα αυτής της ομάδος ή είναι το πλαίσιο ότι. Το Γιάννη Ζερβίνη τον θέλει ο Ηρακλής. Αλλά παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες Ιταλικές ομάδες. Αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε ποιες είναι αυτές οι Ιταλικές ομάδες.
0: Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια.
1: Βρώμα.
0: Μια τέτοια φήμη.
1: Μια φήμη.
0: Μπράβο, ναι. Παραφιλολογία από τον Σιγάρε Λευτέρη.
1: Ο οποίος δεν θεωρείται καλά. Σιγάρε Λευτέρη από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ δυνατό Λευτέρη.
1: Από το Καποδιστριακό, περίμενε. Ναι.
0: Πολύ δυνατό ο Λευτέρη για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ο Λουτσέσκου κουράστηκε.
1: Γεια σου. Άμα
0: πάρε λίγο δρασβάνεση.
1: Αν μπορούμε να το βρούμε.
0: Στο ρουμάνικο ή στο ελληνικό να το πάρουμε. Πάρε τον που είναι. Κουράστηκε ή δεν κουράστηκε. Μπορεί να αντέξει την, σε εισαγωγικά αυτή την πίεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια που έκανε, διαδραμάτισε και ρόλο επικοινωνιακού διαμορφωτή για την ΠΑΟΚ ή όχι. Mm-hmm. Αυτές είναι οι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν περισσότερο. Γιατί διαδραμάτισε κι άλλα με τα λάθη του ή με τα σωστά του. Ο Λουτσέσκου ήταν ένα κυματοθράφτη τη διοίκη Σαββίδη. Δεν, για να μην φτάνει τίποτα σε αυτή, θα λουζόταν όλο ο Λουτσέσκου. Εν γνώση του, δεν το έκανε εν αγνία του. Το έκανε σε απόλυτη γνώση του. Τον κούρασε αυτό ο ρόλο ή όχι.
1: Ναι. Να πούμε ότι ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Απόλυ και ο Παύλο Γκαρσία, έτσι.
0: Το γιοβρίζεσαι, έφυγε ο Παύλο.
1: Πριν από λίγο έγινε και επισήμω γνωστό ότι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Απόλυ αποτελεί ο Παύλο Γκαρσία.
0: Άρα δεν θα συνεργαστεί με Ζαβρί.
1: Όχι. Ήταν μια χρονιά η οποία. Καλά, ο Αποέλ, από ό,τι ξέρουμε, έχει και πολλά οικονομικά προβλήματα, έχει θέματα. Αλλά ήταν μια χρονιά η οποία εκ του αποτέλεσματος δεν ήταν πετυχημένη για τον Ουρουγουανό τεχνικό. Γιατί ο Αποέλ ολοκλήρωσε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Άρα, μοιραία είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Μοιραία. Και πήγε και ο Ζήσο Βρύσος.
1: Ναι. Πώς βλέπεις κανένα Παύλο Πασεραϊκό. Ή με Τσιμπανάκο. Όχι, εκεί η θέση είναι στο Αλέκου Βεσνιάδη. Όπως λένε.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, μετά το ναυάγιο με την Καλυθέα.
0: Τσιμπανάκος και Παύλο μαζί.
1: Ναι. Καλά, και Τσιμπανάκος και Βοσνιάδης λέγατε θα είναι μαζί, γιατί χωρίσαν οι δρόμοι τους κτλ. Αλλά Τελευταία διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι μάλλον θα ξαναβρεθούν οι
0: δρόμοι. Θα έλεγε κανείς ότι για τη Β' Εθνική έχουν το know-how.
1: Ναι, το know-how υπάρχει. Γιατί, γιατί.
0: Βλέπω είναι μπαρουτοκαπνισμένοι.
1: Είναι λίγο ειρωνικό το βλέπω.
0: Καθόλου, τουναντίον.
1: Γιατί τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν.
0: Προς επίρρωση είναι το νόσο να επισημάνει κατά καιρούς.
1: Συνεχόμενη άνοδο.
0: Θα έλεγε κανείς ότι θα σμίξουν τα ειδόνια. Σμίξαν τα ειδόνια. Θα το δούμε, θα φανεί. Αν ο κ. Καζίας.
1: Πάντως σήμερα.
0: Οπα.
1: Όχι, χθες που μίλησα με ένα φίλο.
0: Οχ, αυτό το πολύ λείπει.
1: Ναι. Ήταν στο μείον 4, μείον 5. Σε ένα. Είχαμε τυπίο, μπορώ να το πω.
0: Σαν υπόγειο τη Βάτσικα Λετζίδικο.
1: Και μου είπε, λέω, τι γίνεται. Mm. Για Super League 2 του χρόνου. Τι λέει η γυάλα σου. Μου λέει.
0: Πανιόνιο.
1: Μην τον υπολογίζεις.
0: Τζάμπα κατεβαίνει.
1: Ναι. Αλλά κάτι έχουμε κάποιες εξελίξεις και στην νίκη
0: βου. Ή ας τον έξω. Για σίγουρο.
1: Ως μη γενόμενη η παρουσία του Πανιόνιου.
0: Α, μπράβο. Στον
1: ποτάθλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά μου λέει, κράτα λέει λίγο, λέει, γιατί και νίκη Βόλου έχουμε κάποιες εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα. Και θα δούμε μήπως βγει και τέταρτος πόλος.
0: Όπα.
1: Με δεδομένο ότι ο Πανσεραϊκός θα είναι και αυτή μια ομάδα η οποία ναι, θα διεκδικήσει.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν πάρα πολύ.
0: Πού ήταν.
1: Πάρα πολύ ξεκάθαρος και μου είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το μέλλον είναι για την ΑΕΛ.
0: Τι, θα φύγει ο Ταβέλης και τι θα διαλύσουνε. Ναι.
1: Δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Θα βρεθεί ένας επιχειρηματίας.
1: Θα βρεθεί ρε φίλε, αλλά πρέπει να έχει, υπάρχουν αρκετά χρέη μέχρι να στηθεί ομάδα να κάνει. Περνάει προθεσμοί, περνάνε οι ημερομηνίες. Είναι δύσκολο.
0: Προσοχή
1: να...
0: τα χρέη, παιδιά, γενικά, έτσι.
1: Ναι,
0: τα χρέη είναι δύσκολα γενικά.
1: Αλλά η πόλη μέχρι στιγμής αυτά.
0: Η πόλη
1: είναι. Η πόλη. Είναι αυτή λίγο πολύ. Δηλαδή τα κουκιά είναι συγκεκριμένα. Δεν θα έχουμε από ό,τι μου είπε εκπλήξεις. Δηλαδή Παθρακικό, Απόλλων Καλαμαριάς και αυτά.
0: Δεν είναι σειρά τους. Θα έλεγε κάποιος πιο καλά.
1: Το οποίο δεν υιοθετούμε.
0: Το οποίο σίγουρα δεν υιοθετούμε. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να μπουν σε μια στάση αναμονής, θα έλεγε κάποιος.
1: Στην ουρά με το χαρτάκι. Θα περιμένουν.
0: Στο κησέ.
1: Στην εφορία.
0: Είμαι το 18, τι λέτε κύριε. Έχουμε το 2 εδώ και 4 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος άλλος. Γρήγορα πάντως παίρνει σειρά ο Πανσεραϊκός. Έπεσε, ανεβαίνει.
1: Θα το δείξει αυτό.
0: Θα λέγε κάποιος του οποίου πίστευε.
1: Θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν, μεταγραφικές.
0: Καλά, έχουν το know-how από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Τσιμπανάκος και ο κύριος. Ο Βιγετοβοσδιά δεν μπορεί να πούμε γιατί δεν έχει κλείσει κάτι. Αλλά ενδεχομένως και ο Μαυροσπίτ. Ο Αλεξοβοσδιάδης ενδεχομένως να γνωρίζει και αυτός τι ποδοσφαιριστές χρειάζεται. Για να ανεβείς.
1: Και η καλή θέα τι θα κάνει από εκεί. Θα είναι ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Super League 2. Το ενιαίο πλέον έτσι με 16 ομάδες.
0: Α, τώρα πες Super League 2. Ανέβηκε η Καλαμάτα αλλά άδεια δεν πήρε.
1: Άδεια δεν πήρε. Και ο Σωτήρης Ρουγούτσος. Ήταν έξαλλος.
0: Έξαλλος δεν είναι.
1: Έξαλλος. Λέει πάλι γκάφες.
0: Δεν έκανε κανένα ρεπορτάζ για τον Άρη Σωτήρης αφού εκεί με τον Μπρασά έχουν καλές θέσεις.
1: Ναι. Και τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή Σωτήρη. Όταν ο Ηρακλής δεν έπαιρνε αδειοδοτήσεις είχε κάτι φυρμάνια τα προηγούμενα χρόνια. Και επιμόνευε Βασιώτη προχώρησαν από τις προηγούμενες διοικήσεις. Πρωτοσέλιδο το είχες. Πρώτο θέμα το είχες, Σωτήρη.
0: Ναι, έλα ψυχή μου.
1: Και κάτι ειρωνίες είχες λίγο εκεί που σου στέλναν κάποιοι. Κάτι για τον Ηρακλή. Τώρα λίγο μαγκωμένο σε είδαμε στο site.
0: Μαγκό!
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Μα ναι.
1: Δεν και πολύ.
0: Όχι, όχι, Μαγκομέ. Ο Οσδόφ ήταν ο Μαγκομέντ. Και ο. Και ο Σουλεϊμάνοφ. Έτσι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτού του φίλου.
1: Τι είπε πριν το φίλο, τι. Να απαντήσω εγώ τι είπε. Θα στα πει ο Γιάννη. Τι.
0: Για το... Όχι, κάτι. Για το Βιερίνια.
1: Α, οκ.
0: Okay, okay. Για το Βιερίνια, τι γνωρίζει. Δεν είπε το
1: μέλλον. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ. Και καλό ποδοσφαιριστή και καλό παιδί. Καλό, πολύ.
0: Επίπεδο.
1: Και επίπεδο και προσωπικότητα, φίλε. Εγώ το θυμάμαι μετά εκείνο το επεισόδιο που είχε γίνει την μπούκα του Ιβάν Σαββίδη.
0: Το κουνάει το δάχτυλο,
1: να κουνάει το δάχτυλο, φίλε, γιατί εκείνη την ώρα ήταν πραγματικά μέσα σε μια κατάσταση η οποία ήταν όχι απλά παρακακάο. Έχανε μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Αυτό είχε το στένος.
1: Είχε την ψυχραιμία και τον έκανε έτσι. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα που θα πούνε έτσι στον ιδιοκτήτη της ομάδας.
0: Αυτό το συγκεκριμένα.
1: Το έκανε ούτε για να κερδίσει κάτι, ούτε για να, ούτε για να πάρει τα φώτα πάνω, γιατί εκείνη την ώρα θεώρησε ότι αυτό που πάει να γίνει δεν είναι σωστό και θα υπάρξει πρόβλημα. Και πολύ καλός παίκτης και καλός οικογενειάρχης. Όχι, όχι, είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής. Μακάρι να πετύχει το ρόλο του, γιατί δεν είναι μόνο να έχει και τα εφόδια, ρε φίλε, να έχει και βοήθεια. Δηλαδή, μην χρεωθεί πράγματα τα οποία δεν γίνονται από τη διοίκηση της ομάδος, θα τα χρεωθεί ο Μάτος και ο Βιερίνη.
0: Καρυπίδης, τέλος.
1: Ποιος Καρυπίδης, ο Χριστός.
0: Μακάρι να ήταν ο άλλος.
1: Νομίζω ο Θόδωρος.
0: Όχι, που φεύγει, ρε, εσύ
1: ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, αυτά έτσι είναι. Φίλοι, αλλάζουν. Φεύγουν κάποιοι, έρχονται άλλοι. Εντάξει.
0: Η ζωή.
1: Τι έκανε.
0: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Έκανε. Έκατσε αρκετά χρόνια.
0: Αν θα πάμε όμως Λευτέρη, γιατί λέω Λευτέρη, πάμε παιδιά. Αν θα πάμε.
1: Ναι, Λευτέρη, εμείς θα το κρίνουμε αυτό. Εμείς κάνουμε εκπομπή, εμείς παίρνουμε και την ευθύνη. Τώρα αυτή η μαγιά, πάμε παιδιά γρήγορα κοφτά. Άστο.
0: Έρχεται ο Χρήστος Δοβλέτογλου για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Τρέχει με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος έδωσε επίσημη μορφή στην απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος αφήνει τη Γαλλία μετά από τρεις σεζόν στη Λεμάν. Επιτεύχθηκε στο μεταξύ συμφωνία για παραμονή των Νίκου Περσίδη και Κλιφ Ομορούγη. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος βρίσκεται και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης. Η γερμανική ομάδα ζητά ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο αριστερό μπακ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει επίσης κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Τον ΠΑΟΚ, ο Λεωμάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει πιάσει ήδη δουλειά ως νέος αθλητικός διευθυντής στον Άρη. Ο Γιώργος Αθανασιάδης αναδείχθηκε MVP τη σεζόν. Προσπάθεια για να κλείσει τον Λορέντζο Ινσίνιε κάνει ο Ηρακλής. Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη ανέφερε σήμερα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Μετρόπολης 95,5, ότι οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με την Πεσκάρα για να τον φέρουν στη Θεσσαλονίκη και να συνυπάρξει ξανά με τον Βάλτερ Ματσάρη μετά την κοινή τους παρουσία στην Νάπολη. Στο μεταξύ, ο ατζέντης του Αλέσιο Τσέρμπι, Τζούλιο Μαρτινέλη, αποκάλυψε με δηλώσεις στην Ιταλία ότι ο Βάλτερ Ματσάρη ενέκρινε την απόκτηση του 27χρονου ακραίου της Νάπολη. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029. Ο Λούκα Γιώβιτς δεν αποκλείται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα αν δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης με την Ένωση, όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λότζ, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παίκτης του ΟΦΗ μέχρι το 2029, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα. Σε 67 αγώνες με τα ασπρόμαυρα έχει σημειώσει 19 γκολ. Σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ θα διεξαχθεί το τρίτο παιχνίδι των τελικών της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ πήρε τη θέση του τραυματία Όσμαν για τους πράσινους. Στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, η Κόμο έχει ρίξει τα δίχτυα της για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Θυμίζουμε πως έχει απορριφθεί ήδη πρόταση της Μπεσίκτας. Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, Μόρτεν Μπόσεν, μίλησε για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν μετά την κατάρρευσή του στο φιλικό με την Ουκρανία, αναφέροντας ότι σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Τέλος, ο Ντιβό Κορυγκή αποσύρεται από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 31 ετών. Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα, ο Βέλγος Φορ αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ, Μίλαν, Λίλ, Βόλσμπουργκ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έγινε τώρα? Γιατί είσαι αναστάτης? Γιάννης Τερμίνης και Μιχάλης Άρπλος μαζί σας.
1: Όχι τίποτα, βλέπω μια εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
1: Το Λεβαδιακό, στον Βιωτό, ναι. Λέει το καρφί για Νίκο Παπαδόπουλο με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
0: Oh.
1: Ο Λεβαδιακός έκανε μια ενηγματική ανάρτηση με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Νάτσος, Μάτσιος.
0: Φωτογραφίζοντας,
1: μπράβο, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Λεβαδιακός λέει προχώρησε μια ανάρτηση με βίντεο τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού και τις επικές δηλώσεις του έπειτα από το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μπηχτή, λέει, προς τον Νίκο Παπαδόπουλο, που φωτογραφίζει το πώς κύλησαν όλο αυτό το διάστημα οι συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας.
0: Τι είναι το Παπαδόπουλο?
1: Συμβαίνει και το 2026, λέει, και ο νοό νοητό. Ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ Λεβαδιακός. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι υπήρξαν συζητήσεις ή φερόταν τουλάχιστον ο Νίκος Παπαδόπουλος κοντά στον Άρη ένα διάστημα και να μιλάει και με τον Ηρακλή. Αλλά και τις επαφές του με τον Αποέλ, όπως
0: η Πινελόπη δηλαδή δεν ήταν πιστή, θεωρούσε τον Λεβαδιακό.
1: Αυτό λέει το άρθρο που διαβάζω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Θα κρυθούν όλοι εκ του αποτέλεσματος. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 του Ιούνιου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Delta Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Να στείλω τα χαιρετήματά μου στον φίλο μου τον Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Και την αγάπη μου στην οικογένειά του. Στο καμάρι της Κοζάνης, Κύλα Κοζάνης κτλ. Εκεί όλη η περιοχή δική μας.
0: Έτσι λέγεται. Κυλαπή, για πες.
1: Ναι. Μου λέει Λορέντσο, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Όλη η διαρκεία, λέει ο φίλος ο Κωστάς. Ναι, Λορέντσο, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα.
0: Τι έγινε τώρα με τον Ισίνη? Είπες ότι πιο πολλές δυνατότητες είναι να έρθει από το
1: έτσι
0: να μην
1: πιστεύω
0: έρθει.
1: Εγώ, ναι.
0: Ο Γιάννης ο Τσερβίνης.
1: Ναι, μπορεί να εκτεθώ. Εγώ λέω, εγώ τρελός λέω.
0: Εγώ τρελός.
1: Ναι. Εγώ τρελός λέω ότι ο Λορέντσο είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον Ηρακλή. Λέω εγώ τρελός.
0: Ναι.
1: Μπορεί αύριο να ακουστεί ότι ο Λορέντζο Ινσίνη έκλεισε στη Μόντσα.
0: Στον Άρη, ας πούμε.
1: Στον Άρη, όχι, δύσκολα. έκλεισε στη Μόντσα. Έκλεισε, ξέρω εγώ, στη Σασουόλο. Και να πω, εντάξει, παιδιά, πήρα το ρίσκο. Αυτό είναι όμως να παίρνεις και το ρίσκο κάποιες φορές. Να λες την άποψή σου.
0: Να βγαίνεις από το comfort zone.
1: Ακριβώς. Να πω τώρα το τυπικό. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, παιδιά. Έχει υψηλό κασέ και τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μα είναι να πει, να πάρει και να πει, εγώ πιστεύω. Όχι μόνο πιστεύω. Δεν είναι αποτέλεσμα μόνο πίστης ή διέστησης, είναι και ενημέρωσης. Έτσι, ή διέστησης πολλές φορές.
0: Ωραία.
1: Μαζί πάνε αυτά.
0: Στα Ντεστού, το κολομπάρι μου ποιος το έκανε?
1: Εντάξει, ρε φίλε, σαφώς παίζει ρόλο η παρουσία του Ματσάρη.
0: Ωραία.
1: Τι του συζητάμε?
0: Την υπερβολή, την υπέρβαση
1: μάλλον. Την υπέρβαση την κάνει ο Μονοβασιώτης, να δώσει όλη λεφτά.
0: Με τον Πο.
1: Έξερε με τον Πο. Έξερε με τον Πο, αλλά σίγουρα θα είναι αρκετά τα χρήματα. Και για τα δεδομένα του Ηρακλή.
0: Ξαψηφιό.
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Πενταψήφιο πάνω από 500.
1: Α, περίμενε, τι είπες, εξαψήφιο.
0: Μύριο είναι το εξαψήφιο.
1: Όχι, όχι, κόλλησα μύριο και πάνω. Όχι, ρε. Όχι.
0: Πενταψήφιο πάνω από 500. Θεωρείς και εκτιμάς? Όχι, γνωρίζεις. Μια προσέγγιση.
1: Νομίζω λίγο λιγότερο. Εκεί πέρα, για ένα χρόνο.
0: Μονέ, βασιό τη έρφυλα.
1: Πάλι είναι τα λεφτά πολλά.
0: Μονέ, έλα.
1: Ναι.
0: Μας έχει πιάσει τρέλα.
1: Και σε αυτό που λέει ο Κώστας για τα διαρκείας, κοίταξε να σου πω κάτι, την άποψή μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Παύλα ρεπόρτερ.
0: Ένας μάστορας.
1: Ναι. Ο οποίος έκανα την κριτική μου. Θα μου πει κάποιος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, που κάνει κριτική τώρα στο Μονεβασιό τη στον κάθενα. Παιδιά, λέμε την άποψή μας. Κατ' εμέ, για κάποιες αποφάσεις του, επιλογές του, οι οποίες κατ' εμέ ήταν λαθασμένες. Όπως με τον τρόπο που πολλές φορές συμπεριφερόταν, σχετικά με διαρκείας, με ανακοινώσεις για προπονητές πρώην του Ηρακλή κτλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής. Οι κινήσεις που κάνει δεν είναι στοχευμένες, δεν είναι σωστές. Δεν ξέρω εάν θα πετύχουν ή όχι. Κανείς, επαναλαμβάνω, δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά οι κινήσεις που έγιναν πρώτα στο στελεχειακό δυναμικό όσον αφορά την πρόσληψη προσώπων και στη συνέχεια ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ποιους ποδοσφαιριστές, ρε φίλε, έχεις ονόματα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ λέω ότι έκλεισε ο Θανασιάδης. MVP ψηφίστηκε πέρυσι στον Άρη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ λέω ότι μπορεί να έχει κλείσει ο Όσμπολτ. Λέω εγώ.
0: Λες εσύ, ο τρελός.
1: Ο τρελός. Ο τρίτος κόρτο του πρωταθλήματος. Εγώ ο τρελός λέω ότι μπορεί να έχει κλείσει ο Γιόνσον. Που έπαιζε 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Εγώ λέω μπορεί να έχει κλείσει ο Πόμπο.
0: Πόμπο.
1: Που ήταν στην Κηφισιά πέρσι και ήταν πολύ καλό.
0: Στην για τον Άρεθο.
1: Ναι. Μπορεί να τον πάρει ο Άρης, κανεί δεν ξέρει. Λέω, μπορεί.
0: Και όχι όμως.
1: Μπορεί και ο Ηρακλής, λέω εγώ.
0: Mm.
1: Μπορεί να έχει κλείσει ο Λαρουσί, που ήταν πέρα και αυτό πέρα στην Κηφισιά το αριστερό.
0: Ναι,
1: μπακ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει κλείσει ο Φέλτες, που έπαιζε το Πασαραϊκό, στόπερ, ο Βραζιλιάνος.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί να κλείσει κι άλλο.
0: Το μπουρί είναι τσόμπα, όπως έλεγε ένας φίλος.
1: Μπορεί.
0: Και να με πει τρελό.
1: Μπορεί να έρθει και ο Ινσίνη να κάνει τη διαφορά.
0: Αυτό τη Νάπολη, ο Τσέρβι. Τσέρβι.
1: Μπορεί να έρθει το ξαρεφάκι μου. Τσέρβι.
0: Αυτός... Τσέρβιν. Πρέπει να γίνει μια φωτογράφηση με αυτόν.
1: Αυτό δεν είναι. Αυγό εγώ, τον πόλεμο, αδερφέ. Τσέρβιν.
0: Τσέρβι εγώ, τσέρβι και τσέρβι εσύ. Κάναμε σάμα ένα χάσμα και φύρωτο.
1: Ναι.
0: Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι.
0: Και πώς να κοιμηθώ. Και πώς να κοιμηθώ, πάζει. Και πώς να κοιμηθώ, πάζει.
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Και πώς να κοιμηθώ, πάζει.
1: Ναι. Οπότε θεωρώ ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται είναι πάρα πολύ καλές, είναι στοχευμένες. Και νομίζω, εκτιμώ, θεωρώ και δοκώ.
0: Και ρε, πώς την άποψη, πώς.
1: Έτσι, ότι ο Ηρακλής με την ανακοίνωση, φαντάζομαι αύριο.
0: Ναι.
1: Της εξασφάλισης αδειοδότησης από την ΕΠΟ θα ξεκινήσει τους κανονιβολισμούς.
0: Όπα!
1: Όχι όμως στο λόφο του Φιλοπάπου.
0: Όχι. Αλλά στο σέιχ σου.
1: Αλλά εδώ, στο σέιχ σου.
0: Στο γήπεδο αυτό.
1: Και κάθε μέρα θα έχουμε μια ανακοίνωση. Για κάθε μέρα θα έχουμε γλέντια.
0: Για έναν φίλο του Λεωζίνιο και του Αλιούτα που επικοινωνεί με την εκπομπή.
1: Λεωζίνιο και Αλιούτα, βέβαια. Εξαιρετική παίκτη.
0: Μπράβο.
1: Για φίλο... έχουν ένα κοινό και οι δύο.
0: Ναι, για το φίλο το Γιάννη, το φίλο του Λεωζίνου και του Αλιούτα, mm-hmm. ο οποίος λέει η σωτηρία είναι όντως κοντά με αυτούς τους παίκτες. Είναι η απάντησή σου.
1: Σωτηρία με αυτούς τους παίκτες θα είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω και ότι δεν είναι. Πηγαίνει και κάτι πιο ψηλά ο Ηρακλής. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι καλοί παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για σωτηρία αυτή.
0: Ο φίλος του Αλιούτα εδώ.
1: Εντάξει. Ο Γιάννης είναι ο δικός σου.
0: Να το
1: χαίρεσαι. Ωραίος φίλος έχει. Βέβαια ο Γιάννης.
0: Οπα! Αυτό
1: περίμενε. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει. Δικιά σου. Μικρός είναι. Τον Αλιούτα τον έβλεπε. Έβλεπε τα μουτράκια του στα χωρημένα. Όταν η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα με το φάουλ. Ή το Λεωζίνιο εκεί λίγο. Ήταν λίγο σφιγμένος. Δεν ήταν τόσο άνετος. Αλλά έτσι είναι, Γιάννη. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την ξεχάσει. Και πώς θα την αλλάξει, μάλλον.
1: Ήταν και κάτι φυσιολογικό.
0: Ήταν δίκαιο. Τι έγινε πράξη.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτόλο.
1: Μπαρτόλο δεν έχω εικόνα ότι έχει προχωρήσει κάτι όσον αφορά τον Μπαρτόλο. Να σου πω την αλήθεια.
0: Τι άλλο να κάνουμε. Σας δώσαμε το στόπερ του ΠΑΟΚ. Το Φελίπε. Σας δώσαμε μεταγραφές Ηρακλή. Τι να κάνει αυτή η εκπομπή άλλο ρε παιδιά. Άλλο αυτό η εκπομπή τι πρέπει να κάνει, τι να σπίτι δηλαδή.
1: Ναι, δώσαμε τις τιμωρίες σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Την ανακοίνωση του Νίκολιτς, καθίστε φρόνημα δηλαδή.
1: Ανακοίνωση του Νίκολιτς, έδωσε σε τέτοιο.
0: Τι.
1: Για Μουντιάλ τίποτα ή ακόμα.
0: Όχι, δεν έδωσε Μουντιάλ ακόμα. Έχουμε αύριο.
1: Πότε ξεκινάει, 11 ξεκινάει.
0: 11 ξεκινάει, έχουμε αύριο και μεθαύριο ακόμα. Το τέλος θα τα δώσουμε. Εντάξει. Όταν θα πέσουν οι τιμές. Μα εμείς θα περιμένουμε να πέσουν οι τιμές.
1: Αυτό είσαι ο μεγαλύτερος τίπστερ της εποχής σου.
0: Πάντως συνεχίζει εδώ ο φίλος του Αλιούτα. Και λέει για μια ομάδα που ανεβαίνει, σκοπός πρώτος είναι η σωτηρία όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα.
1: Ναι, για μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, τη συμφωνώ.
0: Όχι, ο Ηρακλής όμως δεν είναι νεοφώτιστη. Νεοφώτιστη αυτός που ανεβαίνει
1: για μια, εγώ το ξέρω πολύ καλά. Για μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, ναι, νομίζω αυτό είναι ο στόχος. Για τον μεγάλο Ηρακλή, ο οποίος οι συγκυρίες.
0: Τον έφεραν.
1: Λάθη που έγιναν και από την οικογένεια του Ηρακλή, αλλά και εγκλήματα που έγιναν από υποθεσμούς κτλ. Σε σχέση με άλλες ομάδες που δεν υποβιβάστηκαν. Ναι, δεν υποβιβάστηκαν.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θέλω να τις ευχαριστήσουν κάποιοι.
1: Ναι, το 18 έπρεπε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να υποβιβαστεί. Για το ίδιο παράπτωμα που είχε. Αν μπορούμε να το πούμε παράπτωμα με τον Ηρακλή. Ο
0: οποίος
1: δεν πήρε αδειοδότηση. Όχι. Ψηφίστηκε από τις ομάδες του Super League.
0: Αλλά...
1: ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει. Και σε τηλεδιάσκεψη η οποία υπήρξε πριν από. Κάνα χρόνο, ένα και κάτι. Ο πρόεδρος του και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑ, ο Ιβάν Σαββίδης, είπε προς τον Γιάννη Αλαφούζο ότι
0: εμείς
1: εγώ έκανα αγώνα μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες για να μείνω στην κατηγορία.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Είναι καταγεγραμμένα αυτά, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου. Για να με πει ο φίλος ο Γιάννης
0: ο ότι.
1: Ναι, ο φίλος του Αλιούτα ότι με αντιπαόξεις. Τα έχουν γίνει. Έτσι.
0: Τα παραδέχτηκε κιόλα. Ο ξάδερφος του Λεωζίνιο. Γιατί δεν πρέπει να μπερδευόμαστε κιόλα.
1: Ναι, όπως εδώ α πούμε έβγαινε στον Γιώργο Μπούζο. Να παίξει το ηχητικό, να το βρούμε κάποια στιγμή. Ο πρόεδρος του Πανιωνίου.
0: Κύριος
1: Δάρας.
0: Α.
1: Έλεγε, το ρωτάει ο Γιώργος Μπούζος. Ναι, λέει, αλλά κύριε Δάρα, πέρυσι ο Ηρακλής για τον ίδιο λόγο υποβάστηκε ενώ φέτος ο Παναθηναϊκός ψηφίσατε να μην υποβαστεί, αλλά να υπάρξει περιορισμός στις μεταγραφές. Τρεις παίκτες 25.
0: Ο νόμος.
1: Και είπε ότι Ναι, έχουν δίκιο οι φίλοι του Ηρακλή και γενικότερα η οικογένεια του Ηρακλή να διαμαρτύρεται, αλλά άλλο Παναθηναϊκός, που λέει και ο Γιώργος Μήνος, άλλο Παναθηναϊκός. Βάλαμε... Και άλλο Ηρακλή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Βάλαμε τα μάτια μας.
1: Άρα βάλαμε.
0: Τα μάτια μας και βγάλαμε τα χέρια.
1: Όχι, πήγαμε στη διαδικασία σύγκρισης.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πιο μεγάλος. Πετρανός.
0: Ναι.
1: Αχα.
0: Βέβαια, τώρα έχει πει και το ότι ο νόμος είναι, είναι νόμος.
1: Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Ο νόμος είναι νόμος. Όμως.
1: Αγκαλιές φιλιά, είδες εκεί Μπαρτζόκας με Αταμάν.
0: Είχαμε μπροστά μας.
1: Αυτά τα. Τα γλιώδη.
0: Πώς το.
1: Έλα ρε τώρα τα σάλια αυτά, αγκαλιές και αυτά δείχνουν και καλά το καλό. Μετά θα πιαστούμε.
0: Μετά
1: θα αρχίσουν οι συλλώσεις ο ένας για τη διαιτησία, ο άλλος με κάποιο τρόπο πήρε Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
0: Πού είναι η αγάπη μου, είπε στα.
1: Άντε βρε τώρα. Έχω και ένα καλό λόγο, ένα θετικό.
0: Όχι, δευτερόλεπτα πριν. Γιατί έχω... Και τώρα λέει που έχω κέφια το αφεντικό για μη το γλου, έχει τίποτα γυάλα.
1: Ο φίλο του Αλιούτα είναι.
0: Όχι.
1: Ποιο.
0: Ο φίλο ο Μιχάλη.
1: Ο φίλο ο Μιχάλη.
0: Που λε, Ηρακλή, που ρώτησε για Μπαρτόλο πριν.
1: Ναι, τον έχω δει στη γυάλα μου τον Γεράσιμο.
0: Α, όχι,
1: αλλά θα...
0: όχι τον Τίνο.
1: Θέλω και του δύο. Δηλαδή.
0: Να! Βάρτονα και τον τρίτο τώρα δεν το κάνω.
1: Γιατί δεν τα κατάλαβα.
0: Θε και του τρει και του δύο.
1: Γιατί να. Αφού τον Παναθηναϊκό παίζει, δεν παίζει ο Τίνο.
0: Και πού θα πάει,
1: δεν. Έλα, Βανόφιο, βρε Τίνο. Να γουστάρει, να έχει 30 λεπτά συμμετοχή.
0: Να μην χάνει με τον Παναθηναϊκό στο Βανόφιο όπω έχασε.
1: Θε να έχει και να φεύγει με σημαίνει το κεφάλι. Κόκκινο σβέρκο.
0: Κάποια χαρά σχετική θε να δει.
1: Έλα, στο Βανόφιο. Του κανίβαλου. Έλα!
0: Μέσα στο.
1: Μπράβο!
0: Και το Ιβανέο. Κοίτα, γενικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί υπάρχει κουβεντολόγιο πασχετικό για τη Θεσσαλονίκη. Πώς γίνεται τώρα να το λέγανε. Γιατί εδώ θα λέμε αλήθειες. Το λέγανε μπασκετάκιο, έλα ρε με τον μπασκετάκι, έλα με τον μπασκετάκι, έλα με τον μπασκετάκι.
1: Ποιος το λέγε.
0: Κάποια γνώμονες.
1: Το λένε οι οπαδοί των ομάδων. Όταν οι ομάδες τους δεν πηγαίνουν ή δεν ασχολούνται,
0: μπράβο.
1: Όπως κατά καιρούς μπορεί να πούνε κάποιοι πιο βολεάκι.
0: Ποιος μπορεί να αμφισβητεί
1: ή πιο χαμπολάκι κτλ. Αλλά όταν οι ομάδες παίρνουν τους τίτλους, μια χαρά γίνεται και βολεάρα, και χαντμπολάρα και μπασκετάρα. Έλα, αφήστε το παραμύθι. Εντάξει.
0: Τα λίγα λόγια ζάχαρη.
1: Εντάξει.
0: Και τα καθόλου μέλη.
1: Μια χαρά είναι. Τίτλους δίνουν όλα τα αθλήματα.
0: Εντάξει.
1: Σε ένα σύλλογο.
0: Έτσι είναι. Θες να σπουδάσεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά? Το Μητρόπολης 95,5 και ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 του Ιουνίου.
1: Έχω και ένα θετικό.
0: Για πασχετικό αρκουβέντα δεν είπε όμως.
1: Θα πει τώρα.
0: Για πασχετικό αρκουβέντα δεν είπε.
1: Θα τα πεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Τι να πω εγώ.
0: Το εγώ
1: βλέπω
0: εγώ...
1: ότι η αυτοκρατορία αντεπιδίδεται.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Τι έλεγες.
1: Τίποτα. Απλά ένα θετικό νέο. Τα αλκοτέστ που έχουν ξεκινήσει και είναι εντατικά έχουν κόψει κατά 12% τα ποτά στους ξενύχτηδες. Λέει έπεσε 10% η κατανάλωση ουίσκι και πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ. Μπράβο, παιδιά. Έτσι.
0: Έτσι
1: μπυρίτσα χωρίς αλκοόλ. Άσχημα. Μια χαρά. Και μετά πιάστε τη μόνη αν θέλετε αφού είναι χωρίς αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ μόνο το φούσκο με να βάλω.
1: Ακριβώς.
0: Άσχημα.
1: Ωραία.
0: Κοίταξε, αν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο, μετά πρόστιμα. Που πονάς, εκεί που πονάς. Όπου πονάς. Αυτό είναι το. Δυστυχώς, εφόσον δεν καταλαβαίνουν με παρενέσεις, θα καταλάβει ο κόσμος με πόνο. Εδώ έχει πόνο, φίλε. Αναγκαστικά. Λοιπόν.
1: Έλα, πες μου για μπασκετάρι, σε παρακαλώ. Γιατί υπάρχει κόσμος που κάθε μέρα πατάει F5 να διαβάσει.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Υπάρχουν. Ονόματα θα πω.
1: Πότε παρουσιάζεται ο Βισπάν?
0: Για
1: Δευτέρα κάτι άκουσα. 15?
0: 15 νομίζω πότε πέφτει Δευτέρα.
1: Τα γενέθλιά μου, Βισπάν παρουσίασε.
0: 15 Δευτέρα. Άντε τελείωνε με τον NBA, φτάνει.
1: Ζουμερό. Τι αν τελειώνει.
0: Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη. Άντε τελείωνε με τον NBA, φτάνει.
1: Ποιος Γιάννης ο Δαμιανίδης?
0: Τι κάνει την ψυχή άραγε.
1: Δεν ξέρω, στην ομάδα σου ήταν.
0: Τι να κάνει ο Ντάμιαν.
1: Στην ομάδα σου ήταν.
0: Στην ομάδα μου ήταν.
1: Ομάδα σου ήταν.
0: Τι λες. Ναι.
1: Και με επιτυχία κιόλας.
0: Και με πολύ μεγάλη επιτυχία κιόλας. Και με τρομερά κομπολόγια.
1: Με μια τρομερή νίκη.
0: Και με
1: τρομερή. Του Άρη στο Ρέθυμνο.
0: Και με τρομερά κομπολόγια.
1: Που λύτρωσε πάρα πολλούς τότε.
0: Γιατί ο Άρης δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Παίζει μόνο για την μπάρ του. Αυτό είναι ο Άρης.
1: Έτσι.
0: Όταν του δόθηκε ευκαιρία, παίζει μόνο. Αυτό είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, μετά υπήρχε κάποιες αντιδράσεις.
0: Παίζει μόνο για την μπάρ του.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο κρατεός. Ο πανδαμάτορ Άρης Θεσσαλονίκης. Πανδαμάτορ. Τι έγινε, ψέματα είναι?
1: Όχι, ρε.
0: Θα μπορούσε να πάει και να έχει γίνει μελέ. Έγινε μελέ ή όχι?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Εδώ είσαι ελευθέρη.

0: Αντέχουν οι καρέκλες. Αντέχουν οι καρέκλες. Τελειώσανε τα ψέματα. Καραλαπούπλο έχω.
1: Ναι. Έκλεισε.
0: Δημητρίεβιτς έχω.
1: Την Άννα που εφημιάδει τη...
0: Μοκόκα.
1: Ο Μοκόκα.
0: Έχω.
1: Αν έχεις Μοκόκα.
0: Μπριτζέι έχω.
1: Τι έχεις?
0: Μπίρτς.
1: Μπίρτς, ναι.
0: Έχω.
1: Ξέρω εγώ, Μπίρτς έχεις.
0: Λίντελ έχω.
1: Λίντελ, ναι.
0: Λίντελ. Έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πουλιανίτη έχεις.
0: Ακούστε τώρα.
1: Έχεις Πουλιανίτη.
0: Καλά, θα έχω σταλάρα.
1: Εντάξει, για πολύ. Ναι.
0: Όντως, τώρα πάρεις εσύ.
1: Πρέπει να γίνει μια ψηφιστική, γιατί εντάξει, έχεις
0: γεμίσει. Πάρε κανένα που έφυγε.
1: Έχεις γεμίσει πολύ. Ακόμα ένας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα.
0: Πάρε.
1: Έναν Αμερικανό που έφυγε, που ήταν πολυβόλο.
0: Πάρε βρε, βρε, ναι. Βρε, πάρε βρε. Πάρε και στο Λάρσεν και τρομερός χειριστής.
1: Μια χαρά.
0: Και ήθελα...
1: Παφανή, άμα μείνει ο Μωραήτης ή όχι, τι θα γίνει με τον Ντολιόπουλο στον Παναθηναϊκό, είναι λίγο μια καραμπόλα.
0: Είναι αυτά. Μια καραμπόλα. Τη οποία τον ορισμό θα κάνει ο πανδαμάτωρο κρατεό Αρσέλνιξ. Αυτό κράτησε στο μυαλό σου, σαν φυλαχτό. Σφιχτά, πάρ' το μαζί σου. Καθώ γίνονται κάποιε κινήσει, το καλό είναι.
1: Χαρελμένη.
0: Ότι, εκεί θα σταθώ. Yeah. Ότι η διοίκηση τη ΚΑΕ Άρης, παρά τα όσα έτσι επιδιώχθηκαν το τελευταίο διάστημα, κάτι πάντερ, κάτι. Κρατάει.
1: Τι πάντερ, Κέβιν Πάντερ.
0: Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Mm. Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορούν όλοι οι άλλοι να ζουν στον 7ο ουρανό, ναι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Μάιο, όπως εύστοχα είπε και ο Μίλησιτς σε μια εξαιρετική συνέντευξη που παραχώρησε στα πολωνικά μέσα, δείχνει ότι γίνονται πράγματα προς σωστή κατεύθυνση. Δεν θέλω, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ρεαλιστής.
1: Πόσους ξένους έχεις διαγόρου μέχρι στιγμής?
0: Είμαι ένας άνθρωπος, θα σου πω. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ρεαλιστής, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και αυτό το καταλάβεις και στην υπαρχή μας και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά, γιατί αυτό το δίδυμο θα είναι εδώ, θα ριζώσει.
1: Σίγουρα.
0: Έχεις
1: ενημέρωση.
0: Θα ριζώσει, θα φτάσει μέχρι τον πυρήνα της γης αυτής.
1: Όχι, με θυμίζει η σύνεση. Με θυμίζει η σύνεση. Μια που μίλησα με έναν και μου λέει: Ο Ινσίνη θα είναι στον Ηρακλή. Όχι, έτσι μου λες. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά. Και δύο χρόνια κιόλας. Δεν λες ένα χρόνο.
0: Είναι σαν τις
1: μεταγραφές
0: που κάνει ο Πάουκ στο μπάσκετ, που τους κάνει για δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δείχνει κάτι αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δείχνει κάτι αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, Κλίβερ Μέλβιλ, δύο χρόνια το.
0: Μπράβο. Δείχνει κάτι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι κινήσεις που να δείχνουν και βάθος και ποιότητα. Γιατί καλός ή κακός, αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος του Άρη και του Πάουκ αυτές τις μέρες στο μπάσκετ είναι ένα πραγματικό παρακακάο. Είναι βγαλμένο μέσα από τα όνειρα του κόσμου. Μέσα από τα όνειρα. Και αν έλεγε κανείς στους φίλους του Άρη πριν από 2,5 και 3 χρόνια ότι τώρα θα έκλεινε το Σπανούλι προπονητή, ότι θα έκανε αυτές τις μεταγραφές, ότι θα πατούσε τα πόδια του, ότι ετοιμάζεται να βάλει την κερκίδα. Βρούτσι! Βρούτσι! Το παιδογεί!
1: Τρυπουργό ήρεμα.
0: Όχι, άστα
1: ήρεμα. Όλα θα γίνουν.
0: Βρούτσι! Ο Άρης δεν είναι ζητιάνος, Βρούτσι. Του χρωστάτε, δεν σας χρωστάει. Το κράτος χρωστάει στον Άρη. Δεν χρωστάει ο Άρης το κράτος. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Τα γήπεδα φυτρώνουν σαν μανιταριά.
1: Κανονικά θες και κατασκευή καινούργιο γήπεδο.
0: Στο χώρο της έκθεσης. Ή στην πλατεία Αριστοτέλους. Δηλαδή εκεί που είναι η πλατεία Αριστοτέλους.
1: Το παιδί είναι χαζό. Το παιδί είναι χαζό.
0: Ή στην πλατεία Αριστοτέλους. Ή στο χώρο της έκθεσης. Τελειώσαμε. Δεν έχει αλλού γήπεδο. Για τον μπασκετικό Άρη. Τα υπόλοιπα. Θα τα βρούμε. Έτσι, για να τελειώσουν τα ψέματα. Να γίνει ανάπλαση εκεί στο χώρο της
1: έκθεσης. Ναι, εγώ λέω στον Ξαρχάκου καλύτερα. Να φύγει εκείνο το συντριβάνι που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
0: Ναι, φτάνει δηλαδή. Άντε, τελείωνε, ρε, συντριβάνι, φτάνει. Ναι.
1: Απλά στο Ξαρχάκου υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι τα παιδιά εκεί μασίστες που πάνε και κάνουν τα καλλιστενικές. Πρέπει να τους βρούμε άλλο.
0: Και αυτοί εκεί. Και αυτοί εκεί.
1: Εκεί, μπουριά.
0: Όλοι μια παρέα. Όλοι, πολύ κόλλοι.
1: Έτσι, γιατί όσα χρειάζονται και για ασφάλεια γηπέδου και τα λοιπά.
0: Όλοι, πολύ κόλλοι.
1: Μεροκάματο.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα έχουν κόλλοι, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά που.
0: Θα γίνει η κερκίδα, θα ανεβούν πιο πάνω τα δημοσιογραφικά, θα γίνει μια κερκίδα εκεί τη ώρα.
1: Θα ανεβούν τα δημοσιογραφικά. Εκεί. Πιο πάνω, ρε φίλε, αυτά.
0: Εκεί στο, εκεί που πηγαίνω και βλέπω εγώ μάτσα. Εκεί θα τα δημοσιογραφικά.
1: Τέρμα Θεού.
0: Λοιπόν, θα εξασφαλιστούν περίπου χιλιάδες θέσεις, γιατί τα εισιτήρια θα φύγουν σαν ζεστή τυρόπιτα στο λεμονί, σαν Κυριακή πρωί μετά το Angels, που γίνεται παρακακάο.
1: Ναι.
0: Και όσοι τυχεροί, όσοι πραγματικά εκλεκτοί του Θεού προλάβουν και πάρουν εισιτήριο, θα ζήσουν αυτό το πάρτι από μέσα τη χρονιά που έρχεται. Αν είναι τόσο τυχεροί και καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια θέση σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Αλεξάνδρου Μέλαθρο. Τον ευλογημένο αυτό τόπο. Θα πω για να κλείσουμε ότι ζούμε ωραίες στιγμές, ήρεμα, χαμηλά την μπάλα για τον μπασκετικό Άρη. Και είναι το,
1: βάζεις.
0: Ναι, το μάτι του Αρχιανού είναι μοιρασμένο.
1: Τα ξέρω, κεράτα.
0: Δηλαδή από την 3η Σεπτεμβρίου και αριστερά βλέπει να ανθίζει.
1: Ναι.
0: Και από την 3η Σεπτεμβρίου και δεξιά βλέπει να μαραίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς.
1: Γιάννης Ρίσος.
0: Τελειώσατε. Εμείς αύριο εδώ μαζί σας.
1: Άμα έρθεις.
0: Εγώ ήρθα.
1: Άμα φιλοτιμηθείς και έρθεις και σταματήσεις διακοπές σου.
0: Εγώ λέω πάλι.
1: Αύριο
0: ότι...
1: 7 η ώρα, εγώ εδώ θα είμαι.
0: Μεθαύριο.
1: Πρώτο Θεός. Μεθαύριο κι αν είμαι.
0: Παραμεθαύριο.
1: Παραμεθαύριο κι αν είμαι.
0: Αντιπαραμεθαύριο.
1: Δεν θα είμαι.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Πασχάλης Καμωρέ έρχεται. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Χατζημαντελίδη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Το Θανάση Πολίτη που ήταν επίσης στη ρύθμιση του ήχου και κατόπιν του production, τη Μαρία Λάμπρου. Αλλά πριν σας αποχωριστώ να σου πω ότι όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν, δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card, κληρώσεις στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίνουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένια στις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε άλλα 2 λεπτά γεμάτα. Για να δούμε τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ανεβαίνει, πλησιάζει τα καρέ. Μια συντή παλιά για τον...
3: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα, έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια.
1: Ένα λεπτό, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάει τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξη στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος.

0: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
1: Έχει φέρει αποτελέσματα.
0: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές, ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα ανακουστώ άλλο ελληνικό, θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
3: Θα πάρει, θα το πω, έτσι λέτε.
2: Και, μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε,
2: πιστεύω,
3: κύριε Υπουργέ.
2: Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
3: που έχει. Θα ξαναπάρει τα 40%.
2: Αυτό το 40% σήμερα...
3: 40% θα πάρετε. Τι θα πάρετε.

Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε. Αυτούς που λαϊκίζουν και βρίζουν μέσα στη Βουλή, ούτε σε συνοικιακά συμβούλια έχουμε τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς, το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.

0: φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε Go back, Madame Merkel. Και είχε αυτό το Go back, Madame Merkel, ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένα συστημικό παίκτη.

0: παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών και των 10 Ολυμπιάδων. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Θα είμαστε μαζί και το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας και τα γεγονότα, αλλά και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301
1: FM πάω και έτσι
0: 195%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι.
0: Έχουμε το τρίτο παιχνίδι της σειράς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προηγείται Ολυμπιακός με βραχία κεφαλή 15-13. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός μάλλον κάνει τα δέντα δυνατά για να χάσει. Δεν ξέρω, μια τέτοια αίσθηση έχω εγώ. Τώρα θα φανεί κιόλας και στο χειροκρότημα.
1: Να δουν και μια ταινία δρόμου.
0: Νομίζω τον δρόμο τον βλέπει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει πάρει τον αέρα ο Ολυμπιακός βέβαια. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά την μάχη. Από κοντά, από την τηλεόραση κοντά. Δηλαδή είμαστε στο 1,5, ούτε 1,5 μέτρο από την τηλεόραση. Άρα το παρακολουθούμε από κοντά, έτσι. Να μην κορυδευόμαστε. Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά ένα αρχή που είναι ο λόγος, είσοδος Κλούκα μέσα, έτσι έγινε καλά φέτος Λούκας, τι είχε, ερωματοπονία, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αθλητικά μας ντρόμενα εδώ δεν βλέπω να κινείται φύλλο. Οι μόνες μεταγραφές οι οποίες γίνονται και που θα υπάρχει ένα ντεμαράζ τώρα, ανακοινώσεων από ό,τι βλέπω, έχω την εντύπωση ότι και αυτός που καθαρίζει τα τζάμια στην ΠΑΕ θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ο κόσμος θέλει ουσία. Δεν τον ενδιαφέρει άμα θα είναι σκάουτ τώρα ένας, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, αθλητικός διευθυντής, άμα είναι ο άλλος τεχνικός διευθυντής, τι περγαμηνές ο καθένας κτλ. Κτλ. Το ζητούμενο είναι να έχεις αποτέλεσμα μέσα στο χόρτο. Και μετά από την φιλολογία που υπάρχει και με τον ορισμό των δύο νέων προσώπων, όχι το ότι ο Βιερίνια είναι νέο πρόσωπο, αλλά λέμε, έχουμε δηλαδή αυτή την διπλή εισβολή στο τεχνικό team, που σημαίνει ότι απαλλάσσεται κατά κάποιο τρόπο ο Λουτσέσκου, σε ερώτημα το βάζω εγώ αυτό, γιατί κοιτάζω και άλλα πράγματα που παρεμφερεί. Θα είναι ελεύθερο το έργο του Λουτσέσκου πλέον στον ΠΑΟΚ ή οι προσλήψεις οι σημερινές είναι κάτι καινούργιο το οποίο υπάρχει που θα μας απασχολήσει στο μέλλον σαν ένα νέο πρόσωπο προπονητή, γιατί πλέον δεν χαίρει και τις ανάλογες εκτίμησης, κυρίες και κύριοι.
4: Ρε φίλε, εξεπλάγει.
0: Καθόλου. Δηλαδή εγώ τώρα έχω ένα όνομα στο μυαλό μου για προπονητή, ήρθε ο Μάτος, αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Μπράβο, λοιπόν, μπορεί να παίξεις και άλλα ονόματα, ας πούμε. Εγώ δεν θα πω σε ονοματολογία. Εγώ απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μάλλον καλό δεν έκανε αυτή η κίνηση, θεωρώ εγώ. Τι να κάνω εγώ. Ο προπονητής είναι μια χαρά, φίλε. Ο προπονητής είναι. Να σου πω κάτι, το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής. Πρέπει να καταλήξει ο κόσμος. Να καταλάβει δηλαδή αν είναι προπονητής, ας πούμε, το πρόβλημα. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ανθρώπους οι οποίοι να είναι φερέλπιδες. Τι εννοούμε με τη λέξη φερέλπιδες? Να έχουν προοπτική, να είναι φιλόδοξοι, να μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Αν όχι, έτσι, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συστημικότητα όσον αφορά την προσέγγιση, δηλαδή να πάρουμε κάπου, ας πούμε, σε ρηχά νερά για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίρνει ρίσκο παίρνοντας έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι ούτε το μεγάλο όνομα, έδιωξε τον Μπενίτεθ μόνο και μόνο για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει. Έτσι, αυτά νομίζω πρέπει να υποθούν, κυρίες και κύριοι.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς, μπράβο και ξεμπράβο. Απλά λέμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πάει στην λύση με τη Λίμπαρ και σε κύριο Πάο Κλουτσέσκου, Άρης παίρνει Γρηγορίου. Όλα καλώς καμωμένα. Δεν βλέπω κάτι άλλο να κινείται στον ορίζοντα. Τώρα, το τι θα βγει αυτό θα το δούμε. Ο Νίκολιτς υπέγραψε και συνεχίζει, λέει, μέχρι το 2029. Ωραίος τρόπος για να πάρει σύνταξη. Έτσι, ή σύνταξη απολυτήριο θα πάρει. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά η ΑΕΚ, θα φύγει με φούντο, μάλλον στον δρόμο, etc. Και φυσικά αυτά θα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνόμαστε κι εμείς, αλλά και να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να συμβεί.
5: 100%.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτή η μεταγραφολογία υπάρχει. Το θέμα είναι οι μεταγραφές. Από πού φτιάχνεται ο λαός, ο κόσμος, πού ειδονίζεται ο κόσμος, Λευτέρη μου, στη μεταγραφή, φίλε. Να ακούσει ένα παίχτη μεγάλο να φέρει, ένα παίχτη, ξέρω εγώ, ρολίστα ή ξέρω εγώ. Πάω και θέλει 6-7 παίχτη στην δεκάδα. Αν θέλει ο Πάκ να πρωταγωνιστήσει, να κάνει κάτι άλλο για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα πρέπει να φέρει νέο αίμα και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Έτσι. Αυτά νομίζω είναι κατανοητά.
5: Δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Και δεν θέλει, σας είπα, ένα παίχτη και δύο. Θέλει 6-7 και θέλει πρωτοκλασσά τους. Τώρα θα φανεί, τώρα εφόσον θα υπάρχει τεχνικό team, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά, όλα πρίμα. Εντάξει. Σαν πως τι αντίπαλο έχεις. Δεν έχεις αντίπαλο. Το Final Four είναι το... Το Final Four το τέτοιο, του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Έτσι, το play-off, αυτό είναι, δεν έχει. Ποια άλλη ομάδα να μπει. Πέμπτη ομάδα δεν υπάρχει. Είναι τέσσερις ομάδες και τελειώσαμε. Τόσο απλά. Ο Ηρακλής δεν είναι. Ο Ηρακλής θα προσπαθεί να σωθεί. Έτσι, όπως και ο Άρης. Αν δεν αλλάξει τακτική και φιλοσοφία, κυρίες και κύριοι, και οι Περγαμηνές, έτσι είναι. Πώς θα γίνει τώρα, ρε φίλε. Το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Θα λέμε δηλαδή στον κόσμο, επειδή λένε όλοι οι άλλοι ψέματα, πρέπει να βλέπουμε και εμείς ψέματα, ρε φίλε. Ή τέλος πάντων, όλοι λένε ότι θέλουν να πούνε, ας πούμε, μεταγραφές, αυτά, ξέρω εγώ, κάνεις υπόθεση εργασίας κτλ. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ναι, καλά, τώρα μπορεί να τον κοροϊδεύει για πολλή ώρα, για λίγη ώρα. Ξέρετε αυτό το γνωστό επιμύθιο το οποίο υπάρχει. Αλλά είμαστε ακόμα στα σπάργανα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα πιάσουν δουλειά, θα αρχίσουν οι καταχωρήσεις, θα σκέφτονται αυτό, έρχεται εκείνος, η δύσκολη περίπτωση αυτά. Για να σας δείξω ότι γιατί παραφιλολογία υπάρχει, να πάρουμε την υπόθεση Γιαννούλη λίγο, έτσι απ' έξω απ' έξω, όπου μάλλον πάει Ολυμπιακό, εκτός απροόπτου, εκτός αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει πληρώσει λεφτά, θα έχει πληρώσει αν μπορούσε να πληρώσει. Όταν λέγανε, ας πούμε, το Γενάρη ότι έχει κλείσει ο Γιαννούλης, τι εννοούσε, την πόρτα ή το μάτι? Θα έπρεπε να, κατά κάποια στιγμή, δηλαδή να είσαι και απέναντι στον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι ο Γιαννούλης είναι κλεισμένος, φίλε. Και λέω τώρα, τι
5: είναι δύσκολο.
0: Φίλε, δεν το λες τίποτα αυτό. Να τον αφήνεις, αγόρι μου. Τενεκές ήταν, τενεκές θα μείνει. Δηλαδή, και αν το πεις, δεν θα γεμίσει ο Τενεκές, πάλι θόρυβο θα κάνει. Λοιπόν, τι του λες ο άνθρωπος, λέει ότι για να μείνει ελεύθερος ο Γιαννούλης. Πρέπει να πληρώσεις, φίλε. Έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος. Α, έχει συμβόλαιο. Α, με θυμίζει λίγο το Μαλούχο που έκανε. Όχι το Μαλούχο, πώς το έλεγαν τον άλλον, ρε. Τον κωμικό. Τι. Κάπως έτσι, σαν το Μαλούχο που μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την κουβέντα. Απλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο τακτικιστής των δανεικών, έτσι, γιατί η δανεική είναι στο φόρτε του το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά για τέτοιου είδους κινήσεις. Ο Γιαννούλης, εντάξει, έχει τα χρονάκια του. Από ό,τι έχω μάθει, δεν θέλει να πάει, μάλλον δεν θέλει να πάει στην Ευρώπη. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί τώρα εκεί πέρα η παρέα μαζεύτηκε, ξέρω εγώ. Στον ΠΑΟΚ, ξέρετε, είναι συνταξιοδοτικό το πρόγραμμα. Ως ήθιστε άλλωστε, ανέκαθεν, όχι τώρα, όλα τα χρόνια. Εδώ και νέοι ποδοσφαιριστές είναι, πώς το λένε, συνταξιούχοι. Λόγω των ωφελών των οποίων έχουν, χωρίς να κάνουν τίποτα. Πέραν τούτου, ο Γιαννούλης είναι στα 30-31, τον ζητάει και η Coventry, έτσι λένε οι πληροφορίες από Αθήνα, αλλά δεν θέλει να πάει στην Αγγλία. Στην Αγγλία για να πάει, φίλε, πρέπει να έχει κότσια τώρα στα 30, στα 31. Ο Γιαννούλης
6: δεν είναι καλά, παιδιά, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στον παιδιά, από καλοσύνη είμαστε ξεχυλισμένοι. Να σε δώσουμε και εσένα, αν θες κανέναν. Θυμάσαι ποιος είναι ο τελευταίος παίχτης του ΠΑΟΚ που έχει παίξει τον Άρη? Α, τι να σε κάνω, για σε πιάνω. Πώς? Σου είπα ο τελευταίος παίχτης του ΠΑΟΚ που πήγε στον Άρη. Τα ελληνικά είναι, νομίζω, φαρσίτα μιλάω σχεδόν. Με άρχισε το 10, εμείς το 4. Άρα νομίζω κατανοητό. Ο τελευταίος παίκτης που ήρθε από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Να, θα το πω έτσι. Πιο καλά είναι έτσι, πιο καλά διατυπωμένο. Για πες μου. Δεν θυμάσαι. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Παίρνω από το λαγιστήριο. Ποιος Φραντζέσκος, βρε. Είσαι 30 χρόνια πίσω. Ποιος φρονιματοφύλακας, βρε τώρα. Από τον ΠΑΟΚ έχει πάει στον Άρη. Μην μπερδεύεσαι. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι την. Έχεις 6 λεπτά διορία μέχρι το διάλειμμα. Και αλλιώς παίρνω το λογιστήριο επάνω. Είναι κλειστό τώρα, γι' αυτό είναι ευκαιρία να περάσει μια βόλτα. Γιατί άμα ήταν ανοιχτό, δεν θα σε έστελνα, να ξέρεις. Σιγά. Κανονικά πρέπει να δώσεις εσύ αποζημίωση αντί να δώσουμε εμείς. Ποιος Χαλκιάς, βρε. Δεν είναι τερματοφύλακας, άντε να σε βοηθήσω. Είναι αμυντικός. Να. Περισσότερο σήμερα το ρώτησα τουλάχιστον σε 14-15 άτομα, ούτε ένας το ήξερε. Δεν είσαι μόνος σου. Καριανή, κοιτάξτε, εάν ρωτούσα κάτι για ξένο, δηλαδή για ξένο παίκτη, ίσως να το βρίσκατε. Αλλά επειδή είναι Έλληνας, δεν το βρίσκεις. Ψάξα. Έλληνας, φίλε. Έλληνας, φίλε, δεν είναι. Δεν το... Είσαστε, φίλε, για να σας διώξω είστε. Σε είπα τώρα να... Όπου αυτός ο Μήτογλου, τι κρέας είναι αυτό. Τι λίπος είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να επιδείξει ούτε τη ευρεμένη εφημερίδα, ρε φίλε. Ούτε απλωμένη εφημερίδα. Γιατί η κανονική εφημερίδα έχει ένα ψηλό πάχος. Απλωμένη εφημερίδα. Δεν κοίτα. Κρίμα τον boy σου, ρε φίλε. Δεν κοίτα. Άρε, μη το κλουκέ. Ήμουνα στη θέση σου, ρε φίλε. Χώρια που έχει οικονομήσει τα ντερά του χωρίς να κάνει τίποτα. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, με τέτοιο boy θα έπρεπε να μπαίνει στη ρακέτα και να χαίζονται όλοι, να πούμε. Είσαι και Έλληνας. Αλλά αφού σου λέει τώρα, φίλε, εγώ. Περνάω έτσι καλά, γιατί να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, για την ιστορία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 31-26, κυρίες και κύριοι. Και ούτε ελεύθερη βορή μπορεί να βάλει. Μαλάκα, τι παίζει. Παρακηθώ, ρε φίλε, πάνε να γίνουν μπασκεμπολίστες. Τελείωσε. Πάνε να με δει λίγο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορείτε να βρείτε. Είσαστε απαράδεκτοι, λιένει υπηκός. Είστε απαράδεκτοι που δεν μπορείτε να βρείτε τον τελευταίο παίχτη που έπαιξε στον Άρη, από τον ΠΑΟΚ. Ο τελευταίος παίκτης που ήταν στον ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη, που μετανάστευσε. Και σας το λέω κιόλας ότι δεν είναι τερματοφύλακας. Εσείς πάλι στέλνετε τερματοφύλακα. Τι να σας. Και δεν θέλω ερωτήσεις. Δεν θέλω ερωτήσεις. Μήπως λες, όχι, δεν λέω κανένα. Άκουσες εγώ να πω τίποτα? Όχι. Άρα δεν λέω αυτό που φαντάζεσαι. Νομίζω. I think. Εσύ πάλι 35 χρόνια πίσω. Έτσι, 35 χρόνια πίσω. George Best. Για το Θεό. Είπαμε. Για να δω εδώ. Ό,τι λέει εδώ. Καλησπέρα στον Τόλι. Σωστός ο κύριος Τόλης. Επιτέλους, ρε. Επιτέλους και μία σωστή. Στα 50 μηνύματα ένας σωστός, ρε φίλε. Ένας. Ένας 50. Τόλι, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι κιόλας, έτσι. Τώρα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Άρης, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι κάτι άλλο. Αλλά είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Περάστε έξω, ρε. Ένας-ένας και όλοι μαζί, ρε. Έλα, ρε. Λοιπόν. Έχει θέματα. Έχει. Θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε και στα πιο σοβαρά πράγματα. Γιατί αυτά δεν είναι τόσο πολύ σοβαρά. Βεζένκοφ, τρίποντο! Δοκάρι. Ο Μίτογλου στο rebound. Αυτό και αν είναι είδηση και πιστεύω ήταν πρωτοσέλιδο αύριο. 31-27. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Είναι πιο πλήρης και βασικά έξε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Που όπου τι έρμπολ είναι αυτό. Τρίπον το έρμπολ, ο Σόρτς. Λοιπόν, έχει το Φουρνιέ σε άρρωστη μέρα. Καλά, πήγες, το ψάξεις και το βρήκες. Μπράβο, μόνο έτσι το. Μόνο έτσι, σωστά. Ναι, δεν θα το βρει με τίποτα, το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Και ο Μανιάς το βρήκε βέβαια, αλλά το βρήκε γκουγκλάροντας κτλ. Αυτές οι ερωτήσεις γίνονται μπαμ-μπαμ. Δηλαδή, δεν τον αφήνεις στον άλλο περιθώριο, ιδίως ας πούμε, να ψάξει και να κάνει ράνι, όταν τον εγκαταλείψεις, ας πούμε, και του λες, ξέρω, κάτι ψάξε να βρεις για να σωθείς κιόλα. Που λέει ο λόγος. Που λέει κι ο άλλος. Λοιπόν, αυτά. Ακούγονται διάφορα ονοματάκια. έτσι και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής μου κάνει εντύπωση, και μάλλον στον δρόμο που χάραξε και ο Ηρακλής πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή με Αμανατίδη, Μπασινά, έτσι, είναι ωραία πράγματα αυτά, έτσι, είναι σύγχρονα πλέον, μεθοδικά, και μακάρι αυτά να έχουν και κάποια απήχηση. Έτσι, όταν λέμε να έχει κάποια απήχηση, να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Για όλους βασικά. Και να μην είναι είδηση αυτή. Όταν πετυχαίνει ένα μοντέλο, δεν είναι είδηση οι αθλητικοί διευθυντές, οι τεχνικοί διευθυντές κτλ. Είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχετε σαν βασικό παρονόμαστε. Εσείς τώρα, εντάξει, σας αρέσουν κιόλας λίγο, επειδή είστε και λίγο, έτσι λίγο, fan zone, ας πούμε. Σας αρέσει ο ένας, σας αρέσει ο άλλος. Και
1: ναι, εντελμίσει.
0: Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες, όπως έχουμε πει, οικογένειες. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Απτόητα κατά συρροή, ασυστόλος ακρεφνός και αδιακρίτως κατά πάντων. Τώρα ποιοι είναι οι πάντες? Μόνο τους Άγιους Πάντες ξέρω εγώ να πω την αλήθεια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, Λευτέρη μου. Βεβαίως. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ολυμπιακός 36, Παναθηναϊκός 38. Ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση ότι σήμερα, εάν κερδίσει, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πάμε τώρα στα σοβαρά μας θέματα, στα καυτά θέματα τα οποία μας ταλανίζουν. Έχουμε νέο σκάνδαλο σήμερα σε. Έτσι, το μάθατε όλοι, ξέρω εγώ, εκεί με την πολεοδομία. Πέφτω από τα σύννεφα, μόλις το άκουσα. Παιδιά, λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω.
1: Εμείς είμαστε από το Κυλική, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
0: Εσύ τα πάμε, από εκεί παίρνουμε τις πληροφορίες μας. Αλλά το θέμα είναι το εξής, φίλε. Τρόμαξα από την άποψη. Δηλαδή, λέω, ας με τσιμπήσει κάποιος. Γιατί να με τσιμπήσει, ας πούμε. Δηλαδή, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ο Μπακογιάννης λέει και ο κουνιάδος του ήταν στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες, όπως και οι γενικοί γραμματές. Δηλαδή, τι ωραία, ρε, και ο Γενικός Γραμματέας.
2: Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.
0: Τι διαμαντένιο. Δηλαδή, δεν λυπούνται καθόλου τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει μάχη με τις διαχρονικές παθογένειες των άριστων ακρίδων. Δεν υπάρχει άριστη ακρίδα που να μην έχει βάλει και τα 6 πόδια της στο μέλι. 6 πόδια έχει ακρίδα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει 2. Έτσι. Επίσης αυτός που διόρισε η κυβέρνηση, λοιπόν ο Πρωθυπουργός πάντως δεν ξέρει τίποτα, έτσι να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εξ αρχής, ό,τι και αν έχει, δεν γνωρίζει τίποτα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας από τους ενορχιστρωτές της απομείωσης των ορίων οικισμών και της καταστροφής της εκτός σχεδίου δόμησης. Τα μαθαίνετε αυτά, εσείς που τα γνωρίζετε βέβαια, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι. Έτσι έχει να κάνει. Ήταν και αυτός από τους άριστους μαζί με Σταύρο Παπασταύρου. Έτσι. Γιατί υπέβαλε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και θα ζήσουμε, κυρίες και κύριοι. Λέει κομπίνα, λέει, δεν το πιστεύω. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Αλλά είπαμε, είναι αυτές οι παθογένειες. Δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Αν πάτε στη γειτονιά τους, θα πείτε, παιδιά δεν είχαν δώσει δικαίωμα. Και μετά ξαφνικά βλέπεις όλους αυτούς να κυκλοφοράνε με κάτι SUV. If you know, τι θα πει η SUV, όχι. Τα SUV, τα τζιμποτράκτερα που λέμε, τα τζιπάρα και τα. Και λες, πώς τα αποκτήσανε αυτά, ρε φίλε. Φίλε, με το μυστήριο το πυλοφόρη. Το περίμετρο βλάβει στην οικοδομή, τενεκέ στον νόμο. Ανέβα 4-5 ορόφους. Εγώ τα έχω κάνει αυτά πάντως. Πριν κάποια χρόνια. Και στις καλές εποχές, εποχές Πασόκ. Οι καλύτερες εποχές. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν περάσατε καλά στις εποχές Πασόκ. Σπίτια πήρατε. Αυτοκίνητα, όχι, προτέξτε, δεν χρησιμοποιώ πρωτοενικό. Χρησιμοποιώ πληθυντικό. Λέω, σπίτια πήρατε. Αυτοκίνητα πήρατε. Παιδιά κάνατε. Όχι μόνο τα κάνατε, τα σπουδάσατε, τα παντρέψατε, κάνατε και παιδιά. Τα έχετε όλα. Έχετε και λεφτοδάκια στην άκρη. Αλλά, θα σε πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά τα χρέη, προσέξτε λίγο, το παραμύθι των χρεών, φίλε. Τα χρέη τι, για πες, τα χρέη τι έχουν τα χρέη. Μετακυλήσαν τα χρέη σε εμάς, ωραία. Αυτά τα χρέη που μετακυλούν κάθε χρόνο και σε εμάς και έχουμε και στα 400. Ποιος σε πιανού. Πιανού είναι. Του φούφου του. Να τα λέμε, παιδιά, όλα. Έτσι, δεν μας φταίει αυτό το πράγμα. Σε εισαγωγικά δεν μας φταίει. Άλλα πράγματα φταίνε. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια φτηνή πολιτική προσέγγιση, ας πούμε γενικώς, μας φταίνουν πάντως αυτά. Εγώ ξέρω ότι επί εποχή Πασόκ ο Έλληνας λάδωσε το έντερό του. Εσείς πείτε ότι δεν το λάδωσε.
3: Κοτόπουλα Πασό.
0: Ακριβώς. Σαν τα κοτόπουλα φεύγετε τώρα. Έτσι τώρα θέλετε άλλα πράγματα. Κάνετε άλλες μαγκές. Άλλου είδους τουλάχιστον μαγκές. Τι να κάνουμε. Αλλά σκοπός είναι, φίλε, να αγαπήσεις τη χώρα σου. Και εδώ δεν την αγαπάμε τη χώρα μας. Προς τιμήν πάντως σήμερα έκατσα επίτηδες να ακούσω τον εθνικό ύμνο στο ΣΕΦ. Δεν ακούστηκε τίποτα από το παραμικρό, έτσι. Μόνο η Βάζελη και κάποιοι άλλοι. Αναρχοάπλητοι αριστεροί, να πούμε, φωνάζουν την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Προχωρώ. Έτσι, προχωρώ μπροστά. Σήμερα έτυχε να πάω το πρωί κάπου, Λευτέρη, και σας το συνιστώ να το κάνετε κι εσείς. Πήγα στα δικαστήρια. όχι για δικιά μου υπόθεση. Πήγα να παρακολουθήσω μια υπόθεση ενός δικού μου προσώπου. Και σας το λέω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε, αν δεν έχετε τι να κάνετε ή αν έχετε μια ιδιάζουσα περίπτωση όπως αυτή που είχα εγώ, ας πούμε, να πάτε στα δικαστήρια μαζί τους. Πήγα σε ένα δικαστήριο διαζυγίων. Ακούμε πολλά διαζύγια να πέφτουν, έτσι, δεν το παρατηρείτε? Τα παιδιά τα οποία σήμερα παντρεύονται σε λίγο χωρίζουν, ας πούμε, μπαμ μπουμ. Ε, το παρατηρείτε. Οι λόγοι τους παρατηρείτε, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός στο να παντρευτείς, ας πούμε, για, απλά για το status quo. Δηλαδή, στην κοινωνία. Παντρεύτηκε, ναι, έκανε παιδιά, ναι, είναι και δικηγόρος, είναι και γιατρός, είναι και επιστήμονας, είναι και κλέφτης και απατεώνας κτλ. Όλα αυτά μαζί. Μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει να ακουστούμε. Μας ενδιαφέρει να ακουστούμε, όχι την ουσία των πραγμάτων. Απλά καθίστε σε μια γωνία εκεί ήσυχα και να παρατηρήσετε ακριβώς τις συμπεριφορές αυτές. Εγώ να πω σήμερα ότι στεναχωρέθηκα και ψυχοπλακώθηκα κατά κάποιο τρόπο και λέω, κοιτάξτε να δείτε πώς φτάνει ο άνθρωπος να αλλάζει. Έβλεπες δηλαδή δύο διάβολους μέσα στο δικαστήριο. Και δηλαδή δεν βλέπει, εγώ σας έχω πει και άλλη φορά ότι στόχος είναι να γίνουμε καλά παιδιά, να κάνουμε καλούς απογόνους, να κάνουμε μια καλή κοινωνία. Όλα τα άλλα έρχονται ή επιλέγονται για να έρθουν. Λοιπόν, κανείς μέσα στην αίθουσα δεν λέει «σε παρακαλώ, αγάπαμε ξανά». Δηλαδή πας στο δικαστήριο, μήπως έχεις μετανιώσει, μήπως χίλια δύο. Ξέρετε τι άκουσα σήμερα? Ποιος θα πάρει το σπίτι, ποιος θα παίρνει τα παιδιά, ποιος θα παίρνει τα χρήματα. Η ιστορία της ντεμεκ αγάπης έχει τελειώσει. Οι λόγοι που μπορεί να τελειώσουν ένα ζευγάρι είναι πάρα πολλοί. Και ξεκινάμε από το βασικότερο που είναι το οικονομικό. Και ότι δεν έχει αλλάξει ο ρόλος του άντρα. Κάτι το οποίο εσείς ίσως να μην το αντιλαμβάνεστε. Οι άντρες μπαίνουν στο γάμο σκεπτόμενοι για πάντα. Έτσι πρέπει να σκέφτεστε τα πάντα. Δεν υπάρχει. Στα δικαστήρια βλέπουν το γάμο ως μια διανομή περιουσίας. Για ποιο λόγο πηγαίνεις? Για χωρίς, χωρίς και έτσι ρε φίλε, αλλά πας για την περιουσία, γιατί αυτά που αποκτήσαμε δεν τα πάρεις εσύ μωρή, δεν τα πάρεις εσύ ρε λαγαμά, ξέρω εγώ, αυτά εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό έργο από αυτό που έχει προγραμματίσει η εκκλησία, έτσι. Δεν λένε εις γάμων κοινωνίαν, ξέρω εγώ, και καλούς απογόνους, και αυτοί εδώ, αυτοί κάνουν και τους απογόνους και δεν σκέφτονται καν τους απογόνους, δεν σκέφτονται καν την ώρα που ένας από αυτόν τον άλλον, ότι τα παιδιά που θα φέρουν θα τα χωρίσουν και αυτά τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά χωρίζουν μαζί τους. Και μέχρι να επιτύχει η γυναίκα το σκοπό της, Λευτέρη μου, πες, ξέρω εγώ, σε κάνει μια κόρτε, τι σου λέει? Εσένα με θέλω μόνο. Λευτέρη, εσένα μόνο θέλω. Και άμα σε δει λίγο μπαμπάτσκο, κυκλοφοράς με κανένα καλό αυτοκίνητο και έτσι και λίγο άπλας, και ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Α, γόρι μου τον έχει πιάσει, τον παίρνει λάχανο, τον βγάζει κουνουπίδι. Έτσι, από το ψυγείο, αυτό λέμε, το φρούτο, το τέτοιο. Λοιπόν. Τώρα, στην. Οι διάδικοι, να τους πούμε έτσι, οι χωρισμένοι και με τη βούλα, ο ένας κοιτούσε τον άλλον απέναντι, δηλαδή μάλλον δεν κοιτούσαν, δεν κοιτούσε, να το κοιτάξει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, και φυσικά φαντάζομαι τώρα μέσα στο μυαλό τους θα φανταζόταν το μισθό, την περιουσία, τα μελλοντικά εισοδήματα, γιατί είναι και η ίδια ευκατάσταση εδώ που τα λέμε, και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της επιμέλειας για δύο παιδιά. Έτσι. Υπάρχει, παιδιά, μια μεταμόρφωση βαμπύρ. Ενώ πολύ αγαπητό ζευγάρι κτλ. Κτλ. Οι λόγοι φυσικά ήταν άλλοι, οι οποίοι υπήρξαν και όχι μόνο. Και φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει, ή το όσους γνωρίζετε. Όσους γνωρίζετε που έχουν περάσει κάτι τέτοιο. Ο άντρας νομίζει ότι ο ερωτικός πόνος πονάει. Δεν είναι έτσι. Όταν δείτε έναν άντρα να χάνει τα παιδιά του, το σπίτι του, τα μισά του τα χρήματα και την ηρεμία του ταυτόχρονα, περνάει έναν πόλεμο. Έτσι, είναι ένα πόλεμο, ένα Ιράν περνάει, να μια και είναι της, έτσι, πώς το λένε, της μοδός. Ο σύγχρονος γάμος σήμερα είναι το μόνο συμβόλαιο όπου ο ένας ανταμείβεται πλουσιοπάροχα επειδή έχει σπάσει τη συμφωνία. Είναι παιδιά, είναι επαγγελματικό συμβόλαιο. Όταν σας λέω ότι είναι επαγγελματικό συμβόλαιο, ναι.
4: Κι
0: όμως, tragic, κι όμως η κοινωνία το αποκαλεί ρομαντικό. Είναι ρομαντικό. Τι ωραία παιδιά. Τι ωραία παιδιά που κάνανε. Και τι ωραίο για αυτή και αυτός. Έτσι. Αλλά τι άλλον. Πάτε μια φορά, γι' αυτό σας λέω, πάτε να παρακολουθήσετε μια φορά. Έστω μια φορά ένα δικαστήριο διαζυγίων. Θα σταματήσετε αμέσως να βλέπετε το γάμο σαν μια φαντασία τύπου Disney. Τι να πω, σαν μια ταινία. Μια ταινία. Και θα αρχίσεις πραγματικά να βλέπεις αυτό που πραγματικά είναι. Και φυσικά όλα αυτά στηρίζονται σε αυτές τις οικονομικές αποφάσεις που υπάρχουν πάντοτε, που οι περισσότεροι άντρες την πληρώνουν την ύφη. Δεν παίρνω τη θέση του άντρα ή την θέση της γυναίκας. Απλά σας καλώ και να σκεφτούν κάποιοι σοφά, πραγματικά σοφά, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα πλέον βγαίνει ισχυρή λόγω της φύσης της από το δικαστήριο. Τώρα, εάν ο δικαστής ή η δικαστής, είτε ερασιανικό είτε θηλυκό, διαλέγει πλευρά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αφορά τον δικαστή. Αλλά λέμε γενικά ότι ο άντρας ζει για να προσφέρει μόνο. Θα πεις τώρα, καλά, η γυναίκα δεν προσφέρει, δεν κάνει, δεν ράνει, νοικοκυρά κτλ. Η γυναίκα έχει πέσει στο μύθο του φεμινισμού από τη δεκαετία του 80, θεωρώ, Λευτέρη και εν Χριστώ αδελφή. Τι εννοώ? Έτσι, ότι βάλανε κι άλλο πελάτη στην αγορά. Δεν τους ενδιαφέρε ούτε η οικογένεια, ούτε η παραγωγή, ούτε τίποτα. Τους ενδιαφέρε το πώς θα φέρουν και θα προσκομίσουν στην αγορά νέα πρόσωπα. Ποιο θα ήταν το άλλο πρόσωπο? Η γυναίκα. Έτσι, όπως είπαμε, ο φεμινισμός, να πάρει και αυτή αυτοκίνητο, να πάρει θέση εργασίας κτλ. Τώρα, αν αυτό είναι στα συν, αν είναι στα πλην, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, αυτό θα το δούμε. Πάντως, στη δεκαετία του 80 που δούλευε ένας στο σπίτι, τα κάνει όλα. Τώρα δουλεύουν δύο, τρεις. Μπορεί ο ένας από τους τρεις να δουλεύει και δυο δουλειές και πάλι δεν φτάνουν. Άρα πρέπει να τα βάλετε σε ένα καλό ζύγι αντικειμενικά, να μην επηρεαστείτε αν είστε θηλυκού γένους ή αρσενικού γένους, για να δείτε και την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, η γυναίκα είναι για το σπίτι. Ποιος κρατάει το σπίτι? Συγγνώμη, ποιος το κρατάει το σπίτι? Αυτό δεν είναι θέμα τώρα, δεν είναι ερώτηση καταρχήν. Έτσι, η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Ο άντρας τι κάνει? Τον αχθοφόρο. Τον αχθοφόρο ιδεών, όχι βέβαια. Τον αχθοφόρο αγαθών. Η γυναίκα έχει άλλο ρόλο μέσα στο σπίτι. Να ανατροφεί του παιδιού. Ποιος θα μεγαλώνει τα παιδιά? Ο άντρας. Ο άντρας ποτέ θα δουλεύει. Αν δεν δουλεύει ο άντρας είναι άλλη ιστορία. Αλλά είναι η μειονότητα αυτό. Να είναι ένα 5-10%. Δεν ξέρω. Και ανάλογα την ηλικία. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο λιγότερο ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολη η διαχείριση όλες αυτές. Γι' αυτό σας λέω. Να πάτε να παρακολουθήσετε, γιατί και εγώ τα ακούω, ρε παιδί μου, καθημερινά, και λέω, ρε παιδί μου, τώρα. Και επειδή ήταν φίλος μου, λέει, εσύ έλα μου, φίλος και με τους δύο. Αυτό είναι το άσχημο τώρα. Εγώ έχω καλές σχέσεις και με τους δύο. Και δεν ήξερα και πώς να συμπεριφερθώ. Και έκατσα σε μια γωνία. Πώς είσαι στη γωνία του πάγκου, το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που δεν σε βάζει ποτέ ο προπονητής? Κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Και λέω τώρα αυτό, και οι αντεγκλήσεις, ρε παιδί μου, και μπροστά στο δικαστήριο, και νόμιζα στην αρχή ότι ξέρεις, μπορεί να παίζει και ένα θέατρο. Και το περισσότερο θέατρο ξέρετε από πού είναι, για να γίνει και πιστικιά. Έτσι το είπα κιόλας, γένος θηλυκού. Τι να πεις, δεν πειράζει. Έτσι, υπάρχει ψυχική υγεία και στον άντρα, ο οποίος είναι παραμεθόριος. Δηλαδή, τον έχει η κοινωνία σαν να τον κακοχαρακτηρίζει, όπως ακούμε και για γυναικτονίες. Πες και δεν υπάρχουν ανδροκτονίες, αλλά τέλος πάντων αυτό πουλάει, αυτό κάνουμε, το έχουμε πει 150 φορές. Κοιτάμε τι θα πουληθεί. Βρισκόμαστε στο 2026. Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν. Η σχέση μας, οι ρόλοι μας, οι αξίες μας, τα πρότυπά μας. Και μέσα σε αυτό όλο τον καταιγισμό της υπερπληροφοροτροφοδότησης υπάρχει κάτι που παραμένει αόρατο. Και αυτός είναι ο ψυχισμός μας. Και ιδίως του ανδρός ο ψυχισμός. Ένας άντρας που δεν μιλάει. Εγώ έχω πάρα πολλούς. Έχω ένα συγκεκριμένο φίλο που φρήκε να το βγάλει μια λέξη από το στόμα, το βγάζει με το τσιγκέλι που λένε. Όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, η πρώτη ερώτηση που τον έκανα είναι: έχεις κάποιο γλωσσικό θέμα, ας πούμε, δεν ξέρεις λέξεις για να σε βοηθήσουμε πριν έρθει ο Αλέξης, κτλ. Κτλ.
3: Για ποιο λόγο?
0: Παιδί μου, εμείς μιλούσαμε και αυτός δεν μιλούσε. δεν μιλάει πολύ. Και γενικά δεν μιλάει γενικώς πολύ, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κλειστός άνθρωπος. Τώρα μπορεί να πάσχει και από κατάθλιψη και να μην το λέει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, εμείς προσπαθούσαμε να τον φέρουμε και στα δικά μας τα νερά. Εντάξει, θα πνιγότανε βέβαια αν απελευθέρωνε τον εαυτό του, θα πνιγότανε στα δικά μας τα νερά. Γιατί δεν ήμασταν κι εμείς καλούτσικοι τότε που τον γνωρίσαμε. Τέλος πάντων, ένας άντρας λοιπόν που δεν μιλάει, που δεν δείχνει, που δεν ζητάει βοήθεια, που δεν εξηγεί. Αλλά στέκεται, και σε αυτό το αναγνωρίζω και τον ζηλεύω, να είναι ήρεμος, δυνατός, να φαίνεται άντρας. Τώρα, αν ανοίξει και το στόμα του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ίσως να απογοητευτείς, ίσως να κάνεις να ράνεις. Αλλά αυτό δεν είναι δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προγραμματίσει τη ζωή του για κάτι. Σήμερα τι συμβαίνει, άμα δούμε δηλαδή την εικόνα αυτή να ψυχρά και καθαρά, θα καταλάβουμε ότι οι άνδρες, οι περισσότεροι, εγώ το βλέπω και από το σχολείο, δεν εκφράζονται τα παιδιά σήμερα. Ιδίως τα αγόρια. Και μου το είχε πει ένας δάσκαλος ότι πριν από 6-7 χρόνια, λέει Πασκάλη, σας το είχα πει νομίζω, Πασκάλη, από εδώ και πέρα λέει με τα κορίτσια θα έχουμε πρόβλημα. Όχι με τα αγόρια. Παλιά τα αγόρια ήταν, ξέρετε, θεριά ανήμερα. Εμένα η μάνα μου λέει, λέω μαμά, ήμουνα κι εγώ θεριό ανήμερο όταν ήμουν πιτσιρικάς. Μου λέει, νομίζαν ότι έχω λούτρινη κούκλα στο σπίτι. Καθώς σε μια γωνία, έβαζα στη γωνία, λέει, στον καναπέ, καθώς να ούτε μούγκα, ούτε. Αλλά μετά χάλασα. Ένα, κακές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να, αυτά έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά αυτά, τα αγόρια, γιατί δεν γίνεται και σωστή και διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, έτσι, νιώθουν κατά κάποιο τρόπο λίγο ασήμαντοι, λίγο άχρηστοι. Αν δεν έχουν λεφτά, δεν αξίζει και η επιτυχία τους. Όμως, σε αυτό φέρουν ευθύνη και οι ίδιοι τους. Παραδείγματος χάρη, σας είπα και άλλη φορά ότι όταν πάτε ένα ταξίδι με τα παιδιά σας, και τα παιδιά είναι σε μικρή λύση ηλικία, έτσι, είναι 10, 15 και 20 ή και πιο μικρά, είναι αφοσιωμένα στο κινητό. Άρα δεν έχουν την αίσθηση του ταξιδιού και της ταχύτητας. Πόσο μάλλον το αυτοκίνητο. Δεν ξέρει πώς δουλεύει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρει καταρχήν που είναι το ντεμπραγιάζ. Δεν ξέρει ποιο είναι το βολάν. Αν του μιλήσει κανονικά με τους όρους που έχει γεννηθεί το αυτοκίνητο, που είναι οι γαλλικοί όροι. Στη Γαλλία γεννήθηκε το αυτοκίνητο. Μην τρέχετε πουθενά αλλού, να τα λέω αυτά. Λοιπόν, έτσι, αν του πεις ποιο είναι το distributeur, δεν θα το καταλάβει. Δεν το ξέρει.
4: Μπράβο.
0: Έτσι, αν του πεις, ας πούμε, ότι είναι αυτόματο, τι θα πει, λέει, αυτόματο. Δηλαδή θέλει μασημένη τροφή. Άνοιξε το στόμα, αλλά να σε βάλω την κουτάλια να τη φας. Αυτό το πράγμα συναντά σήμερα στα αγόρια. Και τα έχουν αποχαυνώσει λόγω των κινητών. Δεν κάνουν τίποτα. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο και κοιτάξτε να το βελτιώσετε. Ιδίως και στα παιδιά, τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία. Δύσκολη ηλικία. Πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Και τι κάνουν, κλείνονται στον εαυτό τους, βλέπουν πορνό. Σας μιλάω τώρα, έτσι. Όταν μιλάω, τα ακούτε. Και απομονώνονται. Δεν πλησιάζουν οι γυναίκες. Μπορεί με κορίτσια και παιδιά, δύσκολα θα δείτε. Μόνο εξών ελάχιστες περιπτώσεις. Ένα στα 100 ζευγάρια, ας πούμε, ένα στα 100 αγόρια και ένα στα 100 κορίτσια θα ασχοληθούν στα 15-16 με. Να έρθουν σε επαφή, ξέρω εγώ, να κολαντριστούν, να κάνουν αράνουν. Δεν κάνουν προσπάθεια για τίποτα. Δεν ξέρουν τι θα πει καταρχήν έρωτας. Πώς θα το μάθεις τώρα αυτό, όταν βλέπεις πορνό? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, αυτό το σκύρτημα που λέμε. Είχε ένα σκύρτημα, ρε παιδί. Θα τη δω, θα βγει στο μπαλκόνι, θα κάνει πως με βλέπει ή θα κάνει πως δεν με βλέπει. Να τη στείλω ένα γράμμα. Ένα γράμμα να σου στείλω, να σου πω πως νοιάζομαι. Έτσι λέει το τραγούδι, είναι ότι Φακιανάκης, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν. Εγώ δεν θα το αφαιρέσω αυτό το πλεονέκτημα που μπορεί να έχει ένα παιδί. Πιστεύω όμως ότι δεν πιστεύουν ότι μπορούν. Δεν έχουν την αυτοπεποίθηση. Και θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ούτε η γυναίκα είναι πρόβλημα, νομίζω, ούτε ο άντρας, αν το δεις με ψυχρή λογική, έτσι. Το πρόβλημα είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει και τους δηλητηριάζει, και τους δύο. Τι μας έχει μάθει εμάς το σύστημα, Λευτέρη? Έτσι, να μην κλαίμε, να μην φοβόμαστε, να μην ζητάμε, να είμαστε δυνατοί, Χωρίς να ξέρουμε τι θα πει να έχεις δύναμη, να έχεις νεύρο, έτσι, να μπορέσεις να ορθοποδήσεις, ρε παιδί μου, να μετράς την αξία με χρήμα, με επιτυχίες και με στάτους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως που αξίζουν. Γιατί όταν δεν τα έχεις όλα αυτά που σας είπα τώρα, πώς αισθάνεται ένα παιδί? Σκουπίδι, φίλε. Κανένας δεν έκατσε να τους μάθει, ούτε και το σχολείο που σας είπα, το σχολείο είναι τιμωρητικό απέναντι σε ένα μαθητή. Σε ένα νέο παιδί, σε ένα βλαστάρι το οποίο μεγαλώνει και θέλει να μάθει κάτι. Δεν τον έχουν μάθει ότι η αξία, οι όποιες αξίες είναι εσωτερικές. Γι' αυτό σας λέω, καλά παιδιά να γίνουν. Πιέστε τα γράμματα, δεν γίνουν όλοι δικηγόροι ούτε τέτοιοι. Άνεργοι θα μείνουν κι αυτοί. Σαν το Φάμελο. Τα έμενε άνεργος και πήγε με τον Τσίπρα μαζί. Ότι η ψυχή έχει δύναμη, αυτό θα πρέπει να μάθει το παιδί. Όχι ο τραπεζικός λογαριασμός, η κάρτα που θα το φορτώσει ο μπαμπάς του ή η μάνα του με λεφτά για να πάει να κάνει τον μάγκα. Και καλά θα κάνει. Ό,τι αξίζει να αγαπάς, αξίζει και να πονάς. Τα παιδιά όμως δεν μάθανε. Σας είπα, παίρνουν το κινητό, θα δουν το πορνό τους, θα δουν και τα κάνουν κτλ. Και θα κλάψεις και θα ντραπείς, δεν πειράζει τίποτα. Η κοινωνία μιλάει σήμερα. Σε μιλάει. Και τι σου λέει? Ότι άμα δεν έχεις λεφτά, δεν αξίζεις. Ότι όπως μας λένε και η κυβέρνηση μας λέει, είμαστε των αρίστων. Αν δεν είστε των αρίστων, είστε αποτυχημένοι. Δηλαδή, εμείς είμαστε πετυχημένοι και εσείς είστε αποτυχημένοι. Αν δεν έχεις γκόμενα, είσαι για τα μπάνια, να μην πω κάτι άλλο. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, σε θεωρούν παρακατιανό, σε βάζουν στην άκρη. Έτσι δημιουργούνται οι ρατσιστικές κοινωνίες και οι αποστάσεις. Και αν δείξεις ότι είσαι αδύναμος, σε τι σε λένε? Ότι είσαι nerd. Να το πούμε, καθυστερημένο σε θεωρούν. Όλο αυτό το σκάκι που σας παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, είναι μια παρτίδα η οποία, αν δεν πετάξεις πρώτα τον εαυτό σου στα σκουπίδια, δεν πρόκειται να κερδίσεις. Γι' αυτό και τα περισσότερα αγόρια σήμερα τα βλέπετε και δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που ήξερες. Γιατί έχουμε μάθει σε ένα παιδί να βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμά του. Αν έχει καλό αποτέλεσμα, είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν έχει, άστο. Άστο. Τώρα, θα πει κάποιος, εσύ, Λευτέρη, ποιος φταίει πραγματικά. Σωστά. Εγώ είπα ότι δεν φταίει ούτε το ένα φίλο ούτε το άλλο. Είναι το σύστημα, φταίει αυτό το Matrix που λέω εγώ καμιά φορά, που μας έχει ποτίσει όλο αυτό το διάστημα. Εμείς το παρακολουθούμε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε, αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις. Καθένας έχει μια συσκευή κινητού και κάνει ό,τι θέλει, Λευτέρη, και εσύ ακόμα, που είσαι μικρός ηλικία, όπως και εγώ. Το μικρός ηλικία, όχι το κινητό. Έτσι, όταν σου λέει το σύστημα ότι ένας άντρας που δεν πουλάει, που δεν έχει αυτό που δεν έχει λεφτά, δεν έχει αυτό κινητό, δεν έχει μηχανή, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είσαι enough, δεν είσαι αρκετός. Τα κορίτσια το βλέπουν αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί το κορίτσι τι θέλει, ένα παραμύθι. Έτσι, ότι αυτή είναι η μοναδική, η choose one, ας πούμε, κτλ. Έτσι χαλάσαν οι σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το φλερτ, όταν πας διαδοχικά, φλερτ, έρωτας, σκύρτημα, σε πιάζει λίγο το πόδι, σε πιάζει λίγο το φρύδι, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έρχεται με το χρόνο το άλλο που πιάνει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς να το ζυγίσεις. Και φυσικά, είπαμε, επειδή εγώ θεωρώ ότι ο δυνατός είναι ο άντρας. Έτσι, να μου επιτρέψετε αυτό το πράγμα, μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, έχετε το δικαίωμα. Πρέπει να καταλάβει ο άντρας την αξία του. Ούτε το αμάξι του, ούτε το σώμα του, ούτε τα λεφτά του θα τον κάνουν αρσενικό. Πρέπει να έχεις ψυχή, μυαλό, να είσαι καθαρός, καθαρός ντόμπρος εννοώ, και να έχεις καρδιά. Το να νιώθεις κάτι, Λευτέρη, όπως νιώθεις εσύ, δεν είναι αδυναμία. Το να φοβάσαι, το να πονάς, αυτό είναι ανθρώπινο νομίζω, έτσι, να έχεις ανασφάλειες κτλ. Δεν είναι γυναικείο προνόμιο. Εκείνο είναι όπλο για τη γυναίκα. Δεν είναι έτσι, να τα λέμε για αυτά. Τα δικά σου τα προτερήματα, μάλλον τα δικά σου τα μειονεκτήματα, είναι προτερήματα της γυναίκας. Δυστυχώς. Και φυσικά δεν υπάρχει ο τέλειος άνδρας. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγόνιστη καλλυπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: φορά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έτσι, ό,τι και αν σημαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Μάνθο, καλησπέρα στον Γιώργο, στον Βασίλη. Στον κύριο Σταύρο. Δεν σε έχω κάνει τίποτα. Έτσι. Δεν σε έχω κάνει τίποτα. Δεν θέλω να με βρίζεις, Σταύρε, κύριε Σταύρο. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά, ρε. Σχετικά. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Άμα δεν παίζει ρόλο αυτό, ποιος θα παίζει. Εγώ θα παίζω ρόλο. Λοιπόν, μηνυματάκι λίγο πριν συνεχίσω. Όσοι δεν είμαστε ανοιχτοί ως χαρακτήρες, αλλά έχουμε ηρεμία, δύναμη, αυτοπεποίθηση, δεν είμαι του προφορικού αλλά του γραπτού λόγου. Στα 50 μου και με ένα διαζύγιο φταίω και το λέω στον εαυτό μου, ότι δεν έμαθα να μιλάω από την εφηβική ηλικία. Κλεισμένο στον εαυτό μου, λέει ο Στέλιος. Μπράβο, Στέλιο. Καλησπέρα στον Κώστα του Παπουλίδη. Καλησπέρα στον Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στον Μάικ. Από το Μίχε Κλάτπαχ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και λιγότερους πνιγμούς στο 25. Πάνω από 400 άτομα πνίγηκαν. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε. Δηλαδή, πώς πνίγονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε ότι τρώνε και πνίγονται. Δηλαδή, λέγανε μην τρώσει, ας πούμε, γιατί θα κάνεις μπάνιο, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα πώς πνίγονται αυτοί. Ή δεν ξέρουν μπάνιο. Ο Ζαχαρίας ο Κουρτίδης λέει. Τόσο πολύ λοιπόν νεόλυνες καλά εντάξει είσαι αλλού εντάξει Κώστας ο Δαϊλάνης Δαϊλάνης εντάξει δεν σε ξέρω αλλά τι να σε πω τώρα εσένα δεν είσαι άσχετος με γενικός ας πούμε δεν χρειάζεται από τα μούτρα σου φαίνεσαι δεν χρειάζεται τον Τζόρτι το Φλάι τον Άρη το Μισαηλίδη. Εγώ θεωρώ και δεδομένο αυτό που γράφεις, αλλά εντάξει, τα κάνεις. Αυτό μπορείς να πας, θα τα αλλάξεις. Αλλάζει. Έτσι, δεν αλλάζει. Άμα δεν αλλάζει, αυτό το πράγμα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν θα φτιάξεις καριέρα με αυτά. Λοιπόν, αυτοί που είναι προβληματικοί, φίλε, είναι αυτοί που σου πασάρουν την ψύχωση με τη θρησκεία. Γιατί την είχαμε και χθες την κουβέντα αυτή, έτσι το βράδυ. Ελευθέρη. Λοιπόν, αυτή είναι η ψυχοτική, μακριά από αυτούς. Είπαμε. Μακριά από αυτούς, όταν ένας άνθρωπος έχει μια λογική, έχει μια ροή σκέψης και λόγου, εντάξει, είναι ανεκτός. Έτσι. Αλλά όταν δεν είναι και είναι κάπως αλλιώς, νομίζω ότι πάει αλλού το τέτοιο. Λοιπόν, πριν συνεχίσω εγώ, να πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά με το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Τι πώς είσαι.
0: Καλησπέρα.
1: Πρώτος ήλια σήμερα.
0: Α. Είσαι πρώτος και
1: καλύτερα. Πολύ καλά τα λέτε σήμερα.
0: Είσαι χωρισμένος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Σε βόλεψε.
1: Πρόσφατα.
0: Πρόσφατα.
1: Πριν μια πενταετία.
0: Να.
1: Πρόσφατα. Αν το λες πρόσφατα πριν μια πενταετία.
0: Εντάξει, ένας χωρισμός πάντοτε είναι επώδυνος. Αρκεί να είναι ανώδυνος. Που δεν είναι, αλλά λέμε.
1: Ναι, και να σου πω κάτι το οποίο πολύ σπάνια το λέει όταν μια γυναίκα χωρίζει στον άντρα. Μου είπε ότι περίμενα τα χειρότερα βάσει του χαρακτήρα σου λέει, τόσα χρόνια και μένω άναυδη. Mm-hmm. Με ό,τι σημασία έχει αυτό που λέω. Γιατί το διαζύγιο ήταν πάρα πολύ εύκολο. Της το έκανα εύκολο.
0: Πώς?
1: Αν και το διαζύγιο μου ήρθε όταν εγώ έφυγα από Αμερική για να έρθω να δω τη μητέρα μου, γιατί είχε αρρωστήσει και μου έλεγε πιο μπροστά ότι πήγαινε λέει, και σε παρακαλώ πολύ στο δυνατό πιο γρήγορα γιατί δεν θέλω να μένω μόνη μου λέει πολύ καιρό.
0: Είδες.
1: Όταν έφευγα για κανένα μήνα.
0: Αγαπούσε βρε.
1: Και ξέρεις πως τηλεφωνικός μετά από 2 εβδομάδες μου λέει σε αφήνω λέει τα κλειδιά ένα γράμμα. Στο εξηγώ όλα.
0: Ήδη που άρχισες, έφυγες, πήγες για τσιγάρα και τσιγάρο έγινες.

0: Τι να σε κάνω τώρα, τι να σε πω.
1: Τουράγιο. Τουράγιο, ναι, καλά, φυσικά.
0: Σου είπα, εύχομαι να είναι ανώδυνο.
1: Ναι, εντάξει, σχεδόν ανώδυνο.
0: Έκανες ξανά τη ζωή σου.
1: Βασικά όχι, γιατί ήμουν πολύ υποχτισμένος από διάφορα περιστατικά που γίνανε.
0: Περισσότερο έτσι κάνουν, αλήθεια.
1: Που πέθανε η μητέρα μου αργότερα. Εντάξει, είχαμε περιστασιακές σχέσεις, αλλά όχι.
0: Καλά, ναι, θέλω να πω, επειδή μήπως ξαναπαντρεύτηκες, ξέρω που ξαναβρήκες τον έρωτα της ζωής σου. Παίζει ρόλο και η ηλικία, ξέρεις, έτσι. Παίζει ρόλο η ηλικία.
1: Ναι, φυσικά. Περάσαμε και τα 55 όταν χωρίσαμε. Τώρα είμαστε κοντά στα 60.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Επανησιακός, δεν θέλω να είμαστε για 60, αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά. Αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Εντάξει, Μιχάλη μου, καλό βράδυ.
1: Εντάξει,
0: καλά περνάς. Γύρνα πίσω γρήγορα γιατί σε βλέπω ξανά με το χέρι θα είσαι.
1: Ακούς. Πες τον Νίκ Μιλ χαιρετίσματα.
0: Ακούει, βερτία τον πω, σιγά μην τον πω κιόλας.
1: Περίμενε. Τι? Ο Νίκ Μιλ, έχει σπουδάσει ή αυτό.
0: Έχει σπουδάσει. Αριθμολόγος είναι. Γελάει, τι γελάς. Ο άλλος με μουτζόνια. Ο Ιχολίτς με μουτζόνι. Τι γίνεται.
1: Πώς το είπες.
0: Αριθμολόγος. Ξέρει όλους τους αριθμούς του στοιχήματος. Θεούλης, καλό βράδυ, κλείσε. Άντε, γεια. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, καπιτέ Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
2: Τη σύγχρονη μάστιγα, συγχαρητήρια.
0: Δεν θα το έλεγα για συγχαρητήρια, αλλά επειδή το ρίσκαρα λίγο, επειδή πήγα, φορτίστηκα ρε παιδί μου, που πήγα σήμερα, ας πούμε. Φορτίστηκα εκεί πέρα, γι' αυτό και.
2: Άκω, Πασχάλη. 13 χρόνια, 14 φέτος παιδί γύρισε, είχα το σκύλο. Η συντροφιά μου και ο συνοδός μου. Σε πληροφορώ, επειδή γύρναγα σχεδόν όλο το χωριό, στις ηλικίες τις πολύ νέες να ξεκινήσουμε, αυτοί που ήταν παντρεμένοι από 25 μέχρι 30-35, χώρισαν σχεδόν όλοι. Οι αμέσως μεγαλύτερες γενναίες, που είχαν και παιδάκια ξεπεταγμένα, δηλαδή 2, 3, 4, 5 ετών, γύρω στο 70%. Με μια συμπεριφορά εντελώς απαράδεκτη. Και στην πρόοδο αυτής της παρατηρήσεως μου, σε αυτά τα 13-14 με τα φέτος χρόνια, φαντάζομαι ότι κάποιοι χωρίσαν το παιδί ήταν 1-2-3 ετών, σήμερα έχουν ξεπεταχθεί. Δεν τολμάσαν να περάσεις δίπλα τους. Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται ιδιαίτερα τα κορίτσια. Έχω παραδείγματα στα 13 αυτά χρόνια απίστευτα. Δεν θα το πιστεύει άνθρωπος. Παιδιά με παιδιά. Το πώς συμπεριφερόντουσαν ενώ ήταν οι ίδιοι. Αυτή την κοινωνία δυστυχώς, βάζω και τον εαυτό μου, παραδώσαμε στους νεότερους. Τα τσακάλια και οι άγριοι σκύλοι είναι πιο ήρεμοι. Και αν τώρα περνούσε η ώρα, και επειδή έχει καλό καιρό, θα άκουγε σε αυτά τα νεαρά παιδιά από 13 χρονών μέχρι 17-18 να ουρλιάζουν. Όπως αληχτούν οι σκύλοι, το κάνουν αυτά τα παιδιά. Αυτό που είδε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν δύο εχθροί, αυτή την εχθρότητα βγάζουν αυτά τα παιδιά. Και ξέρεις όταν κάποιος, όπως είναι η ταπεινότητά μου, 43 χρόνια με τη σύζυγό μου και τα τρία μας τα παιδιά, μου φαίνονται εξωγήινα, ότι είναι αυτό που βρει 30-40 χρόνια, πέρασαν και τα χρόνια,

0: όταν είδα το έργο το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Διότι έχουμε και σχέσεις κοινωνικές, όπως πεις και σήμερα εσύ και παρατήρησες δύο γνωστούς σου. Το τι συνέβη εκεί. Να δεις γυναίκα με τρία παιδιά, χωρίς κανένα πρόβλημα, με λέει Κώστα, πίνεις τη μάνα σου. Ξέρετε γιατί. Γιατί ξεχάσαμε, διότι αυτό διδάσκεται, τη μεγαλύτερη των αρετών, τη διάκριση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη όλων των. Ούτε η υπομονή, ούτε η αρετή, ούτε τα άλλα που δήθεν. Διότι όλα τα άλλα είναι δήθεν. Είναι η διάκριση. Το πόσο διακριτικός είναι κάποιος ή κάποια. Όταν βρίσκεται τέτ α τέτ, στις δύσκολες στιγμές, εκεί που πρέπει οι άνθρωποι ως άνθρωποι να αρχίσουν το διάλογο για να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δείτε γύρω σας τι συμβαίνει. Και αυτή λοιπόν η κατάσταση...
1: Δηλιάζουν να δούνε κιόλας, μην δες, το λες εσύ, αλλά δηλιάζουν
0: να δούνε. Εκεί θα κατέλεγα.
1: Ναι.
0: Δημιούργησε ένα αίσθημα, παύλα συνέστημα στα αγόρια και αποτρέπονται από τις σχέσεις. Φοβούνται τις σχέσεις, διότι βλέπουν γύρω τους τι έγινε. Στην παρέα τους, σε κάποιον γνωστό ή γνωστή, και έχουν ασχολούνται με αυτό. Εάν όμως εσκύψει σε τέτοια υποτίθεται προβλήματα, ο χρόνος, επειδή περνάει πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει η βρύση, το νερό, οι σταγόνες όταν την ανοίγουμε, φτάσαμε σήμερα το 2026 να πεθαίνουμε περισσότεροι και να γινόμαστε ελάχιστοι. Διότι εάν κάποιος προσεκτικά στους δήμους, ιδιαίτερα στους μικρούς και στα νησιά μας, πάρτε τα φυλάδια των γεννήσεων, μπορεί να σου λέει ότι είναι το 2025 100 γεννήσεις, οι 90 είναι των μεταναστών.
1: Μάλιστα. Πιάσαμε το υπονοούμενο. Εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχετε καλή και ευλογημένη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ για το θέμα που
1: άνοιξε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κάποια στοιχεία μπορώ να πω.
1: Σας ακούμε.
2: Μια δικηγόρος με έχει πει ότι το 85% των διαζυγίων είναι πιτιότητα των γυναικών. Πρώτον. Δικηγόρος, έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Στατιστικό
1: ορίστε... είναι αυτό ή των δικών της υποθέσεων.
2: Όχι, είναι δικηγόρος που ασχολείται με τα διαζύγια.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω, είναι δικό της το στατιστικό, δηλαδή που αφορά τις δικές της υποθέσεις.
2: Και ένα,
1: ναι. Εντάξει,
2: και ένα διεθνή στατιστικό για την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Να τα ακούσουν όλοι. Από τώρα μέχρι το 2030, το 40% των γυναικών θα είναι μόνες.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το λέω εγώ, το γράφανε και στις ειδήσεις. Με τη συμπεριφορά που έχουν. Και εδώ ειδικά οι Ελληνίδες, ας πούμε, τους έχουν πάρει χαμπάρι τους άντρες ότι είναι, τέλος πάντων, και πολλούς τους κερατώνουν και γίνονται αυτά που γίνονται. Πώς θα λένε, γενοκτονίες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά και οι άντρες εδώ δεν το διαπιστώνω ότι αν δεν σε γουστάρεις, έχω και φύγει ρε φίλε. Τι κάθεσαι και τρέχεις από πίσω της. Θέλεις να κάνεις την ανάγκη σου.
1: Τώρα να σε πω κάτι.
2: Εύκολα, πάνε, ορίστε.
1: Εύκολα το λέμε εμείς. Αλλά όταν δεν, είσαι, όταν δεν είσαι στο πρόβλημα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Το λέμε και εμείς ρε παιδί μου, αυτό πρέπει να γίνεται καλούχηση, έτσι. Δεν είναι τώρα. Αυτό είναι θέμα καλούχηση.
2: Αφού όταν δεν σε θέλει μια Πασχάλη.
1: Ναι, το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά είναι ο εγωισμός εκεί την ώρα, η απόρριψη.
2: Τι θα πει ο εγωισμός. Ο εγωισμός όταν σε ταπεινώνει και σε ξεφτιλίζει με τον τρόπο της και κάθεσαι και την παρακαλάς, αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι ξεφτύλα. Θα φύγεις, θα δείξεις ότι είσαι άντρας, θα κρύψεις τα συναισθήματά σου, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
2: Θα το καταπιείς. Θέλεις να κάνεις.

0: σεξ, πάνε και πλήρωση στην τελική ανάλυση. Τις έχουν και τις παρακαλάνε, ρε.
1: Όμως.
0: Εδώ η τελευταία, να πούμε, το 1.60-1.30, σου λέει είμαι η πρώτη γκόμενα. Και δεν την έχει πει κανένας ότι όλα αυτά εδώ γύρω, γιατί τους υποτιμά τους άντρες και δεν το καταλαβαίνουν, ότι όλα αυτά εδώ γύρω που έχουν σπίτια, αυτοκίνητα κτλ, οι άντρες θα κάνανε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
2: Γιάννης Beekeeper.
1: Καλώς ο Beekeeper.
2: Λοιπόν, πρώτον, ματάκια, το πρώτο είναι στον κύριο Βασίλη, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Ήθελα να πάρω και προχθές, πότε ήταν την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, το θέμα είναι, θα μπορούσα να μπω, δεν είμαι ημιμαθής, δεν μου αρέσει η ημιμάθεια, απλά για την, για το χρόνο και την, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικά. Αν κάτσω και μπω σε λεπτομέρειες θα μας πάρει μισή ώρα και δεν θα το θέλει ούτε ο κ. Καμόρα ούτε εγώ. Γιατί στερώ το λόγο από όλους συνακροατές. Οπότε μένω εκεί. Τώρα όσον αφορά και τη διαζύγια, έχω πάει μάρτυρας σε ενός φίλου μετά από χρόνια, εξωματικές προσπάθειες, μπλα μπλα μπλα, είχε το κουσούρι, του άρεσαν οι γυναίκες, δεν παιδί μου και ο τζόγος. Λοιπόν, φτάσαμε σε σημείο, ένα αγαπημένο ζευγάρι το οποίο το έχω ζήσει, το έχουμε ζήσει δηλαδή από νωρίς, πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά, και τα πήρε ο άνθρωπος για να το καλοκαίρι 20 μέρες βάσει αποφάσεις δικαστηρίου, και μετά το ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε, γιατί πήγε σε μία ψυχολόγο για τα παιδιά, είπαν ότι ο μπαμπάς και ο παππούς και η γιαγιά ενεργήσανε πάνω μας σεξουαλικά, βάζοντας την οδοντόγουλτσα στο ντοκτό. Τρέχα τώρα να βγάλεις τι στο διάλογο γίνεται. Και λες εσύ, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το δικαστήριο απαγόρευσε να δει ο πατέρας τα παιδιά μέχρι να γίνει ιστορία. Mm-hmm. Μπήκε στη μέση. Δηλαδή, το λάθος της πρώην γυναίκας είναι ότι δεν έβαλε ιατροδικαστή. Μόνο υπερδοψυχολόγος έβγαλε το πόρισμα, τα λεγόμενα των παιδιών. Οπότε τώρα τρέχα να δεις και πάταβο και κούρευτο. Και πήγα στο δικαστήριο και ένιωσα τόσο αυτό που λες και εσύ, ηλίθιος, ακούγοντας όλα αυτά τα θεατρικά, γιατί είναι μια παράσταση η οποία γίνεται με πρωταγωνιστές και κουμπάρσους. Πρωταγωνιστές είναι οι αντίδικοι και κουμπάρσοι είναι οι μάρτυρες. Μέσα αυτούς ήμουν και εγώ. Και αυτά που άκουγα μέσα και λέω, τι κάνω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Ένιωσα τόσο άσχημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Καλά, κυρία μου.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Beekeeper.
2: Thank you very much.
1: Γεια σας. Bye-bye. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ένα παράπονο, παύλα, υποκρισία κρατική μπορώ να κάνω.
1: Κάνω. Ξέρω εγώ. Να κάνει.
3: Ωραία. Έχω πατέρα αμαία, mm-hmm. που ζει εκτός Θεσσαλονίκης σε χωριό και υπέργυρος. Έκανα μία παράβαση ορίου ταχύτητας, μου πήρανε το δίπλωμα και πρόστιμο. Λοιπόν, πληρώνω το πρόστιμο, κάνω ένσταση γιατί με όλα τα βιολογικά ότι χρήζει βοήθειας. Μέρα παραμέρα πηγαίνω το κατεβάζω σε κλινική και μου καθαριζόμενος, mm-hmm. και δεν γίνεται δεκτή. Θέλω να σου πω όμως, να καταλήξω, ότι το κράτος αν παρκάρει σε μια ράμπα αμία εξαντλεί την αστηρότητά του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Μου δίνει την εικόνα δηλαδή ότι κόπηται για τα αμαία. Με αυτό όμως που συνέβη σε μένα, δεν εγκρίθηκε η ένστασή μου, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν κόπτεται για τα αμαία, αλλά για να εισπράξει.
1: Μισό λεπτό τώρα. Εσύ έχεις κάνει μια παράβαση.
3: Έκανα μια παράβαση.
1: Ωραία.
3: Όριο ταχύτητας.
1: Ωραία, όριο ταχύτητας.
3: Πληρώνω το, όριο ταχύτητας. Πληρώνω το πρόστιμο.
1: Ναι.
3: Πάρω παιδί το δίπλωμα. Κάνω ένσταση γιατί έχω πατέρα αμαία που ζει εκτός της
1: Θεσσαλονίκης. Πρέπει να το μεταφέρεις και τέτοια.
3: Ναι, φυσικά.

0: Αν δεν ήταν πολιτικά, χρήζει άνεση πολίτης που πηγαίνουν ούτως ή άλλως μέρα παραμέρα στο χωριό εξαιτίας του. Λοιπόν, τα δικαιολογητικά κάνω αίσθηση, δεν μου το δίνει δίπλωμα. Θέλω να σου πω, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν κόπτεται για τα ΑΜΕΑ όταν παρκάρει σε μια ράμπα και εξαντλεί την αυστηρότητα του κράτου.
1: Ναι, θα σου πει όμως κάποιος, τώρα εγώ κάνω δικηγόρο διαβόλου. Εσύ τι εκμεταλλεύεσαι, ότι έχεις πατέρα ΑΜΕΑ, ας πούμε, και τρέχεις και...
0: Όχι, αλλά... δεν θέλω. Μα είδες το λάθος. Δεν είναι
1: λάθος. Σου λέει ο άλλος, φίλε, εσύ ξέρεις τον νόμο. Ότι άμα τρέχεις και κάνεις

0: Πρέπει να αλλάξει, βασικά πρέπει να αλλάξουν όλες οι δομές όσον αφορά τα θέματα των προστήμων και των ταχυτήτων. Ποιοι όμως θα τα κάνουν αυτά, οι άνθρωποι αυτοί δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Ναι, απλά
0: με πρόβλημα αυτό.
1: Δεν είναι καμία εκμετάλλευση. Εγώ προσωπικά η δουλειά μου δίπλα στο σπίτι μου. Δεν έχω ανάκτηση. Είναι δίπλα.
0: Ναι, αλλά έχεις με τον πατέρα σου πώς.
1: Αυτό ακριβώς δεν είναι καμία εκμετάλλευση.
0: Σου λέει να το σκεφτώσουν πριν το κάνεις. Έτσι θα σου πει ο νόμος. Γι' αυτό είναι νόμος.
1: Οι νόμοι αν είναι να τηρούνται από όλους όμως αυστηρά το ίδιο. Και από αυτούς που τους βγάζουν και από όλους.
0: Ξέρεις τι λένε οι Λατίνοι, Dura lex sed lex, δηλαδή σκληρός νόμος αλλά νόμος.
1: Πρόσφατα που γίνανε δύο θανατηφόρα μπροστά στη Βουλή.
0: Α, άστο. Εντάξει, τα αυτά είναι γνωστά.
1: Υπήρχε και εξαντλήθηκε η αυστηρότητα εκεί του νόμου.
0: Γιατί ο Μπισμπίκης...
1: Εξαντλήθηκε και η αυστηρότητα του νόμου.
0: Γιατί τον Μπισμπίκη τον κάναν τίποτα. Που πήγε σβάρνα, έπαιρνε τα αυτοκίνητα και τα τράκερνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει πάρα πολλά τέτοια. Σου είπα, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Υπάρχει λίγο υποκρισία.
0: Λίγο. Όχι λίγο. Είπαμε.
1: Το ζητούμενο είναι ίσπραξη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, έχει πάρει τα πάνω του Φουρνιέ, πιστεύω. Φουρνιέ Παναθηναϊκός 77-64 με 25 πόντους στο στόρο του Φουρνιέ. Έτσι, έχει εγκαταλείψει ο Παναθηναϊκός, φίλοι, είναι για κλάματα. Λοιπόν, βεβαίως, φίλοι μου Λευτέρη, να πω το εξής. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλο 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Με μέτρο

0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 ώρα και γαμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Γιώργο. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εντάξει, ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Όσα γνωρίζει ο νοικοκύρης, έτσι, δεν τα γνωρίζει κανείς. Αυτά έχουμε πει 150 φορές, πιστεύω λίγο φαϊνότερο, δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε γινόμαστε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σοφότεροι. Έτσι, δεν πρόκειται να γίνει σοφότερος όταν δεν παραδέχεσαι κάτι. Σκοπός να παραδεχτείς κάτι. Αν δεν το παραδέχεσαι, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κάθε αρχή και δύσκολη σε οτιδήποτε. Έχει ξεφύγει η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. 83 Ολυμπιακός, 68 Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι εδώ τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ό,τι ήταν να τελειώσει, έτσι, και με το παραπάνω. Α, είναι τόσο? Ωραία, εντάξει, οκ. Εντάξει, και οκ. Λοιπόν, πάμε στο φιλοπεριμένη και θα πάω στα μηνύματα εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Κύριε Πασχάλη.
1: Ορίστε.
2: Να σας πω μια ιστορία κι εγώ, μιας φίλης μου.
1: Βεβαίως, να πείτε γιατί.
2: Έτσι τα γρήγορα.
1: Μια καλά.
2: Λοιπόν, κύριε Πασχάλη, ήταν μια κοπέλα η οποία τώρα άμα τη ρωτήσουμε θα μπορούσε να ξαναπεράσεις ή μάλλον θα επέλεγες να ξαναπεράσεις όσα πέρασες, αλλά όσα έχεις ωφέλη αποκομίσει ή πώς το, δηλαδή πνευματικά και τα συμπεράσματα και όλα αυτά, τη βοήθεια του Θεού και το άνοιγμα προς τον Χριστό, το πώς επικοινώνεις ο Θεός μαζί της, θα επέλεγες να τα ξαναπεράσεις? Θα έλεγε ναι, χίλιες φορές ναι.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα. Πώς?
1: Γιατί να πει ναι? Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Πού? Για ποιο λόγο να πει ναι?
2: Θα τα
1: να ξαναπεράσει τι ακριβώς?
2: Αυτό που θα σας πω τώρα.
1: Πες το μας πρώτα. Ναι,
2: ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι...
1: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, οκ, οκ, ναι, ναι.
2: Καταρχάς, πριν παντρευτεί, ναι, είχε και ένα τροχαίο, είχε πάθει στο γόνατο συντριπτικό κάταγμα, είχε βάλει βίδες, αυτά τις είχαν κάνει εγχείρηση, μετά από 7 χρόνια τις τα βγάλαν, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Α, και αυτός που την τράκαρε εντωμεταξύ ήταν ένας αστυνομικός, δεν είχε και δίπλωμα. Τώρα, ότι αστυνομικός νέος ήταν με το μηχανάκι του πατέρα του. Τέλος πάντων, δεν του έκανε και ποινική δίωξη, καταγράφτηκε το περιστατικό, είχε πάει σε δικηγόρο, είχε πει θα πληρώσει τα... Μη μου κάνεις ποινική δίωξη, θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν του έκανε, τον φοβήθηκε κιόλας. Ήταν και μικρή, δεν είχε και πατέρα. Όλα σε αυτή ήταν, κύριε Πασχάλη. Εντάξει, αλλά σας λέω, θα τα ξαναπερνούσε από την αρχή. Χωρίς δισταγμό θα έλεγε δεν πειράζει, δεν πειράζει που είναι τόσο θετικός άνθρωπος και τόσο χαίρεται τη ζωή της και δεν τα άβαψε μαύρα, ας πούμε, να χαλαστεί κάτι. Αλλά θέλω να, θέλω να καταλήξω, ναι, δεν του έκανε ποινική δίωξη, έκανε μόνη της τις θεραπείες, ούτε καν πήγε ποτέ να πληρώσει έστω μια φυσιοθεραπεία, δηλαδή του είπε σε ποιον φυσικοθεραπευτή πηγαίνει, α, της είπε θα σου φτιάξω το μηχανάκι αλλά μην μου ζητήσει τίποτα άλλο. Φανταστείτε το. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Γνωρίζει μετά μέσω της δουλειάς της κάποιον. Αυτός την κυνηγάει. Δεν τον ήθελε στην αρχή. Μετά άρχισε να λέει σε όλους ότι αυτήν θα την παντρευτώ, είναι η γυναίκα μου. Πήγε, τη ζήτησε από την οικογένειά της, τέλος πάντων. Συμφωνήσανε, δεν ερωτευτήκανε. Ωραία ήταν στην αρχή.
1: Ναι, η θρησκεία όμως πού κολλάει τώρα σε όλα αυτά? Για να καταλάβω τώρα.
2: Ναι, γιατί μετά από αυτό, ας πούμε, να τον πενέψει.
1: Ο Χριστός, ναι, πού ήρθε η επαφή με τον Χριστό που είπες?
2: Μετά από όλα αυτά, ας πούμε, ναι, όταν χωρίσανε, τον πενέβανε τον μεταξύ πάρα πολύ η οικογένειά του, ότι είναι, ναι, καθώς πρέπει άνθρωπος, όλα αυτά. Και παντρεύτηκαν, έγινε ένας ωραίος γάμος, ξέρω εγώ. Φυσιολογικά όλα, στην εκκλησία, γεννιέται το παιδί, καθώς το παιδί είναι 3 μηνών, αυτή ανακαλύπτει κάποια μηνύματα, όχι απλά εξωσυζυγική σχέση με κάποια, ας πούμε, και να ήταν και καθώς πρέπει αυτή, ξέρω εγώ, άντε από τα παλιά, ξέρω εγώ, ή κάτι. βρήκε μια λίστα με μηνύματα σε διάφορες κοπέλες και μάλιστα κάποια να την απειλεί κιόλας. Να της λέει: θα χάσει τη δουλειά της, αυτά, άμα δεν μου δοθείς και κάτι τέτοια. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, είμαι αυτός και να της δίνει το. Δηλαδή, τρομοκρατήθηκε λίγο. Φώναξε τον ξάδελφό του να του δείξει τα μηνύματα, να πει τι είναι αυτά. Το παιδί τώρα μικρό, έτσι. Να πάει να τη βγάλει τρελή αυτός. Κράτησε και αυτή κάποια στοιχεία, δεν είναι χαζή, ας πούμε.
1: Εγώ πάλι επιμένω, μη μου λες λεπτομέρειες, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η επαφή.
2: Το διαζύγιο δεν ζητάει τίποτα. Τα αφήνει όλα. Δεν διεκδικεί, θα μπορούσε βέβαια για τον εαυτό της να διεκδικήσει κάτι.
1: Ναι, και.
2: Το παιδί τη διέφερε, γιατί υπήρχε και ένα παιδί έτσι στη μέση. Α, τα λεφτά του γάμου, μη σας πω, τα πήρε όλα αυτός. Δηλαδή χαρίσματα και τέτοια, ας πούμε, που χάρισαν και οι δικοί της. Φέθηκε πολύ, πολύ. Ο παππούς της κοπέλας
1: θέλει. Δεν, κοπέλα μου, σε λέω που η επαφή με τον. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν που είπες τόση ώρα.
2: Όταν τα ξεπερνά όλα αυτά, κύριε Πασχάλη, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, τα ξεπέρασε. Δεν χαλάστη. Α, στην πρώτη φορολογική δήλωση.
1: Δεν μου λες, η κοπέλα μου πώς είναι ελαφροίσκητη.
2: Γιατί, κύριε Πασχάλη.
1: Γιατί, δηλαδή τη έχει κάνει τα δεινά, τη έχει περάσει και αυτή, σαν μη συμβαίνει τίποτα.
2: Να πάει να πεθάνει, να πάει.
1: Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, άλλο λέω. Δεν είσαι είπα εγώ να πάει να πεθάνει. Είναι ελεύθερη τώρα αυτή.
2: Ελεύθερη, ναι, μετά από αυτό δεν ξαναπαντρεύτηκε. Μία σχέση έκανε στα 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ετών.
2: Μία σχέση έκανε.
1: Ετών.
2: 38.
1: Τώρα, σήμερα, έτσι.
2: Σήμερα θα γίνει φέτος 39.
1: Ναι, ρε παιδί, αυτό σήμερα είναι 38 χρόνια. Εντάξει,
2: okay. Το θέμα ποιο είναι. Στην πρώτη φορολογική δήλωση να τη λέει: ξέρεις τι, θα αποκρύψεις και όλα φορολογικά στοιχεία και τέτοια. Μα λέει: εγώ λέει, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει, λέει, μαμουνιές και τέτοια. Λέει: θα με αναγκάσεις εσύ. Ναι. Μα δεν είσαι υπάκουη και δεν αυτό και δεν εκείνο. Και είχε και ένα παιδί να μεγαλώσει και να ανταπεξέλθει, έτσι, και να είναι και χαρούμενη και ψυχολογικά καλά. Και όμως τα κατάφερε με τη βοήθεια του Θεού, κύριε Πασχάλη. Μάλιστα. Όλα ξεκινούν.
1: Άρα αυτό είναι που λες ότι φανερώθηκε ο Θεός.
2: Έτσι, κύριε Πασχάλη. Μάλιστα. Μα πολύ κιόλα.
1: Άρα, Μελισσακάκη.
2: Πολύ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γι' αυτό σας λέω. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα ξεπερνιούνται.
1: Καλά, άμα θες να ξεπεραστούν, τα ξεπερνάς. Άμα δεν θες, δεν τα ξεπερνάς.
2: Με τη βοήθεια του Θεού, κύριε Πασχάλη.
1: Πάντα.
2: Τη βοήθεια του Θεού.
1: Λοιπόν, εδώ έχω όση ώρα μιλάς. Έχω τρία μηνύματα που ενδιαφέρονται οι κύριοι για την κοπέλα.
2: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ κάνω φιλικές σχέσεις στην αρχή, κύριε Πασχάλη.
1: Όχι εσύ, παιδί μου. Όχι με σένα.
2: Την κοπέλα.
1: Την κοπέλα θέλουν, αφού δεν κάνει τίποτα.
2: Και την κοπέλα, βέβαια.
1: Εσύ, παρεπιπτόντως, εσύ είσαι ελεύθερη.
2: Τώρα τι σημασία έχει, κύριε Πασχάλη.
1: Άμα ενδιαφέρονται για σένα, τι να πω, να ξέρω.
2: Για μένα. Να είστε καλά, κύριε Πασχάλη. Πολύ κρατήσαμε τη γραμμή, μην τρέπουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να μην τρέπεις καθόλου.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Εσύ τώρα νομίζεις ότι θα μπορεί να αλλάξει κάτι, Βασίλη, προς το καλύτερο. Είναι το δικό σου αυτό, έτσι. Για τον άλλον, σύμφωνα με τις εμπειρίες, δεν είναι το καλύτερο, νομίζω. I think. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακός μάλλον του δίνει την κατραπακιά του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς, αν και θέλει άλλα τρία λεπτά. Είναι 86-79, δύσκολα μπορεί, δεν είναι. Ολυμπιακός, ό,τι ώρα θέλει, πατάει λίγο γκάζι και λίγο πανάει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, Νίκ Μιλ, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα μας πει, τι θα τον πούμε. Έχει 7-8 ολόκληρα. 8 λεπτά. Εσύ τώρα τι κάνεις, θυσία κάνεις εσύ τώρα, την είσαι 8 λεπτά, μάλιστα. Κύριε Μιλτσακάκη, 8 ολόκληρα λεπτά δικά σας.
3: 8 λεπτά.
1: Ναι.
3: Φαγώθηκες με τον Ολυμπιακό, μην ψήσεις κρύφο Ολυμπιακά και θα.
1: Περίμενα τον Παναθηναϊκό να κερδίσει.
3: Άμα έλεγα εγώ όλα αυτά που είπε η κοπέλα πριν, θα μην είχες κόψει 9 φορές.
1: Φίλε, περίμενα το ραντεβού με τον Θεό. Τελικά κατάλαβα τι έγινε.
3: Μα δεν έχεις καταλάβει το πρώτο πεντάλεπτο τι εννοούσε. Κάτι καταλάβαμε στο τέλος λίγα πράγματα.
1: Ναι.
3: Κατευθείαν οι γαμπροί έστειλαν μηνύματα.
1: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα σοκαρίστηκα λίγο. Εσύ λέει, γι' αυτό είπα. Λέω πως είναι λίγο ελαφρύς και τρύπες.
3: Είδες τι κάνουν τα social, τα ραδιόφωνα, τα μέσα ενημέρωση. Κατευθείαν. Ορμήξαν. Δώσουμε κάνα μακροχρόνιο, εσύ Πασχάλη.
1: Γιατί υπάρχει λόγος.
3: Ναι.
1: Άμα υπάρχει, ρίξτε.
3: Παίζει πολλοί κόσμοι μακροχρόνια.
1: Δεν ξέρω.
3: Εσύ σήμερα καταρχήν πριν πάμε, γιατί έχω 8 ολόκληρα, 7 ολόκληρα, 6,5 μάλλον ολόκληρα λεπτά ακόμη.
1: Πες.
3: Πήγε στο δικαστήριο.
1: 88-84 από 14 πόντους.
3: Ναι, γιατί βιάζεσαι.
1: Έλα, μη μιλάς, βρε, έβγαλε τη γλώσσα τώρα.
3: Στο μπάσκετ.
1: Άντε, σταμάτα, βρε τώρα, σαλιάρι.
3: Άντε τώρα. Δεν θα βιάζεσαι.
1: Άντε, πρέπει να οικονομήσουμε το στίχημα. Τι μας λες τώρα, ποιος έδινε την σημασία.
3: Έβαλε 8 τρίποτα ο άλλος, ο Φουρνιέ.
1: Λέγε το μακροπρόθεσμο.
3: Όχι, θα πω για τα δικαστήρια πρώτα. Πήγε στα δικαστήρια. Καλά, αυτή η εικόνα ενός ζευγαριού, το οποίο στην ουσία παντρεύεται με αγάπη, από αγάπη έτσι. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει. Αλλά στα δικαστήρια να πηγαίνεις τακτικά και σε άλλες δίκες, γιατί είναι show, ώρες-ώρες.
1: Yes.
3: Αυτά που ακούς εκεί.
1: Ναι.
3: Έτσι. Έχει τι, γιατί οι δικηγόροι, αυτά που λένε οι δικηγόροι, είναι κάτι να τα ακούς και να γελάσεις.
1: Όχι. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία των δικηγόρων.
3: Να πω για συγκεκριμένο πράγμα. Έχω ακούσει δικηγόρο να λέει το.
1: Δεν είναι συγκεκριμένο πράγμα, Νίκο μου, ότι τι λέει ο δικηγόρος. Έχεις πάει σε δικαστήριο, έχεις πάει.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Έχω πάει, ναι.
1: Ωραία. Γιατί μου λες τι λένε οι δικηγόροι. Και δεν μου λες τι λέει το ζευγάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι το δικηγόρο. Ο δικηγόρο θα πει ψέματα. Τι θα σε πει.
3: Το ξεκαθάρισα, ναι, ξεκάθαρα. Το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι είναι λάθος δύο άνθρωποι που αγαπιούνται να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Να λέγονται αυτά που λέγονται μέσα στα δικαστήρια.
1: Άντε τώρα.
3: Αυτό είπα από την αρχή.
1: Άστε.
3: Αλλά το άλλο τώρα, άκουσα δικηγόρο να λέει έναν τον πια, είχε κλέψει καμιά τριανταρία μηχανάκια, τον πιάσαν στρέκοστο. Και είπε ο δικηγόρο ότι εκείνη την ώρα που τον πιάσαν, μετέφερε το μηχανάκι στο αστυνομικό τμήμα για να το παραδώσει. Το είχε βρει στον δρόμο. Αυτό με έχει μείνει.
1: Πάω και εσύ.
3: Αυτό με έχει μείνει. Τόσα χρόνια που το είχα ακούσει, λέει: κύριε πρόεδρε, ο πελάτης μου το βρήκε το μηχανάκι στον δρόμο και είχε την καλή πρόθεση να το μετέφερε, έτσι, και το πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα για να το παραδώσει.
1: Ω, αποτρύπω το walk-up. 91-84, λέγε γούρι μου.
3: Τελάχιστο και αυτό σήμερα.
1: Τίποτα, να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με τα μάτια, φίλε. Ναι. Δεν παίζει κανένας άμυνα βασικά.
3: Τι, όταν είναι πρώτο, καλύτερος παίχτης, ο Σόρτς τι περιμένεις.
1: Και κάνεις και βλακίες στο τέλος, δηλαδή. Και ο Σόρτς τώρα κάνει βλακία. Όχι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, 93-84.
3: Και εμείς περιμένουμε ένα τρίποντο Πίτερς και δεν έβαλε κανένα.
1: Έτσι είναι αυτά.
3: Θέσαμε στην περίπτωση. Έβαλε, πόσα δεν ξέρω, 8 έχει βάλει αυτό ο Φουρνιέ, 7.
1: Δεν είναι, δε, 25 πόντους έχει, 26 έχει.
3: Όχι, όλα τρίποντα είναι.
1: Δεν είναι, νομίζω έχει και δίποντα. Πανεγέρια στο Ειρήνης και Φιλίας. Για πες εσύ τώρα.
3: Τώρα που παίζουνε, Πασχάλη.
1: Στο ΑΚΑ.
3: Πού παίζουν τώρα.
1: Στο Φιλίας. Τώρα, σήμερα, στο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Όχι, στο τέταρτο μάτς.
1: Το ΑΚΑ.
3: Α, αυτή είναι η σειρά και μετά
1: ένα, το δεύτερο μάτς. Ένα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Καταρχήν θα έχω ένα πολύ καλό μονό. Καλύτερος, πολυτιμότερος νέος παίκτης διοργάνωσης. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο μικρός, έτσι.
1: Όχι.
3: Ο Γιάμαλ. 2,50 απόδοση τον δίνει, για τους που αρέσουν τα μονά. Πιστεύω ότι θα είναι πολυτιμότερος. Ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι πρώτο σκόρερ Εμπαπέ και πρώτο ασίστ στο Μέση. 75 απόδοση είναι αυτό. Γιατί πιστεύω, κοίταξε, παίζω βάση με σωμάτς.
1: Αυτοί οι τρεις, Γιαμάλ, Εμπαπέ.
3: Όχι, ο Γιαμάλ ξεχωριστά. Είναι 2,5 απόδοση μόνο.
1: Ο Γιαμάλ δεν θα κουμπίσει μπάλα, να με θυμηθείς.
3: Εντάξει. Αλλά το άλλο, επειδή πιστεύω θα προχωρήσουν και η Γαλλία και η Αργεντινή, πρώτο σκόρερ Εμπαπέ και Μέση ασίστ, γιατί πλέον το έχει γυρίσει ασίστ στο Μέση και στην Αμερική που τον βλέπω. 75 απόδοση, θα το έρθει κάτι ψηλά. Ναι. Τον Εμπαπέ καταρχήν το βλέπω πρώτος. Α, η Ρεάλ αποκλείστηκε από την Τενερίφη, οπότε ο Πέρεθ τέλος.
1: Έχει 4 μέρες, τώρα το θυμήθηκες.
3: Έφυγε ο Πέρεθ, είναι τέλος.
1: Α, δεν ξέρω. Ποιος Πέρεθ.
3: Ο πρόεδρος.
1: Τι σχέση έχει με την Τενερίφη.
3: Με τη Ρεάλ τι σχέση έχει.
1: Με τον μπάσκετ της Ρεάλ τι σχέση έχει.
3: Τι σχέση
1: έχει σχέση. Άμα φύγει ο Πέρεθ. Για να φύγει ο Πέρεθ πρέπει να γίνουν εκλογές, φίλε.
3: Εκλογές, ναι.
1: Τι δουλειά έχει με την Τενερίφη, το μάτι της Τενερίφης με αυτό, τι δουλειά έχει.
3: Μα σε όλα, η Ρεάλ φέτος πήγε καταστροφή, ήταν σε όλα.
1: Ο Πέρεθ φταίει.
3: Για μένα δεν φταίει ο Πέρεθ.
1: Μάλιστα. Το τι ρωτάς άμα έφυγε ο Πέρεθ.
3: Πάμε, 7, απόδοση 10, νικητές ομίλων. Παιδιά, άμα όποιος θέλει γράφει, σημειώνει. Ελβετία. Βραζιλία. Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία. Ναι. 10 πόντους είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Νικητές ομίλων. Αυτό μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Να φάει 10 γκολ για αυτούς που παίζουν μονά το Κουρασάο, έτσι το γράφει, μην πεις τίποτα, έτσι το γράφει στοιχηματικές.
1: Κουρασάο.
3: Να φάει 10 γκολ, ναι, δίνει 10, δίνει 2. 2 απόδοση, για αυτούς που παίζουν μονά.
1: Mm.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω παίξει ένα μονό το Κουρασάο, Γερμανία Κουρασάο, το έχω παίξει και 7-0 και 7-1 και 8-1, γιατί κυνηγάω το κασάουτ εδώ, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι οι Γερμανοί, επειδή δεν σταματάνε, θα την πληρώσει το καημένο του Κουρασάο. Θα σπάσει το ρεκόρ της Βραζιλίας.
1: Μπορεί να μην κάνουν και τίποτα, φίλε. Ξέρεις, καμιά φορά τα πρώτα παιχνίδια δεν φορτσάρουν αυτά.
3: Και ένα τελευταίο, τα πρώτα μάτς. Να σκοράρει αυτός που αμφισβητείς, ο Γιαμάλ, Ισπανία, πράσινο κροτήρι.
1: Ο Γιαμάλ, καταρχήν, έχω πληροφόρηση εκ των έσω μέσα από την Εθνική Ισπανίας ότι είναι τραυματίας και χάνει τα πρώτα μάτς. Γι' αυτό να το δεις λίγο το θέμα αυτό.
3: Ναι. Απακυρώσωμα είναι το 24ωμα.
1: Αυτό σε λέω. Βεβαιώσου πρώτα γι' αυτό.
3: Ευχαριστώ
1: μετά
3: για την πληροφορία αυτή. Ναι. Οπότε πάμε στην τριάδα. Ναι. Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει Αργεντινή-Αλγερία. Τριάδα θα παίξουμε τότε.
1: Ναι.
3: Κοτζάλο Ράμος Πορτογαλίας. Πορτογαλία κοκό να σκοράρει ο Ράμος.
1: Ο Ράμος με απογοήτευσε στο τελικό. Τον περίμενα καλύτερο.
3: Να σκοράρει ο Ράμος και Χάρη Κέι να σκοράρει Αγγλία-Κροατία.
1: Ω, τι τραγικός ο Παναθηναϊκός.
3: Τραγικός
1: είσαι. Παναθηναϊκός τραγικός. Επιλογές τώρα δηλαδή, παίχτης με 4 εκατομμύρια. Γίνεται φάουλο εκεί και δεν το δίνει τίποτα. Το Χέις Ντέιβις. Τέλος, δεν καθαρίζει τον Παναθηναϊκό σαν το τσόφλι.
3: Με
1: τον Μιλουτίνοφ.
3: Περίμενα το πεις εσύ αυτό που παλιγύρωτα.
1: Εντάξει, αφού ξέρουμε ότι παίζει Ολυμπιακό ήδη τη σειρά, φίλε.
3: Κάποια στιγμή πάει ο Βεζέγκοφ, το λέει κάτι λογάκι από τον διαιτητή και το χειροκροτάει ειρωνικά. Και δεν είναι τεχνική ποινή αυτό.
1: Είπαμε, τα είπαμε αυτά, έχουμε εντελώς.
3: Κουραστήκαμε αυτά, γι' αυτό δεν το βλέπω. Προτιμώ να ακούω εσένα παρά να βλέπω τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Φαντάσου να μου πω.
1: Και ο Σλούκας τώρα επικίνδυνε στο διαιτητή, παντού σε όλους να πούμε. Εντάξει, βλέπεις τον διαιτητή πόσο φτιάχνει. Τώρα τεχνική ποινή δεν είναι. Τον Αταμάν τώρα καλύφτα. Καταρχήν βλέπεις τον διαιτητή από το ύφος, το στυλ του και όλα αυτά εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις
3: τι ξέρεις. Αταμάν θα τον κοπανίσεις. Έτοιμος είναι. Δεν πειράζει. Το ξέρουμε. Το παράξενο είναι ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Τώρα αν χαίρονται οι Ολυμπιακοί, θέλω ο φίλος μου Πυριώτης να πάρει τηλέφωνο, γιατί το θεωρώ, το συμπαθώ αυτά που λέει, να μου εξηγήσει αν το γουστάρει
1: τις νίκες αυτές. Τώρα αυτό που θα σου εξηγήσω είναι ότι ξέρεις πρέπει να κλείσουμε.
3: Θα κλείσουμε εννοείται. Θα πούμε καλό βράδυ στον κόσμο. Υγεία να έχουμε Πασχάλη. Αυτό θα λέω πάντα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Καλό ξημέρωμα. Κάτσε να ακούσεις.
3: Και αύριο το πρωί και οι δύο ραντεβού στα δικαστήρια 9 η ώρα να περάσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
1: Εντάξει.
3: Και να δούμε.
1: Έγινε, γεια. Bye bye.
3: Καλό. Δεν μου λες. Κανα μήνυμα για μένα, δεν έχεις λιγαμία, μόνο για την κοπέλα.
1: Τι να σε στείλεις ένα τα μούτρα σου ρε φίλε για τέτοια πράγματα τώρα. Η άλλη τα χαρίζει όλα, εσύ τι χαρίζεις. Εσύ να τα ζητήσεις όλα, τι να ζητήσεις. Την
3: ομορφιά μου ρε.
1: Αχ, αχ, τούτου.
3: Α, μπράβο, καλά έκανε. Φιλιά. Καλό βράδυ, καλό
1: τσάω,
3: βράδυ.
1: Τσάω, γεια, γεια. Λοιπόν, περιμένουμε ένα γωνίος, πάμε να ακούσει τι περιμένουμε, έχουμε 50 δευτερόλεπτα. 96-87 και ελεύθερες βολές από τον Βεζένκοφ. Η διαιτησία χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό εδώ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κυρία Ζωή. Το τραγούδι που ζήτησε χθες σήμερα είναι εντελώς διαμορφωμένο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικού αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα χαίρετε, εδώ είμαστε και εμείς στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Χαμός γίνεται πάλι, αρχίσαμε κύριε Χατζηπαντελίδη. Δηλώσεις, συμμορία είστε και σφαγή του Παναθηναϊκού και τα διάφορα. Δεν τα είδα κιόλας γιατί ήμανε στο δρόμο τα τελευταία. Έχουμε κάτι να σου πω. Δεν προλάβαμε και τις δηλώσεις του Αταμάν, αν έκανε. Πάντως διαμαρτύρεται, ναι, έφαγε και δύο τεχνητές ποινές και για αποβολές εκεί πέρα βλέπω, είχαμε και τέτοια. Και διαμαρτύρεται για φάουλ καθαρά λέει, που δεν δόθηκαν υπέρ του Παναθηναϊκού. Και άρχισε το πανηγύρι στο διαδίκτυο. Βλέπω εδώ άρθρα τώρα διάφορα, ξέρω εγώ, περί συμμορίας που δεν αντιμετωπίζεται και άλλα τέτοια. Μάλιστα. Άρα το μπασκετάκι πάνω που λέμε ότι έρχεται και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ξέρω εγώ, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω μήπως έρχεται και μεγαλύτερη τοξικότητα ακόμα, γιατί δεν ξέρω. Έτσι όπως έχει φτιαχτεί το πράγμα, δηλαδή πλέον το μπάσκετ είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο, όπως έχει γίνει.

τη φάση με το φάουλ του Ναν στον Φουρνιάν, την έχεις δει, δεν ξέρω. Πάει να σηκωθεί για τρίποντο αυτός. Ο Ναν τραβάει τα χέρια του για να μην τον μαρκάρει, ρε παιδί μου, και δίνουν φάουλ. Ήταν καθοριστικό. Έτσι, από την τσαρούχα το σφύριγμα που έγινε ο μεγάλος ο χαμός. Λοιπόν, όντως, αν το δεις από τη μία την κάμερα, από τη βασική, φαίνεται ο Ναν να μην ακουμπάει, να κάνει και τα χέρια έτσι, να τα σηκώνει, ότι δεν τον ακουμπάω. Αλλά άμα το δεις από την άλλη την κάμερα, πριν κάνει αυτή την κίνηση, του κρατάει το χέρι καθαρά του Φουρνιέ. Και όμως, ας πούμε, έχει γίνει ολόκληρη φασαρία. Όχι, ήταν πάνω την ώρα που σηκώνονταν, ναι. Αλλά το λεπτό σημείο εδώ τώρα με αυτό που μου λες είναι ότι πήγε τελικά, έδωσε πάσα, δεν σούταρε. Αλλά και μόνο που ήταν στον αέρα θα μπορούσε και να σουτάρει, οπότε βολές δίνονται. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια πράγματα πολλές φορές όντως μπορεί να έχουν βάση, αλλά κάποιες φορές ξέρεις, είναι να αναρωτιέσαι αν έχεις δει το ίδιο πράγμα, το ίδιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, και αυτό συμβαίνει βέβαια παντού. Έτσι και στο ποδόσφαιρο και παντού. Λοιπόν, οκ, okay, άντε, πάμε κι εμείς με ό,τι ήθελε προκύψει. Μπασκετικά, ποδοσφαιρικά, κοινωνικά, πολιτικά, γήινα, εξωγήινα, εδώ με τον κύριο Χατζηπαντελίδη είμαστε. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρεούλα. Με ό,τι ήθελε προκύψει. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω έχετε στείλει και τα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Α, pre-game 8 η ώρα, είπα και εγώ. Τώρα διαφημίζει η ΕΡΤ2 το επόμενο παιχνίδι και είδα 8 και λέω τι 8. Οκ, okay, το pre-game είναι 8, το match είναι 9. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος έχει κάνα δυο, τι είναι αυτά, φιλικά, έτσι, διεθνή. Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν λέει 1-0 στο 61. Γαλλία, Βόρεια, Ιρλανδία 1-0 στο ημιχρόνιο. Έχει και ένα άλλο εκεί πέρα, περίεργο, τι είναι αυτό. Μαρόκο, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, να μαζευτούμε και έρχομαι να δούμε και κάνα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς στείλατε. Τώρα βλέπω και Χαλβατσιώτη στο τρίτο ημίχρονο, ο οποίος ήταν που έβγαλε, έτσι, πέταξε και την είδηση για Φουρνιέ. Την είδηση, τέλος πάντων, το πέταξε για τον Χενζόνια, ρε παιδί μου, για ΠΑΟΚ, ότι τον κυνηγάει ο Μουστακίδης με σούπερ πρόταση κτλ. Αυτός έχει ένα, στο συμβόλαιο λέει, έχει έναν όρο ότι μόνο για NBA μπορεί να το σπάσει για να φύγει. Τώρα εντάξει, όλα έχουν την τιμή τους. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν το πολύ πιστεύω, εκτός αν γίνει κάνα θαύμα, γιατί περί θαύματος θα επρόκειτο τη δεδομένη στιγμή. Τώρα που είναι στην Ευρωλίγκα να εξετάσουν ποια ομάδα θα μπει από το παράθυρο, έτσι, γιατί ξέρετε λίγο πολύ τι έχει γίνει. Αύριο Τρίτη νομίζω είναι να γίνουν εκεί πέρα οι καθοριστικές συμμαζόξεις και πιθανώς και ένα κοινό. Οπότε αν γίνει κάνα θαύμα και είναι τελικά ο ΠΑΟΚ αυτός, εκεί λες ότι εντάξει, δεν αποκλείεται κιόλας. Okay, θα τα δούμε. Λοιπόν, τώρα βλέπω και κάποια πρώτα μηνύματα για τα ποδοσφαιρικά. Για Λουτσέσκου τι να έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Περιμένουμε. Λογικά από τη στιγμή που ανέλαβε ο Βιερίνια με τον Μάτος, φαντάζομαι, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά που λέμε, φαντάζομαι ότι αύριο σιγά σιγά, αν όχι κάτι οριστικό, θα υπάρχει έτσι μια κατεύθυνση για το που πάει το πράγμα. Εγώ για Λουτσέσκου είδα κάτι που μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν μπορώ να το ερμηνεύσω τι σημαίνει έτσι ντε και καλά. Είδα ότι ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, του τύπου, ότι ήταν στη Ρουμανία. Ότι έφυγε, λέει, από τη Ρουμανία για ολιγοήμερες διακοπές. Πρόσεξε, τη στιγμή, τη μέρα που έχουν αναλάβει οι νέοι τεχνικοί διευθυντάδες, έτσι, αθλητικοί και τεχνικοί διευθυντάδες. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει, πρόβλεψη θέλεις? Πρόβλεψη, δεν ξέρω, τρία σενάρια εγώ κάνω. Πώς να προβλέψω, τρία πράγματα μπορεί να σημαίνει. Ναι, πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Τρία σενάρια. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Ακούγονται πάρα πολλά. Έχουν μιλήσει και με άλλους προπονητές. Είναι πολλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης ήταν πολύ μπερδεμένος με το τι πρέπει να κάνει. Και εντάξει, τώρα επειδή μου λες για προσωπική, ας πούμε, εκτίμηση. Εγώ εκτιμώ ότι επειδή υπήρχαν και σιρήνες από το εξωτερικό για τον Λουτσέσκου, όταν είσαι, ξέρω εγώ, στο 50-50, στο 55-45, καμιά φορά αφήνεις και τα πράγματα να δώσουν την απάντηση. Αν έρχονταν μια ομάδα, ας πούμε, και να έλεγε ότι εγώ πληρώνω τη ρήτρα, μπορεί πολύ πιο εύκολα να έκλεινε

0: προς το ότι οκ, πάμε παρακάτω. Δεν φαίνεται, η Μπεσίκτας βρήκε προπονητή. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα, η λεπτομέρεια ότι πάει λέει διακοπές, ολιγοήμερες, τη μέρα που αναλαμβάνουν έτσι, ο Μάτος με το Βιερίνια, τρία πράγματα μπορεί να σημαίνει για μένα. Ή ότι του έχουν πει ότι μένεις, τελειώσαμε, άρα προχωράμε το σχεδιασμό όσο είχε, ή του έχουν πει ότι τελείωσες και απλά περιμένουμε να κλείσουμε τον επόμενο, κάνει και εσύ τα κουμάντα σου, τις επαφές σου, ή το τρίτο σενάριο, ότι ακόμα δεν ξέρει τίποτα, όπως και φαίνονταν μέχρι πριν μια-δυο μέρες που έδινε τις συνεντεύξεις και έδειχνε ξεκάθαρα ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση, ή ότι συνεχίζει να μην ξέρει τίποτα και ήταν ας πούμε μια κίνηση, έτσι ένα μήνυμα ρε παιδί μου, ότι κάπου κι εγώ, εντάξει, τα πήρα στο κρανίο που λέει ο λόγος, ήρθαν οι δύο οι καινούργοι, περίμενα να χτυπήσει κατευθείαν το τηλέφωνο, δεν χτύπησε ακόμα, φεύγω διακοπές. Άμα θελήσετε κάτι, εδώ είμαστε. Δηλαδή ήταν, μπορεί να ήταν και ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, αλλά αυτό είναι το ένα σενάριο, έτσι. Εγώ λέω ότι ξέρει ότι μένει σίγουρα, ή ξέρει ότι φεύγει, ή κάπου ήταν ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι εντάξει, το ξεφτελήσαμε το θέμα. Πάμε ένα μήνα και ακόμα με έχετε στο περίμενα. Δεν μπορώ να προβλέψω τι από τα τρία. Πάντως κυκλοφορούν διάφορα. Αυτό για Κοσεϊσάο που έχει βγει, δεν ξέρω να το είπατε πριν κτλ. Ναι. Υπάρχουν διάφορα και βγαίνουν και φήμες άλλες τέλος πάντων. Εντάξει, Κοσεϊσάο τώρα στη Μίλαν ήταν. Για να φτάσει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πάρει διασφαλίσεις που και αν τις πάρει, δηλαδή δεν ξέρω αν έρχεται, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να τις δώσει ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά. Εντάξει, τώρα που μιλάμε για τα ποδοσφαιρικά, αφού με πήγατε εκεί που ξεκινήσαμε αυτά, έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία τώρα με τον Αλαφούζο που πάει και κάνει την νέα την τηλεοπτική πλατφόρμα. Και μάλιστα λέει είναι και κοντά σε συμφωνία για το κύπελο. Μπαμ μπαμ. Να πάρει του... Δεν ξέρεις. Πάει να κάνει μια τηλεοπτική πλατφόρμα που θα δείχνει μάτς. Ήδη έχει κλείσει τον Ηρακλή από ό,τι λένε. Ή τέλος πάντων είναι στο παραπέντε. Και μαθαίνω ότι είναι και πάρα πολύ κοντά στο κύπελο να συμφωνήσει με την ΕΠΟ. Εντάξει, αν γίνει αυτό είναι σημαντικό από πολλές απόψεις. Βασικά εγώ αυτό που σκέφτομαι το πρώτο είναι ότι μη σπάσουμε πάλι σε χίλια κομμάτια να τρέχουμε να ψάχνουμε sports καφέ κάθε φορά, το ένα μάτς εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παραπέρα. Εντάξει, να δουλέψουν και τα sports καφέ δεν λέω, αλλά και αυτό ρε παιδί μου με τους πολλούς παρόχους δεν λέει. Εντάξει, όχι άγχος να βρεις σε θέση σε μαγαζί. Όχι φασαρία εκεί στο μαγαζί δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Όχι σε βάζουν πλάγια από την τηλεόραση, πίσω από την τηλεόραση. Έξοδα. Έτσι, γιατί άμα δεν έχεις ας πούμε στο σπίτι κάποιο συνδρομητικό, πρέπει τρεις την ώρα. Εντάξει. Πάλι καλά που έγινε αυτή η συνεργασία με Nova και Cosmote και δείχνει ο ένας με τον άλλον, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό τελειώνει του χρόνου. Και δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί. Να δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με την πλατφόρμα του Αλαφούζου, γιατί υπάρχει και σενάριο, λένε ότι αυτός είναι ο σκοπός, να καταφέρει να πουλήσει τα δικαιώματα σε κάποια από τα συνδρομητικά. Αν γίνει αυτό και είναι ουσιαστικά ένα μπουκέτο, οκ. Okay. Αλλά πάντως ψήνονται πράγματα και με τα τηλεοπτικά. Λοιπόν, ναι, βλέπω και τα πρώτα. Εντάξει, έχουμε τώρα, βλέπω λίγο και κάτι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχει ανοίξει κουβέντα μεγάλη για το Μουντιάλ σε σχέση με την ακραία ζέστη. Τους έλεγε ο ΙΕ, έκανε κάτι προειδοποιήσεις ότι θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Και υπάρχει λέει η σκέψη οι ομάδες να καταθέσουν πρόταση, η αναπληρωματική να μην είναι στους πάγκους, να είναι στα αποδυτήρια. Ναι, περίεργο. Δεν είναι πρωτόγνωρο όμως, έχει ξαναγίνει. Θα τους φωνάζεις, ο βοηθός θα πηγαίνει εκεί, θα λέει έλα ετοιμάσου. Θα βγαίνει ο άλλος για ζέσταμα. Έχει ξαναγίνει, δεν το θυμόμουν εγώ, το είδα επειδή είδα την πρόταση αυτή. Πάλι στην Αμερική πέρσι είχε γίνει ένα κύπελο, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και το είχε κάνει η Dortmund. Η Dortmund τότε με δική της πρωτοβουλία μάλλον, επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη, ήταν στο Cincinnati. Δεν ξέρω με ποιον παίζανε αυτοί. Με μια περίεργη ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα. Και έστειλε τους αναπληρωματικούς στα αποδυτήρια και βλέπανε το μάτσα από την τηλεόραση. Να δούμε. Μπορεί να έχουμε και αυτό. Βέβαια, το βασικό τώρα, αν πάμε σε Μουντιάλ, κύριε Χατζηπαντελή, δεν είναι άλλο, έτσι. Να το θυμίσουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, διότι το πιο βασικό όλων, ποιο είναι. Ρωτάς. Πάλι δεν προσέχει. Πάλι δεν προσέχει στο μάθημα εδώ. Έχεις θέμα δυνατό. Για πες το από ενδοεπικοινων... Μετά. Πότε μετά, αφού είναι και 21. Καλά. Να μην με δια... Καλά, εδώ μην με διακόψεις, γιατί είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είχαμε πει, βρε, όταν μπήκε το 26, δεν βλέπαμε τις προφητείες και λέγαμε ότι δεν πρόσεχε πάλι στο μάθημα. Δεν. Τελευταία με στεναχωρεί ιδιαιτέρως. Δεν είχαμε πει για την Μπάμπα Βάγκα ότι έχει προβλέψει κάθοδο εξωγήινων σε αθλητική διοργάνωση και οι προφητολόγοι θεωρούσαν ότι το είπε για το Μουντιάλ. Δηλαδή, να μην επαναληφθεί. Δεν προσέχεις. Ναι, μακάρι έτσι. Εν τω μεταξύ, για να τα λέμε όλα, οι προφητολόγοι ένα πρώτο κουβά τον έφαγαν. Γιατί? Γιατί η αρχική εκτίμηση για την προφητεία ήταν ότι η κάθοδος θα γίνονταν την ημέρα της κληρώσεως. Τότε που ήταν οι ομάδες, οι ομίλοι που βγαίνανε. Κατάλαβες, οι ομίλοι. Οι φιλάθλοι, οι ομίλοι. Αλλά τελικά δεν είχαμε κάθοδο και έτσι αναπροσαρμόστηκε η προφητεία. Αλλά οκ, okay, εντάξει, περιμένουμε. Τώρα στην πρεμιέρα θα είναι. Λίγο μετά θα είναι. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Έτσι, γιατί έρχεται πανηγυρική δικαίωση για την εκπομπή. Λοιπόν, και τι άλλο να δεις για το Μουντιάλ. Α, και οι βουβουζέλες απαγορεύτηκαν. Πάλι καλά, λέει. Εντάξει, δεν είναι, δεν θα ήταν και όπως στην Αφρική, αλλά ναι, πάλι κάποιοι κουβαλούσαν. Ναι, μπήκαν, λέει, σε λίστα με μη επιτρεπόμενα αντικείμενα. Εντάξει, τα αυτιά ακόμα βουίζουν από εκείνο το Μουντιάλ Αφρική. Δηλαδή, καλύτερα να ακούς τον Άδων οι 5-4 συνεντεύξεις παρά αυτό το πράγμα με τις βουβουζέλες. Τέλος πάντων. Ναι. 11 Ιουνίου ξεκινάμε. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. 48 ομάδες, λέει, 104 αγώνες. 16 πόλεις. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αλληλεπιδράσουν. Έτσι τα έχουν υπολογίσει. Αυτό είναι το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και προσέλευση στα γήπεδα υπολογίζουν. Τόσοι πολλοί θα είναι, ναι. 6,5 εκατομμύρια, λέει, περίπου. Αναμένεται η προσέλευση. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε να δούμε τι θα δούμε και στο Μουντιάλ. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν έχω το ίδιο ενδιαφέρον που είχα κάποτε. Δηλαδή, όταν ήμουν πιο μικρός, έβλεπα έτσι αρκετά παιχνίδια. Τώρα, άντε κανένα σημαντικό, άμα είναι. Εντάξει. Μάλλον επειδή μας κέρδισε η λογοτεχνία και η ποιήση, κύριε Χατζηπαντελίδη. Αλλάξαν τα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα μου πεις την είδηση ενδοεπικοινωνιακός ή να πάω στα μηνύματα. Δεν κατάλαβα το 5.000 τι. Όπα. Α, μηχανόδη είναι αυτή. Α, ναι. Να το πω. 5.000, λέτε το, εγώ δεν το ξέρω. 5.000 Hell Angels είναι αυτοί με τις τσοπεριές που είναι, τα μηχανάκια και τέτοια. Αυτοί θεωρούνται σατανιστές ή απλά. Α, απλά το όνομα το έχουν. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Για ποιο λόγο ήρθαν? Έχουμε τι, ρεπορτάζ ή το ψάχνουμε? Για ποιο λόγο ήρθαν οι 5.000 στην Ελλάδα? Αχα. Για ποιο λόγο ήρθαν οι Hell's Angels στην Ελλάδα? Ναι. Μπορεί να μας κρύβουν κάτι, δηλαδή. 100% λέει. Άρα πρέπει να βρούμε τι μας κρύβουν. Ναι, γιατί όχι. Why not? Λοιπόν, ωραία. Για πάμε λίγο πριν δούμε τι μας κρύβουν. Να δούμε λίγο κάνα πρώτο μήνυμα. Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν έχει γίνει 1-0 στο 73. Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία έχει γίνει 2-0 στο 54. Φιλικά αυτά, έτσι. Ωραία. Από την Ιγουμενίτσα ήρθαν οι Hell's τέτοιοι? Γιατί συγκεκριμένα από την Ιγουμενίτσα? Α, γιατί έχει λιμάνι. Όχι, μήπως έχει τίποτα άλλο, ξέρω. Καμία υπόγεια πύλη που οδηγεί. Γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από τον φίλο σου, τον Άγγελο Παοκάρα, τελεία και παύλα. Δεύτερη καλησπέρα είναι από τον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Η Ελλάδα, λέει, μένει χωρίς μονάδες λιγνίτη για χάρη των data center και του φυσικού αερίου. Σοβαρές οι ευθύνες της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Την ώρα που η Ελλάδα βιάζεται να πρημοδοτήσει εισαγωγές LNG και να μετατρέψει μονάδες λιγνίτη σε data centers, η Γερμανία θα κρατήσει ανοιχτές μονάδες λιγνίτη μέχρι το 2038, ενώ λόγω του πολέμου και του κλεισίματος των στενών του ορμούς μπορεί να παρατείνει το χρόνο λειτουργίας εάν τον επόμενο χειμώνα η Ευρώπη αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις σε φυσικό αέριο. Ναι. Εντάξει, αυτό με το Λινίδη το έχουμε συζητήσει. Τώρα δεν ξέρω, επειδή είναι έκτακτες οι συνθήκες, αν θα έπρεπε να υπάρχει επαναπροσδιορισμός. Αλλά. Επειδή μου δηλαδή. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε και μαζί, Λευτέρη, πολλές φορές. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αναπαράγονται, έτσι. Ωραία. Το γιατί. Να, τώρα αυτό με τη Γερμανία το βλέπω συνέχεια. Η Γερμανία λέει θα κρατήσει το Λιγνίτη μέχρι, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια και μας βάζουν να τον καταργήσουμε άμεσα. Γιατί. Το έχουμε ποτέ, ας πούμε, λίγο. Είναι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαστε, όχι για αυτό το θέμα γενικά, γιατί είμαστε πλέον σε μια εποχή που δύο λεπτάκια, ρε παιδί μου, λίγο να, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, δύο λεπτάκια, ξέρω εγώ, αν ψαχτούμε, γιατί, ξέρω εγώ, καταργούμε το Λιγνίτη, παράδειγμα. Μπράβο, αυτό ευγάζει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το θέλουν οι νεοταξίτες, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, ψάξτε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει όλα τα εργοστάσια να κλείσουν άμεσα τώρα εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αλλά γενικά για το Λιγνίτη, που κάποιοι λένε, τέλος πάντων, ότι τα διάφορα, πέρα από το περιβάλλον, το τι μπορεί προβλήματα να δημιουργεί, και πέρα από το ότι αν θεωρούν κάποιοι ότι είναι φτηνός και τα λοιπά, στην Ελλάδα μόνο φτηνός δεν είναι, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ψάξτε θερμοφόρος, δύναμη, κάπως, πώς να λέγεται τώρα, θυμάμαι τη λέξη, θερμοφόρος, ξέρω εγώ, κάτι. Ποια είναι δηλαδή η ποιότητα του Λιγνίτη της Ελλάδος και ποια είναι η ποιότητα του Λιγνίτη της Γερμανίας, για παράδειγμα. Δηλαδή την ίδια ποσότητα ενέργειας, αν οι Γερμανοί μπορούν να την παράξουν με, ξέρω εγώ, μια κατσαρόλα Λιγνίτη, λέω τώρα μια χαζουμάρα, εμείς θα θέλουμε 10 κατσαρόλες, γιατί ο δικός μας ο Λιγνίτης δεν είναι καλής ποιότητας. Αυτά υπάρχουν και με μετρήσεις, όχι σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ασύμφορο. Αν δείτε, υπάρχουν, ας πούμε, πώς λέγονται, μοντέλα, ρε παιδί μου, υπολογιστικά. Αν βγάζαμε την ενέργειά μας αποκλειστικά από Λιγνίτη, για παράδειγμα, η μεγαβατόρα, θα ήταν πιο ψηλή η τιμή της από ό,τι ήταν την περίοδο που είχαν φύγει στο Θεό τα πάντα λόγω κρίσης. Πότε ήταν, πριν κάνα δύο χρόνια που είχε πάει 200 και πόσο είχε πάει. Έτσι. Τόσο θα έβγαινε, μπορεί και πιο πάνω. Μόνο με Λιγνίτη. Ο Λιγνίτης είναι κάτι συμπληρωματικό πλέον για ώρα ανάγκης, για πολλούς λόγους. Και για λόγους οικονομικούς και για λόγους περιβάλλοντος και για. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει λίγο να τα βρει. Καλησπέρα και στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο Τάσος από τα Γιάννα επίσης. Γεια σας, παιδιά. Ο Γιώργος. Α, μη με προκαλείς, γιατί έχω έρευνες και γι' αυτό. Έχουμε ανεβάσει, δεν ήξερα το αποτέλεσμα του μπασκετικού αγώνα, λέω τι να ανεβάσουμε τώρα, καμία φωτογραφία μπασκετικιά, και έχουμε ανεβάσει μια τουαλέτα μπασκετικιά, η οποία είναι, ρε παιδί μου, από αυτές που είναι, που πας στα μαγαζιά που είναι το σατσουκάλι που είναι στον τοίχο, και, αλλά το πάτωμα έχει μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε μια ρακέτα μπάσκετ με γραμμή βολών, με τρίποντα κτλ. Και λέει ο Γιώργος, για τρίποντο, λέει, πάντως δεν μας κόβω. Έτσι, και καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Εντάξει, υπάρχουν κάτι μελέτες, οδοστρωτήρες, καταπέλτες, περί μεγεθών. Ναι. Έχεις ακούσει ποτέ για Ελλάδα, που θεωρούμαστε μεγάλοι εραστές και τα τι αυτά. Όχι. Τι θα περίμενες, έτσι, μέσα σ' άκρες. Ρε εσύ, άμα μιλάμε για τουαλέτα και τρίποντο, τι εννοούμε? Να υπάρχουν μεγάλα φυσικά προσόντα. Ναι, κατάλαβες. Άμπραβο. Ναι. Να μην πω έτσι, ας μην πω καλύτερα. Δεν θα στεναχωρηθούμε. Κρύο και βαθύ το νερό, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Και ο Μάκης εδώ, Χάτζινς, καλώς ήρθες στο Μεγάλο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήρθε στο Μεγάλο ΠΑΟΚ κι αυτός. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, πολλά ασώδια. Εντάξει, δεν λέω, καλύτερα θα ξέρουν, αλλά πολλά ασώδια και όλοι οι bombers, δηλαδή θα θέλει, άμα πάρεις Χάτζινς, Μίτρου Λόγκ, Ταϊρή που μένει, ποιος άλλος είναι, ο Φώστερ, δηλαδή όλοι αυτοί θέλουν από μία μπάλα ο καθένας. Πώς θα τα βολέψει τώρα, πάλι καλά, αν κλείσει τελικά ο Καλάθης οριστικά ή αν έχει κλείσει, λίγο που έτσι, και ο Μπαζίνας είναι λίγο πιο εγκεφαλικός, αλλά πολύ μπόμπα η περιφέρεια, πώς θα τους κάνεις ζάφτη όλους αυτούς. Μου φαίνεται και πολύ, ρε παιδί μου, αριθμητικά, δηλαδή όλοι είναι, ξέρεις, τέτοιου τύπου, ας πούμε, είτε ασώδια είτε διόαση. Ναι, οκ. Καλοί όλοι, βέβαια, δεν λέω. Λοιπόν, ωραία, κλείνουμε με τον Γιώργο. Και ο Λούτσι λέει θα μείνει και ο Γιαννούλης δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Ναι, για δούμε. Ωραία. Να πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα και μετά να δούμε που θα πάει και ο Γιαννούλης και που δεν θα πάει. Άντε, πάμε ένα διάλειμμα και βλέπουμε μετά πώς θα το προχωρήσουμε. Πιαστήκαμε λίγο με τα ποδοσφαιρομπασκετικά, γιατί εκεί πήγε η κουβέντα από τα μηνύματα. Αν θέλετε να πούμε και καμία κουβέντα για την λυπή επικαιρότητα, εδώ θα είμαι παρέα με κύριο Χατζηπαντελίδη για αυτή την πρώτη ώρα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Μπαρτζόκας μιλάει. Ήρεμος αρκετά. Γιαννακόπουλος όχι τόσο. Για Γιαννακόπουλος εντάξει. Δηλώσει του τύπου ουσιαστικά όσοι αγαπάνε το άθλημα στο μυαλό τους, στη συνείδησή τους το σκόρ είναι 0-3 υπέρ του Παναθηναϊκού και κάτι τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Τώρα. Εντάξει, τώρα επειδή με πήγατε. Κάτσε λίγο να δω τα υπόλοιπα μηνύματα. Επειδή με πήγατε σε κάτι περίεργες καταστάσεις. Περίμενα. Τι λες. Στο σχολάρι τι είναι. Ναι. Επειδή ανεβάσαμε μπασκετική ανάρτηση. Είναι μια τουαλέτα ρε παιδί μου που στο πάτωμα έχει χαραγμένο τέλος πάντων τη ρακέτα και τη γραμμή του τρυπώντου και τα λοιπά. Και κάποιο σχολεία σε λέει δεν μας βλέπω για τρύποντο. Εννοώντας. Ναι. Τα βρήκα εν τω μεταξύ. Τα βρήκα και θυμήθηκα και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ ο Δημήτρης λέει για το σχολάρι τι κρατάτε λέει και μικρόφωνα και τι μας κρύβεται και τέτοια. Στο σχολάρι λέει μπασκέτες. Επειδή για μπάσκετ τώρα εδώ. Είναι λέει 7,5 μέτρα. Γιατί, δεν ξέρεις, πάλι δεν το ξέρεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα την αποκλειστικότητα ως εκπομπή για τους εξωγήινους που ήταν εξάμετροι, από σχολάρι, από τον ακροατή. Γιατί δεν τα λέτε λέει αυτά. Στην αυλή του σχολείου οι μπασκέτες είναι στα 7,5 μέτρα ύψος. Κρατάτε λέει και μικρόφωνα, τι μας κρύβεται. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής, το υποβαθμίσαμε. Ναι, εν τω μεταξύ, άντε αφού ξεκινήσαμε χαλαρά. Άντε, αφού μετά πάλι θα μαλώνουμε για τα σοβαρά. Κάτσε να το. Λοιπόν, να το πω. Και νωρίς ακόμα. Λοιπόν, βάλτε τα παιδιά για ύπνο, έτσι. Απομακρύνετε τα παιδιά από τις οθόνες, που λέμε. Ναι, και από τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε την μπασκέτα εδώ της τουαλέτας που σύμφωνα με το. Ναι, τέλος πάντων που δίνει και τις αποστάσεις. Σύμφωνα λέει Word. Population Review, ερευνάρα μιλάμε, αξιόπιστη. Ξέρετε πώς είναι το ο γιακουμής του μέσου άντρα όταν είναι στις χαρές του. Κατά μέσο όρο παγκοσμίως. Πόσο? 15 λέει ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Γύρω στα 13 και κάτι. Ναι. Συνήθως δηλαδή από 12,9 μέχρι 13,9 πάει. Σε εκατοστά. Αυτό θεωρείται κοντά στο μέσο όρο. Στην κορυφή, το Σουδάν με 17,95 εκατοστά. Μέσο όρο. Κονγκό, 17,93. Εκουαδόρ, 17,59. Κονγκό, είπαμε. Δημοκρατία του Κονγκό, λέει. Είναι άλλο το Κονγκό και η δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ λέει Κονγκό σκέτο 17,93. Δημοκρατία του Κονγκό, 17,33. Τι, τα έχουν σπάσει αυτοί, είναι προντάκηδες και φουρτουνάκηδες, τίποτα, δεν ξέρω. Και μετά έχει και την Γκάνα, λέει, 17-31. Στον αντίποδα, η χώρα με το μικρότερο μέσο όρο, η Ταϊλάνδη, 9,43. Λοιπόν, ναι, δεν τα έχω και όλα τώρα εδώ πέρα, για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη μελέτη, μας έχει βγάλει 121η θέση μεταξύ των χωρών, με μέσο όρο 12,18. Ναι. Σφαγή. Σφαγή, έτσι. Και αν μιλάμε για Ευρώπη, πιο πρικισμένη λέει η Ολλανδή. Τι με βάζετε, βρε και λέω τώρα. 15,8. Ναι, είναι πρώτη στην Ευρώπη και ένατη στον κόσμο. Και μετά είναι η Γάλλη, 15,74. Μετά είναι η Ιταλή, λέει 15,35. Τροπής πράγματα είναι αυτά. Μάλιστα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά για τη φάτσα. Για τα υπόλοιπα δεν είμαστε ούνα. Ναι. Κάτσε να σου πω τώρα λίγο. Τι με βάζετε και ψάχνω τώρα εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ υπάρχουν κάτι άλλες μελέτες που λένε ότι το μέσο μήκος του ανδρικού οργάνου τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τάχα. Στις τελευταίες, ξέρω εγώ, 3 δεκαετίες, χοντρικά. Αλλά αυτό ανησυχεί τους ερευνητάς αντί να τους χαροποιεί, γιατί οφείλεται λέει σε ανθυγιεινές συνήθειες. Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να ισχύει. Μιλάει για το φαγητό, το junk, μιλάει για την καθιστική ζωή, μιλάει για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, μιλάει για τέτοια πράγματα. Ναι. Και έτσι που λέτε. Μέχρι και Τα έχω κρατημένα αυτά τώρα. Μέχρι και για το γυναικείο στήθος έχω. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδάκι? Ποια χώρα μπορεί να έχει την πρωτιά στο γυναικείο στήθος? Για σκέψτε το λίγο να μας πεις. Εντάξει, κάτσε μέχρι να το σκεφτείς, να σου πω μια άλλη έρευνα που είναι πραγματικά κόλαφος. Τι βγάζουν εδώ? Όσο πιο γρήγορο λέει το αυτοκίνητο, συνήθως, τόσο πιο μικρό το εργαλείο. Μιλάμε για επιστημονική προσέγγιση του University College of London. Το έχεις ακούσει? Το είχαν δημοσιεύσει, λέει, στη New York Post αυτό. Έχει κάποιους μήνες. Ναι, το έχω κρατημένο στα αρχεία εδώ πέρα, ώστε να προβούμε στην μεγάλη αποκάλυψη την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, άκου τι λέει εδώ. Μελέτησαν άντρες από ηλικίες, κάτσε να σου πω, 18 με 74. Και εκείνοι, λέει, που είχαν τους πιο μικρούς γιακουμίδες, είχαν και την μεγαλύτερη τρέλα με τα γρήγορα αυτοκίνητα. Άρα, και όχι μόνο από αυτό βέβαια, υπάρχει έτσι μια τάση, υπάρχει ένα ψηλοσυμπέρασμα, ότι όταν παρατηρείτε επιθυμία για ακριβά γούστα, για επίδειξη γενικά όταν έχει ο άλλος, συνήθως συνδέεται με διάφορους τρόπους βέβαια, όχι μόνο τώρα, έτσι, με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έτσι τα βγάζουν οι ερευνητέ. Okay. Ναι, μάλιστα. Εσείς τι αυτοκίνητο έχετε, κύριε Χατζηπαντελή? Δεν έχεις, έτσι? Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Τελικά θα με πεις για να πάμε και στην επικαιρότητα με το στήθος, τι γίνεται? Σκέφτηκες? Ολλανδία. Κάτσε να σου πω. Ολλανδία είναι στη δεκάδα, αλλά δεν είναι στην πρώτη θέση. Νορβηγία βγάζουν. Νορβηγία, κοίτα όμως, εδώ παίζει ρόλο και προφανώς και η διατροφή, η παχυσαρκία. Τώρα, άμα είναι μέρη κρύα, έτσι που ο άλλος έχει και λίγο παραπάνω, ίσως. Δεν ξέρω οι Νορβηγίδες πώς είναι, βέβαια. Ναι, αλλά παίζει σίγουρα ρόλο και αυτό. Νορβηγία, λέει, αν πάμε και στο γυναικείο στήθος τώρα, αφού εκτροχιαστήκαμε, που εκτροφιαστήκαμε, αν την τέφη να γίνει. Νορβηγία, λέει, στην πρώτη θέση. Λουξεμβούργο, Ισλανδία, ΗΠΑ και Βρετανία συμπληρώνουν την πεντάδα. Και μετά η ΔΕΚΑΣ, Βενεζουέλα, Κολομβία, Σουηδία, Ολλανδία που είπε ο κύριος Χατζηπαντελίδης και Καναδάς. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ τώρα. Έχουμε και αυτά τώρα, ναι, έχουμε και τα προσθετικά, ξέρω εγώ. Την Ελλάδα τη βγάζει στη θέση No 24. Καλά είμαστε? Τελευταίο και καταϊδρωμένο το Βιετνάμ. Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα το κάναμε, άμα δεν μας απολύσουν σήμερα, δεν μας απολύσουν ποτέ. Έχω τώρα εδώ, έτσι όπως τα βλέπω, και μια έτσι έρευνα που έχει γίνει για το ιδανικό στήθος. Είχε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης είχε κάνει. Και ποια στήθη, λέτε, να πήραν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες, τα μικρά, τα μεγάλα ή τα μεσαία? Ναι. Τα μεγάλα, Ναι. Τώρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ τα λέμε αυτά, έτσι, ξεκάθαρα. Όχι, ρε κύριε Χατζηπαντελή, τα μεσαία. Τα μεσαία. Και μάλιστα, άκου λεπτομέρεια εδώ τώρα, για να μας παραδεχτείς. Τα μεσαία και μάλιστα αυτά που είναι μετρίου πληρότητας του Άνω Πόλου. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι, πληρότητα Άνω Πόλου, σαν την πληρότητα Άνω Πόλου δεν έχει. Αυτά που είναι δηλαδή φουσκωμένα από τη μέση και πάνω. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Άρα ούτε τα μικρά, ούτε τα μεγάλα, φίλες και φίλοι. Η επιστήμη μίλησε. Έτσι. Λοιπόν, άντε πάμε να προχωράμε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή στο Μετρόπολης. Έτσι, χάρηκα που σας γνώρισα. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ, θα το πω και αυτό. Αφού τα έχω εδώ κρατημένα, μην τα αξιοποιήσουμε, κύριε Χατζηπαντελή. Λοιπόν, καλύτερη εραστέ. Ιταλή, λέει, πρώτη, 21. Τι όμως εννοούμε καλύτερη εραστή όταν εννοούμε? Τι εννοούμε τώρα, δεν λέει εδώ. Συχνότητα, ποιότητα. Εδώ μας βγάζει τρίτους. Γι' αυτό λέω. Ιταλή, λέει, πρώτη, Ισπανή δεύτερη. Ιταλή 21%, Ισπανή 15%, Έλληνες 14%. Βραζιλιάνοι 11, Γάλλοι 9 και μετά οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει. Και μέσος όρος σεξουαλικών συντρόφων, Τουρκία πρώτη, 14,5 άτομα. Ναι, όχι, τον έδω το λέω για την Τουρκία. Η πρώτη χώρα έχει μέσο όρο 14,5 άτομα. Ναι, θα περίμενα λίγο παραπάνω για να είμαι ειλικρινής. Αυτό δηλαδή στο νου μου θα το είχα, ειδικά τώρα στα νέα τα χρόνια που είναι και λίγο πιο απελευθερωμένα, θα πίστευα ότι είναι ο μέσος όρος του μέσου όρου το 14. Αλλά εντάξει, οκ. 14,5 οι Τούρκοι, λέει, άτομα. Η Αυστραλία 13,3 δεύτερη σε σεξουαλικούς συντρόφους. Νέα Ζηλανδία 13,2. Και μετά είναι κάτι Ισλανδίες, κάτι Νότιες Αφρικές, κάτι Φιλανδίες, Νορβηγίες, Ιταλίες, Σουηδία, εμείς που είμαστε. μπλα μπλα μπλα, Καναδά στα Ελλάδη. Ελλάδα, πόσο μας δίνει εμάς μέσο όρο σεξουαλικών συντρόφων? 9,4, 10,6. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο, δεν το λες και μικρό. 10,6 ερωτικούς συντρόφους στη ζωή μας. Εντάξει. Τώρα αυτά είναι τα επίσημα ή τα ανεπίσημα όμως? Γιατί έχει και πολύ κέρα, το κατάλαβες? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Το κλείνουμε εδώ. Άντε. Άντε να σου πω και τις πιο ερωτικές γλώσσες, αφού ξεκινήσαμε έτσι. Εν τω μεταξύ, από το μπάσκετ τώρα πήγαμε στα, λόγω της ανάρτησης και των σχολών. Γαλλικά, έτσι. Γαλλικά οι πιο ερωτικοί, λες. Πώς βγήκε όμως, να πούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, θυμάμαι. Πήρανε και κατέγραψαν καρδιακούς παλμούς, βάζοντας κάποιους, ας πούμε, έτσι, συμμετέχοντες, να μιλούν με τρόπο που παραπέμπει σε φλερτ. Okay. Λοιπόν, οι Ιταλοί ήταν που ανέβασαν τους περισσότερους παλμούς την ώρα που υπήρχε το φλερτ, το λεκτικό. 23% πάνω. Πορτογάλοι δεύτεροι. Οι Γάλλοι που λέει ο κύριος Χατζιπαντελίδης τρίτη. Έλατε. Οι Γάλλοι τρίτη. Και τέταρτη οι Ρώσοι. Και πέμπτη είμαστε εμείς. Οι Έλληνες ομιλητές, έτσι, ανέβασαν περισσότερους παλμούς επάνω στην ερωτική συνομιλία, ρε παιδί μου, τι σου κάνω, μάνα μου, και τέτοια. Ένα ψάρι το λέγανε Γουάντα, ναι. Θυμάμαι, αλλά όχι ολόκληρο. Ναι. Α, όχι, δεν τη θυμάμαι. Τη σκηνή αυτή. Πιο αντιερωτική γλώσσα ποια βγάλαν? Τα Ολλανδικά. Ολλανδικά πιο αντιερωτική γλώσσα, Γερμανικά η δεύτερη, Ιαπωνικά η τρίτη. Ναι, και λένε οι γλωσσολόγοι, έτσι όπως το έχουν μελετήσει, ότι για κάποιο λόγο θεωρούμε πιο ελκυστικές τις γλώσσες που έχουν τα λιγότερα σύμφωνα. Έτσι λένε, δεν ξέρω τώρα. Έτσι λένε, έτσι σας λέω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά το κάναμε σήμερα, έτσι, American to Bar. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνύματα, επικαιρότητα δεν πιάσαμε καθόλου, δεν πειράζει, τα λέμε και μετά αν είναι. Διαβάζω 2-3 μηνύματα. Αν θέλει κανείς να περάσει εδώ, έτσι, από την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων εδώ, των ερωτικών και όχι μόνο. Μπασκετάκι. Α, ναι. Ωραία, λοιπόν, όποιος θέλει, σε ένα-δυο λεπτά και ανοίγουμε γραμμές, μπαμ μπαμ, έτσι. Αν θέλει κανείς για αρχή, περνάει. Άνευ θεματολογίας, έτσι, από επικαιρότητα μεριά. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Κριστιανό. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Γιαννούλη κλείνει. Σοβαρά τώρα ή κάνεις πλάκα? Τι, για στέλεχος ή κάνεις πλάκα? Κωνσταντίνος, γιατί για το Γιαννούλη ακούγονταν και για το Ρετζιά ακούγονταν, αλλά ρίξε με διευκρίνηση αν το εννοεί σοβαρά ή όχι. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει, θα πούμε για την Αστροπύλη? Αν έχουμε και την Αστροπύλη, που τη βρήκαν οι Ιρανοί και προσπαθούν να την ενεργοποιήσουν για να έρθουν οι Ανουνάκοι που γέννησαν τον πολιτισμό των Ακάδιων και των Σουμέριων της περιοχής. Ναι, ναι, έχουμε εδώ ολόκληρο μπλε και δρακονιανούς και τέτοια. Πρόκειται, λέει, να γίνει τέτοια διαγαλαξιακή σύγκρουση στην περιοχή μας και κοιμάσαι όρθιος? Ναι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ως εκπομπή. Βουνό το δίκιο σου. Πρέπει να δούμε για την Αστροπύλη. Έτσι. Αν ξέρει κανείς για την Αστροπύλη, ανοίγουμε γραμμές. Η Αστροπύλη, πείτε ρε παιδιά, γιατί και το Σάββατο μου το έστειλε αυτό το μήνυμα. Έχει σχέση με τα παράλληλα σύμπαντα που βγαίνουμε από τρύπες εκεί πέρα μαύρες και πάμε παραδίπλα που έχει παράλληλα σύμπαντα? Τέτοιο πράγμα είναι τίποτα άλλο. Γιατί, λέει, κάτω από τη γη. Τι Αστροπύλη είναι αυτή που είναι κάτω από τη γη? Είναι η Αστροπύλη των εσωγήνων? Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι μπερδεύτηκα τώρα. Λοιπόν. Καλησπέρες και στον Πέτρο. Πάμε, ανοίγουμε γραμμές αν θέλετε. Έτσι έρχομαι. 23-10-90-90-90. Τα στατιστικά, λέει, για τους Γιακουμίδες, μήπως θα έπρεπε να. Τι, να προβληματίζουν? Ξέρω εγώ. Να προβληματίζουν. Στο μέσο όρο είμαστε πάνω κάτω. Γιατί? Ναι. Λοιπόν, και αυτά. Οι καλύτεροι εραστές, λέει ο Κωνσταντίνος. Με τέτοιες έρευνες, λέει, της Λούτσας, δεν πάμε μπροστά. Οι καλύτεροι εραστές είναι οι Έλληνες πολιτικοί με διαφορά. Έχουν εμπιμπήσει 10 εκατομμύρια κόσμο. Α, ναι, αυτή τη διάσταση δεν την είχαμε σκεφτεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Αν θέλει να περάσει κανείς εδώ για να, έτσι, βάλουμε και την τελευταία πινελιά για να έρθει η απόλυση αύριο πρωί-πρωί. Λοιπόν, έτσι, με τα θέματα που πιάσαμε. 23-10-90-90-90. 9.55 κενό το μήνυμα. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, Πάμε και μετά θα εντρυφήσουμε και στα θέματα εδώ με τις αστροπύλες, έτσι. Και αν θέλετε και από επικαιρότητα τίποτα, το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Θέλω μια χάρη.
0: Άμα μπορώ.
1: Να ενωθούνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης. Ο Κουτσούμπας. Το ΚΚ. Να πάνε όλοι με τον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Κωνσταντοπούλου, ειδικά με Τσίπρα θα περάσουμε τέλεια, ναι.
1: Να περάσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν κυβέρνηση για να ηρεμήσει το προσκήνιο, η Ελλαδίτσα μας.
0: Το προσκήνιο δεν ξέρω αν θα ηρεμήσει. Η εκπομπή πάντως θα βγαίνει νεράκια άμα γίνει αυτό που λέτε. Εγώ μαζί είμαι. Επικροτώ.
1: Ναι. Εγώ δεν θα παραψηφίσω.
0: Ναι.
1: Άλλοι να πάνε να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να ενεωθούν να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι να βγει εκείνος ο κύριος να μας πει για τα στήθη, την άποψή του, για τον μπάσκετ άμα δοκίθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Και για αυτό που είπα να ενωθούν όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και οι Καρισιανού μαζί.
0: Μπράβο.
1: Να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το τηλέφωνο που χτυπάει γλου γλου γλου.
0: Ναι.
1: Που ακουμπάει το τηλέφωνο στο...
0: Ναι, ναι, παίρνει από την αστροπύλη μάλλον γι' αυτό.
1: Να μας πει την άποψή του για αυτά τα τρία θέματα. Για το
0: σύνδος,
1: για το Παναθηναϊκό
0: ναι, ναι.
1: που δοκίθηκε.
0: Ωραία.
1: Και άμα γίνεται να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε Νέα Δημοκρατία είναι εκείνος.
0: Α, γι' αυτό. Ωραία.
1: Ναι,
0: άρα ο κύριος με το τηλέφωνο που κάνει γκλου γκλου θα μας πει την άποψή του. Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να μας πει την άποψή του και να κοιμηθώ στα πουλάκι.
0: Μπράβο, θα μας την πείτε. Θα μας την πει την άποψή του. Καλησπέρα, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Το Space Jam το θυμάσασαν με τον Michael Jackson. Με τον Michael Jordan.
0: Ναι, ναι, την ταινία. Τι.
2: Την ταινία Space Jam.
0: Ναι.
2: Ήταν η εξωγήινη από τον τέτοιο το σχολάρι.
0: Αλήθεια.
2: Τους πήραν την πεντάδα και τους βάλανε.
0: Α, που παίζανε μπάσκετ. Μάλιστα, είστε εσείς που στείλατε το μήνυμα.
2: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί είχαμε μήνυμα σχετικό.
2: Επίσης, του κυρίου που κάνει θορύβους είναι παραβολές εξωγήνων, διότι δεν θέλουν, είναι οι άντρες με τα μαύρα, δεν θέλουν να πάει μπροστά.
0: Μισό λεπτό, γιατί προκαταβάλλετε, πώς ξέρετε ότι είναι...
2: Τηλέφωνο.
0: Πώς ξέρετε, μιλάτε να μιλάμε υπεύθυνα στον αέρα, πώς ξέρετε ότι είναι οι παραβολές εξωγήνων και όχι εσωγήνων.
2: Είμαι σίγουρος ότι είναι η Μαμπουζάλκε.
0: Έτσι το εκτιμάτε. Μάλιστα.
2: Του κάνουν εξωγές παραβολές.
0: Καλά, από εβδομάδα βλέπω να ακούτε καμία άλλη εκπομπή. 11 με 2, ναι.
2: Επίσης η Ελλάδα άμα βγει πρώτη σχέση, ποιο θα είναι πρώτη.
0: Ναι.
2: Άμα κάνουμε διαγωνισμό στο μοναδικό πράγμα θα βγούμε πρώτη, θα είναι στο αστυνομισμό.
0: Έλα, ντροπής πράγματα είναι αυτά. Έλα, δεν υιοθετούμε. Γεια σας, να είστε καλά. Έλα, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι, ναι. Γεια σας.
0: Έλα, φίλε, γεια.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, βέβαια, χαίρετε.
3: Θα ήθελα να πω τη δική μου άποψη για το τι υπάρχει τελικά από άποψη θεότητας.
0: Θεότητας.
3: Ναι, πιστεύω ότι οι άνθρωποι εκπέμπουμε ενέργεια.
0: Ναι.
3: Έτσι. Με αυτή την ενέργεια μπορούμε να στείλουμε τα vibes μας, το τι νιώθουμε, ακόμα και στην άλλη άκρη της γης. Μου έχει τύχει. Τώρα, όταν ένας αθλητής σε ένα γήπεδο θέλει να κάνει μια επίδοση, ένα ρεκόρ, κάτι, ζητάει τη βοήθεια του κόσμου. Όταν όλος αυτός ο κόσμος πραγματικά το θέλει και του στέλνει θετική ενέργεια, πιστεύω ότι του δίνει δύναμη, νοερή δύναμη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Ο Χριστός ήρθε, πιστεύω, σαν άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη και πέθανε για τις απόψεις του. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τις απόψεις τους. Ο Χριστός πέθανε για τις απόψεις τους και όλος αυτός ο κόσμος που έμαθε τα κατορθώματά του, του έδωσε δύναμη με την ενέργειά του και όσο πιο πολλοί κόσμος πιστεύει σε κάποιον, τόσο πιο πολύ δύναμη παίρνει αυτός ο κάποιος. Δηλαδή τώρα που τον πιστεύουν τον Χριστό και τον μνημονεύουν καθημερινά εκατομμύρια κόσμος, παίρνει πάρα πολύ δύναμη, έχει πάρα πολύ δύναμη. Αυτό πιστεύω.
0: Αν δηλαδή ήταν κάποιος από εμάς που ναι, εγώ δεν το πάω στα θεϊκά, που πίστευε ναι, ο κόσμος ότι θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή, θα είχε πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις, λες, αν το πιστεύαμε όλοι.
3: Ναι, ναι Κώστα, και εσένα που κάποιοι ας πούμε σε θαυμάζουμε που τα λες ωραία στο ραδιόφωνο. Έχεις, μπορεί δηλαδή εσύ να βγεις έξω και να σε κοιτάνε πέντε κοπέλες και να λες εσύ τι έχω κάτι. Καταλαβες.
0: Θα με ακολουθεί θετική ενέργεια δηλαδή.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Θετική ενέργεια και όσο πιο πολύ θετική ενέργεια, τόσο πιο πολλά πράγματα θα κάνεις με τον εγκέφαλό σου. Αυτό δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και με ένα ζώο. Δηλαδή να δώσουμε θεϊκές δυνάμεις σε ένα ζώο. Ναι. Σε μια γελάδα, ας πούμε.
0: Δεν μου λες το. Πραγματικά τώρα μιλάω σοβαρά, επειδή και εσύ σοβαρά μιλάς.
3: Ναι.
0: Αυτό που λες, εγώ θα το δεχόμουν. Αν μιλούσαμε για την πίστη, δηλαδή, εάν εγώ πίστευα ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες με πιστεύουν, εννοείται ότι θα ενεργοποιούσα μέσω του εγκεφάλου μου κάποια στοιχεία, ας πούμε, που σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι. Μπορώ να σου το πω με άλλο παράδειγμα. Πώς ρε παιδί μου η μάνα, όταν το παιδί βρεθεί κατά από το αμάξι, υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικές που βρήκε δύναμη και σήκωσε το αμάξι. Είναι θέμα όμως λοιπόν vibes ή θέμα προσωπικής πίστης.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό σου είπα ότι μόνο με άνθρωπο. Γιατί για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, το δώσε και πάρε με την ενέργεια, πρέπει να υπάρχει και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος διαθέτει περισσότερες δυνάμεις από τον υπόλοιπο.
0: Λέω, είναι θέμα μετάδοσης πίστης μέσα από τα vibes, είναι θέμα τελικά προσωπικής, ας πούμε, πίστης του καθενός. Αυτό υποβολή που λέμε.
3: Και τα δύο. Και τα δύο. Και το να ξέρεις ότι σε θαυμάζουν, παίρνεις και εσύ τα πάνω σου. Δηλαδή, ναι, βάζεις τον εγκέφαλό σου σε άλλες λειτουργίες.
0: Εντάξει.
3: Αυτό θα ήθελα να
0: πω. Έχει, πιστεύω, μια βάση αυτό που λες. Τώρα που οφείλεται, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό ξέρεις ακόμα.
3: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ της θρησκείας και μην μιλήσετε για τον Χριστό, μην μιλήσετε για την Παναγία και τα διάβασα όλα και τα έψαξα από εδώ από εκεί και άκρη τελικά δεν έβγαλα.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα που φαίνεται το πιο λογικό από όλα.
0: Ναι, ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ. Και εμένα μου φαίνεται λογικό, να είσαι καλά. Απλά δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αν είναι θέμα να στέλνει μεταθετικά vibes ο ένας τον άλλον ή αν είναι θέμα να πιστεύει αυτός ο άλλος ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, ακόμα και στον αθλητισμό, επειδή βλέπω τώρα κάποιες φάσεις από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν δείτε, ας πούμε, τον κλείσαμε το φύλλο. Ωραία,
3: όχι,
0: ναι.
3: Εδώ είναι.
0: Okay, εντάξει, ναι, εγώ νόμιζα έκλεισες. Ωραία, μόνο αυτό για να σε χαιρετήσω. Καλό ξημέρωμα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Ακόμα, ας πούμε, και ο παίχτης που είναι σουτέρ, έτσι, θα τα βάζει και από το σπίτι του, που λέει ο λόγος, όταν το πιστεύει, όταν έχει τα θετικά vibes. Αλλά αυτό είναι θέμα αυτοϋποβολής. Δεν είναι θέμα μόνο ότι ο κόσμος του στέλνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, είναι και αυτά. Βέβαια, αυτά δεν είναι κάτι που μπορούμε τώρα να δώσουμε την απάντηση. Έτσι, φαντάζομαι ότι καν η επιστήμη δεν την έχει δώσει. Κάτι υπάρχει πάντως σε επίπεδο ενέργειας. Απλά δεν ξέρω αν είναι η ενέργεια που δίνει ο ένας τον άλλον ή αν είναι η πίστη του καθενός για τον εαυτό του που μπορεί να φέρνει το κάτι παραπάνω. Σίγουρα πάντως. Έτσι, το να πιστεύουμε, και δεν μιλάω μόνο για τα θεολογικά, είναι η αρχή όλων, ακόμα και της επίλυσης των ζητημάτων της καθημερινότητας. Λοιπόν, να πάμε σε μερικές στροφές, ένα διαλυματάκι, έλα γυρίζουμε και βλέπουμε πώς θα το συνεχίσουμε μέχρι τις 2.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε σιγά σιγά πάλι στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Ρε κύριε Ζούκεμπερκ, γιατί, αφού μπήκαμε. Μας έβαλε και βγάζει λευκή σελίδα. Ρε, τι πράγμα είσαι. Τι έγινε, έπεσε στο Facebook. Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε λίγο τι έχει μέρα και προσπαθούμε πάλι σε λίγο. Μπα, νεκρά φύση. Καλά. Για κάτσε λίγο τι έχει μέρα λοιπόν. Τρίτη, 9 Ιουνίου πλέον. Ο Κύριλλος γιορτάζει. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια πολλά στα αρχεία σας. Και τι άλλο είναι και Παγκόσμια ημέρα, λέει, διαπίστευσης. Αυτό για να δείξουμε τον κρίσιμο ρόλο των διαπιστευμένων φορέων. Ναι. Χρόνια πολλά και στον Ντόναλτ, όχι τον Τραμπ, τον άλλον. Ο άλλος, ο Ντακ, έκανε ντεμπούτο, λέει, σαν σήμερα το 34. Ο Ντόναλτ, ο Ντακ, πώς λέμε, ο Μπάμπης ο Τενές. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, σαν σήμερα είχαμε και κύπελο για τον Ηρακλή. 1976. Κόντρα στον Ολυμπιακό το είχε πάρει στα πέναλτι. 4-4 η κανονική διάρκεια και η παράταση. 6-5 στα πέναλτι με το Χατζηπαναγή να κάνει παπάδες, λέει, εκείνη τη μέρα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε γίνει το μάτς και ήταν ο μοναδικός εγχώριος τίτλος για τον Ηρακλή, λέω. Ο μοναδικός εγχώριος, γιατί έχει και ένα βαλκανικό κύπελο, το είχε πάρει το 85.

Η εβδομάδα θα πάει πάνω κάτω έτσι, λίγο πάνω, ένα κλικ επάνω, ένα κλικ κάτω από τους 30, κάπου εκεί θα είμαι θα. Νορμάλ καταστάσεις. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε λίγο το φουμπού, αν τώρα μπαίνει. Μπα. Ρε φουμπού. Κάτσε ρε παιδάκι μου να κάνω άλλη μια προσπάθεια, γιατί μας τρελάνε αυτούς. Μπήκε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κανένα μήνυμα ακόμα τι αφήσαμε και να προχωρήσουμε εδώ. Επικαιρότητα δεν πιάσαμε καθόλου. Αν έχετε διάθεση μπορούμε να πάμε και από εκεί μεριά. Λοιπόν, αν όχι το συνεχίζουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. ...955 και ενώ το μήνυμά σας 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, εκεί την μπασκετικιά που μας πήγε και σε άλλα. Λοιπόν, και έχουμε μείνει. Έχουμε μείνει στον Κέλσιους που λέει, τι λέει, τρεις, όπα, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του προηγούμενου φίλου για τις αστροπύλες. Τρεις αστροπύλες λέει θέλει ο Τραμπ. Την πρώτη στη Βενεζουέλα την πήρε. Τη δεύτερη στο Ιράν είναι θέμα χρόνου και ακολουθεί η τρίτη στη Γρυλανδία. Τι είναι οι αστροπύλες όμως ρε παιδάκι μου? Αφού άλλος λέει αστροπύλες κάτω από τη γη, μη με μπερδεύετε. Πάνω που είχαμε κάνει κάποια βήματα εδώ πέρα, μη με ρίχνετε πίσω. Εν τω μεταξύ, σοβαρά τώρα. Αυτό που έλεγε ο τελευταίος φίλος, αν ακούσατε πριν στις γραμμές, την προηγούμενη ώρα, για άνθρωπο που έχει κάποια ενέργεια που μπορεί να επηρεάζει κάποιον άλλον άνθρωπο, το έχουμε πει και άλλες φορές. Όταν συζητάμε με αφορμή καμιά Τρίτη και 13, ξέρω εγώ, για το κακό μάτι, το οποίο μάλλον πρέπει να ήρθε από Μεσοποταμία μεριά, από ό,τι λένε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη ρε παιδί μου, εντάξει κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι πιστεύουν εύκολα στα πάντα, πάει αυτό. Είναι κάποιοι επίσης δεν πιστεύουν σε τίποτα. Okay. Και σου λέει ότι ακόμα και αν υπάρχει κάτι είναι παιχνίδι του μυαλού και χαζομάρες και όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες, με αφορμή τον τελευταίο το φίλο τώρα, και κλείνω την παρένθεση με τα, έτσι, με τα φυσικά, που θεωρούν ότι δεν είναι τόσο απλό, ότι δεν είναι απλώς παιχνίδι του μυαλού το θέμα με το μάτιασμα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα φαινόμενο, το είχαμε πει και παλαιότερα αυτό, θυμάμαι, πριν μερικά χρόνια, που δεν ξέρω κι εγώ πώς ακριβώς λειτουργεί τώρα. Εξώθηση όρασης. Έτσι, με αφορμή την ενέργεια που μπορεί να μεταδίδει ο ένας άνθρωπος στον άλλον, δεν είναι βέβαια αυτό που έλεγε ο προηγούμενος φίλος, αλλά είναι κάτι που ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχει, άρα τρόπον τινά μπορεί να μεταφέρεται ενέργεια. Θετική, αρνητική, εντάξει, προκειμένου μιλάμε για αρνητική προφανώς. Έτσι, ότι με κάποιο τρόπο δηλαδή ένα βλέμμα μπορεί να επηρεάσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Τώρα κάτι γίνεται με κάτι... με ακτίνες φωτός, δεν τα θυμάμαι και χρόνια που τα βλέπαμε, κάτι γίνεται. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα. Τώρα, okay. Έτσι και αυτό είναι μια εκδοχή που okay, το κρατάμε απλά, έτσι. Μπορεί να είναι και υπερβολή, μπορεί και να έχει βάση. Αλλά εντάξει, είναι σε σχέση με την ενέργεια του ανθρώπου που έλεγε ο φίλος ότι με κάποιο τρόπο παίζει ρόλο. Τώρα η ενέργεια σε σχέση με τον εαυτό μας τον ίδιο, εγώ του το είπα κιόλας και το λέω και γενικότερα, ότι το πιστεύω κι εγώ ότι παίζει ρόλο. Έτσι, το να πιστεύουμε σε κάποια πράγματα εμείς. Τώρα να πιστεύει κάποιος άλλος σε εμάς και αυτό να μας δίνει δύναμη, ας πούμε vibes, εντάξει, δεν το αποκλείω, αλλά δεν ξέρω κιόλας κατά πόσον. Αλλά σίγουρα πάντως ξέρετε που φαίνεται αυτό για την ενέργεια του ανθρώπου. Υπάρχει πολύ έτσι πιο απλή εξήγηση από αυτό που είπα για το μάτι που μπορεί να στέκει, μπορεί να μην στέκει. Από τα φάρμακα που είναι καραμέλες. Τα πλασίμου. Σου δίνει το φάρμακο που είναι καραμελίτσα, δεν είναι καν φάρμακο. Και εσύ γίνεσαι καλά. Γιατί γίνεσαι καλά? Γιατί ενεργοποιούνται κάποια πράγματα μέσα σου

0: Έτσι, κάποιοι μηχανισμοί που σε πρώτο επίπεδο δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Προφανώς η ενέργεια που δημιουργείται φέρνει, κάνει δουλειά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θα μου πεις με αυτή την έννοια μπορεί να πάμε και στις κατάρες μετά. Ωραία, πάει η επικαιρότητα πάλι. Θα πάμε σε άλλα κι άλλα. Έτσι, ότι αν πιάνουν αυτά, ρε παιδί, μα πιάνει το πλασίμπο και γίνεσαι καλά, ας πούμε, και μόνο από την θετική ενέργεια, γιατί να μπιάνει και η αρνητική. Να σου ρίξει ο άλλος μία κατάρα και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Ναι. Βλέπεις τώρα, καμιά φορά αντιφάσισε. Εγώ, ας πούμε, που το δέχομαι ότι υπάρχουν φάρμακα πλασίμπο που λόγω ενέργειας κάνουν δουλειά. Για την κακή ενέργεια μπορεί να μην πιστεύω τόσο πολύ που μπορεί να μεταφέρει, αλλά είναι και πάλι αυτό που είπαμε, είναι άλλο το τι μπορεί να μεταφέρει ο ένας στον άλλον, άλλο ο κάποιος στον εαυτό του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα, κλείνουμε γιατί θα εκτροχιαστούμε πάλι. Τι λέγαμε, στις αστροπύλες ήμασταν. Ο Νίκος, αφήστε, λέει, το μέγεθος. Τώρα εσείς που ακούγατε πρώτη ώρα, καταλαβαίνετε να μην τα επαναλάβω, γιατί αν τα επαναλάβω δεν την γλιτώνουμε την απόλυση. Η λίμπιντο, λέει, μετράει. Πάρτε τριβόλι. Τι είναι το τριβόλι? Πάρτε, λέει, τριβόλι, αυτό που αποφεύγουμε για να μην σκάει το λάστιχο. Αυξάνει τεστοστερόνη και λίμπιντο. Τριβόλι. Τι είναι το τριβόλι? Μέσα. Ο Κέλσιος, καμιά μάνα δεν μπορεί να σηκώσει ένα μάξι από μόνη της. Ο προσωπικός άγγελος, λέει, που έχει ο κάθε άνθρωπος τη βοηθάει. Θέλει πίστη σε αυτό που κάνεις και αγαθούς σκοπούς για να σε βοηθήσει. Μουγίτο. Καλημέρα και στον Κώστα. Μιας και μίλησες για μπάσκετ, λέει, έμαθες την επίθεση στο σπίτι της Τσαρούχα. Γιατί αυτές τις καταστάσεις θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, λέει, από του χρόνου και με πάω και με άρινες. Δεν ξέρω, εύχομαι, φίλε, να μην συμβεί. Εύχομαι να λειτουργήσουν πολύ υπεύθυνα και να μην το αφήσουν να πάει μέχρι εκεί όσο γίνεται. Να πρωτοστατήσουν δηλαδή οι ομάδες, να μην είναι το μόνο στοίχημα, έτσι, το πώς θα ανέβουν και θα πλησιάσουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έτσι, να είναι στοίχημα και το πώς θα αποφύγουν αυτές τις τοξικές καταστάσεις όσο γίνεται. Έτσι, βέβαια, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές για να μην πιάσω τώρα. Πάλι επικαιρότητα δεν είπαμε, δεν πειράζει. Να πιάσουμε και μετά τις 12.30 αν είναι. Λοιπόν, και κλείνει ο φίλος και λέει: η χούντα του μπάσκετ είναι πολύ πιο σκληρή από του ποδοσφαίρου. Οι κάτω βρικόλακες δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να παραχωρήσουν χώρο. Α, εννοείς για. Ναι. Εντάξει, τώρα που είδα ολόκληρο το μήνυμα, κατάλαβα. Δεν μιλάς για την τοξικότητα γενικά, μιλάς για καταστάσεις ελέγχου της διαιτησίας. Ωραία, λοιπόν, τώρα ο Άρης στέλνει εδώ ένα link που δεν μπορώ να το δω τώρα έτσι όπως είναι. Άμα θες να μου πεις και τι είναι πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα τα ανοίξω να το δω. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Εντάξει, το πήγαμε λίγο με πιο εναλλακτικά θέματα. Κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να πάμε και στην επικαιρότητα, πηγαίνουμε. Αν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι με πιο χαλαρές καταστάσεις και εναλλακτικές, το κάνουμε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι αν θέλει να περάσει κανείς. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έρχομαι στους πρώτους για το μισάωρο. Έβλεπα, επειδή πιάσαμε πριν και είπαμε και κάτι για τα αυτοκίνητα που ήταν άσχετο βέβαια με τα οδηγικά, αλλά βγήκε τώρα τη μέρα που πέρασε κάτι. Μόνο αυτό θα πω, επειδή τώρα το έχω μπροστά μου σε τίτλο, και πάμε γραμμές και αν χρειαστεί μπορούμε να πούμε και τα περισσότερα. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό των Ελλήνων, τώρα άσχετο με ό,τι λέγαμε, σας προσγειώνω λίγο, το ποσοστό των Ελλήνων που οδηγεί με το κινητό στο χέρι? Θα μου πεις, οκ, okay, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά στην Ελλάδα 82%. Στην Ένωση ξέρετε πόσο είναι? 88%. Και ένα 46% λέει διαβάζει, στέλνει μηνύματα την ώρα που οδηγεί, να μην πω τα υπόλοιπα. Τώρα έφαγα φλασιά επειδή είπαμε για τα αυτοκίνητα πριν κάποια πράγματα, ότι όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο τόσο, μην το ξαναπώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Δεν ξεχνάμε τις αστροπύλες, έτσι. Το βασικό θέμα της εκπομπής που βάλανε εδώ πέρα οι φίλοι ακροατέ. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε, γεια σας. Σκαμπάζετε από αστροπύλες.
1: Όχι.
0: Κρίμας.
1: Κωνσταντίνε, απλώς ήθελα να σου πείσω την απορία για τα τριβόλια που έχεις απορία.
0: Α, τα τριβόλια που έγραψε, τι είναι τα τριβόλια?
1: Ναι, λοιπόν, το τριβόλι είναι ένα φυτό σαν το ραδίκι επικαθήμενο κάτω στο ιστιγί, έτσι, και απλώνει, ας πούμε, και έχει παντού αγκαθάκια. Δηλαδή, όπως και να το πετάξει ένα αγκάθι, θα είναι όρθιο πάντα.
0: Και τι, βοηθάει στη λίπη του αυτό? Τι το κάνεις, το κάνεις ζωμό, τι το κάνεις?
1: Αυτό όταν είναι πράσινο, είναι μαλακό και έχει ένα ζωμό μέσα. Δεν ξέρω, και εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Όταν ξεραίνεται όμως, έτσι και το πατήσεις με μοτοσυκλέτα, με ποδήλατο, με οτιδήποτε έχει λίγο ψηλή τσικολάρτικο.
0: Γιατί το βγάλαν τριβόλι αυτό? Από τα αγκαθάκια?
1: Ναι, από τα αγκαθάκια. Γιατί όπως και αν το πετάξει, σου λέω, πάντα ένα γκάζι θα είναι προς τα πάνω. Και το δεύτερο που ήθελα να σε πω, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είναι, έχεις δει, μίλησες για σεξουαλικές γλώσσες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, πάνω στην πράξη, ας πούμε. Έχεις ακούσει γερμανική, έχεις δει μάλλον γερμανική τέτοια ταινία?
0: Κάποτε που ήμασταν πιο μικροί, γιατί, τι έχεις παρατηρήσει εκεί πέρα, τι γίνεται? Α, ναι, τα...
1: Και ενώ οι Γάλλοι, ας πούμε, βαζί.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε μάθει ποτέ, αυτό παράπονο το είχα, ο υδραυλικός που έρχεται στις τσόντες, τελικά τη βρύση τη φτιάχνει? Δεν μας το είπαν ποτέ αυτό. Έχουμε κενό εδώ πέρα, πρέπει να το κάνουμε ρεπορτάζ. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Μόνο υδραυλικός.
0: Δεν έχουν έναν υδραυλικό συχνά πυκνά. Αλλά τελικά δεν μας λένε τι έγινε με τη βρύση, κατάλαβες. Έχουμε ένα κενό εκεί πέρα. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Ναι, ναι, χαίρετε.
2: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, παλικάρι μου.
0: Εσείς ξέρετε, άμα την έφτιαξε τη βρύση ο υδραυλικός.
2: Ο υδραυλικός, ρε φίλε, να σου πω, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν φτιάχνει ποτέ τη βρύση. Απλά μπιπ τη γυναίκα του.
0: Ντροπή, ντροπή.
2: Δεν είναι ντροπή, η αλήθεια είναι. Άρα δεν καλούμε ποτέ υδραυλικό. Νόμος.
0: Ούτε άμα χαλάσει η βρύση, τίποτα, έτσι.
2: Υδραυλικό να είμαστε και εμείς στο σπίτι.
0: Και τι κάνουμε, μένουμε χωρίς βρύση?
2: Να τη μάθεις να τη φτιάχνεις, κύριε.
0: Α.
2: Τι κάνεις τόσα χρόνια?
0: Μάλιστα.
2: Τι έχεις μάθει σε αυτή τη ζωή?
0: Σωστά. Φτιάξε το μόνο σου, βέβαια.
2: Είναι δηλαδή να τη μάθεις. Εξάλλου εσύ εκεί πέρα είσαι για να φτιάχνεις τις βρύσες, έτσι δεν έχεις πει?
0: Α, ναι.
2: Ενίοτε. Άρα.
0: Ενίοτε.
2: Μ' αρέσει που λες έχει εκτροχιαστεί η εκπομπή. Εσύ το ξεκίνησες με τις δημοσκοπήσεις αυτές.
0: Και εσύ τώρα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έτυχε.
2: Οι καλύτερες ταινίες ερωτικές είναι ισπανικές.
0: Γιατί?
2: Ναι, ρε φίλε. Ισπανία. Ισπανία forever.
0: Έχουμε κάποιο λόγο γι' αυτό? Δεν το έπιασα το υπονοούμενο.
2: Όχι και γι' αυτό που σκέφτηκες, αλλά και γενικά δεν ξέρω, εμένα με εξετάρουν η γλώσσα, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ισπανική παραγωγή θέλουμε δηλαδή. Μάλιστα.
2: Ισπανική παραγωγή και
0: γιατί γενικά... όμως δεν να μην προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα, τι σου κάνω, μάνα μου και τέτοια, δεν είναι.
2: Πάρα πολύ, δεν με καταλαβαίνω τίποτα.
0: Α.
2: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Και είμαι λάτρης Σάλμα Χάγιακ και Πενέλοπη Κρούς, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, και κάτι άλλο. Μακριά λέει και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη. Τι σημαίνει αυτό? Μακριά και αγαπημένη. Δηλαδή είμαστε μαζί, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, για να μην μπορέσουμε, ας πούμε, να μαλώνουμε ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, να βρισκόμαστε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, αλλά ο καθένας να μένει χώρια.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λένε μακριά.
0: Αυτό και το λέμε και για τα ζευγάρια, τα ερωτικά δηλαδή.
2: Πάρα πολλά διαζύγια. Πιστεύω εγώ δηλαδή. Και ένας λόγος που υπάρχουν τα διαζύγια πάρα πολύ είναι ο σεξουαλικός, ξέρεις. Άμα δεν μπιπ, έχει βρει τον άλλον και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η μέρα, λέει, του Ντόναλτ,
0: Ναι, ναι, ο Ντακ.
2: Ωραία. Γιατί δεν κάνεις μια μουσικοθεραπεία με παιδικά κομμάτια.
0: Τι παιδικά κομμάτια. Να βάλω τον Ντόναλντ να τραγουδάει.
2: Όχι, ρε, το Ντάκτελς.
0: Τι, μαζού εν δε ζού.
2: Εσύ, από παιδικά ρετρό. Κάντο μια φορά.
0: Εντάξει, αυτά θέλουν και προετοιμασία τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα τι μου λες τώρα. Δεν ξέρω ποιο να βάλω έτσι πως το λες.
2: Άμα χτυπήσεις Ντάκτελς, δεν το βλέπεις.
0: Α, όχι.
2: Τη σειρά.
0: Όχι. Άστο το, κάτσε λίγο να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
2: Καλά,
0: θα δούμε τώρα, θα βάλουμε στο τέλος. Καλά, καμιά μέρα, άμα υπάρχει καμιά αφορμή, να είσαι καλά, καλημέρα. Μπορούμε να βάλουμε και τίποτα έτσι πιο εναλλακτικό τίποτα. Τι έβαλε και τέτοιο. Στρουφάκι άκουγα τραγούδια μικρός. Είχε μερικά καλά. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Βρανά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαι πολύ συγκινημένος, κύριε Βρανά, και ναι, ταραγμένος. Μπράβο. Παράλληλα, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ στην Δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ρεύμα εδώ και μία ώρα. Όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχει ρεύμα. Οι πρώτες πληροφορίες μου λέγανε ότι κάτι συνέβη στο στρατόπεδο Στρεμπενιώτη.
0: Αλήθεια.
1: Και επειδή είμαι πολύ κοντά, έσπευσα ταχαίως. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε για 5 διαστημόπλια των εξωγήινων.
0: Ωραία, θα μας διώξουν και θα ησυχάσουμε στο τέλος. Ναι.
1: Κύριε Βρανά,
0: ναι, ναι. Ακούμε. Ελπίζω να μην ακούνε τίποτα.
1: Πληροφορίες.
0: Τίποτα διευθυντάδες, τίποτα.
1: 5 διαστημόπλια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τελικά ήταν 6.
0: Αυτό το κάνει ακόμα πιο σοβαρό που λέτε.
1: Εκεί η τοποθέτηση ήταν ότι απλώσανε μπουγάδα οι εξωγήινοι στα
0: μάλιστα
1: καλώδια της ΔΕΗ. Γι' αυτό έπεσε και η τάση.
0: Α.
1: Μ' ακούτε, κύριε Βρανά?
0: Πώς δεν ακούω, τι εγώ, τα χάνω αυτά.
1: Αλλά τελικά ήταν πανό διαμαρτυρίας που είχαν ανυψώσει οι εξωγήινοι. Σε ένα από αυτά γράφει «Ιμπεριαλισμός και φασισμός δεν θα περάσουν από τα στενά του Ορμούς».
0: Οπα.
1: Το δεύτερο πανό «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας». Το τρίτο πανό τα βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κύριε Βρανά. Αλήθεια σας μιλάω, είμαι συγκινημένος και ταραγμένος. Το τρίτο πανό γράφει ΚΚΟΥ, το κόμμα του λαού.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Και το τέταρτο και τελευταίο στη σειρά, Ελευθεριά στην Πλαστελίνη. Όλα έχουν την υπογραφή από κάτω, τοπική οργάνωση ΚΚΟΥ. Δύο από τα τέσσερα έχουν τοπική οργάνωση ΚΚ Άνω Σουμερίων και τα άλλα δύο τοπική οργάνωση ΚΚ Κάτω Σουμερίων. Μ' ακούτε, κύριε Βανά?
0: Τι πλάκα κάνετε?
1: Έχω τραβήξει φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 εξωγήινοι εξάμετροι και από στιγμή σε στιγμή θα μου δώσουν συνέντευξη.
0: Α, περιμένουμε τότε ζωντανή ανταπόκριση.
1: Πιστεύω ότι εντός λίγων λεπτών θα γίνει αυτό και θα σας ξαναπάρω. Παγκόσμια αποκλειστικότητα.
0: Μπράβο.
1: Να το ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Στα χρονικά. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, κύριε Βρανά.
0: Εμένα να δείτε. Ναι, το βλέπω, το καταλαβαίνω από τη φωνή. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε την ανταπόκριση λίγο γρήγορα, μόνο μην προλάβουν και μας μαζέψουν στο ενδιάμεσο, έτσι, γιατί κοντά είναι. Ναι.
1: Σε λίγο, κύριε,
0: ναι. Γεια σας, σας περιμένουμε, είμαστε εδώ. Γεια σας, ναι. Γεια σας. Ωραία, πότε θα το πουκάμισο το άσπρο. Απλά το μόνο που δεν ξέρω είναι αν θα δένει μπροστά ή πίσω. Είναι το μόνο, δηλαδή τα υπόλοιπα τα κάνω εικόνα κατευθείαν. Δηλαδή έτοιμοι είμαστε. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Θα μιλήσετε εσείς? Έλα, φαίνεστε και σοβαρός άνθρωπος. Θα μιλήσετε, γεια. Πού είσαι, δεν μιλάει καθόλου αυτός. Έπεσε ξέρος από αυτά που... Ναι. Εσείς εδώ?
3: Εδώ είμαι. Δεν με ακούσει κανείς ότι δεν...
0: Τώρα μιλάω με σας.
3: Α, τώρα με ακούς?
0: Ναι, τώρα ακούω.
3: Χαίρεστε. Δεν ξέρω για εξωγήινους και για εσωγήινους, αλλά ένα πολύ καλό γκάλωπ θα είναι, αφού το παραμύθι πλέον περνιέται με τις στατιστικές και με τα γκάλωπ, να κάνουμε σε ποια χώρα υπάρχουν οι περισσότεροι χαζογήινοι πλέον. Πώς κατάντησε αυτός ο τόπος, να δούμε, το φως, φιλοσοφία, η γνώση και η εξέλιξη, πώς καταντήσαμε σε αυτή την κατάσταση, είναι μεγάλο ερώτημα. Πολλές καμένες φλάντζες. Και το δεύτερο, ένα άλλο quiz, πότε θα είναι η επόμενη εθνική εορτή. Τι γεγονός θα επιβάλλει την επόμενη επέτειο, η εθνική γιορτή. Πότε θα κάνει ένα τσουνάμι να πνίξει αυτό το λιμάνι της ντροπής, του ξεχαρμανιάσματος. Πότε θα κάνει ένα τσουνάμι να τους πνίξει όλους. Να το κηρύξουμε εθνική εορτή, να μου μπας και γλιτώσει ο τόπος. Και γλιτώσουμε τουλάχιστον την αγανάκτηση. Άρε πόσους Κούλιδες, πόσους Αλέξιδες και πόσους Γιωργάκηδες θέλει αυτός ο τόπος. Άντε ρε μαστίγιο. Άντε ρε μαστίγιο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή καλό είναι να μας πεις και εσύ τι πιστεύεις και που βλέπεις τη λύση. Όχι όμως για τα γάνια και τέτοια. Στην πράξη.
3: Και ποια είναι η λύση αφού τα ελέγχετε όλα. Και μέσω εσάς, είτε αναγνία είτε ηθελημένα κάποια μέσα. Αφού τα ελέγχουν όλα. Ποια είναι η λύση. Σου την είπα κατά καιρούς, μπορείς να τα σημειώσεις, μου δίνεις χρόνο να σου πω.
0: Τι να μου πεις για στρατιωτικά τέτοια και για τα γάνια.
3: Που δεν έχει πάθει λοποτομή. Μπορείς να βρεις έναν τρόπο να μην σε επηρεάσουν τα παπαγαλάκια δύο μήνες να κλείσεις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Ο λαός, όχι όλος ο κόσμος, δεν γίνεται. Ένα 60-70%.
0: Επειδή αυτό δεν γίνεται, εσύ γιατί μας λες τι τρόπο βρήκες και δεν σε επηρεάζουν και μπόρεσες και ξέφυγες.
3: Δεν πεις άλλες λύσεις από πράγματα που είναι ελεγχόμενα. Λέμε όλοι τις εξυπνάδες μας ότι όλα είναι ελεγχόμενα, όλα είναι κατευθυνόμενα και από την άλλη λέμε επειδή δεν γίνεται, γιατί να μην γίνεται. Αν συνειδητά λέμε αυτές τις διαπιστώσεις, πρέπει να βρούμε μια ακραία λύση. Οι ακραίες καταστάσεις όταν...
0: Βρε αγάπη μου καλή, θα στο ξαναπώ. Είχαμε αυτή την κουβέντα το Σάββατο εδώ, μαλώναμε, προφανώς δεν άκουγες, εικάζω.
3: Ήθες πολιτική λύση να σου πω.
0: Όχι, θέλω να μου πεις το εξής. Άκου λίγο. Απλά να πάμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε έναν ακόμα.
3: Ναι,
0: λοιπόν, για να πάμε στην οικονομία της κουβέντας. Εγώ έχω ένα κουμπάκι εδώ μπροστά που αν το πατήσω πηγαίνουν όλα στο μηδέν. Και οικονομία και δεν χρωστάμε και δεν υπάρχει κυβέρνηση και δεν υπάρχει τίποτα. Και από αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Το σχέδιο ποιο είναι? Γιατί εσύ επικεντρώνεσαι στο πώς θα αποκεστραθούμε από κάποια πράγματα. Ωραία. Εγώ σου λέω έγινε αυτό, πατάμε ένα κουμπάκι και φύγαν όλα, όλοι και όλα και τα μου δεν υπάρχουν και τίποτα.
3: Μα μιλάτε κατά καιρούς για παραγωγή.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα φτάσουμε στα ίδια που είμαστε σήμερα?
3: Μα πώς να αλλάξει ένα πράγμα όταν και εσύ ακόμη είτε από λάθος είτε άγνοια λες πράγματα άτοπα? Κατά καιρούς μιλάτε για παραγωγικά μοντέλα και σου το έχω πει πολλές φορές. Δεν εφαρμόστηκε και ούτε θα εφαρμοστεί ποτέ παραγωγικό μοντέλο. Γιατί δηλαδή προσπαθείς να βρεις εσύ, βγαίνεις και λες ότι έχουμε επιλέξει λάθος παραγωγικό μόντελο. Μα η Ελλάδα εκτελεί εντολές και αυτούς που βάζουν πάνω κατά καιρούς δίθεν να την εξουσιάζουν σε εισαγωγικά, τα υποχείριά τους. Το μόνο που κάνουν είναι να εξαλείφουν κάθε παραγωγική πιθανότητα και δραστηριότητα στην Ελλάδα. Και εσύ κάνεις συζήτηση για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι πάντα θα έχουμε το λάθος και να το δεχτούμε?
3: Πρώτα. Η βάση για όλα τα πράγματα είναι, το είπα και άλλη φορά, σημείωσέ το να το λες, βάσει και μείνει κάτι στον κόσμο, η βάση είναι να έχεις τη διάθεση να αντιληφθείς ή θα το λες συνωμοσίες. Τι συμβαίνει στον τόπο σου, ποιοι το έχουν αποφασίσει και ποιους χρησιμοποιούν και τι μέσα χρησιμοποιούν εκτός από τα άτομα. Αν δεν καταλάβεις ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός είναι στόχος από αιώνες και το θεωρείς αυτό συνωμοσία, και ότι μας κυνηγούν και βλέπουμε φαντάσματα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο.
0: Και αν το δεχτούμε αυτό όλοι, ότι αυτό είναι το πρόβλημα, πώς αλλάζει αυτό? Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό?
3: Μα πρώτα πρέπει να δείξεις ότι το έχεις αντιληφθεί.
0: Με έπεισες. Τι κάνουμε από αύριο? Με έπεισες ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Τι κάνουμε από αύριο?
3: Όχι. Τι κάνουμε? Εννοείς πολιτικά?
0: Δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό που μου λες ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα.
3: Σου το είπα. Αν κάνω εγώ μια υπεύθυνη δήλωση ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει το πολύ τρεις πολιτικούς φορείς, τρία κόμματα, πες το όπως θες.
0: Ναι.
3: Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να ο κάθε ένας να κάνει.
0: Απλά μιλάμε πολύ ώρα. Λίγο σήμερα τον επίλογο και αν θες μια άλλη μέρα έτσι όμορφα. Πολύ ευχαρίστως να σε ακούω και να τα συζητάμε. Πολύ χαίρομαι να μιλάμε όμορφα. Χωρίς να προσβάλλουμε, χωρίς τίποτα άλλο. Λίγο τον επίλογο όμως γιατί έχουμε όταν το μυαλό συνέχεια είναι στο ξέσπασμα, στην αντίδραση, στην ανατροπή, χωρίς όμως να υπάρχει ένα σχέδιο. Έτσι, να πούμε ρε παιδί μου ότι η επόμενη μέρα πρέπει να πάει με αυτόν τον τρόπο, να γίνει αυτό, αυτό και αυτό.

0: Λοιπόν, όταν όλα ξεκινούν και τελειώνουν, στο ότι υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, για αντίδραση, για ανατροπή, οτιδήποτε άλλα, έτσι, αυτά που έλεγε και ο φίλος πριν, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να παραπέμπει σε σχέδιο, το οποίο σχέδιο να εμπεριέχει μέσα και το προσωπικό πέδεμα, την εσωτερική αναζήτηση, την αυτοκριτική, τον επαναπροσδιορισμό, έτσι, ένα σχέδιο δράσης συλλογικό που λέμε καμιά φορά και φαίνονται, ξέρω εγώ, εκθέσεις ιδεών. Λοιπόν, μόνο με την αντίδραση δεν βγαίνει τίποτα. Αν αύριο, αυτό που είπα και στο φίλο, σας λέω εγώ τώρα, φτάνουμε αύριο εκεί που θέλουμε. Δεν χρωστάει η χώρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα από το μηδέν, τα ξεκινάμε από το μηδέν. Πιστεύετε πραγματικά ότι με τις νεοτροπίες που υπάρχουν, με όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν και μας έφτασαν εδώ, ότι θα γίνει κάτι πολύ διαφορετικό, ότι θα διαγράψουμε κάποιον άλλο κύκλο? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δω έτσι, συγγνώμη. Ξέρετε, είπε ο φίλος πριν και ανοίγω γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Πώς το είπε, τους ελέγχεται, λέει, εμείς, έτσι, επειδή έχουμε εδώ το μικρόφωνο, ξέρω εγώ, ότι τα μουμουέ ελέγχουν, λέει, τον κόσμο και τον αποχαυνώνουν και τα λοιπά. Τα μουμουέ δεν είναι μίας κατεύθυνσης. Έχει και άλλα μουμουέ που δεν είναι και καθόλου λίγα πλέον. Έτσι, και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και τα λοιπά, που οδηγούν σε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτή η άλλη κατεύθυνση είναι μια επικοδομητική κατεύθυνση, δηλαδή άμα πούμε ότι να ακολουθούμε, βλέπουμε να βγάζει κάπου, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αυτό που είπα πριν, υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα πέρα από τις κορώνες για ανατροπή. Και δεν μιλάω πολιτικά, δεν λέω τώρα για το Μητσοτάκι να φύγει αυτός να έρθει, ξέρω εγώ, η Καριστιανού, ο Βελόπουλος ή ποιος άλλος, μιλάω γενικά για την νοοτροπία αυτή. Δηλαδή πραγματικά πιστεύετε στην ανατροπή? Χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει μία αλλαγή, ας πούμε, από τα θεμέλια σε επίπεδο νεοτροπιών. Πραγματικά δεν ξέρω αυτό το έργο που το παίζει. Σοβαρά μιλάω τώρα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Μακάρι να έχετε δίκιο εσείς που το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Και να πω και κάτι που ίσως δεν έγινε κατανοητό πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε να έρχομαι γραμμές, έτσι. 90-90-90 για όποιον θέλει, έρχομαι. Λοιπόν, ένα είπε ο φίλος, θα πάω στα λόγια τα δικά του. Ότι τα μουμουέ, ξέρω εγώ, αποχαυνώνουν τον κόσμο και τον κατευθύνουν και τον ελέγχουν κτλ. Εγώ δεν το δέχομαι στο βαθμό που το λένε, αλλά οκ, okay, ας πούμε ότι έτσι είναι. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι είναι έτσι, η επόμενη εξουσία που θα βγει, μετά από το πατάμε, είπαμε το κουμπάκι και αύριο είμαστε στο μηδέν, η επόμενη εξουσία, όταν έχει το προηγούμενο και ξέρει, ας πούμε, ότι κοίταξε, να, οι άλλοι τόσα χρόνια είχαν βρει τρόπο να χειραγωγούν, πως λέμε κάθε φορά, να αποπροσανατολίζουν, να εξαγοράζουν συνειδήσεις, να κατευθύνουν, να έχανε, ρε παιδί μου, τον τρόπο να κάνουν τους λαούς να παρετούνται ουσιαστικά. Έτσι, οι επόμενοι δεν θα κάνουν το ίδιο πράγμα? Δηλαδή, αν δεν αλλάξεις εσύ που λες ο ίδιος ότι μας κάνουν ό,τι θέλουν κτλ., αν δεν καταλάβεις τι έχει γίνει για να κοιταχτείς μέσα σου και να το αλλάξεις αυτό το πράγμα, οι επόμενοι δεν θα κάνουν το ίδιο. Τι θα κάνεις τότε, με τι, το υπερόπλο αυτό, έτσι, το σύστημα αυτό που περιγράφεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις, με τι, με τα τόξα? Παιδιά, όσο οι κοινωνίες μένουν στο θυμό και στη διάθεση για αντίδραση της στιγμής, εγώ πιστεύω πάρα πολύ, έτσι έντονα, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει σχεδόν τίποτα. Η ζωή θα συνεχίζει, το κύκλο θα διαγράφεται ξανά και ξανά. Λοιπόν, το σταματάω εδώ γιατί μίλησα πολύ, πρέπει να πάρουμε κάποιες γραμμές. 23 10 90 90 90. Ξέρετε κάτι, τελευταία λέξη και πάμε γραμμές. Αναρωτιέστε πολύ κατά καιρούς γιατί η κοινωνία δεν αντιδρά. Εγώ νομίζω ότι το σωστό ερώτημα είναι γιατί η κοινωνία δεν δρά. Το γιατί δεν αντιδρά είναι πασιφανές και είναι και δευτερεύον. Γιατί αν δρούσε δεν θα χρειάζεται να αντιδράσει. Αλλά και το γιατί δεν αντιδρά είναι πασιφανές. δεν αντιδράει επειδή έχει πιστεί ότι κάθε αντίδραση είναι μάταια. Και αυτό έχει συμβεί με πολλούς τρόπους και ένας από τους τρόπους είναι η κανονικοποίηση της δυστυχίας, που επίσης έχει έρθει με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, έλα, καλημέρα.
1: Κύριε Βρανά.
0: Γεια σας, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή τη φορά δεν ήμουν πολύ σε αναμονή και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα, τώρα ανοίξαμε γραμμές πάλι.
1: Αλλά προσέξτε, πριν πω οτιδήποτε, την Περσεφόνη σήμερα θα την βάλετε.
0: Ποια είναι η Περσεφόνη?
1: Κοιμήσου Περσεφόνη, την αγκαλιά της γης.
0: Α.
1: Βάλτε το, θα το ακούσουν όλοι οι συνακροατές μου και νομίζω θα βγάλουν πολλά ωραία συμπεράσματα. Λοιπόν, κύριε Βρανά.
0: Ποιος το λέει, θύμισε μου λίγο, ποιος το λέει.
1: Θα το δείτε, θα σας αρέσει.
0: Ναι, ποιος το λέει, λέω, θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Πώς θα το βρω εγώ άμα δεν μου πεις?
1: Κύριε Βρανά.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ποια για τα γάνια και ποιες σφενδόνες και ποια τόξα. Δεν μιλάει κανένας για κάτι τέτοιο. Προχθές σας είπα ότι οι μορφές της επανάστασης είναι πάρα πολλές. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές και το μεταφέρω και σε εσάς. Γιατί ο κόσμος βγήκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις? Αυτό δεν έγινε οργανωμένα, κύριε Βρανά, όσον αφορά τα Τέμπη? Έτσι, ήρθαμε τόσο κοντά στους χαροκαμένους γονείς, μα όλοι μας, και αναρωτιέμαι γιατί να μην μπορεί οργανωμένα να γίνει αντίστοιχα, έτσι, στο Πανελλήνιο. Δεν θα είναι μορφή ή μορφές επανάστασης? Και σας είχα παραπέμψει, αν θυμόσαστε, στα κίτρινα γυλαίκα, στη Γαλλία.
0: Τα οποία τι πέτυχαν στη Γαλλία τα κίτρινα γυλαίκα, το θυμάμαι που το λέγαμε.
1: Εντάξει, ο σκοπός έχει η αφετηρία και τέλος πάντων η διάρκεια.
0: Ωραία, να πούμε για μας. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους για τα Τέμπη. Σήμερα τι πολιτικό κόστος φαίνεται ότι έχει κυβέρνηση για τα Τέμπη? Στην πράξη δηλαδή τι πέτυχε η ιστορία αυτή?
1: Εντάξει, αλλά έχει μείνει. Ήταν μία μορφή.
0: Έχει μείνει και σε εκτόνωσε. Λειτουργήσε σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Στην πράξη τι έφερε?
1: Συσταγωγικά το βάζω. Ήταν μία μορφή εξέγερσης κι αυτό. Και όλο αυτό έχει καταγραφεί. Είναι καταχωρημένο.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν.
1: Εξέγερσης του κόσμου.
0: Άκου, καλή μου κυρία, άκου λίγο κάτι.
1: Εξέγερσης, ναι. Που να έχουν όμως, κύριε Βρανά, διάρκεια. Και αυτό για να γίνει πρέπει να ο πνευματικός κόσμος, άνθρωποι της διανόησης κλπ, αν θέλετε να οργανώσουν αυτό τον όχλο, θα έλεγα, τον απέδευτο, διότι περί τέτοιου πρόκειται, συγγνώμη που γίνομαι καυστική, διότι άμα το βάλουμε και πάλι σε ποσοστία κλίμακα, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, το 95% δεν είναι απλά πρόβατα ή προβατοποιημένα στοιχεία, έτσι. Είναι δηλαδή ανύπαρκτη. Θα ήθελα να πω δύο θέματα και αν θέλετε λίγο να τα ψάξετε.
0: Απλά με το δεύτερο κομμάτι που είπατε συμφωνούμε πάρα πολύ. Από εκεί ξεκινάει.
1: Κύριε Βρανά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι έκανα έναν μικρό πρόλογο και νομίζω οι συνακροατές μου πολλά θα καταλάβουν από αυτά.
0: Ωραία.
1: Όμως θέλω να πω δύο-τρία θέματα έτσι εντάχει. Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι όσον αφορά την ενέργεια που παράγεται, είτε από φωτοβολταϊκά, έτσι, είτε από τα αιωλικά πάρκα κλπ. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει δίκτυα, μπαταρίες τέλος πάντων, όπως θέλετε, πείτε το, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτό το πράγμα, αυτή τέλος πάντων η αποθήκευση της ενέργειας να γίνεται σε γειτονικές χώρες. Ενδεχομένως με μηδενική χρέωση, διότι κατά κάποιο τρόπο μας εξυπηρετούν. Είτε μιλάμε για Σκόπια είτε για Βουλγαρία. Και στη συνέχεια η Ελλάδα να αγοράζει τη δική της ενέργεια που έχει δώσει να την αποθηκεύσουν αυτές οι γειτονικές χώρες, πληρώνοντας αυτή την ενέργεια, κύριε Βρανά, τουλάχιστον εμένα έτσι μου το έχουν μεταφέρει. Φαντάζομαι για να το λένε και δημοσιογράφοι, αληθεύει.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό ότι δεν υπήρξε επένδυση και σε πολλές χώρες έγινε αυτό.
1: Καθόλου,
0: στο κομμάτι της αποθήκευσης και είναι μεγάλο λάθος. Έχουν γίνει διαγωνισμοί τώρα Ήδη έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες μπαταρίες, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέγατε. Πέσαν όλοι με τα μούτρα στο να κάνουν τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά.
1: Και
0: δεν έριξε, δεν υπήρχαν επενδύσεις στο κομμάτι αυτό. Πώς το κλείνουμε όμως για να μιλήσουν και κάνα δυο ακόμα, ναι.
1: Και όλο αυτό μετά πάει σαν αλυσιδωτή αντίδραση και καταλήγει στις εταιρείες ενέργειες και τελικά ο Έλληνας καταναλωτής χρεώνεται ακριβά την ενέργεια που καταναλώνει. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και αν θέλετε ερευνήστε το κι αυτό, μέσα σε 2 χρόνια έχουν γίνει κοντά στις 850, νομίζω ανά τετραήμερο ή πενταήμερο.
0: Πώς το κλείνουμε όμως για σήμερα, μην τα πούμε όλα σε ένα τηλέφωνο, πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Να πω μόνο και τελειώνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αν θέλετε ερευνήστε το κι αυτό, γιατί θέλουμε σαν μέντορας μας λίγο να μας επιμορφώνετε.
0: Αχ, μην τα λες τώρα, ξέρω δεν τα εννοείς, αλλά μην τα λες έτσι γιατί... Τώρα, μέντορας και τι είμαι εγώ να επιμορφώσω και ποιον. Okay, εντάξει, κατανοητό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ προσωπικά σας το αναγνωρίζω αυτό. Λοιπόν, αλλά καλά είναι λίγο να μπορείτε να αφυπνίσετε κιόλας.
0: Όχι, δεν εγώ δεν μπορώ να αφυπνίσω με τον τρόπο που θέλουν κάποιοι. Εγώ με τον τρόπο που πιστεύω ότι μπορώ να αφυπνίσω, όταν τα λέω, είναι μετρημένη στα δάχτυλα αυτή που... Ναι, εγώ έχω διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν μπορώ να αφυπνίσω όπως θα ήθελες εσύ ή κάποιος άλλος.
1: Ήθελα να το πω για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Σας είχα ζητήσει προχτές να αναζητήσετε, αν γίνεται, από πότε έχουν ξεκινήσει, αν θέλετε, να γίνονται και συστηματικά οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Ή αν θέλετε, πότε πρώτο ξεκίνησαν.
0: Εντάξει, να προλάβουμε πρέπει όμως, γιατί έχουμε διάλειμμα, έτσι. Περιμένουν πόση ώρα έγινε. Θα τα πούμε από αύριο, τι άλλο θέλετε.
1: Και αν θέλετε, είναι δυνατόν μέσω των δημοσκοπήσεων. Αυτός που δίνει τα ατελείωτα εκατομμύρια να μην καταφέρνει να παγιώνει τον κομματικό του στρατό και να τον αυξάνει. Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε?
0: Ωραία, τα λέμε από αύριο για να προλάβουμε λίγο άλλους δύο. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, όχι όλα σε ένα τηλέφωνο, δεν γίνεται. Έτσι, βάζουμε ένα-δύο θεματάκια και εδώ είμαστε. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Ήρθε η σειρά μου.
0: Ναι, ναι, γεια.
2: Μια ερώτηση, ρε Κώστα. Γίνονται εκλογές 1-2 φορές και δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Υπάρχει περίπτωση τώρα μετά να μπουν 3 κόμματα να κάνουν την κυβέρνηση?
0: Μετά είναι ανάλογα πόσα θα μείνουν, πόσα θα έχουν ποσοστό που τους αφήνει εκτός βουλής.
2: Το ποσοστό...
0: Τώρα γίνονταν σήμερα, ας πούμε, θα ήταν 8 κομματική, έχω την εντύπωση.
2: Ναι, έχω...
0: Με βάση αυτά που βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι 3 κόμματα πρέπει να κυβερνήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση θα υπάρξει αντιπολίτευση?
0: Τι εννοείς αντιπολίτευση? Όποιος δεν είναι στην κυβέρνηση θα είναι αντιπολίτευση. Αν θα υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση εννοείς?
2: Ακριβώς.
0: Αν όλοι οι ισχυροί κάνουν δηλαδή στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι για την αντιπολίτευση?
2: Έτσι.
0: Ναι, αυτό το έχω και εγώ στο μυαλό μου και συμφωνώ. Είναι ένας λόγος που με τις κυβερνήσεις συνεργασίας έχω επιφυλάξει, ειδικά στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Και αν γίνει κυβέρνηση από 3 κόμματα, λέμε, ποιο κράτος αφέντης μας θα διαλέξει αυτά τα 3 κόμματα για να κυβερνήσουμε? Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι?
0: Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι όποια και αν είναι τα κόμματα που θα συγκυβερνήσουν θα βγουν τέλος πάντων κατ' εντολήν? Θα έχει προηγηθεί μια κατάσταση που ουσιαστικά θα τα βγάλει αυτά τα κόμματα?
2: Μα ακριβώς, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν μέχρι σήμερα, αυτό το τροπάριο, αυτό το πισιλίκι έχουμε συνέχεια. Όλοι λένε...
0: Όποια και αν είναι τα κόμματα αυτά, δηλαδή όποιοι και αν είναι που θα συγκυβερνήσουν, πιστεύεις ότι θα είναι ελεγχόμενοι?
2: Βέβαια.
0: Όποιοι και αν είναι.
2: Όποιοι και αν είναι. Κώστα μου...
0: Άρα δηλαδή λες ότι δεν έχει νόημα... Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, αν δεν ελευθερωθεί η χώρα, ουσιαστικά θες να πεις,
2: ναι,
0: όποιος
2: ναι.
0: Και να βγει, μία ή άλλη.
2: Έτσι,
0: λίγο πολύ.
2: Ναι. Έτσι. Αυτό είχα να ρωτήσω.
0: Εντάξει.
2: Αναρωτιέμαι πολλές φορές να πούμε και λέω σε τι σημείο φτάσαμε αυτό το κράτος.
0: Σε αυτό ψιλοσυμφωνούμε. Όταν λέω καμιά φορά ότι δεν είναι το θέμα να φύγει ο Μάκης να έρθει ο Σάκης, ότι το θέμα δεν είναι οι παίκτες, είναι το γήπεδο, αυτό που λες και εγώ εννοώ λίγο πολύ.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αν δεν αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο, όποιον και να φέρεις, λίγο πολύ, εντάξει, θα έχουν τις διαφορές τους, αλλά σε γενικές γραμμές, λίγο πολύ τα ίδια θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν.
2: Τέλος πάντων, Κώστα μου. Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μασα... Ναι. Έλα, ορίστε, ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε. Απλά πέσαμε στο διάλειμμα τώρα. Έχουμε πάρει 3-3,5 λεπτά και να τα πούμε. Έλα.
3: Ναι, γρήγορα να τα πούμε. Πιστεύω ότι κάνετε ένα λάθος κατ' εμέ. Έχετε να αποθέσει πάρα πολύ τις ελπίδες στη συλλογικότητα. Όχι, η συλλογικότητα έρχεται στο τέλος. Πρώτα έρχεται η ατομικότητα. Τι εννοώ? Πρώτα φτιάξε τη γειτονιά.
0: Μα συλλογικότητα μέσα από την ατομική βελτίωση. Το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Ξέρετε τι γίνεται? Κρύβεσαι πίσω από το πλήθος. Δεν αναλαμβάνεις καμία ευθύνη. Βάζεις μπροστά τον άλλον. Όπως άμα πας σε ένα γείτονα και του πεις: κοιτάξτε, σε μια γειτονιά, ας πούμε, υπάρχει ένα παραβατικό άτομο. Λέμε τώρα μια περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούμε να καθίσουμε να τις περιγράψουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα παραβατικό άτομο. Μπορείτε να πάτε από πόρτα σε πόρτα να πείτε: κοιτάξτε, αυτός είναι παραβατικός. Χτυπάει το παιδί του, κακοποιεί την οικογένειά του, ξέρω εγώ, κάνει διάφορα. Ξέρετε τι θα σας πούνε? Α, μη με ανακατεύεις. Πρώτα πάνε εσύ, φάει εσύ το ξύλο, βγάλε εσύ το φίδι από την τρύπα και σιγά σιγά θα ακολουθήσει και ο... Μετά ακολουθεί ο λίγο πιο γενναίος, μετά ο λίγο πιο... Και ο δειλός θα έρθει κι αυτός. Αυτή είναι η ατομικότητα, κύριε Κώστα μου, γιατί κάνετε φοβερό. Ποιο, δηλαδή συλλογικότητα, το λέτε, τι λέτε? Πάμε όλοι από τη γειτονιά, δηλαδή πώς θα βγούμε όλοι πνευματικά, δηλαδή ο ένας με τον άλλο θα μεταδίδουμε πνευματικά, πάμε να καταδώσουμε τον κακοποιητή στη γειτονιά. Παράδειγμα τώρα λέω. Πώς το εννοείτε τη συλλογή? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πες μου λίγο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πώς το εννοείς εσύ αυτό που εννοείς και εγώ μετά το διάλειμμα μπορώ να πω δύο κουβέντες ακόμα, θες.
3: Ακούστε τα. Πάντε να ταΐστε γάτα σε γειτονιές. Γάτες ή πάντε να ταΐστε σκυλιά. Ξέρετε, θα σας πούνε όλοι από μακριά. Τι σπουδαίος άνθρωπος είσαι, μπράβο, ξέρω εγώ. Άμα πας κάτω την πόρτα του, κάτω το σπίτι του, ξέρεις τι μίσος θα έχει για σένα? Την ίδια στιγμή θέλει να σε σκοτώσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Για ποια συλλογικότητα μιλάτε? Ατομικότητα και μόνο. Κανένας δεν παίρνει την ευθύνη πάνω σε θέμα συλλογικό. Δηλαδή να το πούνε, πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί.
0: Μήπως λέμε το ίδιο πράγμα και χανόμαστε μετάφραση? Εγώ αυτά δεν λέω ότι μπορούν να γίνουν. Λέω ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν λέω ότι μπορούν να γίνουν αυτά που περιγράφω.
3: Τα είναι αυτά που λέτε. Πρώτα βγάλεσαι το φίδι από την τρύπα. Βάζουμε μπροστά έναν. Όπως κάνουν τα ποντίκια, ξέρετε τι κάνουν. Ανεβάζουν ένα ποντικάκι πάνω, το πιο αδύνατο, σου λέει αν αυτό μπορέσει και επιβιώσει πάνω, άρα θα ανέβουμε κι εμείς. Αν δεν μπορέσει να επιβιώσει, δεν ανεβαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι. Θα βρούμε πρώτα ένα θύμα, πρώτα κάποιος να πάει να φάει το ξύλο, να βγάλει το φίδι από την τρύπα και μετά να ακολουθήσουμε όλοι οι άλλοι. Και το βασικό, μη το κάνεις κοντά στη γειτονιά, δηλαδή μη το κάνεις σε μένα, μακριά. Δηλαδή κάνε μια καταγγελία, κάνε οτιδήποτε, αλλά μακριά από τη γειτονιά μου, όχι στη δικιά μου τη γειτονιά.
0: Και εντάξει, εσύ περιγράφεις αυτό που βλέπεις ότι ισχύει. Εγώ περιγράφω αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν διαφωνούμε επί της ουσίας κάπου.
3: Ατομικά πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του.
0: Μα αυτό λέω και εγώ κάθε μέρα. Δεν λέω κάτι διαφορετικό.
3: Το μας τρώει στην Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να κλείσω. Ναι. Ανακατευόμαστε σε πολλά πίτουρα. Δηλαδή σε βάζω σε μια δουλειά και ανακατεύεσαι δίπλα. Το τι θα κάνει ο ρε άνθρωπε, κοίτα τη δουλειά σου εκεί. Ας τον άλλον στο δικό του το πόστο. Είμαστε. Ο χαρακτήρας μας είναι τέτοιο, δεν ξέρω αν θα βάλω και το δικό μου τον εαυτό. Ανακατευόμαστε πολύ με τα πίτουρα εκεί που δεν χρειάζεται.
0: Σε αφήνω για σήμερα γιατί πέσαμε πάνω στο διάλειμμα, το περάσαμε κατά 3 λεπτά, έτσι.
3: Για τους Κινέζους.
0: Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι. Έλεγε, τα λέμε. Πάμε, ναι, πάμε ένα διάλειμμα. Μπαμπαμ, γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Κάτσε λίγο να δω αν έχουμε και καμία πάσα για τραγουδάκια μετά. Δεν βλέπω να έχουμε κάτι. Ναι, δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Οπότε, αν θέλετε να ρίξετε καμία σκέψη, καμία ιδέα για τελευταίο μισάωρο, ναι, μου λέτε κάποιο μουσικό είδος, ξέρω εγώ. Αν όχι, θα σκεφτώ εγώ να διάλεξω κάτι. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να πω λίγο κάτι πριν να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλετε να περάσετε κάποιοι τελευταίοι. Αυτές οι συζητήσεις τώρα που κάνουμε εδώ και πόση ώρα, τέλος πάντων καμιά ώρα, είναι... Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμες από τη μία, έτσι ωραίες συζητήσεις δηλαδή από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και συζητήσεις που συνήθως δεν βγάζουν κάπου. Γιατί? Γιατί μιλάμε για καταστάσεις που είναι το μέσα δηλαδή του καθένα, τις βλέπει πολύ διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι απίθανο να μπορέσει να δώσει ο ένας τον άλλο να καταλάβει κάποια πράγματα, ακριβώς γιατί δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα, γιατί για μένα επαναλαμβάνω, έτσι σας είπα και πριν, πατάμε ένα κουμπάκι, αλλάζουν όλα. Είμαστε σαν χώρα ελεύθερη, δεν χρωστάμε πουθενά, δεν υπάρχει κυβέρνηση, όλα τα φτιάχνουμε από αύριο από την αρχή. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα πριν από αυτά, το πιθανότερο είναι να ξανακάνουμε τον ίδιο κύκλο. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Εντάξει, πολλά είναι αυτά τώρα, αλλά να σου πω κάτι. Ένα για μένα πολύ βασικό είναι το εξής, που σε πολλούς θα φανεί άσχετο. Το ότι φτάσαμε να έχουμε ένα κόσμο που έχει άπειρη επικοινωνία πλέον με χίλιους τρόπους, αλλά ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτούμε, έχει πολύ μικρή επαφή, πολύ μικρή σύνδεση. Δηλαδή άπειρη επικοινωνία από τη μία μεριά, έτσι, αλλά η σύνδεση, η επαφή είναι ελάχιστη. Δηλαδή άπειρες οι συζητήσεις, αλλά οι περισσότερες είναι πλέον παράλληλοι μονόλογοι. Έτσι, αυτό έχει μία διαδρομή από πίσω. Δεν ήρθε έτσι. Δεν ήρθε επειδή εγώ είμαι στραβός ή εσύ είσαι στραβός. Ήρθε μέσα από μία κατάσταση πολύ συγκεκριμένη χρόνων. Έτσι, ήρθε μέσα από μία κατάσταση που έχει προωθήσει όχι τη σύγκληση, έχει προωθήσει το Διέρη και Βασίλειδε, που λένε, και πώς έρχεται αυτό? Με πολλούς τρόπους έρχεται, αλλά ένας από τους απλούς είναι, έτσι, το να περνάμε με τρόπο πολύ συγκεκριμένο κάποιες απόψεις που παραπέμπουν σε ιδεολογίες, έτσι ώστε όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε, αντί να προσπαθούμε να καταλάβουμε ένας τον άλλο, να προσπαθούμε να επικρατήσουμε έναντι του άλλου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μία από τις πρώτες αιτίες του κακού. Υπάρχουν πολλά, έτσι, μικρά τέτοια που είναι πολύ πιο βασικά από οτιδήποτε άλλο για να έχει ελπίδα να αλλάξει και το ό,τι άλλο. Έτσι, το άλλο που λέμε συνεχώς, ας πούμε, και παρεξηγούμαστε κάθε φορά για τις επαναστάσεις της υποτιθέμενας, είναι επίσης πολύ βασικό. Ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι, αυτός που είναι στις πάνω, ας πούμε, θέσεις που εκπροσωπεί την εξουσία, την έχει μελετήσει αυτή τη λειτουργία, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει για να μπορέσει να ελέγξει μια κατάσταση. Να, είπε η κυρία πριν για τα Τέμπη, έτσι. Λοιπόν, τα Τέμπη, εγώ λέω μετά από τόσο καιρό, και το λέγαμε και από πριν βέβαια, ότι τελικά όλα αυτά που έγιναν λειτουργήσαν εκτονωτικά και σήμερα δεν υπάρχουν Τέμπη. Σήμερα στην κάλπη δεν θα πάει

0: Σχεδόν κανένας, πέρα από αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους και κάποιους ελάχιστους, δεν θα πάει σχεδόν κανένας έχοντας στο μυαλό τα Τέμπη. Γιατί? Γιατί λειτουργήσε η βαλβίδα αποσυμπίεσης. Έτσι, η κυρία πριν καμάρωνε για την συγκέντρωση, το πόσο πολύ βγήκαμε ας πούμε κτλ. Αλλά αν πάμε στο παρακάτω, το τι άφησε όλη αυτή η ιστορία, είναι σχεδόν ένα τίποτα. Γιατί? Γιατί μείναμε μόνο σε αυτό. Μείναμε στο κομμάτι αυτό της εκτόνωσης. Ουσιαστικά, εκείνες τις μέρες, εμείς το λέγαμε τότε και εξηγούσαμε πολύ συγκεκριμένα και θυμάμαι μαλώναμε γιατί πολλοί δεν θέλατε να καταλάβετε τι λέγαμε και τι εννοούσαμε, ότι η ιστορία αυτή που προτάχτηκε η έκρηξη, ότι στο τέλος θα κάνει να ξεχάσουμε και τη σύγκρουση, έτσι, και ότι ήταν η μεγαλύτερη ας πούμε βοήθεια που θα μπορούσε να δοθεί στην κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά που έχουν γίνει, για τα Τέμπη λέω τώρα, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο, μπορούμε να πούμε πολλά ακόμα. Έτσι, τα τυράκια εκτόνωσης. Λοιπόν, όσο τα τυράκια εκτόνωσης είναι καλοφάγωτα και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από εκεί, δεν πρόκειται εύκολα να γίνει κάτι που θα ταρακούνησε πραγματικά το σύστημα. Θα μένουμε με μικρές υποτιθέμενες νίκες και μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα. Έχουμε μια κοινωνία που έχει καταρρεύσει σε επίπεδο αξιών. Εάν δεν ψάξουμε λίγο να δούμε πώς έχει φτάσει να γίνει αυτό, πού οφείλεται αυτό, τι ευθύνη μπορεί να υπάρχει γι' αυτό και από εμάς τους ίδιους, έτσι, σε σχέση με τη λειτουργία, σε σχέση με το τι επιλέγουμε, σε σχέση με το τι ανεχόμαστε, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, αν δεν δούμε δηλαδή κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε να διεκδικήσουμε την όποια αλλαγή, η όποια αλλαγή έρθει θα φέρει και πάλι το ίδιο αποτέλεσμα και θα γυρίσουμε και πάλι στο σημείο 0. Πώς το λέει ο Τσίπρας, 360 μοίρες γύρισα. Ναι, ήρθα λέει, έκανα 360 μοίρες στροφή. 360 είναι ξέρεις, γυρίζω και είμαι στο ίδιο σημείο τελικά. Το είπε και αυτό. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που αν δεν θελήσουμε, και επιμένω πολύ και σε κάτι άλλο. Τεράστια παγίδα επίσης στην καθημερινότητα και ανοίγω γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. Η κουλτούρα της μαυρίλας, το λέω, το ξαναλέω, ένας από τους λόγους που πηγαίνουμε την εκπομπή όπως την πηγαίνουμε είναι αυτός. Έτσι, η κουλτούρα της μαυρίλας είναι η μεγαλύτερη παγίδα που στείνει η κοινωνία στον εαυτό της. Έτσι, το μεγαλύτερο ας πούμε όπλο του συστήματος από κάποια στιγμή και μετά, η τάση να κάνουμε τα γκρι μαύρα, τα μαύρα πιο μαύρα, και η τάση του αντί να, ξέρω εγώ, υπάρχει μία οργάνωση, μία διάθεση για δράση, να πηγαίνει όλη η ενέργεια, όση ενέργεια έχει απομείνει, λίγη ενέργεια, γιατί είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι, να πηγαίνει η ενέργεια στην κατεύθυνση της αντίδρασης. Έτσι, και τελικά, αντί να ψάχνουμε για κάποιες πιθανές λύσεις ουσιαστικά, απλώνουμε τη μαυρίλα που μας έχει σκεπάσει και μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επισπεύδει την εξάντληση. Έτσι, λειτουργεί με τον τρόπο που θέλει το σύστημα που λέτε, ξέρω εγώ, ότι υποτίθεται πρέπει να πολεμηθεί. Έρχεται ο συμβιβασμός πολύ πιο εύκολα, έρχεται η παρέτηση πολύ πιο εύκολα. Η ψυχή δεν αντέχει άλλο φόρτωμα. Αυτό το πράγμα η εξουσία το ξέρει πάρα πολύ καλά. Όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ υπάρχει ανακύκλωση της μαυρίλας και σχεδόν τίποτα σε επίπεδο πραγματικών προτάσεων ουσιαστικών, εκεί πέρα δεν βγάζει πουθενά. Έτσι, ο ασφαλέστερος τρόπος να μείνει το κεφάλι χαμηλά είναι να καλλιεργηθεί μια αίσθηση πρώτον ότι τίποτα δεν αλλάζει, η οποία ήδη υπάρχει, και ότι αν μία στο εκατομμύριο είναι να αλλάξει κάτι, αυτό θα έρθει από κάποιον ήρωα, από κάποια ηρωική πράξη, έτσι, από οτιδήποτε τέλος πάντων παραπέμπει, ξέρεις τώρα, σε Ρόκι, σε Ράμπο, σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτό δημιουργούμε την ψευδαίσθηση της ελπίδας. Και όταν οι υψηλές προσδοκίες πέσουν και πάλι χαμηλά, μετά είμαστε πιο χαμηλά από ό,τι ήμασταν πριν από αυτό. Και η ζωή συνεχίζεται τελικά όπως ήταν. Λοιπόν, να μην το κουράσω τώρα γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Να πάμε να ανοίξουμε και πάλι. Αλλά ξέρετε τι, είναι μερικές φορές. Όταν λέμε κάποια πράγματα, θα βγουν πάντα εύκολα. Κάποιοι θα πούνε, α, ξέρω εγώ, έτσι, τα λες γιατί θες να χειραγωγήσεις, γιατί το σύστημα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν καν τι ακούνε. Λοιπόν, το κλείνω όπως το ξεκινήσαμε. Που άλλα κι άλλα λέγαμε, αλλά την πήγατε την κουβέντα εκεί. Η πραγματική ελπίδα βρίσκεται στο σχέδιο. Όχι στις κορώνες. Όχι σε αυτούς που υπόσχονται επαναστάσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Σχέδιο. Υπάρχει κάποιος που να έχει σχέδιο? Αυτό είναι το ζήτημα. Okay, σχέδιο. Και πριν από αυτό, ειδικά τη σήμερα ημέρα, επαναλαμβάνω, οι πραγματικά μεγάλες αλλαγές έρχονται όχι όταν βγαίνουν τα γιαταγάνια που μου λέτε κάποιοι. Όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να δουν κατάματα της παθογένειας και να αλλάξουν. Οι επαναστάσεις σήμερα, επαναλαμβάνω, που μιλάμε, όχι τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 60, σήμερα έρχονται με άλλους τρόπους. Όχι με κορώνες που βασίζονται στην απογοήτευση και στο θυμό της στιγμής, γιατί αυτό κρατάει λίγο. Η κούραση που έρχεται κρατάει πολύ. Έτσι, η κούραση που έρχεται από τη στήρα αντιμετώπιση των προβλημάτων και από το πέταγμα των ευθυνών παραδίπλα. Καμία κοινωνία δεν αλλάζει πλέον αν πρώτα δεν καταλάβει ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει οφείλεται στις επιλογές που η ίδια κάνει. Έτσι, είτε επιλογές που έχουν να κάνουν με αποφάσεις, είτε με επιλογές που έχουν να κάνουν απλά με την ανοχή. Λοιπόν, το έσκησα, έτσι. Συγγνώμη. Πάμε να πάρουμε γράμμες και πάλι για ό,τι θέλετε. 2310-90-90-90 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Εγώ, παιδιά, στη ζωή μου έχω χάσει μαγαζί από τα μνημόνια. Έχω χάσει σπίτι με την έννοια ότι το πούλησα για να μην το χάσω τελικά. Έτσι, μην νομίζετε ότι εγώ είμαι κανένας που τα έχει όλα λυμένα κτλ. Στη ζωή μου είναι η στάση ζωής. Okay, πάντα για ό,τι κακό μου συμβαίνει, κοιτάω πρώτα τι λάθος έχω κάνει εγώ. Δεν τα ρίχνω όλα στον εαυτό μου πάντα, αλλά πρώτα ξεκινάω πάντα από μένα. Λοιπόν, αυτή είναι η στάση ζωής. Και λογικό είναι και οι απόψεις, τέλος πάντων, οι προσεγγίσεις, έτσι να είναι μια τέτοια, πώς το λένε, κατεύθυνση. Τώρα, από εκεί πέρα, όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Ο καθένας με τις λογικές του και πάμε παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όλοι τις ίδιες λογικές. Απλά εγώ πλέον στα 55 μου βαρέθηκα να κυνηγάω την ουρά μου. Ειλικρινά. Και να ζω με την ψευδέστηση της ελπίδας που σας περιέγραψα πριν. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έχω να πάρω χρόνια τηλέφωνο, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχω να πάρω πολλά χρόνια τηλέφωνο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι για να φτάσουμε σε σημείο να σκεφτόμαστε πλέον συλλογικά, θα πρέπει να γίνει αποδόμηση. Θα πρέπει να συμβούν κοσμοϊστορικά γεγονότα, για τον κόσμο μιλάω τώρα όλο, όχι την Ελλάδα μόνο.
0: Ναι.
1: Να φάει ο άνθρωπος ταπείνωση, γιατί επειδή λόγω της αλαζονίας μας και της κακίας που έχουμε και αυτό τον εγωισμό, για να σβήσουν αυτά από τον άνθρωπο, θα πρέπει ο άνθρωπος να υποστεί πραγματικά καταστροφικά γεγονότα εκφύσεως, για να νιώσει τόσο μικρός και τόσο ταπεινός.
0: Τι εννοείς, σας μου δώσε ένα παράδειγμα. Τι να γίνει για να μπορέσουμε να δούμε πιο καθαρά κάποια πράγματα?
1: Πιο καθαρά κάποια πράγματα. Τώρα τι παράδειγμα να σου δώσω? Παράδειγμα...
0: Τι μπορεί να είναι αυτό το μεγάλο το κακό που θα μας βρει και θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε τα πάντα?
1: Κάτι χειρότερο από τις πυρκαγιές, να πω, που συμβαίνουν τα καλοκαίρια. Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι μια μεγάλη καταστροφή θα μας κάνει να αλλάξουμε τα μυαλά?
1: Θα μας κάνει αρχικά να αποτινάξουμε από πάνω μας την αλαζονία μας, τον εγωισμό μας. Θα μας αναγκάσει να ταπεινωθούμε σαν ανθρώπους και τότε θα αρχίσουμε αναγκαστικά, ο ένας θα αρχίσει να βοηθάει τον άλλον αναγκαστικά, γιατί θα κινδυνεύουν όλοι. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι λίγο ακραίο και κάποιοι θα παρεξηγηθούν, έτσι. Αλλά επειδή πλέον το σύστημα έχει φτιαχτεί, ο κόσμος βασικά που φτιάχτηκε πήγε όλο λάθος, όλο όμως, και από μόνοι μας δεν βάζουμε μυαλό σαν ανθρωπότητα, πιστεύω ότι πρέπει να συμβούν πράγματα, κοσμοϊστορικά γεγονότα, να συγκλονιστούν, να ταρακουνηθούν όλα τα έθνη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν, δηλαδή από μόνοι μας το έχουμε κάψει πλέον αυτό το χάρτη. Είχαμε ευκαιρία πριν καμιά 30-40 χρόνια να αποτρέψουμε και να μην αφήσουμε να συμβούν κάποια πράγματα στην ανθρωπότητα. Τώρα πια αυτό το χαρτί νομίζω ότι το έχουμε κάψει. Κατάλαβες. Αφήσαμε δηλαδή τα θηρία, π.χ. ας πούμε η Αμερική, τόσα χρόνια δεν την πείραξε κανένας. Το διεθνές δίκαιο ανύπαρκτο, δεν υπήρξε ποτέ, γιατί αν υπήρχε ούτε πυρηνικά θα πέφτανε, βλέπε Χιροσίμα Ναγκασάκι ας πούμε, γιατί πυρηνικά ήτανε, άσχετα αν ονομάστηκαν ατομικές βόμβες. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες εισβολές έχει κάνει η Αμερική σε διάφορα κράτη, έχω χάσει το μέτρημα πλέον. Αυτό εδώ το επιτρέψαμε εμείς οι άνθρωποι να συμβεί, όπως και πολλά άλλα. Αφήσαμε τους ηγέτες κρατών να μας καταδυναστεύσουν και η ειρωνία είναι ότι ζητάμε σωτηρία από τους ίδιους. Αυτή είναι η ειρωνία. Πραγματικά είναι, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το εκφράσω. Είναι λυπηρό. Είμαστε δηλαδή άξιοι της μοίρας μας, θα έλεγα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για να φάμε, λοιπόν, πρέπει να φάμε μία σφαλιάρα σαν ανθρωπότητα,
0: ναι.
1: Γερή σφαλιάρα όμως, και να φτιαχτεί ο κόσμος από την αρχή. Γιατί αυτό το χάλι που είναι έτσι πως είναι, να το πάρουμε και να το διορθώσουμε, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτό
0: φίλε μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Και εγώ το πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ούτε με σφαλιάρα γίνεται, που λέει ο φίλος εδώ πέρα. Εγώ πάντα ήμουν της λογικής της αναζήτησης της εσωτερικής, με την έννοια της αυτεπίγνωσης, της ενσυναίσθησης, του να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε τα πάντα, τα ψάχνουμε γύρω μας. Ασχολούμαστε συνέχεια με το να αναλύουμε, να αποκωδικοποιούμε κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με το έξω από εμάς, με το γύρω από εμάς. Ασχολούμαστε πάρα πολύ λίγο με το να αποκωδικοποιούμε εμάς, τον εσωτερικό κόσμο. Λοιπόν, σε αντίθεση με το σύστημα, έρχομαι στις επόμενες γραμμές, με το σύστημα, ξέρω εγώ, την εξουσία, πώς θέλετε να το πείτε, οι οποίοι έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά τις λειτουργίες μας και γι' αυτό και μας παίζουν μπάλα όπως θέλουν. Μακάρι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντα υπάρχουν διδάγματα στη ζωή όταν έρχονται σφαλιάρες, αλλά στο κομμάτι αυτό, όταν το λογισμικό του κεφαλιού είναι δομημένο μέσα από καταστάσεις που έχουν φυτευτεί από χρόνια, έτσι, δογματικές και μη, φοβάμαι ότι ούτε η σφαλιάρα μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Εγώ σας είπα τη λύση που τη βλέπω, αλλά και αυτό δεν θα γίνει. Να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα. Να μην προσπαθούμε να τα κάνουμε κλόνους. Να μην προσπαθούμε να τους περάσουμε τα κοινωνικά πρότυπα που ψηθήκαμε εμείς ότι αυτά είναι τα σωστά, τις ιδεολογίες που ψηθήκαμε εμείς ότι αυτές είναι οι σωστές, να τα αφήσουμε τελείως ανεξάρτητα. Δεν μπορεί να γίνει όμως ποτέ, δυστυχώς. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια, καλημέρα.
2: Θέλεις λέει μια παροιμία, ό,τι πας και ό,τι πιες. Έτσι λέει μια παροιμία, παλιά αυτή, αρχαία παροιμία. Δεν τάζουν μόνο οι πολιτικοί, ρε φίλε. Είναι και κάποιοι άλλοι που τάζουν. Τάζουν παράδεισος. Αυτό γιατί δεν το συζητάμε. Ξέρεις ότι χωρίς αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχέδιο που λες. Το σχέδιο αυτοί του κατέστρωσαν. Αν έτρεψαν τους Ρωμαίους, πήγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό είναι το σχέδιο. Πήραν την καρέκλα. Γιατί δεν έχετε εσείς την καρέκλα, γιατί δεν έχουμε εμείς. Αγωνίστηκαν αυτοί. Θυσιάστηκαν, σταυρώθηκαν, έκαναν, έλαβαν, μαρτύρησαν. Αυτοί είναι. Και χωρισμένοι σε διάφορες παρατάξεις. το ίδιο βιβλίο διαχειρίζονται. Το ίδιο συγχωροχάρτη, να το πούμε έτσι. Ζητάνε συγχώρεση. Και πήραν 120% αύξηση. Και έρχονται και τάζουν με τα θάνατο τη ζωή και τα αρέστα. Άμα δεις, και οι δυο, και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί, για το ίδιο πράγμα μιλάνε. Το βιβλίο, τα ίδια πράγματα λέει. Άμα το δεις στη μετάφραση του Κοράνι, τα ίδια όχι, δεν το είπα και το ίδιο, λέει και το Κοράνι. Γραφεί. Σχέτως με τη διαφορά που εδώ έχει τους Αποστόλους και εκεί έχει άλλα. Αυτοί που διέδωσαν παράδειγμα.
0: Έτσι είναι, όταν βλέπεις τη ζωή σαν πέρασμα απλά, φυσικάζεσαι και πολύ πιο εύκολα. Λες, μετά είναι το καλό.
2: Ρε φίλε, αφού έτσι είναι, αγαπητέ μου Κώστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε την πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Αν μπορούσαν αυτοί να αλλάξουν την πραγματικότητα, δεν θα την άλλαζαν τόσα χρόνια. Σοβαρά μιλάμε. Ποια είναι η διαφορά από το Ρωμαίο με το χριστιανισμό και με το Ισλάμ? Δεν είναι οι χριστιανοί, δεν είναι σαν όλη την Αφρική, τις 10 σκλάβους, ακόμα σκλάβοι. Άμα πας κάτω στη Λατινική Αμερική, έβρες σκλάβοι. Άμα πας στη Λατινική Αμερική, σε μερικά χωριά έξω, να πούμε αυτό, θα βρεις σκλάβοι, θα βλέπω όμως είναι σκλάβοι. Και μάλλον σε καλύπια, δεν είναι ένα πιάτο φαΐ, και τέρμα.
0: Ναι.
2: Το βλέπω τα χωράφια. Αυτά δεν τα δείχνω και δεν τα λέω. Ποιος ήταν ο δημάστης, ο Πάπας δεν ήταν ο δημάστης. Ο Πάπας δεν έριξε το Βυζάντιο για τα συμφέροντα. Τι να πιστεύει. Δεν βλέπει τα πράγματα, μιλάνε από μόνοι τους. 120% αύξηση. Του πω να αντιδράει κανένας, δεν έκανε τίποτα. Προσκυνάει κιόλας. Να τους κατηγοράμε. Αλλά τουλάχιστον μην μας τάζουν λαγί με πεντραχίλια. Αν τραγούδια που βάζεις όλο ξένα. Έχουν το νόημά τους. Αλλά πολλοί ο κόσμος, θέλω να σου πω και άλλη φορά, από άλλη φορά. Ο πολλοί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αγγλικά μου, Κώστα. Έχουν γίνει καλά τραγούδια, σημειολογικά τραγούδια. Έχουν το νόημά τους, χτυπάνε και αυτά ορισμένα το καθυστημένο. Από το παραδέχουν οι ίδιοι αυτοί στο κήρυγμα που κάνουν, είμαστε εμείς το καθυστημένο. Η ίδια αποδέχεται και παραδέχεται το τονίζει και λέει ότι εμείς είμαστε το καθυστημένο. Ναι, και τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αγγλικά δεν ξέρει.
0: Εντάξει, είπαμε, διαλέγουμε, εσείς διαλέγετε συνήθως. Εγώ δεν βάζω μόνο ξένα. Βλέπουμε εκεί πέρα καμιά πάσα από το σαν σήμερα και διαλέγει ο κόσμος συνήθως. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να προλάβουμε μερικούς ακόμα?
2: Για να το κλείσουμε, για να κλείσω αυτά και να πάρει την εικόνα που πρέπει, να πάρει ένα τραγουδάκι δικό μας ωραίο. Δεν ζωντανεύουν οι νικροί, όσο και να κλείσουν,
0: έγινε. Κάτσε τώρα γιατί πήρα και άλλες γραμμές με την κουβέντα έτσι, οπότε δεν θα βάλουμε τραγούδια μάλλον σήμερα. Έγινε, τα λέμε.
2: Καλημέρα. Τραγούδια αυτά που βάζεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα τραγούδια όλα γράφτηκαν για κάποιους που τους αρέσουν. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Είναι τραγούδια αυτά που βάζεις. Για κάποιους γράφτηκαν και αυτά τα τραγούδια. Μπορεί να μην αρέσουν σε σένα. Αυτά που θα ήθελες να βάλουμε εσύ, σίγουρα δεν θα αρέσουν σε κάποιους άλλους. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Θα πάρω και τις γραμμές που είναι. Για να πάμε μετά μηνύματα σαν σήμερα κλπ. Εντάξει, έλα αφού πήρα και άλλες γραμμούλες. Πάμε. Διάλειμμα και ερχόμαστε κατευθείαν. Συνεχίζουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα. Έλα, πάμε να πάρουμε και άλλες 4-5 γραμμούλες. Εσείς που είστε. Και μετά τα μηνύματα, σαν σήμερα, σαν αύριο, και φύγαμε. Και ένα τραγουδάκι για το τέλος, θα δούμε τι θα βάλουμε. Λοιπόν, έλα, εμείς που είμαστε στο κέντρο, είμαστε καλά. Πάμε και εξτραδάκι. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, Κωστά μου.
0: Γεια, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλώς το να, καλά, καλά.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά. Εσένα δεν ρωτάω πώς είσαι, γιατί χάρηκες με ομορούγι, το ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Είναι... Βασικά το παιδί είχε βελτιώσει και πιστεύω ότι του χρόνου και με μια προετοιμασία με τον Τριγκέρι θα αποδώσει ακόμη περισσότερα πράγματα. Και μετά αυτό καταμαρτυρά και ότι πάνε να τα δώσουν όλα για τα χεζόνια. Εντάξει, και αυτό σημαντικό.
0: Δηλαδή, δεν κατάλαβα πώς συνδυάζεται αυτό με τον Χεζόνια.
1: Ότι δεν θα έρθει άλλο σέντερ, θα κλείσουμε τον ομορούγιο και ότι θα επενδυθούν ακόμη περισσότερα λεφτά, ας πούμε, στη θέση 3 σε ένα παίκτη.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, εσύ περίμενες να έρθει και άλλος πρωτοκλασάτος άμα έχουν κλείσει αυτόν τον Αλεξάνδερ? Αλεξάνδερ Μουρ δεύτερος και Κακλαμανάκης θα ήταν τρίτος και ευτυχώς μένει και ο Μορούζη, ας πούμε, και είναι οκ. Okay.
1: Ακούσει ότι συζητούσαν την περίπτωση να δουν και κάποιον άλλο σέντερ.
0: Πρωτοκλασάτο.
1: Δεν ξέρω. Αλλά ότι κοιτούσαν σέντερ στην αγορά, κοιτούσαν για να κλείσουν δηλαδή με 4 τέλους στην front line. Okay. Ήταν σκεπτικό, υπήρχε στο σενάριο. Τελικά κλείσαν τον Ομορούγι για άλλη μια χρονιά. Νομίζω όχι μια χρονιά, δύο, δύο συν ένα.
0: Δεν θυμάμαι, δεν το είδα το χρονικό τέτοιο, το συμβόλαιο για δύο, και εγώ για δύο νομίζω.
1: Γιατί το παιδί είχε βελτιώσει και πιστεύω με μια προετοιμασία, ναι, με τον Τριγκέρι θα αποδώσει ακόμη περισσότερα. Και σύν το ότι θα έχουμε και point guards τα οποία θα στις ασές σκίζουν, εντάξει. Μπαζίνας, ο Καλάθης, ο Μίτρου Λόγκ, okay. Σύν ότι και όλοι αυτοί είναι και καλή αμυντική, η απάντηση, ας πούμε, σε αυτό που έκανε στην αρχή της εκπομπής. Ότι και οι τρεις είναι πάρα πολύ καλή αμυντική. Και ο Τριγκέρι θέλει μια ομάδα η οποία αμυντικά θα είναι σκιά. Εντάξει. Μ' ακούς?
0: Ακούω. Τώρα έχω κάτι ήχο στα ακουστικά μου. Έντονος, δεν ξέρω αν είναι από τη γραμμή σου ή από τα ακουστικά. Κάνει κάτι παρά στα τσουκ τσουκ τσουκ και με έχει τρελάνει τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Σ' ακούω όμως, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ τον Μίτρου Λόγκ, ας πούμε, δεν τον έχω για κανένα φοβερό αμυντικό. Ούτε και κάποιον από τους άλλους. Ο Καλάθης είναι καλός στα κλεψίματα κτλ. Δεν τη βλέπω την περιφέρεια για να είναι το φόρτι της η άμυνα, να πω την αλήθεια.
1: Είναι ο Μίτρου Λόγκ και ο Καλάθης είναι καλή αμυντική. Και ο Μπαζίνας είναι καλός αμυντικός.
0: Ναι, καλά, για τον Μπαζίνα.
1: Θα δικαιωθώ το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο που δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Γενικότερα η ομάδα, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, αν φύγει ο Χεζόνια, είναι βόμβα της βόμβας, ο βόμβα. Εντάξει. Είναι δηλαδή μεγάλο μπαμ, τεράστιο. Okay. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει μεγάλο όνομα στο 3. Ο ξένος δηλαδή που θα έρθει στο 3 θα είναι πραγματικά μεγάλο όνομα. Λοιπόν,
0: να δούμε τι θα γίνει και τώρα με την Ευρωλίγκα μπάσκετ. Γιατί αν δεν, το βλέπω λίγο δύσκολο για Χενζόνι, αλλά οκ, okay, ναι, να δούμε.
1: Θα δούμε, θα δείξω.
0: Πάντως και ο άλλος που λέγεται ότι είναι κοντά ο Φαλακρός είναι παιχτούρα. Εγώ, έτσι όπως τον έχω δει λίγο που τον μελέτησα, έχω πάθει έρωτα, έτσι, είναι πολύ καλός.
1: Είναι παιχτάρας, ναι, ναι. Αλλά ο Χενζόνι είναι, εντάξει, είναι ένα level πάνω. Να. Πραγματικά, δηλαδή, στη θέση 3 θα είχαμε να δούμε τέτοιο παίκτη από τον Στογιάκοβιτς, ας πούμε. Okay, ο άνθρωπος είναι πραγματικά παιχτάρα. Πραγματικά παιχτάρα. Είναι δηλαδή σε εκείνο το level, με στο Γιάκοβιτς. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα κι άλλα. Μπορώ, έχω χρόνο.
0: Ναι, ναι, πάρε ένα λεπτάκι ακόμα για να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
1: Τριβόλι βοηθάει στους άνδρες στην υγεία του οροποιητικού και των οργάνων αυτού. Σε τσάκι κυρίως κυκλοφορεί στην αγορά. Συστήνω να το παίρνετε, να το δοκιμάσετε.
0: Το τριβόλι που λέγανε πριν για τη λίμπιντο, πιάνει και για λίμπιντο τίποτα?
1: Ναι, ναι, βοηθάει συστήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, το ξέραμε.
1: Λοιπόν, συστήσει και στην ανόρθωση των μειών του άντρα.
0: Ανόρθωση των?
1: Των μειών.
0: Των μειών. Τι, ναι, ναι. Όταν λέμε ανόρθωση, τι, όταν κρεμάει δηλαδή ο μυς που,
1: ναι,
0: που γερνάμε.
1: Ναι, ναι. Βοηθάει, ας πούμε, ναι, στην καλύτερη τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Σχετικά με το Ζαΐρ, με το Κονγκό, λοιπόν. Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι το Ζαΐρ που λέγαμε. Η χώρα Ζαΐρ.
0: Α, το Κονγκό και το Ζαΐρ και λέγονται και τα δύο. Το ένα λέγεται δημοκρατία και το άλλο μάλιστα.
1: Ναι, ή αλλιώς το Βελγικό Κονγκό, το οποίο έχει γύρω στα 113 εκατομμύρια κόσμου. Η δημοκρατία του Κονγκό είναι το Γαλλικό Κονγκό, το οποίο παλαιότερα πρόσφυγε και στην Σοβιετική Ένωση και το οποίο έχει περίπου 6,5 εκατομμύρια κόσμου. Πολύ πιο λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι κάτι αδελφικά. Δηλαδή ο κόσμος μιλάει και την ίδια γλώσσα και δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Απλά οι επιρροές παλιά ήταν διαφορετικές. Το ένα στη Δύση και το άλλο, ας πούμε, στην Σοβιετική Ένωση. Okay. Τώρα σχετικά με αυτό που είπες, αν γίνει το reset στην Ελλάδα, εννοείται θα πέσουμε πάλι σε κρίση, γιατί δεν έχουμε μοντέλο παραγωγικό σωστό που να επενδύσει τεχνολογία, σε υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Καλά, αυτό φτιάχνεται υποτίθεται αν ξεκινήσεις από το μηδέν.
1: Ναι. Δεν έχουμε, ας πούμε, ένα κράτος στο οποίο η νομοθεσία, ας πούμε, και τα δικαστήρια να λειτουργούν άμεσα. Να υπάρχει δηλαδή γρήγορες αποφάσεις στο να έχουν επενδύσεις. Δεν έχουμε, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Έχουμε έλλειμμα επιστημονικό. Δεν γίνονται γεννήσεις. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις οικογένειες, να αρχίσουν οι Έλληνες ξανά να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να ενισχύσουμε το δημογραφικό. Και είναι πάρα πολλά δηλαδή που πρέπει να αλλάξουν. Κατά καιρούς τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, ας πούμε. Και να κλείσω με ένα τελευταίο για τους λιγνίτες και το.
0: Τρέχα το λίγο, γιατί πήγαμε πεντάλεπτο και περιμένουν άλλοι πέντε. Και
1: μας έφαγε ο Πάουκ στο μπάσκετ γι' αυτό. Και για το E-Factory στην Κοζάνη είχαν πει ότι όλο ενεργειακά θα υποστηρίζεται από τους λιγνίτες της Πτολεμαϊδας. Αυτό είναι το σκεπτικό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτό είναι. Ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολλά χιλιά, συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τα λέμε, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, έλα. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλημέρα. Ελπίζω η γραμμή του φίλου να ήταν καλή. Είχα κάτι παράστα πολύ δυνατά στα ακουστικά μου.
2: Παράστα. Τα διάφορα διάνα και εμένα.
0: Άκουγε και εσύ παράστα.
2: Αυτά τα παράστα.
0: Γιατί εσένα σε ακούω καθαρά, δεν είναι τα ακουστικά μου. Είχε πρόβλημα η γραμμή του δηλαδή.
2: Του φιλαράκου μα.
0: Μάλιστα, δεν άκουγα σχεδόν τίποτα. Δηλαδή την πείραζα τη γραμμή, τα ακουστικά μου και δεν έφτιαχνε και λέω τι γίνεται τώρα. Ναι.
2: Ήταν από το φίλο τη γραμμή.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Είχα υπολείψει με σεισμό, αφήνω εγώ το μαγαζί. Δίνω προτεραιότητα. Τελευταίο να βγω, έτσι, γιατί έτσι είμαστε η παρέα μα η μεγάλη. Να βγω τελευταίο.
0: Ναι, αλλά είπαμε να μην κρατάμε γραμμέ τώρα, να γίνει μια φορά, οκ, αλλά μην το κάνουμε συνέχεια. Έλα, εντάξει, πάω στου επόμενου, αλλά μην το κάνουμε συνέχεια, καλά.
2: Ένα σειρά, ρε φίλε.
0: Έλα. Εντάξει, έγινε. Έγινε, περίμενε. Καλημέρα. Παρακαλώ, ναι.
3: Αλλό.
0: Αλλό.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
3: Όλε, όλε, ο Ταύρος. Χαιρετίσματα καταρχήν στο Γιώργη το φιλαράκι μου και στο Γιώργη τον προηγούμενο. Μην το μαλώνεις, δεν το Γιώργη, τον προηγούμενο εννοώ. Ας το παιδί. Δικό μας παιδί είναι. Λοιπόν, τι έχουμε, τι κάνουμε. Επανάσταση. Κοίταξε, α πάμε στο πρακτικό του θέματος. Ε, και πώς θα το πάω. Θα το πάω με την ιστορία, ρε παιδί μου, Ελλάδα. Θα δούμε ιστορία, Ελλάδα, επανάσταση. Λέει, τι έχει γίνει. Πρόσεξε, πριν το 1821, 7 επαναστάσεις κάναμε. Ή 6-7 επαναστάσεις κάναμε. Από το 1570 μέχρι το 1820 επαναστάσεις κάναμε. Καμία δεν πέτυχε. Γιατί πέτυχε το 1821, Κώστα? Ξέρεις γιατί πέτυχε, Κώστα?
0: Γιατί το ήθελαν κάποιοι άλλοι.
3: Όχι. Όχι. Πέτυχε, φίλε Κώστα, γιατί τρεις άνθρωποι κάτω από τη μύτη όλης της Ευρώπης, και ενώ η ίδια η Ελλάδα δεν ήθελε να κάνει επανάσταση, οι προύχοντες, οι κατέχοντες, ούτε τότε θέλανε να γίνει επανάσταση, τρεις άνθρωποι, Σκούφας, πες το, Ξανθός, Τσακάλοφ, φιλική εταιρεία, τι κάνανε? Οργανώσανε την Ελλάδα. Πώς? Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν τι? Βρήκαν τους κατάλληλους ανθρώπους που θα ξεσηκώσουν την κάθε επαρχία ξεχωριστά στην Ελλάδα. Τι κάνανε? Πήρανε ανθρώπους όπου ήταν ήδη ξεσηκωμένοι, ήδη αναγνωρισμένοι στις περιοχές τους, για να πάρουν με το πάθος τους και με το θέλος τους τι να κάνουν, να παροκινήσουν και τους επόμενους. Οργανώσανε τι? Το πώς θα λειτουργήσει η επανάσταση. Οργανώσανε τι? Τη χρηματοδότηση της επανάστασης. Κοιτάξτε Κώστα, επαναστάσεις με το στόμα γίνονται πολύ εύκολα. Όπως και άλλα πράγματα γίνονται πολύ εύκολα με αντρικό στόμα. Το θέμα είναι ποιος θα το ξεκινήσει, ποιος θα δώσει τη σπίθα, ποιος θα οργανώσει όλο αυτό το θέμα. Και αυτό φαίνεται, Κώστα, με τα Τέμπη. Δηλαδή, στα Τέμπη ξεσηκωθήκαν 3,5-3 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 500.000, ξέρω πόσοι Έλληνες. Τρομερό κατέβασμα του κόσμου στους δρόμους. Αλλά τι, δεν υπήρχε η οργάνωση ώστε τι να κάνει αυτόν τον κόσμο, να τον ξανακατεβάσει στο δρόμο. Δηλαδή να του δίνει συνέχεια κίνητρο, τα τέμπη να μην τα ξεχάσει, να του δίνει άθρα, να του δίνει δημοσιογράφοι, να διαβάζει ενημερώσεις. Τι, δηλαδή σήμερα η φιλική εταιρεία τι θα κάνει, θα είχε site που θα ενημέρωνε τον κόσμο. Θα έβγαινε και θα έλεγε οργανώνουμε 9 η ώρα 25 Σεπτεμβρίου πανελλαδική τέτοια. Θα το παίζανε όλα τα site. Βλέπεις, αυτό όλο την οργανωθεί η επανάσταση πρέπει να δώσει κάποιος τη σπίθα. Θέλει και μια σπίθα ο λαός. Γιατί από τις πολλές κατράπακες και από τις πολλές φαλιάρες που έχει φάει ο Έλληνας, στο να βγαίνει στον δρόμο και να μην γίνεται τίποτα. Γιατί βγαίνει μία φορά. Δεν έχει επανάληψη. Αν δεν γίνει επανάληψη, να το βιώσει ο πολιτικός στο πετσί του ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα με τη μία φορά, τελείωσε. Το ξέρουν και αυτοί ότι θα βγούμε μία φορά αγού και θα μπούμε μέσα. Αυτό θέλει επανάληψη. Κώστα, πάμε και λίγο και για τα ζώα. Ξέρεις τι έγινε προχθές, Κώστα. Είμαι μπροστά από ένα συμβάν το οποίο ήταν τραγικό. Ήταν μια κοπέλα νέος οδηγός. Ξαφνικά βιογάτησε εκεί που ζευγαρώνα, φεύγει μια βολίδα πάνω της, τη βλέπει αυτή ξαφνικά στη ρόδα, δηλαδή το είδε μπροστά να φεύγει. Η κοπέλα έτσι όπως φρέναρε το αυτοκίνητο παλιό, φρενάρει και πάει και πέφτει μπαμπαμπ σε δύο αυτοκίνητα άλλα. Για να μην χτυπήσει τη γάτα. Για να μην χτυπήσει τη γάτα, ρίμαξε το δικό της αυτοκίνητο και σακάτεψε και άλλα δύο αυτοκίνητα για τη γατούλα. Μπράβο την κοπέλα. Μπράβο την κοπέλα. Τρόμαξε το έκανε. Εγώ έρχομαι εδώ τώρα Κώστα και να πω, πού είναι αυτό το κράτος, στην Ευρώπη όπου και αν πας γάτες και σκυλιά δεν λες πουθενά στον δρόμο. Εμείς εδώ όλοι αυτοί οι ζωόφιλοι, και όπως ακούω και στην εκπομπή, αυτοί οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν ο Δήμος να μαζέψει ό,τι αδέσποτο υπάρχει, γιατί μόνο κακό κάνουνε. Καλό δεν βλέπω πουθενά, οι γάτες γρατσουνάνε αυτοκίνητα, κοπριές παντού, δηλαδή φοβάσαι να περπατήσεις στον δρόμο. Δεν μπορούν να τα μαζέψουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ενέργεια και αυτή τη θέληση και το θέλω να προστατεύσουν τα ζώα και να τα ταΐσουν και να ασχοληθούν μαζί τους, να πηγαίνουν με ένα πουλμανάκι δωρεάν στο Δήμο και να κάθονται 8 ώρες και να φροντίζουν τα αδέσποτα και τα ζώα. Δηλαδή θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος που αισθάνεται ζωόφιλος, όχι ζωόφιλος, γατόφιλος ή σκυλόφιλος, γιατί ζωόφιλος δεν είναι άλλο πράγμα. Ή γατόσκυλος ή σκυλόφιλος στην Ελλάδα. Θα πρέπει τι να ταΐζει όπου θέλει, ό,τι θέλει να κάνει τις γάτες. Εγώ έχω ένα στη γειτονιά μου Κώστα και προχτές το μαλώσα, ξέρεις γιατί. Έχει δικό του αμάξι, αλλά τις γάτες δεν τις ταΐζει στο δικό του αμάξι, τις ταΐζει οπουδήποτε άλλο έξω από το δικό του αμάξι. Και μαλώνανε προχτές. Αυτή τώρα κατάσταση δεν γίνεται ρε φίλοι. Ας μας βγει ένας από την Ευρώπη και να μας πει πού στην Ευρώπη υπάρχει αυτό το γατομάνι και αυτό το σκυλομάνι στους δρόμους. Αν μας πούνε πού υπάρχουν οι ζωόφιλοι. Οι ζωόφιλοι κάνουν δωρές και πάνε και εργάζονται στα φιλοζωικά ιδρύματα δωρεάν. Όχι πάνε να ταΐζει ο καθένας στον δρόμο το γατί και το κάθε τέτοιο. Λοιπόν, άντε να μην πω κι άλλα.
0: Ναι, χαιρετώ. Θα τα πούμε. Τώρα μεγάλο θέμα άνοιξες. Θα τα πούμε αν θέλετε καμιά μέρα και αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Ορίστε. Φίλε, εσύ είσαι ο τελευταίος, είπαμε να σε κρατήσω. Οπότε πάμε στον πρώτο τελευταίο, ναι. Έλα, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Σ' ακούω πάρα πολύ καιρό, Κώστα.
0: Ναι, πρώτη φορά παίρνετε.
4: Ναι.
0: Μου φάνηκε γνωστή η φωνή τώρα, έτσι μου φάνηκε, οκ.
4: Ναι, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια και μ' αρέσεις. Αλλά ήθελα να πω τώρα σαν ηλικιωμένη γυναίκα, τόσο καιρό σας ακούω και βγαίνει ο κόσμος και λένε διάφορα και θα αλλάξει, να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξει αυτό το σύστημα και παραξενεύομαι πάρα πολύ. Από πού περιμένουμε να αλλάξει αυτό το σύστημα, γόρι μου? Από αυτούς τους κυβερνήτες που μας κυβερνάνε σήμερα και μας κυβερνούσαν και παλαιότερα? Τι λες λίγο, έτσι μια απάντηση να μου πεις.
0: Εμένα η δική μου λογική είναι ότι αυτά που ζούμε είναι αποτέλεσμα του τι είμαστε. Αυτές οι κυβερνήσεις δεν μπαίνουν πάνω μόνες τους και αν λειτουργούν έτσι, δεν λειτουργούν έτσι στο ξεκάρφο. Το λειτουργούν γιατί ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν. Αν εμείς ήμασταν διαφορετικοί από κάτω, αυτοί επάνω θα ήταν κάποιοι άλλοι. Και ακόμα και αν δεν ήταν άλλοι και είναι οι ίδιοι, δεν πρόκειται να λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.
4: Ναι.
0: Βλέπεις εσύ να έχουν καμία πίεση? Πες μου λίγο κάτι, έτσι, μεγάλη γυναίκα, έχεις και σοφία, πιθανώς μεγαλύτερη από εμάς. Λέμε διαφθορά, έτσι.
4: Θα αλλάξει, κοίταξε τώρα. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενη, αλλά θα σου πω ορισμένα πράγματα.
0: Θέλω να σου πω τι πίεση νιώθει η σημερινή κυβέρνηση, ας πούμε, ναι, για τη διαφθορά, παράδειγμα. Βλέπεις να νιώθουν καμία πίεση από το λαό? Ξέρει τώρα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, φοβάται τώρα που θα έρθουν εκλογές ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω και θα έχω στο μυαλό μου τα Τέμπη ή τη δικαστική εξουσία που δεν τη θεωρώ ανεξάρτητη, ή ότι, δηλαδή, ποιο είναι το πολιτικό κόστος που εισπράττει μια κυβέρνηση σήμερα για να πει ότι φοβάμαι και αλλάζω ρότα.
4: Καμιά κυβέρνηση, αγόρι μου, δεν παίρνει απάνω του τίποτα. Να το ξέρεις αυτό.
0: Μα αν είχε την πίεση όμως τη σωστή της κοινής γνώμης, θα το έκανε αυτό? Αν ήξερε θα έχει κόστος.
4: Τώρα εγώ κόστος και τέτοια δεν ξέρω. Το μόνο που θέλω να σου πω με απλά λόγια και θα κλείσω γρήγορα να μην σε κουράσω. Περιμένουμε νέο σύστημα μόνο από το δημιουργό του σύμπαντος. Αυτός που μας έκανε, που έκανε τα πάντα, αυτός θα τα αλλάξει, Γιώργο.
0: Κώστας.
4: Νέος ουρανούς και νέα γη περιμένουμε, λέει, στην Αγία Γραφή. Γιατί μελετώ την Αγία Γραφή. Και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που να μάθουν οι άνθρωποι, αλλά δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Έλεγαν προχθές σε μια εκπομπή ότι προσπαθούν η εξέλιξη να ζούμε 120 και 130 χρόνια. Γιατί έτσι είμαστε γεννημένοι, για να ζούμε. Ναι, αυτό το λέει στη Γραφή. Θα ζούμε, όμως πρέπει ο Θεός να επέμβει, να καταστραφεί αυτό το σήμαν και θα ζήσουν, λέει, οι δίκαιοι άνθρωποι, οι πραΐσιοι άνθρωποι. Αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Και ο Χριστός θα κυβερνήσει. Αυτά τα λίγα λόγια θέλω να σου πω για να μην κουράσω.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί βγαίνει ο κόσμος, όχι πόλεμοι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Όλα αυτά ο Θεός θα τα σιάξει. Αυτός που έκανε το σύμπαν, αυτός θα το διορθώσει. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα. Έχει ένα προορισμό. Μπήκε ο Σατανάς στη μέση, τα έκανε κουτρουβάλα όλα και γι' αυτό περνάμε τέτοιες δυσκολίες, αγόρι μου. Σ' άκουσα.
0: Να σε γερή.
4: Έχασε σπίτι, έχασε το ένα, τα ίδια κι εγώ, και σπίτια και χωράφια και απ' όλα.
0: Να σε γερή, να σε καλά.
4: Εντάξει, δεν θα πω άλλα.
0: Αν θέλεις πες κάτι άλλο, ναι, επειδή είπες ότι θα έλεγες αυτό.
4: Ξέρετε, αγόρι μου, ότι θα έχετε την ελπίδα ότι αυτός ο Θεός, το σύμπαν, πώς το λέτε, η φύση, έτσι το λέτε, αυτός θα αλλάξει τα πάντα. Κάτι θα γίνει, μασισμός θα γίνει, ήδη γίνονται κακά πράγματα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά ο Θεός υπόσχεται πάρα πολύ γρήγορα να καταστρέψει τους ασεβείς ανθρώπους και θα ζήσουν οι δίκαιοι άνθρωποι που έχουν καλή καρδιά.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Θρησκείες. Όχι, γιατί όλος ο κόσμος σχεδόν πιστεύει στο Θεό. Αλλά δεν κάνουν αυτά που λέει ο Θεός. Ήδη σκοτώνουν, κλέβουν, τα παιδιά δεν τα εκπαιδεύουν καθόλου. Οπότε τι θα γίνουν, και τα παιδιά όλη μέρα είναι με το τάμπλετ και με κακίες, και στο σχολείο τα ακούω, γιατί έχω εγγονάκια, έχω και δυσέγγωνα. Παντού κακία υπάρχει, αγόρι μου, στη γειτονιά.
0: Άντε να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει ποτέ η κατάσταση. Μακάρι να έχεις δίκιο. Πρέπει να σε ευχαριστήσω για να πάρουμε και τον τελευταίο.
4: Τι λες?
0: Πρέπει να ευχαριστήσω, λέω, να σε καληνυχτήσω για να πάρουμε και ένα τελευταίο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε κλείσιμο, έτσι.
4: Καλά.
0: Να σε γερή, να σε γερή. Έλα, πες τα κι εσύ. Καλημέρα.
2: Σήμερα δεν πιστεύω. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλη την παρέα.
0: Yeah.
2: Σήμερα δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Ήμουν στην υποδοχή, σε βοήθησα. Και αφού ήμουν και στην υποδοχή και σε προβόδισα.
0: Με το τηλέφωνο σου έχω παράπονο, γιατί ακούγεται βαθιά από τότε που το άλλαξες. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ορίστε.
0: Με το τηλέφωνο σου έχω παράπονο, γιατί ακούγεται βαθιά για κάποιο λόγο. Περίμενε, πες μου λίγο κάτι. Καμιά φορά όταν σε πετυχαίνω σε άλλες εκπομπές, παίρνεις το ραπτόπουλο τον κόκκινο, ας πούμε. Εκεί ακούγεσαι κανονικά, όσο προλάβεις πριν σε κλείσουν. Εδώ ακούγεσαι βαθιά, γιατί?
2: Ο Κυρκίδης έχει κάνει το φλαράκι που δεν με ακούει καθόλου. Με λέει, θα μπορεί να το ρωτήσει τηλέφωνο.
0: Περίμενε, το μεσημέρι όταν παίρνεις από άλλο τηλέφωνο.
2: Όχι για πριν, από αυτό παίρνεις.
0: Εγώ, τι να πω, ιδέα μου είναι. Έλα, έλα, ακούγεσαι, έλα, είσαι λίγο βαθιά. Πάμε, πάμε.
2: Έτσι υποδοχή σήμερα, έτσι δεν ήταν πάλι ακριβώς να πούμε 30 χρόνια στο ραδιόφωνο του Μετρόπολη 65 και 5, ξεπροβόλησε τους ακροατές μου, τους γουστάρω όλους, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αυτά που είναι τα κρατάμε, τα άλλα τα πετάμε να πούμε, γιατί είναι ένα κλωτσίδι που λένε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε καταρχήν και το λόγο να μιλήσω, αγαπητέ μου Κώστα Βρανά, και βλέπεις κρατάω και τα προσχήματα και κρατιέμαι για να μην βγαίνουμε συνέχεια, γιατί το σέβομαι και έτσι είναι και στη ζωή μου.
0: Δεν είναι το κλειδί. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι, γιατί μιλάμε και χρόνια. Και πραγματικά με απασχολεί η περίπτωση, γιατί στο τέλος βλέπεις. Σε κλείνουν κιόλας. Δεν είναι μόνο η συχνότητα, Γιώργο. Είναι ο τρόπος. Μίλα όμορφα όπως μιλάς τώρα. Πίστεψέ με, θα είναι όλα καλύτερα. Έτσι. Είναι ότι πολλές φορές φεύγεις, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο που δεν πρέπει. Έλα, πάμε.
2: Πες με πόσους νοκροατές βρίσκομαι έξω και μου δίνει τα συγχαρητήρια, μου λέει. Μου λέει ρε, τα ξενοκαργαλιάρι με λέει, άμα τι έγινε ρε μάγκα, τι πίνεις ρε μαξινή.
0: Και εσύ χαίρεσαι μετά και λες πάμε να το βάλουμε φωτιά και στραβώνεις το στόμα. Ξέρεις πόσο τα κλείνει το ραδιόφωνο όταν το κάνεις αυτό όμως. Πάμε, πάμε γιατί πρέπει να φύγουμε, έλα, πες ό,τι είναι γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Είναι ελληνικό καφέ καλυματερίδικο, μέτριο, προς νεολίγη, γιατί όσο μεγαλώνουμε αφαιρούμε ό,τι είναι λεπτό ζάχαρη, αλάτι και ηρωίδι είναι τα τρία λεπτά. Τα πετάμε που πάνω μας. Λοιπόν, αυτοί είναι όλοι τους, οι σωτήρες, φορούν λεπτά γάντια και υποτάσσονται στον διάβολο, τον σατανά και τον αντίχριστο. Και χάνονται μέσα στα υπόλοιπα ρεμαγγίδες των μασονικών στοών και όσοι ορκίζονται παιδιά έχω γνωρίσει δύο που είναι μέσα και σε μεγάλο βαθμό. Ο μεγαλύτερος βαθμός όσοι δεν ξέρετε είναι ο 33ος βαθμός των μασόνων, έτσι. Και όσοι ορκίζονται παιδιά είναι δεσμευμένοι για όλους τη ζωή, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν από εκεί. Όλα αυτά που κάνουν δεν τα κάνουν γιατί δεν έχουν ικανότητα, αγαπητέ μου Κώστα Φρανά και συνοκράτες. Τα κάνουν γιατί εκτελούν οι διαταγές των ξένων ταβαζίδων. Είναι ακριβές σχέδιο, παιδιά. Και μας έχουν χρεωμένους, πόσο μας έχουν, ούτε χάσαμε τον λογαριασμό, είναι 600 δις στην ουσία. Αυτοί πλουτίζουν, ζουν πλουσίου πάροχα και εμείς ψωμολυσάμε και μας βάζουν με τον επαγγελματικό τους τρόπο, ρε μαγκίτες, να σκοτωνόμαστε, γιατί έτσι μας θέλουν. Δεν μας θέλουν ενωμένους, ρε φίλε. Μας θέλουν διχασμένους. Γιατί, οπότε, ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε μου. Εάν δεν φοβήσεις αυτοί που σε φοβίζουν, δεν πρόκειται, ρε παιδιά, να κάνουμε τίποτα. Ο λαός, αν ενωθεί, μπορεί να πετύχει. Και εγώ που το λέω καμιά φορά, λέω, ρε Γιώργο, αυτό που λέει, θα πιστεύεις, δεν θα πιστεύω. Να πετύχουμε το ανεπανόρθωτο. Μην τους τρώτε. Μην τους μασάτε. Είναι πολύ λίγοι μπροστά μας. Είμαστε πολύ περισσότεροι, ρε μαγκητές. Ρε Έλληνες, Ελληνίδες όλοι. Επιμένουν οι κάρε μάγκες. Μολόλαβε να τους στείλουμε από εκεί που βγήκαν, πίσω στα πατρικά στα σπίτια. Αυτοί όλοι είναι ελερουδείς, άφεοι, άστεγοι, μασονισονιστές που σας είπα. Και κρύβονται και κάνονται μέσα μασονικές φορές, αγαπητέ μου Κώστα, με τα καρτελάκια κρεμασμένα, με κάθε είδους σύμβολο των μασόνων. Να μην πω τώρα και
0: λοιπόν, όχι να μην πούμε, αλλά σε χαιρετώ. Και κάποια στιγμή να συζητήσουμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά μας φοβίζουν και γιατί.
2: Κάνε εμάς που λέμε τη γλώσσα την αλήθεια και τα λέμε με γλύκα τα λέμε. Δεν τα λέμε αλμύρα.
0: Λοιπόν, έτσι, σε χαιρετώ, πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά.
2: Και δευτερόλεπτα. Εγώ άμα γίνει κάτι θα στο ορκίζω, μην προλάβω να ξημερώσω για τη χώρα μου και την πατρίδα μου, το σύνο το αίμα μου. Και τον Τούρκο θα το κάνω σουρωτήρι. Φιλάκια.
0: Χαιρετώ. Λέγαμε κάποια πράγματα νωρίτερα περί. Τέλος πάντων, τώρα γιατί είναι παραπέντε. Περί αλλαγών που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση κτλ. Άστο, γιατί δεν θα παραλάβω τίποτα. Να βάλω και ένα τραγουδάκι να φύγουμε και να τα πούμε αύριο το περισσότερα. Λοιπόν, ο Ψικάτ, νάτος, από πλανήτη Αφροδίτη, αποκλειστικά νάτος, μας στέλνει το μήνυμα εδώ. Εδώ λέει, που στην Αφροδίτη, μόνο αναρχία υπάρχει και αντιεξουσιαστές. Όλοι οι αφροδισιακοί είμαστε, λέει. Άντε καλή εκπομπή. Αυτά είναι. Ο Κώστας ήθελε τραγουδάκι, παιδιά. Θα βάλουμε την Περσεφόνη, αν πέτυχα το σωστό. Φαντάζομαι ότι αυτό ήθελε. Τον εφιάλτη της Περσεφόνης, λογικά. Το δικό σου Κώστα, άντε να το κοτσάρω λίγο με το που μπει ο Στέφανος να ακουστούν δύο στροφές, έτσι. Γιατί δεν βάλαμε μουσικές σήμερα. Το άφησα, πήγαμε με γραμμές μέχρι τέλους, δεν ήθελα να το κόψω. Λοιπόν, ο Κώστας με μαλώνει, γιατί εγώ λέει πήγα την κουβέντα εκεί που ήθελα. Μια χαρά είχαμε ξεκινήσει με αστροπύλες. Ναι, παρεπιπτόντως, αστροπύλη είναι μέσο μεταφοράς, λέει, που σε μεταφέρει στιγμιαία μέσω σκουλικότρυπας, επιστημονική ονομασία κλπ. Ναι, ρε παιδάκι, αλλά τι σχέση έχει αυτή η αστροπύλη με τα υπόγεια κάτω του πλανήτη? Αυτό δεν κατάλαβα. Άσε μου τα πεις αύριο. Εντάξει, χρειαζόμαστε τι? Αστροπύλη εισόδου και μη εξόδου. Ναι, έτσι γίνεται. Μάλιστα. Ο φίλος λέει, έλα με τις γάτες που του φταίνε για έναν ακροατή. Έλεος, αφήστε λέει τα γατάκια στην ησυχία τους. Στην Ελλάδα, ο Σταύρος, και κλείνουμε με αυτό, αρκετές δεκαετίες τώρα υπάρχουν οι εργαζόμενοι και οι πραγματικά εργαζόμενοι με αντιστρόφως ανάλογες του έργου που παράγουν απολαβές. Οι πραγματικά εργαζόμενοι γνωρίζουν πως οι συνταγές υπάρχουν μόνο για ό,τι καταναλώνουμε και όχι για ό,τι βιώνουμε. Ό,τι και να λένε οι διάφοροι ιδεολόγοι, λέει, τρομάρα τους, η λογική δεν κτίζει τίποτα στους καιρούς μας, ταΐζει μόνο τον δογματισμό. Τον δογματικό, λες. Το δογματισμό, μάλλον, και τον παραλογισμό. Το δογματικό και το παράλογο, μάλλον. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Ωραία. Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Τα άφησα και λίγο παραπάνω να τα πούμε έτσι μέχρι τις 2. Πάμε την Περσεφόνη για να φεύγουμε σφαίρα και να τα πείτε τα περισσότερα με τον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί. Εμείς αύριο κατά τις 11 και πάλι. Στον Κύριλο λέμε χρόνια πολλά, 9 Ιουνίου. Και στα αρχεία μας λέμε πολλά, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Και στις διαπιστεύσεις λέμε. Και Παγκόσμια ημέρα διαπιστεύσεων. Λοιπόν, αυτά. Άστα τα υπόλοιπα, τα είπαμε έτσι κι αλλιώς. Φύγαμε. Σήμερα μπορεί να βρέξει, λέει κιόλας, μπορεί και να μην βρέξει. Το ένα site λέει θα βρέξει, το άλλο δεν θα βρέξει. Οπότε, ξέρω εγώ. Με δική σας ευθύνη το άπλωμα της μπουγάδας. 29 ράκι λέει θα χτυπήσουμε. Αυτά. Λοιπόν, άντε, χαιρετούμε. Πάμε με Φαραντούρη την Περσεφόνη. Ελπίζω να εννοούσε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Καλή συνέχεια με Στέφανο να έχετε. Άντε, εμείς, εσάβριον τα σπουδαία.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ιρτζιανών. Έλεγε το προηγούμενο. Θυμήσου Περσεφόνη στην άγκαλια της γης. Αλήθεια τώρα, κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης και μελωδικό τώρα. Ποιος το τραγουδούσε, μπορεί να είναι και γνωστή αυτό. Κωνσταντάτε βραδιά, θέλω οπωσδήποτε τις βιβλιοθήκες σου, τις βιβλιοσιδιέρες σου. Καλά, τώρα μουσχουρή ήταν αυτό. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Σε παρακαλώ. Μετρόπολης ακούτε, αλλά πριν πάμε στο Μετρόπολης ακούτε, να το ξεκινήσω όμορφα, χαλαρά, να το πάω με γκάζια, να το παίξω βουτυρίτσας, βουτυράτος, να το παίξω πάπιονάτος ή ότι σενάτος, νάτος, νάτος, ο παντελονάτος, τι θέλεις? Δεν ακούω, καλά, θα μου πεις μετά. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, excuse μου, παρακαλώ πάρα πολύ να μην αναβοσβήνουν τα λαμπάκια πρωτίστως για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Μετρόπολης, ακούτε, είναι λίγο τα 5,5. Η κυρία τώρα δεν ξέρω τι θέλει στη γραμμή, αλλά θα το μάθουμε.
1: Έχει χάσει τις κάρτες, κλέβουν την τράπεζα του μπαμπά αυτή τη στιγμή. Μαρίνα, σε παρακαλώ, ακύρωσε την κάρτα του μπαμπά τώρα! Κλέβουν την κάρτα του πατέρα σου!

95,5. Όχι, να το. Καζαμπάκα πρωί είσαι. Ερενίκο τα 55,5 είπα. Καζαμπάκα κόβε. Θέλω να με κάνει φίρμα. Ερενίκο τα 5,5 αγαπητοί ακροατές. Ο γλυκιάρχης του Χάρβαρτ είναι παρόν. Ο μόνος με πτυχίο αποφοιτήσας σας. Καλά το είπα, αποφοιτητήσας. Στην ανωτάτη βόηδο σχολή. Άλλωστε τα ράσα δεν κάνουν το παπά, αλλά το παπά τα ράσα. 5.000 αρχιμανδρίτης, μητροπολίτες. Σεις γιατροί, 1.200. Σεις στρατητικοί, κανένα χιλιάρικο. Κι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Ή δεν έχει λειτουργιά πας. Σε αυτούς τους μεγάλο τέτοιους, έτσι. Δηλαδή τους συνταγματαρχαίους της εκκλησίας, τα ανώτατα στελέχη. Όχι στους νεαρούς που τώρα είναι της μοδός ο παπάς να έχει και την παπαδιά, την πρεσβυτέρα να είναι κανονικό ζευγάρι. Γιατί και έχει έξοδο. Αν δεν απατώμε, Μητροπολίτης, Αρχιμανδρίτης, δηλαδή βαθμοφόρος, νομίζω ότι είναι και μόνος. Δεν έχει παπαδιά ή κάνω λάθος. Ξέρει τι κάνει ο Μητσοτάκης. Σόι δεν υπάρχει, παιδιά δεν υπάρχουν, θα τα αφήσει ξανά στο ελληνικό δημόσιο. Ωραία τρίπλα κούλι. Ο Κούλης με τη φανέλα του νούμερο 9. Ωραίο πιασάρικο το Κούλης, περνάει στην νεολαία. Καλός είναι. Μαζί σου με... Σε μεγάλος τριπλάδορ. Αλλά κι εγώ με ξένο είπαμε πισινό, γνωρίζω και που είναι εύκολο να κάνω το δροσερό. Άλλωστε εσείς ό,τι ώρα θέλετε παίρνετε λεφτά δανεικά και αγύριστα. Ποιος το λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει το φίλο σας ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεων. Όλα τα κόμματα και ειδικά η Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια χρεωμένα δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Και εγώ ξέρω να τον κάνω τον μάγκα. Όταν και εγώ θέλω να πάω να κάνω μια δουλειά 10 χιλιάρικα, ζητάω την τράπεζα και μου ζητάει εγγυήσεις για τα 10 χιλιάρικα ρευστό ένα σπίτι των 150.000. Και αν πάω, ας πούμε, λάθος, δεν έχω δεύτερη ευκαιρία γιατί τα 10 θα γίνουν 150. Όλα εντάξει, εσείς μια χαρά. Δεν παίζετε στα ίσια το παιχνίδι. Εδώ και πολύ καιρό.

0: ούτε καν 80-20 διαιτησία. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 50-50. Αλλά μη μασάτε, έρχεται ο Λορέντζο Ινσίνιε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Ναι, Λορέντζο Ινσίνιε στα 35 του στην Καφτατζόγλιο. Ήρα! Κι άλλο κυνηγάει ακόμα το Μαγκουμέτο Ντόεφ. Ο Γιαννούλης! Γιαννούλης ήταν προψία σε μια συνέντευξη, του λέει. Τον άκουσα τον Βαραγιάννη το πρωί και μου το θύμισε, το έβλεπα προχθές αυτό. Λέει, κύριε Γιαννούλη, για ας ψηφίσουμε, λέει, ποιον θα βγάλουμε πρωθυπουργό. Να ψηφίσουμε, λέει, τον Άδωνη, ας πούμε, ο πρωθυπουργός θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αν ψηφίσουμε ένα το Πασόκ, λέει, θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Εσείς, λέει, ποιον έχετε πρωθυπουργό. Και άρχισε να κάνει κάτι. Όπως έλεγε εδώ η φιλενάδα μου, κάτι ξαναβάλω δηλαδή.
1: Ο Μαρίνα, μπύλε τηλεφώνει μια μινούτ. Έχει χάσει τις κάρτες. Κλέβουν την τράπεζα του μπαμπά αυτή τη στιγμή. Μαρίνα, σε παρακαλώ, ακύρωσε την κάρτα του μπαμπά τώρα. Κλέβουν την κάρτα του πατέρα σου.
0: Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ξέρω, αλλά δεν με πληρώνετε να έρθω στα νησάκια σας να σας κάνω πρόγραμμα. Θέλετε εδώ γάσκο πια. Τώρα που κατεβαίνει ο Ράμπος Πανασώσει το χάρο τα αδόν για τις Αμερικανοί. Απ' τις Βιετναμέζοι.

Τώρα δύο είναι τα τεινάκια τα κοινά. Η αύξηση ή ο ΑΕΔ. Εσείς αποφασίζετε. Καλά, εσείς δεν αποφασίζετε. Ο Παυλουάντε Ανδρουάν αποφασίζει. Οπότε να είμαστε αμήλικτοι, αύξηση ή ο ΑΕΔ, ή όλα ή τίποτα. Πασάμε, ρε, το κάνουμε. Ό,τι με πείτε, ό,τι με γράψει στο μήνυμα θα το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς αφεντικό έχω το κοινό. Αλλά στο θέμα είναι ότι κάποιος θα βρει να με ταΐσει εκεί πέρα, όχι θα τον αλπάψει τα κατιά, ένα κομμάτι γαλατούδι θα με δώσει. Να παίζω Dynamite ότι τηλέφωνο Μαρίνα. Κλέβουν την τράπεζα του μπαμπά. Άδωνιακούς, μας την κλέβουν δανεικά και αγύριστα. Και εγώ να έχω απλά ό,τι ώρα θέλω ζητάω λεφτά από την τράπεζα, ξέρεις τι θάρρος έχω. Ω, 2,20 γίνομαι. 1,85, 2,20, σαν τον Γιαννάκη τον Αντετοκούμπος τον γίνομαι. Είπαμε Λάιζα Μητρούλογκ στον Άρη είναι αυτός. Ο αδερφός του πήγε στο ΠΑΟ. Ο σκέτο Μητρούλογκ.

αύριο μπαίνω Ευρωλίγκα, λέει ο Κοκακόλα. Τα μεροκάματα του Μάτο Ερκοπρίτε. Καλησπέρα στο Μεσχέντε Τεφανή. Λάιζα Μήτρο Λόγκα. Καλημέρα κύριε Στέφαν, έχει τις καλησμέρες μας από όλη τη νυχτερινή βάρδια της Σκέβε. Καλό ξημέρωμα, Κέβε. Με μπαμπάζικα κεφαλαία. What does mean, Κέβε, my little boy? Είναι όπως λέμε συνεταιρισμός τίποτα. Πασοξίδικος συνεταιρισμός τίποτα. Κόλπα ακόμα κατάλοιπα.

τι έγινε κύριε Ντάλλας, πάλι κλάματα είχαμε. Τελείωσε το παιχνίδι. Με τον Όξι γράφει στο μήνυμα, ρίχνουν ακόμα βολές. Shots. Άσε τον Κούλι λέει, είναι, είπε θα με δώσει 150 ευρώ για το μωρό. Αλλά το γάλα και τα μπιμπερό και τα λοιπά έφτασαν στο Θεό. Και σε ένα έταξε, ό,τι μπιμπερό σε πήρε. Πιάσω ρε φουρνάρι, αρτινέ φουρνάρι με αργεντίνικο όνομα.

Ναι. Α, ναι, το έχω ξανακούσει. Μην πεις και που είναι. Εκεί πας, έχει δουλειά ή με βίσμα και ολοκληρωμένος? Δηλαδή δώσε ένα στίγμα ρε παιδί μου, δεν λέω που και τι. Απλά πρέπει να έχεις έγγραφα, πρέπει να έχεις βουλευτή, πρέπει να έχεις και βουλευτή και έγγραφα, ή ανάλογα με τις δυνατότητες σου αν ξέρεις τη δουλειά. Για βάλε με λίγο. Στο κλίμα δηλαδή θα καταλάβω. Να πω είναι και μόνιμο αυτό το έργο εκεί.

Άλλο στο Δημητράκη από τον Κορδελιό που κάνει πολλές πονηρές ερωτήσεις, αλλά δεν θα απαντηθεί, διότι το θέλει και τις απαντήσεις τζάμπα ο τζαμπατζής.

Λορέντζο Ινσίνιε, κυρίες και κύριοι. Είναι κάτι σαν το σπανούλι στον Άρη, που λέγαμε ότι πλάκα γίνεται, σε Χαβάνα βρισκόμαστε. Να πω όμως οι πιθανότητες από το απόγευμα, και μιλώντας προσωπικώς εδώ με τους αγαπητούς φίλους, πρώτα φίλους και μετά συναδέλφους, έτσι, διότι είπαμε ο φίλος είναι ιερό για μένα, διότι το φίλο το διαλέγεις ενώ το σώει όχι. Αλλά ξαναλέω με τους φίλτατους εδώ συναδέλφους Μπάσμπα, αντισυνταγματάρχη Μπασμπαρέλα και Τζοβάνι Τι Τσέρμπι απευθείας από την Ιταλία, τις άρρωστες γριούλες, όλα τα βλέπω μπλε. Μπλε Στεφ, οι φήμες είναι πλέον απτές αποδείξεις, έχουμε και πρόταση. Και πιο πολλές πιθανότητες είναι να αποδεχθεί και να έρθει παρά να πει όχι. Κατά τα άλλα κυνηγάμε τώρα το Γιαννούλη και τον Οσντόεφ να υπογράψει. Ακούστε με κάτι ποδοσφαιρικά. Βγάλτε έξω παδικά, βγάλτε έξω ομάδες, βάλτε μόνο τον αθλητισμό μέσα. Και κάντε λίγο τον έμπορο στον εαυτό σας. Καταρχήν 5 εκατομμύρια και Γιαννούλης δεν συμβαδίζει αυτό το νούμερο. Κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, είναι ένας μπακ ο οποίος είναι για να μπορείς να κάνεις τη ρεζέρβα στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Και τι εννοώ, με τον Γιαννούλη δεν πας να διεκδικήσεις βασικό αριστερό μπακ στην οποία θέση διακρίνεται, πώς διακυβεύεται, εθεάθη τόσο καιρό στην Άσμπουργκ. Τέλος πάντων, τότε όμως από το ΠΑΟΚ, σαν 20-22 χρονών, ναι, αν μου φέρεις το Γιαννούλη όπως έπαιζε στα 22 και πήγε για μεταγραφή, τότε μπορείς να μου πεις ότι ναι, διεκδικείς πρωτάθλημα και θέλεις μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Για να ξεκαθαρίζω τι θέλω να πω, εάν μου έλεγες ελεύθερος ο Γιαννούλης και να δώσω 700-800, 1 εκατομμύριο μισθό, ναι, τον παίρνω, γιατί δεν έχω και να ρισκάρω τίποτα. Εάν είναι να ρίξουμε αυτές τις συνθήκες συν 5, κύριε, εγώ προσωπικά, είτε είμαι ΠΑΟΚ είτε είμαι Άρης, Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση, κι αν δηλαδή γίνει αυτή η κίνηση, για μένα πρέπει να πάρεις ένα τσαμπιοσλυγικό αριστερό μπακ. Δηλαδή να δω εσορτέκα να πάρεις Σπανούλη, τι να... Σπανούλη λέω, άιντε Γιαννούλη, για να κυνηγήσεις ομίλου Champions League, και άμα μπεις τι γίνεται. Που θα μπεις είναι εύκολο. Πώς θα σταθείς εκεί πέρα. Αλλά αυτός ο ντόρος που γίνεται επειδή είναι παοξάκι ο Γιαννούλης, ναι, εντάξει, καλά κάνετε. Αλλά όταν μιλάμε για σοβαρά πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και είναι παοξής ο Γιαννούλης και θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ, ωραία, πιέζουν να έρθουν να το φέρουν ελεύθερο. Χαίρο πολύ, είναι απόκτημα της Augsburg. Η Augsburg για να πουλήσει το προϊόν της λέει: θέλω κάποιο αντίτιμο. Η Augsburg το βάζει πολύ ψηλά για μένα τον πήχη. Αλλά να σου πω και κάτι, αν πάει ο ΠΑΟΚ και πει 2-2,5 εκατομμύρια, τον πήρε κιόλα. Αλλά δεν είναι κινήσεις αυτές για να μου πεις, ξέρεις ότι εγώ του χρόνου διεκδικώ στα ίσια το πρωτάθλημα και θέλω να κάνω καλή πορεία στην Ευρώπη. Πόσο δε όταν θα σου πει ο Ολυμπιακός δίνει και καλά, ας πούμε, 5 εκατομμύρια. Τώρα αυτό ήταν μπηχτή, έτσι, για να είχαμε να λέγαμε. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός Ολυμπιακός, πρέπει να κοιτάξει για μπακάρες τώρα. Δεν μιλάμε για επίπεδου Super League. Ναι, μέχρι εκεί καλά. Αν θες να διακριθείς τώρα με τα ψέματα, δεν μπορείς να το κάνεις. Και γίνεται πολλής λόγος για τον τίποτα, για τον ποδοσφαιριστή Γιαννούλη, οδεύοντας τα 32 του. Και λογικό είναι, και αν το πάμε σε marketing, η Augsburg επιθυμεί το τελευταίο ποσό που θα πάρει από τον παίχτη να είναι αυτό, γιατί δεν θα έχει άλλη μεταγραφή. Θα πάει ο Γιαννούλης τώρα 32, τελευταίο του συμβόλαιο είναι ένα 2+1 χρόνια ή τριετές κλειστό, αν θέλει κάποιος το θέλει πολύ. Θα υπογράψει 800 χιλιάρικα ένα μύριο. Αυτό είναι, δεν θα έχει μεταπολιτική αξία. Σε λέει η Augsburg ότι πάρω τώρα. Γι' αυτό λοιπόν, αν το θέλετε πολύ εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι λέγοντας 2-2,5 τον πήρε κιόλα. Ένα διαράκι ξεκίνα και φτάσει το μέχρι 2,5. 45 λεπτά, ένα καφέ να πιεις, ένα τσιγαράκι, ένα πουράκι να κάνεις, θα τα βρείτε. Και αφήστε τα πολλά τα μουχαμπέτια και τα εκείνες τις κανέλες και τις φαρφάρες και τα ριζόγαλα τώρα, να στολίσουμε το γιαούρτι να το κάνουμε ριζόγαλο. Δεν γίνεται.

ωραίο. Καλό αυτό. Αρκεί να έχει θέληση για δουλειά, ε. Φλερουά, καλά. Παίζει. Αρσιβαρών εκεί πέρα. Πλερό, άμα πλερό, μέσα βέβαια. Δεν αμασάτε τίποτα.

Μαζί μας αυτή τη ζεστή βραδιά είναι το εκλεκτόν με ζωδομπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Strong Believe εκεί στο Κουκλουτζά. Εκλεκτών με ζωδομπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101. More and more, θα λες.

Με ασχολιάσω τώρα Βιερίνη Αμάτου. Εντάξει, αναβάθμιση είναι. Να λέμε ότι γίνανε αλλαγές. Πήγαινε εσύ από τη ρεσεψιόν, τράβα στα καθίσματα. Εσύ από τα καθίσματα πάγινε λίγο στην πισίνα. Εσύ από την πισίνα βοήθα λίγο το σέρβις. Και ούτω καθεξής. Ούτω καθεξής, έτσι κύκλος και κύκλος. Και να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να μπούμε.

να πάω και εκεί στο, στο δικό μας το λιμέρι, εκεί που είναι ρημάδια η Παπαναστασία, εκεί το Χαριλάο, που υπάρχουν μόνο οι σικιουριτάδες και οι καθαριστές στις κερκίδες, εννοώ. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι όσο παραμένει αυτή η διοικητική κατάσταση. Για το αθλητικό δεν θα μιλήσω, για το αγωνιστικό δεν θα μιλήσω, για το αγωνιστικό, γιατί όσο μιλάω μου ανεβαίνει η ποιήση και όλο και όλο με κάνουν αυτές οι ανόητες σκέψεις. Ρε μπάς, αλήθεια τώρα. Και με περνάνε κακές σκέψεις και επιβεβαιώνονται αυτές οι κακές σκέψεις, που είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τυχαία και η κατάρα των 10-11 χρόνων. Πάμε σε κατάσταση, ας πούμε, διαχείρισης, και ποτέ δεν ήταν επένδυσης ο Άρης, από ό,τι βλέπουμε με αυτό το διοικητικό καθεστώς. Δεν το λέω εγώ, τα λένε τα νούμερα. Τώρα αν θέλετε τη δική μου άποψη, δεν υπάρχει ακόμα αγωνιστικό εφόσον δεν έχει ξεκαθαριστεί το διοικητικό. Το διοικητικό από τη μια μεριά είναι ξεκαθαρισμένο, δεν φεύγω, δεν δίνω, δεν έχω πρόταση, αλλά είπαμε η πρόταση για να έρθει πρέπει να διαβάσει κάποιος την αγγελία ή να πει ότι ξέρεις παιδιά εγώ θέλω να πουλήσω. Ποτέ δεν είπε αυτό, αλλά ούτε και μια αγγελία ξέρω εγώ να πούμε ότι εσύ έχεις να πουλήσεις ένα αυτοκίνητο. Η κατάσταση της αγγελίας αυτή τη στιγμή που αφήνεται να πλανάτε στην ατμόσφαιρα από μερικά παπαγαλάκια, παύλα jukebox, παύλα ρίχνα κέρμα και λαλάω και λέμε ότι θέλουμε, είναι να πλανάτε ένα νούμερο των 30 εκατομμυρίων. Που δεν το είπε κανένας καθαρά από διοικητικά, αλλά το είπαν μερικά παπαγαλάκια και το νούμερο εδώ και 2 χρόνια δεν έχει αλλάξει. Εκεί γύρω είναι. Μεσίτες είστε, ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν με απαντήσανε αυτοί οι συγκεκριμένοι. Λέω, μήπως είστε μεσίτες, θα πάρετε κάτι. Και μου απαντούσαν σαν το πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Αυτοί είπαν ότι εμείς ήρθαμε, αλλά αυτοί δεν είπαν ότι ήρθαν. Τέλος πάντων, για να σας εξηγήσω στη πιάτσα πώς γίνεται το έργο, είναι σαν να έχω εγώ, και με συγχωρείτε γιατί είχα και Fiat Uno 12, ωραίο αυτοκίνητο, αλλά για να πάω να ρωτήσεις κάτι πρέπει να σε κινήσει και το ενδιαφέρον, η λεζάντα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι λέγεται στη λεζάντα και από την Πειραιώς ατμόσφαιρα, τον ατμόσφαιρα των μεσητών, το έχει της διοίκησης, αλλά δεν διέψευσε τίποτα εκεί η διοίκηση. Είναι τα 30 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε τώρα. Το νούμερο αυτό, το 30, έχει ακουστεί όλο τυχαίως εδώ και 2 χρόνια από μερικούς και συνεχίζουν να το λένε. Εκτός από τον κύριο πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, την κυρία Ειρήνη Καρυπίδου, που είναι επίσημα, έτσι. Τα ανεπίσημα εγώ δεν τα ξέρω. Και δεν ξέρω και τι γίνεται. Γιατί έτσι γράφει 90% σε ο Αμάνι σου είσαι κάτοχος μετοχών, κυρία Ειρήνη Καρυπίδου. Γεια σου, Προεδρίνα. Και θέλω να πω εγώ ότι θέλω να πουλήσω το Fiat Uno το 1996, τα 1200 κυβικά. Γράφω τώρα, πωλείται ευκαιρία Fiat Uno 1996, 1200 κυβικά, 30.000 ευρώ. Και γράφω και κάτω όποιος προλάβει. Θα σηκώσει κάνω τηλέφωνο να ρωτήσεις, ρωτάω εγώ. Στα κάνω και κομματάκια και λιανά και με κουταλάκι στα δίνω να τα φας. Γιατί δεν μπορώ τώρα να κάτσω εγώ έναν το δημοτικού να πάρεις. Το δημοτικού άνθρωπος να ξέρει να γράφει μόνο το όνομά του και να κάνει την υπογραφή του. Και με κεφαλαία γράμματα και όλα τα γιώτα γιώτα. Δηλαδή ούτε ήτα ούτε εψιλον γιώτα. Θα καταλάβω εγώ τι γράφω. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δώσαμε 1,5 εκατομμύριο για το Χόγκλα πριν 3 μέρες και ο Άρης αποφάσισε να περάσει μαζί με τον Χόγκλα την πόρτα του χειρουργείου. Αυτό το ξέρατε πριν, εννοείται. Τώρα τι ισχύει και τι παίζει για να βρούμε αυτό το θαύμα με 1,5 εκατομμύριο, αλλά δεν μας είπατε τι έγινε με την υπόθεση Γκαρέ, ο οποίος ο Άρης, ναι, για σας λέω που είστε κάτι site μεγάλα, αλλά κυκλοφορείτε με σβησμένα και απενεργοποιημένα τα σχόλια, γιατί άραγε δεν το γνωρίζω, μπορεί να είστε και μοναδικοί στον πλανήτη. Δεν μας είπε κανείς από αυτούς τι γίνεται με τον Γκαρέ και την οψιόν αγοράς που είχε ο Άρης σαν πρώτη πρόταση, μόνο αυτός, να τον αγοράσει με 1 εκατομμύριο οψιόν αγοράς.
Άμα θες να χτίσεις, ξεκινάς από εκεί. Παίρνεις τον καρέ 24 χρονών, την μπάλα κομπολόι, όπως και έναν άλλον μιζεουή ο οποίος έπαιξε 2,5 αγώνες και επειδή ήταν πολύ καλός τον εξαφανίσατε ως διαμαγείας. Και έπαιζε μέσα ο Γένσεν και ο Ράσιτς. Όπως εξαφανίσατε και τον Διαντή, γιατί ποιος θα μας περάσει την Αράζ, έτσι ο Διαντή και εσείς οι 4-5 έχετε σβησμένα και τα σχόλια. Δες να μου πεις τώρα εγώ να κάτσω να μιλήσω για αγωνιστικό Άρη δηλαδή, καταλάβατε. Τουλάχιστον εγώ μιλάω αλλά έχω ενεργοποιημένα και τα σχόλια, ακούω αν κάνω κάτι λάθος, αν με βρίζει κάποιος. Εσείς ούτε τα σχόλια. Μα δεν θέλετε να ακούσετε ένα μπράβο από τον κόσμο, τον πολύ που σας αγαπάει, να σας πει μπράβο ρε παιδιά που μας ενημερώνετε. Αλλά κανένας δεν είπε συγγνώμη από τα επανεργοποιημένα σχόλια, αυτοί που κλείνουν τα σχόλια, ότι υπάρχει και ημερομηνία λήξη οψιών αγοράς. Πέρασε, τώρα έχει 3,5. Γιατί μας εμφανίζει τώρα έχει 3,5 ο Γκαρέ. Ναι, αν δεν το κάνεις επίσημη προσφορά εκείνη την ώρα, όποια ομάδα θέλει 3,5 πάει τον παίρνει. Τον Γκαρέ. Αλλά έχοντας γνώση, διότι οι σκάουτερ δεν είναι χαϊβάνια σαν μερικούς, ξέρουν ότι ξεκινούσε με 1 εκατομμύριο από τον Άρη, σου πει έλα εδώ 1 για τον Άρη, μ' αρέσει ο παίκτης 1,5, γεια σας, αυτά δεν τα πει. Αλλά δώσατε εσείς 1,5 στον Χόγκλα για να περάσετε μαζί την πόρτα του χειρουργείου. Και θέλετε να μιλήσω εγώ για επόμενη μέρα και αγωνιστικό. Πάνε τώρα παρακαλέστε εκεί πέρα, εσείς με τα απενεργοποιημένα σχόλια, γιατί είδα πάλι το γλύψιμο πάει πατόκορβα. Μάθατε και το pick and roll, το box out και το post up. Μέχρι εσείς που ήσασταν με τον Τίνο Αγγελίδη μία συν μία βολές. Θα πάρετε κανένα press code και πελάκι να πηγαίνετε μέσα να κάνετε δημοσιόγραφοι του Άρεως του μπασκετικού. Δεν τραβάει η Παπαναστασίου, ε. Πρέπει να πάμε και στο παλέ. Θα πάτε ρε παιδιά. Για να ακούτε το κούμπο, Σιάο, κύριε Ζήση, Σπανούλη, Σπανούλη και κύριε Ζήση, πιτσιρικάδες είστε. Και στο λέω, γιατί ο Σπανούλης είναι και 3 χρόνια μικρότερος από μένα. Δεν μιλάω γιατί το κούμπο Ζήση και Σιάο, ο Ζήσης είναι μαζί με Σπανούλη. Εσείς είστε πιτσιρικάδες, 30, ο ένας, 24, ο άλλος. Όπως πάτε, συνεχίστε, μην αφήσετε κανέναν μέσα από αυτούς τους δίθεν μύθεν γλίτσιδες να προσθέσει τίποτα. Άστους εκεί να πληρώνουν εισιτήριο και να βλέπουν τον μπάσκετ. Μην να αρχίζεις τα πίσω μπράβο πρόεδρε και αγαρά και τι εκείνη η λίγδα εκείνη το σάλιο ρε παιδί. Ας τους να πάνε τώρα, όπως αυτό που σας έλεγα πριν μια εβδομάδα δεν είναι πλάκα και στο ίντερνετ σας έλεγα, πέφτουνε κορμιά για ένα διερκεία στο παλέ. Δεν μας χωράει και 7.000 που θα πάει δεν χωράει. Εντάξει, δεν θέλω εγώ τίποτα, ας το πάρει άλλος, δεν θέλω τη σειρά μου. Εγώ το ζήσα, θα το ζήσω απ' έξω, θα ζήσει η νέα γενιά. Αυτό που με έφτιαχνε ο φάδερ εκεί, με έπαιρνε χεράκι, 7-8 χρονών πιτσιρικάς. Το ζήσα, ας το ζήσουν τώρα 25-30 άριδες. Βάλτε τώρα εσείς που έχετε κλειστά τα σχόλια, βάλτε βουλευτή να βρείτε διαρκείας τώρα. Αλλά το θέμα σας δεν είναι να βρείτε διαρκείας, πρέπει να το πληρώσετε κιόλα. Πρέπει να βρούμε και θέση τα δημοσιογραφικά. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Αυτά. Άντε γιατί όταν μιλάω για Άρη, μ' ανεβαίνει η πίεση. Και δεν είναι τυχαίο γιατί μ' ανεβαίνει η πίεση.

Βαλείτε όπως είναι επιπλωμένο. Δράμα. Φία Τούνο 1230.000 ευρώ. Όποιος προλάβει. Κατάλαβες αγαπημένη μου Μάικ Σαρό. Σαν τώρα και το παλαιό μάθανε το pick and roll, ρε. Μάθανε το pick and roll που μάθαμε το Τίνο Αγγελίδη μία συν μία βολές, ρε. Αλλά είπαμε, άμα έμει δεν ένσημο στη ζωή, δύσκολο να πάρεις τώρα γκασμάκι τσάπα.

Ζούμε, λέει, μεγάλη αμάρτη. Αχ, Μάικ, σε καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Είναι τα πρόσωπα. Πώς εξηγείται ένας, πώς εξηγείται ο άλλος. Χωρίς πολλά σούμου του, ήρθε ο άλλος να πούμε, ο γκαφρά δεν ξέρω τι έχω γλου. Λέει εξηγέσει σπαθή. Θέλω αυτοκράτορα. Μέσα μου λέει. Τι χρωστάμε. Στα ίσια 1,5 χαρτί αυτή είναι η ζημιά. Με 1,5 χαρτί πήρε αυτοκρατορία. Μάγκας ο νεαρός. Εσύ τι νομίζεις τώρα, δεν έχουν ψάξει πώς θα πάρουν τον άλλο τον αυτοκράτορα στο χόρτο. Συμφέρει, δεν συμφέρει. Έγινε πρόταση. Όσον αφορά είναι να γεμίσει το γήπεδο του Χαριλάου μόνο με έναν τρόπο. Και θα έχει sold out στις πρώτες 3 ώρες. Βάλε την μπασκέτα από το παλέ στο Χαριλάου. Sold out θα έχει. Και θα σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο. Βγάλε και τις μπασκέτες. Βγάλε και το σπανούλι. Μη φέρνεις τίποτα. Βάλε μόνο τον Κινέζο με τον Αντετοκούμπο στα επίσημα στη σουίτα. Χωρίς αγώνα. Έτσι να δουν, να κάτσουν, να πιούν ένα καφέ. Παιδιά, σήμερα 6 ώρα το απόγευμα, ημέρα Πέμπτη εργάσιμη. Στο ξαναλέω. Γράφτε το αυτό. Και όχι μια εβδομάδα πριν, 3 μέρες. Δευτέρα πρωί γίνεται ανακοίνωση. Τετάρτη σε 3 μέρες, 6 ώρα το απόγευμα, στο Χαριλάου, στο γήπεδο της Παπαναστασίου. 6 με 7.30 θα πίνει καφέ ο Ρίτσαρ Σιάο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Στα επίσημα, χωρίς λόγο, απλά θα κοιτάνε το γήπεδο και τον καζόν. Σε πόση ώρα γίνεται sold out. Εγώ ξέρω, εσείς θα μου απαντήσετε. Για να καταλάβεις τις διαφορές μεταξύ οπαδών, φιλάθλων και ιδεών.

Ξέρεις πως έχω πληρώσει την καψούρα μου, χωρίς να μην προσφέρει χαρά. Έτσι ακριβώς νιώθω όπως εγώ, όπως ο πλούσιος. Τα φάγανε οι γυναίκες, αλλά τις πλήρωνε. Εμείς ζούμε για τον Άρη. Εσείς οι μερικοί ζείτε από τον Άρη. Είναι και σε όλες τις ομάδες όμως.

Ναι, που θα γίνει πραγματικότητα. Είχα τάξει στους Ηρακλειδείς ότι αν δεν αλλάξει η διοίκηση η ομάδα μου και μείνει σε αυτό το καθεστώς, θα πάρω ένα διαρκείας του Ηρακλή και θα το έχω σπίτι και όποιο Ηρακλάκι μένει από εισιτήριο θα του το δίνω. Εγώ θα πάω όμως στο γήπεδο του Ηρακλή, χωρίς το διαρκείας θα πληρώσω και κανονικά εισιτήριο. Αλλά το διαρκείας θα τον πάρω. Αλλά δεν βλέπω φως σε μας. Άντε ένας ακόμα.

Εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε και αυτοί κάνουν ότι μας πληρώνουν. Α, τέτοια δουλειά και εγώ τι θέλω. Βουλγάρικο λόμπι μου θυμίζει αυτό. Το κομμουνιστικό καθεστώς. Εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε, λέει, και αυτοί κάνουν ότι μας πληρώνουν. Γεια σας κύριε Τάσο, εκεί στα μαγευτικά Ιωάννινα, που είχαμε και βροχές. Ουρανούμπουλη είναι συντονισμένη εδώ στα Ερτζιανά της πόλεως.

χαρώ για πάρτι σου. Αυτό γιατί κάτι ακούγεται από την Αθήνα σε κάτι λογιστήρια μέσα. Ας συνηθίσεις αυτή τη μουσική σιγά σιγά στην Παπαναστασίου.

Άιντε Μάικ να το συνηθίζεις που δεν μου γονίσω. Η μη σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Κωνσταντάτε Βρανά, αλήθεια τώρα. Καλημερίζω όλα τα απολωλώτα Gastarbeiter, όπου βαράνε γκασμά εκεί στην Deutsche Welle και σε όλη την επικράτεια της ξενιτιάς. Παράτε νύχτα, είναι Gastarbeiter κανονικά. Εγώ από εδώ, εσείς από εκεί. Τσούκο τσούκο θα τη βγάλουμε τη βάρδια. Καλημέρα Αυστραλία με τα τέσσερα δάχτυλα καπουτσίνου που έχω, δεν έχω εκπομπή, φωτογραφία, τέσσερα δάχτυλα κρέμα καπουτσίνο κάθε πρωί. Βρε θα κοιμάμαι, βρε θα πηδάω σκηνάκι, επικοντό, τριπλούν, τεντόγλουτζις θα γίνω. Βρε βάζω κλειδί στη Κίμκο, βρε παίζω μπόξι, με δέρνουνε, τους δέρνω, δερνόμαστε. Ίδια ώρα, ίδια φωτογραφία, τέσσερα δάχτυλα κρέμα στο καπουτσίνο. Συνταξίουχος από τα 49 με 73.000 εφάπαξ και 16.000 τον πίνα δολάρια. Κι εγώ έτσι ξέρω να κάνω με ξένο ποπό τον δροσερό.

Αξίμου, μ' ακούσεις Ελεμπίδη? Αν ακούσεις τέτοιες μουσικές εκεί στην Παπαναστασίου, ξέρεις, έχεις αναλάβει ήδη το catering, από τώρα στο λέω. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Maxim Catering. Γκουκ μουκ δεν έχει μετά. Σε καλούνε τα synthesizer και τα πλήκτρα, σε καλούνε κύριε Maxim. Νομίζω ότι τα λύσαμε τα αθλητικά. Κάτσε να βγάλω κανένα δυο έτσι πιπεράτα.

Το ένα είναι ψιλοπιπέρα, το άλλο είναι FBI, CIA και Central Intelligence Agency. Μετά από 26 χρόνια το βρήκαν, λέει, στο Αίγιο. Με λευκά μαλλιά και μουσια ο James Δαλαμάγκας κρυβόταν στο Αίγιο επί 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία. Σήμερα το πρωί, δηλαδή ψία, Δευτέρα, ξημερώματα, το πρωί. Πουρνό, πουρνό, το σκαλώσανε, λέει.

είχε διαπράξει έγκλημα το 1999 στην Αυστραλία και μεταφέρθηκε σήμερα στα δικαστήρια πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιν της Αγγελίας Ευετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας. Έχει και Ερυθρά Αγγελία, κοκκίνησε. Κοκκίνησε η Ιντερπόλ να το ψάχνει. Ο 55χρονος ομογενής μοιάζει εντελώς αγνώριστος, έχοντας λευκά μαλλιά μουσια σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα. Ο άνδρας συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία στην Αυστραλία, ενώ είχε αλλάξει το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας και έμενε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιαλίας, που ήταν η κατοικία του. Από το 1999 ήταν εδώ, είχε σκοτώσει έναν ομογενή σε έναν διαπληκτισμό, έφυγε απευθείας για Ελλάδα και ζούσε στο Αίγιο. Καλυπτόταν από το πεθερό του και τη σύντροφό του και το περίεργο είναι ότι έχουν περάσει 20 χρόνια. Ναι, αλλά έχουν τώρα περάσει 26, από το 99, 2026 και ένα 27. Το λέει για τα 20 χρόνια γιατί μετά τα 20 χρόνια πάβει το, η τέλεση στο τη δικιά τη δικογραφικά είναι αυτό. Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι γινόταν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, δεν γνώριζαν όμως πού ακριβώς. Διευκρίνηση από την πλευρά της εκπρόσωπους τύπου η κυρία αυτή είναι η κυρία Δημογλίδο, δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτή είναι, δεν είναι ο διευθυντής εκεί τύπου. Ο υπεύθυνος τύπου εκεί που συντονίζει τα μικρόφωνα τι θα πούμε στους δημοσιόγραφους. Ναι, Δημογλίδου. Ωραία κοπελίτσα. Το ταυτοποίησαν λέει μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Τι είναι εκεί η Αυστραλία, φέρει τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα έχουμε παντού.

Και πώς έγινε τώρα η επιχείρηση, πόσες καλώθ είχαν πληροφορίες οι αρχές, που κινιόταν ακριβώς στο περίπου, να το κάνουμε, να το ράνουμε, κάπου θα το σκαλώσουμε. Και μετά που παρακολούθησε αφού τον ταυτοποίησαν, στείλουν έναν έλεγχο παρακάτω στυλ μπλοκ, ας πούμε. Σταματάν 2-3 διερχόμενους και τον τρίτο αναγκαστικά. Ο κύριος Δαλαμάνγκας ανύποπτος. Ενώ ξέρανε όλοι τι και πώς. Έρχεται η σειρά του, άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια κτλ. Κτλ. Μπράβο κύριε Τζίμα. Μπράβο σας κύριε Τζίμα, ελεύθερος, αλλά συγγνώμη, μήπως γνωρίζετε κάποιο κύριο Δαλαμάνγκα. Αμάν δαγκάθηκαμε, μας βρήκαν. Και αναγκάστηκε να ομολογήσει, γιατί είπαν οι αστυνομικοί, δεν τα ξέρουμε όλα. Και τώρα φυσικά κατηγορείται και η σύντροφός του και ο πατέρας του 86χρονος για υπόθαλψη εγκληματία. Και ξέρανε έτσι, γνωρίζανε τόσα χρόνια.

Τώρα παραγραφή δεν το λένε μετά τα 20 χρόνια. Αλλά νομίζω υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει όριο λήξη για φόνο εκπρομελέτης. Για κάτι αδικήματα νομίζω δεν μετράνε τα 20 χρόνια. Η διαγραφή 20-25 κάπου εκεί πρέπει να είναι.

Εκεί τώρα υπάρχει κάποιος από την Αίγινα να με εξηγήσει. Ήθελα να του ρωτήσω αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη Πέμπτη που το είχα στην διάθεσή μου. Αλλά μου διέφυγε το γεγονός, γιατί μάλλον δεν είχαμε πιάσει τίποτα του Άρεως πάλι και μ' ανέβηγε μια πίεση. Εκεί λέει σε μια εκκλησία σκύβουν να ακούσουν τους τύπους, λέει, από τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου. Εκεί στην Αίγινα, σε ποια εκκλησία είναι ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου? Και δεν είναι γραπτό το έργο, υπάρχει βίντεο κανονικά. Τραβάει ένας άνθρωπος εκεί πιστούς. Βλέπω έναν άντρα, μια γυναίκα, από πίσω άλλος ένα παιδάκι περιμένει τη σειρά, από πίσω άλλος ένας. Και στείλουν αυτοί στο τάφο, ας πούμε, του Αγίου Νεκταρίου και ακούγονται χτύπη από μέσα. Τι μας κρύβουνε? Τη μια εκτύπη μέσα από το τάφο. Ο άλλος ο μετεωρίτης εκεί, Μύκονο, πέρασε, λέει, από τον ουρανό. Τελικά αυτό που προσγειώθηκε, έγινε σκόνη στην ατμόσφαιρα της γης, έπεσε κανένα χαλίκι. Αν έπεσε κανένα κομμάτι, πείτε μου, συντεταγμένες, θα πάω να μαζέψω να έχω μετεωρίτη. Κομμάτι μετεωρίτη να το βγάλω στο Αμάντιλε Shopping. Το θυμάστε το Αμάντιλε Shopping? Θα βγάλω το κομμάτι του μετεωρίτη, να μαζέψω τον παραδάκι και να σώσω την καψούρα μου τον Άρη, ρε φίλε. Τα θέλω για μένα, για το φουκαριάρι τον Άρη μου τα θέλω το κομμάτι του μετεωρίτη. Όποιος γνωρίζει που έχει πέσει κομμάτι μετεωρίτη ή ολόκληρη αυτός ο βράχος, πληροφορίες εντός, θα έχει αμοιβή. Άμα συνεχίζουν οι κουδουνισμοί εκεί και βαράει η Βαριοπούλα μέσα από το τάφο του Αγίου Νεκταρίου, να πάω να ανοίξω, να δω τι γίνεται. Ένα στο καπάκι, δεν τη σηκώσε, ρε παιδί μου.

ο Γιονάκης ο Τεκνολόγια που βαράει γκασταρμπάιντερ εκεί στη γερμανική φρουρά του Auschwitz, στο Auschwitz Birkenau. Καλησπέρα Στέφ, λέει, καλό βράδυ να έχουμε, λέει, χαιρετίσματα. Γεια σου Γιονάκη.

Κάτσε ρε να διαβάσω ρε καλή πολίτη. Τι με κάτι κινέζικα με στέλνει σαν του Ρίτσαρ Σιάου να πει. Τουλάχιστον αυτός εκεί βαράει και Ρόλεξ. Όχι, πατέ Φιλίξ, συγγνώμη, αυτός είναι πιο ψηλά. Και τα λαμπούμπο. Χαίρε Στεφ, γίγαντα δύναμη φως. Από κέιπ βαράω land caping. Από ξύλο σιλ. Α, να είμαστε. Το land caping είναι από ψήλωση, από ξύλωση. Και απολαμβάνω, λέει, explain the fan. Αρέσει, καλύτερα. Έτσι πως τα διάβαζα στην αρχή δεν θα βγάλα άκρη, αλλά είσαι από τους καλύτερους φιλολόγους. Explain με κάτι. Πού να ξέρουν εκεί από το Σοχό το, το land caping. Αυτές που κάνουν baby sitting, γιατί δεν κάνουν baby cake ping. Και γιατί εσύ δεν κάνεις land sitting. Χαιρετίσματα στο φίλο του Παντέλο με την εξωγήινη τεκνολόγια στο ταξί και όλα τα δέοντα εκεί στο Cape Cod στη Βοστόνη. Το καλυμπολίτη Ζόρζ που διευθύνει την Pizza Wave. Δεν τρως πίτσα, τρως ειδονή.

κάτσε να βάλω pause γιατί η Τζοβάνι Τιχίλη είναι σοβαρό το μήνυμα. Άμεση ανάγκη για αίμα. Λοιπόν, τεντώστε τα αυτιά σας. Άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου, Αχέπα. Φύγαμε Αχέπα, Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου, εκεί. Πάμε να δώκουμε 5 λεπτά.

καλημερίζω και επίσημα στον αγωνιστικό χώρο του Μετρόπολης τον ένα και μοναδικό Τζοβάνι Τιχίλη. Λάσκαλε.

αύριο να με θυμίσει κάποιο να σας πω τι έπαθα σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα. Συγκεκριμένα ώρα ήταν 6 ώρα. Ακριβώς σταντάρ. Αύριο κάποιος στο μήνυμα στο Νεζί Παστέφανος ή στο Instagram Στεφανάρας, στο Messenger εκεί η Νεζί Παστέφανος, να γράψει τη λέξη πάπια και παπάκια. Σε πω ιστορία σήμερα το απόγευμα 6 ώρα τι έπαθα. Δεν είναι να το πιάσω τώρα το θέμα, θα χρειαστούμε ένα δεκάλεπτο.

Ήρθαν τα καπουτσίνα εκεί από το Σίδνη. Ήταν η ώρα του στάστηλε. Πάλι 4 δάχτυλα κρέμα. Αν θέλεις και εσύ να λυκνιστείς έτσι, μια και θέλει και ο κύριος Καλλιπολίτης, Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάριανη, στη Κάριανη Καβάλας. Καφεδάρες, κοκτεϊλάρες και ούτε ελάχιστες καταναλώσεις, ούτε η ξαπλώστρα μας, κύριε και μάγε σου. Τρία γήπεδο Μπερναμπέου, όλη πρώτη σειρά ξαπλώστρα κατά γάλανα νερά. Άλλο Καραΐμπικα και άλλο Κάριανη. Και μόλις το παίξεις Μπρούκλις και πιείς τα μοχιτάκια σου εκεί πέρα και δεις τα ωραία τοπία της Καλιφόρνια. Ναι, αυτά λέω κυρίες και κύριοι. Έφυγες επάνω, χτυπάς τσιπουράκι, καϊζέρα, μπύρα, ψαρικό, τα πάντα.